0: κάναμε δεύτερη ώρα, πείτε το πώς θέλετε. Κάναμε το hydration break. Εμείς κάνουμε καμιά δεκαριά τέτοια.
1: Coffee break.
0: Coffee break, hydration break. Πολλά πολλά τα μηνύματα. Αυτή είναι από την εκπομπή του Τσόχου. Καλά, δεν θυμάμαι. Το είχε ο Τσόχος
1: εδώ. Ναι, το είχε ο Τσόχος το μεσημέρι όταν έκανε εκπομπή μεσημέρι.
0: Για να δείτε πόσο.
1: Αλλά όχι πριν από πολλά χρόνια. Όχι, πριν τον καταδικάσει ο Βάιος, ναι, ναι. Έρχεται πρωινά.
0: Του πάει πολύ το πρωινό του Τσόχου.
1: Πάρα πολύ του πάει και τώρα, και τώρα που σ' ακούει.
0: Ναι.
1: Κατεβάζει το κεφάλι. Ναι, ναι, ναι, μου πάει.
0: Πάει του Τσόχου.
1: Μη βρίζει, Τσόχο, μη βρίζει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το η πρωινή του προσέγγιση με βραδινή. Με βραδινό μπούκωμα. Ο Τσόχος έχει. Ναι, ήταν καλός. Έπαιξε.
1: Ήταν
0: έτσι.
1: Καλός.
0: Ήταν καλός.
1: Ήταν καλά, καλό.
0: Οπότε, προσπαθώντας να ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, χαλαρώνει τον κόσμο. Ο κόσμος, πιστεύω ότι η επιτυχία, γιατί είναι τεράστια επιτυχία, Τσούτσικα Τσόχος, που είναι στις κορυφές 10-12, νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε το Βάιο 1-2-3. Ο οποίος εκτός αέρα λέει νιστάζω, θέλω να σβήσω.
1: Αλλά μόλις ανάβει το λαμπάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Τσόχος προσπαθώντας να ξυπνήσει ψυχικά.
1: Και
0: όχι,
1: να ακολουθήσει το ρυθμό.
0: Όχι να πει όλα αυτά. Ναι, δημιουργούν μια πολύ ωραία παρέα, γιατί έτσι είναι ο κόσμος στα γραφεία, έτσι είναι ο κόσμος 10 η ώρα, έτσι είναι ο κόσμος 11 παρά που λένε πόβο περισσεύει πολύ μέρα ακόμα. Και συνδέονται, υπάρχει μια σύνδεση. Αυτά. Γιατί δεν τον γουστάρουνε τον Νικ.
1: Όσο γουστάρω λέει μουσική Νικ Κέιβ, τόσο δεν τον θέλω σαν άνθρωπο. Επίσης Chris Isaac λέει Cozy Osbourne, καλημέρες. Αγαπητέ, δεν ξέρω αν τον έχεις δει live.
0: Γιατί
1: είναι λίγο dark τύπος, έτσι. Είναι,
0: καλά, εντάξει, το ξέρω.
1: Έχει τραβήξει και λίγο τα πάντα να έχει αυτό.
0: Έχει τραβήξει και ο γιος
1: του. Ναι, ναι, όχι καθόλου. Όχι, ρε. Θα σου δείξω τώρα κοντινά που του κάνω στις συναυλίες.
0: Άρα έτσι
1: είναι. Γενικά είναι λοιπόν. Δεν κατάλαβα, τα πήρα από κάποιον. Ναι, τα πήρα. Καλημέρα, Μάκη.
0: Μπράβο, τα πήρε. Αγαπώ και εγώ αυτό το Μάκη. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Αδερφός ο Μάκη.
0: Αδερφός ο Μάκη.
1: Λοιπόν, αν τον δεις το πόσο επικοινωνιακός είναι στις συναυλίες, δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Και χθες σας λέω, ήταν καταπληκτικός. Περίεργο τυπάκι. Είναι περίεργο τυπάκι. Έχει και μια περίεργη έτσι, ζωή και ιστορία. 10 μέρες ακούω στην τελική ευθεία ο Φράι πόσα χιλιόμετρα είναι αυτή η ευθεία.
0: Είναι η Autobank. Αυτή
1: η ευθεία.
0: Πώς τη λένε αυτή. Ναι.
1: Κάποιος θέλει το άχμου στα φάπο, Ελένη Βιτάλη.
0: Φίλε, εσύ που λες γιατί δεν λέμε για το φαλ. Έτσι ξεκινήσαμε. Ξύπνα.
1: Ξύπναγες νωρίτερα.
0: Ξύπνα. Μ' αρέσει να το λες στους ακροάτες. Ξύπνα. 8 και 5. Λέγαμε για το φαλ, τον Παναθηναϊκό. Τέλεια προσθήκη για μένα. Τρίτος ψηλός. Που μπορεί να είναι και πρώτος και δεύτερος. Και κάτι άλλο, γιατί εγώ στέκομαι Μαρία πολύ στα. Πώς να σου πω. Στο πώς δένει μια ομάδα. Στι μικρές λεπτομέρειες. Γάλλος ο Φαλ, Γάλλος ο Λεσόρ. Ναι. Θα συνεννοούνται μια χαρά. Ξέρεις, θα υπάρχει μια σύμμια στην ομάδα. Μ' αρέσουν τα διδυμάκια.
1: Να έχει με κάποιον να μιλάει, ενώ.
0: Ναι, μ' αρέσουν τα διδυμάκια.
1: Okay.
0: Αυτό θέλω να πω. Και στην ίδια θέση, πεντάρια. Δημιουργούμε μια ωραία κατάσταση. Εντάξει.
1: Ωραία. Μαρία, συγγνώμη, αλλά βγάζει μια σνομπαρία. Μπορεί να μην είσαι, αλλά πρέπει να το δουλέψει λίγο. Το δουλεύω, παιδιά. Αλλά
0: για να είναι πιο σνομπ.
1: Ναι.
0: Η σνομπαρία είναι σπριτσερία, σνομπαρία.
1: Σνομπαρία, ναι.
0: Σπριτσερία, σνομπαρία.
1: Και είναι μια σνομπαρία, ξέρεις.
0: Okay. Όχι. Σνομπαρία. Μ' αρέσει όσο το ακούω πιο πολύ. Σνομπαρία. Σνο Μαρία. Όπου σηκωμένο φρύδι, Μαρία, σηκωμένο φρύδι, εκείνη την μπουνιά που είχε εκείνο το μιμ της κοπέλας από την προσπάθεια χειραφέτησης γυναικών που είναι.
1: Α, ναι. Ωραίο.
0: Όπου είναι όλοι σνόμπ, Μαρία, είναι όλοι σνόμπ, είναι το προσωπικό σνόμπ. Έλα να πάρεις παραγγελία στη Σνομπαρία.
1: Καλησπέρα σας, ναι. Έχετε αποφασίσει?
0: Όχι. Ωραία, ήθελα να κάνεις και τον πελάτη.
1: Α, εγώ θα κάνω τον πελάτη. Ωραία, εσύ έλα να πάρεις παραγγελία τότε.
0: Μα είναι σνομπαρία. Με ψάχνεις. Δεν σου δίνω σημασία. Πρέπει να έρθει.
1: Συγγνώμη, να παραγγείλουμε.
0: Γιατί σηκώνετε χέρι.
1: Επειδή δεν μας.
0: Φέρετε κεφαλιά στο δεύτερο δοκαρί. Εντάξει. Άμα δεν σας αρέσει να πάτε
1: κάπου. Λοιπόν, από ασύρτικα τι έχετε.
0: Αυτά εδώ, τα δύο.
1: Δεν έχετε κάτι άλλο, ε.
0: Αν τα είχαμε, δεν θα τα έγραφε.
1: Μήπως έχετε σε μπουκάλι, λέω, γιατί βλέπω ότι έχετε μόνο ποτήρια.
0: Έχουμε μόνο ποτήρια, γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ. Γκλάς.
1: Ωραία, μπορώ να πάρω το μπουκάλι εγώ ολόκληρο.
0: Όχι. Αμάτα θα το είχα πει εγώ, εδώ μέσα. Με τον καθένα που έρχεται εδώ μέσα.
1: Καλά. Θέλω μια μαργαρίτα σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Τότε γιατί μου λέτε για το ασύπτικο τόση ώρα.
1: Γιατί δεν θέλω να πιω ένα ποτήρι, να μου το χρεώσει τόσο ένα μπουκάλι.
0: Οκ. Καλά. Άμα δει πόσο έχει και η μαργαρίτα, θα καταλάβει. Δεν δικό μου το μαγαζί, εμένα να. Γιατί τόσο αλκοόλ, συναισθηματικά κενά.
1: Κενά γενικότερα.
0: Ναι.
1: Κενά γενικότερα.
0: Τύρι, τύρι, τύρι, τύρι.
1: Όλες εμπρέπει.
0: Άντε, παιδί μου, στάτια. Τύρι, τύρι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε η αποδότηση από εκεί. Μια περίεργη είδηση χθες, Μαρία, υπήρχε μια αναστάτωση στο Αττικό. Ένας 90χρονος.
1: Το διάβασα. Ναι.
0: Προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Ναι. Μάλιστα. Έφτασε στο χώρο νοσηλείας, είχε μια γλάστρα, ένα κουτί και μέσα στο κουτί είχε μαχαίρι. Απέτρεψαν την είσοδο στο δωμάτιο και διασφάλισαν το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος οι αρχές, αλλά οι άνδρες φύλαξη βασικά, αλλά πολύ περίεργη είδηση. Δεν ξέρει κανένας τα κίνητρα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ κάθε φορά που ανοίγω ένα site, ρε παιδί μου, να δω τι γίνεται, τι έχει γίνει σήμερα.
0: Στον κόσμο.
1: Κάθε είδηση είναι what? What the. Όλη η μία πίσω από την άλλη είναι έτσι οι ειδήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποιος είναι κολλημένος στον Κηφισό εδώ και 2 ώρες. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Έλα.
0: Έχει γίνει ατύχημα εδώ στο Σέφεν, είπε το δελτίο το πολιτικό.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω τώρα κάπου.
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο ατύχημα.
0: Δεν μπορούν. Το λεμόνι έτσι. Δεν μπορούν να το
1: βρουν. Η κάθοδος.
0: Δεν μπορούν να το βρουν τώρα κάπου. Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
0: Όχι.
1: Να το περιγράψω. Όχι. Αυτό το πράγμα.
0: Είναι μαύρο όλο.
1: Η κάθοδος αρχίζει σχεδόν από τη μεταμόρφωση.
0: Είναι μαύρο να το σκάμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Αλλά και η άνοδος είναι μετά τον Αγιάννη το Ρέντι, βοήθειά μας. Είναι άστα να πάνε στο καλό. Και αυτή η κίνηση έχει επηρεάσει και την Ποσειδόνους.
0: Δεν φτάνει μέχρι κάτω.
1: Καλησπέρα σας. Ο Τσόχος θα έρθει αύριο, παιδιά, αν αναρωτιέστε. Μπορεί και ο Φάιος.
0: Ναι, κάτσε. Ας μείνουμε εδώ να είμαστε σίγουροι.
1: Ας μείνουμε εδώ, ναι.
0: Αν έχεις δουλειά, εγώ θα μείνω μέχρι να έρθω.
1: Εγώ έχω δουλειά. Φυσικά.
0: Και εγώ έχω. Πρέπει να πάω στους ατέριαστους.
1: Άρα θα φύγουμε.
0: Μετά είμαι στους ατέριαστους. Δεν μπορώ.
1: Τι ώρα είσαι στους ατέριαστους?
0: 11 η ώρα θα βγω.
1: Α, 11, εντάξει.
0: Ναι. Πρέπει να είμαι εκεί 11 παρά. Δίνω αναφορά. Τίποτα, μου λείπουν τα μπουζούκια. Έχω να πάω ένα μήνα, ε. Κάτσε καλά να πούμε.
1: Σιγά που έχεις να πας.
0: Στην Κύπρο δεν είναι μπουζούκια αυτά που πήγα.
1: Είναι.
0: Όχι, ο Κύκλος, πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι μια μουσική έντεχνη σκηνή. Αχ, για να γεννηθείς εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ,
1: δεν νομίζω ότι έχεις να πας ένα μήνα στα μπουζούκια.
0: Πώς έχω να πάω.
1: Δες τα story σου. Φέρε εδώ, θα μπούμε στο αρχείο τώρα. Φέρε εδώ το κινητό.
0: Το κινητό φορτίζει.
1: Ναι, άσες δικαιολογίες. Το κινητό
0: έχω
1: φορτίζει.
0: Να πάω ένα μήνα.
1: Ακούει,
0: έχω
1: Εύα.
0: Να πάω το φέρ. Α!
1: Δεν έχεις να πας ένα
0: 19
1: μήνα.
0: 19 μέρες.
1: Θα μου πεις εμένα.
0: Έχεις δίκιο, πήγα στο Βέρτι.
1: Έμα.
0: Στα γενέθλια της Εύας. Και καθόμουν με Μπογκδάνοβιτς. Του έδωσα τη σειρά στην τουαλέτα, ναι.
1: Μπράβο, αφού μου την περασμένη εβδομάδα μας το έλεγες.
0: Ναι. Απλά μου φαίνεται πολύ σκερός, ρε Μαρία. Τόση μπάλα, τόσο μουντιάλ. Μου φαίνεται πολύ σκερός.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Μαρία, εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν είσαι τόσο σνόμπος όσο θα έπρεπε. Το ίδιο πιστεύω και εγώ, Καγκουρόπουλε.
0: Καγκουρόπουλος.
1: Καγκουρόπουλος, λέει. Έτσι. Ναι, έχουν βγει και νέες πληροφορίες σχετικά με την χθεσινή συμπλοκή όπου δυστυχώς είχαμε...
0: Δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος.
1: Ένας 17χρονος.
0: Βρήκανε τον υποψήφιο δολοφόνο, Μαρία, συνελήφθη, ομολόγησε.
1: Έτσι
0: τώρα
1: λέει,
0: το διαβάζω, ναι. Ομολόγησε και είναι συνομήλικος, είναι εκεί κοντά ηλικιακά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε.
1: Μέσα στην ημέρα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι και να μάθουμε παραπάνω,
0: ναι.
1: Το ότι ένας 17χρονος χθες άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα καυγά από μαχαίρωμα δεν θα αλλάξει, δυστυχώς.

0: Και να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Περιστέρι, νομίζω, 40 άτομα, πιτσιρικάδες τέτοιας ηλικίας, είχαν ρόπαλα μαχαίρια και τσακωνόντουσαν με άλλους. 40 άτομα.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε γίνει αυτή η είδηση, είχε βγει. Σκοτίνιασε ο τόπος ξαφνικά εκεί στο δρόμο στο Περιστέρι. 40 άτομα. Με ρόπαλα και δηλαδή δεν ξέρω
1: και
0: τι γίνεται.
1: Ήταν τρίτη, ξέρω.
0: Και περπατάγανε. Ναι.
1: Και ήταν απλώς τρίτη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η βία μεταξύ νέων παιδιών έχει γίνει μια καθημερινή κατάσταση. Και πόσα δεν μαθαίνουμε. Πόσα δηλαδή δεν βλέπουν το φως στη δημοσιότητα.

0: Είχε εισβάλει σε πλατεία 40 άτομα στο Περιστέρι. Είχαμε συλλήψεις και επέμβαση της Ελλάς. Αυτό είχε γίνει πριν 3 μέρες. Μιλάμε για συμμορία περίπου 40 ανήλικων. Πριν 3 μέρες μπήκανε σε μια πλατεία και τα κάνανε ρόιδο.
1: Ο Γιάννης, ναι, από Νέα Πέραμο λέει μπορεί στον Κηφισό να περνάνε οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Εχθές εντωμεταξύ.
0: Τι κάνετε εδώ, έργα έχει να πούμε τα χέρια πίσω. Μα σηκώνετε σκόνες όλη την ώρα.
1: Εχθές, όχι προχθές, είχα κατέβει στο κέντρο και συνειδητοποίησα για ακόμη διαφορά ότι μάλλον τα τελευταία 30 χρόνια, ναι, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, okay, σκάβουν συνέχεια τα πεζοδρόμια. Παντού. Δηλαδή, θυμάσαι εσύ καθόλου τη ζωή σου στην Αθήνα και να μην σκάβουν τα πεζοδρόμια?
0: Μια ζωή σημαίνει.
1: Συνέχεια. Είτε για να περάσουν οι οπτικές
0: ίνες.
1: Ναι, η ΔΕΗ, ο ΙΔΑΠ, ο ΤΕ. Συνέχεια βρισκόμαστε σε ένα πλάνο όπου τα πεζοδρόμια είναι σκαμμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχουμε εκλογές στο Δήμο, ας βάλουμε καινούργιες πλάκες στα πεζοδρόμια. Έχουμε εκλογές, ξέρω εγώ, για...
0: Κάνε πλάκες τσούβι.
1: Ήμαρτον με τα πεζοδρόμια. Ήμαρτον.
0: Ξέρεις, μετά γίνεται παιχνίδια χωρίς σύνορα για να περάσει ένα δρόμο, ε. Για να περάσει.
1: Για εμάς που έχουμε τα ποδαράκια μας, έτσι.
0: Καλά.
1: Για εμάς που έχουμε τα ποδαράκια μας.
0: Για παιδιά, ναι, με αμαξίδια και τα λοιπά. Μιλάμε για αγώνες.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε ανθρώπους με αμαξίδια. Έχεις δει να κυκλοφορούνε.
0: Τι μπορούνε. Και δεν στέκομαι στο κράτος και στην πολιτεία. Στέκομαι και στο πόσο ασυνείδητος είναι ο πολίτης πολλές φορές. Δηλαδή, ο ένας παρκάρει πάνω σε ράμπες, άλλος βάζει, βάζει καρότσια, βάζει καρέκλες για να μην του βάλουν αμάξια. Βάζει ό,τι να είναι, σίδερα, ό,τι να είναι.
1: Καφάσια, ό,τι
0: να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν στέκομαι δηλαδή στο masturbation που κάνει, ξέρεις, κρατικά που υπάρχει. Εγώ στέκομαι στο κομμάτι της προσωπικής ευθύνης.
1: Και εκτός από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν ή που δεν κυκλοφορούν με μαξίδια, θέλω να σου πω ότι το ίδιο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει ένας γονιός με το καροτσάκι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που να μπορείς να κυκλοφορήσεις κανονικά με το καροτσάκι. Πρέπει να βγεις δρόμο κανονικά.
0: Η κυρία έχει το καροτσάκι. Ο άντρας σπιτιού πάει με τα ψώνια στα χέρια και του κόβει την κυκλοφορία του αίματος. Του αρέσει, δεν ταλαιπωρείται. Τι να έκανα, δεν ήξερα που ήταν το καρότσι και τα κουβαλάω. Ουφ! Του λέω, κύριε, γιατί δεν έχει τα καρότσι. Δεν ήξερα που το έβαλε η γυναίκα. Και τα κουβαλάω. Σίγουρα δεν το βλέπε μπροστά του.
1: Ναι. Στο μπαλκόνι, πού θα ήταν.
0: Σίγουρα.
1: Δες στο ψυγείο.
0: Είχε μια γλάστρα μπροστά. Πού το έχει αυτή η γυναίκα. Του είχαν κοπεί τα χέρια του μπάρμπα. Τα κουβάλαγε. Ξέρεις, δεν είναι το βάρος και ο πολύ που σε κόβουν οι σακούλες. Πήγαινε 30 μέτρα, θέλετε βοήθεια? Όχι. Μα γιατί δεν έχετε καρότσι? Ξέρω εγώ που το έχει βάλει η γυναίκα. Στάνταρ, λέω από μέσα μου, λέω. Στάνταρ. Είναι, μπορεί να το ανέβα στην ταράτσα. Δεν ανέβει.
1: Στην ταράτσα. Στο μπαλκόνι το βάζουμε.
0: Στο μπαλκόνι.
1: Αφού το χρησιμοποιούμε, ναι, κάθε εβδομάδα.
0: Στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι.
1: Είναι δυνατό.
0: Εσύ το έχεις στο μπαλκόνι, παίζει ο Λουίτζι. Παίζει ο Λουίτζι με τι ρόδες.
1: Καμιά φορά το ρίχνει. Καμιά φορά το ρίχνει.
0: Οκ.
1: Α, τον κακομοίρη, τον έχει πιάσει ζέστη κι αυτόν.
0: Λογικό δεν είναι. Δεν πιάσει εσένα, δεν πιάσει τον Λουίτζι. Άστο το ζωντανό. Οδεύουμε προς την τελευταία πολιτική ενημέρωση με Λιμπίσκιτ και Rearranged. Μαρία, σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl. Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει. Νεροτσουλήθρα με πισίνα pop

0: φτιάχνει η Ελλάδα ξανά.
1: Πώς θα την ξαναφτιάξει.
0: Ελπίζω να είστε έτοιμοι όμως για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Πάμε στην πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Πώς έχει τη δική

0: Μπέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάποιος λέει, τι ακριβώς σημαίνει, εγώ δεν στέκομαι σε κάτι άλλο, στέκομαι στην προσωπική ευθύνη, γιατί αυτή η καραμέλα περί μόνο προσωπικής ευθύνης ακούγεται συνέχεια. Δεν νομίζω εδώ πέρα να άκουσες την καραμέλα.
1: Είπαμε για το κράτος, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες. Ναι. Είπαμε για το κράτος, αλλά είπαμε και για την προσωπική ευθύνη.
0: Παιδιά, δηλαδή, είναι και τα δύο.
1: Όλα λέμε.
0: Είναι και τα δύο. Δηλαδή, ακόμα και αν το κράτος τα κάνει όλα τέλεια. Αν ο άλλος είναι κάγκουρας και παρκάρει στα πεζοδρόμια.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Δεν νικιέται η βλακία, παιδί μου. Όχι. Δεν νικιέται.
0: Επίσης από κάτω λένε λίγο δειλό να μην διαβάζετε μηνύματα που σας λένε κάτι που δεν σας αρέσει επειδή έρχεσαι σε δύσκολη
1: θέση. Δεν υπάρχει καμία δύσκολη θέση, φίλε. Είναι πάρα πολύ ωραία σε αυτή εδώ τη θέση.
0: Αδερφέ, και δεν το διαβάσαμε.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η θέση και δεν ερχόμαστε σε καμία δυσκολία. Γιατί δεν μας νοιάζει. Εννοώ να γίνουμε αρεστοί κάπου. Γι' αυτό είμαστε τόσα χρόνια εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
1: Άμα θέλαμε, θα κάναμε μια κομπή να σας λέμε, παιδιά, εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Εδώ πέρα μιλάμε μόνο για μπάλα και για μπάσκετ.
0: Και εδώ είναι όλα
1: να σου,
0: καλά.
1: Να σου έλεγα εγώ για ποιο λόγο φαλ θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Το γιατί... πιστεύεις.
1: 100% ωραία. Να είναι υγιής βέβαια ο άνθρωπος. Στα λεπτά που τον θέλει ο Παναθηναϊκός, σε κάποια μάτσα είναι και πρώτο σέντερ. Επειδή τον λένε τρίτο σέντερ και τα λοιπά. Γιατί ποστάρει, γιατί θα έχει ένα τεράστιο κορμί κάτω το καλάθι και γιατί μπορεί και πασάρει. Έχει, έμαθε στον Ολυμπιακό να πασάρει στην αδύνατη πλευρά πιο καλά, να γυρίζει και να τη δίνει εκεί που πρέπει την μπάλα, να κινείται λίγο με τα πλάγια βήματά του στην άμυνα. Περνάνε τα χρόνια, δεν είναι πάντα ένας αθλητής το ίδιο. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε έναν αθλητή στα 32 του χρόνια. Στα 30, δεν είναι το ίδιο το σώμα, καταλαβαίνεις τι καταπονείται. Αλλά αφού ο Μπράντοβιτς είπε ναι, τελείωσε. Θες να σου πω για κάτι. Για ποιο λόγο ο Βινίσιους πάει καλύτερα στη Βραζιλία? Να σου πω ότι ο Βινίσιους πάει καλύτερα στη Βραζιλία γιατί παίζει πιο κοντά στο τέρμα και δεν. Πιο κοντά στον επιθετικό.
0: Και δεν τρέχει.
1: Και δεν είναι στο διάλογο
0: τη μάνα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου
1: όχι,
0: πω.
1: Όχι, όχι, να πω κι άλλα. Να λέμε τέτοια. Να καλύψουμε τον χρόνο με όλα αυτά.
0: Ωραία, θα σου πω εγώ γιατί θυμόμαστε όλοι τον Πολ το χταπόδι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τώρα έχει έρθει μια γάτα. Billy the Cat. Η οποία τα έχει πάει αρκετά καλά. 20 στις 21 προβλέψεις έχει πέσει μέσα.
1: Τι λες ρε Μάρη, πού είναι αυτό, έχει Instagram. Πώς τα λες, Winnie the Pooh.
0: Όχι ρε, Billy the Cat. Στη Βόρεια Ιρλανδία είναι.
1: Πω πω, ωραίο μέρος.
0: Ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ο Billy λοιπόν ζει στην πόλη Νιούρι και καλείται πριν από κάθε αναμέτρηση να επιλέξει ανάμεσα σε δύο σημεούλες των ομάδων. Οι σημεούλες είναι αυτές που εμείς θυμόμαστε, ήταν σε κάτι με ζεδάκια που βάζανε σημεούλες τις μικρές κτλ. Βέβαια και... δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και λίγο τροφή, γιατί αλλιώς δεν ασχολείται το γατί, παιδιά, άμα του δώσεις δύο σημεούλες και εντάξει, ο Billy δεν κάτι. Κοίτα εδώ φάτσα.
1: Ωραίος.
0: Ο Billy έχει φάτσα, εγώ θα σου πω.
1: Βέβαια, εάν δεις τι σχήμα υπάρχει στο λευκό του κομμάτι του προσώπου του...
0: Είναι λευκή η μουσούδα του και η μύτη της, η μύτη του για την Ομπίλη. Είναι μαύρη.
1: Ναι, είναι σαν χιτλερόγατο.
0: Είναι χιτλερόγατο λιγάκι, αλλά τέλος πάντων 95,2% μέσα στις προβλέψεις. Δηλαδή, Σωτηρακόπουλε, beat that. Sorry κιόλας.
1: Είχε πάρει την γατοτροφή, είχε πάρει, αλλά αυτό το είχε ξανακάνει.
0: Έπεσε έξω στον αγώνα Αγγλίας Γκάνας.
1: Όλοι. Εκεί ήταν ο μάγος όμως.
0: Εκεί είχα πέσει μέσα εγώ.
1: Μπράβο, γάτα.
0: Εγώ και ο Ανδρέας.
1: Μπράβο.
0: Είχαμε βρει την γκέλα της Αγγλίας ή της Γκάνας, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Και έχει εκτοξευτεί η δημοτικότητά του. Να, βλέπεις εδώ πέρα. Και εν τω μεταξύ έχει τόσο στραβωμένη μούρη. Δηλαδή κανονική.
1: Είναι σαν το ράπτης τους άχαστους.
0: Στην αρχή ήδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρει μπρος. Όχου, αδερφέ. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε.
1: Να σου πω κάτι. Δεν του έχουν την ισοπαλία όμως ως επιλογή.
0: Όταν δεν διαλέγει, είναι ισοπαλία.
1: Α.
0: Ναι. Όταν δεν διαλέγει, είναι ισοπαλία. Εντάξει.
1: 21-22. Δώστε του. Γάτα μπετ.
0: Ναι. Κάτ μπετ.
1: Μιλάς για το φάλ με τις ίδιες γνώσεις που μας έλεγες ότι Αταμάν είναι καλός coach.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι καλός coach.
1: Δεν είναι καλός coach, Αταμάν, φίλε. Εσύ είσαι καλύτερος.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινε πάρε 3 Ευρωλίγκες και μία 4 από τον COVID. Πήγαινε πάρτες. Δεν είναι καλός, Αταμάν. Γι' αυτό του δίνουν και 3 εκατομμύρια όπου πάει το χρόνο. Επειδή δεν είναι καλός και γι' αυτό του δίνουν μεγάλα budget. Επειδή δεν είναι καλός.
0: Δεν ήταν καλός.
1: Δεν ήρθε εδώ να πει και πήρε το ευρωπαϊκό, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε 2 κύπελα σε 3 χρόνια. Δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός, Αταμάν. Είσαι εσύ. Δεν είναι καλός που ήρθε εδώ πέρα η ομάδα τις φαλιάρες και ήρθε και πήρε την Ευρωλίγκα. Πήγαινε πάρε τη εσύ άμα είσαι καλός. Πήγαινε πάρε 3 Ευρωλίγκες σε 3 Ευρωλίγκες σε 7-8 χρόνια. Πήγαινε πάρε. Και πρέπει να είσαι τυχερός ή να έχεις budget. Όταν κάποιος Μαρία μιλάει για μπάσκετ και λέει αφού έχει μπάτζετ πήρε την Ευρωλίγκα, κόβεις κάθε μπασκετική κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αθλητική κουβέντα,
1: οποιαδήποτε αθλητική, μπασκετική, ποδοσφαιρική κουβέντα. Την κόβεις, να σου πω για τον μπάτζετ ότι το ίσα κόστησε 150 εκατομμύρια ευρώ. Κόβεις οποιαδήποτε μπασκετική κουβέντα με κάποιον που σου λέει ναι, αλλά με τον μπάτζετ και δεν ξαναμιλάς. Μίλα, πώς να σου το καταλάβεις. Μίλα για τη γη της Ελιάς. Μίλα για το τότε και τώρα. Μίλα για τη Eurovision. Μίλα για ό,τι να είναι.
0: Αν μιλούσατε, λέει, για ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν μιλούσατε για ποδόσφαιρο. Γιατί ναι. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δεν θα σας άκουγε κανείς. Εκεί είσαστε για το συγκεκριμένο είδος εκπομπής.
1: Μάλιστα.
0: Και αλλιώς θα ήταν άλλες θέσεις σας.
1: Είσαι άσχετος. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, μία στο εκατομμύριο, να ξέρεις παραπάνω παραπάνω. Τελείωσε. Το λέω οποιαδήποτε έπαρση μπορεί να έχει κάποιος εδώ με το μικρόφωνο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Έχω δει τα πάντα, έχω συζητήσει τα πάντα, έχω αναλύσει τα πάντα. Δεν γίνεται. Και εγώ φταίω που δεν είμαι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Γιατί έχω προτείνει παίχτες που δεν πήρανε. Και μετά μου λέγανε πάρτα. Πάρτα. Θέλετε να βάλω περιπτώσεις κάτω.
0: Όχι,
1: έχω 30 περιπτώσεις.
0: Θέλει time out.
1: 30 περιπτώσεις.
0: Hydration break.
1: Μπορεί να είναι το hydration break με gin.
0: Πιστεύω ότι στην Αγγλία.
1: Το
0: επόμενο. Τέτοιο...
1: Στην Αγγλία.
0: Στο νησί δεν θα γίνει το επόμενο.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχει hydration.
0: Στο νησί. Δεν θα έχει
1: hydration.
0: Μπύρα. Hydration beer θα έχει.
1: Beer break.
0: Beer break.
1: Hydration break.
0: Hydration.
1: Ωραίο. Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία.
0: Ξεχάστε με εμένα. Εμένα ξεχάστε με.
1: Ρε παιδιά, ξέρετε γιατί το λέω. Εμένα ξεχάστε με. Σήμερα έχει σημαντικά παιχνίδια για το παγκόσμιο.
0: Στις 11 η ώρα.
1: 11 και στις 2.
0: Τα έχουμε δει. Πάμε στην πλέκτη. Πάμε λέω κάθε δεύτερα τα ίδια.
1: Μια ζωή.
0: Θα γκρινιάζεις.
1: Θα γκρινιάζεις
0: 18 Ιουλίου.
1: Θα τελειώσει. Θα τελειώσει αυτή η παπαρία. Θα τελειώσει.
0: Αυτό το λένε.
1: Θα τελειώσει που θα είμαστε με μαύρους κύκλους σαν τον Γιώργο Νινιό. Θα τελειώσει.
0: Ήδη με μαύρους κύκλους. Τι σε πειράζει.
1: Παραπάνω. Μια χαρά έχει φτιάξει λίγο η μούρη μου. Έχω διαλυθεί να βλέπω. Και τα βλέπουμε όλα στο κινητό. Κοιμάται τα παιδιά, κοιμάται η γυναίκα. Κοιμάται. Δεν μπορεί να πα στη μεγάλη τηλεόραση να χαρίσει την μπάλα. Είσαι με ένα κινητάκι.
0: Εσύ έχει παιδιά σπίτι.
1: Λέω για τον κόσμο.
0: Α,
1: λέω για τον κόσμο.
0: Εμένα... Και εγώ λέω, τι έχασα.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσο καιρό
1: μου. Με ενδιαφέρει το όνομά μου.
0: Από είναι αυτό.
1: Για σένα ενδιαφέρομαι, κοπέλα μου. Εγώ το έκανα ό,τι ήταν να κάνω.
0: Έχω τσακώνω με τον Ανδρέα. Να μιλήσω.

0: Πες τώρα, φίλε, μας τρώνε και τα κόρνερ σε εμάς που είμαστε κορνεράκιδες. Εμείς οι παραδοσιακοί παίζουμε στοίχημα κόρνερ, Μαρία. Ναι. Έχουν βάλει πάνω στα κόρνερ. Άσε να κερδίσουμε ένα κόρνερ. Εν τω μεταξύ, όταν ήταν το κόρνερ υπέρ μου, δεν μου το έδωσε το VAR.
1: Δεν ξέρεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάντα.
0: Έχουν βάλει VAR,
1: ναι,
0: στα κόρνερ.
1: Και στα φάουλ έχουν βάλει
0: για
1: VAR.
0: Όλη τη διάρκεια. Έχουν... Για όλη τη διάρκεια. Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω ότι.
0: Επειδή είμαι στο 25, μπορεί να πει ο VAR είναι out. Τι είναι, ξέρω εγώ, προς το τέλος που είναι κρίσιμο, αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί, δεν, γιατί το 25 δεν είναι κρίσιμο,
0: ωραία, και γιατί δεν μου το δίνει στο corner. Τη βγάζει καθαρά ο αμυντικός. Εν τω μεταξύ αυτοί οι βοηθοί δεν βλέπουν το κερατό μου. Μπροστά σου είναι, ρε φίλε. Μα πού κοιτάνε. Και τη βγάζει ο αμυντικός. Έξι πάει να κάνει μια δουλειά. Είναι στο 1,5 μέτρο.
1: Τους έχετε μπελιάσει πολύ το VAR, φίλε.
0: Ωραία, δώσε μου το κόρνερ.
1: Τους έχετε μπελιάσει το VAR.
0: Γιατί με στέλνεις
1: κουβά. Να το κάνω λάθος, να, θα μου το πούνε μέσα. Το βλέπουν οι άλλοι με τέσσερις οθόνες. Ναι. Δεν μας πειράζει.
0: Δε, γιατί, για ποιο λόγο δεν μου δίνεις το κόρνερ μου. Έχω ποντάρει over 8,5 κόρνερ. Έχει 8 κόρνερ, τη βγάζω αμυντικός και λες άλλο.
1: Και τα φάουλ και τις κίτρινες και όλοι.
0: Γιατί με κάνεις έξαλλο. Πονάτε με φάλ, σ' ακούω. Τσούβι, πονάς με φάλ. Αυτός νομίζει είμαι Ολυμπιακός.
1: Τσούβι, θρυλάρα.
0: Τι άλλο να πω.
1: Τσούβι, αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
0: Έλα, εντάξει, πάμε στον επόμενο. Πίπης.
1: Καλημέρα στην Νικόλ. Είμαι η Αφροδίτη, λέει, και είμαι ερωτευμένη με κάποιον πολύ δικό μου άνθρωπο. Και δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Αν δεν είναι αδερφός του πατέρα σου, επειδή είναι
1: ναι,
0: πολύ δικός.
1: Αν δεν είναι συγγενής, δηλαδή τόσο δικό σου άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πες τώρα, παιδί μου, εντάξει, σιγά. Αν το λες δικό σου άνθρωπο, ότι είναι κολλητός, ας πούμε. Αδερφός της κολλητής σου.
0: Παρεμβαίνει για να κάνει, λέει, το corner out και όχι το αντίστροφο. Δεν το έχω τσεκάρει, ρε φίλε. Αλήθεια σου λέω, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Δηλαδή το corner κάνει το νερό κρασί, όχι το κρασί νερό.
1: Ναι, άμα παρεμβαίνει το corner, τι θα κάνει, θα δώσει το corner πλάγιο.
0: Δίνει το corner out, αλλά όχι το out corner. Δεν κάνει το αντίθετο, λέει. Άρα, για εμάς τους οβεράκιδες corner, μας κατέστρεψε. Ζήτω ο Δημήτρης Αλμπικίδης, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τότε ξεκίνησα να παίζω κόρνερ. Πήγαινε ο Μίτσος, μου έπαιρνε 5 κόρνεράκια σε κάθε μάτς.
1: Μην το λέτε αυτό πάλι με την κάρτα. Αν δεν σπάσουν λέει, τα πόδια του ή δεν ματώσουν κάρτα, δεν βγαίνει.
0: Τα έχω πει για αυτούς τους διαιτητές που είναι άσχετοι. Αυτοί οι διαιτητές που δεν γνωρίζουν, όχι οι Ευρωπαίοι, αυτοί οι διαιτητές που είναι από εκεί αφήνουν το σκληρό παιχνίδι τόσο πολύ. Μαρία, έβλεπα προχθές τον Κριστιανό με τον Ουσμπεκιστάν.
1: Έχει φάει ξύλο. Βέβαια, ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, ο Μαντίμπο, που έσπασε το πόδι του Κονέ.
0: Ναι, εκεί δεν είναι κάπως το σώμα
1: κάπως,
0: του...
1: Κάπως, ναι. 5 αγωνιστικές έφαγε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μία από τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει τόσο. Είναι πολύ στεναχωρημένος για αυτό που κάνει στο
1: συναθλητή του. Έσπασε πόδι ανθρώπου, τι λες τώρα.
0: Είναι σοκαρισμένος ο άνθρωπος.
1: Ναι, 5 αποκλειστικό, αποκλεισμός, 5 αγωνιστικών.
0: Πω. Δεν θες να βλέπεις τα βίντεο, αλλά βλέπεις τον τραυματισμό κατευθείαν. Δηλαδή στο πετάει ο αλγόριθμος. Όπως μου πέταξε τα βίντεο τώρα με τη Βενεζουέλα και τα 7,5 ρίχτερ.
1: Δεν το είδα.
0: Είδα στο
1: αεροδρόμιο. 7,2 και
0: 7,5. Στο αεροδρόμιο ένα βίντεο τώρα. Πραγματικά μου κόπηκαν τα ύπατα.
1: Ναι.
0: Μου κόπηκαν τα ύπατα. Θα το στείλεις στο Μαλιάτσι.
1: Μόνο μου το βλέπεις. Όχι, ρε, άστο.
0: Όχι, καλά, θα το κάνω. Να ξυπνήσει πρωί-πρωί, έχουμε δουλειές. Κοιμάται.
1: Έχετε σήμερα
0: άχαστους. Ναι. Έχουμε άχαστους για το παγκόσμιο κύπελο. Κοίτα, λέει 10 εκπομπή. Ξεκινάμε 10.
1: Ποιον κοροϊδεύετε.
0: 10 και 32 ξεκινάμε. 10 και 32 την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Θετικό ρεκόρ. Mm. Αν ξεκινήσουμε 10 και 32, 11 ξεκινάνε τα πρώτα μάτς. Στο 75-80 μπορεί να κάτσουμε και το τελευταίο δεκάλεπτο να δούμε τα παιχνίδια.
1: Καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στην παρέα. Εγώ σας ακούω, λέει, και θα σας ακούω και σας λέτε μόνο για αναγγελίες γάμων. Ξέρω εγώ, λέμε τυχαία τώρα. Τόση πίστη και αφοσίωση. Δεν έχω ιδέα, λέει, τι έχετε πει, γιατί μόλις ξύπνησα, αλλά δεν ήθελα να τοποθετηθώ και πολύ καλά έκανες. Καλημέρα στον Στέφανο από Αγκώνα.
0: Έλα, ρε Στέφανε.
1: Όταν ακούω, λέει, την διαφήμιση των ντολμαδάκια, ταξιδεύω σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του μεγάλου Ανδρέα. Νομίζω πριν από χθες ή προχθές.
0: Χθες το λέγαμε.
1: Χθες ήταν
0: τα 30 χρόνια
1: που έφυγε από τη ζωή. Ναι.
0: Ναι. Η άχαστη, ναι. Παιδιά, ξέρουμε ότι θέλετε τους άχαστους κάθε μέρα. Το καταλαβαίνουμε.
1: Παιδιά,
0: 52-53.000 το live. Δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: 20 Ιουλίου έχουμε το άχαστη fest. Μέσω more.com παίρνετε τα εισιτήριά σας. Έχουμε φτάσει περίπου 13.000 εισιτήρια και εκεί. 13.000 άνθρωποι έχουν προμηθευτεί το εισιτήριό τους για να δουν τρεις ανθρώπους να μιλάνε σε ένα τραπέζι. Σας περιμένουμε. Έχουμε ορίσει τις 15.000 ως sold out για να είναι άνετη η εμπειρία.
1: 6.500.
0: Το κάνουμε στις 15.000, το κόβουμε για να μπορέσετε να είστε άνετοι στην εμπειρία σας, με φαγητό, ποτό και τα λοιπά. Οι πόρτες ανοίξουν από τις 5.30 μέχρι 11.30 το βράδυ. Είναι στο parking 5 του Telecom, στον εξωτερικό, στον περιβάλλοντα χώρο. Στο parking 5.
1: Γιατί το ξέρω ότι δεν έκανε κάποιο βίαιο τάκλιν και του έσπασε το πόδι.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ, πολύ κακιά στιγμή.
0: Κόλλησε το πόδι, κόλλησε, του, κάπως γλίστρησε. Ναι, okay, τι να πω, κρίμα. Ό,τι χειρότερο που έχω δει από τον τραυματισμό Μαρίνη του Στογιάκοβιτς, από το ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Είμαι εκεί και δεν ξεχνάω ότι μου βιάσε το κεφάλι μου για τον λάτρευα τον Μπέτζα.
1: Τρελάθηκα. Έχεις δει από κοντά, ναι.
0: Στο ένα μέτρο είμαι στα μικρά του περιστερίου από κάτω που κάναμε We Will Rock. Αυτό κάναμε.
1: Εγώ είχα δει κατά λάθος τον τραυματισμό του Λάρσον και δεν ξεκολλάει από το μυαλό αυτή η εικόνα.
0: Από αυτό που με είχε στιγματίσει βέβαια ήταν το τραυματισμό του Ρονάλντο με την Ίντερ. Τότε έβλεπα το μάτς και μου έλεγε η μάνα μου, γιατί κλαις. Κλάμα. Δεν αγάπησα περισσότερο άλλον αθλητή, Μαρία, όσο τον Ρονάλντο αυτόν.
1: Ο Αντώνης μου περιστρέλει, λέει, τσούβι εκπομπή σας το βράδυ. Λέει, είναι σαν τις γυναίκες, ποτέ δεν είναι έτοιμη στην ώρα.
0: Εντάξει, μην το λες, Μαρία. Δεν ισχύει αυτό. Μια χαρά. Οι άντρες αργούμε τώρα. Αργούμε. Αργή, δεν πάει αυτό, δεν κάνει αυτό.
1: Μπαίνετε σε τέτοια
0: δουλειά. Ναι, ξέρω εγώ, αυτό μα κάνει αυτό, η κοιλιά μου είναι έτσι, αυτό εδώ πετάγεται.
1: Σας έχουμε μεταφέρει τις ανασφαλίες μας.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Όχι για μένα.
1: Για τους άλλους.
0: Εγώ έχω άλλες ανασφάλειες, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ας πούμε, έχω ανασφάλεια να θα έρθει ο Τσόχος. Με τον Τσούτσικα.
1: Γιατί. Ο Τσούτσικας είναι εδώ.
0: Ταμπακό! Ήρθε ο Τσούτσικας και ο Τσόχος. Κανένας.
1: Όχι. Ας ρωτάνε να θα κάνουμε 10-12.
0: Ας να παίξει λίγο μουσικούλα. Εντάξει, θα την κλείσουμε την εκπομπή και εδώ είμαστε μετά.
1: Ναι, μου.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ. Έρχεται. Τσουτσικατσόχος. Για πρεσάρισμα. Στον πηγούνι στο FM θα σας πάνε μέχρι τις 12. Παναγιώτης Κεφαλάς, έτσι κι αλλιώς είναι τόσο μεγάλο το δελτίο που είναι ένθετο.
1: Ναι.
0: Ένθετο.
1: Θα βάλεις μετά ένα σποτάκι με σαρδάμ.
0: Κοίτα πόσο μεγάλο είναι
1: θα
0: το δελτίο.
1: Θα πεις και καιρό. Καιρό για τους αγρότες.
0: Μανιφέστο, ναι.
1: Λοιπόν, και το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όσους είναι κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι, μα όλοι κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα πολύ πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους.
0: Έχω πληροφορία ότι έξω ακριβώς από το Sky,
1: ναι,
0: μια κοπέλα ακούμπησε μια άλλη και της έλεγε, πάμε πιο εκεί να μην κόβουμε την κυκλοφορία. Όχι, θα καλέσουμε εδώ στον κεντρικό δρόμο την αστυνομία.
1: Γιατί το κάνουν αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη, τον δικό μας άνθρωπο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Και οψόμεθα πότε.
1: Εγώ σίγουρα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γεια σας, να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Μαζί θα πορευτούμε και σήμερα για ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ρεμπέτη και λαϊκό Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες ψαξίματος από την κυρία Μαρία Ποταμιάνου, το Μαρουτσό που λέμε. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ένας άνθρωπος που άλλαξε πολλά πράγματα στη λαϊκή μουσική, μετέτρεψε την ρεμπέτικη σε λαϊκό, την έβαλε σε σαλόνια, την έβαλε παντού, δημιούργησε σχολές, όχι μία, αρκετές. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια του τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση. Έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, αρκετά δοκίμια για αυτό το πράγμα. Θέλω να τα πούμε από την αρχή, θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία, αλλά υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα διεκδικούν δημοτικοί μύθοι και τα διεκδικούν και κάποιοι άλλοι στιχουργοί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ψάξαμε όσο το δυνατόν περισσότερο
5: για να ξεκαθαρίσουμε
4: ναι, αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή μας.
5: Έχουμε βρει με πολλά τραγούδια. Η πατρότητα των στίχων έχει αφισβητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Ο δημιουργός των τραγουδιών λοιπόν που σημάδευσαν τον αιώνα και συνθετικός κρίκος μεταξύ ρεμπέτικου και λαϊκού, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής παιδείας. Πλήθος τα επίθετα και χαρακτηρισμοί που του έχουν αποδοθεί από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πατριάρχης του λαϊκού τραγουδιού γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1915 στα Τρίκαλα. Πατέρας του ήταν ο Κώστας Τσιτσάνης, παλιότερα Τσατσάνης από το Μέτσοβο, εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και τσαρουχάς στο επάγγελμα. Η μητέρα του ήταν η Βικτωρία Λάζου από τα Ζαγοροχώρια. Ο πατέρας του έπαιζε με το μαντολίνο του κλέφτηκα τραγούδια και έτσι ο Τσιτσάνης από πολύ μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική. Ωστόσο δεν είχε παίξει ποτέ του μαντολίνο. Το όργανο το πρωτόπιασε στα χέρια του το 1926 όταν πέθανε ο πατέρας του, το οποίο αργότερα θα το μετατρέψει και σε μπουζούκι. Κάπως έτσι έγιναν τα πρώτα βήματα μια μεγάλης καριέρας. Το 1933 τελειώνει το γυμνάσιο, ταυτόχρονα κάνει μαθήματα βιολιού με κάποιον Ιταλό δάσκαλο, δυσκολεύεται να βρει δουλειά και έτσι κατεβαίνει στην Αθήνα. Κύριος σκοπός του είναι να σπουδάσει νομική. Παράλληλα, για βιοποριστικούς λόγους, να συμπληρώσει τα έσοδά του, παίζει και σε κάποιες ταβέρνες. Πολύ γρήγορα όμως το κερδίζει μουσική. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια. Εκεί, το 1936, γνωρίζει τον τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Δημήτρη Περδικόπουλο. Τον πηγαίνει στην Οντεόν και αρχίζει να δισκογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Ο Τσιτσάνης όταν έφυγε από τα Τρίκαλα είχε ήδη γράψει 35 τραγούδια. Πρώτη ηχογράφηση είναι το «Σιγά καλέ μου την άμαξα» και «Εσένα ντε και μπουκάρανε». Από το Μάρτιο του 38 μέχρι και το Μάρτιο του 1940 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητείας Θεσσαλονίκη στο Τάγμα Τηλεγραφητών, όπου έγραψε και μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Ένα δεν σταμάτησε να δισκογραφεί, παίρνοντας μικρές άδειες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Τον Απρίλιο του 1942 παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και την ίδια χρονιά τον Οκτώβριο άνοιξε το Ουζέρι Τσιτσάνη στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εμφανίζεται και σε άλλα μαγαζιά, όπως τα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα, όπου σε αυτό το μαγαζάκι το 42 θα γράψει και το πολύ γνωστό σε όλους μας τραγούδι το Χατζή Μπαξέ ή αλλιώς Μπαξέ Τσιφλίκι. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Τσιτσάνης είναι η Αρχόντισσα το 38. Όπως όμως είπα στην αρχή πιο πάνω, ο Τσάνης είχε γράψει ήδη 35 τραγούδια όταν ήταν μικρός στα Τρίκαλα. Το πρώτο τραγούδι είναι το «Σεφίνο Ακρογιάλη», το οποίο το έγραψε το 1931. Ήταν μαθητής της 4ης Γυμνασίου. Το έγραψε γιατί τον άφησε ο καθηγητής του της γεωγραφίας μεταξεταστέο. Για να τον εκνευρίσει λοιπόν, γράφει το «Φίνο Ακρογιάλη» με το γνωστό λάθος της Παραγουάης κτλ. Το τραγούδι το τραγουδάει με τους συμμαθητές σε κάποια εκδρομή και όταν ο καθηγητής του τον ρωτάει, έχει παιδάκι με Παραγουάη θάλασσα, τότε του λέει ο Τσάνης, αλίμονο αν δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει. Έτσι λοιπόν, στις 4 Σεπτέμβρη του 1939, με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη, ηχογραφούν το πρώτο τραγούδι.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι όπως το έφτιαξε τότε, το ακούσαμε, θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Αρχόντισσα, που γράφτηκε το 1938 αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να, πριν σας πει η Μαρία για την ιστορία του κάπως του τραγουδιού.
1: Έχει ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το τραγούδι.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο από την Δανία και όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη βραδιά να επικοινωνούμε και μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και αυτό το Σάββατο εδώ. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι συνδεδεμένοι μέσω του ίντερνετ με ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε. Νομίζω ότι θα περάσουμε μια ακόμα ωραία βραδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που είναι πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε να παίξουμε αρκετά από αυτά σήμερα.
1: Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε γράφτηκε το 38 όπως είπες και υπηρετούσε ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη στο τάγμα τηλεγραφητών. Με κάποια άδεια λοιπόν που κατέβηκε στην Αθήνα αναφέρει το τραγούδι, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα για μια κοπέλα. Το Μάιο του 38 συνάντησε στην Πανεπιστημίου μια κοπέλα, με την οποία κοπέλα, το όνομα της ήταν Ελίζα, με την οποία κοπέλα ο συμμαθητής του και πολύ καλός του φίλος ο Λάκης ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Αυτή όμως δεν τον ήθελε με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Βουκαράς ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή τον διώχνει και του εξηγεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα ανάμεσά τους. Ο Τσιτσάνης παραξενεύεται και της λέει: γιατί είσαι τόσο απότομη, γιατί δεν θέλεις? Και του εξηγεί λοιπόν την ιστορία της. Αυτή η κοπέλα, παρόλο που ήταν πανέμορφη, παρόλο που ήταν νέα, παρόλο που ήταν πλούσια, είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή της. Είχε χάσει τους γονείς της σε τροχαίο και αμέσως μετά, ας πούμε, πεθαίνει και ο μοναδικός άντρας που αγάπησε. Και έτσι λοιπόν είχε κλείσει η πόρτα για τους πάντες. Η πρώτη γραμμοφώνηση του τραγουδιού γίνεται το Δεκέμβριο του 38. Κυκλοφόρησε όμως 19 Ιανουαρίου του 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και στα περισσότερα δελάκια, το 90% είναι του Τσιτσάνη, αλλά αλλάζει κάτι, θα το λέμε. Επίσης, η Αρχόντισσα γυρίστηκε και το 63 σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αποκτήσω». Μάρθα Βούρτση και τέτοια, ξέρεις. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια κι άλλοι.
0: Πολύ.
1: Και Μπιθικότσης και.
0: Τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη τα έχουν τραγουδήσει πολύ.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την Αρχόντισσα.

0: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Αναστασίου και τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, έναν πολύ μεγάλο της Θεσσαλονίκης, διότι με δύο βιβλία που έχουν μας έδωσαν τεράστια βοήθεια στο να βρούμε στοιχεία και να βρούμε πράγματα πραγματικά δύσκολα.
1: Λέγεται ότι τα τραγούδια είναι περίπου 700, έτσι, ναι. Σχεδόν τόσα συμπεριλαμβάνονται στα άπαντα του Τσιτσάνη από το Θεόφιλο Αναστασίου που είπες, που εκδόθηκε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, όταν ο Τσιτσάνης το πήγε στην Κολούμπια, ο μαέστρος, ο Πάνος Τούντας, ήταν μαέστρος τότε στην Κολούμπια, του λέει: αυτό το τραγούδι, παιδί μου Βασίλη, θα αλλάξει σελίδα στο λαϊκό τραγούδι. Είναι, εντάξει, είναι πραγματικά τραγούδι θρίαμος το αυτό. Ήταν, άλλαξε όντως την ιστορία.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σας μάγκες που πίνετε μπύρες και παίζετε και προ. Ακούτε για την εκπομπή, ο Τεό, ο Μπέρ και ο Πάγκαν είναι αυτοί. Ο Θάνος από την Αυστρία, ο Κώστας από το Εγάλεο, ο Κώστας που δεν μας γράφει από που είναι, ένας ροκάς ο οποίος την κοπάνησε από το μπαρ και πήγε σπίτι να ακούσει το αφιέρωμα, που δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά. Αυτό μας θυμάει, αδελφέ, ιδιαίτερα μας θυμάει. Να είσαι καλά. Ο Αχιλλέας από τη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε να σας λέμε όλους. Ο Κώστας από το Εγάλεο.
1: Ναι, εντάξει, ο γνωστός.
0: Ο γνωστός.
1: Λοιπόν, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε για τα Καβουράκια. Μια πολύ μεγάλη φωνή, η Σωτηρία Μπέλου, που σε αυτό το τραγούδι είναι με τον Μπίνι.
1: Γράφτηκε στις αρχές του 49. Και τότε ήταν που ο Τσιτσάνης γνωρίστηκε με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και εδώ πάμε λίγο πάλι, θα πέσουμε στην αμφισβήτηση. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από δύο, που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οι γραμμοφωνήσεις οι πρώτες γίνονται το 52 με τον Τάκη Μπίνι, όπως είπες, και
0: συνήθως τι γινόταν με αυτό? Πήγαινε η Ευτυχία, τους έδινε ένα τραγούδι και ο Τσιτσάνης άλλαζε.
1: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος λέει ξεκάθαρα, ας πούμε, στο βιβλίο του, στο Όλα είναι ψέματα, ότι είναι δικό του το τραγούδι, το καταχωρεί στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αλλά ή τους στίχους. Αλλά εδώ με το ψάξιμο εγώ που έχω κάνει, βλέπω ότι καταλήγω δηλαδή ότι είναι του Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Κινηματογραφικά έχει ακουστεί και αυτό το 55, έτσι, ο Τσιτσάνης με την Ίνου, τη Μαρίκα Νίνου, εμφανίστηκαν για πρώτη και τελευταία τους φορά, ήταν τότε το 55, σε κωμώδια, στην ταινία του Γιάννη Τριανταφύλου. Πιάσαμε την καλή, ήταν με την Γεωργία Βασιλιάδου και τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ακούγεται λοιπόν αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
0: Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στο φίλο από τη Λάρισα που έχει ανοίξει το Σίβας, τον Γιάννη από το Μιλάνο, τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη, τον Άκη και τον Νίκο που δεν μας λέει από πού είναι.
1: Μας το κρατάει μυστικό.
0: Πάμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Απέναντί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυριάκης, ο οποίος κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να παρακολουθήσει και να βάζει όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Ψάχνουμε και τις αυθεντικές εκτελέσεις όσο μπορούμε, ναι, στα περισσότερα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω για αυτό το τραγούδι ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είπε η ίδια ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι αυτός που με έμαθε να γράφω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει πει η ίδια. Τι θα μας έχεις ετοιμάσει?
0: Κάτσε να δώσω λίγο βήμα στα παιδιά που είναι πάρα πολλά. Λέει. Τα Ρεμάλια από τη Θεσσαλονίκη που είναι στην εξεταστική, τον Κώστα από τα Πατήσια, τον Ροκά που πιστεύει ότι το ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο, τον Γιάννη από την Κορέα, τον φίλο που μας λέει ότι ο Χατζηδάκης όταν άλλαξε την Αρχόντισσα είπε ότι είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι είναι. Ναι. Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Γιάννης έχει βάλει τα παιδιά και τη γυναίκα για ύπνο.
0: Ναι. Τον Κώστα από την Αγία Βαρβάρια, ο Νίκος τελικά είναι από το Κερατσίνι, όπως μας είπε, Κωνσταντίνος και ο Γιάννης. Κάπου χτύπησε και η Πεσκάρα, αλλά δεν την έχω δει ακόμα.
1: Α,
0: ο Γιάννης από τον Βόλο, ναι. Ο Κουβανός από την Πάτρα, κοινός Μιτσάρας, από το Λαγονίσι, ο Μάνος. Ζητάτε ήδη, αρχίσατε και ζητάτε τραγούδια, θα τα πολλά
1: έχουμε
0: θα
1: διαλέξει
0: θα
1: πολύ. Τα καλύτερα
0: ο Τζόρτζ από το Λος Άντζελες, καλώς, ακόμα δεν χτύπησε η Αμερική, τώρα ετοιμάζεται, έχεις εκεί από κάποιους.
1: Αντώνη Σεκιούριτα από Πειρά, είναι Κώστας Αντώνης, αλλά χαιρετιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε...
1: Στην τραγουδά, βέβαια, της Γερακίνας γιος. Και αυτό το τραγούδι έχει έτσι πολύ ωραία ιστορία. Μουσική είναι Τσιτσάνης, έτσι. Στίχη είναι Κώστας Βίρβος. Ο Κώστας Βίρβος στα χρόνια της κατοχής για κάποιο σύνθημα που έγραψε σε έναν τοίχο φυλακίστηκε. Είχε κακομεταχειριστεί πάρα πολύ εκεί στη φυλακή και κατέληξε στο απομονωτήριο. Εκεί μαζί του ήταν και ένας άλλος. Μέσα εκεί υπήρχε λοιπόν στο απομονωτήριο που ήταν μαζί με τον άλλον, υπήρχε ένα κούτσουρο. Ήταν πάρα πολύ χτυπημένος ο Κώστας ο Βίρβος, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, δεν ήξερε πού να βάλει τέλος.

Είναι σχεδόν πάντα οι πληρέστερες. Αλλά καλώς ή κακώς, εγώ νομίζω το συγκεκριμένο τραγούδι του Τσιτσάνη έχει ταυτιστεί με το Στέλιο τον Καζαντζίδη. Το είπε με το δικό του τον τρόπο. Ο Καζαντζίδης τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση 16 τραγούδια του Τσιτσάνη. Και αργότερα έκανε και αρκετές επανεκτελέσεις. Αλλά αυτό το λέει εκπληκτικά. Θα το ακούσουμε έτσι για να ζήσει είτε από τον Καζαντζίδη είτε και από την πρώτη εκτέλεση με τη Λιζέτα Νικολάου. Παρ' όλα αυτά με παρέσυρε το ρέμα 1968, μουσική και στίχους ο Τσιτσάνης. Και εδώ είναι που έρχεται και βλέπουμε μέσα στα βιβλία κάποιο, αναφέρεται κάποιος βλάχος. Μοιράζονται τραγούδια αρκετά με αυτόν. Θα σας πω ποιος είναι αργότερα, να ακούσουμε το τραγούδι. Το ερμηνεύει Λαμπράκη, Τσιτσάνης και Βλάχος μαζί.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη, γεια σου Κώστα από τα Πατήσια, Γιάννη μου από το Κουκάκι, Φίλιππας από την Ικαρία που θα του παίξουμε το τραγούδι του παππού του, από την Αγγλία ο Μάριος, ο Γιάννης από το Αγρίνιο, ο Δημήτρης από τον Κολονό.
4: Θέλω να μου πεις τι έπαθε η Ιωάννα.
3: Η Ιωάννα λέει εμένα με παρέσυρε ο Νίκος.
4: Γιατί
3: η Ιωάννα από τον Καρατσίνη. Πάλι καλά, Ιωάννα. Μπορεί να σε είχε παρασύρει καμιά Σοφία.
4: Γιατί πρώτο. Εδώ. Τι έχει πάθει, Κάτια μου, τι γίνεται εδώ, γιατί λέει.
3: Τα πίνει, Σάββα... Κάτια, τα πίνει.
4: Καλά κάνει.
3: Και καλά ξυγεύει.
4: Ναι, αλλά πίνει και δεν μας δίνει όμως.
3: Ναι. Ο Βασίλης λοιπόν. Και ο Βασίλης στην παρέα μας.
4: Τελικά θα ακούσουμε την πρώτη εκτελέση από τον Τσιτσάνικα.
3: Μας τιμώρησε ο Τσιτσάνικα.
4: Μας τιμώρησε, λέει όλα θα μου βάλετε πρώτες εκτελέσεις και αυτό με τον Καζαζίδη.
3: Τη Γερακίνα γιο, ναι.
4: Εντάξει. Πρέπει, ας τα ακούσουμε τον Τσιτσάνικα.

0: Καλώς τον Δημήτρη από το Περιστέρι, τον Γιώργο από την Ξάνθη, τον Μίτσο που μόλις χώρεσε και του κρατάμε συντροφιά. Θα βρεις άλλη, Μίτσο. Το Θανάση από τον Κολονό, τον Βασίλη που με την κοπέλα του που είναι από την Τουρκία ξενυχτάνε μαζί μας, τον Κώστα από την Καλυθέα.
1: Κάτι κρατήσω, έχει συνέχεια. Ήθελα να τους πω πριν.
0: Έχουμε απάντηση, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε απάντηση του Νίκου από το Κερατσίνι. Την πάμε εμένα, με παρέσαιρε τον Τζόνι.
1: Τι παιδιά είναι. Λοιπόν, ο Αντώνης Βλάχος που σας είπα πριν ότι θα τον δούμε να μοιράζεται στίχους έτσι και παλιών των τραγουδιών, ήταν ένας από τους πιο παλιούς έτσι που προπολεμικός, είχε κέντρο το γνωστό το Δάσο το Βοτανικό. Έκλεισε στον πόλεμο και μετά άνοιξε στο Εγάλο. Γράφανε στιχάκια μαζί με το Τζιτσάνι. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε τώρα?
0: Θα βάλουμε ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Τζιτσάνι, το «Απόψε στις ακρογιαλιές», το τραγουδάει ο ίδιος μαζί με τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Ναι, το 1968. Έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη συνεργασία με τη Λαμπράκη και το 67 και το 66. Έχουν πει τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: σκέφτομαι πολύ σοβαρά, φίλε Τάσο, από τη Νέα Υόρκη, αν και το έκανα πριν από 15 χρόνια τα έκανα αυτά. Τάσο, εν πάση περιπτώσει, γεια σου, φίλε Μίτσο, το τσιπουράκι είναι, να μας το φέρεις το τσιπουράκι.
1: Πότε.
0: Με έχει παρασύρει το Τζόνι και η μουσική, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Λοιπόν, Χασαποσέλγο το 68, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου του Λαϊκών Μαγαζιών μέχρι και σήμερα. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Το Μαρουτσό, ο Δημήτρης ζητάει σε γάμο το Μαρουτσό. Εντάξει. Λοιπόν, με τον Κατατζίδη είναι καλύτερο, σαφώς είναι καλύτερο, το είπαμε και εμείς. Μας πρόδωσε το CD, αδελφέ. Θα κοιτάξουμε, μήπως το ξαναπαίξουμε αργότερα με Κατατζίδη, άμα θα το βρούμε. Το Λονδίνο μας ζητάει το Σαν Απόκληρος Γυρίζω, θα παίξει και αυτό. Μπάμπη, πες τον Νίκο να τσακιστεί και να έρθει σπίτι, γιατί θα του σπάσω τα πόδια. Ιωάννα Κατατσίνη. Ιωάννα, τον παρέσει το Τζόνι, είπαμε. Γεια σου, Γιώργο από το Ματήσια.
1: Ιωάννα, κάζε να ακούς τραγουδάρες που έχει γράψει για κοινά.
0: Ναι, μωρέ, γράψτε να μωρέ, εντάξει.
1: Κάτσε να ακούς.
0: Λοιπόν, το Γιαννάκι που τον έχουν παρασύρει οι δρόμοι από την Πάτρα.
1: Πάμε. Ο Τσιτσάνης πάντως, Μπάμπη, είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, έτσι, του οποίου όχι μόνο οι συλλογές, αλλά και οι παλιοί, οι πρωτότυποι δίσκοι του δεν αποσύρθηκαν ποτέ, δεν έχουν αποσυρθεί ποτέ από την κυκλοφορία. Αντίθετα, υπάρχουν ακόμα στα δισκοπολία. Και επειδή πάρα πολλούς, πόσους και πόσους σημαντικούς δίσκους δεν έχουν κατά καιρούς εξαφανίσει, η μουσική βιομηχανία τους διατήρησε. Και λόγω της καλλιτεχνικής υπόστασης, αλλά και απλούστατα γιατί ο Τσιτσάνης πουλάει. Και πουλάει ακόμα και μετά το θάνατό του. Η κασετίνα, λέει, τελευταία που έβγαλε, λίγο μετά το θάνατό του, έχει πουλήσει τουλάχιστον μέχρι σήμερα 7.000 κομμάτια. Δηλαδή, στη γλώσσα των εταιριών, 70.000 δίσκους. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πού να τον κόψουνε. Πουλάει ο άνθρωπος. Ναι, το ξέρα πως θα μου φύγεις.
0: Το ξέρα πως θα μου φύγεις. Καζατζίδης με Φινέτη.
1: Και Βασίλης Τσιτσάνης, μαζί και τρεις τους.
0: 1963.
1: Ναι, μουσική και στίχους Βασίλης Τσιτσάνης και ο Αντώνης Βλάχος που είπαμε πριν.
0: Ο γνωστός.
1: Ηχογραφήθηκε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση 14 Μαρτίου του 1963.
0: Μισό εργαλειώτης αυτός από το Χαϊδάρι. Μισό εργαλειώτης.
1: Α, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μαζί με το Κλάψε Σήμερα Καρδιά μου ήταν και τα δύο τελευταία τραγούδια και τις τελευταίες συνεργασίες που κάνουν ο Τσιτσάνης με τον Καζατζίδη. Στο συγκεκριμένο τραγούδι αξίζει να αναφέρω ότι παίζει μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6. Μεγάλη βραδιά σήμερα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Να πούμε και ορισμένα πράγματα εδώ που μας γράφετε.
1: Αυτός εδώ είναι Ροδίτσα, αλλά είναι στην Δανία.
0: Ναι, είναι στην Δανία και περνάμε καλά, αδελφέ. Λοιπόν, πες τη Μαρία, υπομονή με το χαζό που έχει μπλέξει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω που το λες. Ο Γιώργος από το Βελιγράδι αφιερώνει στον Πέτρο, στον Βασίλη, στον Χριστόφορο, στον Γιώργο από την Κύπρο και στο Φώτιο. Έτσι τους λένε.
1: Φώτιο.
0: Ο Φώτης είναι ο Φώτιος στην Κύπρο. Λοιπόν, με παρέσυρε το πόκερ, λέει ο Μιχάλης. Ο Θάνος, σκάσανε και τα παιδιά από την Νάπολη. Θα μαζευτεί όλη η Ιταλία σε λίγο, είναι δεδομένο. Σιγά σιγά ο ένας ειδοποιεί τον άλλον εκεί πέρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Με στην πόλη, σκοτούρα μου. Λοιπόν, η σκοτούρα είναι και αυτό είναι από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε. Είναι από τα 35 τραγούδια που σας είπα στην αρχή ότι είχε ήδη γράψει μαζί με το Φινό Ακρογιάλη, άσχετα αν τα ηχογράφησε το 39. Το έγραψε στα Τρίκαλα μόλις τελείωσε το γυμνάσιο το 33. Και γύρνεζε, λέει, απέντερος και άνεργος. Είναι και αυτό γραμμένο για τη συμμαθήτριά του την Έλλη. Η συμμαθήτριά του η Έλλη ήταν μια κόρη μεγαλοδικηγόρου, που ήταν και έτσι ο πρώτος του παιδικός έρωτας. Το 39 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με το Στράτο Παγιουμτζή. Στίχη μουσική, Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Ο Μίτσος λοιπόν, ο οποίος είναι τύφλα, θα φέρνει τώρα το τσιγουράκι, αλλά δεν θα βρει το δρόμο. Εντάξει, αδελφέ, θα περιμένουμε εμείς πάντως για το τσιγουράκι. Από την Νάπολη, αφιέρωση Γιώργος από Κόλλη Ενημέη. Ζήτω τα γουρουνάκια. Κάτι θα σημαίνει για σας αυτό. Εντάξει.

πόσεις γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις. Τα μάτια σου ταράτη κάπως τους γελούν.

0: καλώς και την Φλωρεντία. Είπαμε ότι η Ιταλία σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το παζλ. Λοιπόν, ο Νουρέγεφ. Τα έχετε βγάλει και παρατσούκλια εκεί πέρα, τα έχετε κάνει όλα δικά σας.
1: Ποιος είναι ο Νουρέγεφ?
0: Ο Νουρέγεφ, από την Φλωρεντία, το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Λοιπόν, και από το Αμβούργο ο Γιάννης, από την Γερμανία. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες της Ιωάννας ότι και εγώ την αγαπάω, Νίκος. Έχουμε το
1: έχουμε σύνδεκα, ναι.
0: Πάμε σε μεγάλο τραγούδι.
1: Ναι, πάλι στο σακάκι μου θα τα ακούσουμε με το Γρηγόρη
0: Μπεθεκότση.
1: Ναι, ο Μπεθεκότση έχει πολλά του Τσιτσάνη και έχει κάνει και επανεκτελέσεις και δίσκους. Γράφτηκε μάλλον το 48. Έψαξα και κατέληξα μάλλον στο 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ, μια πολύ καλή φωνή της τότε εποχής, και του Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ κάβω να πω ότι πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και το 61 μάλιστα ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως και σε άλλα του κομμάτια, μετέγραψε για μια μικρή ορχήστρα, δεν το ξέρεις βέβαια, ρεμπέτικο τραγουδιών, ένα κύκλο τραγουδιών με τον τίτλο «Πασχαλιές μέσα στην εκλογή», όπου συμπεριλαμβάνεται και το «Παλιό σου το σακάκι μου» με τίτλο «Ο παλιός ο δρόμος».
0: Ο Κώστας από την, που σπουδάζει, που είναι στη Ρόδο, σπουδάζει στη Λάρισα, θα λέει εδώ χάμω, θέλει δύσκολο quiz για σήμερα και το «Βόλτα στην Ελλάδα». Αν μπορέσουμε, Κώστα, θα το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Άρη Κοντίδη Δαλιώτη.
1: Τι quiz να του βάλουμε, αφού τα περισσότερα τα έχει γράψει σε μουσική και στίχους. Σε πολύ λίγα δηλαδή έχουμε μπει σφήνες άλλοι.
0: Λοιπόν, γιατί με ξύπνησες πρωί, θα το βάλουμε Δημήτρη από το Περιστέρι αυτό. Πάμε λοιπόν στον...
1: Παλιώσε το σακάκι με τον Μπεθεκότση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το fm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: 35 τραγούδια στο αφιερώσω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Πού έχει μείον 34, γιατί
0: στο Μόντρεαλ. Ο Άκης από το Μόντρεαλ. Άκη μου, εντάξει.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα, ζητάνε το κάποια μάνα να στενάσει, να το βάλω.
0: Κάποια μάνα. Ναι. Θα τραγουδήσω εδώ, παιδιά.
1: Σαφώς τα τραγούδια του Τζιτσάνη δεν μιλούσα μόνο για έρωτες και για γυναίκες. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν έμεινα ανεπηρέαστος. Το τραγούδι αυτό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, το κάποια μάνα να στενάζει, είναι σε μουσική δική του και σε στίχους του Μπάμπι Μπακάλι. Θα το ακούσουμε. Αξίζει όμως να σας πω, μια που το ζητάτε, ότι όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τα άλλα, κάνε λιγάκι υπομονή και ρημαγμένο σπίτι που έβγαλε τότε. Η Ουρά, λέει, από την οδό Λικούργου, που ήταν το πρατήριο της Κολούμπια, έφτανε μέχρι την Ομόνια. Κάτι τέτοιο, λέει, ποτέ στα χρονικά της δισκογραφίας δεν είχε ξανασυμβεί. Ήταν ομαδικό παραλήρημα. Από τις 42.000 δίσκους που πουλήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ένα σε καλή κατάσταση, ούτε καν από συλλέκτες που τους ψάξανε. Γιατί ήταν όλοι καταφαγωμένοι από το πολύ που πεζόντουσαν. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα που είναι δικό μου.
0: Πολύ ωραία. Λέγα τη Μαριό. Παγιουμτζής,
1: πρέπει να γράφτηκε πάλι την περίοδο που ο Τσιτσάνης ήταν στο τάγμα των τηλεγραφητών, δηλαδή 38 με 39. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται το 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική στίχους Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Για να μαθαίνουν νεότεροι, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες και όλοι οι τραγουδιστές μετέπειτα έχουν πατήσει επάνω στο Στράτο Παγιουμτζή για να μιλάμε ότι ήταν
1: κορυφαία
0: φωνή, φυσιογνωμία τεράστια κτλ.

0: Αξίζει ο κόπος, ακόμα και αν κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που είναι σε πρώτη εκτέλεση δεν ακούγονται τόσο καλά και ο ήχος τους δεν είναι τόσο. Αξίζει ο κόπος όμως να ακούσουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να πάμε σε πρώτες εκτελέσεις. Μόνο που εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πάμε σε άλλους και σε άλλες εκτελέσεις. Τα παιδιά από το Αμβούργο που έχουν τελειώσει στο εστιατόριο και κάθονται και ακούνε. Θα πάμε μακριά, αδέλφια, δεν ξέρω, από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Ο Αλβέρτος, ο Γιάννης, ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε αργά πάντως. Άμα θέλετε να πάτε προς το σπίτι, θα μας ακούσετε εκεί. Γύρω στις 5 θα τελειώσουμε. 4-5 θα δούμε. Όσο πάει. Έτσι λέγεται η εκπομπή, όσο πάει.
1: Τώρα λοιπόν μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι ο Ραμπάς Περνά. Εμείς έτσι το ξέρουμε. Το τραγούδι όμως όταν πρωτογράφηκε ονομάστηκε
0: Σατράπησα, ναι.
1: Η Σατράπησα. Γράφτηκε το 48 και οι πρώτες γραμμοφωνήσεις ήταν το 48 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Σούλα Καλφοπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και μετά στις 6.11 του 48 το ξαναγραμμοφωνούν με τον Στέλιο Κυρομίτη, τη Σωτηρία Μπέλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Εμείς είπαμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι το 1962 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά.

0: υπόλοιποι οι Έλληνες που ακούνε από το Αμβούργο θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το εστιατόριο που είναι τα παιδιά και ακούνε για να έρχονται εκεί πέρα. Στείλτε μας όνομα, παιδιά.
1: Πες μου, χρειάζεται. Κάνουμε διαφήμιση. Που έχει μπερδευτεί.
0: Από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης. Είχε καταλάβει την κουβέντα. Θα γυρίσει το μεσημέρι και πίνει από το μεσημέρι. Έλα, Γιάννη, αντέχεις εσύ. Αντέχεις.
1: Πίνε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω ντου, βρε πονηρή.
0: Θα κάνω ντου.
1: Έτσι. Γράφτηκε το 1952, η πρώτη γραμμοφώνηση που και αυτή θα ακούσουμε είναι το 1954 με τον Τάκη Μπίνη, τη Μαρή Κανίνου, τη μεγάλη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη, η μουσική είναι βέβαια του Τσιτσάνη, η στίχη είναι του Κώστα Βέρβου.
0: Γεια σου Σπύρο από την Κόρινθο.

0: Μαρικανίνου, τεράστια φωνή, τεράστια τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ο Θανάσης έμεινε από τσιγάρα, εντάξει Θανάση μου.
1: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα, λέει αγαπημένο.
0: Για τσιγάρα το Θανάση.
1: Ναι, καλησπέρα, λέει αγαπημένο μου μπάμπη μου, φίλος ο Φώτης από τη Ρόδο. Από το Ρόδος Παλάς. Να σε έχει πάντα λέει καλά ο Θεός, όπως και την κυρία δίπλα σου. Να είστε καλά, κύριε Φώτη. Τώρα όμως θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη φωνή.
0: Μπρέστα από Γαλλία. Γεια σου Διονύση, γεια σου Φώτη.
1: Τεράστια συνεργασία, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης. Γνωριστήκανε την πρωτοχρονιά του 1947. Είχε επιστρέψει Μπέλου στην Αθήνα. Πριν είχε ζητήσει ίδια Μπέλου στον Κίμο τον Καπετανάκη να τις γνωρίσει το Βασίλη τον Τσιτσάνη. Πραγματικά λοιπόν, όπως της το υποσχέθηκε, μίλησε τον Τσιτσάνη και ένα βράδυ πήγανε ο Καπετανάκης και ο Τσιτσάνης στην ταβέρα να τη δει ο Τσιτσάνης και να την γνωρίσει και να την ακούσει. Την ακούει και αυτό ήταν λέει η ίδια. Δίνουνε ραντεβού, της φτιάχνει ένα δίσκο με δύο τραγούδια. Όταν πίνει στην ταβέρνα και το παιδί που έχει φίλους ακούει ο στίχος του Καπετανάκη. Ο Τσιτσάνης της έδωσε τους στίχους και της είπε μόλις τους μάθεις θα ξανασυναντηθούμε. Πραγματικά έτσι και έγινε. Αυτός ο δίσκος όταν βγήκε, λέει η Σωτηρία Μπέλου, έγινε μεγάλος χαλασμός, μεγάλη επιτυχία. Ήταν στα τέλη του 47. Η Σωτηρία Μπέλου θα πει για το Τσιτσάνη ότι με βοήθησε πολύ. Κάθε τραγούδι λέει που κάναμε με τον Βασίλη ήταν και επιτυχία. Γι' αυτό θα λέω πάντα ότι χρωστάω πάρα μα πάρα πολλά στον Βασίλη Τσιτσάνη. Όταν μιλάμε λέει για συνθέτες και για δεξιοτέχνους του μπουζουκιού, πρέπει να μιλάμε πρώτα για τον Τσιτσάνη. Δεν λέω, υπήρχαν κι άλλοι που προσέφεραν στο λαϊκό τραγούδι. Ο Τσιτσάνης όμως είναι ο ένας και ο πρώτος. Εγώ δεν παραδέχομαι και δεν καταλαβαίνω λέει άλλον πιο μεγάλο από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό σε όλο μας το «Πέφτει σε λάθη», το οποίο γράφτηκε το 48, πρώτη γραμμοφώνηση, 11-11 του 48, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης, μουσική στίχους, Τσιτσάνης.
0: Το εστιατόριο είναι το Αθηνά στο Αμβούργο, έχω πάει εκεί σε αυτό το εστιατόριο, λοιπόν από τον Άλκη από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά αδελφέ, πάμε.

0: Άντε, είσαι βράξες και τα κομπλιμέν σου από το.
1: Μ' αρέσει Bristol. Που στέλνουν μηνύματα και λένε να παίξουμε τη συνεχασμένη Κυριακή. Είναι πότε δυνατά, βέβαια. Χάρη από τα Χανιά και όλες που
0: θέλουμε να σας κρατάμε εδώ, χαμολικά.
1: Να σας τυρανάμε λίγο, ναι.
0: Λίγο.
1: Ναι, αλλά για ακούστε τώρα όμως τι θα ακούσουμε.

έξοδο, έβλεπε τους βαρυπινίτες οι οποίοι περνούσαν από μπροστά του. Κάποια μέρα λοιπόν του λένε του Τσιτσάνη, για έλα μια μέρα κοντά μας να δεις τι έχουμε και τι κάνουμε. Και πραγματικά πήγε. Πήγε κοντά τους και τους είδε που ήταν εκεί μαζεμένοι πίσω από τους στρατώνες. Και τους είδε, λέει, με τους λουλάδες, με τις φωτιές και με τα τέτοια τους. Οι εικόνες αυτές σφινώθηκαν, λέει, στο μυαλό του. Ήταν παιδάκι, μικρότατο αυτό. Αυτές οι εικόνες λοιπόν ήρθαν στο νου του εκείνο το βράδυ στο νέον και γράφει αμέσως τις λέξεις «Όταν συμβεί στα Πέριξ, φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες, αργυλέ». Μουσική στίχη, Βασίλη Τσιτσάνη.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Να βρει από

0: Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι βουλιά βουλιά.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Κυριάκος από την Κίνα μας λέει ότι η συνεθιασμένη Κυριακή έχει στηριχθεί στο υπερβάθρο και διδάσκεται σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλώς και την Αλεξάνδρα το Αριανάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα και σέρανε.
5: Αλεξάνδρα, να ξέρεις και όλες οι γυναίκες που μας ακούτε ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άλλος δημιουργός που να έχει δώσει περισσότερα επίθετα στις γυναίκες. Μας είπε μάγισσες, μας είπε τρελές, μας είπε αχάριστες, ψεύτρες, πονηρές, κακούρχες, μπαμπέσες. Όλα μας τα έχει πει, ασυλλόγιστες. Αλλά μας έχει πει και αρχόντισες και τσαχπίνες και φίνες και γόησες. Ο ίδιος μάλιστα θα πει ότι αγαπούσα και αγαπάω τις γυναίκες. Δεν το έκρυψα ποτέ, λέει, το πάθος μου. Η γυναίκα είναι από τις πιο καθαρές πηγές της εμπνεύσεως του έργου μου, όπως και η φτώχεια και η ξενιτιά. Θα πάρουμε τώρα μια χάριστη, όλες μαζί. Το τραγούδι γράφτηκε το 1942 και ο ίδιος ο Τσιτσάνης θα πει ότι την πρώτη φορά που το έπαιξε, το έπαιξε στο φίλο του, τον τυπογράφο, τον Κούσα, τον Συριάννη. Ήταν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 42 και είχε γράψει μόνο το δεύτερο τετράστιχο. Ολοκλήρωσε την αχάριστη την Πρωτομαγιά του 1942. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε τον Ιούνιο του 47 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, του Στελάκη τον Περπινιάδη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Περπινιάδης θα πει για αυτό το τραγούδι ότι το τραγουδίσαν το 47 και νομίζει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Όσα χρόνια λέει και αν περάσουν, όσες εκτελέσεις και αν γίνουν, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τραγουδήσει την αχάριστη όπως το είπαμε εμείς οι τρεις. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν έφερε την αχάριστη ο Τσιτσάνης, όταν πήγε στην Κολούμπια με το τραγούδι αυτό, έμειναν όλοι άφωνοι και τα χάσαν. Μουσική και στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης.

0: Έχει δεχτεί πάντως πολλά του τραγούδια λογοκρισία και έχει αναγκαστεί πολλές φορές να κόψει λέξεις που τις θεωρούσαν απαράδεκτες και του έχουν πει να αλλάξει στίχους κτλ. Ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί σοβαρή λογοκρισία, δηλαδή και για να ηχογραφήσει, του αλλάζανε τις λέξεις, είναι και αυτό που ακούσαμε. Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ.
1: Εμένα.
0: Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν ή το 51 ή το 52. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε σίγουρα το 53. Με τη Σωτηρία Τιμπέλου, το Ντάκι Μπίν και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεύτερη γραμμοφώνηση έγινε το 54 με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και αυτό στα αγγλικά και στα γαλλικά.
1: Φίλε μου από την Πετρούπολη, ναι. Γεια σου Μίτσο από την Πάτρα. Αδελφέ, μόλις τελειώσει το μπουκάλι, άνοιξε άλλο. Από την Λάρισα, ο Κώστας είναι αυτός.
0: Το σύμφω.
1: Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Ναι, ναι.

0: με το Ντάκι του Μπίνι, η Σωτηρία Μπέλου και με τον Τσάνι, όταν ήταν στην Οντεόν γύρω στο 53 εκεί, είχαν πει πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Εκτός από αυτό που ακούσαμε, τα Καβουράκια έχουν πει, το Μανώλη Τραμπαρίχα, πολλά. Και έχει και μεγάλη ιστορία δηλαδή ο Τσάνις με τη Μπέλου. Τεράστια συνεργασία. Θα μας βάλεις ένα Κοκοτά?
1: Θα βάλουμε ένα Κοκοτά που είπε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Κάποιο Αλάνι ή το Παιδί από το Λιμάνι.
1: Το 68.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Η Αλεξάνδρα μας λέει διάφορα τα οποία θα τα πούμε μετά στο Μπαξέτσι Φλίκι και τα κουτσούρα του Καλαμάγκα. Θα τα πούμε, Αλεξάνδρα. Είναι καλά διαβασμένη η Μαρία. Ρε Μπάμπη, λέει ένας άλλος, τι είναι αυτά που λες. Το πέναντι δεν το είδες. Καθαρό. Και γελάει μόνος του μετά. Ο Νίκος, ο 13 είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, φίλε από το Βιετνάμ. Να και το Βιετνάμ στην παρά. Οι Ιταλοί έχουν συγγυήσει. Ιταλοί έχουν γίνει ντύρλα.
1: Ναι, κάτι και κάνουν ένα μάρς, μετά ξαναχάνονται.
0: Ναι.
1: Τώρα θα ακούσουμε εθνικό ύμνο. Ναι. Ετοιμαστείτε. Το Παπούρα από την Περσία.
0: Το Παπούρα από την Περσία. Το Μετσιτσάνι και Λαμπράκι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1977. Πρόσφατο τραγούδι.
1: Και μετά το 80 το ξαναείπε με τη Λίζα Νικολάου ο Τσιτσάνης, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε.
0: Και το έχουν πει όλοι πια.
1: Καλά, ναι. Εντάξει, μόνο εγώ δεν το έχω πει.

0: Και ο Λιπεσκάρα κλαίει από τα ντουμάνια.
1: Νάντι.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λουκά από τη Λιβαδιά. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και Μπιθικότσι τώρα.
0: Ο Νικόλας από την Κύπρο, βεβαίως θα ακούσουμε Μπιθικότσι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Θεσσαλονίκη, που γράφτηκε και αυτό μάλλον το 50. Σας λέω σε κάποια τραγούδια μάλλον, γιατί ο Τσιτσάνης έγραφε από πολύ μικρό τραγούδι, όταν ήταν στα Τρίκαλα. Και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολο να το εξιχνιάσω αυτό σε κάποια τραγούδια. Πρώτη γραμμοφώνηση στο όμορφη Θεσσαλονίκη έγινε στις 14 Δεκάτου του 50 με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Αντάλια και τον Γιαννόπουλο. Όμως εμείς θα τα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που το έχει πει και πάρα πολύ ωραία. Στίχη, μουσική, Βασίλη Τσιτσάνη, μετάφραση και αυτό στα γαλλικά, παρακαλώ.
0: Ο Δημήτρης από την Ιταλία μάλλον τώρα ξύπνησε και ζητάει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εντάξει, θα συνέλθεις Δημήτρη, θα συνέλθεις. Λοιπόν, το κουρνάζι, τι είναι το... Έχουμε και το Μίμη τώρα, κατάλαβες. θα ζητάει τραγούδια ο Μίμης τώρα. Περίμενε Μίμη, περίμενε. Όχι ρε Κώστα, δεν μας έχεις κουράσει. Παρέα μας κρατάς και είναι αρκετοί που μας κρατάνε ακόμα παρέα. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουμε το repeat για το τραγούδι. Πρέπει να ακούσουμε αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Το Παναπόρι από την Περσία.
1: Γεια σου Παντελή από την Ικαρία. Έτσι γουστάρεις, μπράβο, και εμείς γουστάρουμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.

0: Sport FM 94,6. Για αυτό το αφιέρωμα δεν δουλεύουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ, δουλεύουν και άλλοι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίμης, ο οποίος
1: θέλει
0: είναι...
1: τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι και πρέπει να το αφιερώσουμε. Ο Μίμης ο Σπυλιαρουδάκης.
1: Και εκείνος τώρα που θα το αφιερώσει, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Τσάμπρας, να μην τους ξεχνάμε κάθε φορά. Μας βοηθάνε και στις μουσικές, μας βοηθάνε και σε στοιχεία και σε πράγματα.
1: Ναι, τους βάζουμε διαγωνίσματα γερά.
0: Η εμπειρία του Γιώργου Τσάμπρα είναι μεγάλη, το ίδιο και του Μίμη. Οι Χολίτες, ο Κοραής, ο Βασίλης ο Γερασίμου, μην τον βλέπετε που είναι σκύλος, ξέρει και αυτά. Ο Κώστας ο Κυριάκης που είναι σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για το Μίμη το επόμενο τραγούδι, το Μίμη το Στυλιανουδάκι. Γεια σου Μίμη με την παρέα σου.

0: πληγώσεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Γνωστό ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά. Λοιπόν, από μετά. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το
3: χάρτη
1: του Ιταλία.
0: Αυτό δεν
3: θα πείσω. Νομίζω ότι τελικά
4: συνεννοήθηκα. Αλλήμον, κύριε μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στα αντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Όσοι είναι εδώ στις Παρασκευές, Βασιλάρας και Μιχάλης Μπαϊνίκια εδώ στο παρεάκι μου. Και όλοι εσείς φυσικά που καθημερινά είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πάνω εύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Είμαστε στα μισά του δρόμου, στα δύο παιχνίδια που διεξάγονται την ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και αναφέρομαι στα παιχνίδια Παραγουάη-Αυστραλία που μετά το πρώτο μέρος οι δύο ομάδες είναι στη λευκή ισοπαλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες όπου εδώ η Τουρκία προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών 2-1. Λοιπόν, μάλιστα. Προηγήθηκε κιόλας οι Ηνωμένες Πολιτείες, προηγήθηκαν στο 3 και στο 10 και στο 31 οι Τούρκοι επέστρεψαν και έκαναν την ολική ανατροπή και είναι μπροστά στο σκορ. Χθες το βράδυ, καταρχάς να σου πω τη νύχτα που κοιμόμασταν τι έγινε, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 3-1, αυτά τα δύο είναι τα μάτς που έγιναν στις 2, νομίζω 2 με 4, ενώ εχθές τα βραδινά στις 11 ώρα το βράδυ Εκουαδόρ-Γερμανία, το οποίο παρακολούθησα και κοιμήθηκα για τη 1.30 και Κουρακάο Ακτήλε Φανταστού 0-2. Έτσι τα τελευταία αποτελέσματα από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί για το Μουντιάλ. Λοιπόν, στα δικά μας εδώ όπως συνήθως πολλά και διάφορα με τα γραφικά θα μας απασχολήσουν και όχι μόνο στην σημερινή εκπομπή. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα στο ακροατήριο και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Τι λένε εδώ τα μηνυματάκια. Ο γραφικός ο Πενερλή λέει καλημέρα, λέει αδέρφια, Βαγγέλη, έχουμε κανένα νέο για πάρτι, Γιώργος Πενερλή. Μ' αρέσει που τα κανονίζεις πρώτα και μετά ρωτάς άμα έχουμε κανένα νέο για πάρτι. Ναι, κατά 99% 18 Ιουλίου θα έχουμε μάζοξη. Εντάξει, κύριε Πενερλή. Ρώτω τον εαυτό σου να μάθεις άμα θες. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ακούς όλη την παρέα. Βίκτορας Πέραμα 7, καλημέρα από την Πάφο Αλέξα Εξής. Τι λέει αυτός τώρα, τι είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Πώς έρθεις. Τι είσαι, Αυστριακός είσαι εσύ ή Τσέχος. Τι τραβάμε ρε. Πάμε στα μηνύματα της σελίδας της εκπομπής. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλό που σκούσε όλους με υγεία, με πόλη για αγάπη και τρέλα. Ο Μουσταφά Φάλ των Δωδεκανήσων. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Το καταυχαριστήθηκα το μάθημα που πήραν οι Γερμανοί από το Εκουαδόρ. Μεγάλη νίκη πρόκληση απέναντι στους υπερόπτες Γερμανούς. Κάτι ακούγεται περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό. Ξέρουμε κάτι. Καλώς όρο, κύριε Κολομπάπη, από Πετρούπολη. Όχι, δεν ξέρουμε κάτι. Οι Γερμανοί είναι αυτό το παρακολούθησα χθες και πραγματικά νομίζω ότι όσοι το βλέπαμε ήμασταν όλοι με το Εκουαδόρ. Σε ένα μάτσο που οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 72 δευτερόλεπτο. Με τον μπήκε το δεύτερο λεπτό. Με τον Σανέ προηγήθηκαν 1-0 και στη συνέχεια δεν ασχολήθηκαν με το μάτς, με τους παίχτες του Εκουαδόρ να κάνουν κατάθεση ψυχής και να παίρνουν μια πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή στο φινάλε σε ένα μάτς που το κυνήγησαν πάρα πολύ, ήταν καλύτεροι και δικαίως νίκησαν οι του Εκουαδόρ απέναντι σε μια Γερμανία η οποία έχει ελαφρυντικά αλλά προβληματίζει και λίγο. Το ελαφρυντικό είναι ότι το μάτς ήταν αδιάφορο για τους Γερμανούς, διότι είχαν κάνει το 2-2 και ακόμη και στην ισοβαθμία θα ήταν οι πρώτοι, το ήξεραν πριν το μάτς. Αλλά βέβαια, εντάξει, και ο Νάγκελσμαν δεν το πήγε καλά το πράγμα. Ενώ είχε η ομάδα του προκριθεί και είχε κάνει 2-2, επέμεινε στους ίδιους παίχτες, δεν έδωσε κάποιες ανάσες. Και με στεναχώρια θα το πω, ας πούμε, γιατί το συμπαθώ πάρα πολύ τον Μάνουελ Νόιερ, αλλά τώρα δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό του αυτό. Τα αντανακλαστικά του και λογικό είναι το σοβαρή κορμί και στα 40-41 πλέον και ξέρετε ας πούμε τώρα κάποιοι ας πούμε, που τον βλέπουν τώρα πιο πιτσιρικάδες μπορεί να σχηματίσουν και λάθος γνώμη για αυτή την τερματάρα που ήταν ο Εμμάνουελ Νόιερ τόσα χρόνια. Αλλά πλέον δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ένα κλικ πιο αργό σε όλες τις αντιδράσεις. Ακόμα και στο 2-1, θα δείτε, ο τρόπος που πηγαίνει στην μπάλα δεν είναι Νόιερ. Δεν είναι Νόιερ. Και το πρώτο γκολ, πάλι ας πούμε, δεν λέω εγώ ότι είναι εύκολο, αλλά αν θυμηθούμε τον Νόιερ στα καλά του, θα μπορούσε καλύτερα να το βγάλει και εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η ζωή. Με το χρόνο τα βάζει κανείς, τα έχουμε πει πολλές φορές. Συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας. Με τον Αντώνη που λέει καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο. Καλημέρα στο φίλο του Σπυράν τον IG. Καλημέρα παιδιά. Σε όλη την παρέα, Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Το ανεκδοτάκι της ημέρας: οδηγεί ένας τύπος με το αυτοκίνητό του και κάνει μαγκιά σε ένα φορτηγό. Το πιάνει το φανάρι, κατεβαίνει ο φορτηγατζής ένα βουνό δύο μέτρα, του χώνει ένα μπουνίδι, του φεύγουν αλλού τα δόντια, αρχίζει να τα μαζεύει από την άσφαλτο ένα-ένα και λέει στο φορτηγατζή: άμα λείπει κανένα, τι μάμισες. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χάνια, λέει ο Βίρονας. Καλημέρα, κοπέλια που πάφω ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέψη από τους δέκτες. Καλώς όρο, κύριε Κολλή, Δημητρός, πρώην τα Αγίου, τον Ιχαβούζα. Λέπουρας 21, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα, φίλε μου, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλώς όρο, Γιώργο, σαν να έχεις όλο το ακροατήριο. Στον ΠΑΟΚ προσέλαβαν για προπονητή το Λύση και δεν σκέφτηκαν να πάρουν τον Γιώργο το Γιαννίση. Να τόσο Λέπουρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Λάμπρος από τα ταξί Βόνιτσα και Πανάθα. Καλώς τον. Καλημέρα, φίλη, λέω Μόντι. Ο Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης λέει καλημέρα, εμείς οι Γαλάτες είμαστε έτοιμοι για πάρτι, κύριε Γιώργο. Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Θεωρείτε πως πλησιάζει ο Ράστοντερ? Τώρα έχετε δει τον παίκτη. Θα είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή, γιατί ο Νίστρου περιμένει τον 4. Ναι, λίγο. Φαίνεται κάτι, ακούγεται ότι πάει καλύτερα τον 4 στις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω τι επιλογή θα είναι ο Ράστοντερ. Δεν είναι το φοβερό και τρομερό όνομα. Είναι ένας παίκτης όμως πολλά υποσχόμενος, 24 χρονών, που προέρχεται από μια πολύ πολύ γεμάτη σεζόν πέρσι με την Τουν στην Ελβετία. Και είχε γενικά πέραση συζήτηση με αρκετές ομάδες φέτος το καλοκαίρι. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό από ό,τι φαίνεται. Πέρσι ο κύριος Ράστοντερ είχε 37 εμφανίσεις, 15 γκολ και 6 ασίστ, παίζοντας αρκετά με τη φανέλα της Τουν. Ωστόσο, εντάξει, δεν είναι ο βασιονόματος, ας πούμε. Δεν ξέρω, το παλικάρι μπορεί να είναι παιχτάρα στα 24, αλλά δεν είναι και πολύ πολύ βαρύ χαρτί. Αυτό σημαίνει ότι κάτι μάλλον με τον 4 πάει καλύτερα και γι' αυτό έρχεται ο Ράστοντερ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και ο οποίος είναι δίπλα σου, Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Παρασκευούλα, Μέλη. Όντως, παιδιά, μετά την ήττα της Γερμανίας χθες, σήμερα στο αμαξοστάσιο είχαν όλοι κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα. Βαγγέλη, τι πιθανότητες υπάρχουν να φύγει ο Σμαν? Μήπως ο Μπράντοβιτς έχει φέρει κάτι καλύτερο για τη θέση του, λέει ο Γεράσιμος από Χέρφορντ. Να περιμένουμε, Γεράσιμε, θα το δούμε αυτό. Πάντως για το άλλο που λεγόταν για το Χουάντσο, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει όποια κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός του Χουάντσο πάνω τον κάνει αρχηγό, όχι απλά θα μείνει. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, λέει, το χρώσταγε ο Θεός στους Εκουαδαριανούς με το σεισμό, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Καλημέρα, εγώ πάντως, λέει, για καλό και για κακό, ξεκίνησα να διαβάζω τις κόρες μου την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Λέμεσο, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βόρεια Εύβοια, από τη Λίμνη. Καλημέρα στο Μιχάλη 7 Κορδαλάρα. Καλημέρα, φίλε. Βλέπει κάποιος, λέει, το Παραγουάι, Αυστραλία, να μας πει αν το πάνε, λέει, και οι δύο για χήνια να περάσουν μαζί. Γιατί το είπα, λέει, η Τουρκία είναι ματσάρα και δεν άλλαξε κανάλι. Το βλέπουμε εμείς, το βλέπουμε. Οι Αμερικανοί, όση ώρα εγώ μιλάω, ισοφάρισαν σε 2-2. Σημαντική παράμετρος αυτή. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αμερικανοί, λοιπόν, κάνουν το Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Στο 51 είναι και τα δύο παιχνίδια, 0-0 είναι η Παραγουάη με την Αυστραλία. Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι απόψε έχει μεγάλο μάτς. Έχει η Νορβηγία-Γαλλία. Και το λέω μεγάλο γιατί η Νορβηγία, η φετινή μου, μοιάζει έτσι πολύ ωραία ομάδα. Η Γάλλη φυσικά και είναι ένα από τα κλασικά φαβόρη πλέον τα τελευταία 20-30 χρόνια. Αλλά και οι Νορβηγοί νομίζω ότι έχουν ό,τι καλύτερο το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά με μπροστάριδες τον Χάλαντ και τον Έντεγκαρτ, τους παιχταράδες των City και Arsenal. Η Νορβηγία, η οποία είναι μια διαφορετική ομάδα. Και πέρασαν και αυτοί πολλές δύσκολες μέρες, έτσι. Δεν ήταν απλά. Οι Νορβηγοί, να σας πω ότι έχουν να πάνε. Όπα, τι έγινε εδώ. Εντάξει. έχουν να πάνε σε Μουντιάλ, είχαν να πάνε σε Μουντιάλ, εκεί είναι τώρα, είχαν να πάνε σε Μουντιάλ, όσο και αν φαίνεται δύσκολο, μακρινό, από το 1998 στη Γαλλία. Έτσι, πέρασε δηλαδή, πέρασε μια ολόκληρη γενιά χωρίς να συμβεί τίποτα, έχασαν πολλές ευκαιρίες και επέστρεψαν. Δηλαδή μιλάμε για την Νορβηγία του το 90's, εκεί με τον Eric Mikland, το κουνούπι. Καλημέρα, Βάγκο, κύριε Χολύπτα, Αλεσάντρο Δερπιέρο ή Ερνάν Κρέσπο. Κώστας Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Κοίταξε, εδώ σήμερα είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί πέρα από ότι πραγματικά και ο Ερνάν Κρέσπο ήταν σέντερ φοράρα δυνατή, όχι με τον Μέγα Αλέξανδρο, δεν μπορώ να το συγκρίνω. Άρα, φίλε μου Κώστα, από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκή και Μπέτης, θα σου πω Αλεσάντρο Δερπιέρο. Αυτή η μεγάλη υπερπεχτάρα. Ναι, ρε, πάω και εγώ τώρα το σκέφτηκα. Βενεζουέλα είναι ο σεισμός. Ναι, ρε, φίλε. Δεν είναι Εκουαδόρ. Κανόνισε μη γίνει κανένα στο Εκουαδόρ σήμερα. Θα σε κυνηγάνε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ. Ναι,
0: εσύ είσαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
1: Εγώ, επειδή ήμουνα και όταν έπαιζα μπάλα, ήμουν αμυντικός, να σου πω, θα σου βάλω το δίλημα των δύο αγαπημένων μου.
0: Ναι.
1: Λούσιο ή Γιάπ Σταμ.
0: Σταμ.
1: Σταμ,
0: Γιάπ Σταμ.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι... Εντάξει, και ο Λούσιο έκανε μεγάλη καριέρα, αναμφισβήτητα, αλλά νομίζω ότι ο Γιάπ Σταμ ήταν λίγο έτσι ένα κλικ πιο πάνω.
1: Ναι, γιατί ήταν γαράφλας. Γι' αυτό.
0: Ο Λούσιο πρέπει να έχει μαλλί ακόμα. Θυμάμαι ότι είχε μαλλί μέχρι τα φρύδια. Μέχρι τα φρύδια είχε μαλλί.
1: Εν τω μεταξύ, κάποια προηγούμενη μέρα κάνατε λόγο για το καλύτερο όλων των εποχών και τα λοιπά. Εγώ τη διάρκεια δεν την έχω σαν πρωταρχικό κριτήριο.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Που λέγατε ότι και ο Ροναλντίνιο καλός, αλλά δεν είχε τη διάρκεια του Μέση.
0: Όχι, απλά κατηγοριοποιούμε ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι. Ναι. Εμένα εξακολουθεί να είναι ο Ροναλντίνιο, ο Μαραντόνα και ο Ζιντάν, οι τρεις top, και επειδή γενικά δεν μ' αρέσει να διαμορφώνω άποψη από τα βιντεάκια και στις μεταγραφές, δηλαδή ποτέ δεν μπαίνω να δω βιντεάκια και τέτοια. Παρόλα αυτά, από βιντεάκια έχω ξεχωρίσει Πελέ και Κρόιφ. Οπότε η πεντάδα μου είναι αυτή.
0: Και εκεί σταματάς.
1: Εκεί σταματάω. Όχι, εντάξει, όχι ότι δεν είμαι, ναι, αλλά σαν top, ναι, αυτούς έχω εγώ προσωπικά. Λοιπόν, μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί είμαι πιο ενθουσιασμένος. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Για την προοπτική, την αγωνιστική πλέον, της αγωνιστικής εικόνας από εδώ και πέρα με την έλευση του Μπράντοβιτς, ή για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά ως προς την αλλαγή των πολυσυζητημένων συμπεριφορών του κ. Γιαννακόπουλου. Γιατί θεωρώ, εντάξει, και νομίζω δεν είμαι ο μόνος, ότι αυτό θα έπεσε στο τραπέζι στις συζητήσεις τους. Ότι κοίταξε, ρε παιδί μου, εγώ έτσι δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δεν πιστεύω ότι δεν το είπε ο Μπράντοβιτς στο Γιαννακόπουλο. Δεν μπορώ να σέβω εσένα, ας πούμε, απέναντι να βρίζεις ένα προπονητή που εγώ τον σέβομαι, ας πούμε, και θα πάω και θα τον αγκαλιάσω στο τέλος. Και διάφορα άλλα. Και όλο το team που συγκεντρώνεται, γιατί έμαθα ότι έρχεται και ο Διαμαντίδης. Είναι team που μπορείς να πεις ότι θα βοηθήσει σε μια πιο ορθολογική κατάσταση συμπεριφοράς της ΚΑΕ γενικότερα. Επίσης, και τουλάχιστον σε αυτό που λέω, αν ηρεμήσουμε εμείς, ας αφήσουμε την τοξικότητα στους απέναντι, γιατί έχει πολυπεχτεί αυτή η ιστοριούλα ότι μόνο ένας προβάλλει την τοξικότητα και οι άλλοι δύο πάνε με το σταυρό στο χέρι και είναι καλά παιδιά. Έχει πολυπεχτεί αυτό το παραμύθι, αλλά είναι ένα παραμυθάκι για να κοιμούνται τα παιδιά το βράδυ. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα θετικά που έρχονται με τον Ομπράντοβιτς είναι και αυτό που έχω εγώ αναφέρει ξανά σχετικά με τις φωνές για τη διαιτησία. Εγώ θεωρώ, ενώ ναι μεν σίγουρα έχουν υπάρξει κακές εναντίον μας, κακές. Και κάποιες φορές μάλιστα έχουμε δει και γελία πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να συγκρουστούν δύο παίχτες που είναι συμπαίχτες και ο ένας να κερδίσει φάουλ. Αυτό ήταν, δηλαδή, έγινε, θα μείνει στην ιστορία. Αλλά σε κάθε περίπτωση στους τελικούς, ας πούμε, να το πάρω τώρα, αν και μιλάω γενικότερα, στους τελικούς, θεωρώ, ενώ υπήρχαν κακές διαιτησίες εναντίον μας, θεωρώ ότι του δώσαμε περισσότερο βάση από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, όταν, αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις, ναι, χάσαμε 4 πόντους, ας πούμε, και είχαμε 4 φάουλ εις βάρος μας που δεν ήτανε. Άρα αυτούς τους 4 πόντους θα μπορούσαμε να τους καλύψουμε. Ναι, εγώ θα πω, θα μπορούσαμε να τους καλύψουμε και με κάποια από τα αμέτρητα χαμένα rebound, ας πούμε. Ή με κάποια από τα αμέτρητα άστοχα τρίποντα. Λοιπόν, εμένα αυτή προσωπικά είναι η νοοτροπία μου. Κοιτάω πρώτα να δω τα κάνω όλα καλά η ομάδα μου. Και αν τα κάνω όλα καλά, να πάω στη διαιτησία. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένας προπονητής, ο οποίος μου μπούσταρε αυτή την νοοτροπία. Γιατί αν θυμάσαι, ο Μπράντοβιτς πάντα σε κάθε ήττα έλεγε στη συνέντευξη τύπου «Κάναμε πολλά λάθη» ή «Δεν πήραμε πολλά rebound» ή «Ήμασταν άστοχοι» ή το ένα ή το άλλο, και θα δουλέψουμε στην προπόνηση για να το βελτιώσουμε. Όταν λέω, ας πούμε, εγώ δηλαδή λέω κάτι κατά της νοοτροπίας της ομάδας μου, το λέω για να βελτιωθεί, όχι γιατί θέλω να γίνω αρεστός τους απέναντι. Γιατί, εντάξει, και οι απέναντι έχουν πολλά τέτοια. Θα πω σαν παράδειγμα εκείνο τον τρίτο τελικό του 2010, ήταν που το έχουν, είναι η μία από τις δύο σημαίες τους στην κουβέντα για τη διαιτησία. Ήταν ο τελικός που το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με 14 πόντους μπροστά τον Ολυμπιακό, να σου θυμίσω. Και τελικά το κερδίσαμε στο ΟΑΚΑ. Σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει βάλει το πρώτο του καλάθι, τους πρώτους πόντους με δίποντο, δηλαδή όχι με βολές, κάπου στα 5,5 λεπτά. Και έχει φτάσει και στον πόνους των βολών γύρω στα 2 λεπτά νωρίτερα από μας. Αυτό είναι μία από τις δύο σημαίες τους για την αδικία που υπέστησαν. Και τελικά δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, ναι, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από πολλές μεριές για την έλευση του Μπράντοβιτς. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι, ξέρεις, όλο αυτό με το σκεπτικό του Μπράντοβιτς, ότι, ξέρεις, δεν ανακοινώνω, δεν λέω το ναι πριν φύγει ο άλλος. Σωστό είναι, απόλυτα σωστό βέβαια. Αλλά, ξέρεις, καθυστερήσαμε λίγο για να αρχίσουμε να μιλάμε με παίχτες. Μην χαθούν παίχτες που θα θέλαμε.
0: Μα, εγώ νομίζω ότι επειδή κάτω από το τραπέζι συμφωνία, όχι κάτω από το τραπέζι, λάθος το είπα, ότι είχε προκύψει συμφωνία πιο πριν, πιστεύω ότι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας είχαν γίνει επαφές. Είχαν γίνει επαφές.
1: Okay.
0: Έγινε, Σάκ.
1: Λοιπόν, αυτά, καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Όπα, γιατί κάποιος λέει καλά λόγια για μένα, μισό λεπτό. Ναι, για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα. Δεν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά, ακούγομαι. Πάμε. Ναι, πάμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, για τον ενθουσιασμό που είπε ο προηγούμενος, παιδιά, οι Παναθηναϊκοί τώρα είναι σούπερ ενθουσιασμένοι. Μη σου πω σαν να πήραν Ευρωλίγκα. Αυτό που είπε δηλαδή ο Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη, δεν ξέρω αν την άκουσες, ότι η έλευση του Μπράντοβιτς είναι καλύτερα και από να παίρναμε την Ευρωλίγκα.
0: Λέσαμε την άκουσα.
2: Ναι, πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία των Παναθηναϊκών. Δηλαδή, αν πεις τώρα στον Παναθηναϊκό, προτιμάς να γυρίσει ο χρόνος πίσω, να πάρουμε την Ευρωλίγκα και να μείνω αταμάν και να πάει ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ, πού είναι το πιο πιθανό να πήγαινε, στη Ρεάλ, ας πούμε.
0: Γιατί να βάλεις αυτό το δίλημα όμως.
2: Όχι, το δίνω, να γυρίσει ο χρόνος ένα μήνα πίσω και να πάρουμε Ευρωλίγκα και να μείνω τα μάτια.
0: Εγώ λέω χωρίς διλήμματα αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή, ότι έγινε το ιδεατό. Να πω λίγο κάτι, ευχαριστώ. Λέω χωρίς διλήμματα ότι έγινε το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζεις.
2: Άρα συμφωνούμε. Μπράβο. Τώρα, πάμε λίγο στα τωρινά. Καταρχάς, όποιος αφισβητεί το φαλ,
0: ναι,
2: πρέπει ή να είναι άσχετος από μπάσκετ,
0: ναι,
2: ή να είναι προκατηλημένος. Δηλαδή παίρνεις ένα σέντερ για τρίτο, έτσι,
0: ναι,
2: σούπερ σέντερ, και, με, και Έλληνα.
0: Και Έλληνα. Με ελληνικό διαβατήριο. Με ελληνικό διαβατήριο. Όχι Έλληνα. Με ελληνικό διαβατήριο.
2: Έλληνα είναι πλέον, θεωρείται. Αφού πήρε ελληνική
0: προγότητα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Έλληνα είναι.
2: Ο Μπέτσο.

0: Γιατί τον άφησε ο Ολυμπιακός. Εγώ τι εικασία κάνω. Επειδή είχε αρκετά μεγάλο συμβόλαιο και αν τον κρατούσε για την νέα σεζόν ήταν να του δώσει 1,9. Εγώ πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό δεν περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στην περίπτωση του ΦΑΛ. Και τον έβγαλαν από το συμβόλαιο ώστε να διαπραγματευτούν από την αρχή ένα πιο μικρότερο ποσό. Αυτό πιστεύω.
1: Εγώ το είχα σίγουρο ότι ο Μπράδερς θα κηρυχθεί για ΦΑΛ. Και να μην είχε ελληνικό διαβατήριο. Και να μην είχε για τρίτος φιλός. Ιδανικός για τον Μπράδερς, για τρίτος φιλός. Και χωρίς ελληνικό. Τώρα που έχει το ελληνικό, είναι τεράστιο δώρο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό θα φανεί στους ελληνικούς αγώνες τώρα, στο Super Cup κύπελο και στα μεταξύ μας και στους τελικούς. Okay. Να το δεις. Είναι τεράστιο θέμα. Εάν έχει έναν Έλληνα επιπλέον. Του φάνηκε και τώρα. Λοιπόν, μετά. Εγώ το μόνο, ρε παιδάκι μου, που, από αυτά που ακούγονται, έτσι.
0: Ναι.
1: Α, και για την ελληνοποίηση αυτή που λένε Ολυμπιακοί. Παιδιά, ο Γιαννακόπουλος είπε ότι δεν θα ελληνοποιήσει ο Παναθηναϊκός Έλληνα. Έλεος, όχι ότι δεν θα πάρει άμα είναι το βρει έτοιμο. Δηλαδή με την ίδια λογική, άμα μείνει ο Βεζέκοφ ελεύθερος, δεν θα το χτυπήσει.
0: Δεν θα μείνει ο Βεζέκοφ, δεν θα μείνει ελεύθερος. Γι' αυτό μην βάζουμε τζαμπαρά.
1: Δεν θα κάνει ο Παναθηναϊκός Έλληνα. Δηλαδή θα πάρει τον Κράτη και θα του πει γίνει Έλληνας, κατάλαβες. Αυτό είχε πει ο Γιαννακόπουλος για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο τώρα και κλείνω.
0: Ναι.
1: Εγώ, επειδή μου λένε και άλλοι φίλοι μου, τον Αταμάτο ξέσκησες, στον Ρομπράντοβιτς άμα κάνει λάθη θα τα πεις. Και βέβαια θα τα πω. Θα κριτικάρω. Ας τη γνώμη μου θα πω, άσχετα αν είναι σωστή λάθη. Εγώ, επειδή ακούγεται ότι από πάρα πολλές πλευρές, άρα όπου υπάρχει γαμπρός υπάρχει και φωτιά,
0: ναι,
1: ότι αν καθίσει θα πάρει και Μπόγκα και Λάιλς της Ρεάλ. Το θυμάστε, ένα το καλό, το πεσάρι. Λάιλς δεν το λένε,
0: ναι,
1: κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, Λάιλς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Θα φύγει Χουάντσο ή Οσμάν.
0: Ο Χουάντσο δεν φύγει με τίποτα, για τον Οσμάν δεν ξέρω.
1: Οσμάν είναι, ρε παιδιά. Ο Οσμάν είναι το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
0: Ωραία, και τι ας κάνω εγώ αποφασίζω. Τον Ομπράντοβιτς, αυτός θα αποφασίσει.
1: Απορία, δεν μπορώ να πω απορία.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι το ντόμινο, το πώς θα δημιουργηθεί το ρόστερ. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει με τον Μπόγκα, αν θα γίνει μόνος αυτός.
1: Είναι original τριάρι και παίζει, και λένε κάποιοι δεν έπαιζε άμυνα. Τι να παίζει άμυνα, ο Οσμάν μόνος του, αφού κανείς δεν έπαιζε άμυνα. Ο Οσμάν μόνος του τι να κάνει, να καλύπτει όλες τις τρύπες. Το παιδί είναι άτυπο.
0: Ναι, αυτά τώρα τα κανείς δεν έπαιζε άμυνα με τον Ομπράντοβιτς, τελειώσαν όμως αυτά, κοπήκανε τώρα πλέον.
1: Αυτό λέμε, ο Οσμάν παίζει άμυνα. Παίζει άμυνα, ο Οσμάν έπαιζε ρε παιδιά 40
0: λεπτά. Ότι είναι καλός, παίκτης είναι σίγουρα, αλλά σου λέω δεν ξέρω τώρα πώς θα δημιουργηθεί.
1: Την οδήγησε μόνο στο τελικό, 40 λεπτά έπαιζε ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι, θα είναι έγκλημα κατά μένα να φύγει. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι, πες και αυτό.
1: Αν να πάρει έναν, θα το δεχθώ.
0: Ναι.
1: Το δέχομαι και πιστεύω ο Μπράντοβιτς ξέρει και θα τα βολέψει.
0: Ναι.
1: Το δύο μου ακούγεται υπερβολικό. Δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα.
0: Θα το δούμε σε
1: μένα. Μου φαίνεται υπερβολικό.
0: Θα το δούμε τι επόμενε εβδομάδε.
1: Λοιπόν,
0: το Λάιλς αν τον πάρει μπορεί να τον πάρει και να τον προορίζει για πεντάρι.
1: Ναι, συμφωνώ. Λάιλς πάρε. Για πεντάρι έχεις, θα έχεις μετά τεσσάρια ρε φίλε και πρώτης γραμμής. Τι το θες και τον Μπόγκα μετά.
0: Έγινε.
1: Δηλαδή, εντάξει, τα λέμε.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, είναι και 28, 1,5 λεπτάκι μέχρι τις 1,5. Διαβάζω κάνα δύο μηνύματα να πάμε στο break, κύριε Γιώργο. Γιώργος Γιαννήσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι απλά έχουν ισοφάρει στην Τουρκία, έχασαν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν για να πάρουν και το προβάδισμα. Τώρα οι Τούρκοι μπροστά. 2-2 παραμένει το Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, 0-0 παραμένει το Παραγουάη-Αυστραλία. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στην παρέα στο στούντιο. Μέσα στη ζέστη του φούρνου είσαι η δροσιά μας. Καλή συνέχεια, καλό που σκούλε. Ένα Μαρίνος Λιγαριά Λαμία. Στην αγάπη μου, παιδιά. Και εγώ είμαι μεγάλος, λέει από το Σέντροπε ο Αναστάση με διαβατήριο, παρακαλώ, και υποστηρίζω μόνο ΑΕΚ. Έλα να παίξει την ΑΕΚ, μπασκετική, Αναστάση. Αφού έχει διαβατήριο. Τι γράφει εδώ, όταν βλέπει, λέει, τις ΑΕΚΑΡΕΣ από την νίκη τα παιδιά, λες τι ώρα έρχεται το Σαββαροκυριακό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ όταν βλέπω τον Βασίλη και τον Μιχάλη, λέω ήρθε το Σουκού. Καλημέρα, καλό Σουκού. Λοιπόν, και χωρίς Ντιτιέ Ντεσάμ, λέει, στο μπάγκο, κάποιο ρόλο θα παίξει, λέει ο Αναστάση. Απόψε. Και συνεχίζω με κάποια μηνυματάκια σας από τη σελίδα της εκπομπής που είχα μείνει. Έρχεται κρυάδα, μια ξανθιά επιστρέφει στο σπίτι και ρωτάει τον άντρα της. Γιώργο, πού είναι τα παιδιά? Στα αγγλικά. George, where are the kids? καλημέρα, Ευάγγελε. Ντελπιέρο ή Φραντζέσκο τότε, καλή εκπομπή. Πάλι Ντελπιέρο θα πω, Γιάννη. Καλημέρα, Βάγκο. Ρομπέρτο Μπάτζιο, Φραντζέσκο Τότι. Φυσικά Ρομπέρτο Μπάτζιο. Φυσικά Ρομπέρτο Μπάτζιο. Τι λέτε τώρα. Με το Κοτσιδάκια δύσκολα να νικήσει κάποιο σε μένα, στα δικά μου μάτια. Γιατί ήταν από του παιδικού μου ήρωε εκεί ο Κοτσιδάκια. Δεν,

0: θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα αυτό που έχω πει πολλές φορές στον αέρα, ότι θυμούνται όλοι το χαμένο πέναλτι του Μπάτζο, δεν θυμούνται όμως ότι μόνος του πήγε την Ιταλία στον τελικό. Με τα 5 γκολ που έβλεπε και με τις ασίστ και με τις εμφανισάρες του. Μεγάλος παίχτης. Μεγάλος παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τελικά εμείς δεν είδαμε καλά. Η συμπαθέστατη κυρία διαιτητής έκανε λάθος στο πρώτο γκολ Γερμανών, γιατί θεωρώ μετά τα replay ότι υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ στον παίχτη του σημερινού, μάλιστα στο κεφάλι με τις τάπες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, υπάρχει εκεί κάτι αργύρι, καλά το λες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή να έχεις. Ισάκ, μιας και δεν είμαστε ίδιοι, όπως είπες και λέμε παραμύθια, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε το διαβατήριο του Φάλ και να είστε διαφορετικοί, όπως λέει ο πρόεδρος σας, Γιώργος από Ναύπακτο, ο Φούρναρης. Ο Μέση παίζει κρίκετ, λέει, και είναι εκτός πεντάδας. Καλημέρα. Ναι, φίλε Σάκ, ποτέ δεν ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός, μόνο ο Ολυμπιακός. Μη σου πω ότι το δεκαδική είχε κιόλας. Δεν τους κάνει ο Ολυμπιακός Έλληνες, φίλε. Οι νόμοι του κράτους του δίνουν το δικαίωμα. Όποιος ρωτάει Μπάτζο ή τότε, λέει, μάλλον δεν έχει δει τον Μπάτζο, λέει ο Στέλιος. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα, πολύ Παναθηναϊκός, Ρομπέρτο Μπάτζο ή Ζιζού. Πάλι άσο θα πω εγώ. Βαγγέλη, συγγνώμη που σε ξαναρωτάω, αλλά μην μπέρδεψες. Ο Νίστρου περιμένει τον 4. Ο Ράστοντερ έχει γκολ και γεμάτες χρονιές και υπάρχει και ο Τέτεϊ. Τα κουκιά δεν μου βγαίνουν. Δηλαδή, τι θα σου βγαίνουν, τι θες. Τι θες, τι θα σου βγαίνουν. Τρεις επιθετικούς, τρία εννιάρια. Τρία εννιάρια. Έχει τον Τέτεϊ που υπολογίζει πολύ. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσω μετά το δελτίο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, ως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΛΦΑ, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούν ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά έφυρος ημέρα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Για που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Λοιπόν, έλεγα στον φίλο μου σε ποιον απάντησα τώρα, ξέχασα. Α, στο Μάκη. Ναι, έλεγα στο Μάκη ότι ρε παιδί μου, ότι φαίνεται ότι θα είναι μια κατάσταση όπου υπάρχει ο Τετέι. Έτσι. Που δεδομένα θα ξεκινήσει τη χρονιά αυτός ως βασικός. Πήρε τον Ράστοντερ που από ό,τι φαίνεται είναι μια καλή περίπτωση ανερχόμενο επιθετικού και περιμένει και την επιστροφή του 4. Τώρα το πώς θα πάει η ιεραρχία του θα φανεί μέσα στη σεζόν. Έτσι. Να σας πω ότι έχουν προκύψει δύο ακόμη ζευγάρια για τη φάση των 32. Λοιπόν, θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο. Το οποίο είναι μεγάλο ζευγάρι αυτό. Ολλανδία-Μαρόκο την Τρίτη, 4 ώρα ώρα Ελλάδας. Καλά, μας κάνετε. Εντάξει τώρα, μας φτιάξατε. Τι ώρα, 4 ώρα, 4. Μέχρι να ρωτήσει κανείς πάλι. Εκτός από τα παιδιά που δουλεύουν βράδυ. Και το άλλο είναι το Βραζιλία-Ιαπωνία που έχουν προκύψει μετά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν. Φίλε Κωνσταντίνε, άκουσα με να σου πω. Νομίζω ότι ο Ισακ ξεκίνησε και το πρώτο 5-10 λεπτό που πόσο μίλησε συνολικά, πιο πολύ στάθηκε στο κομμάτι της δικής του ομάδας και μετά φυσικά έπαιγε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Αλλά το πρώτο σκέλος προφανώς το προσπερνά. Παιδιά, εγώ δεν θα πω στον κόσμο τι θα πει. Από τη στιγμή που δεν θίγει και δεν λέει χοντράδες κάποιος, δεν θα πω στον κόσμο τι θα πει. Νομίζω ότι και. Ειδικά εσύ που είσαι ο Κωνσταντίνος Ολυμπιακός, την ακούς την εκπομπή, βγαίνουν πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού και αυτοί λένε την άποψή τους, όπως την είπε ο Ισακ. Βαγγέλη, καλημέρα. Βαγγέλη, και εγώ λέει Μπάντζο προτιμώ. Λέει, ειδικά με αυγά είναι τρομερός. Για όσους γνωρίζουν, λέει, είναι ο Μπάντζος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στα δύσκολα. Ρεντόντο ή Ρικέλμε. Θα πω Ρεντόντο. Βάλτε ζακέτα, λέει. Γυρνάει χαρούμενο το κοριτσάκι από την πρώτη μέρα που πήγε στα αγγλικά. Πηγαίνει στη μάνα, λέει. Να του πει τι έμαθε. I love you, mom. Me too, απαντάει η μαμά. Me too είσαι και φαίνεσαι, απαντάει το κοριτσάκι. Ρε τι τραβάω. Καλημέρα, παιδε ηλία σε θέλα από το εξωτικό Β5. Πολύ ενθουσιασμένη φίλη Παναθηναϊκού που η μισέ λέξη είναι Ολυμπιακό απέναντι κτλ. Ισακ, ξύδι, λέει ο Ηλία. Πολλές καλημέρες Βαγγέλη και Γιώργο, καλή εκπομπή. Θα μας δώσουν μια απεύθυνη απάντηση για ποιο λόγο έβαλαν τον αγώνα του Ζαμπίδη με τον Mayweather. Είναι ξεφτύλα να λένε ότι αναβάλλεται για λίγες μέρες και να αναρνούν ουσιαστικά 2 μήνες και πλέον. Κρίμα για όσους έρχονταν από την επαρχία για αυτό το σημαντικό event. Κρίμα για όσους άλλαξαν το πρόγραμμα διακοπών τους για αυτό το event. Κρίμα για τα δικά μου 4 εισιτήρια. Το λιγότερο που δικαιόμαστε είναι να ξέρουμε τον λόγο. Λέει ο Ιάννησον, ο κόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος που βγήκε από τα ρούχα του. Αλήθεια είναι εδώ. Σε καταλαβαίνω, φίλε. Καλημέρα λοιπόν και πάμε στον κόσμο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα μας που είναι σε εξέλιξη. Στο 80 είναι τα παιχνίδια πλέον. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Παραγουάη, Αυστραλία, μεντέν. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νίκ.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη και στον Γιώργο που είναι στην κονσόλα. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό που, γιατί το άκουγα στον δρόμο, από αυτά που έλεγε ο Ισακ, με κάποια συμφωνώ, με κάποια διαφωνώ. Για παράδειγμα, αυτά που διαφωνώ, δεν έχει να πω αυτά που συμφωνώ τώρα, είναι αυτό που είπε ότι δεν με νοιάζει, όχι δεν με νοιάζει, πρώτα κοιτάω τα δικά μου και μετά εντάξει, δηλαδή τη δική μου ομάδα και το πώς φρύδιξε το θεωρώ δευτερεύον, αν με αδίκησε ή όχι. Νομίζω ότι είναι μια λάθος νοοτροπία. Που σε εμάς τους Παναθηναϊκούς ειδικά και γενικά σε όλες τις ομάδες του ποδοσφαίρου τόσα χρόνια που ξέρουμε την κατάσταση, ενώ τα παλιά χρόνια έτσι καταλαβαίνουν αυτοί που το λένε, καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται να πω τώρα να μαντήσω ποιος ήταν πρόεδρος τότε, επί παράγκα θα το πω έτσι, έχει γίνει, πώς να το πω τώρα, έχει γίνει βίωμα στους Παναθηναϊκούς και ίσως το έχουν αποδεχτεί. Όχι φίλε μου, δεν είναι σωστό αυτό. Να παίξεις 50-50, όπως μπορεί ανθρώπινα να παίξεις κάποιους 50-50, έτσι, γιατί λάθη ανθρώπινα θα γίνουν, έτσι. Να είναι η πρόθεση 50-50 και από εκεί πέρα τα λάθη της ομάδας μου είμαι εγώ υπεύθυνος να τα λύσω. Εγώ θέλω μία ισότιμη και πώς το λένε, με την ίδια αντιμετώπιση για όλες τις ομάδες, όχι μόνο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και τώρα μπαίνουν και άλλοι στο παιχνίδι. Μπαίνει και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Αυτό θέλω. Από εκεί πέρα τα λάθη της ομάδας σου είναι υπεύθυνος ο κάθε προπονητής, ο κάθε πρόεδρος, η κάθε ομάδα να τα λύσει εσωτερικά. Είναι αυτό που λέγανε, που είχε γίνει και βίωμα, φτιάξε ομάδα να νικήσει τη διαιτησία. Όχι, δεν θα φτιάξω ομάδα να νικήσει τη διαιτησία. Θα φτιάξω ομάδα να νικήσω τους αντιπάλους μου με ισότιμη διαιτησία. Με 50-50. Νομίζω ότι είναι λάθος νοοτροπία αυτό. Okay. Είναι η απόψη μου, δεν ξέρω ποιοι την αισθανίζονται ή όχι. Νομίζω ότι οι οπαδοί της κάθε ομάδας πρέπει να την αισθανίζονται. Δεν το λέω μόνο για τους Παναθηναϊκούς. Γιατί και σε... Ας πούμε σε παλιότερη κατάσταση, που λένε Ολυμπιακοί, εγώ να το δεχτώ έτσι, ότι σε κάποιες περιόδους ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Τότε λέγανε να φτιάξω ομάδα να κερδίσω τη διαιτησία. Όχι. Θέλω 50-50. Αυτό που θέλω και αυτό που πρέπει, που ισχύει τέλος πάντων, γιατί παντού υπάρχουν μικρό, δηλαδή την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ στο Ισπανικό πρωτάθλημα, σίγουρα παίρνουν τα σπόρια που λένε. Εγώ νόμω για τους αγώνες πρωταθλήματος. Αλλά δεν υπάρχει ποτέ αυτό το πράγμα που είχαμε ζήσει εδώ στο παρελθόν.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τώρα για το θέμα που... Σήμερα θα πω μόνο για μπάσκετ. Yeah. Για το θέμα που λέγαμε, για το που είπε ο... Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είπε, ο φίλος ο, που διαφωνούσε να φύγει ο Οσμάν και τέτοια.
0: Yeah.
1: Εγώ μπορεί προσωπικά να συμπαθούσα, να μου άρεσε μάλλον πάρα πολύ ο Σόρτς. Μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ ο Οσμάν. Καλά, για τον Χουάν Σόρτ το συζητάω, είναι η συμπάθειά μου. Από εκεί και πέρα όμως, ακόμη και ο Οσμάν και ο Κουάντζο να μου πει ο Μπράντοβιτς θα φύγει, θα το δεχτώ. Γιατί φίλε μου, αυτός ξέρει. Να θυμίσω κάτι για τους πολύ παλιότερους. Είχε φέρει το Χατζιβρέτα, και όταν ο Χατζιβρέτας ήταν στον Ηρακλή μαζί με τον Διαμαντίδη, ο Χατζιβρέτας ήταν το νούμερο ένα επιθετικός. Είχε τρομερή έφεση στα τρίποντα και γενικά στην επιθετικότητα. Και τον έκανε στον Παναθηναϊκό τον καλύτερο αμυντικό. Το θυμούνται οι παλιότεροι.
0: Ναι,
1: δεν το θυμούνται.
0: Ναι.
1: Είχε φέρει τον Μπατίστ σαν τριάρο τεσάρι. Και τον έκανε τον καλύτερο σέντερ πεντάρι στην Ευρώπη και μετά στα χρόνια της κρίσης που έφυγε, που δεν είχαν λεφτά εδώ στην Ελλάδα και πήγε σε άλλες ομάδες, έπαιρνε τεράστια συμβόλαια. Γι' αυτό λοιπόν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή αυτό, ό,τι και να κάνει πραγματικά. Τι να σου πω τώρα, ποιο θεωρώ το καλύτερο παίχτη μας. Δεν ξέρω τώρα, τον Ναν. Εντάξει, αν μου πει ότι θέλω να φύγει ο Ναν για το καλό της ομάδας, θα το δεχτώ. Αυτό, εγώ αυτό θέλω να πω,
0: okay.
1: Ότι έχεις εμπιστοσύνη σε προπονητή απόλυτη. Ή εντάξει, την προσωπική σου συμπάθεια μπορεί να την έχεις. Και εγώ το Χουάντσο είναι η λατρεία μου, ας πούμε, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, αν πει ότι στο σύστημα της ομάδας για κάποιους χι, που δεν θα το πει πιστεύω, γιατί νομίζω ότι ο Χουάντσο προσφέρει παντού για άμυνα, επίθεση.
0: Ο Χουάντσο, το είπα και πριν, ο Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός, η πρόθεσή του είναι και να του κάνει επέκταση της συνεργασίας και να τον χρήσει και αρχηγό από φέτος. Να είναι εκ των αρχηγών. Να είναι εκ των αρχηγών. Ναι, ναι. Αυτό ακούγεται.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, Νικόλα μου.
1: Καλό
0: σου κουνά έχουμε, φίλε. Γεια. Φίλε, εγώ δεν είπα ότι είναι σίγουρο. Έκανα μια εικασία. Μου λέει ο φίλος Βαγγέλη, καλημέρα, Ολυμπιακός πλήρωσε 300.000 για υπέρβαση του Φανάση Ανθρεπλέ για να πάρει ο Φάλ μετάλλιο Ευρωλίγκας και θα έπαιζε παιχνίδια με το συμβόλαιο του. Όχι, κάνω μια εικασία γιατί το 1,9 που προέβλεπε το συμβόλαιο της νέας σεζόν Ολυμπιακός δεν ήταν διαρθειμένος να το δώσει. Και γι' αυτό το λέω. Δεν είπα ότι είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά λέω ότι είναι αυτό ένα σενάριο. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
2: Ο Κώστας, για μένα Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Κώστα.
2: Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ποιον από την Ευρωλίγκα, αν σου έλεγα να φέρεις έναν άσο, να σπάσεις ένα συμβόλαιο, ποιον άσο θα έφερες?
0: Άσο, ε.
2: Ναι. Εγώ ξέρω ποιον θέλουμε.
0: Για πες.
2: Και πιστεύω ότι τον θέλει ο Γκούντουριτς. Πιστεύω ότι τον θέλει και ο Μπράντοβιτς. Αυτή τη στιγμή τον είδα στους τελικούς με την Αρμάνη. Το παιδί είναι ο μοναδικός που δεν πνίγηκε στην Αρμάνη φέτος. Γιατί εκεί ξέρεις, είναι ο νεκροταφείο ελεφάντων. Δηλαδή όποιος πάει τελειώνει. Τον γουστάρω πολύ, ναι.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης ο Γκούντουριτς, σίγουρα.
2: Είναι και δεν είναι και στην άμυνα τεμπέλης. Δηλαδή εντάξει δεν είναι το παιδί. Αλλά δεν ξέρω, εάν δεν καταφέρει να φέρει τον Έξουμ πηγή τον Αυστραλό που έχει στην Παρτιζάν.
0: Αυτός όμως δεν θεωρείται, ο Μάρκο Κούντουριτς όμως, φίλε, δεν θεωρείται άσος, είναι βιάρη, shooting guard.
2: Άσος παίζει βασικά στη...
0: Όχι, το μιλάνε, δεν ξέρω αν παίζει άσος, αλλά κανονικά αυτός
2: όταν
0: είναι...
2: Όταν έφυγε, είδα όλους τους τελικούς με τη Βενέτσια, γιατί τους παρακολούθησα, άσο τον είχε.
0: Ναι,
2: άσο τον είχε. Άσο, δηλαδή είχε την μπάλα και εντάξει, έχει φαρμακερό σου.
0: Ότι είναι αυτό, ξέρω και από τη Φενέρ, αφού ήταν και από τους πρωταγωνιστές στη Φενέρ πολλά.
2: Πάμε πλήρω. Εκεί. Είσαι θειασότης του Χουάντσο, έτσι.
0: Ναι.
2: Και εγώ είμαι θειασότης του Χουάντσο.
0: Ναι.
2: Αλλά από τη στιγμή που έχεις τον Ντέιβις στην ίδια θέση, πρέπει να έχεις κάτι πιο αθλητικό.
0: Γι' αυτό αν έχεις τον Μπόγκα 3 και 4, το κλείνεις έτσι.
2: Ακριβώς. Άρα με λίγα λόγια, αν φύγει ο Χουάντσο.
0: Δεν βλέπω να φύγει ο Χουάντσο. Δεν βλέπω να
2: εγώ δεν βλέπω να πηγαίνει και στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός, δηλαδή από τη στιγμή που διώχνει τον Μπίτερς, θα πάρει τον Χουάντσο Τεσάρι σε τι αθλητικότητα σε σχέση με τον Πεζέκο.
0: Πρόσεξε με. Πρώτα απ' όλα, άσε το δεύτερο σκέλος για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, ναι,
0: εγώ σου λέω ότι δεν βλέπω να φεύγει ο Χουάντσο από τον Παναθηναϊκό. Αν είναι να την πληρώσει κάποιο, να σου το πω, βλέπω ότι την πληρώνει ο Οσμάν και όχι ο Χουάντσο. Αυτό λέω.
2: Αναλόγως ποιον θέλει να φέρει.
0: Το γόνο μου, ξέρει ποιον θε να φέρει, τον Μπόγκα. Τι αναλόγω.
2: Ωραία. Όχι τον Μπόγκα. Ο Μπόγκα θα πάει στη θέση 4, θα κατέβει χαμηλά. Παίζει 3-4. Αν φέρει παίχτη Βαρβάτο, τύπου Μπογκδάνο.
0: Ναι, αγόρι μου, τον Μπόγκα θα φέρει, ο οποίο πίνει 4-3 και θα έχει μετά. Και τον Νίκη Ρογκαβόπουλο στο 3, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, αδειάζει, Βαγγέλη, δεν φτάνουν οι παίχτε για να βγάλει. Φέτο το 3 είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι, και που ξέρει εσύ, αν δεν έρθει ο Μπογκδάνο να παίζει για αυτό το 3. Το ξέρει.
2: Αυτό σου λέω.
0: Είναι ακόμα ντόμινο, είναι νωρί ακόμα. Αλλά σου λέω ότι δεν βλέπω το Χουάντσο να φύγει για τον Παναθηναϊκό. Και δηλαδή βγήκε διαρροή, α πούμε, ότι ο Χουάντσο θα μείνει, θα ανανεώσει και θα πάει για αρχηγό. Τώρα, αν το αλλάξουν, τι να σου πω.
2: Εντάξει, ούτε εγώ θέλω να φύγει. Αλλά σου ξαναλέω ότι άμα είναι, δηλαδή άμα έχει να έχει δύο παίχτες, δηλαδή πρέπει να φέρεις κάποιον ο οποίος να κουμπώσει αθλητικά. Παίρνοντας το φάουλο Παναθηναϊκός, τι κερδίζει. Κερδίζει ένα playmaker ρακέτας, ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να παίξει με πλάτη, μπορεί να απασχολήσει και να ανοίξει για ένα διάδρομο.
0: Ένα καλό σέντερ με ελληνικό διαβατήριο κερδίζει. Αυτό κερδίζει. Ένα καλό σέντερ με ελληνικό διαβατήριο.
2: Μία λύση και τίποτα παραπάνω, έτσι.
0: Αλλά σε σχέση με το περσινό που ο Παναθηναϊκός έφτασε στο σημείο όλοι οι άλλοι να παίζουν με 3-4 σέντερ και αυτός με ένα σέντερ, καλύτερα να έχει 3 σέντερ και 4 παρά να μην έχει κανένα όπως φέτος.
2: Αν με ρωτάς αν παίζει τον Γιούρτσερ δεν είναι το φάλ, θα σου λέγα το φάλ.
0: Είναι δυνατόν τώρα να το συγκρίνεις με τον Γιούρτσερ.
2: Ναι.
0: Ακόμα και στο 50% να παίξει το φάλ από ό,τι έπαιζε στον Ολυμπιακό, από τον Γιούρτσερ είναι 10 φορές καλύτερος.
2: Ακριβώς, θα μπορέσει να δέσει, θα μπορέσει να κάνει. Ναι. Τέλος πάντων, η αγορά στην Ευρώπη δεν είναι και τόσο εύκολη αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι και τόσο εύκολη γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά λεφτά. Η Ντουμπάι κάτω ρίχνει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει να συναγωνιστεί πάρα πολλούς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι και τόσο εύκολη η αγορά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και κάτι άλλο. Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό για να τελειώνουμε. Αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός φέτος και γενικά για Μπαρτζόκα δεν το περίμενα.
0: Δηλαδή
2: δεν περίμενα να κλείσει παίχτες σε θέσεις δύο μήνες πριν το Final Four. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό που έχει κάνει στο World Cup, όταν βγαίνει ο World Cup και μιλάει για ασέβεια.
0: Είναι, θέλει να πάρει παραπάνω λεφτά κι αυτός.
2: Όχι, πέρα από τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Πέρα από τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, Βαγγέλη, σε αυτή την προηγουμένη περίπτωση. Είναι, σου λέει, ότι τραβήξαμε το κουπί, κάναμε την πιο πετυχημένη χρονιά, και ο Dorsey το λέει, και ο World Cup, και η διοίκηση είχε κλείσει δύο παίκτες στη θέση μας, πριν καν καταλάβουμε τι θα κάνουμε μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι unfair.
0: Εγώ πιστεύω ότι παραπάνω τα λεφτά τους ενοχλούν γιατί οι άλλοι έχουν έρθει με πολύ καλύτερα λεφτά από αυτούς.
2: Καλά, εννοείται. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός ο Λάθος, έδωσε 2,3 στο Σόρτς πέρσι και είχε τον Γκραν με 1,1. Αυτά είναι λάθη. Δεν ξέρω αν είναι ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Ντόρσεϊ π.χ. να κάτσει τώρα στον Ολυμπιακό με Φουρνιέ και Μοντέρο που παίζει και δύο Μοντέρο, πότε θα παίξει.
0: Οκ. Okay.
2: Αυτά.
0: Τα λέμε, φιλιά. Θα απαντήσω γιατί εμένα ξέρεις αυτές τις προπαγάνδες και τα λοιπά. Θα μπορούσα και φυσικά να μην απαντήσω, αλλά θα σου απαντήσω γιατί μπορώ να απαντήσω. Μου λες Παναθηναϊκός Ρέντιο, λέει και συνεχίζουμε. Χθες 7:30 που βγήκαν 4-5 Ολυμπιακοί ήταν καλά. Ήταν Ολυμπιακός Ρέντιο χθες. Για απάντησε μου λίγο. Αλλού αυτά, μεγάλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
3: Αφού ενδιαφέρονται τα παιδιά από τον Ολυμπιακό, θα μιλήσω κι εγώ.
0: Να μιλήσεις κι εσύ. Να μιλήσεις κι εσύ.
3: Ορίστε.
0: Να μιλήσεις κι εσύ λόγω, γιατί δεν μιλήσεις.
3: Ναι. Καταρχήν για να αναφέρουμε ιστορικά για τον κύριο που μιλούσε πριν, ένας ευγενέστατος, όσον αφορά για τη σύγκριση που έκανε Διαμαντίδη με Χατζιβρέτα. Ο Διαμαντίδης όταν ήρθε από τον Ηρακλή ήταν ξυλοκόπος. Εκείνος που τον έσωσε και τον απογείωσε στην καριέρα του ήταν ο μέγας προπονητής του Μέγιστος που τον θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους που πέρασαν στον ελληνικό χώρο, ο Μιχάλης ο Κυρίτσης. Αυτός τον έβαλε ένα καλοκαίρι και τον έστρωσε κάτω και τον λέει, αγόρι μου, πρέπει να μάθεις να χτυπάς τρίποντα, πρέπει να μάθεις να τριπλάρεις και με τα δυο τα χέρια για να γίνεις παίκτης με τέτοια σωματικά προσόντα που έχεις. Ένα αυτό. Να αποκατασταθεί η αλήθεια λοιπόν.
0: Νομίζω ότι στην καριέρα το έπαιξε ρόλο και ο Μπράντοβιτς όμως. Στο πώς εξελίχθηκε.
3: Το μεγαλύτερο το έπαιξε ο Μιχάλης ο Κυρίτσης.
0: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω αφού το λες εσύ για σένα.
3: Για τον μπάσκετ, κύριε Βαγγέλη.
0: Ωραία, συγγνώμη, κύριε μου που είσαι 59 χρονών και εγώ πάω στα 50, 49 στα 50 και νομίζω ότι έχω δικαίωμα να έχω μία άποψη. Όπως αφήνω και εσύ. Να είσαι καλά και να είσαι γερός και να ζεις άλλες τρεις δεκαετίες. Αλλά άκουσα με να σου πω κάτι. Σέβομαι τη γνώμη σου, πάμε παρακάτω. Δεν συμφωνώ 100%, πάμε παρακάτω όλα.
3: Ναι. Δεύτερον, για το ΦΑΛ, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τον κρατήσει, γιατί δεν ήθελε να τον κρατήσει τον ΦΑΛ, γιατί έχει μετεξελίξει το Μελουτίνοφ στη θέση του ΦΑΛ, αν βλέπεις ότι έχει πάρει πολλά στοιχεία από αυτά που έπαιρνε ο Μπαρτζόκας από το ΦΑΛ και τα έβαλε στο Μιλουτίνοβ, δηλαδή τις ασίστ που κάνει έξω κάτω από το καλάθι για να ψάχνει να βρει ελεύθερο σουτέρ, και αναγκαστικά γιατί μετά οι άλλοι δύο παίκτες που έχει κρατήσει και ο Ταρικ Ντόνς και ο
0: Χολ
3: είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά παικτικά για πεντάρια από το ΦΑΛ.
0: Και ήταν και πολύ τέσσερις. Ήταν και πολύ τέσσερις. Δηλαδή κάποιον έπρεπε να ξεχωρίσει.
3: Δεν μπορούσε να κρατήσει τέσσερις.
0: Ναι, δεν μπορούσε.
3: Δεν μπορούσε. Χαλούσε η μαγιά και
0: κάποιον έπρεπε, να αφήσει από τους τέσσερις έξω. Ο Μιλουτίνοβ δεν μένει με τίποτα. Άρα ήταν ή ο ΦΑΛ ή οι άλλοι δύο που λες, ή ο Χολ ή ο Ταϊρικ. Πήρε την επιλογή
3: να
0: του ΦΑΛ.
3: Μιλάμε πασχετικά τώρα. Δεν ήρθα. Εγώ δεν πήρα ούτε για να κάνω κουτσουκουλιό. Ούτε για να κερδίσω.
0: Γιατί σου πει κανένα τίποτα, εγώ δεν μιλάω μαζί σου μπασκετικά.
3: Στον χώρο και στην κοινωνία που ζω, τις έχω κερδίσει και τις εντυπώσεις όσον αφορά με τον μπάσκετ. Γι' αυτό μιλάω. Να το ξεκαθαρίσω αυτό δηλαδή. Τρίτο, ένα πράγμα. Ο Γουόκαπ με τον Ντόρσεϊ καλά κάνουν και παραπονιούνται. Δικαίως. Να, η Ρούδο, η Ρόδος εδώ και το πείδημα. Ο Ντόρσεϊ σε ένα χρόνο λύγει το συμβόλαιό του. Ας παίξει καλύτερα από αυτούς που θα βέρει ο Ολυμπιακός. Να ανοιχθεί και καλύτερα. Ναι. Ο Γουόκαπ, εντάξει, παίζει τα παιχνίδια ο άνθρωπος, θέλει να πάρει το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας, και λογικό είναι. Είναι λογικό, για το χρήμα γίνονται
0: για το όλα. Γόκαπ, για το Γόκαπ νομίζω αρχηγέ ότι έχει και προτάσεις ο Γόκαπ ήδη. Γι' αυτό έχει
3: ξεσηκωθεί. Λογικό είναι, γιατί ο Ντόρσεϊ άμα βγει στην αγορά δεν θα έχει προτάσεις.
0: Και για τον Ντόρσεϊ κάτι σου λέω ακούγεται, αλλά για το Γόκαπ νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι έχει μάλλον δύο προτάσεις. Αλλά γι' αυτό...
3: Ναι, ξέρω εγώ που τις έχεις προτάσεις. Μία είναι κάτω από το Ντουμπάι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκεί το δίνουν τα πολλά λεφτά, το Ντουμπάι.
3: Μα εκεί πέρα, που εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Ναι. Τώρα, όσον αφορά για το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
3: εγώ χαίρομαι που και ο Παναθηναϊκός πάει να φτιάξει παιδιά ομάδα, ειλικρινά σας μιλάω, το λέω μέσα από την καρδιά μου, που επιτέλους να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι βλέπω μια καθίζηση του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό φέτος.
3: Ο ΠΑΟΚ τα άλλα τα χρόνια ήταν ανταγωνιστικός. Αυτή την εποχή που μιλάμε ήταν ανταγωνιστικός. Τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε τα σημερινά, βλέπω καθίζεις.
0: Είναι μεγάλο ερωτηματικό ΠΑΟΚ να δούμε και αν θα το βγει ο προπονητής. Γιατί ξέρεις τώρα τον αλλάζει μετά από τόσα χρόνια έναν προπονητή που δεν έκανε απλά τον προπονητή. Γιατί ο Λουτσέσκο έκανε
3: γιατί
0: και άλλα στον ΠΑΟΚ.
3: Ο Λουτσέσκο τα έχει φορτωθεί όλα πάνω στην πλάτη. Και δεν ξέρεις τώρα πώς θα γίνει κατά τον. Βέβαια, πήρε παίκτες που οι άνθρωποι που έφερε και ο Βραζιλιάνος ο πρόεδρος του
0: ποδοσφαιριστής,
3: ο Μάτο και ο Βιερίνια.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τα έχουν φάει τα ποδοσφαιρικά.
0: Ξέρουνε μπαλάνε και οι δύο.
3: Στην Ευρώπη με το κουτάλι. Δεν μπορεί να αποτύχουν αυτοί στα πόστα τους. Αλλά βέβαια είναι και νωρίς και καλό θα είναι να κάνουμε υπομονή, παιδιά.
0: Πάντως θέλει και μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Θέλει και μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Καλή δουλειά. Ο ΠΑΟΚ θέλει και μεταγραφές. Έτσι, δηλαδή, γιατί φάνηκε πέρυσι ότι τη μεγάλη τη ζημιά την έπαθε με το που μπήκε το 26 και του τραυματίστηκαν ταυτόχρονα ο Ζήφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας και ο Γιακουμάκης. Και εκεί φαινόταν ότι δεν βγαίναν τα κουκιά. Δεν βγαίναν τα κουκιά με τίποτα. Δεν είχε δηλαδή εναλλακτικές λύσεις πολλές. Και αυτό πλήρωσε νομίζω και έμεινε πίσω πολύ στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και εν τέλει βγήκε εκτός αρκετά νωρίς σε σχέση με την εικόνα που είχε στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ. Τι λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης. Κάτσε να ανοίξει το μήνυμα. Εγώ θεωρώ, λέει ένας φίλος, υποκριτικό να λες δεν ελληνοποιώ, αλλά να παίρνεις ελληνοποιημένους. Σαν να λες εγώ δεν κλέβω, αλλά αγοράζω κλεμμένα. Βίωμα, λέει, στους Παναθηναϊκούς είναι η κατάκτηση του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ και θα περάσουν χρόνια. Λέει, πάντως το φως στην ηλεκτρονική σελίδα λέει ότι ο Χουάντσο θέλει Ολυμπιακό και πιέζει να φύγει. Εντάξει, αν το λέει το φως στη Γιάννη, τι να σου κάνω εγώ. Δεν λέω ότι το φως δεν είναι αξιόπιστη εφημερίδα, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι λέγεται ισχύει κιόλας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω στο θέμα του ΦΑΛ, ο Ολυμπιακός ενώ ήξερε για την ελληνοποίηση δεν ήθελε να δώσει συμβόλαιο 1,9, θεωρώντας ρίσκο λόγω τραυματισμού του περσινού και γενικά τα τελευταία χρόνια που έβγαλε θέματα, λέει ο Σάκης. Σω συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι άσο, Ευαγγέλο Κούντρη, είναι Σουιτγκάρτ. Αυτό είπα και εγώ, Γιάννη, στο φίλο. Το ίδιο λέει και ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο 15χρονος που σκοτώθηκε, λέει, ήταν λέει, παλιός γνώριμος της αστυνομίας, ενώ ο δολοφόνος του μετέρου μαχαίρωμα πήγε για ύπνο. Τι ωραία κοινωνία είμαστε και τι παιδιά μεγαλώνουμε. Με συγχωρείς, τα μεγαλώνουν, δεν μεγαλώνουμε εμείς το μα. Όχι, σε πρώτο πρόσωπο. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, λατρεύω που ξαναγυρίσαμε στην εποχή που λέμε ότι ο προπονητής και του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ότι ο Ζέλικο, ο Παναγιώτης Taxi Driver. Ο Ισάκ λέει: Νικόλα, κάτι δεν κατάλαβες και ουσιαστικά δεν διαφωνούμε και πολύ. Σαφώς και μπορεί η διαιτησία να σου κλέψει μάτς και σαφώς η ομάδα πρέπει να λύνει τα λάθη σε εσωτερικά. Το πρόβλημα είναι όταν η υπερβολική συζήτηση για τη διαιτησία κάνει την ομάδα να αφήνει στην άκρη τη βελτίωση σε αυτά που κάνει λάθος, επειδή κάποια στιγμή γίνεται ήσυχη ότι για όλες τις αποτυχίες φταίει η διαιτησία. Πολύ καλές μεταγραφές μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, σωστές κινήσεις, σοβαρή δουλειά ο Κοτσόλης, αλλά ρε παιδιά, σε όλους μας δεν έχει λείψει ο Παπαδημητρίου. Θανάση, είσαι σάτυρος. Καλημέρα, Δημήτρη, πάλι τεράστιο μήνυμα, θα διαβάσω το μισό. Καλημέρα, Χατζηβρέδας. Αν μάλιστα αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά τον Γκάλι ξανά ο πρώτος Έλληνας σκόρ τη σεζόν με τη φανέλα του Ηρακλή. Για διαιτησία δεν γίνεται πάντα να φταίνει οι άλλοι. Και ποτέ η ομάδα μας, και αυτό είναι αμφίδρομο. Δηλαδή τα λόγια που λέμε Ολυμπιακοί στο ποδόσφαιρο λέγανε οι Παναθηναϊκοί στο μπάσκετ, την περίοδο που θεσμικά ήταν πάνω. Τώρα τα ίδια λέγαμε στο μπάσκετ εμείς, τότε λένε οι Παναθηναϊκοί. Θέλω να πω, η διαιτησία αναγκάθηκε και δηλητήριο λόγω του ανθρώπινου παράγοντα. Τέλος λέει με Μπόγκα και Λάιλς, ο Χέις που θα βρίσκεται, ο Όσμαν καλύτερο τριά στην Ευρώπη που φαίνεται, αδύνατο να φύγει. Τα φιλιά και σόρια για το μεγάλο μήνυμα, λέει ο Δημήτρης ο φίλος μου ο μπασκετικός. Λοιπόν, έληξε, ο 3-2 η Τουρκία στο 98, τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Στο 97 και 52, έδωσε 7 λεπτά καθυστερήσεις. Και στην τελευταία φάση δεν είδα με την άκρη του ματιού μου στημένο εκτελέστη και μάλλον κόρνερ. Και με μία προβολή οι Τούρκοι παίρνουν το μάτς κανονικά. Πώς λέμε, το χρυσό γκολ που λέγαμε παλιά. Φοβερό. Από την Τουρκία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ το Παραγουάι, Αυστραλία ως μη γενόμενο 0-0-0-0-0-0. Ούτε φάσεις δεν έβλεπα πολλές αυτό το μάτς. Λοιπόν, δεν ήταν στημένο τελικά. Ήταν μία πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Μία σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορούσαν οι Αμερικανοί να διώξουν. Και με προβολή λίγο πάνω, λίγο μπροστά από την τελική γραμμή, οι Τούρκοι ανοίγουν το σκόρ. Δεν έχω διακρίνει ποιος το έχει παστελώσει. Αλλά η Τουρκία παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη και παγώνει τους Αμερικανούς. Είδες τι γίνεται. Λοιπόν, 7 και 1, Τζορτζ Γιαννίση. Πάμε σε break και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας στη δεύτερη.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 6 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένους στον Sport FM και στους 94,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στους καινούριους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. 2195-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι μα όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Γιώργος Γιαννής, Σταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια, Ευαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο. Φέτος η Πανσέληνος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου της Φράουλας. Γεμάτη κοσμοπολίτη και ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή. Εμπνευσμένες γεύσεις από του σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης. Και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στο πιο δροσερό κήπο της Αθήνας. Στην κορυφή της Πάρνηθας, το εστιατόριο 1055 μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις 2-12-42-1055, ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Και Γιώργο, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ, ναι. Κλείς το ραδιόφωνο.
1: Το κλείσα. Με το που μου παγόντιο μου πες, δεν πάω.
0: Δεν ακούγεσαι καθόλου. Μιχάλη, δεν ακούγεσαι καθόλου καλά. Ναι.
1: Σώπα, κάτι σου παράδειγμα. Γιατί φυσάει εδώ πάνω.
0: Ωραία, τώρα κάπως καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, ξέρεις, ο Ολυμπιακός, τώρα διευθυντής. Θα πω δύο πράγματα. Εγώ, Φράουλα, το φεγγάρι της Φράουλας, δεν το ξέρω.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ, για να το μάθεις. Ό,τι μαθαίνεις στη ζωή,
1: εγώ,
0: καλό είναι.
1: Το ζελέ Φράουλα που αρέσει τώρα.
0: Ζελεδάκι, Παλιά σχολής, με ζελεδάκια μεγαλώσαμε.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό. Mm. Λοιπόν, θα πούμε δύο πράγματα, επειδή ακούω συνέχεια και άκουσα και σήμερα τα αφορμή αυτό, εντάξει. Ακούω, δεν παίρνω τώρα πια τόσο πολύ, τέλος πάντων. Επαφορμή τώρα αυτό που λένε για τη διαιτησία, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι μπάσκετ. Yeah. Έτσι, γιατί εγώ την αρρώστια μου, ξέρεις, με αυτό που κάνω. Δεν σου πω ότι είμαι πιο άρρωστος από όλα όσα τα χαρακτηριστικά είμαι με αυτό που έχω. Λοιπόν, δεν υπάρχει ισοτιμία πουθενά για να ζητάμε να υπάρχει και στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ στη διαιτησία. Αυτό είναι καθαρά ουτοπικό που λέμε. Όποιος είναι στα πόστα και στα κουμάντα έχει τα παραπάνω συμπερίγματα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε σε όλες τις εκφάσεις της καθημερινότητας μας. Σε όλες όμως.
0: Σε τι, γιατί υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη στη ζωή.
1: Αυτό.
0: Υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή ισότιμα αντιμετωπίζουν εσένα με έναν άλλον. Θα σου πω τώρα έτσι ένα περιστατικό. Άκουγα μια φορά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που είχε γίνει τότε για τα δάνεια με τους καναλάρχες που είχαν πάρει που δεν τα είχαν επιστρέψει ποτέ. Και γυρνάει ένας επώνυμος ιδιοκτήτης που τον είχαν καλέσει, ας πούμε, εκεί στην Εξεταστική. Επώνυμος ιδιοκτήτης και ποδοσφαιρικός παράγοντας και ιδιοκτήτης τράπεζας και καναλιού. Και γυρνάει και λέει, μα λέει, εγγυήσεις λέει, δεν πήρατε. Ήταν ο Προβόπουλος, φαντάσου, πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας τότε. Δεν ήταν ο Στουρνάρας που λέει τώρα, ο προηγούμενος, ο Προβόπουλος. Γυρνάει και λέει, εγγυήσεις λέει, δεν πήρατε λέει, για τα δάνεια αυτά, τα 300, 400, 500 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο. Λέει, δεν προβλέπετε λέει από το τραπεζικό κανονισμό η εγγύηση. Άκου τώρα. Μα λέει, όταν ένας άνθρωπος έρχεται να σας ζητήσει ένα δάνειο, του λες τι εγγύηση θα βάλεις, στο σπίτι που αγοράσεις, στο σπίτι που έχεις.
0: Ναι.
1: Εσείς δεν είχατε εγγύησεις, όχι, εμείς δεν είχαμε εγγύησεις.
0: Όχι, δεν είχαμε, δεν εξήγησε.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα να παίρνεις 500 εκατομμύρια και να μην βάζεις εγγύηση.
0: Έχουν πρόσωπο,
1: ρε. Να πηγαίνεις να πάρεις σίτου.
0: Έχουν πρόσωπο αυτοί. Έχουν πρόσωπο αυτοί.
1: Ναι.
0: Έχουν πρόσωπο.
1: Έχουν πρόσωπο. Και ζητάμε εμείς τώρα ισοτιμία. Τώρα στην διαιτησία και στο ένα και στο άλλο.
0: Πουθενά στη ζωή της ζωής δεν υπάρχει δικαιοσύνη, φίλε, και το βιώνουμε καθημερινά. Όλες τις δουλειές μας.
1: Αλλά δεν υπάρχει πουθενά, ρε φίλε. Πώς θα υπάρχει εκεί.
0: Ειδικά και στη χώρα μας, έτσι. Ειδικά και στη χώρα μας. Ένα λόγο παραπάνω σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Χθες έκανα μία ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Παραδόνα, του οποίου του Μετρόπολης. Λοιπόν, έκανα μία ερώτηση για τις καταγγελίες που γίνονται για τις ακτές τους Αιγιάλους που καταλαμβάνουν με τα τραπεζικές, με τις καρέμπλες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, από 1500 καταγγελίες που γίνανε στην Ανατολική Αττική, που ήταν δεύτερη στην Ελλάδα σε καταγγελίες μετά τον νομό Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πόσες ήταν οι καταγγελίες που γίνανε στο Δήμο Μαραθώνα για παραβιάσεις σε γυαλού, ας πούμε, που έχουν πιάσει παραπάνω τραπεζοκαθίσματα. Από τις 1500 πόσες.
0: Για πες.
1: Δύο. Δύο. Επίσημη απάντηση. Έτσι. Που μου δώσανε με στοιχεία. Δύο. Δηλαδή, τώρα, δεν ξέρω αν κατάλαβες τώρα γιατί στο κάνω αυτό το παράδειγμα. Δεν είναι, εγώ ξέρω 10 ανθρώπους που μου κάνουν καταγγελίες για ομπρέλες. Εγώ. Δεν τους το είπα. Και από πάνω έχουν έρθει από το Μαϊκό και από το Υπουργείο Οικονομικών μόνο δύο καταγγελίες ότι γίνανε στον Δήμο Μαρακό.
0: Αυτές φτάσανε, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά. Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτές
1: ούτε στην Ελβετία ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν γινόταν. Πιο πολύ παραβατικότητα θα είχε. Λοιπόν, εγώ τώρα τα λέω αυτά, παιδιά. Εμείς να βλέπουμε το άθλημα, να μην είμαστε τοξικοί, είτε ποδόσφαιρο είναι, να κατακρίνουμε τα κακοσκημένα. Εγώ δεν λέω να μην τα κατακρίνουμε, αλλά δεν μπορούμε αλακάρτ να ζητάμε ισοτιμία, έτσι, μόνο στο ποδόσφαιρο. Να τη ζητάμε παντού, έτσι, για να γίνει και στο ποδόσφαιρο. Αυτά για να πω, Βαγγελή, πες μας την ημερομηνία να πάρουμε ρεπό.
0: 18 Ιουλίου, 18 Ιουλίου, Σάββατο.
1: 18 Ιουλίου,
0: παραμονή, Σάββατο. Παραμονή τελικού του Μουντιάλ.
1: Ωραία, ωραία. Έγινε, παιδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Έγινε, φιλέ. Γεια σου, Βαγγολί, που μου έμαθες και την Παρσέλινο στο Φράουλα. Τώρα την έμαθα κι εγώ. Δεν την έμαθα μόνο σένα κι εγώ. Νομίζω ότι το ξέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να το ο κύριο Ανδρέα, καλώ τον άκου.
2: Κύριο Ανδρέα, πρωινά. Τι γίνεται, Αγίγαντα, καλά, Βαγγέλα και μου.
0: Καλά είμαι, φιλέ.
2: Ο Γιώργος ο Γιάννης σήμερα καλά είναι.
0: Ο Γιώργος ο Γιάννης χέρι άκρας υγείας, είναι στα καλύτερά του.
2: Δεν μιλήσε ρε Βαγγέλη, να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Να εντύπωση κατώνω. Να χαμηλώς η διαδρασή μου.
0: Ναι, χαμηλώς την κυραντρά γιατί είναι, δεν είναι.
2: Ναι, γιατί γίνωσε. Εχθές το βράδυ
0: ναι.
2: Που βγήκε ο Δεσίλας, ήταν 12 η ώρα.
0: Τι είπε ο Διονύσης ο
2: Δεσίλας. Στην Ολλανδία. Είπε ότι κλείδωνε το Ρότερνταλ, της Τούντος, όταν έχω το νοσκοπιανό, ε.
0: Ναι.
2: Δεν το γράφει όμως κανένα site τώρα σήμερα που μπήκες γόνιος. Είναι πριν και το γράφουν αυτά τα πράγματα.
0: Πώς δεν το γράφουν τα site.
2: Το γόνιος που μπήκα τώρα πριν 10 λεπτά δεν το γράφει.
0: Ναι. Άλλα site το γράφουν πάντως.
2: Άλλα site το γράφουν σίγουρα, ε.
0: Αρκετά site το γράφουν, ναι.
2: Είναι κλεισμένο με δικαίωτο, το δούραμε.
0: Φαίνεται ότι είναι τελειωμένο, ναι.
2: Ότι είναι τελειωμένο και
0: αυτό. Ότι είναι μια ανάσα από τη συμφωνία, αυτό λέγεται, ναι.
2: Ναι. Για πόσα χρόνια το παίρνουμε, Βαγγέλη μου, πες
0: για τρία. Για τρία.
2: Τρία χρόνια, ε.
0: Ναι.
2: Είναι καλός παίξον, έχεις εικόνα, Βαγγέλη,
0: αυτό. Όχι, εικόνα να τον έχω δει 90 λεπτά, δεν έχω. Έχω δει λίγο, χάζεψει λίγο κανένα δυο βιντεάκια, αλλά τα βιντεάκια
2: ήταν
0: δεν είναι
2: για... Ήταν το σκόρ του ειδικού βραβήματος πέρυσι, αν κάνω λάθος, ε.
0: Πέρυσι γενικά είχε πολύ παραγωγική χρονιά, έπαιξε 37 παιχνίδια, 15 γκολ και 6 ασίστ.
2: Είναι τελευταίο, τον έχουμε πάρει, ε.
0: Λένε ότι είναι μια ανάσα από τη συμφωνία, ό,τι λένε αυτό σου λέω.
2: Ναι, ο Ντεφράι έρχεται αύριο μεθαύριο.
0: Ο Ντεφράι είναι και αυτό. Αυτό το Ντεφράι είναι πιο, νομίζω ότι είναι πιο. Είναι σίγουρο.
2: Ο Ντεφράι τον έχουμε πάρει. Και οι δύο είναι κλεισμένοι. Ο Ντεφράι και όλα το βλέπουν.
0: Ναι.
2: Δεν του λέγεται. Για 8 λεπτά, ποιο όνομα ακούγεται. Ο Γένσερ παίζει ακούγεται. Δεν είναι κάτι. Άξιο το Βαγγέλη, έχετε στο βρόξι το 12 νωρίτερα να πούμε στο μαγαζί ενός παιδιά. Ότι περιμένουμε την απάντησή του, λέει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Περιμένουμε το Γένσεν, την οριστική απάντηση, αλλιώς να στραφεί σε άλλες λύσεις που σίγουρα μιλάει με κανένα δυο παίχτες ακόμα.
2: Ναι, το ξέρω ότι άκουσα κάτι ονόματα. Ακούγεται ένα όνομα Μαρίν Μπαρίτσα από Πορτογαλία τη Πόρτη και τη Σαββατοκύριακο.
0: Ακούγονται άλλοι δύο-τρεις, θα δούμε όμως. Μπορεί και να είναι και κάποιος που απασχολεί και δεν έχει γραφτεί ποτέ.
2: Μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που απασχολεί και να μην έχει ακούσει. Φαγγέρι, δεν σε ρωτήσω κάτι. Κάνεις και μια εκπομπή που βλέπω. 6 με 8. News Power.
0: Κάνω ότι κάτι απογεύματα συμμετέχω και εκεί. Αλλά πιο πολύ τώρα καθημερινά πάω και μετά από εδώ πάω στη Fox, παιδί, το ξέρεις αυτό.
2: Δεν είναι αθλητικές συμβίδες, έχεις χαρία να δική συμβίδα μέσα κοντά σου, μπροστά σου.
0: Τι θες να σου πω.
2: Τα προγράμματα δεν λέει, λέει σου πω, γράφει και για τον Ντεφράι λέει, για κοίταξε να μου ξέρω, Βαγγέλη μου.
0: Λέει ότι πλησιάζει τον Ράστοντερ, έτσι, και πιέζει τη Λέστερο Κρίστινσεν και κάνουν υπομονή πράσινη για Γένσεν. Αυτά λέει από ποδόσφαιρο.
2: Για τον Ντεφράι τι λέει, ότι...
0: Για τον Ντεφράι δεν έχει κάτι στο πρωτοσέλιδο, κάτσε να δω μέσα να σου πω αν έχει κανένα κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι ο Ντεφράι είναι πλέον σιγά σιγά να πάει προς Ολλανδία για την προετοιμασία, αυτό λένε.
2: Δεν κοιτάω μέσα να μην πει για τον Ντεφράι.
0: Τώρα κοιτάω, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι γιατί έχουν αφιερώματα για τον Ράστοντερ και για τις προπονήσεις του Νίστρουπ.
2: Για τον Ράστοντερ, τι λέει για τον Ράστοντερ, λέει Σουρ.
0: Για τον Ράστοντερ, ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Αυτό που λέω
2: είναι μια. Δεν έχει γράψει σήμερα τίποτα.
0: Όχι, δεν έχει ο Ντεφράι.
2: Καλά, εντάξει, δεν θα πει, όπως το έχω πάρει και αυτό, ναι. Δεν βλέπεις, Βαγγέλη, αυτός είναι ένα στόπερ που πήραμε. Θα πάρει κι άλλο στόπερ.
0: Βέβαια.
2: Θα πάρει κι άλλο,
0: θα πάρει κι ένα στροπόδαρο, ναι.
2: Αυτός ο Βαντρό, κύριε, τη Σίβασον ακούγεται.
0: Αυτός ακούγεται, αλλά οι Τούρκοι τα ανεβάζουν συνέχεια, όλο που στα πάνω το πάνε. Στην αρχή θέλαν 6, μετά το πήγαν 8. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, πήγε στα 5 με μπόνους να πλησιάσει την πρόταση. Νομίζω ότι πιέζει και ο ποδοσφαιριστής.
2: Ναι.
0: Και όσο δεν παίρνει άλλο στόπερ, είναι ανοιχτό και αυτού νου.
2: Μάλιστα. Πάντως, το Ντεφρέ είναι σίγουρα κλεισμένο και ο Ντεφρέ.
0: Ναι, ο Ντεφρέ είναι κλεισμένο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Στην πάση, πώς είναι η συμμετοχή του Μουσταφά Παλ.
0: Από τη στιγμή που έχει ελληνικό διαβατήριο και έρχεται ως τρίτος, μια χαρά.
2: Αυτό άκουσα και στο δεν πήρα τηλέφωνο και μίλησα.
0: Για πες.
2: Ότι έγινε ως τρίτος σέντερ έγινε αυτός.
0: Ναι, θα πάρει και κόμμα σέντερ πάνω, εκτός πίσω από το Λεσόρ.
2: Ακούγεται ο Καπαγγέλε.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν θα. Δεν αποκλείω ότι μπορεί να γίνει κάτι, αλλά δεν ακούγεται ιδιαίτερα αυτός, όχι.
2: Πάλι. Λοιπόν, έγινε γραγκεράκι μου.
0: Έγινε φίλε μου.
2: Να σε καλά, σου έχουμε υγεία.
0: Ναι.
2: Και καλώς θα το κύριο Φιλανάκο να έχουμε.
0: Επίσης κύριε Ανδρέα μου, επίσης να σε καλά. Καλημέρα, είσαι από τον Παναγιώτη από τη Ρόδο. Λοιπόν, Βαγγέλη, κάνε λίγες και 2-3 ερωτήσεις στον κύριο Ανδρέα. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον, φίλε. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό οπωσδήποτε και ερχόμαστε σε 2 λεπτά να συνεχίσουμε τα τηλεφωνήματα.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το PFM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Αποκλείεται!
6: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
9: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το!
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2-10-95-79-283-4-5. Να πω ότι στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πιο πριν, με αυτήν την ισοπαλία στο Παραγουάη, Αυστραλία το 0-0, οι δύο ομάδες ισοβάθμισαν στη δεύτερη θέση του τέταρτου γκρουπ. Οι Αυστραλοί ως δεύτεροι προκρίνονται και οι Παραγουάνοι, επειδή και αυτοί είναι στους 4 βαθμούς, πιθανότατα θα μπουν και αυτοί με τους καλύτερους τρίτους. Άρα θα προκριθούν και οι δύο. Στο άλλο ζευγάρι, μπορεί οι Τούρκοι να πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά αυτό δεν τους αρκεί. Ήταν απλά νίκη της παρηγοριάς, καθώς ήταν ήδη αποκλεισμένοι, δεν είχαν κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Συνεπώς ήταν μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, αλλά όπως και να το κάνεις, ήταν μια σημαντική νίκη απέναντι στην διοργανώτρια χώρα με τον γκολ του Αγιάν στο 98. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο, Γιώργαρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον Νικόλα.
3: Τι κάνουμε?
2: Καλά, παιχτή εσύ.
3: Συγγνώμη, ένα ποδοσφαιρικό παύλα κοινωνικό και ένα κοινωνικό έτσι σχόλιο.
2: Ναι.
3: Για τον Κωνσταντέλια, αν το βρω αυτό το παιδί πουθενά, θα του σφίξω το χέρι και θα τον πάρω μια αγκαλιά. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσες να ακούσεις. Είναι το καλύτερο πρότυπο για παιδιά, για νέους, για οποιαδήποτε ηλικία. Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο και με ένα συμβόλαιο κάποιος μπορεί να γίνει πλούσιος, γιατί και με 500 χιλιάρικα πλούσιος είσαι, καλά έκανε και έβαλε την οικογένειά του και το παιδί του. Και πιστεύω ότι θα τελειώσει και η ποδοσφαιρική του καριέρα νωρίς. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει στα 28 του, στα 27 του. Καλά έκανε το παιδί αυτό. Έβαλε την οικογένεια, τα παιδιά και την ανατροφή των παιδιών του πάνω απ' όλα. Και όλα τα υπόλοιπα τώρα που λέει ο καθένας, κρίμα ποδοσφαιρικά, κρίμα το ένα, το κρίμα, άστο να το ξέρει αυτός καλύτερα. Εγώ αυτό έχω να πω για αυτό το παιδί. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω, το κοινωνικό, μην χαϊδεύουμε άλλο τα αυτιά των ανήλικων, των παιδιών. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, με αφορμή αυτό το μαχαίρωμα που έπεσε και τη δολοφονία του παιδιού.
2: Ναι.
3: Ακούω από παντού, κάνανε σημαία, για παράδειγμα, ένα παιδί αμόρφωτο το οποίο βγήκε από τις πανελλαδικές και δεν έγραψε καλά, και να προλάβω κάποιους, και εγώ από επάλι είμαι, και δεν έχει να κάνει η μόρφωση μόνο με τα διαβάσματα, με το βιβλίο και αυτά, έχει να κάνει γενικά. Βγήκε ένα παιδί αμόρφωτο και είπε δυο αρλούμπες και είπε ότι θα πάει και στο εξωτερικό στο τέλος και εντάξει και κάτι τέτοια. Και το κάνανε σημαία. Και ακούω ότι τα παιδιά, λέει, είναι θυμωμένα.

0: της τοξικότητας, είτε έχει να κάνει με τα ποδοσφαιρικά, είτε έχει να κάνει με τα κομματικά. Γιατί πολλοί έξω εδώ είναι απαίδευτοι και αμόρφωτοι, δεν γνωρίζουν καν τα βασικά και αρκεί να τους δώσεις μια σπίθα και να βγουν στον δρόμο και να κάνουν το οτιδήποτε. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους.
1: Γεια σου φίλε,
0: καλημέρα. Και θα λέμε τις επόμενες μέρες ποδοσφαιρικά.
1: Έγινε Νικόλα, γεια. Πάμε μια γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι ο Ναζιώτης Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Τώρα με τσάκισε, μου κόψε τα φτερά. Πάσε ρητός, θέλω να κάνω μόνο μία ερώτηση.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Δημήτρης και ο κύριος Ανδρέας σίγουρα δεν είναι αδέρφια. Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Ο κύριος Δημήτρης είναι από τα Βόρεια κάπου, μας ακούει. Ο κύριος Ανδρέας μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη. Τι να σου πω.
2: Εντάξει, αυτό δεν λέει.
1: Αυτό είναι σχετικό, θα μου πεις, ναι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Καλό σχόλιο πάντως. Το ότι περίμενε τόση ώρα για κάτι αυτό το σχόλιο έχει το ενδιαφέρον του. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Αν δεν έχουμε παιδιά, είναι 26, έχουμε χώρο τώρα. Έχουν κλείσει όλες οι γραμμές. Αν θέλει κάποιος φίλος να βγει, τον περιμένω. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τελικά ο Μακής έχει πάει Turk Telecom. Για ΠΑΟΚ δεν έλεγαν, Σάκης από Λευσίνα. Ναι, για ΠΑΟΚ έλεγαν, αλλά υπέγραψε χθες την Turk Telecom. Καλημέρα, λέει. Πόσο μου έλειψε, λέει ο φίλος ο Κώστας Κοσνερατζάκη. Το ξυδάκι, Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχεις κάποια νέα πληροφορία για την νέα πλατφόρμα, πώς θα λειτουργεί? Επίσης, θα κάνεις εσύ καμιά μετάδοση, λέει ο Διονύσης. Φαντάζομαι ότι θα συμμετέχω στη διαδικασία, ναι. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ακόμα πώς ακριβώς θα είναι. Για πάμε, άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εμένα μιλάμε?
1: Ναι, ναι.
3: Ωραιότερα. Λοιπόν, άρισα το δρόμο. Mm-hmm. Έχω πήξει παιδιά εδώ στην Ηλιούπολη, πληροφορώ όσους γνωρίζουν και κατευθύνονται, και στην αρχή της ανόδου της προς Καρέα.
1: Ναι.
3: Έχει γίνει τρακάρισμα ψηλά στα νεκροταφεία και είναι μέχρι την Ηλιούπολη τίγκα.
1: Δεν
3: κουνιέται τίποτα.
1: Δεν
3: όσοι έχετε λοιπόν σκοπό να πάτε προς τα εκεί, το νου σας.
1: Το σταυρό, κάντε το σταυρό σας ή κάντε κάτι.
3: Τίποτα, καφεδάκι, ζυγαράκι, φαγάκι, μουσικούλα, δεν βγαίνει,
1: ναι,
3: δεν βγαίνει.
1: Ναι, ναι.
3: Είμαι εδώ 10 λεπτά στην πλατεία της Ηλιούπολης, δεν έχω κάνει βήμα.
1: Παναγία μου.
3: Τέλος πάντων, Χριστέ μου, και εγώ πάω βρυλίσια τώρα.
1: Πέναλτι και πρέπει να είναι και αποβολή.
3: Είναι ωραία, εντάξει. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να πω. Το ένα για τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, παιχταράς, όλα ωραία και καλά. Ο κάθε άνθρωπος όμως, παιδιά, έχει τα δικά του. Έχει τις δικές του πεποιθήσεις, το δικό του τρόπο ζωής, τα δικά του θέλω και πρέπει. Το να κατηγορούμε εμείς ή απ' έξω ένα παιδί το οποίο είναι φοβερός ποδοσφαιριστής, okay, αλλά δεν είμαστε μέσα στο σπίτι του να ξέρουμε τι γίνεται, ούτε είμαστε στην οικογένειά του, το βρίσκω λιγάκι φάουλ να το πω, για να μην το χοντρίνω περισσότερο. Δεν ξέρω, δηλαδή και αυτά που έχουν βγει τώρα και λένε για τη θρησκεία του παιδιού, ναι, και το ένα και το, ναι, άλλο. Ναι ρε φίλο, καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Οι μουσουλμάνοι δεν πιστεύουν αυτό που θέλουν. Δεν βγαίνουν στον Πειραιά όταν τελειώνει το Ραμαζάνι και μαστιγώνονται. Τους λέει κανείς τίποτα. Αυτή είναι. Ο μικρός αυτός διάλεξε να είναι αυτή τη θρησκεία. Η θρησκεία του έχει 5 πράγματα. Τα τηρεί. Όπως ένας πιστός χριστιανός, να το πω έτσι πιο γενικά. Ναι. Γιατί πρέπει να τον κατηγορούμε?
1: Δεν το κατηγορώ. Εγώ προσωπικά δεν το κατηγορώ. Εγώ λέω ότι απλά είπα για χθες ότι εγώ λέω ότι το πιθανότερο είναι ότι σε 20 χρόνια αυτή την απόφαση θα μετανιώσει για αυτή την απόφαση όταν μεγαλώσει.
3: Ναι,
1: γιατί είναι 99% αθλητές. Οι 99% αθλητές δηλαδή σε τέτοιου τύπου αποφάσεις, ας πούμε, μετά την καριέρα τους σε συνεντεύξεις βγαίνουν και λένε ότι δεν θα το έκανα τώρα. Έτσι.
3: Ναι, μα είναι δεδομένο. Mm. Αλλά έχω διαβάσει τέτοιο, όλοι μας δηλαδή, τέτοιο χετό ρε φίλε.
1: Φλαράκο, σου κάνει καμία εντύπωση? Σου κάνει καμία εντύπωση?
3: Δεν μου κάνει.
1: Έλα εδώ ένα πρωί μαζί μου που βλέπεις δεν προκαλώ καθόλου και πάλι θα δεις ότι υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις οι οποίες είναι, χρειάζονται ιατρική υποστήριξη, ας πούμε.
3: Αλλά πραγματικά ώρες σου βγάζω το καπέλο, γιατί λέω ρε φίλε, εγώ κάποιους από αυτούς θα έμπαινα μέσα στο τηλέφωνο να τους αρπάξω, δηλαδή τέτοια φάση. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Και το άλλο ρε παιδιά, εντάξει, είμαστε που είμαστε λίγοι, γεννιόμαστε λίγοι πλέον, μειώνεται ο πληθυσμός. Καθόμαστε τα 15 μας και σφαζόμαστε για βλακίες.
1: Αυτό είναι...
3: Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω κάνει παιδιά, εντάξει, από επιλογή δεν θέλω οικογένειες, δεν θέλω τίποτα, ναι, θέλω να είμαι ελεύθερο πουλί. Αλλά

0: Βλέπω παιδιά, βλέπω μικρά παιδιά να είναι τσαμπουκαλεμένα με το μαχαίρι, με τη μαγιά, με αυτό. Γιατί? Γιατί εμείς τα 15 ρε φίλε, ίδια ηλικία είμαστε κιόλας. Κοιτάγαμε τις κοπελίτσες, κοιτάγαμε να βγούμε έξω να πάμε σε κανένα μπιλιάρδο, να περάσουμε καλά,
1: φιλίες
0: να κάνουμε καμιά σαχλαμάρα.
1: Φιλίες πόλη... Να κάναμε καμία βλακία όπως λες, αλλά φιλίες και πόλητες, όχι να ασχοληθούμε για να πλακωθούμε και να κάνουμε.
0: Ε, φίλε τώρα 15 χρονών ρε, ακόμα δεν έχουμε βγάλει τρίχες ξέρεις που. Και κάνουμε τέτοιες μαγιές.
1: Φιλιάρακο, κοίταξε να δεις, όταν όμως ένα παιδί είναι φορτωμένος με τέτοια πράγματα πάνω του και μπαινοβγαίνει στο σπίτι ό,τι ώρα γουστάρει και κουβαλάει ό,τι ώρα γουστάρει, αυτά τα πράγματα σε μια σοβαρή οικογένεια δεν μπορούν να συμβούν. Συγγνώμη θα το πω.
0: Ανοίγουμε το κεφάλαιο οικογένεια τώρα.
1: Έτσι, βέβαια, μπορεί να συμβούν αυτό,
0: μεγάλο,
1: μπορεί να συμβεί
0: πολύ
1: αυτό.
0: Μεγάλο.
1: Εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι, έτσι αγωνιώς. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι, ότι πάει αυτόματο πιλότο το παιδί. Ένα παιδί το οποίο κουβαλάει μαχαίρια σιδερολωστούς πάνω του, γιατί είδε ότι το συγχωρεμένο το παλικαράκι, που κρίμα, πολύ κρίμα, τον είχαν ξανασυλλάβει, λέει, ήταν γνωστός στις αρχές, 15 χρονών γνωστός στις αρχές.
0: Ναι, δηλαδή από τα 12 κάνει τσαμπουκάδες αυτός, από τον ήπιο.
1: Υπάρχει σοβαρός γονιός δηλαδή που δεν ελέγχει, δεν βλέπει τι γίνεται, τι κάνει το παιδί του, πού πάει, πού κυκλοφορεί, τι κουβαλάει πάνω του.
0: Ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι.
1: Πες μου. Να ξέρω ότι έφαγα το δελτίο για χάρη σου. Να ξέρω ότι έφαγα το δελτίο για χάρη σου. Έφαγα το δελτίο για χάρη σου, λέω, γιατί δεν ήθελα στη διακόψη.
0: Να σε καλά, σε εκτιμώ, παίρνω και πρώτη φορά κιόλα.
1: Ναι, και έχουμε κουβέντα τέτοια έτσι ωραία κοινωνική γι' αυτό.
0: Ωραίος. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν πιο μικρός με τα αδέρφια μου, άμα κάναμε καμιά σαχλαμάρα και σου μιλάω για 10-12 χρονών, όχι παραπάνω, μέχρι εκεί κάπου. Μας έβαζε ο πατέρας μου σε ένα δωματιάκι μικρό που είχε για γραφείο, έβγαζε τη ζωστήρα και μας έδινε από μία, όχι πολλές, από μία στο κάθε πόδι. Που κοκκίνιζε και έκανε και ένα έτσι σαν βυζάκι να το πω, συγγνώμη κιόλα. Μετά για λίγες μέρες εκεί από πάνω το πόδι. Πού να ξανακάνουμε εμείς σαχλαμάρα?
1: Εγώ να σου πω κάτι, εγώ θα πω κάτι έτσι. Εγώ ούτε έχω φάει από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου ξύλο, ούτε έχω αγγίξει το παιδάκι μου. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως και εδώ, το βλέπεις ότι με το κομμάτι της επικοινωνίας, με τις επαφές, με το να μιλήσεις, να ψαχτείς, να αναζητήσεις, να είσαι πάντα δίπλα, νομίζω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Εκεί είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Παραπάνω ξύλο, να σου πω, εγώ έχω φάει από τους δασκάλους όπως τρώγαμε στη δεκαετία του 80, που παίζαμε μπάλα και τελειώναμε να πούμε από το διάνυμα και μας έστειλε η δασκάλα της 5ης-6ης δημοτικού, μας έστειλε στη γωνία 6-7 άτομα. Και μας έπιανε αυτή σφαλιάρα διπλή, αυτή αριστερό, μπαμ μπαμ.
0: Είχαμε ένα σαδιστή δάσκαλο, ο οποίος μας βάραγε με το χάρακα. Αλλά
1: με το χάρακα, στο χέρι, στο χέρι.
0: Ναι ρε, αλλά δεν μας έλεγε να το γυρίσουμε στην παλάμη, από πάνω μας κοπάναγε.
1: Αυτός ήταν σκληρός.
0: Αυτός
1: ήταν σκληρός.
0: Ηλεκτριζόταν όλο το σώμα σου.
1: Αυτός ήταν σκληρός. Αυτός ήταν σκληρός, αλλά σου λέω και εγώ δηλαδή το τράβηγμα του αυτιού σε συνδυασμό με διπλό μπαμ μπαμ χαστούκι. Είναι ότι ξέρω, έχω βάλει δασκάλα.
0: Και φαβορίτας μαζί.
1: Και φαβορίτα, και φαβορίτα πονάει.
0: Για μαδός κάνει μαγκιάκι. Λοιπόν, θέλω να το συνδυάσω αυτό που λέω τώρα.
1: Πες και αυτό
0: να
1: φύγω σε
0: break. Με το πρώτο θέμα του Κωνσταντέλια. Και κλείνω με αυτό γιατί μάλλον έχω φάει αρκετό χρόνο.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, τι θα προτιμήσω εγώ τώρα λοιπόν. Τις οικογένειες στη σχήμα που βγαίνουν τα παιδιά με τα μαχαίρια και σφάζονται και κάνουν και οι γονείς είναι στο Instagram και δεν ξέρω και εγώ τι, ή θα κοιτάξω από δίπλα τον Κωνσταντέλια και τον κάθε Κωνσταντέλια που βάζει πρώτη στην προτεραιότητα την οικογένειά του ή τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις άμα θες, γιατί αυτά σε κάνουν και λίγο καλύτερο άνθρωπο να ξέρεις. Τι από τα δύο θα προτιμήσω?
1: Σίγουρα τον οικογενειάρχη.
0: Γιατί να κράξω αυτό,
1: τον οικογενειάρχη,
0: και να μην κράξω τους άλλους.
1: Ναι, αλλά μην το περιμένεις αυτό. Στην ελληνική κοινωνία βλέπεις τι γίνεται,
0: δεν
1: στα social media. Μην
0: περιμένεις,
1: μην έχεις ελπίδα. Έτσι,
0: υπάρχει,
1: εκεί έξω υπάρχει πολύ τοξικότητα και υπάρχει πολλές φορές και ένα αδικαιολόγητο μίσος από το πουθενά. Είναι ποτισμένη με τόσο μίσος αυτή η κοινωνία. Με τόσο μίσος που είναι σοκαριστικό ορισμένες φορές. Αλλά εμείς θα προχωρήσουμε.
0: Ένα τα social που βγαίνει ο κάθε πικραμένος και λέει ό,τι θέλει και δημιουργεί. Από μόνοι μας δημιουργούμε τοξικότητα. Έτσι, μόνοι μας με το οτιδήποτε. Και το άλλο είναι ότι. Δεν υπάρχει πλέον, έχει χαθεί κάθε έννοια σεβασμού, δεν υπάρχει τίποτα. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα 15-17 χρονών και σφάζονται, πριν 6-7 χρόνια που ήταν η καραντίνα και οι εγκλεισμοί, ήταν 9-10, 8. Αυτό το αφήνω να το σκεφτούμε λιγάκι όλοι τι μπορεί να τους δημιούργησε.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πέρασε ένα δημιουργικό πεντάλεπτο εκεί στην κίνηση. Τώρα σε αφήνω πάλι μόνο σου.
0: Άνετος, Θεούλης.
1: Σε αφήνω πάλι μόνο
0: σου. Δεν έχω κουνηθεί καθόλου.
1: Έλειψα
0: και τη μηχανή για να σε ακούω καλύτερα.
1: Στραβή είναι αυτό. Λοιπόν, πάσε το σταλέ μέλα.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα. Τα καλύτερα στο θεύμα.
1: Να είσαι καλά, υγεία μόνο. Λοιπόν, πάμε για μέσα. Κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα με αρκετή καθυστέρηση και ερχόμαστε για την τελευταία νότα.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις στον αγώνα.
3: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο. Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο? Ζωζώνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζώνη μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Εδώ, στο τελευταίο διάστημα, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. Sport FM κατηγορία ραδιόφωνο live, live 24 και φυσικά Facebook. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο. Από πλάγιο λέξη γίνει στον κόλλο της Τουρκίας, οπότε μπορούμε να πάμε να πούμε πως ήταν αποστημένο. Χαιρετισμούς από Πάτρα, σωστό είναι αυτό που λες, συνονόματε. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, στα Κλενόπεδα και σε όλη την παρέα. Ξεκινάμε να πάμε 036 Κατεχάκη Κυψέλη. Καλό Σαββαροκυριακό. Κατεχάκη, κάτι άκουσα ότι μου στείλε ένα μήνυμα στο live ένα φίλο ότι κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί και έχει πολλή κίνηση. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, στα. Ναι, αυτό το είπα, ρε. Ο φίλο λέει Βαγγέλη, καλημέρα, Κώστα Παναθηναϊκός από Γλυφάδα. Καλό Σαββαροκυριακό, εύχομαι. Ρε Γιάννη, λέει τι μου σκέβαλε στι 7 το πρωί. Ήμουν έτοιμο, λέει, να στείλω μήνυμα στην πρώην. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Πανάθα μόνο. Γιατί με την πρώην τα χόρευε αυτά, μάλλον, ε. Βαγγελάρα, καλημέρα από καυτή Φραγκφούρτη. Μόνο ΑΕΚ, Χάρη Αεκτζή. Γεια σου, Χάρη Λεβέντι. Καλημέρα, παιδιά. Το ότι ο κλείνει ο Ράστοντερ ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι περιμένει τον Τέσσερα να επιστρέψει. Είναι μια αναβάθμιση σε σχέση με τον Μπάντοβιτ, αλλά η στόχευση θα έπρεπε να ήταν για πρώτο επιθετικό που θα πάρει την ομάδα από το χέρι επιθετικά, λέει ο Σταύρος από Ηράκλειο. Βαγγέλη λέει, δεν είπα ότι μεγαλώνει εσύ και εγώ τέτοια παιδιά. Εννοούσα ότι σε μια τέτοια άρρωστη κοινωνία θα αναγκαστούν να βγουν. Ούτε εσύ ούτε εγώ περνάμε με κόκκινο, αλλά αυτός ο ηλίθιος που θα περάσει, εμείς θα υποστούμε τις συνέπειες βλακείας του. Θωμά, συμφωνώ και παυξάνω. Καλημέρα, παιδιά, καλό που σου κού. Τι πρωινό, ρε Βαγγέλη, ο κ. Αντρέας, ακόμα δεν κοιμήθηκε. Ψες, λέει, στη 1:30 ήταν στο After Radio. Ναι. Η κ. Αντρέας είναι αυτός, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό ο Ρογέρο Κοπροθέρμο, το Λοκαρνανία, στέλνει ο φίλος μου Χρυστάρας. Α, Παπαδημητρίου Ξηδάκη. Ναι, δεν είδα την ταμπέλα, ρε. Ρε Κωστή, δεν είδα την ταμπέλα, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, Κωστάρα. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλά που υπάρχει και μας έμαθε στην Πανσέλιδο της Φράουλας. Ευχαριστώ που μας ξεβλάχεψες. Νίκος Αγία Λεούσα. Νίκο, και εγώ το ίδιο. Και εγώ σήμερα ξεβλάχεψα. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Τράβηγμα αυτιού και διπλό χαστό και λέει. Έτσι, φίλε, ναι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Όπως είπες, Βαγγέλη, διάλογος και συζήτηση με το παιδί σου και χρόνο μαζί του. Οικογένεια, Πάνος από Έγινα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεκτώ όλο αυτό που περνάει ο Κωνσταντέλιας και η αποφάση του, αλλά κανένας παίκτης πάνω από την Εθνική. Άλλοι παρακαλάνε μια συμμετοχή και δακρύζουν μόνο που φοράνε τη φανέλα, άλλοι αποχωρούν λόγω θρησκείας ή επειδή φοβούνται τον ανταγωνισμό. Δεν νομίζω ότι φοβάται τον ανταγωνισμό ο Κωνσταντέλιας. Καλημέρα, ομορφόπεδα, σε όλη την παρέα με υγεία. Καλό προσοχή να έχουμε, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια ουδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Aotan Defense, του γνωστού σε όλους μας Aotan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Aotan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία ως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια. Μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ολονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις για όλη την οικογένεια υπάρχει και το Aotan Defense Extreme Protection, που είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Aotan τώρα και στο φαρμακείο. Δώσ' το και το τελευταίο, καπετανέ, δώσ' το και το τελευταίο.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
3: Λαβ
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκη 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
4: Ferries.gr Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε το πρόγραμμα το απόψινό για τα παιχνίδια. 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, όπως έχουμε πει, μέχρι το Σάββατο γίνονται τα μάτς δύο ίδια ώρα που είναι τα δύο μάτς του κάθε ομίλου ξεχωριστά. Το 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Νορβηγία-Γαλλία στην ΕΡΤ 2 και την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ στο ΕΡΤ 1. Στις 3 τα ξημερώματα Ουρουγουάη-Ισπανία στην ΕΡΤ 2 και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στην ΕΡΤ 1. Και στις 6 το πρωί στο ξημέρωμα του Σαββάτου, Αίγυπτος Ιράν στην ΕΡΤ 2 και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στην ΕΡΤ 1. Αυτό είναι και το σημαντικότερο, ας πούμε, τα σημαντικότερα από μεταδόσεις για απόψε. Και βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 5 από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Λοιπόν, για να δούμε κανένα δύο μηνύματα ακόμη. Καλημέρα καπετανέ, ονόματα δεν θα θίξω, αλλά μήπως πρέπει να ακουστεί και αυτό αν δείτε καράβι στο βουνό. Ναι, Λεωνάρδη, εντάξει, οκ. Καλημέρα Βαγγέλης, ακούμε μαζί με τη χαρά μου την Κοράκλα. Να τη χαίρεσαι Γιαννάρα, καλημέρα Χάρα, καλημέρα στο κοριτσάκι σου. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό να σεβόμαστε τον άλλον ανεξάρτητα θρησκείας. Είναι δικαίωμα του Κωνσταντέλια, είτε για την οικογένειά του, είτε για άλλους λόγους, να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο και μακριά από τα μεγάλα ψάρια, λέει ο Νίκος. Φυσικά και είναι δικαίωμά του, Νίκο. Αυτό είναι δεδομένο. Καθένας για την προσωπική του ζωή κάνει τις επιλογές του. Καλημέρα, όλημέρα, Βαγγέλη μας. Όταν καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο και η εθνική έρχονται πρώτα από τα πιο ασήμαντα πράγματα στη ζωή, ίσως γίνουμε καλύτεροι. Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, το ξέρεις ότι είμαι και εγώ αυτής της. Σε αυτή την κατηγορία ανήκω. Ότι το λέω και το ξανατονίζω ότι καλά είναι και τα δικά μας εδώ, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, αλλά είναι τα σημαντικότερα από τα δεύτερα. Έτσι. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή και αυτό είναι δεδομένο. Φέτος η Πανσέληνος του Ιουνίου, επειδή σας άρεσε, δεν το επαναλάβω, σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά. Στο Ρίτσες Καζινό Μον Παρνές, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από το σεφ το εστιατόριο για ξεχωριστές νότες απόλαυσης. Και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στο πιο δροσερό κήπο της Αθήνας. Στην κορυφή της Πάρνηθας, στο εστιατόριο 1055, μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις 2-12-42-1055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει πουθενά αυτό το δημοσίευμα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από χθες το βράδυ που λέει ότι στη Βόρεια Κορέα το Μουντιάλ, Γιώργο, μεταδίδεται χωρίς να υπάρχει επισημάτια. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί να πάρουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα? Η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας, λοιπόν, προβάλλει τους αγώνες στο Μουντιάλ χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα τηλεοπτικά δικαιώματα από τη FIFA. Δεν την ενδιαφέρει. Πηγαίνετε εκεί να τα βρείτε. Σου λέει. Λοιπόν, τρομερά πράγματα. Και λένε ότι το σήμα, λέει, πιθανόν προέρχεται από δορυφορικές μεταδόσεις γειτονικών χωρών. Το κλέβουνε, ρε, κανονικά. Ναι, ναι. Και κάνουν λόγο, λέει, ότι μάλλον γίνεται από την Κίνα αυτό. Μέχρι στιγμής, λέει, δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τη FIFA. Και αυτό βασίζεται στις αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης, ας πούμε, και παρατηρητών που παρακολουθούν αυτά, ξέρετε, του εξωτερικού. Έλα. Γιατί να πάρει τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί να πληρώσει η Βόρεια Κορέα? Το παίρνει από το δορυφόρο κατευθείαν και το παίζει. Άμα θες, αλλά να μου την πεις, λέει. Πατάω το κουμπί και τα βρήκαμε.

Και έχουμε και μια μεταγραφή στο μπάσκετ, την οποία δεν αναφέραμε καθόλου, η οποία από χτες ουσιαστικά έχει κλειδώσει. Μια αλλαγή σημαντική στην Τουρκία, καθώς ο Σέιν Λάρκιν μετά από πολλά χρόνια στην ΕΦΕΣ ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα και να μεταπηδήσει στη μεγάλη αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε, όπως έχει γίνει από χτες γνωστό. Και το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΕΦΕΣ θα τον αναγκάσει να καταβάλει αυτός ο ίδιος ένα ποσό στην ΕΦΕΣ για να βγει από το συμβόλαιό του, να το τερματίσει και να μπορεί να πάει στην συμπολή της Αφενέρ. Και από ό,τι λέγεται, 4 εκατοστάρικα θα πληρώσουν στην ΕΦΕΣ για το opt-out, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Ενώ τι λεφτά θα πάρει αυτός τώρα, δεν βλέπω στη Φενέρ. Προφανώς και θα τα πάρει καλά για να πήγε από τη μία στην άλλη ο Σέιν Λάρκιν, που έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά παραμένει ένας σεσημασμένος επιθετικός και ένας σπουδαίος γκάρτ, ο οποίος έχει και δύο κατακτήσεις Ευρωλίγκας και έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα στην καριέρα του. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες, τον καλό μου συνεργάτη τον Γιώργο Γιαννίση. Να σας πω ότι έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως τις 8, έχει φιές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο και τα λέμε πρώτα Θεός στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλό σου κου, παιδιά.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Της χώρας. Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυστραλία και Εκουαδόρ είναι οι ομάδες που ακολούθησαν Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 4, 5 και 6. Τα νέα ζευγάρια που προέκυψαν είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως το 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, δήλωσε ο 58χρονος τεχνικός. Δεν είναι μια τυπική συμφωνία, είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια, σημείωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν ντε Φράι στον Παναθηναϊκό. Σύντομα ξεκαθαρίζει του Γένσεν, ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Ράστοντερ, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το τριφύλι, που συνεχίζει και την αναζήτηση για αριστερό μπακ και στόπερ. Θέμα ορών η απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ολυμπιακό, που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο και του Ζωέλ Ρόκα. Κοντά στην ολοκλήρωση του ντιλ με την Πάρμα για την ολοκλήρωση της πώλησης του Στρεφέτσα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ έθεσε ως στόχο ο Μουστάφα Φαλ στις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού. «Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς», πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία η Λιούμπισιτς και η Λίασον, αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 30χρονο φόρτης Μπόκα Τζούνιορς, Μιγγέλ Μερεντιέλ, αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται η περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασίση Μπό, που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο, σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτζελου Στόνδο. Στο ΆΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ στην ενδεκάδα θα είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, σύμφωνα με τον Τζαλούκα Ντιμάρτζιο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλο, αφού η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Με ΑΕΚ και Περιστέρι Μπέτσον απευθείας ομίλου στη σύνθεση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών που θα διεξαχθούν 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Σε συμφωνία με την Ανατολού Εφές για την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν έχει έρθει η Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπονάς. Σύμφωνα με τον Λιθουανό Ρεπόρτερ απομένουν μόνο οι υπογραφές. Η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ είναι υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, όπως ανακοίνωσε με επίσημη ενημέρωσή της η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ.
0: Top FM 102,4. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
10: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
11: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου, σιγά σιγά αποχαιρετάμε τον Ιούλιο, 11 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο DOP FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, dopfm1024.gr. Από εδώ μας ακούει, μας παρακολουθεί και η Ομογένεια, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, αλλά και ψηλά στη Σουηδία. Τους ευχαριστούμε θερμά, τους Ομογενείς που μας εμπιστεύονται. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα, άσπρα καράβια τα όνειρά μου, για τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες, αλλά και για αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Είναι ευκαιρία να ξαναβάλουν τον ίδιο στόχο και να τον επιτύχουν. Στα 18 η ζωή είναι μπροστά σου. Μπορείς να κατακτήσεις όλο τον κόσμο. Στο χέρι σας είναι, παιδιά, και σε εσάς που δεν τα καταφέρατε, μπορείτε. Θερμά συγχαρτήρια σε αυτούς και σε αυτές που πέτυχαν, και υψηλές βαθμολογίες και λιγότερα ψηλές, που μπαίνουν στις σχολές της επιλογής τους. Μπράβο στα παιδιά, στους γονείς, γιατί και οι γονείς είναι δίπλα. Μπράβο στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς, γιατί και αυτοί μόχθησαν μαζί με τις μαθήτριες και τους μαθητές. Έχουμε αρκετά υψηλές βαθμολογίες και στη Ρόδο, φαντάζομαι και σε άλλα νησιά. Χθες ήταν μια μέρα χαράς για πολλούς και πολλές. Ήδη δύο εφημερίδες φιγουράρουν φατσούλες όμορφες, νεανικές, χαρούμενες, αγόρια και κορίτσια που μιλούν για την επιτυχία τους. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάντα τέτοια μέρα θυμάμαι τον εαυτό μου που χοροπηδούσα στο πατρικό μου σπίτι στο Ηράκλειο, όταν άκουσα το όνομά μου από το τότε ραδιόφωνο της ΕΡΤ, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι τότε. Όταν άκουσα στην πρώτη πενηντάδα, ναι. Δεν το περίμενα και πολύ, αν και είχα γράψει αρκετά καλά. Άρχισα να χοροπηδώ με στο σπίτι. Μεγάλη χαρά και στους γονείς μου, στον πατέρα μου, στη μάνα μου, στην αδερφή μου, σε όλη την οικογένεια που για πρώτη φορά αποκτούσαν φοιτήτρια. Μεγαλεία τότε, και τώρα είναι, αλλά τότε ήταν, γιατί για να βρεις φοιτητή ψάχνες με το κιάλι. Καλημέρα, καλημέρα, είναι στιγμές που σε ακολουθούν μία ζωή. Όσο χρονό και να γίνεις, πάντα θα θυμάσαι εκείνη τη στιγμή που άκουσες ή διάβασες το όνομά σου, γιατί είναι η πρώτη μεγάλη νίκη σου. Νίκη στη ζωή. Και βεβαίως, να το επαναλάβω, τίποτα δεν χάθηκε για τους υπόλοιπους, το χέρι τους είναι. Το ρολό έχει προχωρήσει, 14 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Χθες το θέμα αυτό κυριάρχησε και λογικό είναι. Από τις 1 το μεσημέρι, ο Αλέξο Τσίπρας σε συνέντευξη στον Άλφα, στον Αντώνης Ρόιτερ, ξεκαθάρισε ότι δεκτά τα μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές, αρκεί να παραιτηθούν και χωρίς καμιά προνομιακή μεταχείριση. Πόσο πιο καθαρά να τους το πει, ότι ελάτε και αφήστε όλα αυτά που ξέρατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Από σήμερα στρατοπεδεύει στη Ρόδο το ΠΑΣΟΚ με τον αρχηγό του, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος κατοχυρώνει την τρίτη, τέταρτη θέση. Τώρα τρέχει και δεν φτάνει, αλλά οι επιλογές που έχει κάνει έδειξαν δυστυχώς τον δρόμο για το ΠΑΣΟΚ. Οι επιλογές σε πρόσωπα και σε πολιτικές, αλλά κυρίως σε πρόσωπα, γιατί μπορεί να έχεις θέσεις σωστές και έχει το ΠΑΣΟΚ σε αρκετά θέματα, αλλά δεν μπορεί να τις περάσει στον κόσμο. Κάποτε η Μελίνα η Μερκούρη, αυτή η θέα, είχε πει στον Ανδρέα τον Παπανδρέου, τότε που είχε μια κάμψη το ΠΑΣΟΚ, «Πρόεδρε, έχουμε πάψει να αρέσουμε στον κόσμο». Αυτό για δεν το βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης να το πάρει αλλιώς. Αλλά μάλλον θέλει ένα μικρό φοβικό ΠΑΣΟΚ να το ελέγχει. Καλημέρα, καλημέρα. Το Πασόκ το φέρνει στη Ρόδο ο Στέργος ο Χατζηδιάκος με το γάμο του με την Κατερίνα Κωνσταρίδη. Έτσι έρχονται. Θα πάει στην Κάρπαθο, θα πάει και στην Κάσο. Καλό είναι αυτό, να ακούνε τα προβλήματα των νησιωτών. Θα επισκεφτεί και στη Ρόδο κάποια χωριά. Θα έχουν δουλειά, θα έχουν και κάτι, θα έχουν και πάρτι, θα έχουν και δείπνα με τον Στέργο, με τον Γαμπρό και την Ύφη. Χρειάζονται όλα αυτά, θα έρθουν και άλλα πρωτοκλασσά τα στελέχη, ο Μάντζος, ο Κατρίνης, ο Χριστοδουλάκης, ο Χριστίδης που είναι μεταξύ των κουμπάρων. Θα έχουμε ένα πολιτικό, ένα κοινωνικό γεγονός, θα είναι παράλληλα και πολιτικό για την περιοχή μας. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, τον τραμπολίνο έκλεισε όπως σας τα είχαμε πει χθες το πρωί. Αλλά αψήφισαν κάποιοι την προειδοποίηση του Λιμεναρχείου και ανέβηκαν και έδιναν και έριχναν βουτιές. Ένα έγγραφο της ΕΤΑΔ, αν θυμάμαι καλά, είχε στείλει σχετικό ερώτημα το Λιμεναρχείο, η Περιφέρεια. Λέει ότι δεν ανήκει σε εμάς, πάρτε το από εδώ, ανήκει στο Δήμο, περίπου, εμέσως πλήρως σαφώς δείχνει το Δήμο. Και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης, με λίγα λόγια Βαγιανός και Βαρέλης, θα αναλάβουν το τραμπολίνο, ναι, να το επισκευάσουν, να το φτιάξουν και να παραμείνει το τοπόσιμο για τα επόμενα χρόνια. Είναι το τοπόσιμο της παραλίας, της κεντρικής παραλίας της Ρόδου και θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά. Περιμένουμε όμως όλα αυτά να επιβεβαιωθούν. Καλημέρα, καλημέρα. Να περάσουμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από τη Ροδιακή. Εδώ βλέπουμε φάτσες χαρούμενες. Ρόδος Πανελλαδικές 2026. Υψηλές βαθμολογίες, επιτυχίες και χαμόγελα ικανοποίησης. Καταγράφηκαν πολύ υψηλές βαθμολογίες όλα τα λύκια. Πολλοί αριστεύσαντες. Εξαιρετικές επιδόσεις και στα ΕΠΑΛ. Πρώτη των πρώτων η Μαρία Μικαέλα Χερέτη από το Ροδίον Παιδεία Μαχή 19.710. Μόρια, μπράβο στο κορίτσι. Θα τα πούμε μαζί της. Είναι ένα χαρούμενο κορίτσι. Ποιοι υποψήφοι πέρασαν τα 19.000 μόρια σε ΓΕΛ και ΠΑΛ της Ρόδου. Άλλη τίτλη από την Δημοκρατική, η Κεντρική Λιμενάρχης Ρόδου σφράγισε το ιστορικό τραμπολίνο του Έλλη λόγω επικινδυνότητας. Πίσω από την βιτρίνα του κοσμοπολίτικου νησιού, χιλιάδες κάτοικοι στηρίζονται στα επιδόματα αναπηρίας, στέγασης και φτώχειας. Αυτή δυστυχώς είναι μια σκληρή πραγματικότητα, σκληρή εικόνα της Ρόδου, δεν έχει μόνο τη Λαμπερή. Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, ο DPO, ναι, μάθαμε και τον DPO, και η επίσκεψη Μενδώνη κυριάρχησαν στη συνεδρίαση. Στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου προκρίνεται η Μάρα Αντωνιάδη. Η Μάρα Αντωνιάδη είναι μια πολύ έτσι συγκροτημένη γυναίκα, χαρούμενη, κοινωνική, μορφωμένη, έχει όλο το πακέτο. Κυρία Μάρα Αντωνιάδη, με χαρά θα σας δούμε στην θέση της Προέδρου. Όταν η Ελλάδα νόμιζε πως βρήκε τον κολοσσό της Ρόδου, το Μέντιου που ξεγέλασε μια ολόκληρη χώρα. Το θυμάμαι, το παρακολουθούσα τότε από το Ηράκλειο. Θυμάμαι τη Μελινάρα που ήρθε, που αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις και είχε συνεργασία με τον τότε έφορο, τον κύριο Κόλλια, αν θυμάμαι καλά. Ήξερε τι έκανε, στηριζόταν στους επιστήμονες, όχι στον άλλο. Ήταν ο ποιος ήταν, δεν θυμάμαι και το όνομά του, υπουργός εμπορικής ναυτιλίας που βρήκε τον κολοσσό, ναι. Λοιπόν, ελεύθεροι πόρους οι δύο νεαροί που ρήμαζαν οικιαζόμενα αυτοκίνητα. Πάμε να περάσουμε πολύ γρήγορα στην Ροδιακή. Έχουμε και επικήρυξη του Λαγοκέφαλου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Αρχικά ήταν η Κρήτη μόνο, μπήκε και το Νότιο Αιγαίο μετά τις αντιδράσεις και καλά έκαναν και αντέδρασαν οι παράγοντες του Δωδεκανήσου. Πανελλαδικές 2026 στη Ροδιακή, πώς έγραψαν στις εξετάσεις οι φοιτητές και φοιτήτριες, Γιάννης και Άννα, τα δίδυμα αδέρφια από τη Ρόδο, που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες, είναι τα παιδιά του Βασίλη Παπαϊκονόμου, του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου επί εποχής Αντώνη Καμπουράκη. Συγχαρητήρια στον κύριο Παπαϊκονόμου και κυρίως στα παιδιά του. Το Λιμεναρχείο το σφράγισε το μεσημέρι, αλλά οι νεαροί το ξεσφράγισαν. Πανελλαδικές 2026, η Μαρία Μικαέλα Χερέτη από τη Ρόδο. Να δούμε το σχετικό. γιατί είναι, είμαι, με σάρωσε με 19.710 μόρια και βάζει πλώρη για την ιατρική. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Και να δούμε πολύ σύντομα τον Dop FM, να δούμε τι έχουμε καταγράψει εδώ. Να πάμε στην πρώτη σελίδα. Πανελλαδικές 26, τα δίδυμα αδέρφια με την κορυφαία βαθμολογία στη Ρόδα. Αυτά που σας έλεγα, του Παπαοικονόμου τα παιδιά, το κορίτσι και τα γόριση, χαρτήρια. Γιώργος Ξύπας στον Dop FM, προβληματισμός για το μέλλον του τοπικού ποδοσφαίρου. Πανελλήνιες 2026, λίγοι αριστούχοι, σε ποια μαθήματα έγραψαν οι περισσότεροι κάτω από 10 εκπλήξεις στη φυσική, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό η αποζημίωση για τους ψαράδες. Χρήστος Ευστρατίου στο σταθμό μας. Η φωτιά στις Καλλιθιές ξεκίνησε από παράνομη χωματερή σκουπιδιών. Μπορούσε να είχε λαμπαδιάσει όλο το νησί. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής Ηρένα στα γεγονότα αφιερώνεται στα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και ξεκινάμε από το προϊστάμενο της δημόσιας εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο, τον κύριο Χαράλαμπο Ψαρά, που θα μας κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ψαρά, καλημέρα.
1: Κύριε Βαγιαμάκη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για τα αποτελέσματα, για τις βαθμολογίες, πώς πήγε η Ρόδο στα Δωδεκάνησα, το Νότιο Αιγαίο.
1: Πραγματικά η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα έντονη συγκίνηση για χιλιάδες οικογένειες. Ήδη βλέπουμε στα Δωδεκάνησα ότι έχουν επιτευχθεί πολύ ψηλές επιδόσεις, όχι μόνο στη σχολεία της Ρόδου, mm-hmm. που όπως αναφέρατε κι εσείς σημειώθηκαν βαθμολογίες πάνω από 19.000 και μάλιστα μερικές πολύ κοντά και στο απόλυτο άριστα, κοντά στο 20.000 δηλαδή. Βέβαια η δική μας ματιά η θεσμική δεν περιορίζεται μόνο στους αριστούχους, έτσι είναι. Mm-hmm. Αυτή την ώρα θέλουμε να συγχαρούμε όλα τα παιδιά που έδωσαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, τους γονείς τους φυσικά που στάθηκαν δίπλα τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν όλη αυτή τη διαδικασία. Τέτοιες βαθμολογίες ψηλές που με μεγαλύτερη ταχύτητα τα μέσα της Ρόδου έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν. Mm. Έχουμε μια πρώτη εικόνα, μπορούμε να πούμε, και από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, μας ενδιαφέρει και αυτό πολύ.
1: Ναι, έχουμε μαθητή στη Λέρο, ας πούμε, που σε 3 μαθήματα από τα 4, μαθηματικά, πληροφορική και οικονομία, έγραψε 20 άρια.
0: 20 άρια. Μπράβο στο παιδί.
1: Ναι, είναι ένα φαινόμενο στη Λέρο αυτό. Mm. Όπως και στον Έμπονα έχουμε μαθητή που έγραψε 20 στη φυσική. Mm. Ένα μάθημα που έγινε ολόκληρη συζήτηση, ναι, και έγραψε καθαρό 20. Δηλαδή, επίσης έχουμε βαθμούς μεγαλύτερους από 18,5, περίπου αυτά που αναρτήσατε, στη Σύμη, έχουμε στην Πάτμο, στην Κάσο, στην Πάλαια, στην Τήλο και στο Απέρι. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι στατιστικά φυσικά είναι μικρός ο αριθμός, αλλά έχει σημασία να πούμε ότι αυτά τα μικρά νησιά, τα οποία δεν έχουν την οργανωμένη πρόσβαση σε όλες τις πηγές ενίσχυσης, παράδειγμα
0: φροντιστήρια, ναι, άλλο,
1: ναι, ή τέλος πάντων όλες αυτές τις δομές που θα τους ενισχύσουν, καταφέρνουν αυτοί οι μαθητές να αποδείξουν ότι η απομόνωση και η νησιωτικότητα δεν είναι αφεαυτού τους ένα εμπόδιο για όλα αυτά τα παιδιά που έχουν όνειρα και προσπαθούν.
0: Ή μάλλον το ξεπερνούν με την προσπάθειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Και με τη δουλειά που κάνουν την από αυτά τα εμπόδια.
1: Όταν, να είμαστε καλά, όταν τέλη Αυγούστου ανακοινωθούν οι επιτυχίες στις σχολές, να δείτε ότι αυτά τα μικρά νησιά θα έχουν μεγάλες επιτυχίες σε συγκεκριμένες σχολές πολύ υψηλό επίπεδο. Κατά mm-hmm. συνέπεια, θέλουμε να κλείσουμε μια γενική εικόνα ότι στα Δωδεκάνησα και όχι μόνο στη Ρόδο και στα μεσαία και στα μικρά νησιά εμφανίζονται πολύ υψηλές βαθμολογίες, δείχνοντας την προσήλωση και τον προσανατολισμό των παιδιών, των οικογενειών αλλά και των εκπαιδευτικών σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Και θέλουμε να τους συγχαρούμε, να ξεκουραστούν, να απολαύσουν όλοι τους καρπούς των κόπων τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια γενική εικόνα, δεν έχουμε mm-hmm. στατιστική, γιατί αυτή τη στιγμή από χθες δόθηκαν στους μαθητές και τους γονείς τους με τους θεσμικούς τρόπους που είναι

0: στη Λέρο, επί τις πολυτεχνικές σχολές και άλλες επιτυχίες. Η εκτίμηση είναι ότι είμαστε περίπου στο ίδιο πλαίσιο. Και πέρσι υπήρχαν αυτού τύπου επιτυχίες. Μπορεί οι κορυφές να είναι ακραίες προς τα πάνω φέτος, περισσότερες από πέρσι, το 19.700 όπως αναφέρατε πριν. Mm-hmm. 9.710 δεν καθίσεις συναντιέται εύκολα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι είναι ένα από το κορίτσι, το εξαιρετικό κορίτσι που θα έχετε σε λίγο που είπατε. Έχουμε κορυφές που δεν τις είχαμε πέρσι. Αλλά συνολικά το πάνω από 19.000 που εμφανίζεται φέτος το είχαμε και πέρσι.
1: Πάντως είναι σημαντικό ότι τα παιδιά μας προσανατολίζονται στη μόρφωση, στο πανεπιστήμιο, που είναι ένα σημαντικό στόχος και ένα πρώτο βήμα στη ζωή τους για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Γιατί η μόρφωση είναι απαραίτητη από ποτέ σήμερα.
0: Εσείς γνωρίζετε που έχετε ασχοληθεί με περισσότερο και με κοινωνιολογικά και ιστορικά θέματα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία από την ίδρυσή του, από τη συγκρότησή του το ελληνικό κράτος. Έχει δείξει ότι οι κοινότητες ελληνικές έχουν το μορφωτικό αγαθό σχεδόν υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο. Με οποιοδήποτε κόστος η ελληνική οικογένεια προσπαθεί να φέρει τα παιδιά του σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι οι ίδιοι.
1: Πάντως θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που βρέθηκα στη Ρόδο πριν από 30 τόσα χρόνια, ίσως και παραπάνω, κύριε Ψαρά, τότε το ποσοστό συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις δεν ήταν τόσο σημαντικό. Ήταν ο προσανατολισμός στον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει ανατραπεί και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο.
0: Είναι ένα σημάδι των καιρών, ναι. Και αυτό είναι μια υγιής αντίδραση της κοινωνίας, διότι δεν είναι όλα έτσι εφήμερα και όσον αφορά την οικονομία.
1: Δεν είναι όλα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, είναι και αυτά, αλλά πάνω απ' όλα. Ακριβώς.
0: Που υπηρετούνται από τις οικογένειες με συνέπεια χρόνια τώρα.
1: Ανεξαρτήτως αν ακολουθείς το παιδί ένα επάγγελμα, και το καλύτερο είναι αυτό να ακολουθείς που θα σπουδάσει, αλλά η μόρφωση του δίνει άλλα του και άλλα, αλλιώς βλέπει τη ζωή
0: άλλα
1: μετά. Ακριβώς. Λοιπόν, να συγχαρούμε αυτούς.
0: Θα
1: τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαράλαμπε Ψαρά. Την καλημέρα μας.
0: Κυρία, καλημέρα.
1: Ο προϊστάμενος της Δημόσιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Χαράλαμπος ο Ψαράς, μας έδωσε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων, ότι δεν πήγαν καλά τα παιδιά μας μόνο στη Ρόδο, αλλά και στα μικρά νησιά. Και είναι αυτό, ότι τα παιδιά εκεί δεν έχουν ίσες ευκαιρίες, όπως έχουν στη Ρόδο ή στην ΚΟ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουν πρόσβαση σε φροντιστήρια, να το πούμε όπως τα είπαμε απλά με τον Χαράλαμπο τον Ψαρά. Αλλά ξεπερνούν όμως με τη θέλησή τους, με την προσπάθειά τους, τα εμπόδια αυτά. Και τα κάνουν, μετατρέπουν σε πλεονέκτημα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί από την Αστυπάλαια, από τη Σίμη, από την Κάσο να περάσει, ας πούμε, στο Πολυτεχνείο. Έχει προσπαθήσει πολύ περισσότερο από ένα παιδί σε μια μεγάλη πόλη. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα έχουμε τη χαρά να τα συζητήσουμε με αρκετούς από πλέον φοιτητές και φοιτήτριες. Να συγχαρώ εγώ τον Σάββατο Σαββή, τον γιο του Μανώλη του Σαββή και της Μαριάτας Γαβριλιώτη. Αυτόν τον ξέρω από μωρό, που τον έφερνε η μάνα του στην ΕΡΤ. Μετά, μεγαλώνοντας, ερχόταν χαμογελαστός, κοινωνικός ο Σάββας. Η χαρά της ζωής, όπως παραμένει, και το εύχομαι να παραμείνει πάντα έτσι. Έγραψε καλά, περνάει στην σχολή που έχει επιλέξει, όπως και ο Σωτήρης Ταραζλιάς, τον οποίον θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο κατά τις 9.30 ώρα να τα πούμε. Και αυτός περνάει στη σχολή επιλογής του, στη νομική Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος. Έζησα την αγωνία τους από τους γονείς τους, από τον Κώστα τον Ταραζλιά, που πολλές φορές μιλούσαμε για την προσπάθεια του Σωτήρη, όπως και με τη Μαριέτα και το Μανώλη, για το διάβασμα, για το άγχος που είχε ο Σάββας όλο αυτό το διάστημα. Έζησα από κοντά την προσπάθειά τους και χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι τα κατάφεραν. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.

0: 37 λεπτά μετά τις 8, το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα, Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Η μέρα είναι ηλιόλουστη, καλοκαιρινή. Ρένα Πενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκιο στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε παραλία. Πάμε στην παραλία Έλλη, μια από τις ωραιότερες παραλίες της πόλεως Ρόδου. Τη γνωρίζουμε όλοι, έχουμε κολυμπήσει όλοι και οι περισσότεροι έχουμε κάνει τις βουτιές μας από το τραμπολίνο. Λοιπόν, αυτό το κατασκεύεται, το δημιούργησαν οι Ιταλοί μαζί με το Ρόντο και όλο αυτό το συγκρότημα. Το 2004, όπως σας έλεγα χθες, συντηρήθηκε καλά από την νομαρχία τότε, παρότι δεν ανήκει στην νομαρχία, από τον αντιδήμαρχο, αντινομάρχη τότε, τον Στάθη τον Κουσουρνά, ο ίδιος μου τα είπε προχθές το βράδυ. Έγινε εργολαβία, έφεραν σίδερα από την Ιταλία και φτιάχτηκε. Βεβαίως είχε και ένα ατύχημα η εργολαβία, ότι πέρασε το κεντέρι στο πλοίο και δημιούργησε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έχει σοβαρό πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Βασίλη τον Καλιμενάκη. Τα έχουμε ξαναπεί με τον Βασίλη. Είναι καθημερινά στην περιοχή του Έλλη, με το φακό του, με τα σπορ, με το κολύμπι, με όλα αυτά, με την ιστορία, γιατί γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία. Τώρα από χθες υπάρχει ταμπέλα επικίνδυνος χώρος από το λιμεναρχείο. Η ΕΤΑΔ αποποιείται την ιδιοκτησία, η περιφέρεια το ίδιο. Τώρα που ανήκει, μάλλον ανήκει στο Δήμο. Κύριε Βασίλη Καλιμενάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη.
0: Τι γίνεται με το τραμπολίνο?
1: Η παραλία αυτή, όπως είπατε, είναι μία από τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Όλοι έχουμε πάει και έχουμε κολυμπήσει και σε άλλες παραλίες και έχουμε δει. Δεν υπάρχει τέτοια παραλία με τέτοια καθαρά νερά μέσα σε πόλη. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις κατοικημένη περιοχή τέτοια παραλία. Χθες το μεσημέρι λοιπόν εμφανίστηκε ένα σκάφος του λιμενικού, με ένα μικρότερο σκάφος, προφανώς είχε μέσα τους τεχνικούς που θα τοποθετούσαν την πινακίδα. Στην περιοχή του Ενιδρίου, το λιμενικό λίγο πιο ανοιχτά, το σκαφάκι πλησίασε. Εγώ βλέποντας το, υπέθεσα ότι ίσως να έχει γίνει κάποιο ατύχημα, γιατί γίνονται τακτικά ατυχήματα στο τραμπολίν, τόσο από πτώσεις, αλλά και γλιστράει το σημείο εκείνο που πατάνε όσοι ανεβαίνουν στο τραμπολίνο, γιατί δημιουργείται μια γλίτσα εκεί πέρα και γλιστράει και δημιουργούνται ατυχήματα. Φεύγοντας στο λιμενικό, όπου άκουγα και που είχε βάλει και την κόρνη και προειδοποιούσε όσους ήταν πάνω να κατέβουν, γιατί ήταν πολλοί εκείνη την ώρα, είδα την άσπρη πινακίδα από μακριά. Τότε κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Έβαλα τον εξοπλισμό μου και πήγα κολυμπώντας στο Ενιδρίο. Μέχρι να φτάσω στο Ενιδρίο, το σκάφος του λιμενικού είχε φύγει και η πιτσερικαρία όλη είχε ανέβει πάλι στο τραμπουλίνο. Σου λέω, εσείς κατεβείτε, λέω, γιατί θα σας μπουζουριάζουν, θα σας πάνε μέσα.
0: Ναι.
1: Θα έρθει το λιμενικό, λέω, αλλά δεν με ακούγανε. Ήταν και βλέποντας οι ξένοι τους δικούς μας να ανεβαίνουν.
0: Ανέβαιναν
1: και
0: αυτοί.
1: Όμως, ναι. Η πινακίδα όμως, οφείλω να πω ότι είναι γραμμένη και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
0: Και στα αγγλικά.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Μα την ιστορία του τραμπουλίνου. Το τραμπουλίνο το 2004, ναι, όπως είπατε, έχει κατασκευαστεί από τους Ιταλούς, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτές οι κατασκευές είναι πολύγερες. Mm-hmm. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι μέσα στη θάλασσα και οτιδήποτε υλικό υπάρχει μέσα στη θάλασσα φύρεται.
0: Έχει φορά, και υπόγεια ρεύματα εκεί πολλά.
1: Έχει υπόγεια ρεύματα και τρώει πολύ άσχημο καιρό κάθε χειμώνα. Οφείλω να πω ότι ο φετινός χειμώνας, η κακοκαιρία η φετινή με τα 9-10 μποφόρ, ήταν ισχυρότερη από την κακοκαιρία που είχε ρίξει το 2004 το τραμπολίνο. Γιατί και τότε είχε πέσει από κακοκαιρία και μάλιστα το κουφάρι του τραμπολίνου, όχι βάσεις, γιατί οι βάσεις είχαν παραμείνει, παραμένει ακόμα πεσμένο λίγο ανοιχτά μέσα στη θάλασσα από το Ενιδρίο σήμερα. Άρα λοιπόν αυτές οι κατασκευές είναι γερές, αλλά είναι μέσα στη θάλασσα. Αλλά η φθορά που γίνεται από τη διάβρωση, τα ρεύματα και οι καιροί, mm-hmm, είναι επόμενο. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνονται τακτικά συντηρήσεις που δεν έγιναν ποτέ. Όπως είπατε τότε που έπεσε το τραμπουλίνο, με πρωτοβουλία του Στάθη του Κουσουρνά που ήταν αντινομάρχης τότε, έγινε μια προσπάθεια να δουν πού ανήκει αυτό το μνημείο, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μνημείο, νεωτέρων μνημείων, Μαντράκη, Ρόντα κτλ. Και διαπίστωσαν ότι το μνημείο ήταν ορφανό, έτσι το χαρακτήρισαν, δηλαδή δεν ανήκε πουθενά.
0: Δεν ήθελε κανένας να πάρει την ιδιοκτησία, την κυριότητά του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όμως επειδή θεώρησαν και έτσι είναι ότι αυτό είναι ένα έμβλημα, ένα ιστορικό σημείο για τη Ρόδο, αποφάσισαν να το αποκαταστήσουν. Βρήκαν τις διαδικασίες οι άνθρωποι, ο Επίτροπος τους κατανόησε και προχώρησαν στην μελέτη και στην εργολαβία με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το τραμπολίνο να είναι πάλι στη θέση του. Ο κορμός πάνω ήταν καινούριος, οι βάσεις είχαν παραμείνει αλλά ενισχύθηκαν τότε με ειδικά τσιμέντα και τα σίδερα, όπως είπατε, τα οποία είχαν έρθει από την Ιταλία που ήταν πιο κατάλληλα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για τους τωρινούς, ότι όταν θέλει κάποιος να φτιάξει κάτι, μπορεί να παρακάμπτει τη γραφειοκρατία και κάποιες διαδικασίες για τέτοια σημαντικά πράγματα, τα οποία είναι και άλλα δυστυχώς στην πόλη μας, που μπαίνουν λουκέτο, απαγορευτικές πινακίδες κτλ.
0: Τότε μου είχε πει ο Στάθης ο Κουσουρνάς, πριν ξεκινήσουν την εργολαβία, είχαν επισκεφτεί τον Επίτροπο, τον τότε Επίτροπο, και του εξήγησαν ότι μπορεί να μην ανήκει στην ομαρχία, αλλά επειδή θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να παραμείνει και να συντηρηθεί, αναλαμβάνουμε εμείς το έργο. Μη μας το καταλογίσεις αργότερα. Έγινε μια συνεννόηση. Ναι. Έγινε μια συνεννόηση και έτσι φτιάχτηκε τότε.
1: Αυτό
0: αλλά
1: είναι
0: τώρα,
1: ένα καλό παράδειγμα.
0: Εγώ,
1: ναι,
0: εγώ πρέπει να σας πω, κύριε Καλλιμενάκη, ότι έχω μπροστά μου ένα έγγραφο της ΕΤΑΔ, γιατί κάποιοι έθεσαν ερώτημα στην ΕΤΑΔ ότι μάλλον της είπαν ότι αυτό ανήκει σε σένα επειδή έχει εκεί την παραλία. Λοιπόν, και η ΕΤΑΔ έστειλε ένα έγγραφο 5/6/2025, ένα χρόνο περίπου. Απευθύνεται λοιπόν το έγγραφο προς Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, προς Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου και προς Δήμο Ρόδου. Και μέσα από την απάντηση διαφαίνεται ότι η ΕΤΑΔ κρίνει ότι αυτό, με αυτά που ξέρει τα στοιχεία, η εξέδρα, λέει, καταδύσεων βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο έμπροστα του κέντρου αναψυχής Έλλη, έχει χαρακτηριστεί με την απόφαση κλπ. Ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και ως έργο τέχνης μαζί με τη ροτόντα των λουτρών Έλλη και τον περιβάλλοντα χώρο της. Δεδομένου αφενός ότι η κυριότητα του ακινήτου και της εξέδρας καταδύσεων δεν περιήλθε ποτέ στον ΕΟΤ και αφετέρου ότι η εν λόγω εξέδρα συνδέεται λειτουργικά με το εν λόγω ακίνητο κυριότητας Δήμου Ρόδου, η ΕΤΑΔ δεν έχει καμιά αρμοδιότητα διαχείρισης αυτήν. Εμέσως πλην σαφώς λέει ότι ανήκει όλο αυτό το συγκρότημα που είναι ενιαίο στο Δήμο της Ρόδου.
1: Το μπαλάκι πήγε από εκεί και έτσι πρέπει να είναι. Άρα αυτό δεν είναι καλό παράδειγμα τώρα το 2004 που
0: θα μπορούσαν τα δύο κτίρια που συναγωνίζονται στην εκπόνηση μελετών για το κολυμβητήριο, ας πούμε, μια μελέτη κάνει ο Δήμος, μια μελέτη περιφέρεια, ένας από τους δύο να αναλάβει την ευθύνη και να το συντηρήσει. Είναι ντροπή για τη Ρόδο αν αυτό εξαφανιστεί.
1: Εννοείται. Εννοείται, δηλαδή τόσες γενιές εκεί έχουν περάσει τα παιδικά τους χρόνια με τις καλύτερες αναμνήσεις.
0: Αν δεν μπορεί η Ρόδος να συντηρήσει ένα τραμπολίνο, με συγχωρείτε κύριε Καλλιμενάκη, αλλά καιρός είναι να εγκαταλείψουμε όλη το νησί και να πάμε κάπου αλλού.
1: Τώρα προκύπτει και άλλο θέμα.
0: Ποιο?
1: Επειδή εγώ είμαι συνέχεια εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα που τέλειωσαν τα σχολεία, δεν υπάρχει νεολαίο στη Ρόδο να μην περάσει από την παραλία Έλλη.
0: Ναι.
1: Όμως δεν είναι όλα τα παιδιά για τα μπιτσόμπαρα μόνο. Τα παιδιά θέλουν να πάνε στο τραμπουλίνο, να διασκεδάσουν, να κάνουν το χαβαλέ τους, να γυμναστούν. Και λέω, το έχουμε μεταφέρει επανειλημμένα στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι εκεί που μπορεί ο Δήμος να αφήσει και να κατασκευάσει ένα γήπεδο beach volley.
0: Υπάρχει χώρος. Γιατί δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματίες.
1: Να υποχρεώσουν και τους επιχειρηματίες να μην καταλαμβάνουν κάθε σπιθαμή με ομπρελοκαθίσματα. Να αφήσουν και για την
0: τώρα οι γνωστοί άγνωστοι δεν θα καταλάβουν όλο το χώρο που παίρνουμε τον διαγωνισμό. Πώς θα δισαυρίσουν.
1: Ναι, να τους υποχρεώσει λοιπόν ο Δήμος όταν κάνουν τις συμβάσεις να αφήσουν ένα χώρο και υπάρχει χώρος να κάνει. Να
0: τις συμβάσεις τις κάνουν άλλοι, κύριε Καϊμενάκη, η ΕΤΑΔ και η Κτηματική Υπηρεσία.
1: Να το διεκδικήσουμε.
0: Να το διεκδικήσουμε, σωστά.
1: Εμείς τώρα έχει καλυφθεί ο χώρος. Εμείς όταν έχει κενό χώρο έχουμε ένα κινητό beach volley γήπεδο που το στείνουμε και έρχονται εκεί πέρα όλα τα παιδιά να παίξουν beach volley, να γυμναστούν. Τώρα που έκλεισε το τραμπουλίνο, πού θα πηγαίνουν όλα αυτά τα παιδιά?
0: Σε λίγο δεν θα μπορούμε να απλώσουμε πετσέτα, κύριε Καϊμενάκη.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Ναι, και εσείς θέλετε και γήπεδο, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Καλά, λοιπόν, εγώ δεν το λέω για τις τραγέντες, γιατί
0: όχι,
1: εντάξει, δεν θέλω για να πούμε.
0: Καλό να πετούμε και να διεκδικούμε.
1: Αλλά δυστυχώς. Για να γυμναστική, κυρία. να μπουν και κάποια. Παλιά υπήρχανε.
0: Α, υπήρχανε παλιά.
1: Το Μετεράνια μπροστά υπήρχε χώρος εκεί που ήταν, που είχαμε κάνει εμείς ένα γήπεδο ρακέτα.
0: Όπως το υπαίθριο αθλητικό, το πάρκο εκεί με τα.
1: Ναι, για να πηγαίνουν τα παιδάκια να γυμνάζονται, να ασχολούνται.
0: Ναι, μα θα μπορούσαν τα πάρκα να είχαν όπως ο Βύρονος που έχει μηχανήματα να, να γυμναστεί σε όργανα γυμναστικής. Δηλαδή είναι ιδανικός χώρος για γυμναστική.
1: Ιδανικός χώρος. Ναι. Ιδανικός χώρος.
0: Λοιπόν, ναι. Ας ελπίσουμε τώρα, η τελευταία πληροφορία που έχω, κύριε Καλλιμενάκη, ότι θα αναλάβει τη συντήρηση του τραμπολίνου η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης. Μακάρι.
1: Βλέπω μια κινητικότητα κι εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή η πληροφορία μας ήρθε από χθες αργά το βράδυ. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα πάμε και μακάρι να πάμε προς τα εκεί για να ξεκινήσει δηλαδή μια μελέτη, μια εργολαβία, δεν ξέρω τι, να διασωθεί το τραμπολίνο που είναι το πόσιμο της παραλίας της Ρόδου, της ωραιότερης παραλίας.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει περάσει από τη Ρόδο να μην έχει περάσει από το σημείο εκείνο.
0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου ο Μιχάλης Μπαριανάκης. Καλημέρα, Μιχάλη, που λέει ότι χρηματοδότηση. Ναι. Η χρηματοδότηση τότε για την συντήρηση του τραμπολίνου επί Κουσουρνά και Μαχαιρίδη έγινε από τον τότε Υπουργό Αιγαίου Αριστοτέλη Παυλίδη, τον αείμνηστο υπουργό μας. Η υλοποίηση έγινε από την Ομαρχία. Ευχαριστούμε, Μιχάλη Μπαριανάκη, για την είδηση. Λοιπόν,
1: Βασίλη. Ναι, αλλά και αυτό πάλι, ναι. Και αυτό πάλι, Ρένα μου. Δηλαδή κάνουν ένα έργο, λέει, το έκανε τάδε. Δεν από τα λεφτά του παππού σας το κάνατε.
0: Τουλάχιστον
1: είναι λεφτά,
0: το,
1: εντάξει,
0: όχι. Το έκαναν
1: ναι,
0: τότε.
1: Εγκρίνανε, ναι, όχι. Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: θα δούμε ποιος αναλάβει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Βασίλη Καλλιμενάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα μου, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά για τον τραμπολίνο. Παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Και εμείς έχουμε ρίξει βουτιές και αμαλάχη θα ξαναρίξουμε. Νέα κορίτσια είμαστε, γιατί έχει καμία συντήρηση. Είναι ωραίο το κολύμπι. Η Μαΐσα μου λέει κατά καιρούς ο φίλος μου ο Νίκος ο Φαρμακίδης ότι η Ρένα από τότε που άρχισα να κολυμπώ και το χειμώνα έπαψε να έχω προβλήματα ρευματικά, αθρητικά, δεν ξέρω τι. Οπότε πρέπει και εγώ σταδιακά να μπω και το χειμώνα να κολυμπώ. Λοιπόν, θα μείνουμε στο κολύμπι και στη θάλασσα, όχι ακριβώς στο κολύμπι, θα πάμε στο ψάρεμα. Χθες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η απόφασή του, που βεβαίως την ακούμε εδώ και καιρό. Ακούγαμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αρχικά έχει μπει Κρήτη. Υπήρξαν αντιδράσεις και από την περιφέρεια εδώ, από τον αντιπεριφερειάρχη, το φιλήμενο το Ζανετίδη, αλλά από και αβοσιλόγους φορέων και από βουλευτές. Αντιδράσεις ότι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο δεν είναι μόνο στην Κρήτη, αλλά είναι και στη Δωδεκάνηση και στο Νότιο Αιγαίο. Οπότε αυτό υποθέτω το πιλωτικό πρόγραμμα με την επικήρυξη του λαγοκέφαλου στα 5,33 ευρώ το κιλό, αφορά και τις δύο περιοχές, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη του αγροτικού τομέα, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, και ο οποίος ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα αυτό. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη που είναι αρκετά πολύ θετική για την περιοχή μας. Κύριε Ζανετίδη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Βενενάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τα είπα έτσι σωστά, τα είπα σωστά.
2: Σωστά τα είπατε.
0: Ναι.
2: Σωστά τα είπατε.
0: Ότι εσείς το ξεκινήσατε, ακολούθησαν και άλλοι.
2: Ένα... Ναι, σωστά. Όλοι μαζί, στο τέλος καταφέραμε αυτό το, φέραμε αυτό το αποτέλεσμα που είναι θετικό για, για τους αλληλείς της περιοχής μας. Και ακούγοντας τα μέτρα, τα 7 μέτρα αυτά που εξήγησε ο Υπουργός, μπορώ να πω ότι καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών των αλλιών της περιοχής μας, και για πρώτη φορά ακούγοντάς τα είπα ότι αρκετά από τα θέματα που έχουμε καταθέσει κατά καιρούς με τα υπομνήματα για τα θέματα της αλλίας έπιασαν τόπο, διότι βλέπουμε ότι και τα καύσιμα επεκτείνονται, οι αποζημιώσεις για τα καύσιμα επεκτείνονται και στην αλλία. Πολύ, πολύ σημαντικό, οι αντικαταστάσεις και οι εξυγχρονισμοί των σκαφών και των μηχανών, η οργάνωση των αλλίων που θα είναι καλύτερη, οι νέοι αλλίες, η προσπάθεια που γίνεται να, ό,τι γίνεται με τους νέους, με την ένταξη νέων αγροτών, να γίνεται και στην αλλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικές οι ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο. Τώρα με το θέμα του λαγοκέφαλου, Αναμένουμε φυσικά και γράφος πέρα από τις, πέρα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός, διότι είπε τα 5,33 ναι, θα είναι κιλό. Καθαρά για το κιλό, θα είναι καθαρά για τους αλείς, την ψήξη και την κάψη να την κάνουν να την αναλάβουν οι περιφέρειες. Mm-hmm. Αναμένουμε την πρόσκληση τέλος πάντων που θα βγει, τις οδηγίες, να δούμε και τις αδειοδοτήσεις περιβαλλοντολογικές, θα τα δούμε όλα αυτά, τα περιμένουμε. Είναι σε εξέλιξη, προφανώς και στην εβδομάδα που μας έρχεται να πάρουμε εγγράφως τις οδηγίες αυτές, να δούμε ποιο τρόπο και εμείς θα βοηθήσουμε τους αλλήλους.
0: Το ποσό τα 5,33 ευρώ ένα κιλό λακοκέφαλο είναι ικανοποιητικό, κύριε Ζανετίδη, κατά την άποψή σας?
2: Εγώ θα σας πω, μιλώντας με κάποιους αλλήλους εδώ της περιοχής μας, ναι, κάποιοι το βρίσκουν ικανοποιητικό, κάποιοι αντιδρούν. Το σίγουρο είναι πριν ένα αρκετό διάστημα οι Κρήτες αλλήλους αντιδρούσαν με τα 6,5 ευρώ που ήταν τότε να... Ναι. Που υπόθηκε τότε ότι τόσο θα είναι, αντιδρούσανε και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Και θυμάμαι που μαζί πήγαμε στο Υπουργείο τότε, στον τότε Υπουργό, τον κύριο Κέλλα, αλλήλεις από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από την περιφέρειά μας, και αντέδρασαν έντονα σε αυτό το ποσό. Τώρα, τα 5,33 που είναι καθαρά είναι μια νέα εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα το δεχτούν. Είναι πρόσφατη, χθες έγινε αυτή η ανακοίνωση. Θα έχουμε μια επικοινωνία με τον συνάδελφο τον Σταύρο Τζεράκη, που έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, τον συνάδελφό μου από την Περιφερειάρχη της Κρήτης, στον πρωτογενή τομέα. Να δούμε πώς θα κινηθούμε από κοινού.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό πάντως ότι αυτό το στο πιλωτικό πρόγραμμα μπήκε και 12 ίσως μετά από πολλή προσπάθεια, ναι, και δική σας, πρέπει να το πούμε, να το αναγνωρίσουμε, αλλά και βουλευτών και συλλόγων αλλιέων. Υπήρξε μια, σε έναν βαθμό, συντονισμένη
2: μια
0: πίεση.
2: Ναι, ακριβώς. Μια γενική, έτσι, συντονισμένη. Mm. Τελευταία ήμασταν πολύ συντονισμένοι όλοι μαζί και πετύχαμε, είχαμε αυτό το καλό αποτέλεσμα.
0: Θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα τις λεπτομέρειες. Κύριε Φιλιμόνα Ζανετίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτό με το λαγοκέβαλο αποδεικνύεται ότι αν στοχεύσει σωστά, δεν ξέρω τώρα το ποσό, αν είναι ικανοποιημένοι οι ψαράδες μας, είναι ένα άλλο θέμα, θα το δούμε. Αν ασχοληθείς σοβαρά και στοχεύσεις με πίεση συντονισμένα, έχεις αποτέλεσμα. Και εδώ οφείλονται πολλά στο Φιλίμωνα το Ζανετίδη, να αποδίδουμε τα εύσημα εκεί που πρέπει. Αλλά και οι βουλευτές το είχαν αναδείξει, και οι σύλλογοι ψαράδων. Γενικά υπήρχε μια συντονισμένη προσπάθεια και με την Κρήτη. Είπα Κρήτη, χθες τον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, μια περιοχή έξω από το Ηράκλειο προς τα ανατολικά, πήρε φωτιά, το είδατε. Ήταν μια φοβερή εικόνα, ένα πυροσβέστη να βγάζει ένα σκύλο από ένα φλεγόμενο κτίριο. Ήταν έτσι η εικόνα, είναι πολύ συγκινητική. Βλέπεις τον πυροσβέστη να κρατάει αγκαλιά το σκυλί για να το σώσει. Εδώ λες ανθρωπιά και υποκλίνεσαι. Μην ξεχνάμε τα δεσποντάκια, κυρίες και κύριοι, κάνει και ζέστη, νερό. Εμείς βλέπουμε τα δικά μας που τους έχουμε, τα μπόλα από εδώ, από εκεί, ναι, που πάνε συχνά πυκνά, πίνουν, τους τα ανανεώνουμε το νερό. Τώρα είπα για δέσποτα, είδα μια καταγγελία του Συλλόγου της Φιλοζωικής. Κάποιοι κατήγγυλαν έναν, τώρα γυναίκα, άντρα, θα σας γελάσω, ότι στην αυλή του είχε αδέσποτα και το τάιζε. Πήγε αστυνομία, πήγε το υγειονομείο, τα βρήκαν όλα νορμάλ, καθαρά. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε, λέει, συνεργείο του Δήμου με αυτοκίνητο του Δήμου και πήρε τις αδέσποτες γάτες και τις απομάκρυνε. Κάτι τέτοια είχαμε και στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Ο Δήμος... πώς το έκανε αυτό? Μάλιστα το κοινοκομείο, η Στεφανία, η Παπακοσταντίνου ζει με την Γιούλη τη Δημέλη, θέτουν το ερώτημα, ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από το Δήμο. Τα δεσποτάκια δεν είναι στη διάθεση κανενός. Έχουν την αυτόνομη ζωή τους, την προστασία από τον νόμο, και δεν μπορεί να κάνει κανένας ό,τι θέλει, ακόμα και δημοτική αρχή να είναι. Ποιος έδωσε την εντολή διερωτάται ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου και αναφέρεται στο περιστατικό ότι πήγε υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Μετέβη με σκοπό την περισυλλογή αδέσποτων κατοικιών από την περιοχή τους, ευτυχώς χάρη στις αντιδράσεις εθελοντών, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί. Το όχημα αποχώρησε με άδεια χέρια. Ποιος έδωσε την εντολή, ρωτάμε και εμείς στη Δημοτική Αρχή, να απομακρυνθούν αδέσποτα γατιά που δεν εμποδίζουν κανένα. Ποιος την έδωσε, πώς τις δίνουν αυτές τις εντολές και δεν τρέπονται. Λοιπόν, αυτά ως ένα πρώτο σχόλιο. Λοιπόν, γιατί αυτά που συμβαίνουν, γιατί και στη δική μας περιοχή σε κάποιους δεν άρεσαν τα δεσποτάκια και δύο σκυλιά που είχαν ζήσει όλη τη ζωή τους εκεί. Και τα σκυλιά αναγκάστηκε φιλόζος και τα πήρε σπίτι του και μπράβο του. Οι γάτες, οι πιο πολλές έχουν εξαφανιστεί. Και είχε επισκεφτεί και εκεί άνθρωποι του Δήμου, είχαν κάνει επισκέψεις. Καλά, θα πρέπει να ντρέπονται εκεί στο Δήμο αυτοί που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Θα ντρέπονται αντί να προστατεύσουν, να στηρίξουν όλους τους εθελοντές που στηρίζουν την αδέσποτη ζωή. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει το Σωματείο Φιλοζωικής που λειτουργεί χρόνια τώρα. Λοιπόν, 58 λεπτά μετά τις 8. Να σας πω ποιος έδωσε την εντολή. Έλα μου ντε. Μπορείτε να το βρείτε και στο Facebook και σε site. Αλλά ευτυχώς που αντέδρασαν οι εθελοντές. Πάντα αυτοί σώζουν την παρτίδα. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε διαφημίσεις, Sport FM και μέσα μετά θα μιλήσουμε με αρκετούς και αρκετές, με μία νεαρή φοιτήτρια και οι υπόλοιποι είναι νεαροί κύριοι που πέτυχαν. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Sport FM και επιστρέφουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinSport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυστραλία, Σουηδία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ είναι οι ομάδες που ακολούθησαν Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 4, 5 και 6. Τα νέα ζευγάρια που προέκυψαν είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο 2029 ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, δήλωσε ο 58χρονος τεχνικός. Είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια, σημείωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στη Λευκοσία, θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Σύντομα ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Σε προχωρημένο στάδιο η υπόθεση Ράστοντερ, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το τριφύλι, που συνεχίζει και την αναζήτηση για αριστερό μπακ και στόπερ. Θέμα ορών, η απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ολυμπιακό που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο του Ζωέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Κοντά στην ολοκλήρωση του ντιλ με την Πάρμα για την πώληση του Στρεφέτσα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ έθεσε ως στόχο ο Μουσταφα Φαλ στις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού. «Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε η παρουσία του Ζήλικο Μπράντοβιτς», πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία η Λιούμπισιτς και η Λίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Στη λίστα του ΠΑΟΚ, ο 30χρονος φόρτης Μπόκα Τζούνιορς, Μιγγέλ Μερεντιέλ, όπως αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται η περίπτωση του Γκανέζου μέσου Κουασί Σιμπό, που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αριτζέλου Στόνοτο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με τον Τζαλούκα Ντιμάρτζιο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλο, αφού η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Με ΑΕΚ και Περιστέρι Μπέτσον απευθείας στους ομίλους η σύνθεση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών που θα διεξαχθούν 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Καστελάνη. Ο Αργεντινός είχε οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του double της σεζόν 2023-24. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
13: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
12: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
13: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
12: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Το ημέρα είναι υπέροχη, το Σαββατοκύριακο φοβερό όπως προμηνύεται και είναι πιο υπέροχο βεβαίως για όσους και όσες κατάφεραν χθες και πέτυχαν τον πρώτο στόχο μεγάλο της ζωής τους. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας διαβάζετε, μας ακούτε, topfm1024.gr. Μεγάλες χαρές λοιπόν χθες για πολλά από τα αγόρια και τα κορίτσια της Ρόδου και των υπολείπων νησιών για τις σημαντικές επιτυχίες που πέτυχαν. Ο πρώτος μεγάλος στόχος της ζωής τους επετεύχθη. Το έχουμε ζήσει πριν από πολλά χρόνια, τώρα μην θέλετε να σας πω πόσα, και σας τα έλεγα. Χοροπηδούσα μέσα στο πατρικό μου σπίτι. Και τα θυμάμαι εκείνη τη στιγμή, δεν πρόκειται ποτέ να την ξεχάσω. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον πρώτον στην περιοχή μας. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είναι κορίτσι. Είναι η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από το Ροδίον Παιδεία, που συγκέντρωσε 19.000 παρακαλώ μόρια, 710 μόρια, 19.710 μόρια. Και αν δεν κάνω λάθος, περνά εκεί που θέλει, η ιατρική, εκεί που είναι η μάνα της, η κυρία Αγγελίδου. Μαρία Μιχαέλα, χαιρέτη, καλημέρα, πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες να τα πούμε. Πρώτα-πρώτα, Μαρία Μιχαέλα, θέλω να μου πεις το συνέστημα που ένιωσες όταν είδες τα μόρια που συγκέντρωσες.
1: Εντάξει, στην αρχή όταν τα άκουσα, εγώ περίμενα ότι θα έχω γράψει καλά, αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ψηλές οι βαθμολογίες, η αλήθεια. Εντάξει, αισθάνθηκα πολύ.
0: Πες μας τις βαθμολογίες που συγκέντρωσες.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Στην έκθεση πήρα 19, ναι. Στη φυσική 20. Στη χημεία 19,8 και στην βιολογία επίσης 19,8.
0: Μπράβο. Μπράβο, πλησίασες δηλαδή το 20 σχεδόν σε όλα.
1: Ναι. Σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Πες μου αλήθεια, πώς διάβασες, πώς το κατάφερες, πόση προσπάθεια κατέβαλες. Περιέγραψέ μας έτσι, πώς ναι, ήταν ναι. Αυτό το Κοιτάξτε. Διάστημα.
1: Ναι, εντάξει, η χρονιά αυτή σίγουρα ήταν πιο απαιτητική από τις προηγούμενες. Ωστόσο, ο αγώνας για την εισαγωγή στην ιατρική δεν ξεκινάει από τη δεύτερη λυκείου ή από την τρίτη λυκείου. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Γιατί εννοείται πρέπει, ακόμα εγώ θα έλεγα και από το δημοτικό, πρέπει να αρχίσουν να τίθενται οι σωστές βάσεις για να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τις αρχές, ας πούμε, σε όλες τις επιστήμες και τα λοιπά, για να μπορέσουν μετά στο γυμνάσιο και το λύκειο να τις εξελίξουν και να πετύχουν το στόχο τους. Γι' αυτό πιστεύω είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και όχι μιας της μεμονωμένης χρονιάς, ας πούμε.
0: Πόσο επηρεάστηκες από τη μητέρα σου, Μαρία Μιχαέλα, γιατί φαντάζομαι ότι ένα επηρεασμό τον είχες.
1: Κοιτάξτε, ναι. Δεν είναι μόνο και η μαμά μου γιατρός, είναι και ο παπάς μου.
0: Α, είναι και οι δύο. Οπότε... Εγώ ήξερα, ξέρω για την μάνα σου, ναι, τη γνωστή, την κυρία Αγγελίδου. Ναι, από είσαι σε ιατρικό περιβάλλον, έχεις μεγαλώσει.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι, από μικρή.
0: Ναι. Οπότε ναι. Επηρεάστηκες από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, αναμφίβολα, εντάξει, σίγουρα επηρεάστηκα. Αλλά η απόφασή μου να γίνω γιατρός ήταν
0: δική
1: μου, δεν με πίεσε κανείς. Εντάξει, βλέποντας και τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, μου άρεσε πάρα πολύ, με ενθουσίαζε από μικρή, ας πούμε.
0: Τι σας πρόχνει στην ιατρική, αλήθεια?
1: Κοίταξε, εντάξει, εκτός από τα κλασικά, ότι ο γιατρός βοηθάει τους συνανθρώπους του, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Θεωρώ ότι είναι το ύψιστο, ας πούμε, επάγγελμα, ύψιστο λειτουργήμα που μπορεί να κάνει κανείς. Να βοηθήσει, να σώζει ανθρώπινες ζωές, να βοηθάει με όποιον τρόπο που μπορεί τον συνάνθρωπό του. Ο ένας γιατρός προασπίζει το πολυτιμότερο αγαθό μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας, που χωρίς αυτή δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άμα δεν είμαστε υγιείς. Εντάξει, και εννοείται μαζί με το γιατρό, με το επάγγελμα του γιατρού έρχεται και μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Γιατί ένας γιατρός πρέπει να κάνει πολλές θυσίες συχνά για να μπορέσει να
0: διαβάζει μια ζωή, να μορφώνεται, να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ιατρική, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί ένας επιστήμονας πρέπει συνεχώς να εξελίζεται, να μαθαίνει τις καινούργιες τεχνικές κτλ. Για να μπορέσει να παρέχει την καλύτερη δυνατή βοήθεια στους ασθενείς του.
0: Τον τελευταίο χρόνο, γιατί νομίζω ότι όλοι δίνεται τα πάντα, τον τελευταίο χρόνο για τις πανελλαδικές, στερήθηκες κάποια πράγματα?
1: Κοίταξε, εγώ εννοείται ήταν πιο περιορισμένες οι έξοδοι και τα λοιπά, αλλά δεν αισθάνομαι ότι στερήθηκα κάτι. Δηλαδή και έξω πήγαινα με τους φίλους μου και τις γιορτές και τα λοιπά με την οικογένειά μου περνούσαμε καλά. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι, ξέρω εγώ, όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να διαβάζω μόνο, δεν θα κάνω τίποτα.
0: Δεν άφησες την υπόλοιπη ζωή απ' έξω από τη ζωή σου και καλά έκανες. Σε ποια σχολή δείχνει, φαίνεται, από ότι περνάς, Μαρία Μικαέλα, σε ποια σχολή, Αθηνών?
1: Στην Αθήνα φαντάζομαι περνάω τώρα.
0: Ναι. Επιλέγεις όμως εσύ, ήθελες θες Αθηνών? Αθηνών, λογικό είναι, ναι. Και ποια ειδικότητα, αλήθεια, θα ήθελες αργότερα να ακολουθήσεις?
1: Κοίταξε, θα προτιμούσα κάτι που να έχει να κάνει με κάτι να περιέχει χειρουργική.
0: Ναι.
1: Τώρα συγκεκριμένα δεν ξέρω. Ας πούμε, της μαμάς μου ειδικότητα η γυναικολογία μου αρέσει.
0: Ναι. Ο μπαμπάς τι ειδικότητα έχει?
1: Ο μπαμπάς μου είναι, ναι, δερματολόγος.
0: Δερματολόγος,
1: δεν
0: είναι, ναι.
1: Δεν μου αρέσει τόσο.
0: Ναι, οπότε... κάτι με χειρουργείο δηλαδή, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, με τα χρόνια κάποια στιγμή θα κατασταλάξεις αυτό που σε ελκύει περισσότερο και θα το επιλέξεις, φαντάζομαι.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, για κάποια στιγμή θα σε έχουμε ως γιατρό να ζητάμε τα φώτα σου. Λοιπόν, ναι, ναι. Σημαντική στιγμή η χθεσινή και για σένα. Εγώ έλεγα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες, ότι και εγώ θυμάμαι όταν άκουσα το όνομά μου πριν από πολλά χρόνια, ότι περνούσα στο οικονομικό της νομικής που άρχισα να χοροπηδώ στο πατρικό μου σπίτι. Αυτές οι στιγμές δεν τις ξεχνάω, τις κουβαλάω πάντα μέσα μου όσα χρόνια και αν περάσουν. Το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Αυτό φαντάζομαι. Λοιπόν, Μαρία Μιχαέλα, χαιρέτη. Τα καλύτερα, καλή συνέχεια και πολλά πολλά μπράβο. Είναι σημαντικό πράγμα και η γυναικεία πρωτιά, να σου πω. Είναι διπλή χαρά για μας τις γυναίκες να βλέπουμε τα κορίτσια μας να πρωτεύουν. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Όλα τα καλά στη ζωή σου, Μαρία Μικαέλα, χαιρέτη. Τα συγχαρητήριά μου και στους γονείς σου αλλά και στους εκπαιδευτικούς σου. Πάνω απ' όλα όμως εσένα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα Μαρία Μικαέλα.
1: Καλημέρα.
0: Χάρηκα πολύ,
1: καλημέρα.
0: Και σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Και εγώ, να είστε καλά, γεια σας.
0: Αυτή είναι η νέα γενιά, κυρίες και κύριοι, που φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ καλύτερη από τις γενιές τις δικές μας. Ελπίζω και εύχομαι όταν θα βρεθεί η χώρα στα χέρια τους να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βλέπεις ωραία παιδιά, κοινωνικά, χαρούμενα, η χαρά της ζωής. Είναι σημαντικό πράγμα να κυνηγάς τον όνειρό σου, τις σπουδές σου, να διαβάζεις. Η ιατρική είναι σκληρό πράγμα. Και παράλληλα να μην χάνεις τη χαρά της ζωής. Λοιπόν, ελπίζω ότι τα χρόνια που θα έρθουν η χώρα θα βρεθεί σε αυτά τα χέρια της νέας γενιάς. Τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε το χορό με τους φοιτητές και φοιτήτριες πλέον, με τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, με την Μαρία Μικαέλα Χερέτη. Θα συνεχίσουμε τώρα με έναν νεαρό κύριο φοιτητή. Μου έλεγαν ότι στόχευε φαρμακευτική, αλλά με τα μόρια που συγκέντρωσε βλέπει και η ιατρική. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Κωνσταντίνο Παναγιωτίδη, ένας από τους νέους φοιτητές μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, πολλά πολλά συγχαρτήρια. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Από ποιο σχολείο είσαι, Κωνσταντίνε? Για δώσ' μας παραπάνω πληροφορίες.
1: Από το Γέλια Λυσού.
0: Από το Γέλια Λυσού. Συμπλήρωσες 19.000 μόρια, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ήθελες να περάσεις φαρμακευτική?
1: Όλη τη χρονιά αυτός ήταν ο στόχος, αλλά
0: τώρα
1: τελευταία δεν ξέρω, σκέφτομαι και ιατρική.
0: Με τα μόρια αυτά μπορείς να χτυπήσεις ιατρική από ό,τι φαντάζομαι. Έχουμε εδώ και ένα ναι. μικρό σκυλί τη Μάνια, δεν ξέρω πώς θα πας με τα ζώα, ναι. Πες μας, Κωνσταντίνε, πώς ήταν τα τελευταία χρόνια της προσπάθειάς σου? Δώσ' μας μια εικόνα.
1: Εντάξει, ήταν δύσκολα, κουραστικά. Ήθελε πολύ προσπάθεια για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο.
0: Τι ήταν αυτό που θυσίασες για το διάβασμα?
1: Πολλές ώρες με τους φίλους, την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Το μπάσκετ που έπαιζα τόσα χρόνια το παράτησα.
0: Mm. Απαράτησες το μπάσκετ. Ελπίζω τώρα να το ξαναρχίσεις.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Πώς το αποτέλεσμα από τα μόρια, πώς το έμαθες, με SMS, έφτασε στο κινητό σου?
1: Όχι, πήγα από το σχολείο.
0: Πήγες από το σχολείο. Πώς ένιωσες αλήθεια βλέποντας τον εαυτό σου να έχει συγκεντρώσει 19.000 μόρια?
1: Εντάξει, ανακουφίστηκα, γιατί ήταν το αποτέλεσμα όλης της προσπάθειας των τελευταίων 2 χρόνων.
0: Μόνο ανακούφιση, χαρά, ότι πέτυχες τον πρώτο μεγάλο στόχο της ζωής σου. Γιατί είναι μεγάλο στόχος.
1: Ναι. Ευχαρίστηση.
0: Mm-hmm. Οι γονείς σου?
1: Συγκινημένοι.
0: Λογικό
1: είναι. Ήθελαν πάρα πολύ.
0: Είναι σημαντικό να έχεις την εμπιστοσύνη των γονιών και να στηρίζεσαι από αυτούς. Τώρα πώς νιώθεις ότι είσαι πλέον φοιτητής?
1: Σωστά, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, αλήθεια.
0: Τώρα, αν κυνηγήσεις ιατρική, σε ποια σχολή βλέπεις τον εαυτό σου να περνάει, με τα δεδομένα που γνωρίζεις καλύτερα εσύ από οποιοδήποτε άλλο?
1: Ναι, σε ποια πόλη?
0: Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ωραία φοιτητούπολη η Θεσσαλονίκη. Εγώ σπουδάσα Αθήνα. Αλλά και για τη Θεσσαλονίκη ακούω τα καλύτερα.
1: Ωραία πρέπει να είμαι. Είμαι και Βορειολαδίτης, οπότε...
0: Είσαι από εκεί, οπότε ναι. Τώρα όλοι οι γονείς θα ψάχνουν σπίτια για να σας στεγάσουν, να σας πιτώσουν. Στις πόλεις που θα σπουδάζετε. Κάποιοι από τους φίλους με τους οποίους δίνατε μαζί εξετάσεις τα ΠΕ, κατάφεραν, τι έγινε?
1: Περισσότεροι φίλοι μου και γνωστοί μου πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχα και τη χαρά να είμαι συμμαθητής με τα δίδυμα που γράψανε
0: 19.000. Του Βασίλη του Παπαϊκονόμου, ναι.
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: πέτυχαν και αυτά υψηλές βαθμολογίες, και μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στον κύριο Βασίλη Παπαϊκονόμου, σε όλη την οικογένεια, γιατί συνολικά τον μπράβο πρώτα βέβαια σε εσάς, αλλά μετά και στις οικογένειές σας, έτσι.
1: Σωστά.
0: Τώρα...
1: Ναι, περισσότεροι μου φίλοι πήγαν καλά.
0: Αυτό είναι ωραίο, γιατί μπορεί κάποιος από αυτούς να τους βρεις εκεί που θα πας κι εσύ.
1: Ναι.
0: Τώρα διακοπές, ξεκούραση?
1: Εντάξει, όσο να είναι, ναι.
0: Το χρειάζεστε, το δικαιούστε. Ναι.
1: Το δικαιούμαστε όντως.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε Παναγιωτίδη, πολλά πολλά συγχαρτήρια. Ευχόμαστε τα καλύτερα στο συνέχεια της ζωής σου. Είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος και σε σένα. Και είναι σημαντική στιγμή, ξέρεις, θα τη θυμάστε μια ζωή. Όπως τη θυμόμαστε όλοι εμείς οι παλαιότεροι, ναι, που έχουμε περάσει από τα ίδια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.

0: να διαβάζω, να βάζω τη φαντασία μου, ναι. Στη χημεία δεν τα είχα πάει καλά, διότι δεν, στη χημεία έχει συνέχεια, αν χάσεις την αρχή μετά πάπαλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα πήγα μία χαρά για εκείνα τα δεδομένα. Εκείνες τις στιγμές είναι από τις στιγμές που θυμάμαι πάντα. Και γυρνώντας πίσω, πολλές φορές που χάνω την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αυτή η χαρά που ένιωσα τότε και η πίστη στον εαυτό μου, γιατί με το αποτέλεσμα αμέσως λες τα κατάφερα, αυτό με επαναφέρει στην πραγματικότητα και συνεχίζω. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει, 27 λεπτά μετά τις 9, πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και σε λίγο θα υποδεχθούμε τον Σωτήρη Ταραζλιά, ο οποίος συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία, περνάει στη νομική Αθηνών που είχε επιλέξει. Είναι ο γιος του Κώστα του Ταραζλιά, του φίλου μου και της Σοφίας Χατζη Μιχαήλ. Μπράβο στο Σωτήρη. Θα τα πούμε και με το Σάββα το Σαββί, τον γιο του Μανώλη του Σαββί και της Μαριέτας Γαβριλιώτη. Έζησα από κοντά την αγωνία και της Μαριέτας και του Μανώλη, αλλά και του ίδιου του Σάββα. Το πόσο άγχος δημιουργεί στα παιδιά αυτή η κατάσταση, το διάβασμα, οι απαιτήσεις. Τα κατάφεραν όμως και οι δύο, και ο Σωτήρης και ο Σάββας, και χάρηκα μαζί με τους γονείς και με τα παιδιά. Γιατί είναι όμορφες στιγμές. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και θα υποδεχθούμε τον νεαρό Ταραζλιά, τον Σωτήρη Ταραζλιά, που ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ καλύτερη εκδοχή από τον Μπαμπά Κωνσταντίνο Ταραζλιά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Ζωζούνι! Ζωζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Top FM 102,4.

0: 34 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το OPFM, ένα στα γεγονότα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο, μας ακούτε, μας διαβάζετε, το opfm1024.gr. Στα τηλέφωνα του σταθμού μας, 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber, με φωτογραφίες, με βίντεο, με θέματα που θέλετε να ερευνήσουμε, 69-373-48-348. Ένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής την αφιερώσαμε στους νέους και στις νέες φοιτήτριες από την περιοχή μας. Χαρήκαμε ιδιαίτερα με τη χαρά των παιδιών, ξέρουμε την προσπάθειά τους και χαίρομαι ακόμα περισσότερο που στα στούντιο του Top FM φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή τον Σωτήρη Ταραζλιά, το γιο του Κωνσταντίνου Ταραζιά και τη Σοφίας Χατζημιχαήλ. Το Σωτήρη τον ακούω από μικρό, από τον μπαμπά και τη μαμά. Και τώρα βέβαια έχω τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά ως φοιτητή πλέον. Σωτήρη Ταραζιά, καλώς όρισες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάσαι σήμερα τέτοια μέρα για σένα στα στούντιο του σταθμού μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν σίγουρα μια πολύ απαιτητική και δύσκολη διαδικασία. Οι Πανελλήνιες.
0: Διάβαζες πολύ?
1: Σίγουρα χρειάστηκε να αφιερώσω αρκετό χρόνο από την καθημερινότητά μου για το διάβασμα, χωρίς βέβαια να διακόψω τις ασχολίες και τις συνήθειές μου που είχα πριν τις Πανελλήνιες.
0: Καλό ήταν αυτό που δεν τις διακόψες.
1: Όμως κάποιες μέρες, ναι, χρειαζόταν να διαβάσω και μέχρι 8 και 10 ώρες τα Σαββατοκύριακα. Αλλά δεν μπορώ από τις στερήφικα πράγματα. Ούτε αγχώθηκα αρκετά. Μόνο προς το τέλος, λίγο πριν τις εξετάσεις, αγχώθηκα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Νομίζω αυτό το άγχος ισχύει για όλα τα παιδιά που είναι υποψήφια στις πανελλαδικές. Και εμείς τότε είχαμε κάποιο άγχος, αλλά εντάξει, ήταν και πιο χαλαρά τα πράγματα τότε. Σε εσάς είναι πολύ πιο ζόρικα, έχω την εντύπωση, Σωτήρη.
1: Το άγχος είναι φυσιολογικό, διότι η Πανελλήνιες είναι μια διαδικασία που θα καθορίσει τη ζωή μας. Δηλαδή το ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Οπότε αναμφίβολα θα είναι ένα βάρος για εμάς μαθητές.
0: Πόσα μόρια συγκέντρωσε, Σωτήρη?
1: 18.100.
0: 18.100. Πού περνάς?
1: Κατά πάσα πιθανότητα νομική Αθηνών.
0: Επιλογή σου?
1: Ναι.
0: Θες να γίνεις δικηγόρος ή κάτι άλλο? Για πες με αυτά που μου έλεγες πριν βγούμε στον αέρα.
1: Δεν είναι τόσο... Εγώ δεν αποφάσισα να πάω νομική Αθηνών για να γίνω τόσο δικηγόρος. Δεν είναι το όνειρό μου να ασχοληθώ ή με την δικηγορία είτε να γίνω δικαστικός. Πάω για να αποκτήσω μια καλή μόρφωση και...
0: Και στη συνέχεια να δεις...
1: Τι επιλογές θα μου ανοίξουν, αφού τελειώσω το πανεπιστήμιο και εδώ πώς είναι η κατάσταση και να...
0: Μ' αρέσει που βάζεις ως πρώτον να μορφωθείς, να πάρεις γνώσεις.
1: Είναι σημαντικό να έχουμε μια ορφή παιδεία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακόμα και αν αλλάξεις επάγγελμα κάποια στιγμή, κάνεις κάτι άλλο που δεν έχει σχέση, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να μορφώνεται, να πηγαίνει πανεπιστήμιο. Μαθαίνει, ζει σε ένα άλλο κύκλο, συνήθως ζει μόνος του, στέκεται στα πόδια του για πρώτη φορά. Στα λέω γιατί τα έχω ζήσει πριν από πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πώς φαντάζεσαι τη φοιτητική σου ζωή.
1: Ως κάτι ευχάριστο, διότι ήθελα, πέρα από τη νομική Αθηνότητα, μια καλή σχολή. Ήταν για μένα ένα ισχυρό κίνητρο να με αφήνα, όσο λίγο και... Χαζό να ακουστεί, ήθελα για να είμαι και κοντά στην ομάδα μου, την ΑΕΚ.
0: Α, είσαι και ΑΕΚ.
1: Δηλαδή ήταν για μένα ισχυρό κινητρό. Ναι. Να τα πάω καλά, να περάσω Αθήνα, για να μπορώ να πηγαίνω και γήπεδο.
0: Και θες πάνω απ' όλα να μεγαλώσεις τις γνώσεις σου, να μάθεις, ναι, και μετά θα δεις ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις.
1: Ανάλογα τις προοπτικές που θα υπάρχουν εκείνη την περίοδο, γιατί συνέχεια... Οι εξελίξεις προκύπτουν νέα δεδομένα στην πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
0: Και θα είσαι κοντά και στην ομάδα σου, στην ΑΕΚ. Το είπες αυτό και φωτίστηκε όλο το πρόσωπό σου. Φαντάζομαι ότι είσαι φανατικός ΑΕΚτζής.
1: Ναι, κανεβαίνω μια φορά το χρόνο. Ακόμα και φέτος δηλαδή, που είχαμε Πανελλήνες, πήρα λίγο χρόνο και ανέβηκα πάνω Αθήνα να δω την ομάδα.
0: Λοιπόν, σε βλέπω να αναβαίνει στα σκαλιά της Νομικής, τα ίδια ανέβηκα και εγώ και πολλοί άλλοι. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, καλό πανεπιστήμιο με τα καλύτερα. Θα έχεις μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και νομίζω το λέω σε πολλούς και σε πολλές ότι είναι ένα μοναδικό διάστημα η φοιτητική ζωή να την αξιοποιήσουμε σε όλα τα επίπεδα, από μόρφωση, να μάθεις συγκεκριμένα πράγματα στο πανεπιστήμιο, αλλά και ευρύτερη μόρφωση. Η Αθήνα σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Έχει πολιτισμό, έχει θέατρα, έχει ευκαιρίες που δεν τις έχουμε εμείς εδώ στην επαρχία.
1: Είναι και το κέντρο των εξελίξεων.
0: Ακριβώς. Ανοίγουν οι ορίζοντες σε ενός ανθρώπου στην Αθήνα, ειδικά στην ηλικία τη δική σου.
1: Σίγουρα. Γιατί...
0: Θα ήθελες μετά τη Νομική να συνεχίσεις το εξωτερικό, φαντάζομαι. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Αυτή τη στιγμή είπε το...
0: Ναι.
1: Μπέμε ελκύτω στο εξωτερικό.
0: Σε ελκύτω εσωτερικό. Τέλειωσε το εσωτερικό και μετά βλέποντας και κάνοντας. Πήγες διακοπές μετά τα αποτελέσματα, τέλος των Πανελλαδικών.
1: Μια μέρα μετά, αφού τελειώσαμε, βώσαμε ιστορία, έφυγα με τους φίλους μου, πήγαμε Πάρο. Κάτσαμε εκεί μια εβδομάδα. Ωραία ήταν.
0: Μου έλεγες ότι είναι πιο ακριβή η Πάρος από τη Ρόδο.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές ήταν λίγο τσιμπημένες στα εστιατόρια και στη νυχτερινή διασκέβαση. Χωρίς βέβαια να ήταν κακής ποιότητας, αλλά ήταν πιο ακριβά σχέση με τη Ρόδο. Και θεωρώ ότι η Ρόδος είναι ανώτερη από τα υπόλοιπα νησιά.
0: Α, είναι ανώτερη. Καλό είναι αυτό, ναι.
1: Σε πολλές παραλίες Πάρου δεν είχαν κατάλληλες υποδομές, δεν είχαν ντουζ για να ξεπληθεί κανείς.
0: Α, ναι. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
1: Ενώ στη Ρόβο, σε όποια γωνιά του νησιού και να πας, θα βρεις ένα ντουζ.
0: Θα βρεις ντουζ, είσαι σίγουρος. Ναι. Εντάξει,
1: στα περισσότερα μέρη.
0: Δεν μου λες, Σωτήρη, σε έχει επηρεάσει, γιατί βλέπω ότι είσαι φιλοσοφημένος, αυτό διαπιστώνω από κοντά, ότι τη ζωή τη βλέπεις με άλλο μάτι. Δηλαδή μπαίνω στη Νομική, θέλω να μάθω, να διευρύνω τον ορίζοντα των γνώσεών μου και θα δω στην πορεία τι θα ακολουθήσω. Αυτό δεν το συναντάς συχνά. Σε έχει επηρεάσει σε αυτό ο πατέρας σου, γιατί με τον πατέρα σου συναλλασσόμαστε δημοσιογραφικά εδώ και πολλά χρόνια, να μην σου πω τώρα πόσα. Είναι άνθρωπος του πολιτισμού που διαβάζει, που μαθαίνει, που δεν μένει στατικό. Σε έχει επηρεάσει. Μπα.
1: Θέλω να πω ότι οι γονείς μου δεν με ανάγκασαν.
0: Ούτε η Σοφία είναι επιχειρηματίας, η μαμά, ναι.
1: Ναι, ναι. Οι γονείς μου δεν με ούτε με ανάγκασαν, ούτε μου είπαν, ούτε με προέτρεψαν, πήγαινε προς αυτήν την κατεύθυνση, επέλεξε αυτή τη σχολή. Με άφησαν στη δική μου προαίρεση να αποφασίσω εγώ τι θέλω να ακολουθήσω για το μέλλον μου. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό να μην καθοδηγούμε να μην επιβάλλουμε στα παιδιά μας να πηγαίνουν εκεί που δεν θέλουν. Πρέπει να ακολουθούν τη δική τους επιθυμία.
0: Και εκεί που θέλουμε εμείς, που δεν, ναι. Δεν έχουμε πάει εμείς, δεν έχουμε ακολουθήσει αυτό που θα θέλαμε και τώρα το περνάμε στα παιδιά μας. Τις φιλοδοξίες, δηλαδή τις δικές μας, να τις μεταφέρουμε σε εσάς. Γιατί γίνεται πολλές φορές.
1: Και εγώ, στο Θεό, οι γονείς μου δεν με ανάγκασαν. Ούτε ήταν αυστηροί καθόλου. Κατάλαβαν ότι έκανα μια προσπάθεια και το σεβάστηκαν.
0: Σε βοήθησαν?
1: Σίγουρα με βοήθησαν, γιατί μου πάρηχαν όλα όσα χρειαζόμουν, με βοηθούσαν στις μετακινήσεις μου από τα φροντιστήρια προς το σπίτι, στο σχολείο. Και δεν έχω κανένα. Είμαι ευγνώμων σε αυτούς. Αλλά και στους καθηγητές γενικά που συνέβαλαν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί για να επιτυχές αποτέλεσμα χρειάζεται συνεργασία και του μαθητή, αλλά και του καθηγητή. Δεν είναι επιτυχία ούτε του ενός, είναι μαζί, είναι συνεργασία.
0: Ένας μαθητής που θα δώσει του χρόνου για τις πανελλαδικές, τι είχε θα έχεις να του πεις εσύ που έχεις περάσει μόλις τώρα αυτή την εμπειρία με επιτυχία?
1: Να μην το βλέπει ως ένα βάρος. Να προσπαθήσει να... Χρειάζεται σίγουρα διάβασμα. Δεν λέω ότι διαβάζοντας μόνο 1-2 ώρες την ημέρα είσαι εντάξει. Άμα θες ένα υψηλό στόχο, αναγκαστικά πρέπει να αφιερώσει ένα
0: σημαντικό... Πόσες ώρες περίπου?
1: Ανάλογα τώρα.
0: 5-6. Εσύ πόσες ώρες διάβαζες περίπου κατά μέσο όρο?
1: Τις καθημερινές, όταν είχαμε και σχολείο, εντάξει, 3-4 ώρες. Μετά όταν σταματήσαμε να πηγαίνουμε σχολείο από ένα σημείο και μετά, για να μπορούμε να επικεντρωθούμε στην, στην προετοιμασία, τα πρωινά εκεί 5 ώρες. Αλλά χωρίς βέβαια να διακόψω τις ασχολίες που είχα και πριν, δηλαδή να παρακολουθώ την επικαιρότητα, να ασχολούμαι με την ομάδα μου, να παρακολουθώ πολιτικά γεγονότα.
0: Παρακολουθείς πολιτικά γεγονότα. Και μια... τα έχεις επηρεαστεί από τον μπαμπά τα ραζλιά τώρα, θα σου το πω εγώ. Εντάξει, συγγνώμη.
1: Εντάξει, ναι. Είναι μια ασχολία που μου αρέσει.
0: Και καλό είναι. Πρέπει να γνωρίζετε τι γίνεται γύρω σας. Εξάλλου η πολιτική καθορίζει τη ζωή μας, έτσι, όλων μας. Τι θες λοιπόν να πεις στους υποψήφιους φοιτητές για τις πανελλαδικές? Ότι πρέπει να διαβάζουν, αλλά δεν πρέπει να αποκοπούν από τη ζωή τους.
1: Ναι. Και να, άμα έχουν ένα στόχο, να επιδείξουν σοβαρότητα. Μην τον αμελήσουν. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία.
0: Λοιπόν, Σωτήρη Ταραζλιά. Εγώ να πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Σωτήρης ήρθε ως νεαρός κύριος, ήρθε και με τα αγγλικά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το πούμε και αυτό. Ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρει από τρόπους. Όταν έχεις μεγαλώσει σε σωστή οικογένεια, Τάνια Δρακιού, αυτό το δείχνει και μόνο η παρουσία σου. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Τώρα Ταραζλιάς και κυρία Σοφία Χατζημιχαήλ θα ψάξουν να σου βρουν για σπίτι, ή έχετε?
1: Έχουμε σπίτι.
0: Α, οπότε δεν μπαίνουν.
1: Είναι το πατρικό της μητέρας μου, επειδή μεγάλωσα.
0: Α, οπότε
1: Αθήνα.
0: Μια χαρά δεν έχει. Πού, σε ποια περιοχή βρίσκεται?
1: Στα Κάτω Πατήσια.
0: Α, στο κέντρο, ναι, στην καρδιά. Και εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια έμενα στην Χαρλό Τρικούπη, στην καρδιά της Αθήνας. Ναι, ήταν ωραία εκείνα τα χρόνια για τους φοιτητές. Ο Τύρια νομίζω και τώρα θα είναι ωραία. Και θα τα κάνετε ακόμα πιο ωραία εσείς. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, Σωτήρη. Χάρηκα
1: πάρα πολύ
0: που σε γνώρισα, που ήρθες και μας τίμησες. Γιατί είναι τιμή ένας νέος φοιτητής με πολύ καλή απόδοση, ένας συγκροτημένος νεαρός κύριος, να έρχεται και να μας μιλάει μέσα στο στούντιο. Είναι μεγάλη μας τιμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε. Σωτήρης Ταραζλιάς, ένας νέος φοιτητής από τη Ρόδο, μάλλον, όχι μάλλον, στη νομική Αθηνών. Πάμε τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής, αφιερωμένη τελευταία ώρα στους νέους φοιτητές και φοιτήτριές μας. Επιλέξαμε να κλείσουμε με τον κύριο, τον νεαρό κύριο που τον γνωρίζουμε από μωρό. Σας το έλεγα νωρίτερα. Από μωρό ερχόταν με τη μάνα του, τη συνάδελφό μου, τη Μαρία Ταγκαβριλιώτη, στην ΕΡΤ Ρόδου. Μεγαλώνοντας, ο Σάββας ο Σαββής έγινε ένα χαρούμενο, όμορφο, κοινωνικό παιδί, χαρά της ζωής, που παραμένει και σήμερα, και εύχομαι να συνεχίσει βέβαια σε όλη τη ζωή του να είναι έτσι η χαρά της ζωής προσωποποιημένη. Γιος και του Μανώλη του Σαββή, μην ξεχάσω τον μπαμπά και βρω, έχουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Τώρα ο Σάββας έδωσε πανελλαδικές και πέτυχε. Και πέτυχε στη σχολή που νομίζω έχει επιλέξει, την ΑΣΟΕ. Ακολουθεί τα χνάρια του Μανώλη Σαββή. Λοιπόν, ο Σάββας ο Σαββής είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Σάββα, καλημέρα. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, κυρία Βενιανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ακολουθείς τα χνάρια του πατέρα σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, σε κάποιο βαθμό, ναι, τα ακολουθώ.
0: Έχει σε κάποιο βαθμό και αυτό στην ΑΣΟΕ έχει βγάλει. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Πες μας, πόσα μόρια συγκέντρωσες?
1: Συγκέντρωσα βέβαια αναλόγως και με την τελευταία σκάτη σχολή γύρω στα 16.800 μόρια.
0: Μια χαρά. Και περνάς ΑΣΟΕ?
1: Ναι, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να περάσω στην ΑΣΟΕ, ναι. Κατά πολύ. Νιώθω ότι πραγματικά οι κόποι ολωνών φέτος ανταμείφθηκαν. Ήταν η επανελήμωση.
0: Πόσο προσπάθησες? Πολλές φορές, και θα το πω τώρα, μιλούσα με τη Μαριέτα, μου λέει, τον πιάνει, αγχώνεται και ο πατέρας σου, προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε. Αλήθεια, αυτό το άγχος πώς κατάφερες τελικά να το ξεπεράσεις? Γιατί είναι σοβαρό ζήτημα που δεν το έχεις μόνο εσύ, τα έχουν σχεδόν όλα τα παιδιά, έτσι, στην ίδια θέση.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, οι πανελλαδικές είναι μια διαδικασία η οποία λόγω αυτού του φόρτου που έχει δημιουργεί πράγματι και σε μένα και σε όλους άγχος. Βέβαια σε κάθε άτομο διαφέρει. Το όμως πρέπει να επιδιώξει ο κάθε μαθητής, και αυτό το δίνω και ως συμβουλή στην επόμενη γενιά που θα δώσει οι πανελλαδικές. Ναι. Είναι όσο το δυνατόν να έχουν καθαρή σκέψη. Γιατί δυστυχώς τα κρέα σενάρια τα οποία σκεφτόμουν και εγώ, σκεφτόντουσαν και στην υποψήφιή μου, δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Οπότε το κλειδί είναι, ναι, σίγουρα να υπάρχει μια ψυχραιμία και μια καθαρότητα στο πώς βλέπουμε ότι εξελίσσονται τα πράγματα στη διαδικασία αυτή.
0: Διάβαζες με σύστημα, διάβαζες πολύ, άφησες κάποιες από τις δραστηριότητες σου? Πώς ήταν αυτός ο τελευταίος χρόνος, που νομίζω είναι πιο δύσκολος?
1: Ναι. Οι δραστηριότητες μου εκτός από το διάβασμα φυσικά μειώθηκαν, ειδικά προς τους τελευταίους μήνες των πανελλαδικών εξετάσεων. Βέβαια, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να κοπούν όλα για να επιτύχουμε στις Πανελλήνιες, καθώς πρέπει και με κάποιο τρόπο να καθαρίζουμε το μυαλό μας, να γεμίζουμε μπαταρίες και να παίρνουμε κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Γιατί οι Πανελλήνιες είναι μαραθώνιες και όχι σπριντ.
0: Σωστό και αυτό. Χθες πώς έμαθες το αποτέλεσμα?
1: Χθες το SMS των Πανελληνίων με βρήκε στη δουλειά, εκεί που δουλεύω.
0: Α, ναι, ποιος αμέσως δουλειά, ξέχασα να το πω.
1: Ναι.
0: Τι ώρα περίπου σου ήρθε το SMS?
1: Περίπου στις 1 που ήρθε και σε όλα τα παιδιά.
0: Πώς ένιωσες, αλήθεια, Σαββή, εκείνη την ώρα?
1: Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ, γιατί οι κόποι 10 μηνών ανταμείφθηκαν. Περνάω κατά πάσα πιθανότητα στην πρώτη μου επιλογή, την οποία την είχα βάλει στόχο εδώ και πολύ καιρό.
0: Την ΑΣΟΕ.
1: Με μεγάλη διαφορά κιόλας, ναι.
0: Αλλά αν πας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, οπότε και εκεί είναι μια χαρά και καλή σχολή και καλό πανεπιστήμιο, ναι. Και ο Πειραιάς, ναι, ο Πειραιάς είναι πανέμορφος, ναι, και ωραία περιοχή.
1: Ναι, φυσικά.
0: Οπότε τώρα από το Σεπτέμβριο φοιτητής. Φαντάζομαι, ναι, ότι η κυρία Μαριέτα και ο κύριος Μανώλης αρχίζουν να ψάχνουν ήδη σπίτι. Ναι.
1: Ναι. Είναι λίγο...
0: Αυτά είναι τα ωραία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι θες αλήθεια τελειώνοντας? Φαντάζομαι ότι έχεις στόχους. Να τελειώσεις τη σχολή, να φύγει να εκπαιδευτεί, να βγει στο εξωτερικό.
1: Για το εξωτερικό, να σας πω την αλήθεια, όπως είπε και ο συμμαθητής μου, ο Τήρης Ταρασιλιάς, δεν το έχω ακόμα στο μυαλό μου.
0: Α, ναι.
1: Γιατί ακόμη δεν γνωρίζω που θέλω να ειδικευτώ, οπότε
0: στην πορεία θα τα ξεκαθαρίσετε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα ο πρώτος μεγάλος στόχος της ζωής σας επετεύχθη, Σάβα Σαββή, και είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Εξάλλου θα μαθαίνω τη συνέχεια. Είμαι σίγουρη για αυτή ότι θα είναι ωραία, θα είναι επικοδομητική, δημιουργική, καλύτερη. Γιατί και είναι μια περίοδος που εμείς τότε, όταν τη ζούσαμε, δεν την αξιοποιήσαμε όσο θα έπρεπε. Εσείς να την αξιοποιήσετε. Και η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς δίνουν πολλές ευκαιρίες στον άνθρωπο, ειδικά στο φοιτητή, να ανοίξει τους ορίζοντες του, το μυαλό του, να μάθει και άλλα πράγματα εκτός από την ξέρει γνώση. Λοιπόν, Σάβα Σαββή, πολλά συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σάβα Σαββή, νέος φοιτητής, μάλλον ΑΣΟΕ. Αν όχι εκεί, μάλλον εκεί είναι. Πανεπιστήμιο Πειραιά, μια χαρά είναι. Εγώ μεταξύ μας προτιμούσα το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ναι. Μεγάλη προσπάθεια, άγχος, ο στόχος τον πέτυχε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί η χαρά των φίλων μου είναι και δική μου χαρά. Το Σάββατο ξέρω που σας είπα μωρό. Ναι. Χαίρομαι που τον βλέπω να μεγαλώνει, να ανθίζει, να είναι η χαρά της ζωής. Άμα τον δεις το Σάββα με το χαμόγελο από μακριά, λες η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε και στο Σάββα τα καλύτερα. Καλή συνέχεια στα αγόρια μας, στα κορίτσια μας, αλλά και σε αυτά που δεν πετύχαν φέτος. Θα πετύχουν του χρόνου, αρκεί να το αποφασίσουν. 57 λεπτά μετά τις 9, εξάλλου τη ζωή μας τη φτιάχνουμε με αποτυχίες και επιτυχίες. Πάνε μαζί αυτά. Δεν έχω ήχη κάποιος μόνο επιτυχίες. Μπορώ να σας πω ότι πολύ χρήσιμες είναι και οι αποτυχίες. Μαθαίνεις από τα λάθη σου, από τις αποτυχίες σου. Μαθαίνεις, γιατί δεν κάνανε κάτι λάθος τα παιδιά. Απλά εντάξει, και η τύχη καμιά φορά, οι συνθήκες. Αλλά τις συνθήκες μπορούμε και τις δημιουργούμε σε ένα μεγάλο βαθμό εμείς οι ίδιοι. Και αν δεν είναι αυτές που θέλουμε, μπορούμε να τις αλλάξουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κλείνουμε αισιόδοξα για το Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε, όμορφα, ήμερα, ήρεμα, δημιουργικά. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ειδικό αρμόστοκο ντουρόποξι που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό, ενώ σύντομα ξεκαθαρίζει του Γκένσεν. Σε προχωρημένο στάδιο η υπόθεση του Ράστον Ντερ, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το τριφύλι που συνεχίζει και την αναζήτηση για αριστερό μπακ και στόπερ. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο του Ζουέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μία ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029 με τους Ερυθρόλευκους. Την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ έθεσε ως στόχο ο Μουσταφα Φαλ στις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού. «Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην αποφασή μου έπαιξε η παρουσία του Ζήλικο Μπράντοβιτς», πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία η Λιούμπισιτς και η Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Στη λίστα του ΠΑΟΚ, ο 30χρονος φορ της Boca Juniors, Miguel Merentiel, όπως αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται η περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασί Σιμπό, που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο, σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής των 32χρονου στόπερ Αρίτζελου Στόνδο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, σύμφωνα με τον Τζιαλούγκα Ντι Μάρτζιο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλο, αφού η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Με ΑΕΚ και Περιστέρι Μπέτσον απευθεία στους ομίλους η σύνθεση του Basketball Champions League για την σεζόν 26-27. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών που θα διεξαχθούν 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Αυστραλία, Σουηδία, Ιαπωνία, Κτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ είναι οι ομάδες που ακολούθησαν Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 4, 5 και 6. Τα νέα ζευγάρια που προέκυψαν είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Κτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Καστελάνη. Ο Αργεντινός είχε οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του ντάμπλ τη σεζόν 2023-24. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μια ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συμπιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
0: Top FM 102,4.

0: Ακριβώς τα 11 λεπτά μετά τις 10 πήραμε και εμείς μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης μετά την ενημέρωση. Πρέπει να πούμε και εμείς συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν και καλή συνέχεια στη ζωή τους. Τα παιδιά που δεν πέτυχαν, δεν έχει σημασία αν δεν πέρασαν σε κάποιες εξετάσεις για να μπουν στη σχολή που θέλουν. Η ζωή συνεχίζεται και έχεις πολλά να διαλέξεις σαν μαθητής, σαν υποψήφιος ανάμεσα σε αυτά που σου προσφέρει η ζωή.
1: Και με ζέστη και με κρύο.
0: Και αν ακόμα θελήσεις να ξαναδώσεις του χρόνου εξετάσεις, δεν έχει σημασία. Αναφέρομαι σε εκείνους που δεν πέρασαν. Γιατί εκείνοι που πέρασαν τον βρήκα το δρόμο τους. Πέτυχαν το στόχο τους, όπως ακούσαμε τα παιδιά να λένε. Μιλώντας παράλληλα με σεβασμό για τους καθηγητές τους, για τις οικογένειές τους και πολύ καλά κάνουν. Το βιολί μας εμείς, 102,4 υποσκιάν από το Top FM, με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο, στους δέκτες σας, στα ραδιόφωνα σας. Έχω την αίσθηση ότι είναι η ώρα να φτιάξουμε το καφεδάκι μας, να επικοινωνήσουμε.
1: Πρεμιερά.
0: Να γίνουμε και σήμερα μεγάλη παρέα, όπως γινόμαστε καθημερινά. Ακριβώς με αυτό, με τραγούδια που παίζουν πολύ και δυνατά στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε το Top FM. Στους 102,4 και τους 97,4
1: στη ζωή.
0: Στο live24.gr, στο e-radio, στο topfm1024.gr που είναι το site του σταθμού, μπορείτε και να μας ακούσετε και να διαβάσετε τις τελευταίες ειδήσεις. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πληκτρολογήστε στο κινητό σας. 6937 348 348.

Και εγώ πέρασα το στάδιο το δικό σας. Απευθύνομαι στους μικρούς, τους μαθητές, στους φοιτητές τους σημερινούς και τους φοιτητές τους αυριανούς βέβαια. Οποιαδήποτε και αν είναι η σχολή που θα πάνε, οποιαδήποτε και αν είναι η σχολή που διάλεξαν. Δύο φορές έδωσα. Αλλά με άλλα κριτήρια τότε. 1978-79. Τελικά με κέρδισε η δημοσιογραφία, η αθλητικογραφία για την ακρίβεια. Τώρα πως έγινα μουσικός παραγωγός. Μ' άρεσε η μουσική από τότε.

0: καλή σταδιοδρομία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια στη φίτησή τους, στις σπουδές τους. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε τώρα.
1: Σκοτάδι μου και στο προσκεφαλό μου είσαι το χάδι μου, είσαι θεός, τα το δώρο για μένα.
0: Με ρώτησε κάποιος μικρός ανεβαίνοντας στο σταθμό σε ποια παραλία να πάω θείο να κάνω μπάνιο.
1: Είχα τίποτα να με εθίσει.
0: Θείο.
1: Σε το πιο γλυκό με εθίσει.
0: Σε λέω γιατί αγόρι μου τόσες πολλές έχει η Ρόδος. Διάλεξε μια και πήγαινε. Κοιτάξτε να δείτε μου λέει. Το τραμπουλίνο μας το απογόρευσαν. Οι άλλες παραλίες έχουν λαγοκέφαλους. Μάλλον θα προτιμήσω τη γούρνα στο σπίτι.

Είναι αυτό που λέμε Ρόδος με στυλ καταστροφικό. Το καλό θα είναι να το φτιάξουν το τραμπολίνο, να το χαίρεται ο κόσμος. Όχι μόνο ο δικός μας εδώ στη Ρόδο, αλλά και ο υπηρεσίας.

Είχαμε Μουντιάλ και χτες σε εκείνο το πολύ πολύ ωραίο μάτς. Ήταν ωραίο μάτς τελικά. Μπορεί η Τουρκία να είναι εκτός νυφώνος, αλλά το έκανε το θαύμαστη. Το θαύμα της, τα μάμ που λέμε. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Η Ολλανδία πέρασε το εμπόδιο της Τινησίας, κέρδισε με 3-1. Η ακτή Ελεφαντοστού νίκησε το Κουρασάο με 2-0. Είσαι το πιο γλυκό με θύση. Ακούσαμε από το Σταβέντο και την Αναστασία. Και πάμε στο Γιώργο το Σαμπάνι τώρα.

τώρα, τι έχουμε το βράδυ, σε ένα Γάλλη Ιράκ στις 10. Νορβηγία Γαλλία στις 10. Στις 3, αν είμαστε ξύπνοι, μπορούμε να δούμε πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα Ουρουγουάη, Ισπανία, καλό μάτς. Και το ξημέρωμα το πρωί στις 6, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Με την ευκαιρία, καλό ταξίδι. Μα κι αλλού γλίστρας. Τον Καστελάνη, τον πρώην προπονητή της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού, που έφυγε νωρίς 68.

Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι προάγγελος Σαββατοκύριακου. Οι εξετάσεις έχουν τελειώσει, έχουμε πάρει τα αποτελέσματα. Συνεπώς, καλή διασκέδαση όπου πάτε. Σας προειδεάζουμε σήμερα Παρασκευή με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο εν ώψη της τριήμερης εξόδου σας. Παίζει πολύ ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, βάζει φωτιά στη νύχτα.

Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, εκτός από την προσωπική μου σελίδα στο Facebook που μπορείτε να μου στείλετε κάτι εκεί, υπάρχει και το Viber. Πληκτρολογείτε στο κινητό 6937348348 για να μας αφήσετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, τη φωτογραφία που θέλετε να μας στείλετε εδώ.

Direct θα μας πάνε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά αυτής της ώρας πριν επανέλθουμε. Προκαταβολικά στέλνουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, το καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο τον ελληνικό που βρίσκεται εκτός ελληνικών συνόρων, μακριά από την πατρίδα και φυσικά αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, νοσταλγή, παραλίες, θάλασσα, όμορφη ατμόσφαιρα.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι υποψήφοι της Ρόδου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην κορυφή των βαθμολογιών σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Παράλληλα, σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Άννα Παπαϊκονόμου από το Λύκειο Κρεμαστής, ξεπερνώντας αμφότεροι τα 19.300 μόρια. Αλλά και συνολικά οι επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της Ρόδου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών του νησιού, στους οποίους η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια. Τετραήμερη περιοδία σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο ξεκινά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου, με κουμπάρο τον βουλευτή Παύλο Χριστίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο για σειρά επαφών με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες της Ρόδου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κεντρική ανοιχτή συγκέντρωση. Η κορύφωση της περιοδίας και τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένονται στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης. Τη Δευτέρα το κλιμάκιο θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, ενώ την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, που και θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία με αιχμή τα φλέγοντα ζητήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ελάφη σημειώθηκε στη Νότια Ρόδο, αναζωπυρώνοντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερπληθυσμό των ζώων αλλά και για τις δραματικές ελλείψεις στις δομές υγείας της περιοχής. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου καταγγέλει ότι ο πληθυσμός των ελαφιών είναι πλέον εκτός ελέγχου και το Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου δεν διέθετε γιατρό για να αντιμετωπίσει το επείγον περιστατικό. Νέα ενίσχυση της πυροσβεστικής θωράκισης στη Ρόδο εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Στο αεροδρόμιο των Μαριτσών βρίσκεται ήδη και επιχειρεί το νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο του νησιού. Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η 11η ΕΜΟΔΕ, η ειδική μονάδα των 30 δασοκομάντος που εδρεύει στην περιοχή. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη ενισχύσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό της μονάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για το φετινό καλοκαίρι. Σε πόλεμο κατά του τοξικού λαγοκέφαλου προχωράει η κυβέρνηση. Με ευρωπαϊκούς πόρους ξεκινά πιλωτικό πρόγραμμα επικήρυξης του ψαριού στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση αλλιευτικού καυσίμου έως 16 λεπτά το λίτρο για τη στήριξη των επαγγελματιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Δεκαεννιά λεπτά πριν από τις 11 μέρος δεύτερον της εκπομπής της σημερινής, της Παρασκευής. Από τις pop καταστάσεις που βρίσκονται στην εκατοντάδα των τραγουδιών που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο, πάμε τώρα στα τραγούδια που είναι σε άνοδο. Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Ανεβαίνει σιγά σιγά.

0: Σας τα ξαναλέω άλλη μια φορά για να μην λέτε ότι δεν σας τα είπα. 4 Ιουλίου στη Ρόδο, στη Λίνδο, Σταν και Κουλκουβίνη. Στις 11 έρχεται ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Στις 18 έρχεται η Έλλη Κοκκίνου. Και στις 25 επίσης του Ιούλη ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αδιάφορη και αχάρη έγινε σαν...
0: Γεμάτος και ο Αύγουστος βέβαια. 1η Αυγούστου Ιουλία Καλυμάνη.
1: Αυτά μου φτάνουν τα...
0: Στις 8 Αυγούστου η Μέλισσας. Στις 15 Αυγούστου ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και στις 22 του μήνα ο Θοδωρής Φέρης. Πιάνουμε κορυφή σιγά σιγά.

0: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο. Μια και καλή μαζί σου θέλω το...
1: Σε άνοδο, πολλές κυρίες, πολλές γυναίκες.
0: Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Εκτός από τη Δέσποινα Βανδύ και η Έλλη Κοκκίνη.

Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Η Ιουλία η Καλυμάνη παίζει. Μπορεί να έβγαλε καινούριο τραγούδι, αλλά αυτό είναι που παίζει περισσότερο. Με

Ένα τραγούδι από αυτά που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο να τα αφιερώσουμε εξαιρετικά στον κόσμο που πέρασε στις εξετάσεις, που πέτυχε το σκοπό του, στη νεολαία μας δηλαδή. Ο Γιώργος Κακοσέας τραγουδάει και εις ανώτερα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χώρους και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Top FM 102,4.
1: 7 λεπτά μετά τις 11. Αφού ακούσαμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, ήρθε η ώρα να πάμε στην πρώτη δεκάδα. Έχουμε αλλαγές εκεί. Έχουμε αλλαγές και στην κορυφή, βέβαια. Πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο φίλος μας ο Νεκτάριος ο Γεωργίου και οι λίστες του μας ενεχείρισε χθες το βράδυ. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Θέση νούμερο 10, η Ρία Ελληνίδου με το σαφάρι.

Η Δευτέρα του Αντώνη του Ρέμου τώρα έγινε remix. Και ανέβηκε στη θέση νούμερο 9. Μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το ένοχο κορμί, η νέα επιτυχία του Νίκου του Οικονομόπουλου, αλλά με αυτήν είναι στο νούμερο 8. Με λίγα λόγια, λίγες κουβέντες, δεν χρειάζονται πολλές.

Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος από τη θέση νούμερο 8. Είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 11 και ανεβαίνουμε άλλη μια θέση. Πάμε στο 7 για να συναντήσουμε εκεί τον Πάνο τον Γκιάμο που αναρωτιέται, ξέρεις πολλούς.

Από τη θέση νούμερο 7 ο Πάνος Οκιάμος μας ρώτησε αν ξέρουμε πολλούς. Και από τη θέση νούμερο 6 πάμε βόλτα στο Αιγαίο με την Άννα Βύση τώρα. Σε πτώση και η Άννα Βύση, γιατί γίνανε αλλαγές πολλές προς την κορυφή. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια της εκπομπής.

Τώρα εδώ που τα λέμε, μια βόλτα στο Αιγαίο αυτή την εποχή θα ήταν μια χαρά. Πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Κάνω υπομονή, τι να κάνω. Μάθησες μόνο δυο μάτια. Έχω δώσει κάποιες υποσχέσεις και πρέπει να τις τηρώ.

Ήταν νούμερο 2 την περασμένη εβδομάδα, έπεσε τώρα. Έπεσε στο 5, μπαίνουμε σιγά σιγά στην πρώτη πεντάδα. Θοδωρής Φέρης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι υποψήφοι της Ρόδου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην κορυφή των βαθμολογιών σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Παράλληλα, σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Άννα Παπαϊκονόμου από το Λύκειο Κρεμαστής, ξεπερνώντας αμφότεροι τα 19.300 μόρια, αλλά και συνολικά οι επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της Ρόδου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών του νησιού, στους οποίους η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια. Τετραήμερη περιοδία σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο ξεκινά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου, με κουμπάρο τον βουλευτή Παύλο Χριστίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο για σειρά επαφών με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες της Ρόδου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κεντρική ανοιχτή συγκέντρωση. Η κορύφωση της περιοδίας και τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένονται στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης. Τη Δευτέρα το κλιμάκιο θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, ενώ την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, που και θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία με αιχμή τα φλέγοντας ζητήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ελάφη σημειώθηκε στην Νότια Ρόδο, αναζωπυρώνοντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερπληθυσμό των ζώων, αλλά και για τις δραματικές ελλείψεις στις δομές υγείας της περιοχής. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου καταγγέλει ότι ο πληθυσμός των ελαφιών είναι πλέον εκτός ελέγχου και το Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου δεν διέθετε γιατρό για να αντιμετωπίσει το επείγον περιστατικό. Νέα ενίσχυση της πυροσβεστικής θωράκισης στη Ρόδο εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Στο αεροδρόμιο των Μαριτσών βρίσκεται ήδη και επιχειρεί το νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο του νησιού. Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η 11η

0: ΔΕΗ, η ειδική μονάδα των 30 δάζοκομάντος που εδρεύει στην περιοχή. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη ενισχύσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό της μονάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για το φετινό καλοκαίρι. Σε πόλεμο κατά του τοξικού λαγοκέφαλου προχωράει η κυβέρνηση. Με ευρωπαϊκούς πόρους ξεκινά πιλωτικό πρόγραμμα επικήρυξης του ψαριού στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό. Παράλληλα ανακοινώθηκε επιδότηση αλλιευτικού καυσίμου έως 16 λεπτά το λίτρο για τη στήριξη των επαγγελματιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κρητινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4.
7: Εσείς μπαίνουμε στην πρώτη τετράδα της σημερινής μας λίστας. Ήταν στο νούμερο 1 την περασμένη εβδομάδα, πάει στο νούμερο 4 αυτή.
8: Μάθει
7: ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου. Όσα στην

0: Καλημερίζω, καλησπερίζω, λέω καλό βράδυ σε όλη την ομογένεια που μας ακούει αυτή την ώρα απ' άκρη σάκρο της Ιφιλίου. Λέω καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη. Λέω καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Τεό, τον Μοσχού. Καλημερίζω όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς.
1: Εγώ αστήρευτη αγάπη.
0: Το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Τον Κώστα και τον Τσαμπίκο στα Καβουράκια.

0: Αυτή ήταν η Κατερίνα Ηλιόλιου. Να καλημερίσω επίσης τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Το σεβαστό το Μανιά που μας ακούει και εκείνο στην ΚΟ. Τον Αποστόλη τον Τομάζο, τον Δημήτρη τον Γουγκρά. Τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τη φίλη μας τη Μαρία. Το Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Το Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Καλημέρα επίσης τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά του επίσης στο Φαλιράκι. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλέη και την παρέα του στη μακρινή Αυστραλία, στο Down Under.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν τα...
0: Καλημέρα στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου ρε Σκύπη.
1: Πολλά, θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς.
0: Στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα.

Δέσποινα Βανδύτη, συναντήσαμε προηγουμένως σε άνοδο, είναι στο νούμερο 3 της λίστας. Σε ανωδική πορεία.

0: Καλημερίζω το Διαγόρα, το Μουστάκα, το Σάβα, τον Παούρη, το Γιώργο, τον Πετρόπουλο, τον Κώστα, τον Κυπουρό, τον Τάσο, τον Αρνά. Λέμε καλησπέρα σε άλλη μια παρέα στην Αυστραλία, το Στέργο, τον Παπαστέργο και τους κλιπενούς που μας ακούνε. Καλημερίζω το σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο το Φρατζή, τη φίλη μας την Ελισάβε, την κυρία Άννα Γκανάσου. Το Βαγγέλη τον Κουνενό, το Γιάννη τον Αμαδί, το Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά.
1: Ό,τι ποθείς και ό,τι ζητάς, εγώ θα στο χαρώ.
0: Την Ευαγγελία Μόσκου Μαθιού. Το Τζίμι τον Μποζατζή, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, τον Απόστολο τον Μπονιά, την Εύη την Αργυρού, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τη Μαρία την Ξενάγκη, τον Μπάμπη τον Μπουρνή, το μαέστρο μας. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Βαρούτε!

Και αφού τα είπαμε για την Κατερίνα Τηλιόλου και για τον Θοδωρή Φέρη που κρατούσαν την περασμένη εβδομάδα τις δύο πρώτες θέσεις της λίστας, πάμε τώρα στην πρώτη θέση, η οποία άλλαξε βέβαια και στην οποία βρίσκεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Τι να κάνουμε, έτσι έμαθε.

Αυτή ήταν η λίστα των πρώτων τραγουδιών που ακούγονται πολύ, που παίζουν πολύ, είναι στην πρώτη δεκάδα. Καιρός να πάμε λίγο πιο πίσω, τι λέτε? Καλοκαίρι είναι, όλοι μας ψάχνουμε τις διακοπές, όλοι μας ψάχνουμε το Σαββατοκύριακο το καλό, το τριήμερο το καλό. Όλοι ψάχνουμε τη μυτιά από οξυγόνο που έλεγε ο Βασίλης ο Κάρας.

Αφού είμαστε οκ, okay, όπως λέει ο κουμπαρούλης μου, πάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Το 10 παρα 5 η ώρα. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Σας είπα, βάλτε τέρμα το ράδιο, βάλτε τέρμα το PFM σε 102,4 και 97,4. Πάμε στο φινάλε της εκπομπής, πάμε στο φινάλε της εβδομάδας, αν θέλετε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας. Μέσα και έξω από την Ελλάδα δεν έχει σημασία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία. Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής.

0: για την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, η Νανά Ιωακιμίδου. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για να μπούμε στην ροή της εκπομπής το επόμενο 2 ώρο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
3: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
2: Και τώρα ακμή.
3: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξύπνιος.
6: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του Ελβετού επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Στεφάν Ντε Φράι και πιθανότατα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το Τριφύλι. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς μετά την οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο του Ζουέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μία ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Το βάρος στην απόκτηση του ΧΑΦ έχουν ρίξει την ΑΕΚ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Σκέψεις στην Ένωση για την απόκτηση ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα είναι γεννημένος μετά το 2004. Κανονικά αναμένονται στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν παίκτες όπως Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Τολιόπουλος δεν έχει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός στη Foxbet. Στη λίστα των πράσινων ο Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια που έχει buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029 με τους Ερυθρόλευκους. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ με τους διεθνείς Ζίβκοβιτς, Ζαφίρη και Γκουκεσασβίλη να ενσωματώνονται από χθες στην προετοιμασία. Θέμα ορώνει ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερα Ρίτζελου Στόνδο στον δικέφαλο του Βορρά. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέου team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Ακτόρο. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στους Αρκάδες σε δύο διαφορετικές περιόδους και συνολικά 6 χρόνια είχε το ίδιο πόστο την περσινή σεζόν στην Ισπανική Καρταχένα. Τίναξε την μπάνκα για τον Έλιοτ Άντερσον η Manchester City. Οι Citizens ήρθαν σε συμφωνία με την Nottingham Forest για την απόκτηση του 23χρονου μέσου με ένα ποσό ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 150 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Ο παίκτης θα περάσει ιατρικά στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα υπογράψει. Με τη συμμετοχή 20 ομάδων θα διεξαχθεί η Ευρωλίγκα και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με την Μπεσίκτας να παίρνει τη θέση της Μονακό, η οποία θα παίξει στο EuroCup σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να επικυρωθεί και η αύξηση των ομάδων σε 24 στη διοργάνωση από τη σεζόν 2027-28. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού Ντάνιελ Καστελάνη. Ο Αργεντινός είχε οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του ντάμπλ τη σεζόν 2023-24. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Εραστέχνης. Επομένη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στη Μία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συμπιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από
12: την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
13: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
15: Top FM 102,4.
0: Μασίες των ομάδων για την αγωνιστική περίοδο. Δεν τελείωσε καλά η σεζόν. Είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ και οι ομάδες προετοιμάζονται για την νέα αγωνιστική περίοδο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ στον Big Wings Sport FM στο 94,6. Και φυσικά με την δική σας συνδρομή μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσα από το live ραδιόφωνο από το site του Big Wings Sport FM και κάνετε www.sportfm.gr, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Wings Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο αλλά και εδώ στην Ελλάδα σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα παρέα με τον Νέαρχο Γιαζόπουλο που συνεχίζει, ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Θα πορευτούμε παρέιτσα το επόμενο δίωρο. Είναι και μια περίοδος που έτσι μπορούμε να απαντήσουμε και πιο φόρα στα μηνύματά σας. Δεν είναι τόσο έντονη η αγωνιστική επικαιρότητα. Υπάρχει το Μουντιάλ που βαίνουμε πλέον στη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στα νοκάουτ παιχνίδια, σε ένα μεγάλο τουρνουά που άρχισε στις 11 του μήνα και θα ολοκληρωθεί με τον τελικό στις 19 Ιουλίου.

προηγούμενο δύο ακούσαμε έτσι τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ αναλυτικά με τον Διονύση Δεσίλα, τον Κώστα Χετζητζόγλου και τον Νίκο Σταματέλο. Δεν έχουμε ρεπορτάζ πάω αναλυτικά με τον Δημήτρη Τροπαζούρη, ο οποίος είναι σε λίγο ημερή άδεια, αλλά θα πούμε πράγματα και για τον ΠΑΟΚ το επόμενο δύο ώρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, τη γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

Για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα ή την φίλη για τα βιβλία που λίγο νωρίτερα κέρδισαν οι ακροατές μας. Τα βιβλία Goal θα τα παραλάβετε από εδώ. Θα ενημερωθείτε βέβαια από τη γραμματεία μας, από τη Μάντα, για τον τρόπο που θα τα παραλάβετε και πώς μπορείτε να τα παραλάβετε. Από εδώ τα βιβλία Goal. Τώρα τα υπόλοιπα της Emmy Publications θα σας ενημερώσει ο εκδοτικός οίκος πότε και ποια στιγμή μπορείτε να παραλάβετε τα βιβλία που έχετε κερδίσει. Γεια σου φίλε Νίκο, να σε καλά. Θα υπάρξουν διαγωνισμοί κυρίως με βιβλία, με μπάλες, πιθανόν και με εμφανίσεις. Ναι, θα γίνει αυτό σίγουρα. Θα διατηρείται, θα το κρατάμε στις επόμενες εκπομπές. Είναι δεδομένο, καθημερινά δίνουμε δώρα με αφορμή τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM. Όλο αυτό το διάστημα ο Big Win Sport FM προσφέρει ωραία δώρα και καλοκαιρινά και αθλητικά κυρίως.

Να το πούμε μια φορά ακόμα. Το τραγούδι της αγωγής είναι το In the Dutch Mountains από τους Knicks. In the Dutch Mountains από τους Knicks, live εκτέλεση. Ένας άλλος φίλος ρωτάει για το Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης είναι πραγματικά ένα σύριαλ, και το φετινό καλοκαίρι και το περσινό. Έχει γραφτεί για όλες τις ομάδες. Για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ βεβαίως, την ΑΕΚ. Έχει ακουστεί και για τις τέσσερις ομάδες λίγο πολύ. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και αν θέλετε την άποψή μου, το πιθανότερο είναι να παραμείνει στην Άουγσμπουργκ ο Γιαννούλης, χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Αν έχει συμβεί κάτι το τελευταίο διάστημα, μου μοιάζει ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην Bundesliga με την Άουγσμπουργκ. Είναι πραγματικά φοβερό να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, και στο παρελθόν έχουμε δει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που το όνομά τους συζητιέται για κάποιες ομάδες και στο τέλος μια διαδικασία, μια περίοδου δεν γίνεται το παραμικρό και ξανά επανέρχεται στο προσκήνιο και δεν γίνεται τίποτα. Έτσι είναι και με το Γιαννούλη. Ίσως κάποια στιγμή να το δούμε σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Νομίζω το θέλω πάρα πολύ πιθανό αυτό, γιατί ένας ποδοσφαιριστής όταν κάνει τον κύκλο στο εξωτερικό επιλέγει να επιστρέψει στην χώρα του. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Χωρίς αμφιβολία η μεγάλη του αγάπη εκεί που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και τον βοήθησε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να είναι στην εθνική ομάδα, να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρητικά πάντα ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αλλά αυτά αλλάζουν ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση. Ο Ολυμπιακός έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ για τον παίχτη και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει αριστερό μπακ, το λέμε και αυτό. Όχι μόνο και τον Κυριακόπουλο. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ. Και ο ΠΑΟΚ. Και όσο δεν κλείνουν κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ για τη θέση του αριστερού πιστοφύλακα, θα υπάρχει στην επικαιρότητα. Άλλες φορές πιο πολλές, άλλες φορές πιο λίγο, το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη.

Θα κάνουμε διάλειμμα σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Sky και θα επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε, να πούμε πράγματα με ένα παιδί που το μάθαμε πολύ φέτος με την παρουσία του στο εξωτερικό και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να μας πει το πώς εξέλιξε την καριέρα του εκεί που βρίσκεται, αλλά και για την κλίση του στην εθνική ομάδα.

έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 Mbps και Unlimited συν 5 GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας. Τα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα με θύμα ένα 15χρονο. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαιδευτικής αστροναυτών των Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει μέχρι 3 εβδομάδες. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Στους 55 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι υποψήφοι της Ρόδου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην κορυφή των βαθμολογιών σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Παράλληλα, σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Άννα Παπαϊκονόμου από το Λύκειο Κρεμαστής, ξεπερνώντας αμφότεροι τα 19.300 μόρια, αλλά και συνολικά οι επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της Ρόδου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών του νησιού, στους οποίους η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια. Τετραήμερη περιοδία σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο ξεκινά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου, με κουμπάρο τον βουλευτή Παύλο Χριστίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο για σειρά επαφών με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες της Ρόδου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κεντρική ανοιχτή συγκέντρωση. Η κορύφωση της περιοδίας και τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένονται στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης. Τη Δευτέρα το κλιμάκιο θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, ενώ την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, που και θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία με αιχμή τα φλέγοντα ζητήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ελάφη σημειώθηκε στην Νότια Ρόδο, αναζωπυρώνοντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερπληθυσμό των ζώων, αλλά και για τις δραματικές ελλείψεις στις δομές υγείας της περιοχής. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου καταγγέλει ότι ο πληθυσμός των ελαφιών είναι πλέον εκτός ελέγχου και το Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου δεν διέθετε γιατρό για να αντιμετωπίσει το επείγον περιστατικό. Νέα ενίσχυση της πυροσβεστικής θωράκισης στη Ρόδο εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Στο αεροδρόμιο των Μαριτσών βρίσκεται ήδη και επιχειρεί το νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο του νησιού. Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η 11η ΕΜΟΔΕ, η ειδική μονάδα των 30 δασοκομάντος που εδρεύει στην περιοχή. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη ενισχύσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό της μονάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για το φετινό καλοκαίρι. Σε πόλεμο κατά του τοξικού λαγοκέφαλου προχωρά η κυβέρνηση. Με ευρωπαϊκούς πόρους ξεκινά πιλωτικό πρόγραμμα επικήρυξης του ψαριού στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση αλλιευτικού καυσίμου έως 16 λεπτά το λίτρο για τη στήριξη των επαγγελματιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 2210-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άλλε στην υγειά μας!
8: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
11: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
12: Top FM 102,4.
13: Ο στόχος είναι να τα καταφέρουμε την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το μεγαλύτερο επίτευγμα, όπως έχω ξαναπεί, ήταν το ότι ήρθε στον κόσμο το παιδάκι μου, πολύ περήφανος για τη γυναίκα μου κυρίως και για το παιδάκι μου.
14: Και βεβαίως και το φινάλι της σεζόν έφερε και στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά με την Σουηδία στην Οχόλμη και με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Ας πιάσουμε αυτό το τελευταίο. Όταν έμαθες ότι θα είσαι στις κλήσεις, το πρώτο πράγμα που σου πέρασε το μυαλό, ποιο είναι, σε σχέση με όλη την πορεία που είχες τα τελευταία χρόνια, να φτάσεις δηλαδή από την Ελλάδα να βρεθείς να είσαι στην Χάρτση και να διεκδικείς τον τίτλο, όλα όσα έχεις περάσει, το θεωρείς μια δικαίωση ότι κλήθηκες στην εθνική ομάδα, το περίμενες?
13: Ανυπομονούσα, να σου πω την αλήθεια, όλη τη σεζόν, δηλαδή σε κάθε κλήση που γινόταν, ήθελα να δω το όνομά μου εκεί, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα. Έλεγα ότι αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρω. Συγκινήθηκα όταν με πήραν τηλέφωνο για να μου πούν ότι ξέρεις θα είσαι στις επόμενες κλήσεις εθνικής. Πέρασε από το μυαλό μου όλη μου η πορεία και ήταν ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα.
14: Αλέξανδρε, η ομάδα στην Σκωτία είχε μια σταθερή πορεία, όπως είπαμε, και κρίθηκε ο τίτλος στην τελευταία αγωνιστική. Ποιο ήταν το συναίσθημά σου, δηλαδή, όταν η ομάδα έχει κρατάει τον τίτλο στα χέρια της, είναι πολύ κοντά να πετύχει για πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη επιτυχία? Πώς αισθάνεται ο ποδοσφαιριστής, της αδειάζει, πεισμώνει για τη συνέχεια?
13: Είναι στον κάθε ποδοσφαιριστή, εγώ θεωρώ. Mm-hmm. Σίγουρα.
14: Εσύ πώς νιώθεις, για παράδειγμα, ναι, αυτό.
13: Θα σου πω, σίγουρα στεναχωρήθηκα, σίγουρα έκλαψα, σίγουρα. Όλα ας πούμε, τα οποία κάναμε όλη τη σεζόν βλέπει να γκρεμίζονται. Mm-hmm. Αλλά είναι μετά, όπως ανέφερα πριν λίγο, ότι είναι στον κάθε ποδοσφαιριστή. Εγώ προσωπικά πείσμωσα και είπα ότι ξέρεις τι, αυτό που έγινε την σεζόν που μας πέρασε, δεν θέλω να ξαναγίνει, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από μεριάς μου για να μην ξαναγίνει.
14: Καταλαβαίνεις και εσύ ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και την φετινή αγωνιστική περίοδο, αυτή που θα έρθει στην Σκωτία? Δηλαδή, θέλει για παράδειγμα να διεκδικήσει τον τίτλο στα Ίσια, να παίξει στην Ευρώπη, να προχωρήσει στην Ευρώπη?
13: Έτσι πιστεύω, γι' αυτό και η ομάδα κάνει αρκετά καλές κινήσεις και θεωρώ ότι θα είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί την επόμενη σεζόν.
14: Ξέρω ότι θα επιστρέψεις τις επόμενες μέρες για να μπεις στην προετοιμασία της Hearts. Είχες μια πολύ καλή σεζόν στην ομάδα και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Συνολικά τη σεζόν που πέρασε είχες 42 συμμετοχές όλες οργανώσεις, 6 γκολ, 11 assist. Πώς ήταν η πρώτη χρονιά στη Σκωτία? Θεωρείς ότι έχεις περιθώρια για να βοηθήσεις ακόμα περισσότερο?
13: Ήταν ονειρική, αλλά σίγουρα έχω ακόμα πολλά να δώσω. Γενικά στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στη Σκωτία. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Σκωτία, έχω ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Οπότε ναι, θεωρώ ότι έχω ακόμα πολλά να δώσω.
14: Σίγουρα το όνομά σου έχει παίξει αρκετά οι αρκετές ομάδες και στην Ευρώπη και ίσως και στην Ελλάδα. Εσύ το σκέφτεσαι για να κάνεις το επόμενο βήμα, ή νομίζεις ότι το ιδανικό θα ήταν, επειδή ήσουν μια πρώτη χρονιά, η δεύτερη, αν μείνεις στη Χάρτση και συνεχίσεις, θα είναι ακόμα καλύτερη και λόγω της προσαρμογής και λόγω των καταστάσεων στην ομάδα? Πώς το έχεις στο μυαλό σου?
13: Θα σου πω, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο τώρα και ότι είναι να έρθει στο μέλλον, να σε έρθει. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου. Τώρα το τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα προκύψει στο μέλλον, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είμαι 100% focus στη Χάρτς. Mm-hmm.
14: Αλέξανδρε, τα παιδιά που βγαίνουν και παίζουν στο εξωτερικό, το έχω ακούσει από πολλούς ποδοσφαιριστές αυτό, όταν βγαίνουν αντιλαμβάνονται και το πόσο διαφορετικά σε σχέση με το πώς το αντιμετώπιζαν όταν έπαιζαν στην Ελλάδα. Εσύ το αισθάνεσαι αυτό, το ήδη το έχεις στο μυαλό σου ότι εδώ είναι διαφορετικά και θέλω να μείνω στο εξωτερικό περισσότερα χρόνια ή στο μυαλό σου υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστρέψεις?
13: Θα σου πω, για να σου πω την αλήθεια, δεν έζησα τόσο πολύ την Ελλάδα. Γιατί ήμουν ένα χρόνο στο Βόλο, στην Αλφα-Εθνική.
14: Σωστά, ναι.
13: Αλλά ήμουν μικρός, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω το τι γίνεται κτλ. Οπότε, ό,τι έχω κάνει, ας πούμε, στην καριέρα μου, το έχω κάνει στο εξωτερικό. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση για να σου πω τι θα ήταν καλύτερο κτλ.
14: Μάλιστα. Όπως είδαμε φέτος, έπαιζες και αριστερά και έδειξες την επίθεση σαν εξτρέμ. Αυτή είναι η καλή σου θέση, εκεί που αποδίδεις καλύτερα στα άκρα της επίθεσης?
13: Ναι, ναι, θεωρώ ότι και στα δύο άκρα είναι η θέση μου, κυρίως στα αριστερά. Αλλά ναι, μπορώ να παίξω και δεξιά.
14: Μάλιστα. Ξέρεις, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που τους θέλουν οι προπονητές, δηλαδή να μπορούν να παίζουν και στην άκρη και πίσω από τον επιθετικό, και εκεί μπορούν να παίξεις και πίσω από τον επιθετικό, νομίζω. Γιατί έτσι δίνουν λύση στον προπονητή, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
14: Μάλιστα.
13: Γενικά, εγώ είμαι παίχτης ο οποίος όπου με χρειαστεί ο προπονητής θα παίξω, είτε είναι δεξί μπακ, είτε είναι στο κέντρο, είτε τραυματοφύλακας. Αν με χρειαστεί ο προπονητής οπουδήποτε, εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα το που αποδίδω περισσότερο, ξέρω προφανώς που αποδίδω περισσότερο και γι' αυτό σου είπα και πριν λίγο ότι προτιμώ να παίζω αριστερό έξτρεμ.
14: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, εκείνες τις μέρες που βρέθηκες με την εθνική μας, τι σου είπε, κυρίως όταν ήταν να μπει στο παιχνίδι και οι συνεργάτες του βεβαίως στον παιχνίδι με την Ιταλία, υπήρχε κάποια συγκεκριμένη οδηγία? Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς απ' έξω και γενικώς το αποτέλεσμα εκείνης της παρουσίας σου, είδαμε ένα ποδοσφαιριστή που ήθελε να βοηθήσει, να προσφέρει, να πάρει πρωτοβουλίες. Το έκανες δηλαδή σε εκείνα τα λεπτά που αγώνησες με τους Ιταλούς?
13: Ναι, να το απολαύσω. Ήξερα ότι είναι μια στιγμή η οποία περιμένεις από μικρό παιδάκι, οπότε ήθελα να το απολαύσω, να πάρω την μπάλα όσο περισσότερο μπορώ και να προσπαθήσω να γίνω όσο πιο επικίνδυνος μπορώ. Αυτό μου ζήτησε, αυτό έκανα.
14: Και νομίζω ότι με την εικόνα που έδειξες θα είσαι στις κλήσεις στα επόμενα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ πιθανό και νομίζω ότι εσύ θα το θέλεις πάρα πολύ να παραμείνεις στο ρόλο της εθνικής. Έχονται τα παιχνίδια για το Nations League με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου, έτσι?
13: Ναι, ναι. Το αν θα είμαι δεν το ξέρω. Εγώ από πλευρά μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην ομάδα που αγωνίζομαι, να είμαι υγιές πάνω απ' όλα, να είμαι υγιής και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Εννοείται ότι από μεριάς μας θα ήθελα να βρίσκουμε στις εθνικές, γενικά στην εθνική για μέχρι να τελειώσει την καριέρα μου αν είναι εφικτό, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά ναι, υγεία να έχουμε και θεωρώ ότι αν έχουμε υγεία θα πάμε όλα καλά.
14: Και θέλω να σε ρωτήσω και για τον Κωνσταντέλια, που νομίζω είχατε συνυπάρξει τον ΠΑΟΚ για λίγο, έστω και με μια απόσταση. Αποφάσισε για το επόμενο παιχνίδι να παραμείνει εκτός εθνικής για προσωπικούς λόγους. Σίγουρα όλοι στην εθνική ομάδα θέλουν να παραμείνει, να επιστρέψει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην εθνική, γιατί σίγουρα είναι σπουδαίο ταλέντο, ένας εξαιρετικός προσφυγητής που εξελίσσεται. Τον θέλει η εθνική, έτσι δεν είναι?
13: Σίγουρα. Για μένα είναι, αν όχι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχω δει με τα μάτια μου, είναι μέσα στα δύο με τρία τα ταλέντα τα οποία έχουν περάσει γενικά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σίγουρα εννοείται ότι όλοι οι παίκτες της εθνικής θα τον ήθελαν στην εθνική ομάδα. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία σίγουρα την έχεις σκεφτεί, την έχεις ανασκεφτεί και θεωρώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι κάνει, ξέρει για ποιο λόγο το κάνει, οπότε εμείς θα είμαστε εκεί για να τον περιμένουμε όταν νιώσει έτοιμος και όταν, θελήσει να
14: επιστρέψει στα γαλανόλευκα.
13: Να επιστρέψει, έτσι ακριβώς.
14: Καθόλου την ελληνική λίγα την είδες? Η ΑΕΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, πιστεύεις? Γενικώς είδαμε τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Super League.
13: Ναι. Εγώ θεωρώ για την δική μου άποψη ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα πάρα πολλά παιχνίδια. Από αυτά που είδα όμως, έβγαλα το συμπέρασμα ότι η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή ομάδα.
14: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε. Και ο κόσμος δεν σε ξέρει. Δηλαδή, έχω και μηνύματα που με πιο ποδοσφαιριστή μιλάμε. Μιλάμε με τον εξτρέμ της Hearts, τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, 25 ετών, παιδί που αγωνίζει στο εξωτερικό εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχίζει να το κάνει. Και κλήθηκε πρόσφατα και στην εθνική ομάδα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και να σου ευχηθώ να είσαι υγιής πρώτα απ' όλα και να πετύχεις τους στόχους σου.
13: Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είσαι πάντα καλά.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, τον εξτρέμ της Hearts. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Time out για θράκον.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Ξεμπάλησαμε, Thracon.
22: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
23: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
22: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
23: Ναι.
22: Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
24: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: απόλυτη ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Έλληνα Extreme της Hearts, τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, 25 ετών, ένα παιδί που έχει παίξει, ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 17. Από εκεί συνέχισε στη Super League 2, κάνοντας πορεία στον Ηρακλή, στον Πανετολικό, και έπαιξε στην Super League με τον Βόλο και εν συνεχεία αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Έπαιξε στην Σλοβακία με την Βίον, πήγε στην Ουγγαρία στην Ντέμπρετσεν, είχε παρουσία στη συνέχεια στην Μούρα στην Σλοβενία, ξανά στην Ντέμπρετσεν και στην Μιχάλοφτσε. Αγωνίστηκε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης και βρέθηκε στην Σλοβακία, που είχε αρκετά περάσματα για να βρεθεί στην Hearts το καλοκαίρι του 2025. Με πολύ γεμάτη παρουσία τη φετινή σεζόν και όπως ακούσαμε από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, την τελευταία στιγμή, την τελευταία αγωνιστική, κρίθηκε ο τίτλος στο ντέρμπι της Hearts με την Celtic. Κτήθηκε 3-1 από την Celtic Hearts και χάθηκε ο τίτλος, έμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αλλά κατά γενική ομολογία ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα της Σκωτίας και ένας από τους πρωταγωνιστές είναι ο Έλληνας διεθνής που κλήθηκε πρόσφατα στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνος και αγωνίστηκε και ήταν αρκετά δραστήριο στα λεπτά που αγωνίστηκε με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Κάναμε το διάλειμμα, ήταν έτσι ένα μικρό περασματάκι για να πάμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και να επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα. Βάζω στην παρέα τον Κώστα Νικολακόπουλο. Θυμίζω εδώ γιατί θα στείλετε μηνύματα. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν θα βγει παρατέρα το παραδέκα, δεν πέρασε η ώρα, δεν είχαμε χρόνο να το κάνουμε. Θα βγει ο Νίκος Αθανασίου κανονικά λίγο μετά τη 1:30. Άρα λοιπόν πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο αυτό το ημίωρο και αμέσως μετά τη 1:30 θα έχουμε τον Νίκο Αθανασίου και τον Γιώργο Τσακίρη με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, από την πηγή της ζωής.
5: Απολώνιο, φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ με τους διεθνείς να ενσωματώνονται από χθες την προετοιμασία. Θέμα ορών η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτς Ελουστόνδο στον δικέφαλο του Βορρά. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην κλήση του στην εθνική ομάδα μετά την εξαιρετική σεζόν που έκανε με τη Χάρτς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, τα καλύτερα έρχονται, τόνισε μιλώντας στον Big Wins Sport FM 94,6. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέου team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Ακτόρ. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στους Αρκάδες σε δύο διαφορετικές περιόδους και συνολικά 6 χρόνια είχε το ίδιο πόστο την περσινή σεζόν στην Ισπανική Καρταχένα. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα για τον Έλιοντ Άντερσον η Manchester City. Η Citizens ήρθε σε συμφωνία με την Nottingham Forest για την απόκτηση του 23χρονου μέσου με ένα ποσό ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 150 μαζί με τα μπόνους. Ο παίκτης θα περάσει ιατρικά στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα υπογράψει. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Big Wings for FM 94,6 είναι η εκπομπή επίθεση από τα Μπακ. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο. Ο Ολυμπιακός που έχει ζητήματα που τρέχουν με τα γραφικά του Πόποβιτς, του Κάρμου και του Ρόκα.

είχαμε εξελίξει στον Πανετολικό, στο τμήμα του Αγρινίου, πριν από λίγη ώρα. Αναλαμβάνει ως τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Αγρινίου ο Τάσος Θέος.

τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει ως προπονητής της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του Έλληνα Εμπειρίου Τεχνικού. Η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο να ριστικοποιηθεί η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στην ομάδα του Πανετολικού. Έβγαινε από το ρεπορτάζ ότι δεν ήταν βέβαιη η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου. Έτσι έβγαινε από το ρεπορτάζ. Ωστόσο, πριν από δύο ημέρες, επισημοποιήθηκε από την ΠΑΕ ότι θα παραμείνει ο Γιάννης Αναστασίου στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου για ακόμα μια αγωνιστική περίοδο. Ξέρει το περιβάλλον πάρα πολύ καλά. Τον γνωρίζουν και οι άνθρωποι της διοίκησης του Πανετολικού. Τον ΠΑΟΚ νομίζω σε προτεραιότητα είναι η απόκτηση του Παντελή Χατζητιάκου για ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Πάει για τουλάχιστον δύο στόπερ ο ΠΑΟΚ, πιθανόν τα τρεις στο σύνολο. Καθώς ο Ελουστόντο της Σοσιεδάδ μέχρι πρότινος, ο Ισπανός στόπερ που μένει ελεύθερος, όλα δεν θα συνεχίσει τον δικέφαλο του Βορρά.

Ο Ελουστόντο έχει γράψει περισσότερες από 300 συμμετοχές με την Real Sociedad. Είναι 32 ετών, εδώ και αρκετές ημέρες ήταν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όπως ο Ραδίνου θα ενισχύσει το κέντρο της άμυνας της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Και βεβαίως για τον Κουασί Σιμπό δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από την ΠΑΕ ότι όντως αποτελεί βασικό στόχο ο 28χρονος χαφ με την Γκάνα, είναι διεθνής και είναι και στο παγκόσμιο κύπελο, ότι θα αποτελέσει παίχτη του ΠΑΟΚ. Πάντως ο παίχτης είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο χωρίς να επιβεβαιώνεται κάτι.

Τώρα σε σχέση με τον Γκουστάβο Βαρέλα, τον επιθετικό που ανήκει στην Μπενφίκα, γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του κεντρικού αμυντικού του Βαρέλα, δεν επιβεβαιώνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Αντίθετα, διαψεύδει ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την πορτογαλική ομάδα για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Βαρέλα. Είναι ο γιος του Φέρναντο Βαρέλα, ένας πολύ αγαπητός ποδοσφαιριστής στους φίλους του ΠΑΟΚ. Διαψεύει ο ΠΑΕ ότι έχει γίνει κίνηση για τον νεαρό Γκουστάβο Βαρέλα, που αγωνίζει στην επίθεση.

0: Περιστέριο θα έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο. Από χθες έχει γίνει λίγο πολύ γνωστό ότι ο Νίκος Αθανασίου, που ανήκει στον Ολυμπιακό, ο αριστερός μπακ, θα παραμείνει στον Όφη. Η αλήθεια δεν υπολογίζεται από τους Ερυθρόλευκους. Συνεπώς ο Νίκος Αθανασίου, που έκανε ένα πολύ καλό πεντάμινο με την κριτική ομάδα, καταφέροντας και το κύπελλο Ελλάδας, θα παραμείνει στην ομάδα της Κρήτης και την αγωνιστική περίοδο. Και η αλήθεια είναι ότι κόλλησε πάρα πολύ καλά στον τρόπο που αγωνιζόταν Όφη με τον Χριστοκόντι, με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς να καλύπτει όλη την αριστερή πλευρά. Του πάει καλά, του πάει πολύ αυτή η θέση, να παίζει δηλαδή στη θέση του αριστερού μπακ με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί έχει πολύ καλά χτυπήματα με την μπάλα, έχει καλά νεβάσματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια αδυναμία στα μαρκαρίσματα ο Νίκος Αθανασίου, αλλά μεσοεπιθετικά συνεισφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Όφη και, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί δηλαδή, θα παραμείνει στον Όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνη λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 Mbps και unlimited συν 5 GB. Όροι και υποποθέσεις στο nova.gr. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον

0: με Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ατλακούλ! Ατλακούλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
5: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
6: Η Winsport FM 94,6.

Ο Στάνιτς επίσης είναι σε πρώτο πλάνο για, για τον Ολυμπιακό. Ο μεσοεπιθετικός, ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ, διεθνής όπως σας είπα. Είναι ο βασικός στόχος. Ψάχνει ποδοσφαιριστή που να παίζει πίσω από τον φορ. Και αυτός είναι ο Πέταρ Στάνιτς. Εδώ και εδώ καιρό είναι το όνομα του στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αγωνίζεται στη Λουντογκόρετς με γεμάτη σεζόν. Και είναι και διεθνής που σας είπα. Έπαιξε 55 παιχνίδια την περσινή αγωνιστική περίοδο, περισσότερο από 50 παιχνίδια δηλαδή. Και φαίνεται ότι σε αυτόν έχει επικεντρωθεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πάντως σύντομα θα έχουμε τις τελικές εξελίξεις και για τον Πόποβιτς, τον Μπάλτσα Πόποβιτς, με τον Ερυθρό Αστέρα να γίνονται συζητήσεις, διαπραγματεύσεις για να τον κάνει δικό του Ολυμπιακός και να γίνει το νούμερο 2 δηλαδή πίσω από τον Τζολάκη, ένας goalkeeper που είναι ύψος 95, μαυροβούνιος, με καλά στοιχεία, έτσι όπως έχει συλλέξει ο Ολυμπιακός, και φαίνεται ότι αυτό θα πλαισιώσει τον Έλληνα goalkeeper την αγωνιστική περίοδο. Θυμίζω ότι ο Πασχαλάκης δεν έχει ανανέωσει στον Ολυμπιακό, δεν θα συνεχίσει στους περαιώτες, άρα η λύση είναι ο Μπάλτσα Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα.

0: 9 και 23 πρώτα λεπτά. Χάνουμε χρόνο με Κώστα Νικολακόπουλο. Κάποιο τηλέφωνο είχε, κάτι προέκυψε από το ρεπορτάζ και τον έχουμε λίγο πιο μετά από τον συνηθίζουμε. Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Έλα, καλό σου, καλό σου.
0: Θα κάψουμε και το δελτίο δηλαδή. Πέσε πώς το πας.
1: Λίγο χρόνος από εδώ, μην ξεχνάμε, θα πούμε και στις 5.30, δεν ξέρω, 5 σήμερα.
0: Εδώ έχει μεταγραφικά αποκτήματα σε σειρά Ολυμπιακός και μου βγαίνει και 24.
1: Θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Μην ανησυχείς ότι θα το κάνει.
0: Ο κόσμος περιμένει τώρα 1 και 20. Εδώ είναι η ώρα σου. Τα υπόλοιπα είναι για να χάμε να λέγαμε που λέει ο λόγος.
1: Η ώρα του Ολυμπιακού είναι και να πούμε ότι okay, προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με την αποχώρηση κάποιων παικτών. Πήρε το Μαθαίος χτες του Κωστίνια. Έφερε τον Φέρνη, τον Γκάορμο, για να είμαστε ακριβείς.
0: Ναι.
1: Στη θέση του Μπιανκόν ή του Καλογερόπουλου, όπως θέλουμε να το πούμε. Και τώρα κλείνει και η μεταγραφή πιθανότατα σήμερα του Πόποβιτς για τη θέση του Πασχαλάκη. Γιατί έφυγε και ο Πασχαλάκης, όπως επίσης έχει φύγει και ο Μπότιτς για τη θέση του οποίου στο Γνάρας.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να καλύψει τα κενά του, να κάνει τις πρώτες βασικές κινήσεις. Γιατί μιλάμε για τις βασικές κινήσεις, γιατί έχει πολλές ακόμα να κάνει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, ο Πόποβιτς έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένας τερματοφύλακας που έρχεται με την πρίκα, να το πω έτσι. Πρίκα, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πούμε, αλλά τέλος πάντων ότι ψηφίστηκε κορυφαίος γκολκίπερ της σεζόν στο πρωτάθλημα της Σερβίας από τους προπονητές και από τους αρχηγούς των ομάδων.
0: Και όπως σωστά μου λέει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, είναι μια νεότατη έτσι, τετράδα τερματοφυλάκων, 30 τετράδα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ νεαρής ηλικίας.
1: Είναι, πώς το λένε, ο Τζολάκης 23 και κάτι, αυτός είναι 26, ο Στουρνάρας είναι 24. Πράγματι, έτσι είναι, έτσι είναι, εγώ στα λένε. Μακάρι να πάει καλά και ο Πόποβιτς. Ένα περίπου το ξέρει ο Ολυμπιακός από πέρσι. Αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι έχει ακόμα πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάει τουλάχιστον η ομάδα την άλλη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα δηλαδή από σήμερα, πιο έτσι ενισχυμένη, πιο δυνατή, με νέες προσθήκες στην προετοιμασία στην Ολλανδία, γιατί να δουλέψει ένα μήνα εκεί, να δουλέψει ένα μήνα με την ομάδα που όχι που θα ξεκινήσει τη σεζόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αλλά με τις βασικές μονάδες να είναι εκεί, τέλος πάντων να έχει τη μαγιά του ρόστερ ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τον Ολυμπιακό θα το περιμένουν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια ακριβώς ένα μήνα μετά από την έναρξη της προετοιμασίας. 3 Ιουλίου λέμε ότι ξεκινάει στην Ολλανδία ουσιαστικά. 4 Αυγούστου, σε ένα μήνα θα έχει να παίξει με μια από τις τρεις ομάδες που ξέρουμε Ολυμπιακός. Τώρα περιμένουμε άμεσα να κλείσει και η μεταγραφή του Ρόκα στην Ισπανία, του Τζιρόνα. Περιμένουμε να κλείσει και αυτή η μεταγραφή.
0: Εξτρέμ είναι 22 ετών, 21-22.
1: Ναι. Είναι της Εθνικής Ελπίδας της Ισπανίας. Είναι, τον έχει ζητήσει επίμονα ο προπονητής. Θέλουν να του κάνουν αυτή τη μεταγραφή. Και τέλος πάντων η διαφορά είναι τόσο μικρή.
0: Που δύσκολα χαλάει δηλαδή.
1: 200-300.000 που δεν μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι θα χαλάσει. Άλλωστε προκύπτει και από τον Ολυμπιακό ότι είναι να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον κεντρικό αμυντικό, αν θα είναι όντως ο Ντουάρτε, με τον οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις προχωρημένες, και βέβαια να προχωρήσει η υπόθεση του Φτάνιτς, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο πιστεύω στον Ολυμπιακό, θεωρούν ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους μέσο επιθετικούς και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο να γίνει πιο επικίνδυνη, ειδικά θα έλεγα και σε παιχνίδια πιο μικρά όπου χρειάζεσαι να έρθουν και παίκτες από πίσω κατά κάποιο τρόπο να σου κάνουν, όπως λέμε, τη διαφορά στο επιθετικό κομμάτι.
0: Ο Στάνης που είναι δεκάρι κατά βάση, έτσι δεν είναι, πίσω από τον φόρ παίζει περισσότερο.
1: Είναι οκταροδεκάρι ή δεκαροκτάρι, ας το πω καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι επιθετικογενής, ξεκάθαρα παίκτες.
0: Ναι.
1: Είναι πιο επιθετικογενής παίκτες από τον Τσικίνιο. Με άλλα χαρακτηριστικά, εντελώς άλλα χαρακτηριστικά. Είναι να πατάει η περιοχή, να δημιουργεί. Ο Τσικίνιο είναι πιο πολυσύνθετος, μπορεί να παίξει ξεκάθαρα οκτάρι, εκείνη η θέση του άλλωστε, πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά τέλος πάντων, παίζει, τον έχει το αρέσει του με τη Λίπαρα να τον βάζει εκεί πίσω από το σεντερφόρ. Άλλες φορές τα καταφέρνει πολύ καλά, άλλες λιγότερο. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Η ουσία είναι ότι Περιμένουμε πραγματικά τις επόμενες μέρες και μέχρι την άλλη Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο ο Ολυμπιακός να ενισχύσει το ρόστερ του και να πάει στην

0: αντίπαλο, ειδικά αν είναι, ξέρω εγώ, η δευτεραθλήτρια Βελγίου ή η Ουνιόν, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Είπε για τον Ντουάρτε ότι περιμένουμε και από εκεί τι εξελίξει. Για Σμάιλοβιτ.
0: Είναι σε διαπραγματεύσει. Ο Σμάιλοβιτ αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από όσα ξέρουμε και μέχρι χθες το βράδυ, που σήμερα το πρωί που έχω ρωτήσει, δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε για τον Σμάιλοβιτ ούτε για τον Καντιού.
1: Μάλιστα, ούτε για τον Καντιού. Για τον Άμπραμπατ μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Έχει πει την άποψή σου γενικώς?
0: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί το παιδί έχει πει ότι θέλει να τελειώσει τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Είναι πολύ λογικό. Όλοι οι παίκτες που είναι στο Μουντιάλ σχεδόν το ίδιο πράγμα κάνουν. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι προκόκκινο προς στιγμή με την περίπτωση του Άμπραμπατ.
1: Και για τον Στρεφέτσα που υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση με την Μπάρμα.
0: Υπάρχει, αλλά δεν είναι κοντά, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Δεν είναι κοντά.
1: Τις τελευταίες μέρες έλεγες για το γενικώς για το τεχνικό επιτελείο, γενικώς για το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ότι κάτι μπορεί να προκύψει. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε τι και πώς, αν κάποιες σκέψεις που υπάρχουν ψηλά στην ηγεσία του Ολυμπιακού γίνουν πραγματικότητα. Αν θα είναι κάποιος τεχνικός διευθυντής, λέμε τώρα, και εμείς εικασίες κάνουμε, γιατί δεν μας έχουν ανοίξει τα χαρτιά. Οπότε καλύτερα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υλοποιηθούν κιόλας αυτές οι σκέψεις, γιατί καμιά φορά σκέψεις γίνονται
1: και δεν υλοποιείται το παραμικρό,
0: και δεν προχωράμε, ναι, ας πούμε, κάποιες φορές, να το πω έτσι.
1: Πάντως πράγματα έχουν βγει προς τα έξω για το νέο Γιώργος Καϊσκάκης που οροματίζεται ο Ολυμπιακός.
0: Υπήρχε
1: το Δημοτικό Συμβούλιο,
0: όπως έχω εξηγήσει,
1: το περασμένο διάστημα.
0: Ο προγραμματισμός είναι 2 χρόνια Ολυμπιακός από το Μάιο του 27. Το αργότερο 2 χρόνια να το τελειώσει, δηλαδή την άνοιξη, αρχές άνοιξης του 29 και Αύγουστο του 29 να μπει, πώς το λένε, στο νέο Καραϊσκάκη.
1: Ναι. Έχεις πει, γιατί δεν σε έχω ακούσει εγώ, για το τι μπορεί να συμβεί με την έδρα που θα αγωνίζει το Ολυμπιακό σε εκείνο το διάστημα?
0: Σε άκουσα, Σωτήρη.
1: Δεν σε έχω ακούσει εγώ τις τελευταίες ημέρες. Έχεις πει γενικώς το πού θα αγωνίζει το Ολυμπιακό, τι έδρα θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός εκείνο το διάστημα, ή ακόμα είναι κάτι πολύ νωρίς να το πούμε αυτό?
0: Μάλλον στο γήπεδο του Ιωνικού θα πάει. Έλα, Σωτήρη, πού θα πάει? Το ΆΚΑ θα πάει.
1: Εντάξει, με ρωτάω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Το ΆΚΑ. Ναι.
1: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο τρομερό?
0: Όχι, τρομερό δεν έχει. Προς το παρόν μπορεί να έχει μετά, ποιος ξέρει. Τα παρακολουθούμε.
1: Ναι, γιατί αυτά αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Μπορεί το σε λίγη ώρα να έχει κάτι μεταγραφικό που λέει ο λόγος. Άρα το μεσημέρι που θα βγεις να σε ακούσουμε με περισσότερα πράγματα.
0: Για να δούμε.
1: Έγινε.
0: Άντε, να σε καλά
1: και εσύ, Κώστα.
0: Να σε καλά.
1: Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο να ακούσουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ρεπορτάζ ΑΕΚ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι υποψήφοι της Ρόδου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην κορυφή των βαθμολογιών σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Παράλληλα, σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Άννα Παπαϊκονόμου από το Λύκειο Κρεμαστής, ξεπερνώντας αμφότεροι τα 19.300 μόρια, αλλά και συνολικά οι επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της Ρόδου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών του νησιού, στους οποίους η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια. Τετραήμερη περιοδία σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο ξεκινά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου, με κουμπάρο τον βουλευτή Παύλο Χριστίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο για σειρά επαφών με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες της Ρόδου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κεντρική ανοιχτή συγκέντρωση. Η κορύφωση της περιοδίας και τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένονται στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης. Τη Δευτέρα το κλιμάκιο θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, ενώ την Τρίτη ο Νίκος

0: Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, που και θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία με αιχμή τα φλέγοντα ζητήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ελάφη σημειώθηκε στην Νότια Ρόδο, αναζωπυρώνοντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερπληθυσμό των ζώων, αλλά και για τις δραματικές ελλείψεις στις δομές υγείας της περιοχής. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου καταγγέλει ότι ο πληθυσμός των ελαφιών είναι πλέον εκτός ελέγχου και το Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου δεν διέθετε γιατρό για να αντιμετωπίσει το επείγον περιστατικό. Νέα ενίσχυση της πυροσβεστικής θωράκισης στη Ρόδο εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Στο αεροδρόμιο των Μαριτσών βρίσκεται ήδη και επιχειρεί το νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο του νησιού. Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η 11η ΕΜΟΔΕ, η ειδική μονάδα των 30 δασοκομάντος που εδρεύει στην περιοχή. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη ενισχύσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό της μονάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για το φετινό καλοκαίρι. Σε πόλεμο κατά του τοξικού λαγοκέφαλου προχωράει η κυβέρνηση. Με ευρωπαϊκούς πόρους ξεκινά πιλωτικό πρόγραμμα επικήρυξης του ψαριού στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση αλλιευτικού καυσίμου έως 16 λεπτά το λίτρο για τη στήριξη των επαγγελματιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση, που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Top FM 102,4.
8: Περισσότερο, ναι. Απλά αυτό που αξίζει να πω και το θυμάσαι και νομίζω το λέγαμε κάθε μέρα, γιατί είναι μια περίπτωση που είχε δει το φως της δημοσιότητας εδώ και περίπου 2 μήνες. Ήταν ένα όνομα το οποίο αναφέραμε καθημερινά. Έτσι. Ότι πάντα υπάρχει ο Ράσοντερ, πάντα υπάρχει ο Ράσοντερ, πάντα υπάρχει ο Ράσοντερ. Υπήρχε άλλη μια περίπτωση που ήταν η σύγκριση του προπονητή. Οπότε και ο Παναθηναϊκός πάτησε τον γκάζι, τα βρήκε με την Τούν και ολοκληρώνει αυτή τη μεταγραφή. Έχοντας φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσό, αξίζει να το σημειώσω αυτό, ότι πριν καν βγει ο Ιούνιος, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη 3 μεταγραφές. Είναι μια ανάσα από το να κλείσει άλλες 2, τον Ντεφράι και τον Ράσοντερ, με το ποσό μέχρι στιγμής της ποδοσφαιρικής επένδυσης να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δεν είναι λίγα, γιατί έχουμε χάσει λίγο το μέτρο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τα χρήματα που δαπανούν οι ομάδες. Οπότε καλό είναι κάποιες φορές να το αναφέρουμε και φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει και συνέχεια, γιατί κινείται στην αγορά για ένα κεντρικό χαφ.
9: Μάλιστα.
8: Εδώ ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι βέβαια...
9: Για οχτάρι πέρας το δηλαδή...
8: Ναι, ναι, για οχτάρι, για οχτάρι. Mm. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη. Όσο περνάει ο καιρός, αντί να βρίσκει ο Παναθηναϊκός σημείο επαφής, όλο ένα δυσκολεύει και περισσότερο, καθώς υπάρχουν, το είπα και χθες, αν θυμάμαι καλά, προχθές, τρελές απαιτήσεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, όπως έχω ξαναπεί, όχι από την Bradford. Οπότε εκεί δεν φαίνεται φως. Αν θα γίνει κάτι, θα έχει προκύψει έπειτα από μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή των δεδομένων. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει στάσει. Και άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει γραφτεί και να ισχύει και να μπορώ να αναφερθώ σε αυτό με ασφάλεια.
9: Ναι.
8: Και μετά το κάρι, να βάλουμε στην κουβέντα και το θέμα του αριστερού μπακ. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Κρίστιανσεν, απλά είναι πολύπλοκη και λόγω των απαιτήσεων της Λέστερ, που μέχρι στιγμής είναι στο Θεό, και εξαιτίας της περσινής κατάστασης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από ένα πρόβλημα στο γόνατο. Έτσι, το κρατάμε αυτό το όνομα, υπάρχουν και κάποια άλλα με τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει και να δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες. Αυτά.
9: Και βέβαια για τον Ντεφράι, όπως μας είπες, θα κλείσει λογικά σήμερα, αύριο θα έρθει, ας πούμε, έτσι.
8: Μπορεί και σήμερα να υπογράψει.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Ο Ντεφράι. Υπάρχει απόλυτη σιγουριά στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει το παραμικρό άγχος. Λογικά πιστεύω μπορεί να υπογράψει μέχρι και σήμερα και την Κυριακή να βρίσκεται εδώ μαζί μας στην Ολλανδία. Θα το δούμε.
9: Τελευταίο σας σου κάνω
8: για να σε...
9: Να σου για να σε αποδεσμεύσω. Είναι λίγες ημέρες της προετοιμασίας.
8: Ναι.
9: Μια ερώτηση που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει περισσότερο αυτές τις πρώτες ημέρες για την παρουσία σου, για την προσαρμογή του, για παράδειγμα?
8: Από τους νέους τώρα γενικά.
9: Γενικώς.
8: Κοίταξε, ο Τσιριβέκιαν είναι σε καταπληκτική κατάσταση.
9: Mm-hmm.
8: Και νομίζω τον εξυπηρετεί πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι υπάρχει το σχέδιο νέος προπονητή που η μπάλα περνάει από τον άξονα, η μπάλα είναι κάτω, θέλει συνδυασμούς και πραγματικά σε πολλές ασκήσεις είναι εξαιρετικός. Πολύ καλή προετοιμασία κάνει ο Παντελίδης. Από τους μικρούς έχω ξεχωρίσει τον Μπινιάρη και τον γείτονα.
9: Ναι, ναι, το έχεις πει αυτό σωστά.
8: Για να μην αδικήσω τώρα και κάποιον άλλον, γιατί είναι μόνο, ξέρεις, 5 ημέρες.
9: Είναι λίγες ημέρες, βεβαίως.
8: Είμαστε εδώ. Ο Αντίνο 1-2 μέρες έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι καλύτερος από ό,τι ήταν τις πρώτες 3 ημέρες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και.
9: Θα έχουμε σε μια εβδομάδα περίπου.
8: Ναι, με μεγαλύτερη ασφάλεια προς το τέλος της προετοιμασίας και μετά τα 2 φιλικά, έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, είναι για τα φιλικά. Εκείνη το θέμα όλο. Πώς θα παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές και η προσαρμογή, πώς θα φανεί στα φιλικά.
8: Σωστό, σωστό. Αυτά.
9: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
8: Καλά, Σωτήρη μου.
9: Να σε καλά, καλά. Καλά. Ρεπορτάζ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου, που είναι στο Άπελλον της Ολλανδίας. Τα μεταγραφικά εκεί είναι σε προτεραιότητα. Είπαμε για τον Ράστοντερ, ο οποίος θα αντιθεί στα πράσινα, όπως όλα δείχνουν. Λεπτομέρειες απομένουν της συμφωνίας με την Τούν. Και ο Ντεφράι πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Σύντομα εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Που ήταν και στην προεπιλογή της Ολλανδίας, πάρα πολύ έμπειρος, παρουσία στην Σεριά με την Ίντερ, με μικρότερη παρουσία την τελευταία αγωνιστική περίοδο, αλλά σίγουρα ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πάμε με τον Γιώργο Τσακίρη να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
7: Η Winsport FM 94,6.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
20: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δώρο στροφό της Novibet.
21: Δώρο τροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Πρωινό Sport FM 94,6. Θα πάμε στα θέματα της ΑΕΚ, που σίγουρα έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού χαφ. Ψάχνει την ιδανικότερη επιλογή ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, και θα βρουν μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις. Και βεβαίως στο θέμα του Μπρινιόλι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν υπήρχε πρόταση από οποιαδήποτε ιταλική ομάδα. Βάζουμε στην παρέα μας όμως τον Γιώργο Τσαχίδη να τα συζητήσουμε όλα. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, από τη Βενέτσια.
0: Ναι.
1: Κοίτα, καταρχάς να πιάσω το τελευταίο που είπες, είναι αλήθεια το γεγονός ότι γράφτηκε στην Ιταλία για τη Βενέτσια και για τον ενδιαφέρον της για τον Αλβέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο, θυμίζω, με την ΑΕΚ έως και το καλοκαίρι του 2027, με το επόμενο δηλαδή τη σεζόν. Επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία Βενέτσια και φαίνεται πως είναι σαν να ζητήσω τον σπατοφύλακα. Προφανέστατα θα μπούμε σε μια διαδικασία άνετα συζήτηση για αυτό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ, αλλά αρκεί να υπάρξει, να προκύψει ενδιαφέρον, να προκύψει κρούση, εκδήλωση αν θέλεις ενδιαφέροντος από την Ιταλική ομάδα για την περίπτωση του Ιταλού Πορτιέρε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε κρούση για τον Μπρινιόλι. Είναι προφανές όμως και είναι πολύ λογικό οι Ιταλοί να πήγαν πρώτα σε αυτόν, να έκαναν μια έρευνα αγοράς με τον ίδιο, αν θα τον ενδιαφέρει η προοπτική ή τέλος πάντων πόσα χρήματα θα ήθελε εκείνος για να συμφωνήσει και να έρθει στην Ιταλική ομάδα. Όλα αυτά μπορεί να έχουν συμβεί.
0: Να έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, να πούμε.
1: Ναι, στην ΑΕΚ παίρνει κοντά στο εκατομμύριο. Γι' αυτό και λέω, είναι πολύ πιθανό να ήθελα να διαπιστώσω τις προθέσεις του, προκειμένου να μπορέσουν, αν και εφόσον δουν ότι υπάρχει λόγος να ασχοληθούν, να επικοινωνήσουν έπειτα με την ΑΕΚ για να τις κάνουν μια κρούση, ακόμα και για ένα δανεισμό ή για ένα, ξέρεις, με ένα ενίκιο εννοώ, ώστε να μην το χάσει εντελώς ελεύθερο από τον Γενάρη και έπειτα και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να το συζητάμε επί της
0: ουσίας. Σωστά, ναι.
1: Απλά είναι λογικό να μπαίνει στην εξίσωση, γιατί υπήρξε δημοσίευμα και υπήρξε στην πατρίδα του. Δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε εδώ στην Ελλάδα ή υπήρξε, ας πούμε, σαν σε μορφή ρεπορτάζ που διέρεε από την Ένωση. Καμία σχέση.
0: Πάντως γενικώς, Γιώργο, δεν βλέπουμε έτσι αυτές τις πρώτες ημέρες τώρα που έχει σταματήσει το ποτάμι, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στην ομάδα. Δεν έχουμε γενικώς ενοχλήσεις από διάφορες ομάδες για ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τώρα δεν γίνει κάτι προς τα έξω. Επειδή έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν.
1: Ναι, όχι αυτούς που θέλουμε να παραχωρήσουμε. Δηλαδή για το Ρέλβας είχαμε. Για το Μουκουντή είχαμε.
0: Για
1: τον Κοϊτά είχαμε. Για αυτούς τους παίχτες είχαμε. Αλλά όχι στα λεφτά που θα θέλαμε προλογώς. Είχαμε δηλώσει ενδιαφέροντος, κρούσεις, πώς θα τον δίνατε, του ενδιαφερόμαστε, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται αργότερα να γίνει κι άλλες κρούσεις, παύλα προτάσεις για αυτούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε πολύ νωρίς το καλοκαίρι.
0: Δεν
1: μας φαίνεται εμάς ότι είμαστε. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα το Μάιο και τώρα πάμε προς τον Ιούλιο, τέλη Μαΐου δηλαδή, και τώρα πάμε προς Ιούλιο, και επειδή οι υπόλοιπες ομάδες ξεκινάνε προετοιμασία, όπως και η ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου, ότι πρέπει να τρέξουν τα πράγματα, στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν τέτοιο ταλκά.
0: Σωστό.
1: Θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις όταν πρέπει να γίνουν, υπάρχει εξέλιξη στην εξαγωγή του Μουντιάλ.
0: Αυτό και αυτό παίζει ρόλο.
1: Βέβαια, είναι πάλι πολύ μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τα παλιά τα Μουντιάλ πλέον. 48 ομάδες σημαίνει κοντά στο, δεν θυμάμαι πόσο αποστολή, αν το βάλεις κάτω, βγαίνουν πάρα πολλές εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες ποδοσφαιριστών που λέει ο λόγος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς μπορεί να θέλουμε να κεγόμαστε, να κάνουμε, εννοείται ότι μπορεί να γίνονται κινήσεις. Αλλά
0: στο εξωτερικό θα τρέξουν μετά τις 20-25 Ιουλίου περισσότερο.
1: Ακριβώς. Όπως συμβαίνει συνήθως κάθε καλοκαίρι.
0: Μετά μια διοργάνωση.
1: Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το κεντρικό μέσο, καλά το είπες, είναι πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ, νομίζω, για τον Μπάλτα, για τον προπονητή της, ότι η υπόθεση Μπαρίνοφ παίζει και συζητιέται. Γιατί επί της ουσίας δεν γίνεται κάτι για αυτή την περίπτωση. Η ΑΕΚ κοιτάει μια άλλη περίπτωση, έχει άλλον προτεραιότητα, με άλλον μιλάει ο Χαβιέρ Μπάλτα για να τον ολοκληρώσει και θέλει να έχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας το αργότερο. Ώστε αν είναι εφικτό να μπορέσει να ταξιδέψει και εκείνος για Ολλανδία μαζί με τον Σουμπκόφο, τα δύο νέα πρόσωπα, από τα τρία που ψάχνει η ΑΕΚ συνολικά, ξαναλέω. Γιατί είναι ένα καλοκαίρι πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι δεν ψάχνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της με τα τωρινά δεδομένα και με αυτά που έχουν επικοινωνήσει υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού, ο κ. Ριμπάλτα μαζί με τον κ. Νίκολιτς. Ενώ σε επίσημες συνεντεύξεις τύπου, παύλα συνεντεύξεις, συγγνώμη, όχι τύπου, γιατί τις δώσαν στην πατρίδα του, Νίκολιτς, απλά είναι πολύ πολύ μέσα στη Σερβία και ο Ριμπάλτα, λόγω και του συζύγου του, αλλά λόγω και των επαφών που έχει με τους σερβικο lobby agents. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το κομμάτι αρέσει, γιατί όσο όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται με ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πιο πίσω από ό,τι παρουσιάζεται από τους Ρώσους, τόσο πιο εύκολα μπορεί ο Ριμπάλτα να κάνει τη δουλειά του χωρίς να δυσκολεύεται, γιατί θυμίζω ότι είναι ένας διευθυντής ποδοσφαίρου που σε επίπεδο λειτουργίας, αν διαρρεύσει κάτι, μέχρι και που χαλάει.
0: Το σταματάει, μπράβο. Δεν το προχωράει.
1: Μέχρι και που τους χαλάει. Υπάρχει αυτή ο όρος διαπραγμάτευσης προς τον παίχτη και τον ατζέτη με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Δεν μπορεί να το βάλει αυτόν τον όρο που συντηλαμβάνει στην ομάδα που ανήκει.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και τις συζητήσεις πάει πρώτα με τον ποδοσφαιριστή και τον ατζέτη του και το περιβάλλον του και την ΔΕΤ. Τον αποκτά εντός εισαγωγικών, τον κατακτά. Του αποσπάτω και τη θετική επιθυμία, την πρόθεση, όλα αυτά. Και έπειτα πηγαίνει στις ομάδες και τότε διαρρέουν και όλα τα δεδομένα. Δηλαδή και με τον Ζυπκόφ, ο Τούρκος που το αποκάλυψε, γιατί είναι άδικο να λέμε για τον Ρωμάνο όταν το είχε αποκαλύψει τουλάχιστον 14 ώρες πριν ένας Τούρκος στο Twitter. Ο Τούρκος το αποκάλυψε, το έμαθε από την Τάμπρουσπορ. Ότι μας έκανε πρόταση και είμαστε κοντά στο να δώσουμε τον Ζυπκόφ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε έτσι γίνεται.
0: Όσο πιο πολύ το μαθαίνουν. Μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση, τόσο πιο εύκολο να διαρρεύσει.
1: Όταν μπαίνουν οι ομάδες συνήθως, οι ομάδες θέλουν να το επικοινωνούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα σε τρίτη μου, όπως καταλαβαίνετε, με αφορμή το γεγονός ότι έκανα οι δύο Έλληνες στο παιχνίδι με το Super Cup με τον Όφη.
0: Σωστό.
1: Και το αν θα έχει άλλον Έλληνα, ποιοι θα πάνε προετοιμασία. Όλα αυτά τα ξέραν στην ΑΕΚ. Δεν τα περιμένω να τα μάθει τώρα.
0: Εκεί υπάρχει πρόταση να αποκτηθεί παίχτη που να είναι κινημένο από το 4 και μετά ή. Υπάρχει διάθεση
1: σήμερα
0: να βγει
1: κάτω
0: τα παιδιά της Ακαδημίας.
1: Θα σου πω δώσπο. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποκτηθεί τέτοιος παίκτης και δεν έχουν βρει και τέτοιο παίκτη να ξεχωρίζει. Και δεν υπάρχει, αν θες την άποψή μου, εκτός αν θες να μου πεις κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή που να θυμάσαι που από το 2007 και μετά ή 5 και μετά, γιατί δεν τον πας για ένα χρόνο όπως αντιλαμβάνεσαι, να κάνει ένα πλήρη μόνο την προϋπόθεση του 2004 και επτά. Έχεις ο Γκαλουσκάμ να το κάνει αυτό το χρόνο, δεν θα μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά από το 2006 και μετά παίζει με έναν παίχτη εσύ που έχει ζήσει στην ομάδα του να είναι βασικός αντικατάστατος ακόμα και σε πιο μικρό μεσαία Super League.
0: Δύσκολα να βρεις.
1: Αν μου πεις ένα όνομα, θα σου πω και εγώ αυτό θα πάρει ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κάποια παιδιά που θα παίζουν το εξωτερικό.
1: Όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ και με υπέρβαση, οικονομική εννοώ από τον Ατρόμητο. Δεν ήταν μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είχε για παράδειγμα 15 συμμετοχές με τη φανέλα του βασικού στον Ατρόμητο.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν είχε.
0: Δεν είχε.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν.
0: Κάποιο παιδί ίσως από την Ελπίδων που παίζει στο εξωτερικό ίσως, αλλά και πάλι δύσκολο γιατί θα είχε ένα αλφα κόστος αυτό, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή ΑΕΚ κοιτάει έστω κάποιον Έλληνα είτε από το εξωτερικό για την Άντε 19 είτε από το εσωτερικό. Δεν προκύπτει, δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν ξέρω αν ο Θεοδωσιολιάκης γίνει διαθέσιμος, αν ο Αλμυράς μπορεί ας πούμε να... Δεν το γνωρίζω. Αυτά είναι εικασίες. Εγώ δεν μπορώ να λέω υποθέτω, πιστεύω, εκτιμώ. Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω μόνο για το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι η ΑΕΚ δεν θα πάει σε τέτοια κίνηση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Δεν αποκλείω τίποτα γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες σε όλα γενικά στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε όλα αυτά τα ομαδικά τέλος πάντων, στα μεταγραφικά τους και σε αυτά αλλάζουν ανά ώρα. Μπορεί να συζητήσουν μετά από δύο μέρες πάλι ο Ριμπάλτα από τον Νίκολς και να πούνε πρέπει να βρούμε όμως εδώ παίκτη γιατί θα πρέπει να βάλουμε δύο και έχουμε τον Γκαλουσκάμ και κανέναν άλλο. Και θυμίζω ότι ο Καλοσκάμι στο μάτι όταν έπαιξε η ΑΕΚ με τον Όφη, ενώ έχει κάνει πολύ καλή χρονιά όσο χρησιμοποιήθηκε και μπράβο στον Καλοσκάμι, πολύ χαίρομαι για το παιδί. Στο μάτι ο κρίσιμο με τον Όφη, ο νοκάουτ στην Εφηλάδη για την Κύπελλο, ήταν μοιραίος για την ΑΕΚ, δεν ήταν καλά.
0: Το θυμόμαστε αυτό, ναι.
1: Ναι, δεν ήταν καλά. Δεν άξιζε η ΑΕΚ να μείνει εκτός, ήταν πολύ καλύτερη, έφαγε δύο φάσεις και 8-9 εκείνη. Οκ, γίνεται στο ποδόσφαιρο αυτό, αλλά σε 3-4 περιπτώσεις περίμενε κάτι παραπάνω. Από τον ποδοσφαιριστή που ήταν υποχρεωτικό να παίξει δεν το είχε. Η ΑΕΚ λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξει να εκμεταλλευτεί τις ακαδημίες της. Εννοώ να δώσει την ευκαιρία εκεί γιατί για μένα είναι στη σωστή σκέψη αυτή η προσπάθεια να στηρίξουμε τον Έλληνα μέσω αυτής της διαδικασίας. Αλλά είναι με βίαιο και απότομο τρόπο. Βλέπετε σχέσεις σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες, υπάρχει ελάχιστη περίπτωση παιχτών τέτοιων.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό το ότι το μουσείο της ιστορίας της ΑΕΚ εμπλουτίζεται, ανανεώνεται.
1: Όπως μπαίνουν... πάντα κάνει την εξαιρετική δουλειά ο Γεράσιμος, ο Γασπανινάτος και όλο το team εκεί. Μπράβο τους. Πάντα ανανεώνεται. Ποτέ δεν έχω πάει, γιατί έχω πάει 3-4 φορές, ποτέ δεν έχω πάει και να έχω, ξέρεις, να μην έχω δει κάτι καινούριο. είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το μουσείο, γιατί θα βαρεθείς, ξέρεις. Δεν... Θα το δεις μία, δύο, τρεις. Εγώ δεν το βαρεθώ, βέβαια, το γιος μου. και αν το βαρεθεί, θα μου το πει το παιδί. Αλλά είναι anyway, καταλαβαίνεις ενός.
0: Να πούμε ότι βάζουν διάφορα πράγματα, θέματα από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, την χρονιά της ΑΕΚ.
1: Το
0: πρωτάθλημα, μπορεί στις 8 του conference. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι έχουμε για κεντρικό χαφ, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Και αύριο ρεπόρτερ έχουμε, μην φοβάστε.
0: Πάντα το μεσημέρι.
1: Να σε καλά. Σήμερα το τρόπαιο, στην πέρα μου να πούμε στον κόσμο.
0: Καλά, καλά, μας το πες. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, που να σε καλά. Ακούσαμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Χτύπη, αν δεν κάνω λάθος. Και αμέσως μετά για δύο ώρες εδώ, μπαμ και κάτω, θα ανοίξουν οι γραμμές και για εσάς. Να ευχαριστώ τον Έχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Με Νικόλα Χτύπη κανονικά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Να είστε πάντα καλά. Θυμίζω ότι αυτό το δίρο στην παρέα μας, συντροφιά μας, ήταν η Bet365.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Top FM 102,4.
10: Περ Αρίτς Ελουστόνδο. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν Γκραντ, Χουάντσο, Όσμαν και το Λιόπουλος από τον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ, Δημήτρης Κοντός, στο Foxbet. Αν θέλει μπαντι ο Μπράντοβιτς, θα κάνουμε τα πάντα. Συμπλήρωσε για τον παίκτη της Βαλένθια που έχει buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός. Εκτός από τους Ερυθρόλευκους θα λάβουν μέρος επίσης οι Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην κλήση του στην εθνική ομάδα μετά την εξαιρετική σεζόν με τη Χάρτς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, τα καλύτερα έρχονται, τόνισε μιλώντας στον Big Win Sport FM 94,6. Σε επαφές προκειμένου να γίνει άρση του μπαν μεταγραφών από την UEFA βρίσκεται η διοίκηση του Άρη. Κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό φέρονται να είναι η Θεσσαλονικής, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέου team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Την απόκτηση του 28χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενώ παράλληλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Αγρινιώτες ως το 2028, ο ηλικίας 22 ετών, μέσος Βαγγέλης Νικολάου. Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρία των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας στη EuroLeague της νέας σεζόν με την τουρκική ομάδα να παίρνει θέση της Μονακό. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Real Madrid, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των συλλόγων σε 24 από τη σεζόν 2027-2028 με ταυτόχρονη αλλαγή του μοντέλου διεξαγωγής σε περιφέρειες. Στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κατώ.

0: το δίκιο.
1: Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Θα βρεθούμε στα μισά.
1: Τι έξω, μέσα έξω είναι αυτός.
2: Έτσι πρέπει ρε φίλε.
1: Okay.
2: Έτσι πρέπει.

0: Πώς έγινε τώρα και δεν ακυρώσανε τον κόλ των Γερμανών εχθές?
1: Πες μου εσύ, ρε φίλε.
0: Με τι τρόπο, ρε φίλε? Δηλαδή εντάξει, το βλογιοκομμένο αυτό εκεί δεν το είδε. Οι βαρίστες δεν το είδε.
1: Τι φωνάζουν? Μα πήγε, εξετάστηκε. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι εξετάστηκε η φάση.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
1: Και να σου πω κάτι, αν και δεν συμπάθω το Βινίσιους, δεν γίνεται την προηγούμενη μέρα για αυτό το ανεπέστο άγγιγμα να δίνεις φάουλ και αυτό που του έχει κάνει ο άνθρωπος καρατιά.
0: Καρατιά,
1: τελείως. Οκ. Να, δεν έχει κάτι.
0: Ωραία.
1: Το γεγονός ότι έχει πάρει την μπάλα πρώτα.
0: Και ένα πέναλτι, φάντασμα.
1: Αλλά το γεγονός ότι πήρε την μπάλα, εγώ δεν το ακούω. Δηλαδή λέει πως την βρήκε μπάλα. Πρώτον, άμα βάζει μπάλα και του ρίξει δύο μπουνιές μετά, δεν είναι παράβαση. Εκτός αυτού, που έχει σηκώσει το πόδι, ρε φίλε, για να πάρει την μπάλα. Ακριβώς τώρα, τι συζητάμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ούτε ακούω αυτό που λέει, που ισχύει ότι ο άλλος κάνει κίνηση με το κεφάλι προς την μπάλα, προς το πόδι. Γιατί ναι, η μπάλα εκείνη, τι να κάνουμε, έτσι θα τη διεκδικήσει.
0: Υπήρξε θεία δίκαιο όμως στο τέλος.
1: Βέβαια. Και μ' άρεσε να σου πω κάτι, όχι λόγω συμπάθειας ή αντιπάθειας στη Γερμανία. Μόνο και μόνο βλέποντας τα πανηγύρια των παικτών του πάγκου και των φιλάθλων του Εκουαδόρ, λες ναι, ρε, γι' αυτό άξιζε. Εθνική, τέτοια, εθνική αγία σήμερα στο Εκουαδόρ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέει. Λοιπόν, μετά την χθεσινή μεγάλη του νίκη. Αλλά θα σα πω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό θέλω να βλέπουμε. Είναι αυτό που συζητούσαμε, αν θυμάσαι, εχθές. Mm-hmm. Που λέγαμε πέρα από αποτελέσματα, από μεγάλου στάρ, από ωραία γκολ κτλ. Είναι οι ιστορίες, είναι οι στιγμές που σου μένουν από τις μεγάλες οργανώσεις. Τώρα δεν μπορεί να μην σταθείς σε αυτή την ξέφρενη κατάσταση που ευβίωσαν οι άνθρωποι στο κόσμο.
0: Ποιον θα γλεντήσουμε σήμερα, τι έχουμε?
1: Τι είναι ποιο θα γλεντήσουμε?
0: Θα γλεντήσουμε κανένα ακόμα σήμερα.
1: Εδώ ξέρει, ήρθε το χι που λέω. Το παραπάει κανονικά. Λοιπόν, σήμερα έχει ωραίο ματσάκι το νωρίς. Σήμερα έχει 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Νορβηγία, Γαλλία.
0: Α.
1: Εντάξει, Χάλαντ, Μπαπέ, και τι θες να δεις, φίλε.
0: Να δούμε τι απειδιά πιάνει ο σάκος.
1: Ναι. Λοιπόν, και η Νορβηγία δεν είναι μόνο Χάλαντ, είναι γενικά μια χαρά ομάδα. Στις 10 η ώρα, το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι το Σενεγάλη Ιράκ. Και ενώ αυτό είναι στις 10, δηλαδή χθες, εντάξει, τα 10 πήγαν, το πήγαν στις 2. Περίμενες να είναι μία, δύο οι επόμενοι αγώνες. Είναι στις 3, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Στις 3 η ώρα, λοιπόν.
0: Για να βγει ο κόσμος έξω.
1: Και έχει πολύ ωραίο ματσάκι στις 3 επίσης, Ουρουγουάη, Ισπανία. Το ένα και το άλλο, το ομίλου, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Από εκεί θα κρυθεί και.
0: Το Ουρουγουάη, Ισπανία θα το δω.
1: Όντως είναι ωραία. Θα προσπαθήσω κι εγώ. Και 6 ώρα το πρωί, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
0: Αυτό
1: α το δουν οι πρωινοί. Οι φαν του Νερατζιά.
0: Έχει Νερατζιά αύριο.
1: Όχι, οι φαν του Νερατζιά. Αυτοί που ξυπνάνε πρωί, παιδί μου, εννοώ οι πρωινοί τύποι. Αύριο έχει καλογεράκι, 6 ώρα το πρωί, να. Να ακούω καλογεράκι να σχολιάζει Ιράν-Αίγυπτος. Ιράν-Αίγυπτος δεν ομάδες. Έχουμε τον Παναγιώτη και Βαλά. Έχει αναδυχιάσει και μόνο στο άκουσμα. Τον Παναγιώτη και Βαλά που τον έχουμε σε λίγο μέσα εδώ.
0: Παρακάντε το σχόλιο του Κεφαλά. Είναι ρατσιστικό εντελώς.
1: Όχι, εντάξει, είναι. Πώς λες εσύ ότι μοιάζεις τώρα με Σουηδό. Ψηλώσει τη γεροδεμένα αγόρι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferry. Στο νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Και σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Μπείτε λοιπόν στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν πάντα βάσει της διαθεσιμότητας. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Παναγιώτη Κεφαλά, γιατί έχουμε μπάσκετο κουβέντα με EuroLeague και όχι μόνο. Χωρίς αγάπη ποιος μπορεί να τραφηθεί. Η Winsport FM 94,6.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.

0: Planet Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Σάντος.
1: Παναγιώτης και φαντάζεται που είναι κοντά μας. Πλάκα, πλάκα, Παναγιώτη. Α, εσύ αύριο είσαι μετά. Μετά τα μάτς. Θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία.
2: Εγώ θα είμαι στο post-game.
1: Ναι, 8 η ώρα. Οπότε να παρακολουθήσεις ή να μην παρακολουθήσεις, εμπιστεύσω την κρίση του Σταύρου Καλογεράκη που θα.
2: Τυφλά.
1: Θα έχει προηγηθεί.
2: Ούτε highlights δεν θα δω.
1: Έτσι, έτσι. Ούτε ο φαντάζομαι ο Σταύρος. Λοιπόν, είχαμε ΔΣ.
2: Ναι.
1: ΔΣ EuroLeague. Πού βγήκαν πραγματάκια.
2: Βγήκαν πραγματάκια. Είχαμε δώσει και κάποια στο περσάρισμα, στο Βάιο Τσουτσουκά και στον Μιχαλή Τσόχο το πρωί. Επιβεβαιώθηκαν αυτά που είπαμε, που στην ουσία μεταφέραμε πληροφορίες από τη Λιθουανία. Λοιπόν, του χρόνου η Ευρωλίγκα. Θα ξεκινήσουμε με Ευρωλίγκα, γιατί αφορά και το Eurocup υπό την ίδια σκέπη. Είναι η ίδια στέγη. Είναι και οι δύο διοργανώσεις. Λοιπόν, του χρόνου στην Ευρωλίγκα 20 ομάδες ως έχουν, δηλαδή όπως είναι τα τελευταία χρόνια, με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα έχουμε Μονακό, θα έχουμε Μπεσίκτας, η οποία έλαβε wildcard για ένα χρόνο, όπως έλαβε wildcard για ένα χρόνο και η Παρί επίσης. Άρα στην ουσία. Οι 20 ομάδες, οι 19 από τις 20 ομάδες είναι οι ολόευγες με πέρυσι στην Ευρωλίγκα και η μοναδική διαφορά είναι ότι δεν θα έχουμε Μονακό φέτος, αλλά θα έχουμε Μπεσίκτας, ακόμη μια τουρκική ομάδα δηλαδή. Θα έχουμε τρεις τουρκικές ομάδες στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Με την Ευρωλίγκα υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο η Ρεάλ Μαδρίτης, που σημαίνει ότι πλέον όλοι οι μέτοχοι έχουν το δεκαετές συμβόλαιο. 24 Σεπτεμβρίου. Θα κάνει τζάμπολ η Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, τη σεζόν 26-27. Ξεκινάμε δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου και το Final Four θα γίνει 28-30 Μαΐου.
1: Πίσω σχετικά.
2: Ναι.
1: Συνήθως γίνεται αρχές τρίτου δεκαημέρου.
2: Το φετινό έγινε.
3: Είναι περισσότερες ομάδες.
1: Ναι.
3: Πάει πιο πίσω.
1: Του χρόνου.
2: Από του παραχρόνου λοιπόν ψηφίστηκε ότι θα έχουμε από τη σεζόν 27-28 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα.
1: Έτσι όμως, είναι σαν να αφήνετε λίγο πίσω το πλάνο για τις δύο περιφέρειες.
2: Όχι, μα.
1: Διότι εκεί υποτίθεται θα γίνουν ακόμα περισσότερες ομάδες.
2: Αυτό θα γίνει από την 27-28, έτσι.
1: Α, με τις 24 ομάδες θεωρούμε ότι εξυπηρετεί το πλάνο.
2: Όσο έχει θα είναι το καλεντάρι και του χρόνου, πώς το ξέραμε δηλαδή στην ουσία. Δηλαδή η μοναδική αλλαγή αφορά μόνο.
1: Είναι Μονακό Μπεσίκτας.
2: Είναι το Μονακό Μπεσίκτας.
1: Άρα ίδιο φορμάτ, ίδιες ομάδες με πέρυσι και φέτος. Φέτος εννοώ με τη χρονιά που θα αρχίσει τώρα.
2: Ακριβώς. Για την 26-27 μιλάμε τώρα, για την επόμενη σεζόν. Θα έχουμε λοιπόν την Μπεσίκτας αντί της Μονακό, η Μονακό η οποία θα παίξει στο Eurocup. Με πενταετές συμβόλαιο, όπως πενταετή είναι τα συμβόλαια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη στο EuroCup.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, το EuroCup είναι διοργάνωση επίσης της EuroLeague.
2: Η δεύτερη υπάρχουν, τη τάξη που λέμε.
1: Επειδή υπάρχουν αυτή. Αρκετές διοργανώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ, το EuroCup είναι σαν να λέμε, είναι το τσάμπι της UEFA, το Champions League και το UEFA. Europa League και τα πάντα. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Άρα είναι υπό την αιγίδα το EuroCup, είναι και αυτό υπό την αιγίδα της EuroLeague. Άλλωστε και γι' αυτό το λόγο, συνήθως, σχεδόν πάντα νομίζω, η ομάδα που κατακτά το EuroCup έχει δικαίωμα συμμετοχής, εάν πληρεί τις προϋποθέσεις και το επιθυμεί, στην EuroLeague.
2: Όπως έγινε ακριβώς φέτος με την Borg, η γαλλική Borg κατέκτησε το EuroCup, ωστόσο ανακοίνωσε η ίδια ότι παιδιά.
1: Δεν
2: για οικονομικούς λόγους, ακριβώς, ναι.
1: Εσύ, να σου πω κάτι, ναι,
2: εσύ το μετέφρασε από τα γαλλικά, το δεν βγαίνω μάνα μου που το είπανε.
1: Εάν έχει και το παράδειγμα του Μονακό που ήταν και Μονακό και φέτος δεν. Επίσης με τη Βιλερμπάν πάλι πήραν θεματάκια ότι ήταν πιο χαμηλό το budget από αυτό
2: όμως,
1: που έπρεπε κτλ.
2: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γι' αυτό θα σου πω.
1: Πάντα πει ότι η Μπούρξη λέει κάτσε, είμαι έτσι, η ιδέα έτσι στη Γαλλία, ας είμαστε λίγο μετρημένοι.
2: Πρώτον, η μία παρένθεση που είπες για τη Βιλερμπάν, η οποία δεν είχε από τα μεγαλύτερα budget, ίσα ίσα που είχε από τα μικρότερα budget. Φέτος όμως θα έχει από τα υψηλότερα budget στην Ευρωλίγκα, γιατί μπήκαν νέοι επενδυτές στο σχήμα αυτό με τον Υπάργυρο. Οπότε την περιμένουμε πάρα πολύ δυνατή τη Βιλερμπάν. Το άλλο λοιπόν που έλεγα είναι ότι η Μπουργ που κατέξε το EuroCup θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο EuroCup.
3: Την Μπεσίκτας πάει ο Αταμάν.
2: Όχι, είναι ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Εκεί είναι ένας Σέρβος προπονητής, τον οποίο τον ανανεώσανε κιόλας.
3: Οι Τούρκοι γράφουν ότι μπορεί να πάει ο Αταμάν.
2: Ήτανε παλιότερα. Αλλά νομίζω ότι.
1: Και εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει, τώρα βέβαια, επειδή τώρα ξεκινάνε και.
2: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Αυτή τη διαδικασία μπορεί να το σκέφτονται, να το συζητάνε, αλλά ναι, δεν.
2: Δύσκολο. Πάντως, ναι, το χέρι απόλυτης εκτίμησης ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, ο Σέρβος προπονητής της Μπεσίκτας από τη διοίκηση. Οπότε νομίζω δύσκολα θα τους πάγανε το συμβόλαιο. Γιατί τον ανανεώσανε και πρόσφατα πριν από κάτι μήνες, τον πρώην προπονητή του Ερυθρού Αστέρα. Λοιπόν, στο EuroCup με πάω Κάρι, με πενταετή συμβόλαια όπως είπαμε, θα παίξουν στο EuroCup, το οποίο ο EuroCup αλλάζει από φέτος, γιατί θα έχει περισσότερες ομάδες. Πέρυσι είχε 20 και είχαν.
3: Λοτάκουνα δηλαδή.
1: Να σε εξηγήσω άνθρωπο. Ήρθα στο τάγλον. Δεν λέει θα είναι περισσότερες αγωνιστικές, θα είναι περισσότερες ομάδες, θα έχει περισσότερα λεφτά. Τα ψιλοτάγλων.
2: Μαζί με το πουκάμισο θα βάλει και σακάκι, εγώ θα πω. Αυτή είναι η αλλαγή.
1: Για το χειμώνα, ναι, ενδείκνεται.
2: Λοιπόν, από τις 20 ομάδες που ήταν και βλέπαμε μια διοργάνωση με δύο ομίλους των 10 ομάδων, του χρόνου θα έχουμε 32 ομάδες. Οι δύο από αυτές θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 8 ομάδων. Και ακόμη μία είδηση.
3: Και θα παίρνουν την, αυτό οι 9.
1: Υπό την πρόκληση. Από τις 8, όχι, εγώ θα λέω 4.
2: Από τις. Στου 16 θα πάνε μετά. Ναι, κανονικά. Όπω
1: μισή. Μια χαρά.
2: 16, 8, 4.
1: Για μπάσκετ είναι πολύ καλή αναλογία αυτή η
3: μισή πάλι. Είναι καλά. Η μισή.
1: Αυτό λέω. Για μπάσκετ είναι εξαιρετική αναλογία.
3: Συνήθω εδώ στα παράθυρα και στα 7 παίζουν 32 για να περάσουν 30.
2: Έτσι. Ναι, όχι, εκεί είναι κανονικά. Εκεί θα περάσουν οι 16. Δηλαδή,
1: τα λέμε και αυτά.
2: 4 από κάθε όμιλο θα περάσουν.
1: Εντάξει, σωστό.
2: Λοιπόν, η είδηση που μας βγαίνει, εκτός από ότι θα συμμετέχει Μονακό στο EuroCup, είναι ότι θα συμμετέχει και η Ρώμα Basketball. Θα μου πεις, κάποιος παλιός λέει, επιστρέφει η Ρώμα. Η Ρώμα Basketball είναι η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς.
3: Ναι, την έχει αγοράσει. Έχει βάλει και έναν άλλον να
2: πληρώνει. Έχει βάλει και τον Τόνι Νέλσον, ενημερωμένος ο Μπάμπης. Ένας πολύπειρος παράγοντας. Ναι, ένας πολύπειρος παράγοντας του NBA.
3: Ναι, όλοι αυτοί από το NBA είναι τσίπηδες. Δεν πληρώνουν. Βάζουν άλλους.
1: Φιλοκαθένας, άλλος βάζει το όνομά του, άλλος την τεχνογνωσία του. Άλλος το χρήμα.
3: Αφού θες να πάρεις ομάδα, πληρώνει κιόλας.
1: Δεν πάει έτσι.
3: Δεν πάει έτσι.
1: Ο καθένας βάζει ό,τι μπορεί.
3: Okay,
2: θα δούμε λοιπόν και αυτή τη Ρώμα και τέλος.
3: Τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, έτσι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, να σου πω κάτι περίμενα γιατί δεν
2: θα πάω στον Παναγιώτη.
1: Εσύ λοιπόν είσαι η ονοματάρα. Ναι. Ωραία. Σε οποιοδήποτε τομέα θες.
2: Πες το κράχτη.
1: Ναι. Ναι. Θα βάλω σε ένα. Είσαι, ξέρω εγώ, πάρε να κάνουμε μια ταινία. Να φύγουμε από το αθλητικό. Και εσύ λοιπόν είσαι ο Brand Pitt, λέμε τώρα. Θα βρει έναν παραγωγό, θα είσαι στην παραγωγή.
3: Αυτό που λέει εξής, τα αυτά με τον
1: καθένα. Ναι, θα είσαι στην παραγωγή, εσύ βάζει τώρα τη φήμη σου, τη δημοτικότητά σου, του followers σου, του ακολούθου σου.
2: Σε πουλά.
1: Ναι,
2: σε...
1: πουλά και δες, εγώ στα φέρνω, εσύ επενδύσει πάνω μου και τα μοιραζόμαστε. Okay. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, δηλαδή πε την περίπτωση του Ξιάου με τον Αντετοκούμπο.
3: Ναι.
1: Σιγά μην εμπλεκόταν τον Ξιάου, ενώ ήταν εδώ ο Αντετοκούμπο όμω. Έχει το πρόσωπο να φέρει τον κόσμο ναι, ναι, που πρέπει σωστά. Να φέρει και τα λοιπά. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Ξιάου και έλεγε στο Χι Σπανούλη, έλα, σου έλεγε Σπανούλη.
3: Να, εδώ, Ξιάου. Δεν λέμε ότι είναι η ομάδα του Ξιάου, είναι η ομάδα του.
1: Ο του Ξιάου είναι.
2: Λοιπόν, ο κύριος αυτός βάζει τα λεφτά. Λοιπόν, και τέλος, για να σας αφήσω να μην σας καθυστερώ άλλο, εγκρίθηκε και το Super Cup. Θα δούμε Super Cup φέτος. Θα δούμε Super Cup στην Ευρωλίγκα. 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό. Ακόμη δεν έχει, όπως λέει η Ευρωλίγκα, θα ανακοινωθεί. Αυτό θέλω να σου πω, ότι θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και το ποιοι θα παίξουν και πού θα γίνει το συγκεκριμένο Super Cup. Θα διεξαχθεί.
3: Κάτσε ρε φίλε.
1: Θα είναι ένας αγώνας, ένα Final Four. Τι θα είναι.
3: Το Super Cup είναι κάτι συγκεκριμένο. Παίζουν, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί που έχουν κατακτήσει τις διοργανώσεις.
2: Ναι, υπήρχε λοιπόν η σκέψη αρχική να παίξει ο κάτοχος που θα είναι Ολυμπιακός.
1: Με την Μπουρ.
2: Με την κάτοχο του EuroCup λέγανε ότι θα είναι, που είναι η Μπουρκ, πάρα πολύ σωστά, και μπορεί να βάζανε να είναι με 4 ομάδες από το Super Cup. Η φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης και ο κάτοχος της προηγούμενης. Δηλαδή η Φενέρα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Α, δηλαδή δεν θα βάζει φιναλίστ της Μπουρκ, θα βάζει δηλαδή Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Θα βάζει Ολυμπιακό. Να τα πάρουμε τα τωρινά δεδομένα.
1: Ναι, Ολυμπιακό Ρεάλ.
2: Ολυμπιακό Ρεάλ, Μπουργκ και Φενέρμπαχτσε ως κάτοχος.
1: Α, όχι τη φιναλίστ με την Μπουργκ του EuroCup. Όχι,
2: μπράβο.
1: Για να είναι πιο.
2: Της Ευρωλίγκας.
1: Πιο δυνατό.
2: Αυτή ήταν η σκέψη. Αλλά περισσότερες πληροφορίες για το ποιοι θα παίξουν σε αυτό το Super Cup. Που...
1: Αν δεν ξέρουν, ας έρθουν να μας ρωτήσουν τέλος πάντων.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Έχουμε το Μουρτζούκο να του τα κάνουμε.
3: Γιατί δεν βάζουν το Παγκράτη.
2: Κακά τα ψέματα, ως κάτοχος Ολυμπιακός κατά 99% θα είναι. Σε αυτό το Super Cup 18-19.
1: Δεν πρέπει να το ονομάσουν Super Cup.
2: Αλλιώς δεν θα ήταν Super Cup, ναι.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ έλεγα ότι θα. Δεν έχει νόημα όμως.
1: Πιο πολύ έτσι για τον Ταβαντούρη.
3: Έχουν χαόδη διαφορά οι ομάδες του EuroLeague με
1: την Γι' αυτό βάζουν τρεις από την EuroLeague και απλά την νικήτρια.
3: Ναι, αλλά δεν λέγεται Super Cup αυτό.
1: Αυτό λέγεται
3: να κάνουμε κάτι να οικονομήσουμε.

0: κανονίζει την Super League 2 ναι. με απόλυτη επιτυχία. Και
1: να πάρουμε και τον αυτό να κάνει την κλήρωση το δικό μας, πώς το λέτε.
0: Έλα, το ξεφτυλίσαμε. Λοιπόν, να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι υποψήφοι της Ρόδου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην κορυφή των βαθμολογιών σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Παράλληλα, σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Άννα Παπαϊκονόμου από το Λύκειο Κρεμαστής, ξεπερνώντας αμφότεροι τα 19.300 μόρια. Αλλά και συνολικά οι επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της Ρόδου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών του νησιού, στους οποίους η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια. Τετραήμερη περιοδία σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο ξεκινά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου, με κουμπάρο τον βουλευτή Παύλο Χριστίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο για σειρά επαφών με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες της Ρόδου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κεντρική ανοιχτή συγκέντρωση. Η κορύφωση της περιοδίας και τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένονται στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης. Τη Δευτέρα το κλιμάκιο θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, ενώ την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την Κάρπαθο που και θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία με αιχμή τα φλέγοντας ζητήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ελάφη σημειώθηκε στη Νότια Ρόδο, αναζωπυρώνοντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερπληθυσμό των ζώων αλλά και για τις δραματικές ελλείψεις στις δομές υγείας της περιοχής. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου καταγγέλει ότι ο πληθυσμός των ελαφιών είναι πλέον εκτός ελέγχου και το Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου δεν διέθεται γιατρό για να αντιμετωπίσει το επίγον περιστατικό. Νέα ενίσχυση της πυροσβεστικής θωράκισης στη Ρόδο εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Στο αεροδρόμιο των Μαριτσών βρίσκεται ήδη και επιχειρεί το νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο του νησιού. Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η 11η ΕΜΟΔΕ, η ειδική μονάδα των 30 δασοκομάντος που εδρεύει στην περιοχή. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη ενισχύσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό της μονάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για το φετινό καλοκαίρι. Σε πόλεμο κατά του τοξικού λαγοκέφαλου προχωράει η κυβέρνηση. Με ευρωπαϊκούς πόρους ξεκινά πιλωτικό πρόγραμμα επικήρυξης του ψαριού στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό. Παράλληλα ανακοινώθηκε επιδότηση αλλιευτικού καυσίμου έως 16 λεπτά το λίτρο για τη στήριξη των επαγγελματιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά.

0: Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
8: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Όμως δεν έγινε αποδεκτή, μάλλον ανεπίσημη προτάση. Ουσιαστικά τόσα χρήματα πρότεινε και δεν δέχονται καλά χάκτες να μπουν στη διαδικασία συζητήσεων για την πώληση του Μπρουνού Γκυμαράες.
10: Ο άλλος θα πάρει 135 εκατομμύρια από τον Άντερσον. Η Νότιχαμ. Από τη Σίτι.
9: Δεν ξέρω το ακριβές πόσο, κάτσε να το ψάξω.
10: Πόσα είναι, 134 παρακαλώ. Συν κάτι μπόνους. Φωτοβολίδες εκρούτη, το αίμα βράζει. Φιλιά που πέφτουν χαλάζει, δεν είναι υπορήκεια. Είναι η ζωή που σου ανήκει.
9: Ναι, με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 150.
10: Ψιλολέ.
9: Τι μπόνους είναι αυτά, δεν ξέρω.
10: Θα είναι πρωτάθλημα, κάνα Champions League, κάνα κύπελλο, ξέρω ότι θα είναι συμμετοχές.
9: Λοιπόν, και έτσι θα σπάσει και το ρεκόρ του Γκρίλης, το 117,5 εκατομμύρια στην Βίλα.
10: Αυτός όπως το που πήγε εκεί.
9: Πραγματικά τίποτα.
10: Τίποτα.
9: Τίποτα. 117,5 εκατομμύρια είναι ποσό, δεν είναι 20 ναι. Και 30. Που 20 και 30 για τις αγγλικές ομάδες είναι ένα απλό ποσό.
10: Τα δίναμε στο Γκούλη θα βούλωνε τρίπεδο.
9: Δικές του.
10: Εντάξει,
9: το ρεκόρ βέβαια στην πρέμια δεν γίνεται 145 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν πέρυσι από την Liverpool για την αγορά του.

Για λίγο στην Αγγλία, εκτός ότι δαπανώνται πάρα πολλά λεφτά, πολλές φορές και περισσότερα από ό,τι κοστίζουν οι παίκτες, οι μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών από αγγλική ομάδα σε αγγλική ομάδα είναι που κοστίζουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιες ομάδες, η Newcastle, αν ερχόταν μια ομάδα στην Ισπανία, μπορεί να έδινε ένα παίκτη 70 εκατομμύρια και να το δώσει αγγλικό σύλλογο, θα το δώσει 100, ξέρω. Καλησπέρα παιδιά, έχω πιάσει χ Παραγουάη, γκολ και over Τουρκία, γκολ Ιαπωνία και κλείνω με γκολ Γαλλίας. Με 10 ευρώ λέει μου δίνει να κάνω κοσάτο 75 ή 125 να τα αφήσω, τη γνώμη σας. Εγώ θα τα αφήνω γιατί θεωρώ ότι στο Νορβηγία Γαλλία θα έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες, τώρα τι να σου πω.

0: 94,6.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας.
11: 100% φθηνότερα, 1,87. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Και εγώ πιστεύω ότι είναι άδικο να κυνηγάνε τον Αβραμόπουλο για 73.000, αδελφέ. Δεν είναι ποσό τώρα για Αβραμόπουλο αυτό. Εξάλλου, αν θυμάσαι καλά, τον είχαν δικαιολογήσει και για 1 εκατομμύριο που είχε δηλώσει μετά ότι τα έδωσε πεθερά του και το ελληνικό κράτος το δέχτηκε. Αλλά συνέχισε τον προβληματισμό σου, μια χαρά είναι.

0: Νομίζω ότι όχι, είναι πολύ στοχευμένο αυτό του Μπαντιό για τον Παναθηναϊκό και μετά την μεταγραφή που παίρνει ο Σόρτς για Βαλένθια, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να καλύψει τα γκάρ του.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Να είπες ο Ολυμπιακός να καλύψει τα γκάρ.
0: Όχι, α, ναι, ο Παναθηναϊκός να καλύψει τα γκάρ.
1: Σίγουρα θα πάρει κάποιος τα γκάρ. Και...
0: δεν γίνεται, ο Μπαντιό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
1: Εργαλείο.
0: Και έχει κάνει πολύ σημαντικά χρονιά. Πράγματα mm-hmm. στη χρονιά μέσα.
1: Και κάνει και πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο διάστατο, δεν είναι μόνο σκόρ, δεν είναι μόνο αμυντικό.
0: Μπορεί να μην είναι το σούπερ του το τρίποντο, αλλά έχει assist, έχει κλεψίματα.
1: Έχει rebound, καλή άμυνα, ταχύτητα.
0: Εντάξει, σε μια ομάδα αυτά είναι υπερπολίτημα, έτσι.
1: Συζητιέται, γράφεται τώρα τη τελευταία ώρα στην Ισπανία ότι είναι κοντά και ότι θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός τον buyout. Αλλά
0: το
1: δεν...
0: οποίο είναι και λίγο μεγάλο. Έτσι,
1: ναι, είναι νομίζω γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πρέπει να είναι.
0: Δεν είναι λίγο δηλαδή.
1: Που για μπάσκετ αυτά τα ποσά, συνήθως το 95% είναι ελεύθεροι παίκτες και δίνεις μόνο το συμβόλαιο. Δηλαδή στην Ισπανιότητα τα παίρνει λεφτά η ομάδα ναι. για παίκτη της.
0: Γίνεται, γιατί και ο Λάρκιν τώρα που φεύγει mm-hmm. και πάει στη Φενέρ θα βάλει από την τσέπη του 400.000.
1: Λοιπόν, δεν... ναι, ακριβώς. Που λέτε τώρα, αλλά τι είναι το buyout τώρα, το 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα. Στο μπάσκετ για να πάρει ομάδα χρήματα.
0: 1,5 εκατομμύριο στο ποδόσφαιρο παίρνει μέχρι τον Κοστάτζο. Το θυμάσαι
1: πώς το θυμάμαι. Λοιπόν. Αλλά ξαναλέμε, αυτές οι πληροφορίες έρχονται από την Ισπανία που γράφουν ότι όχι ότι έχει γίνει, ότι θα γίνει.
0: Πλάκα-πλάκα όμως, έτσι όπως το έχουν πάει και στο μπάσκετ, κάτω από 20-25 εκατομμύρια δεν
1: είναι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Δεν παίζει.
1: Και λίγο με 20-25 ναι. είσαι απλά οκ okay και πρέπει να, ναι. να υπερβείς. Αυτό για
0: και
1: να
0: εδώ, και εδώ οι δικοί μας και οι δύο έχουν ψιλοξεφύγει, έτσι. Δεν ναι. είναι δηλαδή, γιατί τώρα φαντάσου. Ο Μπράντοβιτς πήρε ένα σκασμό λεφτά. Ο καινούργιος που θα φέρουν τώρα θα πάρει αυτός.
1: Αλλιώς.
0: Ο Φαλ ένα 600. Στον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ, Γόκαπ από το 1,5 θα πάνε στα 2,5.
1: Και να σου πω γιατί δεν γίνεται αλλιώς πια. Παλαιότερα μπορείς να το κάνετε, ότι παλαιότερα ήταν άλλη. Οι υποχρεώσεις αγωνιστικές και η ρυθμοί ναι. αγωνιστική. Δηλαδή ήταν και λιγότερα τα μάτς και σε χαμηλότερους ρυθμούς. Τώρα δεν μπορείς να έχεις 5-6 καλούς παίκτες και μετά οι άλλοι να είναι συμπληρωματικοί. Δηλαδή τώρα ακόμα και ο 9ος, ο 10ος παίκτης σου πρέπει να είναι σε θέση να πάρει χρόνο συμμετοχής και να κάνει πράγματα και όχι απλά να δώσει δύο ανάσες. Άρα αυτόν τον παίκτη θα τον πληρώσει.
0: Ένας φίλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Ράσνοντερ, τη διαφορά έχει από τον Γερεμέγεφ. Νομίζω ότι είναι...
1: Δεν έχει καμία σχέση, νομίζω, αγωνιστικά χαρακτηριστικά των δύο.
0: Και τεχνικά είναι καλός, γιατί εκτός από το... από τα γκολ που έβαλε 15 πόσα έβαλε, δίνει και ασίστ, έχει δώσει 6 ασίστ. Και γενικώς είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει με το τόπιο, ενώ ο Γερεμέγεφ ήταν... πώς το λένε, μια πάσα. Δεν έχει δηλαδή, δεν είχε κάτι άλλο. Μια πάσα για γκολ δηλαδή. Το βάζει ο άνθρωπος, είναι γκολτζής. Αλλά τη θέλει και λίγο έτοιμη.

0: στη δική μου.
1: Να σε φοβηθείς τώρα και μέσα στην κρίση για τα στενά του ορκούς να ακούς το μαθό να λέει τα καράβια μου κλαίω.
2: Καίω.
1: Και κλαίω.
2: Ας πω, αν είσαι φοβηθείς.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Πολλά έξι,
1: είναι μεγάλο το βάθος.
2: Εάν δεν είσαι...
1: Τώρα να έχεις καμιά δεκαπενταριά καράβια εκεί πέρα και να μην μπορούν να κουνηθούν, να πάνε δεξιά, πάνε αριστερά και να πάει ο κάθε τώρα Ιρανός.
2: Έχουν και αυτοί κάτι προβλήματα.
1: Έλα τώρα, δηλαδή, μπέλα στη θέση του, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, μην το ξεφθυλίζουμε τελείως.
2: Δηλαδή,
1: να είναι πάει στο διάλογο, να είναι άδεια, πες είναι άδεια.
2: Άδεια.
1: Τα γεμάτα.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο μου κάηκαν που εκείνη τη φορά. Άλλο τα καίω, όταν τα καίω.
1: Παίρνω
2: δεν έχω εγώ άλλο. Όταν τα καίω.
1: Και αποζημίωση.
2: Εκτός αυτού. Όταν τα καίω, υποτίθεται δεν έχω φορτίο, δεν έχω κόσμο, δεν έχω τίποτα. Έτσι για το κέφι μου, κατάλαβες να σου πω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Ο καθένας με τα προβλήματά σου θα ξαναπώ. Αλλά εσύ έχεις μείνει τώρα σε αυτό το στίχο. Δηλαδή αυτός ο στίχος έτσι σου φαίνεται του μας. Όταν
1: εγώ νομίζω λέει, ότι αυτός ο στίχος
2: θα σε πάω στο φεγγάρι και στα αστέρια. Είναι καλύτερος δηλαδή.
1: Γράφτηκε νωρίς διότι είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει αυτό στα στενά του ορμού.
2: Ήταν τόσο μπροστά.
1: Ήταν μπροστά. Μια εποχή στο Διάβλο 10 έκανα εκπομπή με τα στιχάκια των τραγουδιών. Καταλαβαίνεις τι έλεγε το στόμα μου, έτσι. Με έπαιρνε ο δικός μου. Σταμάτα ρε επιτέλους, σταμάτα.
2: Φαντάζομαι τον άκουγες.
1: Να μην πονώ, ναι τον άκουγα. Τι χειρότερος γινόμουν. Ζήσαμε λίγο στο φως, πάντα λέμε χαλάλι. Εντάξει ρε φίλε, αφού έχεις βγάλει το συμπέρασμα και τα λοιπά, ότι δεν είναι ο παίκτης αυτός που παίρνει ο Παναθηναϊκός για να κάνει πρωταθλητισμό και να πάρει το ποτάλσμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχεις βγάλει το συμπέρασμα, γιατί μας ρωτάς εμάς δηλαδή. Δεν είναι όλα και δεν είναι εύκολο να βρίσκεις κάθε μέρα όπως γράφεις εδώ τον Γιώβιτς, τον Νταρέμι, τον Γκαμπί, τον Ελαραμπί παλιότερα ή δεν ξέρω εγώ ή τον... Και θυμίσαι μου τον Μπέρκ που είχε βρει ο Παναθηναϊκός και του έκανε τη δουλειά και τα λοιπά. Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, για πες μου τώρα, ποιος είναι αυτός που θα σε ικανοποιούσε εσένα για να έρθει για αύριο το πρωί. Και πόσο κάνει.
2: Ο Γάλαντ
1: είναι ευθυνός.
2: Παρεμπιπτόντως, αυτός που δεν είναι για πρωταθλητισμό ήταν το βασικό φορ της πρωταθλήτριας Ελβετίας.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, θα μου πεις η τούν είναι τώρα και...
2: Ελβετία,
1: πολλές φορές μπερδεύουμε το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο με το βόλεϊ με το πόλο, ας πούμε, κτλ. Και όταν, επειδή στο μπάσκετ έχουμε καλομάθη, κακομάθη, ότι καλύτερο κυκλοφορεί, μπορούμε να το πάρουμε και να το φέρουμε εδώ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβετε.
1: Είναι άλλα τα λεφτά.
2: Στο μπάσκετ,
1: ναι.
2: Οι δύο αιώνοι είναι ότι στο ποδόσφαιρο η Ρεάλ Μαδρίτη και η Μπαρσελόνα.
1: Δηλαδή, είναι κάτι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν δεν σας αρέσει το Μπαρσελόνα Ρεάλ, βάλτε εσείς δύο ομάδες.
2: Ναι, η Μπάγερν και η Σίτι.
1: Η παλιά Τσεσεκά, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν πάμε καμιά φορά έξω να πάρουμε κανένα παίχτη, ο οποίος είναι πολύ καλός και τον κυνηγάνε.
2: Εσύ, εγώ λέω το εξής.
1: Κοιτάνε με υπό μία γωνία. Τώρα, τι θέλουν αυτοί εδώ οι φτωχομπινέδες.
2: Εγώ λέω το εξής. Ας βάλει ο καθένας που με μσημίδι. Τον εαυτό του στήσε ένας ποδοσφαιριστή που μπορεί να πάει να παίξει σε Αγγλία, σε Ιταλία, σε Ισπανία κτλ. Και να πει: όχι, εσύ, δεν θα πάω. Εγώ δεν είμαι στη Ρεάλ της Μπαρσελόνα, δεν θα πάω στην Αστον Βίλα, δεν θα πάω στη Βιγιαρεάλ, δεν θα πάω στη Ρώμα, θα πάω στην Ελλάδα.
1: Στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι. Εγώ τον μόνο που θυμάμαι που δεν ήταν μεγάλος, που δεν ήταν, ξέρω εγώ, που δεν είχε τραυματισμό, που, ήταν μόνο ο Γιωβάνι, που ήρθε στα 28 από την Μπαρτσελώνα και πληρώθηκε βέβαια, όχι ότι δεν...
2: Και ο Ζαχόβιτς. Τότε ήταν πολύ χωτό όνομα από την Πόρτο και τα λοιπά.
1: Έχουν έρθει και στις άλλες ομάδες παίκτες, που ήταν οι μεγάλοι, 33-34... Είχαν κάποιο τραυματισμό και τα λοιπά. Γιατί κατά καιρούς, δηλαδή ο Ζάιτς όταν ήρθε στην Ελλάδα, αν δεν είχε τον τραυματισμό,
2: Δεν θα μας έβλεπε καν.
1: Ούτε θα πέναγε από πάνω. Όταν πάει το αεροπλάνο να περάσει από πάνω, θα του λέγε, αδελφέ, δεν κάνεις λίγο πιο αριστερά να περάσουμε από Ιταλία. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε, ας πούμε. Σαμπανάτζο πίτσο, δεν είναι. Πεκτάρες, δηλαδή. Αλλά οκ. Okay. Είπαμε, για να έρθουν στην Ελλάδα θα πρέπει.
2: Ναι, ήρθε ο Σιλμπέρτο Σίλβα, αρχηγός της Βραζιλίας. Αλλά έτε, 30, αφού είχε κάνει τον κύκλο του.
1: 34, πόσο ήταν.
2: 33, κάπου εκεί, ναι. Δεν ήρθε ο Ριβάλντο. Το μεγαλύτερο όνομα για μένα που είχε έρθει ποδοσφαιριστή.
1: 65 χρονών. Δεν γίνεται. Ο μόνος νεαρός.
2: Και γι' αυτό έχει και αφήσει κι άλλο αποτύπωμα ο Ζιωβάνι.
1: Ο μόνος νεαρός ήταν ο Ζιωβάνι. Άντε και λίγο ο Ζάχοβιτς που.
2: Δεν έγινε.
1: Στα δικά μας τα μάτια. Όταν ακούγαμε Ζάχοβιτς Ζιωβάνι, όλοι τρέχαμε Ζιωβάνι και λέγαμε Ζιωβάνι, τι Ζάχοβιτς, εντάξει, οκ. Okay.
2: Απλά ο Ζάχοβιτς όταν ήρθε θα μπορούσε να είχε πάει σε ομάδα πολύ μεγάλη. Ακριβώς, ήταν βασικό εργαλείο και στάρδιμη στην Πορτογαλία. Ο άλλος δεν το συζητάμε.
1: Αν την Μπαρσελόνα θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα.
2: Εγώ αυτό λέω, ότι ο άλλος, έτσι κι αλλιώς και ιστορικά, Εθνική Βραζιλία και τα λόγια, ο Ζιωβάνι δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Για τον Ζάχοβιτς που μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Οι πιτσιρικάδες που μας ακούν. Ήταν και σε μια πόρτα που πετούσε φωτιές. Και τότε όλοι οι παιχταράδες της Πόρτο φεύγανε για μεταγραφές στη Manchester United, στη Juventus, στην. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει παντού. Και ο Ριβάλντο ξαναλέω, για μένα το μεγαλύτερο όνομα που ήταν αναλόγως προς φορά, που ήρθε στο 32-33, ακριβώς τώρα, ξαναλέμε τώρα με χρυσές μπάρες και με τέτοια.
1: Ήταν πια.
2: Φαινόταν ότι ήταν στη δύση της καριέρας.
1: Προς τα κάτω, δεν ήταν δηλαδή, ενώ ο άλλος ήταν 28, ό,τι και να μου λες, ας πούμε, δεν συγκρίνεται, ας πούμε.
2: Δίκιο λέει, έχεις, αλλά ο Γιώβιτς και ο Ελκαμπή δεν έρχονται, λέμε, πείνας που έλεγε ο Ευγενόπουλος, ναι, ο Γιώβιτς ήρθε. Έχοντας κάνει μια πορεία που ήταν συνεχώς καθοδική για να κάνει εδώ
1: κάτω,
2: το restart.
1: Προς τα κάτω.
2: Έτσι, και ήταν όντως μεγάλη.
1: Και πληρώθηκε πολύ για να έρθει.
2: Μεγάλη επιτυχία που ήρθε ο Γιώβης. Και ο Ελκαμπή πριν στον Ολυμπιακό, πόσοι το ξέρατε και πού έπαιζε. Δηλαδή,
1: κανένας.
2: Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός παίκτης ή όχι.
1: Ναι.
2: Πόσο εύκολο, από πού ήρθε ο Ελκαμπή και πόσοι το ξέρατε.
1: Ναι.
2: Από πάμε. Τους. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τελειωμένη είναι σύμφωνα με τους Ισπανούς η μετακίνηση του Μπράνκου Μπαντιό στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Όπως γράφουν, ο 27χρονος έχει υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πράσινοι θα καταβάλουν 1,5 εκατομμύριο στη Βαλένθια. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν Γκραντ, Χουάντσο, Όσμαν και το Λιόπουλος, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός στο Foxbet. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, ο Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι, πιθανότατα να υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το Τριφυλί. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς μετά την οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο του Ζωέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μια ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Το βάρος στην απόκτηση χαφ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει δεχτεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι η Ένωση παρά τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον Ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Μέρος του προγράμματος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ έβγαλαν Θημιάνης και Καμαρά, ατομικό, Μιχαηλίδης, θεραπεία για Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε. Θέμα ορώνει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτς Ελουστόνδο στη Θεσσαλονίκη ο Ελκαντουρί που αναμένεται να αναλάβει πόστο στις ακαδημίες. Το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός. Εκτός από τους Ερυθρόλευκους θα λάβουν μέρος επίσης οι Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα μπάσκετ τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Άγνωστο το τι θα συμβεί με Ντίνο Μίτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Δημήτρης Μωραΐτης. Το παρόν στην προπόνηση έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην κλήση του στην εθνική ομάδα μετά την εξαιρετική σεζόν με τη Χάρτς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, τα καλύτερα έρχονται, τόνισε μιλώντας στον Big Win Sport FM 94,6. Εντείνει τις επαφές της η διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ ώστε να γίνει άρση του μπαν μεταγραφών από την UEFA. Κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό φέρονται να βρίσκονται οι Θεσσαλονικοί, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέου team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Την απόκτηση του 28χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενώ παράλληλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Αγρινιώτες ως το 2028 ο ηλικίας 22 ετών μέσος Βαγγέλης Νικολάου. Ομόφωνα εγκρίθηκε στις συνεδρίες των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας στην Euroleague της νέας σεζόν με την τουρκική ομάδα να παίρνει τη θέση της Μονακό. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Real Madrid, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των συλλόγων σε 24 από την περίοδο 2027-2028 με αλλαγή του μοντέλου διεξαγωγής σε περιφέρειες. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γαλάζιο. Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4 σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026. Μία ακόμη εκπομπή πέρα από το σκορ αρχίζει αυτή τη στιγμή. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, θα πάμε μέχρι και τις 4, τη στιγμή δηλαδή που θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ μαζί μου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου όπως πάντα. Φυσικά είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββατοκύριακου αλλά και Αργιών. Τις υπόλοιπες 5 ημέρες τα λέμε κανονικά εδώ αθλητικά και βλέπουμε το τι κινείται στην περιοχή μας και όχι μόνο, καθότι έχουμε και την εξέλιξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου όπου προκύπτουν διάφορα σε καθημερινή βάση. Θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας, όπως πάντα άλλωστε. Έχουμε εξελίξεις στην ομάδα του ΑΕΡΑ, να ξεκινήσω σήμερα με αυτό, καθότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση και την Προεδρία του Συλλόγου αναλαμβάνει η κυρία Ευαγγελία Παυλούς. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μια νέα εποχή στην ομάδα του Αφάντου. Πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο Τάσος Γιώργου, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Νίκος Παυλούς, τρίτος αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μόσχος, γενικός γραμματέας η Δήμητρα Λόγκου, γενική γραμματέας, ταμείας Τριαντάφυλλος Τριαντάφυλλας, γενικός αρχηγός Δημήτρης Καραγιάννης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο Γιώργος Πέρος, υπεύθυνος τύπου Μιχάλης Σιμιακός και μέλη Νίκος Πανός, Γιώργος Λαουδίκος, Γιάννης Πελός, Αναστάσιος Δοντάς και Γιάννης Μανέτας. Αυτό είναι το νέο Δέλτα Σίγμα της ομάδος του ΑΕΡΑ, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν και υψηλοί μάλιστα στόχοι όπως έχει γνωστοποιηθεί, καθότι η ομάδα του Αφάντου θέλει να παρουσιάσει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, να παίξει ουσιαστικά πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πύχης μπαίνει πιο ψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά θα μας πει περισσότερα η νέα πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ευαγγελία Παυλούς, που είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα κυρία Παυλούς.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα στους ακροτές και στις ακροάτριες.
0: Να ευχηθώ τι καλύτερο, καλή δύναμη σε ένα νέο έτσι ξεκίνημα που κάνει ο ΑΕΡΑ, αλλά και εσείς που πρώτη φορά νομίζω είστε στον προεδρικό θόκο συλλόγου, έτσι δεν είναι?
1: Πρόεδρος, ναι.
0: Ναι.
1: Ήμουνα γραμματέας για τριετία, το 2004-2007.
0: Βέβαια να πούμε ότι ο πατέρας σας είναι πολύ γνωστός καθότι έχει διετελέσει στο παρελθόν ο κύριος Παυλούς.
1: 25 χρόνια και από το 1965.
0: Μπρέο, μπράβο, ναι. Σωστά, σωστά. Οπότε, εντάξει, το έχει η οικογένεια βλέπω, έτσι.
1: Σαράκι, σαράκι.
0: Σαράκι, ναι, ναι. Πώς τώρα έγινε αυτό, πώς πήρατε την απόφαση?
1: Εγώ στην ομάδα είμαι πάντα δίπλα, είτε ενεργά, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια δεν είχα ασχοληθεί με τα διοικητικά. Τώρα σε αυτή τη χρόνια θέλησα και εγώ να βοηθήσω, μην πιστεύοντας βέβαια ότι θα έπαιρνα την προεδρία.
0: Mm-hmm.
1: Απλά μπήκα στην ομάδα γιατί την αγαπώ, τόσα χρόνια δίπλα. Έχουμε περάσει χαρές, έχουμε περάσει αγωνίες.
0: Ναι.
1: Θέλω να τα προσφέρω και στον δικό μου τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι μπήκα και εγώ στη διαδικασία της υποψηφιότητας.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά,
0: μπράβο,
1: τα υπόλοιπα βγήκα από ψηφί.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν ήθελα την προεδρία, αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρατε και με βγάλανε πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω είναι πρώτη φορά που ο ΑΕΡΑ έχει γυναίκα πρόεδρο ή τώρα...
1: Όχι, είναι η δεύτερη, ήταν η κυρία Αντώνογλου.
0: Α, η κυρία Αντώνογλου, ναι, πιο παλιά, έτσι.
1: Πολύ, ναι, ναι, ναι, πολύ πιο παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν η πρώτη γυναίκα που είχε βγει στα διοικητικά στα 50 χρόνια που υπήρχε ο σύλλογος.
0: Mm, Μάλιστα.
1: Στην γραμματεία.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Διαβάζω ότι θα μπει και ο πύχης ψηλά, αλλάζουν κάποια πράγματα, είναι έτσι, θα αλλάξει στόχος ο αέρα.
1: Πάντοτε οι φιλοδοξίες υπάρχουν. Είμαστε σε μια κατηγορία που είναι ανταγωνιστική. Θέλουμε να έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας, την αξιοπρέπειά μας, όλη την εικόνα μας, ώστε να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε όχι απλά στην συγκεκριμένη κατηγορία, αν παρέσουμε για την μπάλα είναι και μάγισσα, να περάσουμε και σε επόμενο επίπεδο ανώτερο.
0: Αν αλλάξετε κατηγορία δηλαδή.
1: Λέω, γιατί όχι.
0: Μάλιστα, άρα υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία, μεγάλος στόχος στον αέρα. Μπαίνει ο πύχης ψηλά, κυρία Παυλούς.
1: Ακόμα ψηλά, η Φαντελή.
0: Ναι.
1: Έχει δείξει από το 1981 που ήταν στην Εθνική ότι μπορούμε ακόμα πιο πολύ. Και τώρα που υπάρχουν και καλές βάσεις από τα δύο προηγούμενα χρόνια που ανεβήκαμε και με τη σωστή συνεργασία με το τμήμα των παιχτών, του συνεργάτη μας, του προπονητή μας και όλα αυτά, ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί
0: μάλιστα,
1: όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ξεκάθαρο λοιπόν, είναι πρωταγωνιστικός ο στόχος του ΑΕΡΑ. Θα αλλάξει κάτι αυτό όσον αφορά τη χρησιμοποίηση ντόπιων παιχτών, νεαρών, που ξέρετε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα κουβέντα στα ποδοσφαιρικά στέκια. Όλοι λένε να παίζουν νεαροί, ντόπιοι, δεν θέλουμε, θέλουμε να σταματήσει λίγο αυτή η ξενομανία, να το πω. Δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφία σας από αυτού.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως και να έχει στη Ρόδο, πλέον υπάρχουν οι ακαδημίες που έχουν βγάλει πολλά παιδιά με ταλέντο, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια γινόταν με ένα λόφι τόσο έντονα. Γιατί δεν υπήρχε και η πληθώρα, αν το θέλετε. Εκτός αυτού, το να έχεις παιδιά δικά σου είναι σίγουρο μια καλή επιλογή να πάρεις αυτόν τον τόπο σου, γιατί υπάρχει και η αγάπη για τον τόπο, για τη φανέλα, θέλετε. Όμως οι ανάγκες κάποιες φορές δεν μπορούν να καλύψουν όλη αυτή τη δυνατή αγωνιστική και ίσως χρειαστεί να έρθουν και κάποιοι. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ξενομανία όσο αφορά αυτό το ποσοστό που πιστεύουμε να έχουμε και εμείς σαν ομάδα.
0: Ναι, θα υπάρχει ένα ποσοστό δηλαδή, αλλά θα υπάρχει και το ντόπιο στοιχείο στην ομάδα. Το σκέφτεστε αυτό δηλαδή. Σας...
1: Φυσικά. Φυσικά. Δεν είναι κακό βέβαια αυτό που να έχουμε φέρουμε κάποιους, αλλά θα βασιστούμε και στα δικά μας παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι και τα προηγούμενα χρόνια αυτής ακαδημίας του ΑΕΡΑ μπήκανε και δυο και τρεις φορές παιδιά δικά μας που έχουν βγει από, από τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκαν οι ακαδημίες μας.
0: Οικονομικά πώς σκέφτεστε να ανταπεξέλθετε με κάποιο πρώτο πλάνο που φαντάζομαι έχετε στο μυαλό σας, πώς το βλέπετε αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, Τρίτη Εθνική είναι, σίγουρα θα υπάρχουν οι χορηγοί, οι επενδυτές. Περιμένουμε σιγά σιγά, μην ξεχνάτε ότι είμαστε μερικών ωρών εκλεγμένο διοικητικό.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά. Πιστεύω, είμαστε αισιόδοξοι, γιατί πιστεύουμε στην ομάδα μας, πιστεύουμε στο όνειρο, πιστεύουμε στη δυνάμη μας, πιστεύουμε στον προπονητή μας και στα παιδιά μας, και αυτό είναι βασικό. Θα υπάρξουν χορηγοί, θα υπάρξει πιστεύω στήριξη.
0: Μάλιστα, ωραία. Σας το εύχομαι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχετε κατά νου για να αλλάξετε. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν σας άρεσε από τα προηγούμενα χρόνια και θέλετε να το αλλάξετε, αν θέλετε να το μοιραστείτε βέβαια αυτό δημόσια. Υπάρχει κάτι έτσι που θέλετε να επέμβετε?
1: Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τους άλλους προηγούμενους μου, γιατί μου δίνουν μια πολύ δυνατή παρακαταθήκη με πολύ δύναμη αυτή τη στιγμή και στήριξη. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να υπάρξει ενότητα, να λείπει η οπαδική βία, να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο και να στηρίζουμε τις ομάδες μας, να μπορούμε να μπαίνουμε στο αναγώνα και να παίζουμε τίμια, όμορφα, χωρίς υπερβολές και διάφορα άλλα. Θέλω να χαιρόνται οι οπαδοί απ' έξω, να είμαστε ενωμένοι. Mm-hmm. Και πάρα πολλά να έχουμε το κυρό στόχο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αγωνιστικά και όσον αφορά το ρόστερ, υπάρχει κάτι ή είναι πάρα πολύ νωρίς? Το θέμα του προπονητή, για παράδειγμα, ή υπάρχει κάτι, κάποια εξέλιξη με παίκτες, να πούμε, ή είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή?
1: Γίνονται συναντήσεις, γίνονται συναναστροφές. Mm. Περιμένουμε και εμείς. Σας είπα, είμαστε ακόμα πολύ, ακόμα πολύ νωρίς για να έχουμε μια πλήρη άποψη. Αλλά πιστεύω ότι σε μερικές μέρες θα μπορούμε να σας ανακοινώσουμε πράγματα.
0: Ναι, στόχος πάντως είναι να μείνει ο προπονητής, ή...
1: Εννοείται.
0: Α, στόχος είναι να μείνει. Ναι. Ο Δημήτρης ο Γκάιδας.
1: Και βέβαια, οφείλουμε και αρκετά ευχαριστώ, πιστεύω, όλοι οι φαντένοι στον προπονητή μας, γιατί μας βοήθησε και εμείς το βοηθήσαμε και ανεβήκαμε και την κατηγορία και διατηρηθήκαμε. Όχι μόνο ανεβήκαμε, αλλά τα πιστεύσαμε πολύ αξιοπρεπείς στα παιχνίδια μας.
0: Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι μόνο ότι ανέβηκε η ομάδα, κατάφερε να διατηρηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, και αυτό σίγουρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα τηρουμένων των αναλογιών, και σίγουρα έχει μερίδιο και ο προπονητής, όπως πάντα, έτσι, δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό.
1: Κατά ψέματα, για να κινηθεί ένα χέρι χρειάζονται και τα 5 δάχτυλα, σωστά?
0: Βέβαια.
1: Ας δούμε ότι αυτά είναι και μια παράλληλη παρομοίωση, και η ομάδα είναι το εύστοχο υλικό, είναι ο προπονητής, η ηγεσία, η χορηγή, είναι όλα μαζί. Αν δεν λειτουργήσει κάτι από αυτό, δεν μπορεί να γίνει και σωστή κίνηση.
0: Ναι, σωστά. Εννοείται. Πρέπει να υπάρχει κλίμα ομοψυχίας και συνεργασία μεταξύ όλων όσων συμμετέχουν, βέβαια. Γιατί χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Δεν θα μπορέσει να δουλέψει η ομάδα σωστά. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω, με το γήπεδο είναι να γίνει κάτι ή είστε καλά εκεί?
1: Αρχικά να το κάνουμε προσβάσιμο σε όλους.
0: Ναι.
1: Μια και υπάρχουν και άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να επισκεφτούν κινητική το γήπεδο, και τυχαίνει να είμαι και εγώ. Οπότε θα είναι ευχής έργων να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε και την προσβασιμότητα.
0: Άρα θα θέλετε να το τρέξετε αυτό το θέμα, έτσι, και μπράβο σας.
1: Βέβαια, να μπορούν να παρακολουθούν όλοι όσοι θέλουν, και επισκέπτες και οι ντόπιοι, άνετα το γήπεδο μας, να βλέπουν τους αγώνες μας. Φυσικά θα γίνουν κάποιες ακόμα συζητήσεις για τεχνικά θέματα, για τα καθίσματα, για στέγαστρα, σιγά σιγά όλα αυτά. Θα δούμε τις ανάγκες του γήπεδου μας, γιατί αυτό είναι και το σπίτι μας. Και αν δεν το πελέσουν, δεν θα θέλει να μας πλαγώσει.
0: Σωστά. Α, υπάρχει σκέψη και για στέγαστρο, άλλο στέγαστρο δηλαδή?
1: Ναι, γιατί όχι. Mm-hmm. Δηλαδή, οι μισοί θα βρέχονται και οι άλλοι θα κάθονται στο
0: όχι, βέβαια. Όχι, καλά τα λέτε. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ένα στέγαστρο, αλλά δεν καλύπτει όλο το φάσμα της εξέδρας.
1: Ακριβώς. Βέβαια, αυτά θα είναι τεχνικά έργα, θα τα δούμε σιγά-σιγά. Έχουμε και τη στήριξη της αντιδημάρχου μας, της κυρίας Καραγιάννη, οπότε δεν υπάρχει θέμα να μην προβούμε σε τέτοιες αλλαγές και δημιουργίες.
0: Και είναι σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα γήπεδα κόσμο φιλοξενούν, και άρα πρέπει να του δίνουν και τις ανέσεις να έχουν όλοι ισότιμη και καλή πρόσβαση. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι η ψυχή των ομάδων, είναι φύλαθλη. Αν δεν είναι εκείνοι εκεί, πώς θα πάρουν τα παιδιά τη δύναμη να παίξουν, για ποιους θα παίξουν?
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, νομίζω είστε ξεκάθαροι. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη και τα καλύτερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Ναι, έχετε τις ευχές από τον μπαμπά μου, μια που το θυμηθήκατε.
0: Να είναι καλά, να του πείτε και από εμάς τις καλύτερες ευχές. Πού είναι εκεί, δίπλα είναι? Είναι δίπλα εκεί?
1: Ναι.
0: Να τον ακούσουμε λίγο.
1: Έχουμε καλή αγωνιστική χρονιά σε όλες τις ομάδες της Ρόδου. Καλή επιτυχία σε όλους. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο, φερόμαστε ωραία στο γήπεδο πάρα πολλά, γιατί μας ενώνει το αγώνισμα και δεν μας χωρίζει. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι.
0: Πολύ
1: μόνο
0: σωστά.
1: Χαρές μας δίνει.
0: Πολύ σωστά.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
0: Και, και εγώ, ναι, ναι, να τον ακούσουμε τον κύριο Παυλούς. Πρόεδρε... Γεια σου
2: πρόεδρε.
0: Είναι τίτλος τιμής νομίζω, έτσι. Έχει συνδέσει το όνομά σου με τον αέρα τόσα χρόνια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές, εννοείται. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Νομίζω έχει καλό καθοδηγητή.
2: Ο καπετάνιος πήγε το τιμόνι και το γύριζε από εδώ και από εκεί, πια κουράστηκε.
0: Κουράστηκε.
2: Και λέμε να το δώσουμε στους νέους να πατάνε τα κουμπάκια. Τώρα ξέρετε, τα ηλεκτρονικά πλέον τα πλοία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά η Ευαγγελία, η Ευαγγελία έχει καλό καθοδηγητή, λέω όμως τώρα εσένα δίπλα. Γιατί σίγουρα.
2: Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, στο γήπεδο μεγάλωσε.
0: Στο γήπεδο.
2: Από μωρό είναι στα γήπεδα Ευαγγελία και στα ταξίδια παρών ήταν και γραμματέας, είναι εμπνευμένο, είναι καταταχτισμένο καλά.
0: Ναι, σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό και πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλή επιτυχία, θα έχει επιτυχία.
2: Έχει καλούς συνεργάτες, επιλεγμένοι, όχι επιλεγμένοι, πραγματικά αυτοί που μπήκαν τώρα. Δεν είχαμε μια συνάντηση προχτές με κάτι φίλους, συνεργάτες, χορηγούς και 20 άτομα, τα οποία 17 και 3, 20 άτομα, τα οποία αυτά όλα πήραν τους ρόλους τους, άλλοι θα βγουν για εισιτήρια, άλλοι θα βγουν για διαφημίσεις και έτσι θα έχει τη στήριξη όλων. Δεν είναι ότι είμαι πρόεδρος και κάνω ό,τι θέλω, ότι έχουν, όλοι οι ρόλοι θα είναι ανά τρεις.
0: Μάλιστα.
2: Ανά τρεις, έχουν πάρει όλοι τον ρόλο τους, οπότε η Ευαγγελία είναι το κεφάλι. Οι άλλοι βέβαια θα κάνουν τις άλλες δουλειές.
0: Και πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία και σίγουρα πρέπει να επιμερίζονται οι ευθύνες για να βγει και ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Είναι ευθύνη, δεν είναι αστεία. Είναι ευθύνη, είναι ευθύνη.
0: Βεβαίως.
2: Έχει ευθύνη.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Συντονισμός. Πρέπει να είναι η υπεύθυνη θέση.
0: Ο Σάββας ο Παυλούς θα είναι εκεί στο γήπεδο, έτσι.
2: Κοίταξε, για να το διώχνουν δεν φεύγει αυτό. Εκεί πέρα κάθεται όλη μέρα.
0: Πού να πάει.
2: Έτσι. Έχασα πέρσι τρεις προπονήσεις.
0: Μόνο τρεις.
2: Ναι, έχασα τρεις προπονήσεις πέρσι.
0: Μάλιστα.
2: Και μας το είπε ο επισκέπτης ο χθεσινός. Εγώ έχω μάθει, λέω, ότι κύριε Παυλούς, ναι, πέρσι λες

0: το πώς
1: δεν είχαμε
0: είναι
1: μόνοι μας από την ομάδα από το 88 έως το 90. Mm-hmm. Δεν είχαμε μόνοι μας την ομάδα, οικογένεια. Δεν ασχολείται κανένας. Mm-hmm. Έτσι οπότε ξέρετε τα πάντα. Ήταν μέσα στα βαθιά πάντα η οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, μπήκαν τώρα, που είναι τώρα και ο κύριος Πελός, ο οποίος ενισχύει πάρα πολύ την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν και θα έχουμε και άλλες χορηγίες, τις οποίες θα προμηθευτούν σε προσεχές μέλλον.
0: Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι.
1: Και
0: πάντα επιτυχίες.
1: Και είμαστε κοντά μας όλοι, να μας βοηθάτε και εσείς. Γιατί εσείς είστε πάνω από τους φιλάρχους πάντα.
0: Εδώ είμαστε πάντα για όλες τις ομάδες. Για όλες τις ομάδες.
1: Είναι αποδεκτή πάντα. Η σωστή κριτική είναι αποδεκτή, διότι δίνει, βοηθάει.
0: Βέβαια. Και πρέπει να υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει.
1: Άσχετα τη μουρμούρα που ακούσα από μερικούς, αλλά για μας η κριτική είναι κριτική. Τη δεχόμαστε.
0: Σωστά. Απόλυτα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα και ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Κι εγώ. Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Χαιρετώ. Ο Σάββας Παύλους και η κόρη του, η Ευαγγελία Παύλους. Τους ακούσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο αέρα λοιπόν γυρίζει που λέμε σελίδα και ξεκινά μια νέα προσπάθεια, αρχίζοντας με το σχεδιασμό της ομάδας και τον πύχη να μπαίνει ψηλά, όπως μας είπε η ίδια η πρόεδρος του συλλόγου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ξεκινήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι υποψήφοι της Ρόδου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην κορυφή των βαθμολογιών σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Παράλληλα, σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Άννα Παπαϊκονόμου από το Λύκειο Κρεμαστής, ξεπερνώντας αμφότεροι τα 19.300 μόρια, αλλά και συνολικά οι επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της Ρόδου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών του νησιού, στους οποίους η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια. Τετραήμερη περιοδία σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο ξεκινά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου, με κουμπάρο τον βουλευτή Παύλο Χριστίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο για σειρά επαφών με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες της Ρόδου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κεντρική ανοιχτή συγκέντρωση. Η κορύφωση της περιοδίας και τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένονται στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης. Τη Δευτέρα το κλιμάκιο θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, ενώ την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, που και θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία με αιχμή τα φλέγοντα ζητήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ελάφη σημειώθηκε στη Νότια Ρόδο, αναζωπυρώνοντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερπληθυσμό των ζώων, αλλά και για τις δραματικές ελλείψεις στις δομές υγείας της περιοχής. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου καταγγέλει ότι ο πληθυσμός των ελαφιών είναι πλέον εκτός ελέγχου και το Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου δεν διέθετε γιατρό για να αντιμετωπίσει το επίγον περιστατικό. Νέα ενίσχυση της πυροσβεστικής θωράκισης στη Ρόδο εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Στο αεροδρόμιο των Μαριτσών βρίσκεται ήδη και επιχειρεί το νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο του νησιού. Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η 11η ΕΜΟΔΕ, η ειδική μονάδα των 30 δασοκομάντος που εδρεύει στην περιοχή. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη ενισχύσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό της μονάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για το φετινό καλοκαίρι. Σε πόλεμο κατά του τοξικού λαγοκέφαλου προχωρά η κυβέρνηση. Με ευρωπαϊκούς πόρους ξεκινά πιλωτικό πρόγραμμα επικήρυξης του ψαριού στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση αλλιευτικού καυσίμου έως 16 λεπτά το λίτρο για τη στήριξη των επαγγελματιών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea. Από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6937-348-348 που είναι το Viber του σταθμού. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με τον Sport FM. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα νέα όσον αφορά τα τοπικά εδώ της Δωδεκανήσου. Οι εξελίξεις αναφορικά με τον ναό Πηλίου που έρχονται από την ΚΟ δεν είναι πολύ ευχάριστες, καθότι η ομάδα σκέφτεται πολύ σοβαρά να παίξει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Αυτό ενισχύεται όλο ένα και περισσότερο. Μιας που ο λόγος για ΚΟ, να πω ότι ο αντίμαχος έχει νέο προπονητή, τον έμπειρο Λεωνίδα Κούτσικα. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του συλλόγου. Νέος προπονητής λοιπόν στην ομάδα της Αντιμπάνχιας. Στον Απόλλωνα Καλυθιών έχουμε ανανέωση συνεργασίας με τον Αλέξανδρο Αθανασόπουλο και αυτός παραμένει στην ομάδα, είναι ο τερματοφύλακας του συλλόγου, θα παίξει στον Απόλλωνα για τουλάχιστον ένα ακόμα χρόνο. Έχει γεννηθεί στις 3 Δεκεμβρίου του 1996, ύψος 1,90 και έχει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στο νησί, είχε παίξει στο Διαγόρα, στη Ρόδο. Από το καλοκαίρι του 2024 είναι στον Απόλλωνα, αλλά δεν είναι από εδώ το παιδί. Έχει ξεκινήσει από την ΚΑΠΑ 20 του Πανιωνίου, είχε περάσει μετά από τον Πανετολικό, Σούρμενα, Παλινιακός και Κόρινθος και Θύελλα Καμαρίου πριν έρθει στο νησί για λογαριασμό του Διαγόρα πρώτη φορά. Η Αθλητική Ένωση Λέρου έχει νέα διοίκηση, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση. Παραμένει πρόεδρος ο Μιχάλης Τσάτσος, αντιπρόεδρος Αναστασίας Δρέγα, γενικός γραμματέας, γενική γραμματέας Βαλεντίνα Κογλάνη, ταμείας Αντώνης Ντέλη Γιώργης, έφορος Ευάγγελος Ντάλαρης. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση για την Αελέρου που θα παίξει στον Όμιλο Νήσων της δεύτερης κατηγορίας. Ο Ορφέας έχει ανακοίνωση σημερινή με ανανεώσεις δύο ακόμα παικτών, ο Θεοχάρης Γεωργακόπουλος και ο Χρήστος Χαλκόπουλος. Οι δύο παίκτες συμφώνησαν να παραμείνουν στην ομάδα του Ορφέα, ανακοινώθηκαν και επίσημα. Ο Ακουσίλαος έχει μεταγραφεί, απέκτησε τον Άγγελο Αρίφη από τον Δαμάγητο Θεολόγου, το ανακοίνωσε και επίσημα. Ανακοίνωση και από τους Πάνθυρες για μεταγραφή, ενισχύονται με τον Τίμο Σαβούλη. Είναι μια έτσι σημαντική κίνηση για την ομάδα των Πανθύρων με τον Τίμο. Και έχουμε και μια ανακοίνωση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δεν είχε πάρα πολύ δουλειά. Ασχολήθηκε με την παρέτηση των αργοναυτών Καλύμνου από το παιχνίδι με τον Αθλητικό Όμιλο Αστυπάλαιας. Και έτσι το κατοκυρώνει με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΟ Αστυπάλαιας το παιχνίδι αυτό. Αλλά και είχαμε και την παρέτηση του Καλυμνιακού σε παιχνίδι πάλι με τον ΑΟ Αστυπάλαιας. Και αυτό το παιχνίδι κατοκυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδος της Αστυπάλαιας. Αυτά πάνω κάτω τα τελευταία νέα όσον αφορά τα τοπικά ερασιτεχνικά, κυρίες και κύριοι. Είναι 14 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Α, να μην το ξεχάσω, έχει και μια ανακοίνωση ο Εθνικός Αρχίπολης. Μεταγραφή ο Νίκος Τσαβαρής, είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα του Εθνικού Αρχίπολης. Είναι και αυτό μια επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού.

Πάμε λίγο στα του παγκοσμίου κυπέλου που δεν το ξεχνάμε ποτέ. Υπάρχουν έτσι συγκινήσεις με τα τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων να διαμορφώνουν το τελικό παζλ των 32 που θα ξεκινήσει σε μερικές ημέρες. Χθες είχαμε μια μεγάλη έκπληξη που ήρθε από το Εκουαδόρ, τον Ισημερινό, ο οποίος Ισημερινός πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες στην ιστορία του, επικρατώντας της Γερμανίας, παρακαλώ, με 2-1 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα νοκάουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Αυτό είναι μια έτσι μεγάλη έκπληξη ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε επίσης Αυστραλία-Παραγουάη 0-0 σε ένα μάτς με πολύ έντονη τακτική προσέγγιση, ελάχιστες φάσεις, και είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ουσιαστικά ευνοεί και τους δύο, καθότι συνεχίζουν και οι δύο στους 32. Πάντως αυτό το μάτς, όπως και κάποια άλλα, νομίζω μας βγάζουν προς τα έξω αυτή την πολύ έντονη τακτική προσέγγιση, πάρα πολύ τακτική πραγματικά, δηλαδή πολλές αυτοματοποιημένες κινήσεις, οι ομάδες αρκετά κουμπωμένες, μαρκάρουν αρκετά πίσω και όσο πιο συμπαγή γίνεται είναι η άμυνα, δεν υπάρχουν πολύ ελεύθεροι χώροι. Και νομίζω τώρα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αυτή η αίσθηση μου έχει δημιουργηθεί ως τώρα παρακολουθώντας κυρίως αποσπασματικά κάποια πράγματα και όχι τόσο φανατικά, για να πω και του στραβού το δίκιο, όπως κάναμε παλιότερα, πιο μικρή δηλαδή, που δεν χάναμε δευτερόλεπτο από κανένα παιχνίδι του Μουντιάλ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει από αυτό που παρακολουθώ αποσπασματικά, νομίζω ότι μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο πλέον χωρίς πολύ ταχύτητα. Δεν βλέπω δηλαδή, βλέπω πολύ στατικά πράγματα. Πολλές φορές βλέπω παίχτες να περπατάνε κυριολεκτικά, να περιμένουν οι άλλοι να κάνουν άμυνα κοντά στη μεγάλη τους περιοχή. Η άλλη ομάδα που έχει την μπάλα να την κυκλοφορεί άνετα ως το κέντρο, αλλά αργά, με πάρα πολλές πάσες, αμέτρητες πάσες, ακόμα και σε κοντινές αποστάσεις. Ενώ θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι δύο παίχτες στην ίδια ευθεία, ο ένας είναι δίπλα, μιλάμε τώρα στα 2 μέτρα σε αυτόν που έχει την μπάλα, και ένας είναι απέναντι, ξέρω εγώ, στα 10 μέτρα, 15, αλλά είναι ελεύθερος, δεν θα του δώσει την μπάλα εκεί, προτιμάει να την παίξει δίπλα στα 2 μέτρα, να την ξαναδώσει στα 2 μέτρα και μετά να παίξει πιο μακριά. Δεν ξέρω, βλέπω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος ή αν είναι, ξέρω εγώ, την αποδική μου αίσθηση, αλλά δεν βλέπω ταχύτητα. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που αναπτύσσεται ταχύτητα. Στατικά πράγματα, αργά. Χαρακτηριστικά αργά, απελπιστικά αργά σε πολλές φάσεις. Περπατάνε οι περισσότεροι, ακόμα και βλέπω και τους διαιτητές. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια, γιατί εντάξει, τι να κάνει και ο διαιτητής, όταν οι άλλοι πάνε περπατώντας, δεν μπορεί να τρέχει μόνος του ο διαιτητής, εννοείται. Αυτό εντοπίζω σε αρκετά παιχνίδια. Δεν λέω ότι όλα είναι έτσι και δεν λέω ότι είναι πάντα έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο σε πάρα πολλά παιχνίδια. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε χθες ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών από την Τουρκία με 3-2. Η αδιάφορη Τουρκία νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτές έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Οπότε σε αυτό το μάτς δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αλλά μια ήττα πάντα είναι μια ήττα. Η Ολλανδία δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Επικράτησε τη Τινησία με 3-1, κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου της και δείχνει ότι διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για μια βαθιά πορεία στη διοργάνωση, λένε πολλοί αναλυτές. Θα το δούμε αυτό. Και σήμερα έχουμε, καταρχήν είχαμε και η Ιαπωνία-Σουηδία σήμερα 1-1. Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα, 3-2. Αυτά έγιναν σήμερα. Έχουμε το βράδυ Νορβηγία-Γαλλία στις 10, όπως και Σενεγάλη-Ιράκ. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα, τα τελευταία της σημερινής ημέρας. Και τα ξημερώματα έχουμε πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία στις 3, Ουρουάη-Ισπανία στις 3, 6 αύριο το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Αυτά. Όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, περιμένουμε να δούμε
τι θα γίνει και τι μας επιφυλάσσει συνέχεια και κυρίως η φάση των 32, να δούμε αν εκεί θα έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας μου στέλνει μήνυμα να του πω καλησπέρα. Με ενημερώνει ότι ο αθλητικός όμιλος Καλαβαρδών έκανε την πρώτη προσθήκη με τον Αλέξη Αλεξανδρή. Αλέξης Αλεξανδρής, ε. Μάλιστα, όχι ο παλιός παίχτης του Ολυμπιακού, εντάξει πλάκα κάνω, υπάρχει κι άλλος Αλέξης Αλεξανδρής. Υπάρχει σελίδα του Αθλητικού Ομίλου Καλαβαρδών στο Facebook. Είμαι στη σελίδα, α ναι, είναι 18 ώρες πριν, τώρα το βλέπω αγαπητέ φίλε Νικόλα. Ναι, σωστά, Αλέξης Αλεξανδρής, τερματοφύλακας, το παιδί, καλορίζικος να πούμε. Συνεχίζει στον Αθλητικό Όμιλο Καλαβάρδων. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ φίλε Νικόλα, το είπαμε και αυτό, έτσι να μην χάσουμε κάτι όσον αφορά τις ανανεώσεις, μεταγραφές και πάει λέγοντας και ουσιαστικά τον σχεδιασμό των ομάδων εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάντα τα βλέπουμε και τα προσέχουμε εδώ στο Top FM.

Είμαστε στα 5,5 λεπτά πριν από τις 4. Δεν έχω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ θα κλείσω για να προλάβουμε να κλείσουμε και μουσικά, ακούγοντας και κάτι, πριν κάνουμε τη σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Να σας υπενθυμίσω ότι 5 με 6 θα είναι μαζί σας ο Παύλος Ντοκοουπίλ με περισσότερα όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας. Λοιπόν, κλείνουμε μουσικά ακούγοντας ένα κομμάτι το οποίο νομίζω έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Επειδή τα λέγαμε πριν και με ρώτησες, είναι 1985. Summer of 69, Brian Adams, μέσα από το album Reckless. Ένα κομμάτι που εξελίχθηκε σε ένα, λένε τώρα, εγώ δεν πολύ συμφωνώ, αλλά λένε αναλυτές, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά ροκ τραγούδια της δεκαετίας του 80. Συμφωνείς? Πιο εμβληματικά δηλαδή, με την έννοια του ότι ήταν εμπορικό, είχε επιτυχία. Αλλά η λέξη εμβληματικά για μένα είναι πολύ πιο ουσιώδης. Εντάξει, ήταν ένα ωραίο εύθυμο τραγουδάκι της δεκαετίας του 80, σωστά. Αγαπημένο κομμάτι, δεν αντιλέγω, πολύ ωραία. Αλλά δεν θα το βάζα στα λεγόμενα εμβληματικά. Δηλαδή για μένα εμβληματικά σημαίνει και πιο ψαγμένα πράγματα. Λέω τώρα τη γνώμη μου, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι γνώμη μου, είναι η δική μου αίσθηση. Δεν μειώνω καθόλου τον Brian Adams, ο οποίος ήταν καλός παίκτης και καλός τραγουδιστής, δεν λέω. Αλλά ήταν και λίγο MTV... Ήτανε και λίγο ποζεράς, να το πω εγώ, έτσι τους λέγαμε στη γενιά μου. Αυτούς που βγαίναν πολύ στο MTV δηλαδή, ήταν λίγο ποζεράδες αυτοί όλοι. Επέτρεψε μου την έκφραση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραίο κομμάτι πάντως και θα το θυμηθούμε τώρα, Summer of 69, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι εδώ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3. Εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Χαιρετώ. Γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε για να φέρουμε και άλλα τρόπαια μαζί το μήνυμα του Ισπανού. Σύντομα θα επισημοποιηθεί και η απόκτηση του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς. Σε καλό δρόμο υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς για τους Ερυθρόλευκους που είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και με τον Ντουάρτε. Τελειωμένη είναι σύμφωνα με τους Ισπανούς η μετακίνηση του Μπράγκου Μπαντιό στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Όπως γράφουν, ο 27χρονος έχει υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πράσινοι θα καταβάλουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν Γκραντ, Χουάντσο, Όσμαν και Τολιόπουλος, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός στο Foxbet. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο 32χρονος στόπερ Αρίτζε Λουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Μέρος του προγράμματος έκαναν σήμερα Θυμιάνης και Καμαρά, ατομικό Μιχαηλίδης, θεραπεία για Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε. Στη Θεσσαλονίκη ο Ελκαντουρί που αναμένεται να αναλάβει πόστο στις ακαδημίες. Πρώτων φιλών του Παναθηναϊκού ο Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράη και πιθανότατα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το Τριφύλι. Το βάρος στην απόκτηση του χαφ έχουν ρίξει την ΑΕΚ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει δεχτεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι η Ένωση παρά τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον Ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο βίντεο που δημοσίευσε για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του θα αντιμετωπίσει η Εθνική τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άγνωστο το τι θα συμβεί με την Ομίτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη ο Δημήτρης Μωραϊτής. Το παρόν στην προπόνηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιολιός. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην κλίση του στην εθνική ομάδα μετά την εξαιρετική σεζόν με τη Χάρτς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, τα καλύτερα έρχονται, τόνισε μιλώντας τον Big Wins Sport FM 94,6. Θέμα χρόνου η πώληση του Νόα Σούντμπερκ από τον Άρη στην τουρκική Γκεστέπε με τους κίτρινους να βρίσκονται κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Στις 7 Ιουλίου ορίστηκε η πρώτη προπόνηση. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέο team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Την απόκτηση του 28χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενώ παράλληλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Αγρινιώτες ως το 2028 ο 22χρονος μέσος Βαγγέλης Νικολάου. Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με την τουρκική ομάδα να παίρνει τη θέση της Μονακό. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των συλλόγων σε 24 από την περίοδο 2027-28. Στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συμπιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Top FM 102,4.
10: Χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins for FM 94,6. Ξέρω δεν είναι καμία από τις φωνές που θα περιμένατε σε αυτό το διωρό στο 4-6, αλλά κανονικότατα οι reporters θα είναι μαζί μας και μαζί σας ακόμα και από απόσταση, οπότε όλα τα νέα των ομάδων από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα ακουστούν και όλες οι ερωτήσεις σας και οι απορίες θα απαντηθούν. Και Κώστα και Τζόγλου θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο θα έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη από την Ολλανδία θα έχουμε σε αυτό το διωράκι περίπου, δηλαδή γιατί είναι ήδη 10 λεπτά μετά τις 4. Εγώ θα έχω στην παρέα μου και στην τον απόλυτο έλεγχο μάλλον θα έχει ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος θα είναι το φιλαράκι μου εδώ στην κονσόλα του ήχου, είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6.

Εννοείται πως είναι μέρες και περίοδος που τα μεταγραφικά και τα ονόματα που κυκλοφορούν γενικότερα δημιουργούν έτσι αυτόν τον κλασικό πυρετό στις τάξεις των φίλων των μεγάλων ομάδων. Ούτως ή άλλως, καθημερινά ακούτε και από εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 για τα ονόματα που μπορεί να υπάρχουν στα συρτάρια, στα γραφεία των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αλλά και του ΠΑΟΚ, που και εκεί γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες πλέον με νέο προπονητή. Όλα θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια και με τους τρεις reporters. Η τελευταία εξέλιξη πάντως που υπάρχει από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ σχετικά με την ημέρα άφιξης του Ελουστόντο για τον δικέφαλο του Βορρά καταφθάνει, όπως μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο sportpavlefm.gr, το Σάββατο για τον δικέφαλο του Βορρά, που με αυτόν τον παίκτη, με τον Βάσκο κεντρικό αμυντικό, φροντίζει για την ενίσχυση των μετόπισθεν.

0: Αλλά όπως υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση σε ό,τι αφορά τις ομάδες, αλλά και για ενημέρωση σε ό,τι αφορά τον κόσμο των μεγάλων συλλόγων, υπάρχει και ανάγκη για διακοπές. Και γι' αυτό η C-Jets σας πάει διακοπές. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη C-Jets για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jets και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρεις να φτάσεις γρήγορα και αν είναι στον προορισμό σου, αφού από το Μαντούδι Εύβοιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνει σε Σκιάθος 40 λεπτά, σε Γλώσσα 40 λεπτά, σε Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ζήστε.

0: Start. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκρυναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δώρο στροφό της Novibet.
6: Δώρο τροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Επαναλαμβάνω, σε πολύ πολύ λίγη ώρα θα αρχίσουμε φυσικά να έχουμε την επικοινωνία με τους reporters, οπότε κανονικά θα ακούσετε και θα απαντηθούν όλα όσα ρωτάτε ήδη στα μηνύματα που καταφθάνουν. Βλέπω επίσης στα της τελευταίας στιγμής και τον αποχαιρετισμό του Ολυμπιακού στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος πλέον ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες έπειτα από 4 χρόνια. Το 2022 είχε μεταπηδήσει στον Ολυμπιακό, έχοντας μείνει και τότε ελεύθερος, αλλά από τον ΠΑΟΚ, αποφασίζοντας να κατέβει από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Οπότε ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Ολυμπιακό ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Άλλωστε, οι Ερυθρόλευκοι φρόντισαν για την επόμενη μέρα με τον Πόποβιτς, τον οποίο έχουν αποκτήσει για τη θέση κατά τα γκολ post.

Ακούσατε άλλωστε νωρίτερα και τον Νίκο Σταματέλο εδώ στον Big Win Sport FM. Και αν δεν τον ακούσατε, μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα στο sportpavlefm.gr για τον ρόλο που έπαιξε και ο Κοβάσεβιτς για να γίνει αυτή η μεταγραφή του Πόποβιτς και να τελειώσει η υπόθεση του Μαρουβούνιου τερματοφύλακα, ο οποίος μαζί με τον Τζολάκη φυσικά θα είναι οι δύο οι οποίοι θα έχουν έτσι τον υγιή εσωτερικό ανταγωνισμό για την φανέλα του βασικού πορτιέρε του Ολυμπιακού από την νέα αγωνιστική περίοδο.

στον Παναθηναϊκό ως γνωστό να πω το πρωί υπάρχει το όνομα του Ράστοντερ και όχι μόνο υπάρχει. Ο Ράστοντερ θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, θα ενισχύσει την γραμμή κρούσης των πράσινων. Είναι έτοιμος να ντυθεί με την φανέλα του Τριφυλιού. Έχει φτάσει συμφωνία με την Τουν και με τον παίκτη φυσικά ο Παναθηναϊκός για να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Πολλά περισσότερα θα μας πει στη συνέχεια και ο Τάσος Νικολογιάννης για τον ποδοσφαιριστή, για τα στοιχεία τα οποία διέκριναν οι πράσινοι στις ικανότητές του και φυσικά για όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα και τους παίκτες τους οποίους θέλει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, αλλά και τον Ντε Φράι, ο οποίος αναμένεται ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο, αλλά μέχρι την Κυριακή νομίζω ότι θα υπάρχουν και οριστικές εξελίξεις.

η ΑΕΚ είναι μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει έναν πολύ διαφορετικό προγραμματισμό. Έτρεξε από νωρίς κάποιες κινήσεις που ήθελε, με το σκεπτικό να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Με τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Ριμπάλτα να συνεργάζονται έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τις πολύ λίγες κινήσεις που θέλουν να κάνουν αυτές τις 2, 3, 4 με κάτι εξαιρετικό για την νέα σεζόν, έχοντας καταφέρει να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, υλικό στην διάθεσή τους και γνωστοποιώντας ότι τέτοια σύνολα, τέτοιες ομάδες δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να έχουν πάρα πολλές προσθήκες, λίγες και καλές σε συγκεκριμένα σημεία.

Η αλήθεια είναι πάντως πως υπάρχει και μια πολύ σημαντική είδηση και από το μπάσκετ, από σήμερα που προέκυψε και το θέμα του Μπαντιό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δίνει τελικά τη ρήτρα για την απόκτηση του παίκτη, μεγαλύτερη του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Μπορείτε να το δείτε και στο sportpavlefm.gr.

Και έναν Παναθηναϊκό ο οποίος χτίζει πλέον με την μεγάλη επιστροφή του Ζελικό Μπράντοβιτς. Ανακοινώθηκε πριν από λίγα 24 ώρα και ο Μουστάφα Φαλ για να γίνει ο τρίτος ψηλός για το τριφύλι, το οποίο πλέον βαδίζει σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που είχε με τον Έργιν Αταμάν. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς προφανώς και θα θέλει μια αντίστοιχη, δεν ξέρω, ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας ίσης με εκείνη που είχε στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό, οπότε θέλει να έχει θετικό πρόσημο και αυτή η δεύτερη παρουσία του στους πράσινους.

Ναι, αρχιε, πρέπει να σου απονείμω τα εύσημα, ρε φίλε, γιατί στέλνουν και μηνύματα εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει, ποιος θεός είναι στην κονσόλα και μας βάζει archive. Ο νέαρχος, ναι, νεαρχάρα, λέει ο φίλος. Είδες που σε ξέρουν, νεαρχέ. Νέαρχος και Αζόπουλος είναι, παιδιά. Από αυτό να ακούτε τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Καταφθάνουν πάρα πολλά ερωτήματα για όλες τις ομάδες, για τις μεταγραφές. Ένας φίλος που έχει στείλει αρκετά μηνύματα για κάποια νεαρά παιδιά της ΑΕΚ. Θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά τον Κώστα Κετσετζόγλου για να δει και τα ερωτήματά σας και να απαντήσει.

Μην ξεχνιόμαστε πάντως. Απόψε συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο, η τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Κάπως έχει ζορίσει το πράγμα, η αλήθεια είναι, με τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων. Αλλά πώς να το κάνουμε μια φορά στα 4 χρόνια που το παρακολουθούμε. Καλό είναι να ξενυχτάμε όσοι μπορούμε για να δούμε αυτά τα παιχνίδια. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω ότι Νορβηγία και Γαλλία για την κορυφή του ομίλου τους, ο Χάλαντ και ο Έντεγκαρντ απέναντι στον Εμπαπέ και τη δική του παρέα, στις 10 η ώρα κάνουν σέντρα αυτές οι δύο ομάδες, μαζί με το παιχνίδι της Σενεγάλης κόντρα στο Ιράκ. Σενεγάλη και Ιράκ έχουν μείνει δίχως βαθμούς έπειτα από τις πρώτες δύο αγωνιστικές, οπότε δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουν. Εντάξει, το Ιράκ και έχει και τεράστια διαφορά τερμάτων, οπότε δεν νομίζω ότι πλέον υφίσταται οποιοδήποτε σενάριο. Για τη Σενεγάλη δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μπει σε κάποια από τις προνομιούχες τρίτες θέσεις των ομίλων, και για αυτήν είναι πολύ πολύ δύσκολο το πράγμα. Ενώ τα ξημερώματα στις 3 η ώρα έχει πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Ουρουγουάη, Ισπανία, υπάρχει ακόμα το απράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, και στις 6 το πρωί, όσοι ξυπνάτε για μια πρωινή δουλειά και μπορείτε να ξεκλέψετε λίγο χρόνο για να δείτε αυτά τα παιχνίδια, υπάρχει το Αίγυπτος, Ιράν και το Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.

Για ένα φίλο που ρωτάει, προφανώς και είναι το πιο εύκολο πράγμα, να ξαναπώ λίγο το Viber του σταθμού 6988-946-946, 6988-946-946.

Ένα φίλο έχει στείλει ένα μήνυμα. Απευθύνεται φυσικά στον Τόσο Νικολογιάννη. Λέει: πολύ ποδηλασία βλέπω να γίνεται εκεί πέρα. Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο βρίσκονται στο προπονητικό γήπεδο οι παίκτες του Νίστρουπ για να κάνουν το καθημερινό πρόγραμμα της προπόνησής τους. Επειδή έκατσα να δω λίγο τα βιντεάκια, αυτό το πολύ έξυπνο κόνσεπτ με το vlog των παικτών, οι οποίοι ουσιαστικά ξεναγούν τον κόσμο έτσι στην καθημερινότητά τους, τι συμβαίνει από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα της ημέρας, με τα γεύματά τους, τις προπονήσεις τους, τις κουβέντες τους κλπ. Κάπου αναφέρθηκε ότι είναι μια απόσταση περίπου 9 με 10 λεπτά με το ποδήλατο από το μέρος που διαμένουν μέχρι το γήπεδο στο οποίο προπονούνται. Οπότε, εντάξει παιδιά, όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να το βλέπεις και αρνητικά. Δηλαδή, τι καλύτερο να ξεκινάει η μέρα σου με 10 λεπτά ποδηλατάκι χαλαρό μέσα στη φύση. Άμα δείτε και τα βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα καταλάβετε τι όμορφα που είναι εκεί και πόσο ωραία είναι να κάνεις ποδήλατο μέσα στο δάσος. Οπότε, προφανώς και εσύ φίλε που έχεις στείλει το μήνυμά σου, αλλή μόνο, καλή είναι η ποδηλασία. Αθλητές είναι τα παιδιά, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότερες κορυφαίες επιδόσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στα μικρά νησιά έφεραν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς χαρακτήρισε την πρώτη εικόνα ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική. Στη Ρόδο καταγράφηκαν σπάνιες βαθμολογίες που αγγίζουν τα 19.700 μόρια. Την ίδια ώρα, μαθητές από απομονωμένα νησιά πέτυχαν το απόλυτο άριστα 20. Σε παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα όπως στη φυσική στην Κάσο και στα μαθηματικά στη Λέρο. Υψηλές βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων σημειώθηκαν επίσης σε Σίμι, Πάτμο, Κάλυμνο, Τύλο και Κάρπαθο. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, ενώ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας στη Ρόδο, όπου οι νέοι πλέον επιλέγουν μαζικά τις πανεπιστημιακές σπουδές αντί της άμεσης απασχόλησης στον τουρισμό. Οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα ιδρύματα αναμένονται στα τέλη Αυγούστου. Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παραδείσι. Ένας 45χρονος ημεδαπός έδωσε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τετραήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα ξεκινά από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι η Ρόδος. Το αυριανό πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη περιλαμβάνει το πρωί επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του νησιού για συνομιλίες με παραγωγούς και πολίτες, ενώ στις 11 και 4 το πρωί θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλο. Το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου. Η περιοδία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στην Κάσο, ενώ θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στην Κάρπαθο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία, εστιάζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Έλλειψη δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά καταγγέλει η Λαϊκή Συσπήρωση στη Ρόδο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Τάκης Πότσος, η απουσία κρατικής μέρημνας αναγκάζει τους εργαζόμενους του τουρισμού που δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα να πληρώνουν ιδιωτικά ΚΔΑΠ με κόστος έως και έναν μισθό. Η παράταξη ζητά δωρεάν δημόσιες δομές και άμεση επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων στον προφήτη Λία. Σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόδου. Στον στόλο του νησιού εντάσσεται ένα υπερσύγχρονο σκάφος τύπου Ράφναρ, σχεδιασμένο να επιχειρεί ακόμα και υπό τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θωρακίζοντας την ασφάλεια στις παράκτιες περιοχές και τα γειτονικά νησιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις, Ζουζούνι?

0: θαλάσσιο. Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπει το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο.
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα.
0: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχει άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε.
0: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
0: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλε στην δουλειά μας!
4: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινία σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Όχι, νομίζω μία ώρα πριν, μία μετά δεν γίνεται, κάτι τέτοιο. Όλα καλά.
10: Μπορεί καμιά μάνα να κάνει εκπλήξεις στο γιο της. Καταρχάς, θα σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά επειδή δεν είμαι εκτός τώρα, θα ήθελα να μου πεις εσύ μηνύματα.
9: Φυσικά, εννοείται.
10: Δεν έχω πρόσβαση.
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη έτσι σημαντική στα μεταγραφικά. Έχουμε πει και από προχθές ότι η ΑΕΚ, εντάξει, παρακολουθεί το θέμα του Μπαρίνοφ, αλλά έχει και άλλους στόχους και προχωράει και είναι πολύ πιθανό την άλλη εβδομάδα να προχωρήσει και να γίνει μια μεταγραφή που δεν θα είναι Ρώσος. Απλά δεν έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή ποιος παίκτης είναι. Mm-hmm. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι Όποιος έχει δει τον Μπαρίνοφ έτσι, επειδή ήταν τώρα στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, αυτά τα στοιχεία θέλει ο Νίκολιτς για αυτή τη θέση, δίπλα στον Πινέδα ή στον Μαρίν. Μαζί τους είχε πει ότι θέλει να παίξει το επίπεδό τους. Με αρκετά καλή ισορροπία αμυντικά και επιθετικά. Αυτό είναι το βασικό που θέλει. Τώρα, έχουμε με την ευκαιρία, επειδή είδαμε και κάποιες φωτογραφίες του Γιώβιτς που έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά.
9: Και ρωτάνε αρκετοί γι' αυτό, ναι.
10: Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Από την αρχή του χρόνου το έχει καταφέρει αυτό, έτσι αλλιώς πήγε πάρα πολύ. Βέβαια όταν θα το δούμε με τη φανέλα της ΑΕΚ και με αυτά, πάλι θα έχει έναν όγκο, γιατί έτσι είναι ο Γιώβιτς. Δηλαδή πάντα έτσι ήταν. Απλά έχει κάνει μια έξω προσπάθεια, η οποία φαίνεται και με γυμνό μάτι. Και νομίζω ότι όταν επιστρέψει στην Αθήνα θα μπει στην τελική ευθεία ανανέωσή του. Και υπάρχει έτσι και αισιοδοξία και πίστη με αυτά που έχουν συζητηθεί, ότι πριν τις 6 Ιουλίου, που η ΑΕΚ θα αρχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Απελντών, εκεί που είναι και Παναθηναϊκός τώρα δηλαδή, υπάρχει αισιοδοξία ότι και ο Γιώβης και ο Πίλιος θα έχουν συμφωνήσει τις επεκτάσεις του συμβολίου τους μέχρι το 2029. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις και από εκεί.
9: Ξέρεις, σχετικά με τον Γιώβιτς, τη βλέπουμε, είναι εμφανής διαφορά. Το θέμα είναι, ξέρεις, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, προφανώς δεν στάθηκε εμπόδιο αυτό στις επιδόσεις του, αλλά ξέρεις, τι δεν συνέβαινε, ρε παιδί μου, την περασμένη σεζόν που θα μπορούσε ίσως να προσέξει κάπως τον εαυτό του, να ακολουθήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, κάτι εκγύμνασης, να κάνει το κάτι παραπάνω.
10: Περίμενα να το δούμε πρώτα με τη φανέλα τσέκ, γιατί αυτές οι φωτογραφίες είναι ένα άλλο πράγμα. Και πιστεύω ότι η διαφορά, ας πούμε, δεν θα είναι και τόσο εμφανή όσο ίσως φαίνεται τώρα. Δεν νομίζω ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Έκανε προσπάθεια από τη μέρα που ήρθε, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία και μείνει ένα-δύο μήνες εκτός, έκανε μόνο έτσι ατομική προπόνηση. Άλλο πράγμα αυτό. Θυμίζω ότι στις αρχές Αυγούστου έπαιξε και αμέσως, έβαλε και τον γκολ, ένα κρίσιμο γκολ με τον Άρη Λεμεσού, συγγνώμη. Και μετά μέσα στη χρονιά τώρα, τι να πούμε για τον Γιώργο, ήταν από τους καλύτερους παίκτες, από τους πιο σημαντικούς σε όλη τη σεζόν, έβαλε τα περισσότερα γκολ και τώρα είναι και πολύ κοντά στο να ανανεώσει. Τώρα είναι και λίγο πιο αδύνατος, ακόμη καλύτερα. Πάντα όταν είσαι λίγο πιο αδύνατος είναι καλύτερα. Για όλους, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, δηλαδή ο Πινέδα, ας πούμε, να χάσει κιλά, εντάξει, μπορεί να εξαφανιστεί στο τέλος.
9: Ναι, τη χρειάζεται τη δύναμη του, νομίζω, στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται.
10: Ναι, δεν θέλει άλλο, ρε παιδί μου, αρκετά. Αυτά.
9: Ωραία.
10: Για τον Πρινιόλι να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είναι ένας από τους παίχτες που εξετάζει η Βενέτσια για τη θέση του θεματοφύλακα. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι.
9: Επειδή οι Ιταλοί σε αυτό αναφέρουν πως είναι θετικός εκείνος για τον επαναπατρισμό, έχει ενημερώσει κάπως την ΑΕΚ?
10: Ναι, εντάξει, μπορεί να το ρώτησαν και να είπε να είναι θετικός. Θα πρέπει να το πούνε γιατί του δίνουν, βέβαια, γιατί στην ΑΕΚ παίρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο.
9: Ναι.
10: Αν είναι αυτά τα χρήματα για αυτόν, μετά από εκεί πέρα η ΑΕΚ θα μπει στη συζήτηση. Αλλά επειδή δεν έχει γίνει κάτι επίσημο προς την ΑΕΚ, να περιμένουμε. Αν ο Μπρινιόλι ικανοποιείται με την πρόταση της Βενέτσια και αν η ΑΕΚ τα βρει με την ομάδα και τον πουλήσει, τότε θα πάρει άλλον τον οδοφύλακα. Αλλά είναι ακόμη αυτό, έχουμε δρόμο γι' αυτό.
9: Okay.
10: Κάτι δηλαδή της ώρας. Οπότε να πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε μηνύματα.
9: Ναι, αυτό θα σου έλεγα, Κώστα μου, οπότε μείνε λίγο στη γραμμή σου, πηγαίνουμε σε ένα γρήγορο μπέρ και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κύριε, αστυνόμε! Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πού πας?
22: Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς. Πού άλλου να πας?
23: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
22: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
24: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
25: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
24: Τώρα!
25: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
26: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάντα στον Big Win Sport FM 94,6 και με τον Κώστα και Τσετζόγλου στην παρέα μας για τα νεότερα γύρω από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Κώστα, επειδή ένας φίλος ρωτάει επανειλημμένα, θα σου μεταφέρω την ερώτησή του. Ποια η γνώμη σου λέει για...
3: Δώσε και τι θα πεις, Πες μου.
2: Ποια η γνώμη σου λέει για Ψιρόπουλο, Χριστακόπουλο και Αμανατίδη.
3: Είναι τρία παιδιά που θα πάνε στην προετοιμασία.
2: Ωραία.
3: Απρόπτου και οι τρεις. Ο Ψιρόπουλος είναι center back, είναι βασικός όλη τη χρονιά, ήταν βασικός στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕ, και ανέβαινε και συχνά στις προπονήσεις, ιδίως από το Γενάρη και μετά, γιατί τότε έγινε συνέχισε να βάζει τον Γεωργίου δεξί back ο Νικολίτς και ήθελε ένα τέταρτο στόπερ. Και μετά που έφυγε ο Χρυσόπουλος, ανέβαινε πολύ συχνά και έπαιζε με την πρώτη ομάδα. Θα τον πάρει μαζί. Έχω καλή άποψη, αλλά γενικά για τους μικρούς θα πρέπει να τους δούμε στο πιο πάνω επίπεδο για να βγάλουμε συμπεράσματα. Οπότε να δούμε πώς θα πάει στην προετοιμασία. Δηλαδή και πέρυσι υπήρχαν παίχτες που πήγαν στην προετοιμασία και υπήρχε ελπίδα ότι κάτι μπορούν να κάνουν, αλλά δεν έγινε κάτι τελικά. Ο Χρυστακόπουλος είναι δεξί μπακ και αμυντικό χαφ. Νομίζω ότι θα πάει και για τις δύο θέσεις. Θα τον δει και στις δύο θέσεις ο Νίκολιτς. Είναι ένα παιδί πολύ αθλητικό. Έχει ταχύτητα, αρκετά καλή τεχνική. Είναι και αυτός ένας παίκτης που το εμπιστεύουμε αρκετά. Οπότε περιμένουμε να δούμε και για αυτόν τι θα γίνει. Ο τρίτος ποιος είναι, συγγνώμη.
2: Αμανατίδης.
3: Αμανατίδης. Είναι ένα παιδί που έχει παίξει και β' εθνική, ήταν στο Μακεδονικό, ήταν από τις υποδομές του ΠΑΟ και έχει ξεκινήσει, έφυγε για κάποιο λόγο, και έγινε μάχη, δηλαδή έκανε μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει να τον πάρει, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες μέσα στη σεζόν και τον έπαιξε και πολύ νωρίς, δηλαδή πολύ πριν μετά την μεταγραφική περίοδο. Εξτρέμ είναι. Δεξιά κυρίως. Και είναι και αυτό ένα παιδί που θα πάει. Τώρα η ΑΕΚ ιδανικά θα ήθελε κάποιος από αυτούς τους τρεις ή οποιοςδήποτε άλλος που θα πάει στην προετοιμασία και θα πάει και ο Αργυρίου, πιθανότητα και ο Καραργύρης. Ο Αργυρίου είναι ο πρώτος κόρης της ΚΑΠΑ 17. Η πρωταθλήματος της ΚΑΠΑ 17, όλοι δηλαδή. Ένας παίξης με πολύ μεγάλη ευχαίρεια, έχει βάλει 30 γκολ στη σεζόν.
2: Αυτό είναι το παλικάρι που είχε και ένα ρεκόρ νομίζω την περασμένη σεζόν.
3: Στο ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 17 στην Ελλάδα, ας πούμε. Ιδανικά για να έξα ήταν να βγουν ένα-δύο παιδιά από αυτά για να μπορέσει να έχει παίχτες για το κύπελο αλλά και για τον τελικό του Super Cup. Τώρα αν δεν πιστεύει ο Νίκολης ότι... Γιατί μιλάμε τώρα για βασικό παίχτη. Δηλαδή θα διεκδικήσει ένα τίτλο 12 Αυγούστου στην Κρήτη.
2: Ναι.
3: Και θα πρέπει να έχει δύο βασικούς. Αν υποθέσουμε ότι ένας πρώτος θες να είναι ο Καλοσκάμης, να είναι καλά βέβαια το παιδί. Ψάχνει το δεύτερο. Δεν είναι δηλαδή ότι να δώσει μια ευκαιρία. Και μετά στο κύπελο, μέχρι στο τελικό πρέπει να έχει δύο παίχτες. Οπότε θεωρώ αρκετά πιθανό να κινηθεί και για παίχτη όπως πέρσι για τον Καλοσκάμι. Πρέπει να βρει όμως κάποιον έτσι, που να είναι
2: εξίσου έτοιμος
3: και να τον πάρει μιας χρήσης. Μπράβο. Δηλαδή που να τον πιστεύει ότι μπορεί να βγει και θα πληρώσει σίγουρα, γιατί δεν είναι και εύκολο να πάρει τέτοιους παίχτες. Όπως είχε πληρώσει και πέρσι για τον Καλοσκάμι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν το ρεκόρ στην ιστορία διαδρομή του σε πώληση. Ώστε να έχει δύο πιο έτοιμους και αυτά τα παιδιά τα υπόλοιπα να καλύπτουν τις θέσεις στον πάγκο, γιατί ούτως ή άλλως θα τους χρειαστεί. Αυτά. Νομίζω στην προετοιμασία είναι και πολλές ημέρες φέτος, επειδή αργεί να μπει στην Ευρώπη, θα έχει ευκαιρία ο προπονητής να βγάλει σίγουρα συμπεράσματα, να τους δει από κοντά, να δει την οτροπία τους, να δει πώς θα είναι έτσι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και σίγουρα μέσα στο γήπεδο, που είναι πάνω απ' όλα ένα αυτό.
2: Είναι κάτι όμως το οποίο δεν το έκανε και τόσο πολύ ο Νίκολης την περασμένη σεζόν, έτσι δηλαδή.
3: Δεν νομίζω ότι είχε και τους παίχτες. Τον Καλοσκάνη στον πρώτο γύρο, μέχρι τον Γενάρη δηλαδή, έπαιζε συνέχεια.
2: Ναι.
3: Μετά επέστρεψαν όλοι.
2: Αυτό είναι και θέμα ρόστερ, το ότι τι να βγάλεις για να πάρει ευκαιρία ο νεαρός. Ναι.
3: Εδώ δεν έπαιζε ο Ελίασον, ας πούμε, και ο Κουτέσα έμπαινε αλλαγή. Δηλαδή, πού να παίξει ο Καλοσκάνη. Αλλά φέτος με ένα χρόνο ακόμη περισσότερο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα αξιοποιηθεί και περισσότερο. Και αυτός.
2: Μάλιστα. Να δω κάποια άλλη ερώτηση που μπορεί να έχει έρθει. Για ένα όνομα το οποίο η αλήθεια είναι πως το έψαξα και εγώ λίγο παραπάνω, δεν βρήκα κάτι, τον Ζωσέ Μάρσα. Είχε αναφερθεί κάτι γύρω στα τέλη Μαΐου, αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
3: Δεν ξέρω κάτι και γενικά... Έτσι. Δεν θέλω να λέω για ονόματα, αν ξέρω ένα όνομα θα το πω.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν θέλω να απαντάω σε ερωτήσεις για αν ο τάδε ή ο τάδε, ας πούμε. Εκτός αν είναι οι παραδοσιακές ερωτήσεις που απαντάω πάντα, αν θα γυρίσω ο Γκαρσία, ο Πόνσε και αυτά. Αυτά, σε αυτά απαντάω.
2: Όχι, εντάξει, σήμερα δεν είχε κάτι τέτοιο.
3: Απλά επειδή πρόσεξε με σε ρίξε παγίδα, μην ρωτήσει κανείς τι έγινε με την τιμωρία του Κοβάσεβιτς. Είναι απαγορευμένη ερώτηση. Και γιατί ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν πήρε το ΆΚΑ και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα δύο απαγορεύονται. Έχουν ξεπεράσει το λίμιτ, ρε παιδί μου, που βάζουμε στις ερωτήσεις.
2: Ωραία, ωραία. Να σε ρωτήσω, χθες το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που θα πήγαιναν τα τρόπαια, θα πήγαινε το τρόπαιο της ΑΕΚ στα Ιωάννινα. Υπήρχε, ξέρεις κάτι, αν έγινε, γιατί νομίζω...
3: Υπήρχε τη συγκέντρωση απέναντι,
2: ναι.
3: Στην άλλη πλευρά της λίμνης. Στην άλλη πλευρά της λίμνης.
2: Ναι, το οποίο ήταν από φίλους του ΠΑΣ, έτσι ήταν.
3: Από φίλους του ΠΑΣ, ναι, εντάξει, ναι. Okay. Αφού θέλω να περάσω έτσι το απόγευμα. Πάντως δεν επηρεάστηκε η εκδήλωση. Μια χαρά πήγε ο κόσμος, φωτογραφήθηκε, πέρασαν πολύ ωραία. Απλά απέναντι στην άλλη πλευρά της λίμνης ήταν κάτι ο παρέτη του ΠΑΣ και φωνάζαν συστήματα. Αυτό δεν έγινε κάτι.
2: Ναι. Προφανώς ανούσιο δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, υπήρχε και αστυνομία γιατί το είχαν προαναγγείλει, οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Αλλά ο κόσμος πήγε και πολλοί κόσμος, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Για χαφ ρωτάνε αρκετά γενικά αν υπάρχει κάποια περίπτωση.
3: Θα δούμε, μέχρι την εβδομάδα την άλλη πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις.
2: Ναι.
3: Θα έχουμε, ναι.
2: Άρα υπάρχει κάτι, όχι απλά σε επίπεδο.
3: Σίγουρα υπάρχει.
2: Τσεκάρουμε.
3: Σίγουρα, ναι. σίγουρα. Όχι εδώ και καιρό. Απλά επειδή κοιτάει δύσκολες περιπτώσεις, πάντα αφήνεις και λίγο το χρόνο και αλλιώς επειδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη δηλαδή. Ουσιαστικά δύο μεταγραφές θέλει τώρα. Δεν πιστεύω θα μείνεις μόνο στις τρεις μεταγραφές. Κάτι ακόμη θα κάνει, αλλά όπως είχε προαναγγείλει και ο προπονητής από τη συνέντευξη τύπου μετά τη Φιέστα, ότι τρεις παίχτες. Ο ένας έχει έρθει, που είναι και σε θέση που θα πάρει γρήγορα πιστεύω θέση βασικού. Δηλαδή είναι μια θέση που πέρυσι όλη τη σεζόν, ανάλογα που έπαιζε ο Κοϊτά, πάντα υπήρχε μια θέση με 4-5 υποψηφίους. Ήρθε ο Ζούμπκοφ τώρα. Νομίζω θα πάρει θέση του δεξιού εξτρέμου αυτός. Και από εκεί πέρα είναι ο Χαφ και ο Στόπερ. Απλά η ΑΕΚ θέλει, επειδή θέλει υπέρθεσης άξιους αυτών που είναι βασικοί, δηλαδή και όπως είπα πριν Πινέδα Μαρίνα, αλλά και Ρέλβας Μουκουντή, κοιτάει υψηλά, ακριβές περιπτώσεις και δύσκολες που ανήκουν σε ομάδες. Οπότε γι' αυτό το λόγο περνάω αυτές τις μέρες. Αλλά ασχολείται πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Στην ΑΕΚ ασχολούνται καθόλου ή τουλάχιστον τους επηρεάζει κάτι όλο αυτό? Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ με τον Μπαρινόφ, ότι μία κάπως εξαφανίζεται από την επικαιρότητα, μία ξανά οι Ρώσοι τον αρχίζουν και τον αναφέρουν πάλι.
3: Δεν υπάρχει κάτι. Απλά ρε παιδί μου βγήκε το θέμα, το έγραψε ένας ρεπόρτερ της ΕΣΕΚΑ που είναι και έγκυρος. Άρα κάτι έχει γίνει. Και είναι ένα όνομα που δεν διαψεύτηκε για την ΑΕΠ, γιατί πράγματι είναι ένας που αρέσει πολύ στον και στον Νίκολης και στον Ριμπάλτη. Δεν ξέρω και οι δύο πολύ καλά. Ο Ριμπάλτη έχει δουλέψει την αδίτη του και πέρυσι προσπάθησε να τον πάρει. Αλλά δεν επηρεάζεται σε κάτι. Δηλαδή αυτοί ξέρουν πολύ καλά τώρα τα δεδομένα. Πιθανόν να έχουν καταλήξει ότι δεν μπορεί να γίνει. Ή να έχουν καταλήξει ότι μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο και να το δούμε στην πορεία να γίνεται. Αλλά δεν επηρεάζεται σε κάτι, όχι.
2: Μάλιστα. Εταιρεία ένδυσης λέει θα αλλάξει η ΑΕΚ εταιρεία ένδυσης. Υπάρχει κάποιο νέο για τη νέα φανέλα?
3: Αυτό
2: κάτι?
3: Αυτό το χρόνο είναι η ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Η φανέλα θα είναι με ρίγες. η πρώτη, και στο τέλος σεζόν που τελειώνει η συμφωνία, όντως μπορεί να πάει και σε άλλη εταιρεία. Αυτό θα το δούμε, όμως μέσα στη σεζόν που τρέχει. Η ΝΑΕΚ είχε ακόμη, είχε συμφωνία δηλαδή, και έγινε και μια επέκταση για άλλους 6 μήνες, γιατί ήταν μέχρι το τέλος της ημερολογιακά της σεζόν. Θα έχει όλη τη σεζόν την ΝΑΕΚ και μετά βλέπουμε.
2: Ναι. Μια ερώτηση τώρα που δεν ξέρω για κάποιον λόγο, έρχεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να έχω χάσει κι εγώ, για να τελειώσει άκυρο. Αν υπάρχει, λέει, πλάνο επέκτασης του γηπέδου της ΑΕΚ.
3: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Είχαμε κάνει και μια συνέντευξη στο 365 του ανθρώπου που το έφτιαξε το γήπεδο και είχε πει ότι δεν μπορεί να γίνει ούτε μια θέση παραπάνω.
2: Ναι.
3: Οπότε νομίζω έχει λήξει η συζήτηση. Προφανώς είναι επηρεασμένος από αυτό που υπόθηκε για το Καρεσκάκι. Που βέβαια και εκεί είχε υποθεί τότε, ότι όταν το έφτιαξε ο κύριος Κόκαλης, ότι θυμάμαι ο ίδιος το είχε πει, ότι δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο. Αλλά οπότε θα δούμε. Θα δούμε καταρχάς αν θα γίνει στο Καρεσκάκι και μετά αν αυτό που έχει υποθεί για την ΑΕΚ ισχύει, μπορεί στο μέλλον να δούμε κάτι άλλο.
2: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα μου, 5 πήγε η ώρα σιγά σιγά. Νομίζω ήρθε η ώρα να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για τα νέα της ΑΕΚ. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου με όλα όσα ρωτήσατε για την ΑΕΚ. Πήγε 5 η ώρα, οπότε εμείς διακόπτουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Winsport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: τις 5 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρωτομπιλόν του Παναθηναϊκού άκτορο Μπράνκου Μπαντιό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, 27χρονος γκάρντ έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πράσινοι θα καταβάλουν στη Βαλένθια τη ρήτρα που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Αρίτσα Λουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Στην πόλη βρίσκεται ήδη ο Λικαντουρία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει πόστους της Ακαδημίας. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων στη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία έδωσε η ΠΑΕ. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία παράλληλα αποχαιρέτησε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς σε καλοδρόμο υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς, προχωρημένες συζητήσεις και για τον Ντουάρτε. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλμιν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμφώνησε με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Στέφαν Ντεφράι και πιθανότητα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ στόπερ και αριστερού μπακ. Το βάρος στην απόκτηση χαφ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει δεχθεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι Ένωση παρά τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Συνεδριάζει την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τίχημαν Super League με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην εκλογή νέου Προέδρου. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμά του πρωταθλήματος όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στο τουρνά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αντιμετωπίσει η Εθνική τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ερωτηματικό με Μίτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη Ομοραήτης. Το παρόν στη σημερινή προπόνηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Θέμα χρόνου η πώληση του Νόα Σούντμπεργκ από τον Άρη στην τουρκική Γκεστέπε με τους κίτρινους να βρίσκονται κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Σε συμφωνία με τη ΣΤΕΑΟΑ για το δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα ήρθε ο Λεβαδιακός. Την απόκτηση του τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο έκανε γνωστή ο Πανετολικός ενημερώνοντας και για την ανανέωση του συμβολέου του μέσου Βαγγέλη Νικολάου έως το 2028. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η ΚΑΕ Μαρούση ανακοίνωσε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ομόφωνα εγκρίθηκε συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 2027-28. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη και στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Αυλαία στον ένα το όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ στις 10 για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουάη, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, ενώ για τον 7ο διεξάγονται στις 6 τα ξημερώματα τα ματς Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σοου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Top FM και ακούτε από εδώ και πέρα για μέχρι τις 6 το Top και Sport. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι κοντά μας και σήμερα για να ρυθμίσει τους ήχους και να με ερημνήσει για την σωστή μεταφορά τους στα ραδιοφωνά, όπως και να επιλέξει τη μουσική με την οποία και σήμερα θα περάσουμε καλά. Από εκεί πέρα, ο Παπαγεωργίου κουμπίζει στο μικρόφωνο για να κουβεντιάσουμε τα τοπικά ποδοσφαιρικά. Δύο οι καλεσμένοι για σήμερα. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας ο Χρήστος Αιριόπουλος, ο πολύβριος επιθετικός του Ευαγόρα πλέον, γιατί χθες ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τους πράσινους της πόλης, μετακινείται από την Καταβιά. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις στον Ηρακλή Μαριτσών με τον Σέργο Γκαζέκα, τον παλιό Γενικό Γραμματέα του και γνωστό δικηγόρο. Στον Ηρακλή που παλεύουν έτσι να βρουν μια λύση στο διοικητικό διέξοδο για να έρθει και η ομάδα να επιστρέψει σε μια κάποια κανονικότητα. Σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται, αυτό ακόμα δεν μπορεί να το προδικάσει κανένας. Γιατί αυτό έπεται. Έτσι, το σημαντικό είναι να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στα διοικητικά, να αναδειχθεί ένα νέο σχήμα και από εκεί πέρα αποφασίσει εκείνο το που ακριβώς θα κατεβάσει στο Ηρακλή. Αν και ακούγεται και η πρώτη κατηγορία από χθες, σε αυτό σημαίνει πως κάτι κινείται και ενδεχομένως τα πράγματα να μοιάζουν κάπως πιο αισιόδοξα από ό,τι μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Τελικά αποτελέσματα από το κόμμα του στοιχήματος για αρχή είναι πολύ κατά μάτς. 15-39 Αουστρία Λουστενάου Βίλ 1902-0 Άσος ημίχρονο 1-0. Στο 15-41 Ράντερς Σοντερίς και 2-4 διπλό ημίχρονο 1-2. Στο 600 Ροτσντέιλ Ρόβερς με την Gold Coast Knights 4-1 Άσος ημίχρονο 1-1. 602 Sydney Youth Sydney United 58-1-0 Άσος ημίχρονο 0-0. Στο 603 Heidelberg United με την Oakley Cannons 0-1 διπλό ημίχρονο 0-0. 604 Dandong City Avondale 3-1 Άσος ημίχρονο 2-0. Στο 15-23 Crondon Kings Adelaide United 3-0 Άσος ημίχρονο 1-0. Στο 15-40 Lillestrøm Daggerfors 2-3 διπλό ημίχρονο 2-1. Στο 15-24 Blacktown Spartans Radalmer 3-1 άσος ημίχρονο 1-0. 605 Bentley Greens Altona Magic 0-1 διπλό από ημίχρονο. Στο 606 St. Alban Saints με την Melbourne City Youth 0-2 διπλό στο ημίχρονο 0-1. Στο 15-25 West Torrens Birgala με την Sturt Lions 4-1 άσος ημίχρονο 2-1. Και σε τρία ακόμα παιχνίδια, στο 15-18 Bayswater City Perth Red Stars 3-0 Άσος στο ημίχρονο 0-0. Στο 15-26 Adelaide Comets Adelaide City 0-1 διπλό ημίχρονο 0-0. Και τέλος στο 607 Tsingtao Hainiu με την Yunnan Yukun 4-2 Άσος από ημίχρονο μάλιστα. Πάντα δίκη στο ρυθμό του Μουντιάλ. Έχουμε τέσσερα παιχνίδια στο πρόγραμμα για σήμερα. Στις 10, δύο μας, Νορβηγία-Γαλλία, ωραίο παιχνίδι, και Σενεγάλη-Ιράκ. Και αργότερα στις 3, μετά τα μεσάνυχτα, Ουρουγουάη-Ισπανία, ματσάρα και αυτό. Και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική-Αραβία.

0: Λοιπόν, είπα σήμερα να ρίξουμε μια ματιά έτσι λίγο πιο λεπτομερή στην δεύτερη τοπική κατηγορία, έτσι, η οποία μας υπόσχεται και του χρόνου μεγάλες συγκινήσεις, κρίνοντας από τα όσα ζήσαμε φέτος, ειδικά στον πρώτο όμιλο. Κοντά μας είναι ο Χρήστος Στεργιόπουλος, ο νέος ποδοσφαιριστής του Ευαγόρα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από την καταβία στον Ευαγόρα, να πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι είναι αυτό το οποίο σε δελέασε στον Ευαγόρα και αποφάσισε να κάνεις ένα νέο βήμα στην σταδιοδρομία σου, στα τοπικά γήπεδα?
1: Ήρθα σε επαφή με τη διοίκηση της ΑΕ Καταβιάς. Είπαμε να λύσουμε τη συνεργασία, γιατί ήμουνα και 9 χρόνια. Θεώρησα ότι δεν έχω κανένα παράπονο από τους ανθρώπους. Δηλαδή ήταν η κύριση όλα τους. Μακάρι περισσότεροι ανθρώποι σε τοπικό να ήταν έτσι. Απλά ήθελα μια καινούργια πρόκληση, να δοκιμάσω κάτι άλλο.
0: Ήταν να θέλεις, σε κούρασες και αυτή αυτή αβεβαιότητα, έτσι. Αυτό το μια κρύο, μια ζέστη, ξέρεις. Η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, έγινε πρωταθλητισμό, κρατήθηκε στην κατηγορία, έτσι τα κατάφερε, σώθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Θα λέγα και αδίκηση στον εαυτό της πέρσι, και αποφάσισε και πάλι να παίξει την β' κατηγορία. Ήταν κάτι το οποίο, αν θέλεις, σε κούρασε και πνευματικά και αναζήτησε ακριβώς μια νέα πρόκληση?
1: Η αλήθεια επηρέασε λίγο και την ανανέωσή μου αυτό. Γι' αυτό το λόγο, ένας λόγος μπορεί να ήταν και αυτός ο οποίος αποφάσισα να φύγω. Γιατί εντάξει, κάναμε ολόκληρο αγώνα, η ομάδα αδικήθηκε βάσει βαθμολογίας, γιατί μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους βαθμούς και να μην κινδυνεύουμε τόσο πολύ να πάλευουμε μέχρι το τέλος. Αδικήθηκαμε με τις εμφανίσεις μας, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, παλέψαμε μέχρι τέλος, δεν τα παρατήσαμε, σωθήκαμε και ξαφνικά μάθαμε ότι η ομάδα θα δηλώσει στη β' κατηγορία. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι 5 άνθρωποι, 4, τρέχουν, κάνουν, δείχνουν μόνοι τους, δεν έχουν βοήθειες, οπότε είναι πλέον δύσκολο το τοπικό. Ειδικά η α κατηγορία, το να παίζει 16 παιχνίδια, να έχει 6-7 ταξίδια, είναι πλέον πολύ δύσκολο.
0: Τώρα ανοίγεις μια μεγάλη κουβέντα, γιατί πολλές φορές ξέρεις, ακούμε και παράγοντες σωματιών ότι διακινούνται και πολύ μεγάλα ποσά στο τοπικό, έτσι, τα οποία ακούγονται υπερβολικά και είναι υπερβολικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί τα σωματεία γονατίζουν, αλλά από την άλλη μπαίνουμε και στο πετσί του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει να σηκώσει, έτσι, όλη αυτή την υποχρέωση με ταξίδια, με προπονήσεις, με αγώνες, μια αρκετά μεγάλη σεζόν. Αυτός είναι και ο λόγος που εσύ επιλέγεις την δεύτερη κατηγορία, γιατί βάσει προσόντων, ξέρεις, και βάσει ποιότητας, νομίζω πως η α κατηγορία σου ταιριάζει.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά είναι αυτό που λες τώρα, το ότι 6 ταξίδια, 30 αγωνιστικές, αν έχεις οικογένεια, αν είναι η δουλειά στη μέση και όλα αυτά, το ξανασκέφτεσαι και μετά αποφασίζεις λίγο διαφορετικά, το βλέπεις αλλιώς. Ποιοτικά σίγουρα μπορεί να παίξει ακόμα α κατηγορία, στο 5-6 χρόνια σίγουρα. Αλλά είναι και το κομμάτι αυτό ότι όταν αποκτάς οικογένεια, λίγο οι ώρες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, που πρέπει να είσαι συνεπής, δεν σε αφήνουν να είσαι συνεπής. Δεν μπορείς να είσαι συνεπής πλέον.
0: Πιστεύεις τώρα, με ευκαιρία δοθήσεις το ερώτημα αυτό, αν η πρώτη κατηγορία τελικά μπορεί να είναι και κάπως υπερτιμημένη, ότι ενδεχομένως εσύ να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που θα έπρεπε κανονικά, με αποτέλεσμα να συμβαίνει αυτό το οποίο λες, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές απλά να μην μπορούν να, καλοί ποδοσφαιριστές να μην μπορούν να ανταποκριθούν λόγω των απαιτήσεων?
1: Κύριε Παύλο μου, είναι πολλά στη μέση. Έχει να κάνει και με αυτό, έχει να κάνει και με το σωματεία. Δηλαδή βλέπω τώρα, ας πούμε, παρατηρώ τα Μαριτσά, σωματείο πόσα χρόνια στην α κατηγορία, τώρα δεν ξέρω αν θα κατέβει καν στη β. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τώρα στο τοπικό που δυσκολεύουν. Ο Άρης, ας πούμε, φέτος θα προσπαθήσει να πάρει πρωτάθλημα. Είναι λίγο, δεν φταίνει και οι ποδοσφαιριστές. Άμα δεις και πριν καμιά εβδομάδα με 10 μέρες βγάλαμε κάποια δήλωση κάποιοι ποδοσφαιριστές.
0: Α, ναι, την υπέγραψες και εσύ τώρα που το θυμάμαι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, είναι κάποιοι παράγοντες που εμφανίζονται στο τοπικό, είτε β, είτε α, να αλλάξουν τις παραστάσεις της κατηγορίας πρωταθλητισμού και όλα αυτά, και την επόμενη χρονιά εξαφανίζονται όλοι και η ομάδα βγαίνει χρεωμένη, βγαίνει το ένα, βγαίνει το άλλο. Έτσι έχει καταντήσει το τοπικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, έτσι το βλέπω πλέον.
0: Χρήστο, τελικά ένας...
1: Το θεωρώ πολύ άδικο αυτό.
0: Ένας ποδοσφαιριστής, πιστεύεις, σε μια επιλογή την οποία κάνει, επιλογή ομάδας, τι πρέπει να ζυγίζει? Ποια είναι η ιεράρχηση των σημαντικών στο μυαλό του για να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο?
1: Για βάλουμε, θεωρώ ότι πρέπει να πας κάπου που να είσαι ήρεμα, το βασικό, έτσι, γιατί δεν είσαι πλέον 18 χρονών, 17, 16, που να μπορείς να απεξέλθεις σε όλες τις συνέπειες. όταν φτάνει σε μια ηλικία στα 30 και μετά, επειδή αποκτά οικογένεια, όπως είπαμε και πριν, είναι λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο πλέον. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ένα ποδοσφαιριστή για το να κάνει μια επιλογή σε μια ομάδα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η ηρεμία, να βρει την ηρεμία του. Και το άλλο που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι δεν τάζει σε λεφτά και περιμένεις. Θα κλείσει ένα αξιόλογο ποσό το οποίο θα το πάρει όλο και θα πας κάπου τώρα να κλείσει 7-8 για να πάρει 4.
0: Ναι, εντάξει, αυτό νομίζω είναι αρκετή καμένη.
1: Αρκετή, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα έλεγα το 60-70% του τοπικού είναι έτσι, δυστυχώς.
0: Ναι, ξέρεις, από την άλλη σκέφτεσαι ότι και τα σωματεία δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Απλά
0: νομίζω γιατί υπόσχεσαι, ναι, από την άλλη, αλλά...
1: Μπράβο. Εγώ πιστεύω πάλι ότι πρέπει να φτάσουμε λίγο στο σημείο, εμείς οι ποδοσφαιριστές, να καταλάβουμε και λίγο το τι αγώνα δίνουν τα σωματεία. Δηλαδή, ναι, σαν Στεριόπουλος, εγώ προσωπικά, δεν θα πω άλλα ονόματα, εγώ σαν Στεριόπουλος προσωπικά θα έλεγα το εξής, ότι ναι, θα πας κάπου να πάρεις λεφτά, αλλά κοίτα και τον άλλο, άλλος μπορεί να σου δώσει 7, μπορεί να σου δώσει 8, δεν μπορεί. Θα κλείσει ένα αξιόλογο ποσό, το οποίο ξέρει ότι. Γιατί οι άνθρωποι και αυτοί δεν τα βρίσκουν κάτω. Τρέχουν να τα μαζέψουν. Είναι κάποια σωματεία που δυστυχώς χαροπαλεύουν για να μαζέψουν τα λεφτά που ζητάς εσύ. Η συμφωνία που έρχεσαι.
0: Ναι, κοίταξε, ναι. Γιατί πρώτα έρχονται τα λειτουργικά, έρχονται τα έξοδα διαιτησίας, τα έξοδα ταξιδιών. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι πολλά πλέον. Δηλαδή,
0: και τα κήπεδα, ξέρει, δεν γεμίζουν κιόλα να πει ότι σε κάθε παιχνίδι έχει 500 άνθρωπου.
1: Εγώ, Παύλο, με μια χρονιά που είμαι στην Καταβιά. Ζήτημα να βλέπα 20 άνθρωποι να έρχονται να δουν το μάτς. Είναι αμαρτία. Γιατί οι άνθρωποι τρέχανε, παλεύανε να μαζέψουν 5 φράγκα και βλέπεις μια εικόνα απίστευτη. Δηλαδή ένα χωριό που εντάξει δεν έχει γήπεδο δικό της ακόμα. Μακάρι στο μέλλον να έχουν οι άνθρωποι γιατί το αξίζουν σαν σωματείο. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις στα γήπεδα να βλέπεις να παίζει το χωριό σου, να παίζει ο μάος και να βλέπεις 10 άτομα τώρα στο γήπεδο. Δηλαδή πλέον τα γήπεδα γεμίζουν με τις ομάδες που πάνε για πρωταθλητισμό και το θεωρώ λίγο άδικο αυτό.
0: Έχουμε χάσει ίσως και τη χαρά του παιχνιδιού, έτσι. Και έχουμε χάσει το νόημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί θυμόμαστε για να τρέξουμε λοιπόν πολλά χρόνια πίσω, τα γήπεδα γέμιζαν πραγματικά στα τοπικά πρωταθλήματα και όχι μόνο στα ντέρμπι.
1: Εγώ θυμάμαι Β' κατηγορία και ήταν και Α. Έπαιζε ο τελευταίος με τον πρώτο και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Τώρα παίζει ο πας για σωτηρία, να πούμε, σε ένα ματ και βλέπει 5 άτομα και 6. Είναι λίγο τραγικό πλέον.
0: Τι πιστεύεις λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψει ο κόσμος και να αρχίσουμε να το απολαμβάνουμε ξανά, να το βλέπουμε διαφορετικά. Να γίνει ξανά το τοπικό ποδόσφαιρο, το εξαιρετικό πρωτάθλημα, έτσι, τρόπος διασκέδασης.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει, πιστεύω εγώ, ότι πρέπει να επιστρέψουν οι παλιοί πίσω. Δηλαδή παράγοντες που αγαπάνε το άθλημα όντως. Όχι παράγοντες που μπαίνουν απλά μπροστά για να φανούνε. Το βασικό κομμάτι είναι αυτό.
0: Πιστεύεις ότι θα βοηθούσε και η ενεργοποίηση παλιών ποδοσφαιριστών? Παραδείγματος χάρη, εσύ όταν έρθει η ώρα να κρεμάσεις τα παπούτσια σου τα ποδοσφαιρικά, θα ασχοληθείς παραγωνικά ή προπονητικά με το άθλημα?
1: Σίγουρα. Δεν είναι δύσκολο να τα αποχωριστείς. Είτε προπονητικά, είτε παράγοντας να γίνεις, οτιδήποτε άλλο, είτε να βοηθήσεις, είναι δύσκολο να τα αποχωριστείς. Γιατί όταν περνάς τη μισή ζωή μέσα στο γήπεδο, ξαφνικά κρεμάς τα παπούτσια, δεν μπορεί να πεις τέλος, δεν ξαναπατάω. Δεν γίνεται. Όποιος ποδοσφαιριστής και να είναι αυτός. Οπότε θεωρώ εμείς η γενιά η δικιά μας πλέον, που το βλέπουμε λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο, ελπίζω και ευελπιστώ στο μέλλον όλοι να είναι κοντά όλοι. Δηλαδή κάποιοι που θα φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, να μην τα παρατήσουμε για να πούμε τέλος. Ποδοσφαιρικά σίγουρα θα κλείσει η καριέρα σου, αλλά να είσαι κοντά στο άθλημα. Γιατί έχεις παιδιά, έχουν παιδιά οι άλλοι, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά στο μέλλον να καταλήξουν κάπου, να κατασταλάξουν κάπου.
0: Και να αγαπήσω το άθλημα προφανώς όπως ζεις. Παρεκτώντας, άσχημα τώρα που λες, βάζεις ένα σενάριο το υποθετικό στο μυαλό μου, παραγωγικά. Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο τοπικό, αλήθεια?
1: Ορίστε.
0: Η αγαπημένη σου ομάδα στο τοπικό, ποια είναι? Ποια είναι η ομάδα στην οποία θα ήθελες να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου, αν θέλεις εξωαγωνιστικά?
1: Σίγουρα θα έλεγα τον Ιάλισο.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήταν ο Ιάλισος, γιατί ήμουνα 4 χρόνια εκεί, 5. Μπορώ να πω ήταν τα καλύτερα χρόνια από τα ποδοσφαιρικά μου εκεί. Εκεί πέρα πήρα και εγώ, ξεκίνησα εκεί, πήρα το δρόμο μου για να μπω και εγώ στο τοπικό ποδόσφαιρο, οπότε θα έλεγα εκεί.
0: Με αυτό λοιπόν συνδέεσαι. Λοιπόν, πάμε και στον Ναυάγορα, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε και κάνουμε μια ολόκληρη κουβέντα για άλλα, αλλά νομίζω έτσι, πολύ διαφορετικά ζητήματα. Μια νέα πρόκληση λοιπόν. Τι είναι αυτό που περιμένεις από τη νέα χρονιά, και αν θέλω να ρωτήσω, έτσι, έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου και η πολύ καλή πορεία του Ναυάγορα στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, στο γεγονός ότι διεκδίκησε το πρωτάθλημα και γενικά ως σύλλογος έβγαζε μια υγεία.
1: Είναι, Παύλο μου, είναι το βασικό, η υγεία πάνω σε ένα σωματείο. Εγώ πέτσι που παρόλο που ήμουν στην Καταβιά, κάποια παιχνίδια του Ναυάγορα που είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Παίζανε ποδόσφαιρο, δεν φοβόντουσαν τον αντίπαλο, ποιος και να ήταν αυτός. Το κοιτούσαν στα αίτια, παίζανε ποδόσφαιρο. Είχε, η ομάδα είχε πιτσιρικάδες, κάτι το οποίο που θαυμάζει να βλέπεις πλέον στο τοπικό. Να παίζουν τα παιδιά. Έχουν ένα σχετικά ένα καλό προπονητή, τον κύριο Φιλίμωνα, από ό,τι έχουμε ξανασυνεργαστεί. Ξέρω πώς δουλεύει, τον εκτιμώ. Μίλησα και με τον Γιάννη τον Καλούδη, που στο παρελθόν πήξαμε συμπαίχτες, ξέρω πώς δουλεύει και εκείνος επίσης. Μου είπανε κάποια πράγματα οι άνθρωποι, ήταν σεβαστά και είπα να ακολουθήσω την πρόκληση.
0: Το γεγονός ότι θα βρεις πουλάνε παιδιά σε εξιτάρι. Γιατί κακά τα ψέματα θα είσαι ένας από τους δασκάλους εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι κάτι που σου ταιριάζει σαν ρόλος?
1: Θα έλεγα ναι. Μ' αρέσει να δουλεύω και να συνεργάζομαι με νέα παιδιά. Παίρνεις και εσύ πράγματα και δίνεις.
0: Τέλεια.
1: Θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή, άμα το ξανασκεφτόμουν και μου έλεγες τι θα κάνεις, θα σου έλεγα το ίδιο. Ότι θα έκλεινα πάλι εκεί. Μ' αρέσει πολύ η φιλοσοφία τους.
0: Προτάσεις από αλφα κατηγορία παρεπτόντως υγιές.
1: Σου δείξα την πόρτα, ναι. Ναι, είχα 2-3 στην αρχή, αλλά το άφησα στο φλού. Δεν ήθελα αλφα κατηγορία, να σου πω την αλήθεια. Λόγω του ότι τώρα πλέον έχω παιδιά, περιμένω άλλο ένα παιδάκι.
0: Άντε με το καλό.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και δεν ήθελα πλέον να μπω στην πρόκληση της αλφα κατηγορία, γιατί η γυναίκα θα γεννήσει το χειμώνα. Ξέρεις, ακολουθούν άλλα πράγματα μετά.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Οπότε δεν ήθελα καν να ασχοληθώ με την αλφα.
0: Άλλα πράγματα, ξέρεις, αλλά τα ομορφότερα που μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο. Οπότε, οκ. Okay.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά, να ευχηθώ να συνεχίσεις να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο, γιατί νομίζω αυτό είναι που σε κρατάει στα γήπεδα τελικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Η χαρά του παιχνιδιού, έτσι, όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο και όλη αυτή η διαδικασία και είναι τρόπος ζωής. Λοιπόν, και μακάρι έτσι όλοι να το βλέπουν έτσι και να το αντιμετωπίζουν έτσι, ανεξαρτήτως
1: της
0: κατηγορίας ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι γερός, καλή επιτυχία έτσι, σε αυτό το νέο ξεκίνημα και εδώ θα είμαστε να ξαναπούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν σε όλους, με υγεία. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Έλεγε. Χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Στεργιόπουλος, έτσι, στον Ναυάγορα πλέον, έμπειρος ποδοσφαιριστής, έτσι, επιθετικός, από τα παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν στα γήπεδα και όσο πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, έτσι, να μας φωτίσουν και λίγο, έτσι, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές πλέον, όταν αυξηθούν και οι οικογενειακές επαγγελματικές υποχρεώσεις, δίνουν πλέον προτεραιότητα παρά την ποιότητά τους στην δεύτερη τοπική κατηγορία. Και καλό θα είναι τους παίκτες, επειδή τους ζουν καθημερινά, να τους ακούμε για να μπορέσουμε έτσι να ειχνηλατήσουμε και το προς τα που πάμε έτσι, και να δούμε και ποια είναι τα προβλήματα τελικά με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το τοπικό ποδόσφαιρο.

0: είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότερες κορυφαίες επιδόσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στα μικρά νησιά έφεραν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM για τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς χαρακτήρισε την πρώτη εικόνα ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική. Στη Ρόδο καταγράφηκαν σπάνιες βαθμολογίες που αγγίζουν τα 19.700 μόρια. Την ίδια ώρα, μαθητές από απομονωμένα νησιά πέτυχαν το απόλυτο άριστα 20. Σε παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα όπως στη φυσική στην Κάσο και στα μαθηματικά στη Λέρο. Υψηλές βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων σημειώθηκαν επίσης σε Σίμι, Πάτμο, Κάλυμνο, Τύλο και Κάρπαθο. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, ενώ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας στη Ρόδο, όπου οι νέοι πλέον επιλέγουν μαζικά τις πανεπιστημιακές σπουδές αντί της άμεσης απασχόλησης στον τουρισμό. Οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα ιδρύματα αναμένονται στα τέλη Αυγούστου. Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παραδείσι. Ένας 45χρονος ημεδαπός έδωσε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τετραήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα ξεκινά από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι η Ρόδος. Το αυριανό πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη περιλαμβάνει το πρωί επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του νησιού για συνομιλίες με παραγωγούς και πολίτες, ενώ στις 11 και 4 το πρωί θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλο. Το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου. Η περιοδία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στην Κάσο, ενώ θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στην Κάρπαθο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία, εστιάζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Έλλειψη δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση στη Ρόδο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Τάκης Πότσος, η απουσία κρατικής μέρημνας αναγκάζει τους εργαζόμενους του τουρισμού που δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα να πληρώνουν ιδιωτικά ΚΔΑΠ με κόστος έως και έναν μισθό. Η παράταξη ζητά δωρεάν δημόσιες δομές και άμεση επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων στον προφήτη Λία. Σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόδου. Στον στόλο του νησιού εντάσσεται ένα υπερσύγχρονο σκάφος τύπου Ράφναρ, σχεδιασμένο να επιχειρεί ακόμα και υπό τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θωρακίζοντας την ασφάλεια στις παράκτιες περιοχές και τα γειτονικά νησιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής.

0: Αρχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-0-69-6-97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top και Sport και πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα του Ηρακλή Μαρισσών. Καλωσορίζω τον Στέργο Κασέκα, γνωστό δικηγόρο, έτσι και πρώην Γενικό Γραμματέα του Σωματείου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παύλο, χαίρομαι που σε ακούω και πολλές ευχές σε όλους που μας ακούνε σήμερα και στη δική σου εκπομπή πάντα επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά λοιπόν, εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και εγώ χαίρομαι που σε ακούω έτσι μετά από αρκετά χρόνια η αλήθεια είναι.
1: Ομοίως.
0: Βέβαια τότε που τα συζητάγαμε τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και πολύ πιο ευχάριστα για τον Ηρακλή, έτσι. Ήταν μια ωραία κουβέντα τότε, τώρα όμως δεν είναι γιατί τα πράγματα έχουν έρθει σε μια πολύ δύσκολη φάση για τον σύλλογο και δεν ξέρω τι μπορεί να προσδοκάμε από εδώ και στο εξής. Το λέω γιατί έτσι γνωρίζω και αυτό μιλάμε κιόλας ότι συμμετέχεις σε όλη αυτή την προσπάθεια, μήπως καταφέρει και τελικά ο Ηρακλής και βγει από το αδίέξοδο.
1: Ναι Παύλο, είναι έτσι όπως τα λες. Ωστόσο απ' την άλλη θεωρώ ότι όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι και μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, υπό το πρίσμα, υπό το πλαίσιο ότι όλα αυτά κάνουν τον κύκλο τους. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία κάθε σωματείου που άλλοτε ανθούν, άλλοτε ευημερούν και υπάρχουν και οι στιγμές που, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι το αίσθημα της ευθύνης και του χρέους να είσαι Μαριτσενός είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει έτσι στο τέλος να επικρατήσει αυτό το συνέστημα, κυρίως να μετρήσουμε πόσα καλά πράγματα μας έχει προσφέρει αυτό το σωματείο απλόχερα από το 1958 μέχρι σήμερα. Ναι, υπάρχουν και οι κακές στιγμές, ωστόσο όλοι όσοι ασχοληθήκανε με την διοίκηση, νομίζω οι προθέσεις τους ήταν πάντα καλοπροαίρετες και είχαν έτσι ως προτεραιότητα να προσθέσουν και αυτοί ένα λιθαράκι. Πάντως οι συνθήκες δεν είναι ποτέ οι ίδιες και το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ως δημοσιογράφος και από το ρεπορτάζ που καλύπτεις όλα αυτά τα χρόνια τα ερασιτεχνικά σωματεία. Δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Όχι, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Απλώς σε κάποια σωματεία, μάλλον όταν συμβαίνει, η αντανάκλαση γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Το λέω με την έννοια ότι ο Ηρακλής κουβαλάει, όπως λες, μια πολύ μεγάλη ιστορία, έτσι, σημαντική ιστορία. Μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστούσε για πάρα πολλά χρόνια. Είχε πάρει και πρωτάθλημα, συμμετοχή στην Ελλάδα Εθνική. Όταν ακούς λοιπόν ότι ένα τέτοιο σωματείο αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, εσύ ποτέ δεν μπορείς να αισθάνεσαι χαρούμενος και πάντα σε προβληματίζει το γιατί. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι και το Σάββατο έγινε μια, μάλλον την Τετάρτη, μια συνάντηση. Άλλη μια είναι προγραμματισμένη για αύριο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σε κάνουν αισιόδοξο, κουβεντιάζοντας με ανθρώπους και βιώντας την διαδικασία και τη ζήμωση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή?
1: Παύλο, δεν έχουμε περιθώρια να είμαστε αισιόδοξοι. Θα πρέπει να επικρατήσει η λογική, η ψυχραιμία και να διερευνήσουμε την επόμενη μέρα μόνο μέσα από μια θετική ματιά. Θέλω να πιστεύω ότι η έκβαση για το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, διότι αυτή τη στιγμή πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συσπηρωθούμε όλοι τα παλιά μέλη με νεότερα μέλη και να βρούμε μια προσωρινή, έστω όχι προσωρινή, μια ομάδα αν θέλεις που θα βγει μπροστά έστω μεταβατικά, ώστε να μπορέσει το σωματείο λειτουργικά σαν οργανισμός να μπορέσει να παρουσιάσει ευπροσώπως ένα δομημένο αθλητικό σύνολο, αλλά και να εξηγειάνει και να εξορθολογήσει και τον τρόπο λειτουργίας του σωματείου, ώστε του χρόνου, του παραπάνω χρόνου, να μπορεί να υπάρχει μια πιο σταθερή διοίκηση με ένα σταθερό μοντέλο διακυβέρνησης. Είμαι αισιόδοξος, γίνονται προσπάθειες, αλλά νομίζω το κομβικό σημείο σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, είναι να κοιτάξουμε τους παλιούς προέδρους, να μιλήσουμε μαζί τους και να τους ζητήσουμε τη βοήθειά μας. Δόξα τω Θεώ, ο Ηρακλής είχε πολύ ικανούς, σημαντικούς προέδρους, ο Μανώλης, ο Παπαδημήτρης, δεν θα ξεκινήσω από τον επίτιμο τον Γεώργιο τον Παπαδημήτρη, αλλά οι πρόσφατες διοικήσεις του Ηρακλή έχουν καταγράψει σημαντικές επιτυχίες. Και ο Μανώλης Παπαδημήτρης πήρε την ομάδα σε δύσκολες χρονιές, το αντιμετώπισε και ο ίδιος, έδωσε στοίχημα με τον εαυτό του και με τον σύλλογο και τα κατάφερε. Και οι προηγούμενες διοικήσεις πριν από τον Μανώλη Παπαδημήτρη,
0: ο Παπακοσταντής,
1: οι οποίοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν να δώσουν πάρα πολλά και θεωρώ ότι είμαστε και σε μια συγκυρία που Αν αυτοί οι άνθρωποι καταφέρουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, θεωρώ ότι μπορεί και να βγει ίσως και η καλύτερη διοίκηση όλων των εποχών. Και αυτό θα επιδιώξω, να γίνουν κουβέντες όσες και εγώ σαν άνθρωπος με δική μου πρωτοβουλία κοινής αποδοχής, αν θέλετε, θα προσποθήσω να κάνω αυτή την συζήτηση και να φέρω πιο κοντά τις παλιές διοικήσεις για να βγει έτσι ένα κοινό αποτέλεσμα που θα είναι να πάμε τον Ηρακλή να τον οδηγήσουμε στην επόμενη μέρα.
0: Από την εμπειρία σου τώρα και από τις επαφές τις οποίες κάνεις, πιστεύεις ότι ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος μπορεί να είναι και οι εγωισμοί ανθρώπων?
1: Παύλο, νομίζω το πετυχές είναι εγωισμοί, είναι πικριές, είναι... Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στις κοινωνίες μας, αλλά πάντα και ο εγωισμός είναι ατομικό ζήτημα και πρέπει να το αντιμετωπίζει ο καθένας ξεχωριστά και να βρίσκει τη δύναμη να διευρύνει αυτά τα όρια του εγωισμού. Αλλά σίγουρα μέσα από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό βλέπουμε πολλές φορές κάποιος να εισπράττει έτσι μια απογοήτευση, μια στενοχώρια, η έλλειψη αναγνώρισης. Δηλαδή δίνεις τα πάντα και στο τέλος βλέπεις ότι δεν υπάρχει η αναγνώριση τουλάχιστον, και αυτό σωρεύει μια στεναχώρια με αποτέλεσμα να τον απομακρύνει το άτομο αυτό που κατά τη γνώμη του και κατά αντικειμενικότητα συνείσφυρε τόσα πολλά. Το ένα αυτό είναι ο εγωισμός, έχεις δίκιο Παύλο.
0: Κοίταξε, τα ακούς κιόλας από πάνω. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζεται μόνο. Έτσι, είναι η γνωστή κριτική του καφενείου και όχι μόνο στις μικρές κοινωνίες. Ειδικά ξέρεις, όλες αυτές οι φωνές πολλαπλασιάζονται σε ένταση και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Έτσι. Πάντα.
1: Αλλά
0: δεν το αποφεύγεις όμως αυτό. Εντάξει, είναι κομμάτι της πραγματικότητας μας. Ακριβώς.
1: Είσαι πάντα υπόλογος. Αλλά στο τέλος η ιστορία καταγράφει όλους αυτούς, θα τους βάλει στην σωστή πλευρά. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Το δίκαιο πάντα επικρατεί. Ακόμη και στις πιο μικρές κοινωνίες.
0: Κρατάω δύο λέξεις από την προηγούμενη τοποθέτησή σου. Εξυγίαση και εξορθολογισμός. Μπορούμε να επεκταθούμε σε αυτό λίγο περισσότερο? Τι είναι αυτό το οποίο δεν λειτουργεί ορθολογικά, φαντάζομαι, όχι μόνο στον Ηρακλή, αλλά και σε πολλά ακόμα σωματεία? Τι είναι αυτό το οποίο, αν θέλεις, φοβίζει και νέους ανθρώπους να μπουν και να ασχοληθούν ενεργά?
1: Βλέπω, Παύλο, επικρατεί γενικότερα στην, τουλάχιστον στα δωδεκάνησα, είναι πολλά εκείνα τα σωματεία τα οποία σκέφτονται πολύ σοβαρά είτε να μην κατέβουν είτε να πάνε σε μικρότερες κατηγορίες που οι υποχρεώσεις είναι σημαντικώς λιγότερες. Και το καταλαβαίνω και Πέδο Διαγόρας Βατίου το ανακοίνωσε πρόσφατα. Αν δεν κάνω λάθος, και το Πυλί σκέφτεται ακόμη να κατέβει,
0: ναι, αλήθεια,
1: σε μικρότερη κατηγορία. Σίγουρα όλα είναι κατά περίπτωση και σίγουρα τα προβλήματα και οι σκέψεις όλων των σωματείων αυτών είναι, μπορείς μόνο αν συμμετέχεις ενεργά σε αυτά, μπορείς να έχεις από πρώτη άποψη για να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα. Ωστόσο, από τη δική μου έτσι επισκόπηση των πραγμάτων, θεωρώ ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν. Είναι οι προτεραιότητες, είναι η σύγχρονη ζωή και οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Παράλληλα και σε συνδυασμό με ένα σύστημα διακυβέρνησης, θα έλεγα σε εισαγωγικά, των σωματείων, οι οποίοι αυτό το μοντέλο διοίκησης είναι απαρχαιωμένο. Θεωρώ ότι θα πρέπει οι νέοι παράγοντες να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νέα μοντέλα διοίκησης. Υπάρχει τεχνολογία, δόξα τω Θεώ, είναι εκεί και είναι αρκετή. Είναι η πληροφορική που μαζί με τις δυνάμεις των ατόμων και τις πρωτοβουλίες θεωρώ ότι μπορούμε να φτιάξουμε συστήματα διοίκησης πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο προσαρμοσμένα στον ελεύθερο χρόνο του καθενός. Δεν μπορεί σε κάθε γενική συνέλευση, όποτε ένα σωματείο έχει εκλογές, να μαζεύονται μόνο 10-15 άτομα και πάντα να ψάχνουμε για ήρωες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να επιβιώσει αυτό το μοντέλο. Και αν το βάλουμε και με παραδείγματα, ήταν πολύ διαφορετικές οι ανάγκες το 1980 και οι απαιτήσεις ενός σωματείου και είναι διαφορετικές οι ανάγκες της κοινωνίας μάλλον σήμερα το 2026. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει γενικότερα μια αναθεώρηση ως προς τον τρόπο που λειτουργούν τα σωματεία.
0: Μία τέτοια αναθεώρηση θα βρεθεί στο τραπέζι της συζήτησης του Ηρακλή?
1: Προτάσεις υπάρχουν. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο για να γίνει και αντιληπτό μέσα σε μία μέρα πώς μπορεί να αλλάξει και να ξεχωριστεί ένα μοντέλο διοίκησης. Θα χρειαστεί, αλλά αυτό που διαισθάνομαι είναι ότι καταρχήν υπάρχει μία θετική σκέψη, ειδικά όταν μιλάμε για ώρες, έτσι αν θέλεις, όχι σωτηρίας, αλλά έκτακτης ανάγκης, που στο τέλος πρέπει όλοι να βρούμε τον τρόπο και να συσπηρωθούμε για να οδηγηθούμε στην επόμενη μέρα.
0: Οπότε αυτή η κουβέντα έπεται. Τώρα, επειδή είσαι και νομικός, να ρωτήσω δύο πραγματάκια. Πρώτα-πρώτα, το γραφειοκρατικό σκέλος σε σχέση με τις υποχρεώσεις του σωματείου και όλα αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι έχουν διευθετηθεί, έτσι. Δηλαδή...
1: Ένα πολύ σημαντικό, Παύλο, να πω το εξής, ότι είναι λογικό σε όλα τα σωματεία αναδιαστήματα να επικρατεί αυτή η έντονη διεργασία, διότι όλα τα σωματεία καταρχήν πρέπει να κάνουν εκλογές. Και το να κάνεις εκλογές δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Πλέον χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένες προδιαγραφές και να τηρούνται συγκεκριμένα έγγραφα, ώστε να διεξαχθούν εκλογές νόμιμα σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο, σύμφωνα με τις επιταγές του Υπουργείου Αθλητισμού και το Μητρώο και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Περιφέρειας αντίστοιχα. Επομένως, είναι λογικό κάθε σωματείο κατά το τρίτο έτος να μπαίνει σε αυτές τις διεργασίες και χρειάζεται περίπου ένα μήνα. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής αυτό έκανε αυτή την περίοδο, συγκεντρώθηκε και εστίασε, έδωσε βάρος για να μπορέσει να δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις καταρχήν και εν συνεχεία να τις διασφαλίσει ώστε να μπορούμε να πάμε να κάνουμε εκλογές. Από την πληροφορία μου, από την διοίκηση που έχει την ευθύνη του Ηρακλή να διεξάγει εκλογές, το θετικό είναι ότι από την ενημέρωση που έχω ότι έχει διασφαλιστεί αυτή η προϋπόθεση. Επομένως, το επόμενο βήμα είναι να βρεθούν τα άτομα και να πάμε το συντομότερο σε εκλογές μέχρι τέλος του μήνα.
0: Οπότε εμπόδια στον δρόμο αυτό δεν υπάρχουν. Τώρα, υπάρχει το ζήτημα της εγγραφής στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στο Ικούρος. Εκεί έχουν δρομολογηθεί ή θα δρομολογηθούν έτσι με έναν στρωτό τρόπο οι εξελίξεις?
1: Εφόσον προκύψει νόμιμη διοίκηση, η επόμενη της προτεραιότητα είναι η τακτοποίηση αυτών των εκκρεμωτήτων, είναι πάντα στα πλαίσια του νόμου και ό,τι επιτάσσει ο νόμος, Παύλο μου, αυτό θα γίνει. Ωστόσο, πρέπει να γίνει από τη νέα διοίκηση, η οποία πάλι τονίζω θα πρέπει να γίνει μέχρι να βγει η διοίκηση μέχρι τέλους του μήνα. Και γι' αυτό εδώ είναι και το πιο κομβικό κομμάτι, ότι πιέζει ο χρόνος. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο το πρόβλημα η έλλειψη ατόμων. Άτομα νομίζω θα βρεθούν και καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα της κατάστασης. Θα πρέπει να βγει λοιπόν μια νόμιμη διοίκηση ώστε να μπορέσει να εξορθολογήσει την διοίκηση του σωματείου, τον τρόπο λειτουργίας του σωματείου, να τακτοποιήσει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, γιατί μόνο έτσι το σωματείο θα μπορεί την επόμενη τριετία που θα έχουμε πάλι εκλογές να μην ξαναπεράσουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν, καυτό Σαββατοκύριακο και ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη. Αυτό κρατάμε.
1: Το αργότερο μέχρι την Τρίτη, ακριβώς, Παύλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να μην σε
1: πειράξει. Μία παράκληση, συγγνώμη Παύλο, που. Μία παράκληση για τους αθλητές που είναι αυτή τη στιγμή στο έμψυχο δυναμικό του Ηρακλή. Και μιλάω δυνατά διότι και άλλα σωματεία έχουν αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι αθλητές ότι είναι μία αναγκαία διαδικασία που περνάνε τα σωματεία κάθε 3 χρόνια για να μπορέσει να βγάλει μια νόμιμη διοίκηση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είναι και γραφειοκρατικό. Δεν είναι μόνο η θέληση των ατόμων. Μια παράκληση από τους αθλητές και προς όλα τα σωματεία θα ήθελα να ισχύει αυτό που λέω, να καταλαμβάνει όλα τα σωματεία, ότι χρειάζεται χρόνος. Είναι άλλες 2-3 μέρες, άλλη μια εβδομάδα, λίγο υπομονή και θα βρεθεί η διοίκηση που θα μπορούν να κάνουν τις συζητήσεις τους για να μπορούν και αυτοί να δρομολογήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Σε ποια ομάδα θα συμμετέχουν την επόμενη χρονιά.
0: το θέτει με έναν πολύ κομψό τρόπο το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εντάξει, κακά τα ψέματα, κανένα ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να τον καθίσει με το ζόρι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, έτσι. Ό,τι και να λέμε. Το δεύτερο, βέβαια, είναι ότι ο Ηρακλής θα βρεθεί, ή μάλλον βρίσκεται αυτή τη στιγμή και μπροστά σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τη συγκρότηση τη ομάδα για την επόμενη χρονιά. Και εδώ ακριβώς ανοίγει και η συζήτηση, γιατί ξέρω ότι έχουν τεθεί στο τραπέζι, έχουν πέσει διάφορες προτάσεις για συμμετοχή από την πρώτη κατηγορία μέχρι την τρίτη τοπική κατηγορία. Ποιος πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή είναι ο δρόμος ο οποίος ταιριάζει στην περίσταση και στις πραγματικές δυνατότητες της στιγμής αυτής?
1: Η καρδιά μου λέει ότι ο Ηρακλής Μαριτσόν θα έπρεπε να παίζει στην Α Εθνική, στην Super League. Αυτό λέει η καρδιά και το συνέστημα. Η λογική και στα γρήγορα αντανακλαστικά μου λέει ότι ο φυσικός χώρος του Ηρακλή αυτή τη στιγμή είναι το Εραστεχνικό Ποδόσφαιρο και η Α κατηγορία. Αλλά είμαστε πρώτη φορά σε μια κατάσταση που όλα τα ενδεχόμενα και τα σενάρια είναι ανοιχτά.
0: Οπότε όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν πλέον την επόμενη εβδομάδα. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου και αφού σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου και για την διαφορετική κουβέντα, να πάνε όλα καλά, έτσι, να πρεδενεύει συλλογική, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα δεσμευτούν απέναντι στον σύλλογο, έτσι, για να μπορούμε να συζητάμε από εκεί και πέρα για ποδόσφαιρο και μόνο για ποδόσφαιρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Παύλο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά γιατί είσαι πάντα δίπλα σε όλες τις ομάδες, καλύπτεις το ρεπορτάζ πολλών ομάδων και όχι μόνο καλύπτεις δημοσιογραφικά, θεωρώ ότι η υπόστασή σου και η οντότητά σου η δημοσιογραφική παράγει και σκέψη που μπορεί να είναι και βάση συζήτησης, διότι εκτός από τον Ηρακλή Μαριτσόν στην ίδια κατάσταση βρίσκονται πάρα πολλά σωματεία και το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλο για να δούμε και να εξετάσουμε τι ακριβώς φταίει και μέσα από αυτό, από τη συζήτηση αυτή μπορεί να βγουν και ευκαιρίες και παιδεία για το πώς μπορούμε να διορθώσουμε και να εξορθολογήσουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Σε ευχαριστώ, τα καλά σου λόγια δεν χρειάζονται. Εσύ με κάνεις και κοκκινίζω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι συνηθισμένος, για να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά ναι, η κάθε συζήτηση νομίζω παράγει τροφή για σκέψη και βρισκόμαστε γενικά σε μια κατάσταση στην οποία νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να αναθεωρούμε την προσέγγιση μας. Συνολικά.
1: Συμφωνώ. Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έγινε. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Είσαι καλά και χαρά. Ακούσαμε λοιπόν τον Σέργο Κασέκα, γνωστό δικηγόρο, φίλο και πρώην Γενικό Γραμματέα του Ηρακλή Μαριτσόν. Και έτσι εδώ αρχίζει μέσα από και τη δική του τοποθέτηση, νομίζω, να διαφαίνεται ένα φως στον Ηρακλή, ο οποίος πλέον αναζητά λύση. Βέβαια, όπως είπε και ο ίδιος, ο χρόνος πιέζει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ό,τι να γίνει, πρέπει να γίνει μέχρι και την Τρίτη, τελευταία μέρα του μήνα, να έχει αναδεχτεί νέα διοίκηση για να ασχοληθεί από εκεί πέρα με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και ένα πρώτο λεπτό που τη βλέπω. Θα ρωτήσουμε λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Προλαβαίνουμε άνετα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Betawin Sport FM. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Γεια χαρά.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 6 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτο πυλόν του Παναθηναϊκού άκτορο Μπράνκο Μπαντιό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, 27χρονος γκάρντ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πράσινοι θα καταβάλουν στη Βαλένθια τη ρήτρα που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Αρίτσε Λουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρες. Στην πόλη βρίσκεται ο Ελκαντούρη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει πόστο στις ακαδημίες. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών στην προετοιμασία έδωσε ΠΑΕ. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αποχαιρέτησε τον Πασχαλάκη. Επέστρεψε ο τερματοφύλακας Τουρνάρα, στα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του έτερου τερματοφύλακα Πόποβιτς. Σε καλό δρόμο υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Την περίπτωση του Αντρέ Λουίς εξετάζει Σαχτάρ, όπως γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ. 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλμιν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμφώνησε με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Στέφαν Ντεφράι και πιθανότητα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζεται η αναζήτηση half stopper και αριστερού back. Το βάρος στην απόκτηση χαφ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Δεν έχει δεχθεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι Ένωση παρά τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Συνεδριάζει την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τίχημαν Super League με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην εκλογή νέου Προέδρου. Επίσης θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμά του πρωταθλήματος όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο γήπεδο Σπύρους Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτο, ΡΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου. Θέμα χρόνου η πώληση του Νάου Σούντμπερκ από τον Άρη στην τουρκική Γκεστέπε με τους κίτρινους να βρίσκονται κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Σε συμφωνία με τη ΣΤΕΑΟΑ για το δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα ήρθε ο Λεβαδιακός. Την αποκτήση του τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενημερώνοντας και για την ανανέωση του συμβολαίου του μέσου Βαγγέλη Νικολάου έστω 2028. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η ΚΑΕ Μαρούση γνωστοποίησε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 27-28. Στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη και στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Αύλαια στον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου με τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ στις 10. Για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουάη, Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία. Ενώ για τον 7ο διεξάγονται στις 6 τα ξημερώματα τα μάτς Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άλλη στην υγειά μας!
6: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συμπιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
14: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
15: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
14: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
15: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
14: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: Τώρα όλα αυτά γίνονται για να με εκθέσετε. Παίρνω το μικρόφωνο για να πω ότι πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν τρέπεστε λιγάκι εδώ μέσα. Βλέπετε, ακούτε μάλλον αγαπητοί ακροατές, ότι εγώ είχα όλη την ειλικρινή διάθεση να συνεχίσω να κάνω εκπομπή, αλλά ο Κυριάκος Σταθερόπουλος θέλει από τώρα το πρώτο break. Πάμε λοιπόν, κάνουμε το πρώτο break, αλλά μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας. Για να κάνουμε τι? Έλα ντε, θα δούμε.
1: Φιέστα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
10: Και μετά
11: πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: αυτό λοιπόν εγώ τον Κυριακό Σταθερόπουλο με το που ακούω τους πρώτους στίχους και τα πρώτα τα μπουρλονιάκα να δω. Τι είναι αυτό ρε, να Αναστασία, είμαστε καλοκαιρινή version σήμερα.
1: Σε κοιμάσαι που δεν απαντάς, που δεν απαντάς, ναι που δεν απαντάς. Να σε κοιμάσαι που δεν απαντάς.
0: Σιγά που κοιμάται η Αναστασία μου και δεν απαντάει, θέλω εγώ να σου πω. Και επίσης σε όλους εσάς θέλω να πω ότι σήμερα πηγαίνουμε με μία λέρα, διότι κλασικός μαναθιανός, εντάξει. Δεν θέλω να τον κράζω, δηλαδή δεν είναι και του χαρακτήρα μου, αλλά είναι του δικού του χαρακτήρα το να επιδέχεται κράξιματος. Διότι ο άνθρωπος δεν φτάνει προχτές. Άργησε μισή ωρίτσα να έρθει, αλλά αποδείχτηκε ότι όλο αυτό τι ήτανε. Όλο αυτό ήταν ένα τεστ για να πιστολιάσει τη σημερινή εκπομπή και να μην εμφανιστεί καν. Φανταστικός, να το ευχηθούμε να είναι καλά, να περνάει καλά όπου και αν βρίσκεται, γιατί σήμερα δεν θα βρίσκεται εδώ. Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου, θα επιλέξει και αρκετά από τα τραγούδια. Τον βλέπω λίγο, δεν ξέρω, από τι ώρα έχεις πιάσει βάρδια, Κυριάκο μου? Μόλις τώρα? Α, γι' αυτό είσαι φουλ με στην ενέργεια. Ναι, αλλά θέλω να σκεφτείς ότι πρώτα απ' όλα κάποιοι από εμάς είναι καμιά δεκαριά χρόνια μεγαλύτεροι σου. Είμαι. Πότε έχεις γεννηθεί? Μόνο 4 χρόνια μεγαλύτεροι σου. Οκ. Δεν πειράζει. 20 χρόνια μεγαλύτερος εγώ θα λέω. Και δεύτερον, εγώ να ξέρεις, τώρα είμαι μια μισή ώρα πριν σχολάσω. Να σχολάσεις, περιμένεις, θα αργήσεις. Μπήκα τόσο φουριόζο σήμερα που ειλικρινά δεν έχω δει καν ποιος είναι στην παραγωγή. Αν και εφόσον χρειαστεί, θα αναφερθούν και τα δικά τους ονόματα.

Για το φίλο που στέλνει από Τρίκαλα και λέει: ρε λέρες, ποιος κέρδισε τον προηγούμενο διαγωνισμό? Είστε που είστε, ότι να είναι, ρωτήστε μία. Άκου. 2-10-95-79-283-4-5, αδερφέ. Ξαναλέω: 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνεις ένα τηλεφωνάκι, μιλάς εδώ, συνδέσεις με τη γραμματεία και σου λένε ακριβώς ποιος και γιατί νίκησε. Ωστόσο, σήμερα που είμαστε μόνοι μας, πρέπει να πω ότι σας έχω και εγώ ένα δωράκι. Εντάξει, δεν θα ξοδευτώ γι' αυτό, διότι είναι κάτι δικό μου. Και όταν λέω δικό μου, κατά το ίμιση. Να πω ότι ένας ακροατής σήμερα θα κερδίσει ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Η Χώρα Όνειρο», το οποίο έχω την τιμή να έχω συγγράψει εγώ μαζί με τον Νίκο τον Γράψη από τις εκδόσεις Πατάκη. Ξαναλέω, «Η Χώρα Όνειρο» από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλοκαίρι είναι, ένα βιβλίο. Καλός, ωραίος σύντροφος στην παραλία, σε περίπτωση που το καμάκι δεν έχει πάει πολύ καλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα μέσω του Live 24, εκεί δηλαδή από όπου μας ακούτε, το ονοματάκι σας και ένα τηλέφωνο, και στο τέλος θα κάνει την κλήρωση ο Κυριάκος, για να είμαστε σίγουροι, θα πάει σε κάποιο συγγενή μου, και ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Η Χώρα Όνειρο», εδώ που έχουμε γράψει μαζί με τον φίλο τον Νίκο το Γράψη, θα γίνει δικό σας. Στο μεταξύ τώρα ανακάλυψα ότι κάνει και ρήμα ποιητικό που έχω γράψει με τον Νίκο τον Γράψη. Φοβερό. Έτσι έπρεπε να λέγεται ο τίτλος του βιβλίου. Επομένως, μέσω του Live 24 περιμένω και αυτά τα μηνύματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Φυσικά περιμένω και τα δικά σας τα μηνύματα, γιατί μην φανταστείτε ότι θα είμαι εδώ πέρα όλη την ώρα και θα λέω τα δικά μου. Περισσότερο τα δικά σας έχετε σημασία. Πλην του Live 24 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ, για να έχουμε επαφή, να έχουμε μια συνομιλία μέσω των λογαριασμών που διατηρούμε στα social media. Σε όλα σχεδόν τα social media είμαστε παρόντες. Δεν έχουμε πάρα πολύ δυναμική παρουσία, είναι αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Μας βρίσκεται στο Facebook, δύο λέρες μόνο, full tonus, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκεται στο Instagram, δύο λέρες μόνο, λατινικοί χαρακτήρες εκεί. Δεν χρειάζεται να βάλετε κανένα τόνο, διότι δεν έχουν τα εγγλέζικα. Μας βρίσκεται και στο TikTok. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Αι, αι, αι! Η ώρα σταν τους εγωμό καραμέλα! Βάλε ψυχή και φωναξέ, μπροστά σε όλους μιλάμε. Μεταφέρω με, έχοντας προχωρήσει νωρίτερα σε λογοκρισία, τα μπινελίκια που στέλνει ο φίλος ο Κώστας από Ημιτό. Στην παραλιακή προσυγκρού, κολλημένα όλα έλεος. Στην παραλιακή προσυγκρού. Εντάξει, τα έργα. Φταίνε τα έργα. Δεν θέλετε έργα.

φίλος ο φίλη, τέλος πάντων, η μια Ελληνίδα στον Ταρέμι, λέει: λοιπόν, Νικόλα, η μέρα σήμερα είναι, βλέπω κύκλους, παιδιά. Κυριάκος Σταθερόπουλος, όπως βλέπετε, έχει διάθεση για ανάλαφρα ελληνικά κομματάκια. Να σου πω, θα το σπάσουμε κι αυτό. Έχουμε και τα δικά μας. Να μου τη βγάλεις όλη η μέρα με Φουρέιρες και Αναστασίες. Εντάξει, αν βλέπατε το βλέμμα με το οποίο με κοίταξε, σημαίνει ότι έχει γενικότερα κακό σκοπό.

ακτύπη CD Transistance 5 δώσε, λέει ο Χρήστος από Ουαλία. Λοιπόν, επειδή ήδη είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Ακούστε, σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε. Δύο αντίτυπα ρεαλίτες, δύο θα φύγουνε.

Να πω κάτι. Δεν χρειάζεται να βάζετε δεύτερο επώνυμο το δικό μου για να νομίσω ότι είστε συγγενείς. Και να κάνω τα στραβά τα μαλλιά. Λέω, okay, τις έχουμε, παιδιά, τις συμμετοχές. Να είστε καλά. Μπορεί να. Μέχρι σε 7.30-8 παρά. Τα βλέπεις, βλέπεις τι γίνεται. Σου λέει, πστ, να πάω να δώσω 12-13 ευρώ. Δεν δίνω. Αλλά τώρα που είναι τσαμπά, θα στείλω μηνυματάρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ακόμα. Θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και θα επανέλθουμε. Ξέρω ότι δεν έχει μπει κανένα θέμα ως συζήτηση μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά οφείλετε να είστε προετοιμασμένοι ότι πιθανότατα αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις 8, έτσι. Κάπως έτσι θα πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Μητού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ενοχικρήθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Τα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, όπως φέρεται να είπε το Ομάν, σε Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότερες κορυφαίες επιδόσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στα μικρά νησιά έφεραν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς χαρακτήρισε την πρώτη εικόνα ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική. Στη Ρόδο καταγράφηκαν σπάνιες βαθμολογίες που αγγίζουν τα 19.700 μόρια. Την ίδια ώρα, μαθητές από απομονωμένα νησιά πέτυχαν το απόλυτο άριστα 20. Σε παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα όπως στη φυσική στην Κάσο και στα μαθηματικά στη Λέρο. Υψηλές βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων σημειώθηκαν επίσης σε Σίμι, Πάτμο, Κάλυμνο, Τύλο και Κάρπαθο. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, ενώ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπία στη Ρόδο, όπου οι νέοι πλέον επιλέγουν μαζικά τις πανεπιστημιακές σπουδές αντί της άμεσης απασχόλησης στον τουρισμό. Οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα ιδρύματα αναμένονται στα τέλη Αυγούστου. Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παραδείσι. Ένας 45χρονος ημεδαπός έδωσε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τετραήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα ξεκινά από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι η Ρόδος. Το αυριανό πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη περιλαμβάνει το πρωί επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του νησιού για συνομιλίες με παραγωγούς και πολίτες, ενώ στις 11 και 4 το πρωί θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλο. Το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου. Η περιοδία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στην Κάσο, ενώ θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στην Κάρπαθο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία, εστιάζοντας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Έλλειψη δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση στη Ρόδο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Τάκης Πότσος, η απουσία κρατικής μέρημνας αναγκάζει τους εργαζόμενους του τουρισμού που δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα να πληρώνουν ιδιωτικά ΚΔΑΠ με κόστος έως και έναν μισθό. Η παράταξη ζητά δωρεάν δημόσιες δομές και άμεση επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων στον προφήτη Λία. Σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόδου. Στον στόλο του νησιού εντάσσεται ένα υπερσύγχρονο σκάφος τύπου Ράφναρ, σχεδιασμένο να επιχειρεί ακόμα και υπό τις πλέον δυσμενές.

0: Μένεις καιρικές συνθήκες, θωρακίζοντας την ασφάλεια στις παράκτιες περιοχές και τα γειτονικά νησιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σοου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κρητινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εξαιρετικός ο φίλος ο Χρήστος. Δεν ξέρω από τι κινδυνεύει περισσότερο με βάση αυτά που κάνει ταυτόχρονα την ίδια ώρα. Δηλαδή, από τη μία ακούει την εκπομπή και από την άλλη έχει μπροστά του ένα ολόκληρο ταψί γαλακτομπούρεκο. Ένα από τα δύο θα σε στείλει στον τάφο, να ξέρεις. Δηλαδή, αδερφέ μου, μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή όπως η.

0: Να πω ότι στα μηνύματα που στέλνετε για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση για ένα βιβλίο «Η χώρα όνειρο» της εκδόσης Πατάκη, δεν χρειάζεται να λέτε γλυκόλογα για να με τουμπάρετε τέλος πάντων και να στήσουμε την κλήρωση. Διότι περισσότερο προτιμώ τις φίλες της Κατερίνας, δεν θα πω περισσότερα στοιχεία, που λέει: «Στέλνω εδώ μήνυμα για το βιβλίο. Κατά τα άλλα», κάτσε λίγο γιατί χάθηκε με τα μηνύματα που στέλνετε. «Κατά τα άλλα, καμία άλλη σχέση δεν έχω κάθε μέρα μαζί σας». Σου λέει: «Άκου να δεις, εγώ άκουσα εδώ ότι κάτι μοιράζεται τσάμπα. Δηλώνω συμμετοχή και δε σε ξέρω, δεν με ξέρεις». Και ακούγοντας Λουκά και ηλεκτρονική εποχή, πάμε σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή βλέπω γουστάρετε και τρανσκές, πού και πού θα πετάμε κάτι τέτοιο. Θα επιστρέψουμε λοιπόν με κάτι αμέσως μετά το διαλυματάκι. Αν και πρέπει να μεταφέρω πριν το μήνυμα του φίλου του Τζόρτζη, Κυριάκο Λατρεία με κεφαλαία, παίξε την μπαλάρα σου στην κονσόλα, γράψε τον τον Βλάκα. Καλησπέρα. Γεια σου ρε Τζόρτζη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CDST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Η Winsport FM 94,6. Hulu is a super intelligent shade of the color blue.

Σας λέω πολύ γρήγορα ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές προφανώς ισχύουν μέχρι και 19 Ιουλίου. Ναι, είναι κομματάρα, την ακούμε. Γιατί όπως λέει και ο φίλος, ναι ρε Νικόλα, λέει, γίνεται να ακούμε ηλεκτρονική εποχή χωρίς να παίξεις και ηλεκτρονική μουσική. Θα έχει και τέτοιο, αλλά θα έχει και βοτάνια, να το ξέρετε.

0: με τους Psycho Babas εδώ, μάλλον το κομμάτι του συγκεκριμένου, διότι έχω Γιώργο Πετρίδη. Προφανώς κάτι μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Έλα Νικόλα, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, κάτι μεταγραφικό να πούμε ότι εντάξει, απλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Παντιό. Θα πληρώσει την ρήτρα, η οποία είναι και γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ή μάλιστα ισπανικά, πια ισπανικά μέσα λένε ότι είναι και παραπάνω. Θα δώσει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο στο Σενεγαλέζο Γκάρντ Βαλένθια. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει η υπόθεση, είναι σε καλό δρόμο. Ας μην το έχουμε ξέρως τελειωμένο, απλά λέμε ότι είναι πολύ κοντά σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός να κάνει δεύτερη μεταγραφή του, που θα είναι ο Γκάρτης Βαλένθια, που έκανε μια εξαιρετική σεζόν. Οι Ισπανοί γράφουν ότι θα δώσει ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Θα τα δούμε όλα αυτά, ξέρεις, μόλις όλες τοποποιηθούν. Είναι μια περίπτωση που έχει κλειώσει ο Γκράντοβιτς και τον θέλει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παίκτη.
0: Μάλιστα, ωραία, Γιώργο Πετρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε λοιπόν ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνεται όλο αυτό που έχει γραφτεί και τις προηγούμενες μέρες, σήμερα πολύ πιο έντονα, ότι ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ σοβαρά για την απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό από την Βαλένθια και θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις, φαντάζομαι, μέχρι το Σαββατοκύριακο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί και να έχει τελειώσει όλη η ιστορία.

Ο φίλος ο Βασίλης λέει: καλησπέρα Νικόλα, θέλω και εγώ το βιβλίο. Αν δεν γίνεται να πάρω αυτό που έγραψες εσύ, η επόμενη επιλογή θα είναι ένα βιβλίο συνταγών. Ναι, καλή τύχη με τον γαστρονόμο της καθημερινής, όπως λες και εσύ.

Να δώσουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας στον Λέπουρα 21, ο οποίος στέλνει από Ολυμπιακό χωριό και φυσικά στέλνει και στον Άρχοντα τον Κυριακό, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει μίξεις, παιδιά. Θα κάνει εδώ, θα τα κάνει όλα, να μην πω τι. Θα τα κάνει όπα, όπα, όπα. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει φωτογραφίες και από την Αττική Οδό και εκεί κίνηση. Ελπίζουμε να σας κάνουμε λίγο τη ζωή, όχι ακριβώς καλύτερη, αλλά να συνειδητοποιείτε ότι υπάρχουν και χειρότερα πράγματα από την κίνηση.

Σε αγαπάμε, πολλά θαυμαστικά. Με κοιτάει ο κόσμος και γελάει, αλλά δεν με νοιάζει. Βάλε τους λύκους πάλι μετά το Πετρίδι. Καλώς φίλος, πες τα γρήγορα, Πετρίδι, ακούμε τρανς.

αριστομένος ο σκύλος αναφέρεται στο περιστατικό με τον τελειωμένο αναπτήρα που βρήκε ο Κώστας Μιαούλης και λέει: επίτηδες τον άφησες μίσο τελειωμένο τον αναπτήρα, γιατί είσαι παλιόπαιδο και παλιοχαρακτήρας. Εάν ήξερα ότι τον είχε κοζάρει ο Μιάου από πριν, δηλαδή θα του άφηνα ολόκληρο kit για να, δηλαδή και φυτίλι και μπουρλότο και αναπτήρα και σπίρτα, τα πάντα. Και εμφανίζεται ο Κώστας, λέει: διευκρίνησε όμως ότι είχες φύγει. Δεν ήρθα να στο κλέψω. Όχι, όχι, όχι. Έτσι ακριβώς έγινε.

Τα φιλιά μου και στον Κώστα, τον ποδηλάτη της καρδιάς μας, λέει καλησπέρα Ζακυνθολέρα, αγαπημένη, λείπει κριτικολέρα, τι κρίμα, πάμε πάρτι, έχει και την παραγγελιά του, θα δούμε παιδιά, δεν θα παίξουμε μόνο τέτοια, θα παίξουμε απ' όλα, απ' όλα, σαν πιτόγυρο θα είναι, απ' όλα. Αν είχα ετοιμάσει λίστα από πριν, θα παίζαμε μόνο τέτοια, αλλά στο αφήσουμε για το καλοκαίρι, όταν θα είμαστε λιγότεροι εδώ, όταν δεν γίνεται χαμός, το καλοκαίρι.

ήταν, λέει, ένα τρακάρισμα, ελπίζω όχι σοβαρό, και οι γνωστοί χαλβάδες που κοιτάζουν το τρακάρισμα. Ναι, εντάξει, ας είναι όλοι καλά και δεν πειράζει. Ας έχει χαλβάδες που το κοιτάζουν.

Γεια σας, Τζότζιο, καλησπέρα. Μη ανόητε. Το κράξιμο στο Μαραθιανό δεν είναι αυτοταπείνωση, είναι μαγιά. Και μετά, άρε Νικόλα, σε φαντάζομαι να γράφεις πιωμένος. Ο Έρνεστ Χέμιγουέι του Γαϊτανίου. Του κάμπου. Του κάμπου. Εσύ γιατί γελάς, Τσαδερόπουλος, άκου να σου πω. Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος 2, 8 η ώρα σχολάω, έλα να σε δίνω και σένα. θα μου πεις αυτό το ξέρεις ίδια εσύ.

Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα ή καλό Πάσχα στο φίλο τον Γκρις. Θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Διότι στέλνει μήνυμα και λέει: Γεια σας, Λέρες. Πάω εκδρομή και ακούω την εκπομπή της Τετάρτης. Τη σημερινή θα την ακούσω την Κυριακή. Να σε καλά.

Να πούμε μαζί με τον Χριστόφορο και εμείς τα περαστικά μας, την Αντωνία, την αθλήτρια μέσων αποστάσεων. Ελπίζω να μην τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τώρα που έχουμε και πολλά meeting. Ελπίζουμε ότι είναι να είναι τελείως περαστικό και να τη δούμε σύντομα στα κουλουάρ. Ξανά.

Φίλος ο Νίκος μοιράζεται την πικρή ιστορία που έχει, που του έχει συμβεί. Λέει: έχω βρει 50 ευρώ στον δρόμο, το οποίο όταν σήκωσα από το έδαφος είδα ότι ήταν διαφημιστικό για ενεχειροδανειστήριο. Μάλιστα, κάποιος το έχει αφήσει στο σημείο και πήγε 50 μέτρα πιο μακριά για να δει αν κάποιος άλλος θα φάει τον παπά. Όπως αποδείχθηκε ότι τον έφαγα εγώ. Εντάξει.

Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, όπως πάντα κράζει τον Μαραθιανό, γι' αυτό είναι και τα πιο αγαπημένα μου μηνύματα. Λέει: καλησπέρα, Νικόλα. Η Κρητική Βρωμούσα παίζει μία μέσα, μία έξω από το στρατό. Μπορείς, λέει, να ρωτήσεις τον Κυριάκο αν θα είναι το βράδυ με αντίπα. Θα είναι για να το παίξουν βασικά καλησπέρα σας όπως χτες. Ευκαιρία τώρα που λείπει η Θεία Μπάμπα από τα Λεχενά, που όλα του βρωμάνε. Η Θεία Μπάμπα από τα Λεχενά είναι ο Διονύσης Δεσύλλας, by the way. Ιστερόγραφο, δεν θέλω βιβλίο. Το έχω αγοράσει και το έχω διαβάσει. Δεν μου είπες αν σου άρεσε κιόλας. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Να κάνουμε κλήρωση. Δύο αντίτυπα τελικά θα δώσουμε. Από το βιβλίο Η Χώρα Όνειρο, εκδόσεις Πατάκη, συγγραφής Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Τι ωραία με το που λέω το όνομά μου να ακούω Στέλλα Μπεζεντάκου μετά. Ρε Κυριάκο, σ' αγαπάω. Και τώρα που θα πάμε σε διάλειμμα, θα στο δείξω. Να ξέρεις. Πάμε λοιπόν. Διαλυματάκι, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Με τον Τάσο Νικολόπουλο. Την πλατωνική μου αγάπη θα σου δείξω. Χαλάρωσε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Το θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Top FM 102,4.
1: Ο Σαρίτσα Λουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρε. Στην πόλη βρίσκεται ο Αλικαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει υπόστοση της Ακαδημίας. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών στην προετοιμασία έδωσε η ΠΑΕ. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Πασχαλάκη. Επέστρεψε ο τερματοφύλακας Τουρνάρα, στα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του έτερου τερματοφύλακα Πόποβιτς. Σε καλό δρόμο υποθέσεις τον Ρόκα και Στάνιτ. Στην περίπτωση του Αντρέ Λουίς εξετάζει Σαχτάρ, όπως γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ. 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Το βάρος στην απόκτηση ΧΑΦ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει δεχθεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι Ένωση παρά τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος Ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί σε άριθμα μπαν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θεμαχρόνιο πώληση του Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Συνεδριάζει την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τύχημαν Super League με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην εκλογή νέου Προέδρου. Επίσης θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμά του πρωταθλήματος όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στο τουρνάνε ο αυτός Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Σε συμφωνία με τη ΣΕΟΑ για το δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα ήρθε ο Λεβαδιακός. Την αποκτήση του τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστό ο Πανετολικός, ενημερώνοντας και για την ανανέωση του συμβολέου του μέσου Βαγγέλη Νικολάου έως το 2028. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτορα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η ΚΑΕ Μαρούση γνωστοποίησε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Αυλαία στον ένα το όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ στις 10. Για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία, ενώ για τον 7ο διεξάγονται στις 6 τα ξημερώματα τα μάτσα Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρία των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 27-28. Στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη, στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτύπης.
0: Win Sport FM 94,6.

0: το τι βοτάνι ήταν αυτό, αλλά πρέπει να πούμε και τι δελτίο ήταν αυτό και σε διάρκεια αλλά και σε εκτέλεση από την Σοφία Θεοδωράκη, με διαφορά η κορυφαία, έτσι. Μπράβο, μπράβο Σοφία. Λοιπόν, σας έχω νέο επεισόδιο στο σίριαλ με πρωταγωνιστές, βασικούς πρωταγωνιστές, τον Κώστα Μιαούλη και κάποιον αναπτήρα, διότι τώρα σε αυτό το διάλειμμα βγήκα να κάνω την ίδια βλαβερή συνήθεια, συνειδητοποιώ ότι έχω αφήσει το δικό μου αναπτήρα στο στούντιο και είναι μέσα η Σοφία Θεοδωράκη και εκφωνεί το δελτίο, επομένως καταλαβαίνω ότι είναι μια ιερή στιγμή, ιερή ώρα, δεν διακόπτουμε το δελτίο, εκτός και αν έχει συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό. Έρχεται ο Μιαούλης βλέποντάς με να ψάχνω με και να δυσανασχετώ, μου προτάσει το χέρι το, στο οποίο φέρει αναπτήρα, μου δίνει και ανάβω και του λέω που το βρήκες και μου λέει τον έχω αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού από άλλο συντάκτη.
1: Με οψιόν,
0: γιατί, τον... να σου πω κάτι, δεν τον είδα να τον επιστρέφει, πιθανότατα ανανεώθηκε για τουλάχιστον μία ώρα. Για τουλάχιστον μία ώρα. Jack!

0: Ο φίλος Ανδρέας λέει: μου αρέσει πολύ. Αν κερδίσω, θα το κάνω δώρο για το βιβλίο που λέγαμε. Και λέει: αν αγαπάς κάποιον, ας τον αφήγει. Αν μισείς κάποιον, ας τον αφήγει. Βασικά, ας τους όλους να φύγουν να ησυχάσεις. Αυτή είναι η δική μου στάση ζωής. Ανδρέα, να ξέρεις. Ακριβώς συμφωνώ. Μέχρι κεραίας. Ακούσα ένα Σάικο Μπάμπας και ο Μιχάλης, ναι, και η Αντωνία, παρά το γεγονός ότι φέρει τραυματισμό, ναι παιδιά, έπαιξε, θα παίξουν 2-3 τέτοια ακόμα, 2-3 σας το λέω.
1: Γιατί να ψάχνω μάγισσες, γιατί να ψάχνω μάγισσες, γιατί.
0: Ο φίλος ο Μάριος λέει, έλα ξεχνιέσαι, δεν είπες τα καλώς ήρθα την κορυφαία εκπομπή του Sport FM και τέτοια. Παιδιά, αυτά τα λέει ο Μαραθιανός, εγώ δεν τα έχω μάθει απ' έξω. Αυτός έχει μαζί του το χαρτάκι του κανονικά και τα λέει. Το αφιερώνουμε στον προπονητή του Εκουαδόρ, με διαφορά το καλύτερο μαλλί. Δηλαδή πρέπει να δίνει τουλάχιστον 70 ευρώ κάθε φορά που πηγαίνει κομμωτήριο. Και το αφιερώνω και στον αδερφό μου τον Νίκο τον Γκράψη, που έστειλε μήνυμα και το ζήτησε επισταμένος.

Αφού μιλάμε για Εκουαδόρ, το μυαλό μας φυσικά πηγαίνει στο Μουντιάλ και το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπεδού, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilliza της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν επαθλά που φτάνουν έως μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται λοιπόν με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και ένα μήνυμα που πιθανότατα να το έχει στείλει ο Τάσος από την Ολλανδία που βρίσκεται τώρα, λέει: την έκανε για τρίμερο Μαρθιανός. Άρε, εργάτη Νικόλα. Έτσι, έτσι, για να ξέρετε. Ποιοι βάζουνε πλάτη εδώ. Και φίλος αναφέρεται στο μιαούλι που έχει αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον αναπτήρα άλλου συντάκτη, λέει μη τυχόν και ζητήσει συνειδιοκτησία είναι το θέμα. Κοίτα, θα έχει σίγουρα το 50%. Ήδη το έχει.

0: Το Εκουαδόρ, πού θα σας πάω βρε κουτά? Όχι, δεν θα σας πάω ταξίδι μέχρι τον Ισημερινό. Θα σας πάω σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
1: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε,
2: κομπάνιο, teamcollege.
5: Παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το!
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: ακόμα.
1: Μόνο Μαραθιανός, λέει ο φίλος ο Άγγελος, δεν δίνει ποτέ κανένα βιβλίο από την ποιητική του συλλογή, διότι σταμάτησε η καριέρα του πάρα πολύ νωρίς. Θυμίζω, έγραψε ένα ποίημα, βραβεύτηκε, πήρε χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό. Και χειροκροτάζει ο κοροϊδές. Εσύ και ήταν, δε. Έλα τώρα, εγώ θα τα πω τώρα που λείπει. Και μετά σου λέει, κάτσε τώρα εδώ. Μια χαρά, τρίτη θέση, μια χαρά, δεν θέλει. Τι, πες, ακούτε Κυριάκο Σταθερόπουλο.
2: Έκλεισε την καριέρα του
1: Αίτητο. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά στη θύρα 13 θα βάλουμε το ποίημα του Μαραδιανού.
2: Στο βάθρο.
1: Στο βάθρο, αδερφές μου, στο βάθρο. Στο βάθρο ή στο βόθρο. Στο βάθρο.
2: Έσχος και ονείδος.

0: Τόλι Τσιμογιάννη, μην καρφώνε. Σε μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Λέω, ραστάζω από ίδρο. Από ίδρωτα, μ' αρέσει τόσο πολύ. Έτσι το έλεγε η γιαγιά, ο παππούς, ο πατέρας μου. Στάζω από ίδρωτα. Με αυτά που βάζεις τώρα, γουστάρω πολύ. Να σε καλά.
1: Την αγάπη μας, ας να τη ξέρει το κρεβάτι.
0: Βέβαια, εδώ ρε Δημήτρη, δεν μπορώ να καταλάβω τι ώρα έχει στείλει το μήνυμα. Δηλαδή, με αυτά που βάζεις τώρα, εννοείς συνθετικούς, εννοείς το βοτάνι, εννοείς Elysium, Τόλι Τσιμογιάννη. Γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, πώς λέει, παίζουμε όλα τα είδος και όλα τα ύφος.

Λοιπόν, έχω update από την ιατρική κατάσταση της Αντωνίας, της ιδρωμέας μεγάλων, όχι μεγάλων, μεσαίων αποστάσεων. Μία απλή ψήξη είναι, φαντάζομαι θα την ξεπεράσει και πολύ σύντομα θα μπορεί να αρχίσει να χορεύει στα κομμάτια που γουστάρει και εκείνη.

Λοιπόν, μια συμβουλή, εγώ θα έλεγα μην το δοκιμάσετε σπίτι, αλλά είναι ακριβώς αυτό, είναι το ανάποδο αυτό που λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Λέει λοιπόν, επειδή η εκπομπή αυτή προσφέρει τα πάντα, μπορεί και όχι, για τους μικρούς χαρμάνιδες συνακροατές, αλλά και για όσους μεγαλύτερους δεν το ξέρουν, υπάρχει το καλύτερο life hack. Life hack, συγγνώμη, τι hack. Life hack, όταν ξεμείνουμε από αναπτήρα σπίτι, λίγο ελληνικό καφέ στο μάτι της κουζίνας, έτσι σκέτο. Αυτό θα κάνει πυρωμένη κάφτρα και ανάβει τσιγάρο από εκεί κατευθείαν. Οπότε ρε εσύ, τουλάχιστον Αλέξανδρε, αυτό διατηρείται ή θα πρέπει κάθε φορά να χαλάω και από ένα μάτι? Δηλαδή να έχω 7-8 κουζίνες στο σπίτι.

Και προφανώς αν έχετε κάποια τελευταία τεχνολογία, όχι και τόσο, κάποια κεραμική τέλος πάντων εστία, καλό είναι να μην το δοκιμάσετε. Αυτό είναι στο παλιό το μάτι, έτσι. Στο παλιό το μάτι. Και επίσης, αν έχετε κουζίνα υγραερίου, μην το δοκιμάσετε. Θα βάλετε μπουρλότο στο σπίτι, έτσι. Γενικά, καλό είναι αυτά που λέμε εδώ, μην τα δοκιμάζετε.

Έλα Μιαούλη, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί. Εγώ αν ήμουνα στη θέση σου θα έδινα στον νεαρό συντάκτη το δικό μου τελειωμένο αναπτήρα από προχτές. Και αν του λες, μεγάλε, τι να κάνουμε, τελείωσε.

Στο μεταξύ είναι από τα κλασικά κομμάτια που ο ρυθμός τους ταιριάζει με το να ανάψεις ένα αναπτήρα και να κάνεις το χέρι σου δεξιά-αριστερά όπως κάναμε παλιά. Αλλά έτσι κινδυνεύεις να μείνεις και εσύ με τελειωμένο αναπτήρα μέχρι να τελειώσει η συναυλία ή το live στο οποίο βρίσκεσαι. Έτσι, για να τα λέμε όλα, υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτά. Έλεος με τη σαπίλα αυτής της εκπομπής. Οι άνθρωποι εδώ τρώνε τα λεφτά του σταθμού. Υπογραφή Γιάννης Ντερ Φράιερ.

Ο Μορφένη δεν μακαίνει, λέει. Ποιο ξέρει σε ποιο βουνό του Ράλι Ακρόπολη βολοδέρνει η κριτική αλέρα. Γυμνόστιθο να κουνάει φανέλα στα μάξια με καπελάκι Ηλιόπουλο Racing Team. Όχι, δεν. Αν και ξέρω ότι ετοιμάζεται να πάρει τα βουνά. Ετοιμάζεται να πάρει τα βουνά, αλλά έχει μια κοινωνική υποχρέωση. Ξέρετε, Μαραθιανό, Πασόκ, κοινωνική υποχρέωση. Καταλαβαίνετε.

Εμφανίστηκε και ο Δημήτρης, αδερφός μου, λέει: «Μ' αρέσει που είστε μερακλής». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά ήταν τα λόγια όμορφης μικρής πελάτης σας που άκουσε το βοτάνι και βγήκε από το ταξί. Ρε ζήλη, με έχετε κάνει ρευλάκες πολλάκες, οκ. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, το μήνυμα που έστειλες δείχνει ότι σε αποθέωσε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας επιτίθεσαι. Σου δίνουμε μία υπόσταση, ρε. Παλιάνθρωπε. Μακάρι και τώρα να έχεις πελάτη να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί αφού ακούς τους εξωγήινους.

Καραγάρο 13 λέει: δώσε πόνο, Νικόλα. Έχουμε καεί από τη ζέστη εδώ στο Λονδίνο. Κάψε μας και εσύ τον εγκέφαλο. Πόση ζέστη μπορεί να έχει στο Λονδίνο, ρε αδερφέ. Δηλαδή, εδώ όπως λέμε και εμείς στη Ζάκηθο, καίγονται και οι κουλάτες από τη ζέστη που κάνει.

Και σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

δώσε μου μικρόφωνο! Τι έγινε πάνω που σκεφτόμουν ότι επιτέλους, ξέρεις, ακούμε ένα τραγούδι που έχουμε ωραίες φιλοφρονήσεις ο ένας για τον άλλο. Ακριβώς ότι δεν κάνουμε, δηλαδή, εγώ με τον Μαραθιανό. Το μάτιασα.

Επίσης, εμείς δεν πρέπει να χάσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, διότι οι διαφημίσεις φέρνουν χρήματα όχι μόνο στο σταθμό, αλλά και στις δικές μας τις τσέπες. Οπότε, πάμε σιγά-σιγά. Θα κάνουμε ένα προτελευταίο, νομίζω, διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το οποίο εικάζω ότι θα είναι και το χειρότερο.

0: Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το Σέφ έως το Νιάρχος λόγω ενός τροχαίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα

0: παραβίασε τη συμφωνία Κεχηρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 drones. Ένα από αυτά έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο στενό του Ορμούζ αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς. Ένοχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότερες κορυφαίες επιδόσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στα μικρά νησιά έφεραν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς χαρακτήρισε την πρώτη εικόνα ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική. Στη Ρόδο καταγράφηκαν σπάνιες βαθμολογίες που αγγίζουν τα 19.700 μόρια. Την ίδια ώρα, μαθητές από απομονωμένα νησιά πέτυχαν το απόλυτο άριστα 20. Σε παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα όπως στη φυσική στην Κάσο και στα μαθηματικά στη Λέρο. Υψηλές βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων σημειώθηκαν επίσης σε Σίμι, Πάτμο, Κάλυμνο, Τήλο και Κάρπαθο. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, ενώ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας στη Ρόδο, όπου οι νέοι πλέον επιλέγουν μαζικά τις πανεπιστημιακές σπουδές αντί της άμεσης απασχόλησης στον τουρισμό. Οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα ιδρύματα αναμένονται στα τέλη Αυγούστου. Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παράδεισι. Ένας 45χρονος ημεδαπός έδωσε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τετραήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα ξεκινά από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι η Ρόδος. Το αυριανό πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη περιλαμβάνει το πρωί επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του νησιού για συνομιλίες με παραγωγούς και πολίτες, ενώ στις 11 και 4 το πρωί θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλο. Το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου. Η περιοδία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στην Κάσο, ενώ θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στην Κάρπαθο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία, εστιάζοντας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Έλλειψη δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση στη Ρόδο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Τάκης Πότσος, η απουσία κρατικής μέρημνας αναγκάζει τους εργαζόμενους του τουρισμού που δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα να πληρώνουν ιδιωτικά ΚΔΑΠ με κόστος έως και έναν μισθό. Η παράταξη ζητά δωρεάν δημόσιες δομές και άμεση επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων στον προφήτη Ηλία. Σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόδου. Στον στόλο του νησιού εντάσσεται ένα υπερσύγχρονο σκάφος τύπου Ράφναρ, σχεδιασμένο να επιχειρεί ακόμα και υπό τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θωρακίζοντας την ασφάλεια στις παράκτιες περιοχές και τα γειτονικά νησιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός αίθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ.

0: και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έφριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 069 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Σκέφτε το Life Hub Σαρδάμ του Ερυπίου και δε σεζόνες απογειωνόμαστε τώρα. Τώρα, ναι. Θα το πάμε έτσι μέχρι τις 8. Έτσι.

Έχει δίκιο ο Κώστας που λέει με την αντιστασιακή κουζίνα και την υγραερίου δεν χρειάζεται ο ελληνικός. Ανάβεις κατευθείαν. Έχεις δίκιο, ναι. Ήταν λάθος μου να σημειωθεί. Εκπομπή live από παραλία λέει: πότε, παιδιά, κάναμε live στα 30 χρόνια του σταθμού. Δεν είναι για χόρταση.

Και ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει ότι ελάχιστο καφεδάκι θέλει το κόλπο που έστειλε πριν, το life hack. Το έχω κάνει και σε κεραμική εστία. Τώρα σας στέλνω κάτω από τη γέφυρα στο σταθμό Λαρίσης, όπου διαμένω τα τελευταία χρόνια, αλλά το ρημάδι του τσιγάρου κατάφερα να τα ανάψω.

Και ο Άγγελος από Λίτζ επιβεβαιώνει ότι έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες στην Αγγλία, 33 βαθμοί Κελσίου λέει αυτή τη στιγμή, και ότι αυτό με τον ελληνικό καφέ δουλεύει και σε κεραμική εστία. Το έχω κάνει από ατύχημα, δεν είναι ζημιά. Αλλά δεν το προτείνω γιατί βρωμάει πολύ. Δεν νομίζω να δουλεύει σε επαγωγική ωστόσο εστία.

Φου Πάντα λέει, ακούσατε. Νικόλα, παίρνεις δύο τελειωμένους αναπτήρες, πατάς τον μπουτόν. Με πέθανες με τον μπουτόν. Πατάς τον μπουτόν στον ένα και ανάβεις τον άλλον. Εμφανίζεται μια μικρή φλόγα και τότε. Ρε παιδί μου, τέλος πάντων, μια φλόγα ικανή για να καταφέρεις να ανάψεις. Τι MacGyver γινόμαστε όμως όταν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ κάποτε είχα δοκιμάσει μπάσκετ ανάψη από την εξάτμιση της μηχανής. Δεν πιάνει, μην το δοκιμάσετε. Ναι. Φανταστείτε τώρα ένα τύπο να έχει σκύψει, να έχει πέσει στα τέσσερα τέλος πάντων και να προσπαθεί να ακουμπώντας το τσιγάρο στην εξάτμιση να τα ανάψει. Ναι. Επιτέλους, ένας ηχολήπτης αποθεώνει την τρανς, όχι επειδή του αρέσει, αλλά λέει, μου είπε επιλέξει ο Κυριακός, πού σε μου λέει, άλλα δύο τέτοια κομμάτια μου λέει και το κλείσαμε μέχρι στις 8. Είναι σε κοροϊδό. Λοιπόν, με Άτμος πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Με LSD θα επιστρέψουμε και όταν λέω LSD αναφέρομαι στο κομμάτι, στο όνομα του κομματιού τέλος πάντων, αλλά από Astral Projections, έτσι για να θυμηθούμε όλοι τις καταβολές μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Κυριάκο, έχει πάει παρά 10. Πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Δύο αντίτυπα από το βιβλίο Η Χώρα Όνειρο. Από τις εκδόσεις Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Σε παρακαλώ, δύο νουμεράκια από το 1 μέχρι το 98, παρακαλώ. Ούτε 100 δεν την κοίταμε. 98.
1: 22.
0: Το 22. Το 22 είναι η φίλη Κλεονίκη Κάσιου. Κινητό τελειώνει σε 9-21. Κι άλλο ένα νούμερο, αρσί.
1: Το 37.
0: Και το 37. Το 37 είναι ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, κινητό που τελειώνει σε 457. Θα επικοινωνήσουμε μαζί μας για να λάβετε το δώρο σας. Χώρα Όνειρο.

Να δούμε και μερικά μηνύματα λίγο πριν κλείσουμε. Λέει ο Γρηγόρης, επειδή κάτι πες για ζέστη στην Ευρώπη, στην Ολλανδία που βολοδέρνω λόγω εργασίας με το φορτηγό, σε μια αποθήκη που παρευρέθηκα μου έλεγαν ότι τέτοια ζέστη είχαν να δουν 50 χρόνια. 38 βαθμοί σήμερα στο Φένλο, είναι επειδή πήγε ο Δεσίλας μάλλον. Εντάξει, είναι στο Appledorn. Αλλά πήρε όλη τη χώρα, Σβάρνα.

Καμπάρος λέει, πω πω γλυκιά μου λέρα, λέει δεν ξέρω. Α, παίζω λέει τέκνο rave και τέτοια ηλεκτρονική μουσική γενικά. Ακούω την μπότα τώρα και με, τέλος πάντων με τρελαίνεις. Άμα πρέπει να λείπει ο άλλος για να τα ακούμε αυτά, ας λείπει πιο συχνά. Παιδιά, έχουμε με μία εβδομάδα διαφορά τις άδειες μας. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει την εβδομάδα που θα λείπει εκείνος.

Το συγκεκριμένο το αφιερώνουμε στον Τάκη Μπουλή, γιατί είναι καθαρά Goa φάση, ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω που έχει ζήσει στην Goa. DJ Bull για σένα, τάκαρε!

Φίλος Νίκ λέει καλησπέρα. Για να πω την αλήθεια, ξέχασα από πού κατάγεσαι για να σε πω ζακινθινή λέρα και ότι δεν μπορεί να κάνει εκπομπή χωρί να χώνει κανένα μπινελίκι στην κριτική αλέρα. Παρατήρησα λοιπόν, λέει, ότι δεν υπάρχει ω οντότητα στη Wikipedia. Παρακαλώ πολύ του φίλου ακροατέ. Όποιο μπορεί να ξεκινήσει, ξέρουμε εμεί τα υπόλοιπα. Πάντω για να μάθει, λέει, την πληροφορία την έμαθα από το site του Πατάκια το βιβλίο σου. Ότι είμαι ζακινθινό. Εντάξει, δεν είναι και για να ντρέπομαι, είπαμε. Electric Universe, The Prayer. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 8. Σας αποχαιρετώ από τώρα σιγά σιγά, γιατί θέλω και εγώ να απολαύσω το κομμάτι. Τα λέμε από Δευτέρα, φιλιά, να προσέχετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6 βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλο για την ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, γιατί βλέπω έναν αναβρασμό. Και τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Κώστα Μιαούλης, ο οποίος είναι ήδη μέσα, έτοιμος με τα ακουστικά, για να κουβεντιάσουμε σε λίγο για τα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, σε πράσινο φόντο οι πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, καθώς ακούσαμε νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα για την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράι, ο Ολλανδός ο οποίος θα πάει στην πατρίδα του και όπου προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα για να υπογράψει για ένα συνένα χρόνια και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη για την περίπτωση του Μπράγκου Μπαντιό, ο οποίος και αυτός προβάρει τα πράσινα του Παναθηναϊκού Άκτορ. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος αποφάσισε να καταβάλει την ρέιτρα στη Βαλένθια που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα η πρόταση στον Σενεγαλέζο Γκάρντ είναι για 3 χρόνια με συνολικές απολαβές 5 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο τον Ελουστόντο. Στον Ολυμπιακό ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Γκαρθία, επέστρεψε ως τουρνάρας και ετοιμάζεται να τικάρει τα κουτάκια στις περιπτώσεις Πόποβιτς, Ρόκα και Στάνιτς. Στο μπάσκετ, η σημαντική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την έγκριση της συμμετοχής της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγα της επόμενης περίοδου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μέχρι τις 10. Λοιπόν, διαγωνισμός και σήμερα, μια διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων στη Σανέλα Αρένα. Προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμά σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την ενότητα για το Παγκόσμιο Κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, είμαστε ξύπνοι. Λοιπόν, πάμε. Κώστας Μιαούλης.
2: Γεια σας κύριε.
0: Τι κάνετε?
2: Πώς είστε?
0: Γεμίζουν, βλέπω εδώ τα κουτάκια γεμίζουν.
2: Γεμίζουν σιγά σιγά. Από το ένα ζευγάρι του χθεσινού έχουμε φτάσει στα 4. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε.
0: Πλέον βλέπω εδώ έχουν
2: 4.
0: 4 ζευγάρια. Συνολικά οι ομάδες που συνεχίζουν είναι 16. Ξέρουμε τις 16. Και 4 ζευγάρια όπως είπες. Ξέραμε ένα, προκύψαν άλλα 3.
2: Και ξέρουμε και ένα πλέον ζευγάρι για τα προημιτελικά. Δηλαδή από. Ποιες 4 ομάδες θα διεκδικήσουν, όχι για τα προημιτελικά, συγγνώμη, για τη φάση των 16.
0: Ναι.
2: Από τους 32 στους 16 είναι βιάσκα, γιατί είμαι με το παλιό σύστημα.
0: Ναι.
2: Μέχρι να συνηθίσουμε. Από τους 32 στους 16 ξέρουμε το ένα ζευγάρι δηλαδή, από πού θα προκύψει. Από ποια ζευγάρια δηλαδή.
0: Ναι.
2: Για τους 16.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πάμε από τα χθεσινοβραδινά και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα. Για τον 5ο όμιλο, Κουρασάο, Ακτέλε Φαντοστού 0-2 και Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Σίγουρη πρόκριση για την Ακτή Λεφαντοστού και για το Εκουαδόρ. Θα πούμε και για τον πίνακα με τους τριτούς, καθώς βγήκε η ειδική βαθμολογία. Οι Σουηδοί και αυτοί τα κατάφεραν με το 1-1 που πήραν από την Ιαπωνία. Την Ισία Ολλανδία 1-3. Και είχαμε την νίκη της τιμής, να το πούμε κάπως έτσι, για την Τουρκία 3-2. Και η Παραγουάη που έχει βάλει πολύ, δεν έχει τικάρισει ακόμα, αλλά έχει σοβαρή πιθανότητα που. Οι Αυστραλοί ήρθαν δεύτεροι και οι Παραγουάνοι είναι στον πίνακα των τρίτων ψηλά όμως.
0: Ναι, έχουν φτάσει στους 4 βαθμούς. Το έχουμε ξαναπεί. Με 4 είναι απίθανο να μείνει εκτός.
2: Έξω.
0: Εδώ ακόμη και η Σκωτία που είναι με τους 3 βαθμούς και μείον 3 στη διαφορά τερμάτων, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο, αλλά υπάρχει για να προκριθεί.
2: Η τικαρισμένη τρίτη είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία.
0: Ωραία.
2: Πολύ κοντά, να το πούμε έτσι, είναι η Παραγουάη, που και αυτή έχει 4
0: βαθμούς.
2: Και από εκεί και πέρα έχουμε Κροάτες, Νοτιοκορεάτες, Αλγερινούς. Οι Σκοτσίδες στο σχετικό πίνακα, για να καταλάβεις, είναι στην 8η θέση. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι στο μετέχμιο, αλλά έχουμε τα παιχνίδια τα σημερινά.
0: Οι Κροάτες και οι Αλγεριοί, όπως είπες όμως, παίζουνε.
2: Παίζουνε. Οι Κροάτες είναι από πάνω τους. Το πράσινο ακροτήρι που θεωρώ πολύ πιθανό, αν τα καταφέρεις με να πάρει έστω πόντο, να είναι μέσα, καθώς έχει τις δύο ισοπαλίες, δηλαδή θα είναι σε ένα πολύ ισορροπημένο συντελεστή.
0: Ναι, θα έχει απόλυτη ισορροπία. Θα είναι στο 0 με 3 ισοπαλίες. Ισορροπία
2: με 3 ισοπαλίες. Το Βέλγιο είναι σε πολύ δεινή θέση.
0: Το Βέλγιο αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί είναι τρίτο στον όμιλό του. Αν καταφέρει έστω και στο τέλος όμως να κάνει την νίκη απέναντι στην Ισλανδία,
2: εκεί μπορεί να πάει και παραπάνω σε θέση.
0: Θα περάσει απευθείας.
2: Λέμε τους τρίτους έτσι όπως είναι τώρα και με τους ομίλους που παίζονται ακόμα παιχνίδια. Τα παιδιά από το Κονγκό έχουν ένα βαθμό, αλλά και αυτή είναι σε δύο παιχνίδια, και σε μεγάλη που και αυτή έχει την εκκρεμότητά της χωρίς βαθμό, αλλά μπορεί και αυτή να πάρει την θέση, θα το δούμε σήμερα, καθώς έχει το παιχνίδι με το Ιράκ και μπορεί να δημιουργήσει διαφορά τερμάτων.
0: Είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορεί να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/stoichema. 21 plus παίξει υπεύθυνα. Λοιπόν, για πες τώρα ποια ζευγάρια σχηματίστηκαν μετά τα χθεσινά αποτελέσματα.
2: Λοιπόν, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα έχουν σχηματιστεί τα ζευγάρια στην αριστερή πλευρά του ταμπλό, όπως βλέπουμε δηλαδή τον χάρτη του πώς θα καταλήξουν οι ομάδες. Είναι το Νότιος Αφρική Καναδάς και το Ολλανδία Μαρόκο. Από εδώ, από αυτό το ζευγάρι των 32.
0: Από αυτά τα δύο ζευγάρια θα προκύψει ζευγάρι για τους 16.
2: Για τους 16. Δηλαδή, ωραία. Ο νικητής του Νότιος Αφρική Καναδάς με τον νικητή του Ολλανδία Μαρόκο. Επίσης, σχηματίζει και άλλο ένα ζευγάρι.
0: Ολλανδία Μαρόκο είναι πολύ ωραίο ζευγάρι.
2: Ναι.
0: Και νομίζω όποιος περάσει θα είναι και το φαβορί στη φάση των 16 με όποιον και να
2: με
0: πέσει.
2: Με όποιον και να παίξει από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά.
2: Σχηματίζει και άλλο ένα ζευγάρι στην αριστερή πλευρά του ταμπλό που είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Δηλαδή οι Αμερικάνοι πήραν κάποιον από τους τρίτους.
0: Ναι, ήδη, και είναι το φαβορί.
2: Ναι. Και πλέον έχουμε και ζευγάρι σχηματισμένο για τους 32 στην δεξιά μεριά του ταμπλό, όπου έχουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία, το οποίο προέκυψε. Οι Βραζιλιάνοι θα έπαιρναν το δεύτερο από τον όμιλο που βρισκόντουσαν η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 Ουρουγουάη.
0: Αυτό Ισπανία. Είναι για τον ένατο όμιλο. Έτσι, περίμενε λίγο να δούμε. Γαλλία και Νορβηγία έχουν από 6, παίζουν για την πρωτιά. Ωραία. Και
2: Σενεγάλη,
0: Ιράκ είναι στο απόλυτο 0 και οι 2. Θέλουν νίκη με πολλά γκολ για να συνεχίσουν να ελπίζουν. Το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση προφανώς και είναι η Σενεγάλη. Για να συνεχίσει να ελπίζει ότι μπορεί να είναι στις 8 καλύτερες τρίτες.
2: Ρεαλιστικής φανόντας βέβαια εδώ έχει η Σενεγάλη.
0: Η Σενεγάλη είναι που είναι στο 3-6 και αν μη τι άλλο μπορεί, ας το πούμε, έτσι, 2-0, να το φέρει ακόμα και στην ισορροπία.
2: Ακόμα και στην ισορροπία αν κάνει
0: 1-3-0. Ναι. Για το Ιράκ, ναι, αναζητείται ένα θαύμα, αλλά τυπικά υπάρχει.
2: Ουρουγουά, Ισπανία, πάμε. Ένατος, όγδος, έβδομος σήμερα στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή από μπροστά προς τα πίσω. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία στις 3.
0: Εδώ τώρα η Ισπανία με τον ένα βαθμό έχει 4. Θα περάσει και ως πρώτη, λογικά. Η Ουρουγουάη που έχουμε διαβάσει ένας μικρός χαμούλης, παίκτες, Μπιέλσα και τα σχετικά, ναι. Δεν ξέρω με τι ψυχολογία θα πάει να παίξει αυτόν τον τελικό. Έχει 2 ισοπαλίες. Θέλει μόνο, θα πω εγώ, νίκη για να ελπίζει, γιατί ακόμα και με την ισοπαλία δεν είμαι σίγουρος ότι θα της φτάσει έστω και σαν τρίτη.
2: Και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία, εδώ και αυτό θα είναι μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι. Ουσιαστικά, αν υπάρξει νικητής, θα προκριθεί κιόλας και θα γράψει και ιστορία. Γιατί το πράσινο ακροτήρι θα φτάσει στους 5 και η Σαουδική Αραβία, αν νικήσει, που έχει έναν βαθμό,
2: θα φτάσει στους 4.
0: Σαουδική Αραβία του Δόνη, θα φτάσει στους 4. Είτε στη Διάδα, είτε ως τρίτη, με 4 βαθμούς, είπαμε, θα περάσει στην επόμενη φάση.
2: Και πάμε και στο τελευταίο σκέλος, να το πούμε έτσι, όπου έχουμε.
0: Με τον πρωινό καφέ.
2: Αίγυπτο-Ιράν.
0: 6 ώρα είναι αυτά.
2: Με ιστορική ευκαιρία για έναν από τους δύο. Αίγυπτο-Ιράν και οι δύο μάτς για πρώτη φορά θέλουν να προκριθούν στα νοκάουτ παιχνίδια. Αίγυπτο-Σαλάχ με το Ιράν του Τάρεμ.
0: Αίγυπτος στη δεύτερη αγωνιστική έγραψε ούτως ή άλλως ιστορία με την πρώτη νίκη.
2: Πρώτη νίκη, ναι.
0: Μετά από 8, αν δεν κάνω λάθος, προσπάθειες. Και τώρα, ναι, αν υπάρξει νικητής σε αυτό το παιχνίδι, δεδομένα θα είναι στην επόμενη φάση. Βέβαια, η Αίγυπτος, να σου πω την αλήθεια, και με 4 βαθμούς.
2: Θα είναι μέσα στους τρίτους, λέγανε.
0: Πιο πολύ κοιτάμε αν θα είναι πρώτη ή δεύτερη. Έτσι. Γιατί το άλλο, το Βέλγιο-Νέα Ζηλανδία, το είπαμε και νωρίτερα, οι Βέλγοι θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν.
2: Εδώ είμαστε 4 Αίγυπτος, 2 Ιράν, 2 Βέλγιο και 1 η Νέα Ζηλανδία.
0: Τα είπαμε και χθες για το Βέλγιο, από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του τουρνουά και προφανώς σε συγκομιδή, αλλά και γενικά σαν εικόνα.
2: Και να κλείσουμε, Τάσο, για να πάμε και σε λίγο στον Διονύση Δεσίλα, που θα έχει και περισσότερες να μας πει για τη μεταγραφή του Ντεφράι, ότι γράφτηκε ιστορία στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο ήδη.
0: Ναι.
2: Αφού με την ολοκλήρωση τη 15η μέρα τη διοργάνωση καταρρίφθηκε η επίδοση των 172 τερμάτων του Μουντιάλ του Κατάρ του 2022, καθώς η τρέχουσα διοργάνωση μετρά πλέον 177 τέρματα. Το γκολ του Τράστη, με το οποίο προηγήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν το 173ο του τουρνουά. Το ιστορικό ρεκόρ καταρρίφθηκε στο 51ο αγώνα του τρέχοντος παγκοσμίου κυπέλλου. Αντίθετα, 172 γκολ του Μουντιάλ του 2022 είχαν επιτευχθεί συνολικά σε 64 αγώνες. Δηλαδή, αξίζει να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο κυπέλλου 26 περιλαμβάνει 104 αγώνες συνολικά, 40 περισσότερους από την διοργάνωση του 22 που είχε 64. Και ήδη έκανε και ένα σχετικό ποτάρισμα ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, ότι η υπέρβαση του προηγούμενου ρεκόρ των 172 γκολ από το Κατάρ αναδεικνύει το θέαμα και την επιθετική ποιότητα που έχουν ήδη κάνει το παγκόσμιο κύπελλο 2026. Τόσο αξέχαστο. Θα πω εγώ ότι η μεγάλη φόρμα των κανονιών όλων των ομάδων νομίζω ότι έχει φέρει και με έναν πολύ υψηλό δείκτη παραγωγικότητας, αφού οι περισσότεροι ή τέλος πάντων αυτούς που πρωταγωνιστούν ήδη, πολλοί από αυτούς έχουν παίξει 2 παιχνίδια, ούτε καν 3 και έχουν φτάσει ήδη σε πολύ υψηλό αριθμό τερμάτων. Μάχη του Χάλαντ με τον Εμπαπέ, που είναι από αυτούς που θα παλέψουν για τον πρώτο σκόρερ σήμερα.
0: Αυτά. Εσύ. Έχεις και ένα μήνυμα το τελευταίο που έχει έρθει. Κοστάρα λέει: κάνε ένα μαγικό, παίρνε τη Σενεγάλη, πέσει μακροχρόνιο δυνατό για οκτάδα μαζί με Ολλανδία και Εκουαδόρ.
2: Άλλο τι κάνουμε.
0: Το καταδύναμη. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ. Εσύ ήξερες τώρα ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι με το Auto Cash Out της Novibet. Ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρα, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας, ο πρώτος της παρέας. Ανεβαίνουμε Ολλανδία. Δεν ξεκινάω σήμερα με ημερολόγιο καταστρώματος. Έχουμε μεταγραφή. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Τα ημερολόγια μετά. Καλά, καλά, εσύ.
1: Ημερολόγια μετά, ναι. Καλά, καλά. Ναι, μεταγραφή που περιμέναμε. Είχαμε πει ότι απομένουν...
0: Σήμερα, αύριο, να.
1: Ναι, ολοκλήρωση συμφωνία με τον Τεφράη. Μου γράψει για ένα συνένα χρόνο. Υπογραφές θα πέσουν στην Ολλανδία τη Δευτέρα. Θα έρθει εδώ να ενσωματωθεί ο Ολλανδός στόπερ. Και έτσι προχωράει ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη μεταγραφή και θα έχει και πέμπτη, γιατί προχωράει και το θέμα του Ράσοντερ. Έτσι. Του επιθετικού της Τούν. Οπότε αυτό είναι το φρέσκο. Σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Μεταγραφικά στα οποία υπάρχει πολύ πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό. Το βλέπουμε.
0: Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι, φίλε, τα τελευταία χρόνια ειδικά, πριν καν βγει ο Ιούνιος, να έχουν γίνει τόσες...
1: Πάει για 5 τώρα.
0: Πώς?
1: Πάει για 5 κινήσεις.
0: Ναι.
1: Μαζί με Ράστοντερ, πάει για 5 κινήσεις τον Ιούνιο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι, ρωτά σου.
0: Δηλαδή, ναι, όχι, και εγώ δεν το θυμάμαι και στο ξανά είπα και ότι είναι και ιδιαίτερο καλοκαίρι λόγω παγκοσμίου κυπέλου.
1: Σωστά. Είναι και ιδιαίτερο. Φαίνεται ότι η προεργασία...
0: Ναι.
1: Αποδίδει καρπούς και οι κινήσεις που γίνονται. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι αν κάνεις κινήσεις γρήγορα ότι...
0: Ότι θα πας καλά, ναι, προφανώς.
1: Ναι, άλλο, αυτό θα, ναι. Το δούμε. Αλλά φαίνεται μια ποδοσφαιρική λογική.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Και από τον Στέφανο Κοτσόλη και από τους ανθρώπους Παναθηναϊκού και από τον Νίστρουπ, γιατί υπάρχει συνεννόηση, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και από τον Μπαλδίν, από όλους όσοι συνεργάζονται.
0: Mm-hmm.
1: Ο πρώτος φυσικά πέφτει και χρήμα, για να τα λέμε όλα. Από τον Γιάννη Καραφούζο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα λέγα και πριν προηγουμένως, άμα βάλουμε κάτω τα λεφτά που δίνονται μέχρι στιγμής είναι πολλά. Άμα βάλουμε και το Ζαρουρί που...
0: ναι, βέβαια.
1: Μαθμαϊκό.
0: Ναι, γιατί ήταν αγορά.
1: Οψιώνει
0: ναι.
1: η αγορά του.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολλά τα νούμερα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα, φυσικά. Σίγουρα τα λεφτά βοηθάνε. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα και για μένα εγώ βλέπω ότι θα γίνει μέσα να το δούμε. Βλέπω μια ποδοσφαιρική λογική. Έχει γίνει μια προεργασία. Είδατε που λέγαμε ότι πολλούς παίκτες τους είχε τσεκάρει ο Παναθηναϊκός και τους είχε κυκλώσει από νωρίς. Του Ράστοντερ για παράδειγμα. Τον Τεφράη επίσης. Τον Μπένια τον έλβα τον Απρίλη. Και κάπως έτσι προχωράει η μεταγραφική, να το πω έτσι, επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό.
0: Διονύση, για τον Ράστοντερ που λες. Περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είπες, να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
1: Τις επόμενες μέρες είναι πιθανό και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Mm-hmm, ωραία. Τι διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει ο Ράστοντερ σε σχέση με Ντέσσερς και Τετέι?
1: Κοίταξε να δεις. Ο Ράστοντερ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά νούμερα. Γι' αυτό και η φρενιά που πέρασε εννοώ και γι' αυτό και τον είδαν αρκετές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Για το Ράστοντερ πλην του Παναθηναϊκού είχε ενδιαφέρει το Αμβούργο. Είχε γραφτεί στη Γαλλία για τη Λιόν, είχε διαφερθεί η Gladbach, υπήρχε δηλαδή ένα ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή, είχε 15 γκολ, 6 assist, τα περισσότερα γκολ που έχει βάλει, τα έχει βάλει μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Μπορεί να ρίχνει πράγματα για τα στοιχεία του, μπορεί να ρίχνει βέβαια και πράγματα για το πώς έπαιζε η ομάδα.
0: Ναι.
1: Που ήταν, έτσι.
0: Okay.
1: Είναι ψηλός, 1,91, καταλαβαίνει κανείς ότι με την τριάδα που θα φτιάξει ο Παναθηναϊκός με 4. Τετέι, Ράστοντερ, να το καλώ να γυρίσει και ο Ντέσσερς, θα έχει τις επιθετικούς κορμιά, γιατί είναι και τρεις ψηλά κορμιά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι δηλαδή striker 1,75, αυτή είναι να το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πάει σε μια τέτοια λογική και περιμένουμε τώρα και από τις επόμενες μέρες να μάθουμε για την κατάσταση του Ντέσσερς, για το πότε αναμένεται να είναι διαθέσιμος. Τώρα, έπε τη συνέχεια που θα δούμε τι θα γίνει και στο ΧΑΦ, να ξεκαθαρίσει το θέμα του Γένσεν και στον αριστερό μπακ και στον έτερο στόπερ μετά τον Τεφράη, στο δεύτερο στόπερ θα πάρει ο Παναθηναϊκός και να δούμε αν θα γίνουν και άλλες κινήσεις, γιατί εξαρτήτως ο σχεδιασμός ήταν 8 με 10 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Το αν θα γίνουν άλλες κινήσεις θα εξαρτηθεί από το αν ζητήσει κάτι παραπάνω Νίστρου
0: ή αν δεν είναι ευχαριστημένος από κάποιους από τους υπάρχοντες στη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Κάποια αποχώρηση, κάποια απόλυση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ναι. Μιας και λες για αποχώρηση, με αυτούς που δεν υπολογίζονται, υπάρχει κινητικότητα.
1: Υπήρχε μια κινητικότητα για Γετβάη και Πάντοβιτς.
0: Mm-hmm.
1: θεωρώ δεν άργησε. Δεν άργησε να μάθουμε νέα και για αυτούς.
0: Okay.
1: Το εκτιμώ. Mm. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Άλλος επιθετικός πιστεύεις θα αποκτηθεί.
1: Κοίταξε, εγώ το είχα αφήσει ανοιχτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: 4-2, αλλά δεν βλέπω να δοκιμάσει το 4-4-2. Δηλαδή τα δύο συστήματα τα οποία επιλέγει μέχρι τώρα.
0: Ωραία, γέφυρα να πάμε και στα της προετοιμασίας. Mm-hmm. Για πες.
1: Είναι τα δύο συστήματα που επιλέγει ο Νίστρουπ είναι 4-3-3, 4-2-3-1. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχεις τέσσερις επιθετικούς.
0: Σωστά.
1: Εγώ το είχα αφήσει ανοιχτό μήπως παίξει και 4-4-2. Δηλαδή μια πιθανότητα μήπως το δοκιμάσει. Δεν βλέπω να το δοκιμάζει. Στα της προετοιμασίας σήμερα ήταν η πιο ζεστή μέρα. 36-37 βαθμοί.
0: Ναι. Όσο πάει και καλύτερο το κάνεις.
1: Από αύριο θα αρχίσει να φτιάχνει. Ήταν δύσκολα πράγματα το πρωί και ήταν και η προπόνηση. Το απόγευμα έχει περισσότερη ζέστη. Το πρωί είχε λιγότερη σχέση με τώρα, αλλά και πάλι είχε. Mm-hmm. Η προπόνηση ήταν, έχει δύο κόσμους και τα βίντεο που έχουμε στείλει. Επιπονή. Μία ώρα και 45 λεπτά. Αν βάλουμε και την ενεργοποίηση που κάνουν οι παίκτες κάνουν 20 λεπτό, πάνω από 2 ώρες το πρωί, γιατί πριν πάνε και κάνουν την ενεργοποίηση ένα 20 λεπτό. Ήταν μία προπόνηση που τα είχε σχεδόν όλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησαν με τακτική με αυτά τα δύο συστήματα τα οποία σου ανέφερα, 4-2-3 με 4-3-3. Και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν με ταχύτητες και τελειώματα. Έκαναν οι παίκτες ταχύτητες και έπρεπε, αφού έκαναν τις ταχύτητες, το τέλος πάλι σπριντάροντας όσες δυνάμεις είχαν να εκτελέσουν. Γι' αυτό και η βοηθή του, οι συνεργάτες του Νίστρουπ, στο τέλος εκτελέσεις τους έλεγαν push. Δώστε τα όλα. Ή τους έλεγαν δεν είναι joking, είναι sprint. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα βίντεο, στο τέλος της προπόνησης ξάπλωναν στο χορτάρι οι ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο με τους παίκτες. Γιατί ήταν μια προπόνηση αρκετά δυνατή. Αρκετά δυνατή. Γενικά οι περισσότερες συνέφης, με ένταση. Σήμερα ήταν η πιο έντονη, ωραία προπόνηση από τον Νίστρουπ και τους παίκτες και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού σήμερα με τον Νίστρουπ να δουλεύει σε αυτά τα κομμάτια τα οποία είπαμε και να έχει και μια ομιλία. Ήταν μια άσκηση στο μισό γήπεδο. Η ομάδα που έκανε επίθεση έπρεπε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Και ο Νίστρουπ τους είπε ότι ξέρω ότι σας φαίνεται δύσκολο, αλλά πρέπει να έχετε ένα πράγμα στο μυαλό σας σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε στο δικό τους μισό, να τους πιέζουμε, να κερδίζουμε κόνερ, να φέρουμε την μπάλα στην περιοχή, να νιώθουν την απειλή μέχρι να λυγίσουν. Να μην επιτρέπουμε να φεύγουν σε επιθετικά transition. Είναι

0: με τους παίκτες του.
1: Η επόμενη κίνηση μετά το Ράστοντερ, μπορείς να κάνεις εκτίμηση ποια θα είναι?
0: Δεν μπορώ, γιατί μπορεί να είναι στόπερ, μπορεί να έρθει χαφ.
1: Ναι.
0: Χρονικά δεν μπορώ να σου το πω ακόμα αυτό.
1: Ωραία.
0: Γιατί το λέω αυτό? Ξεκαθαρίζει του
1: Ράστοντερ.
0: Γένσεν.
1: Α, okay.
0: Το πιθανότερο είναι, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της μεταγραφής. Αν όμως έχουμε ανατροπή δεδομένων, κατάλαβε γιατί δεν μπορώ να το προβλέψω.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε ανατροπή δεδομένων και πει ο Γένσεν έρχομαι, δεν το, τώρα τα δεδομένα δεν είναι έτσι. Τα δεδομένα είναι...
1: Δεν έρχομαι.
0: Ωστόσο να μην γίνει αυτή η μεταγραφή, ποτέ δεν ξέρεις όμως. Γι' αυτό δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η επόμενη κίνηση.
1: Το Κρίστιανσεν παραμένει ανοιχτή ή όχι?
0: Ναι, παραμένει. Παραμένει.
1: Okay.
0: Παραμένει ανοιχτή. Είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, λόγω των προβλημάτων που είχε ο παίκτης, αλλά παραμένει ανοιχτή. Αλλιώς θα στραφεί σε άλλη λύση. Έτσι.
1: Okay. Μέχρι πότε είναι διατεθειμένος να περιμένει, είτε τον έναν είτε τον άλλον?
0: Γένσεν το έχουμε πει. Μέσα εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, μέσα ο Κύριακο, άντε Δευτέρα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Όχι παραπάνω. Τον Κρίστιανσεν δεν τον περιμένει. Η Κρίστιανσεν είναι θέμα τι απόφαση θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Οι συζητήσεις που έχουν γίνει για δανεισμό.
1: Οκ. Okay.
0: Η ομάδα του Λέστερ ζητάει μια οψιόν αγοράς μεγάλη. Και γίνονται εκεί συζητήσεις να το πάρουμε το ρίσκο, να μην το πάρουμε το ρίσκο. Κατάλαβες.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι 100% σίγουροι, όσο μπορούν σίγουροι στον Παναθηναϊκό, ότι το πρόβλημα που είχε το έχει ξεπεράσει για να πάρουν ένα ρίσκο, να τον πάρουν δανεικό, αλλά με μεγάλη οψιόν αγοράς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφω.
2: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότερες κορυφαίες επιδόσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στα μικρά νησιά έφεραν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς χαρακτήρισε την πρώτη εικόνα ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική. Στη Ρόδο καταγράφηκαν σπάνιες βαθμολογίες που αγγίζουν τα 19.700 μόρια. Την ίδια ώρα, μαθητές από απομονωμένα νησιά πέτυχαν το απόλυτο άριστα 20. Σε παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα όπως στη φυσική στην Κάσο και στα μαθηματικά στη Λέρο. Υψηλές βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων σημειώθηκαν επίσης σε Σίμι, Πάτμο, Κάλυμνο, Τήλο και Κάρπαθο. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, ενώ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας στη Ρόδο, όπου οι νέοι πλέον επιλέγουν μαζικά τις πανεπιστημιακές σπουδές αντί της άμεσης απασχόλησης στον τουρισμό. Οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα ιδρύματα αναμένονται στα τέλη Αυγούστου. Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παράδεισο. Ένας 45χρονος ημεδαπός έδωσε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τετραήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα ξεκινά από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι η Ρόδος. Το αυριανό πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη περιλαμβάνει το πρωί επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του νησιού για συνομιλίες με παραγωγούς και πολίτες, ενώ στις 11 και 4 το πρωί θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλο. Το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου. Η περιοδία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στην Κάσο, ενώ θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στην Κάρπαθο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία, εστιάζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Έλλειψη δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση στη Ρόδο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Τάκης Πότσος, η απουσία κρατικής μέρημνας αναγκάζει τους εργαζόμενους του τουρισμού που δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα να πληρώνουν ιδιωτικά ΚΔΑΠ με κόστος έως και έναν μισθό. Η παράταξη ζητά δωρεάν δημόσιες δομές και άμεση επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων στον προφήτη Ηλία. Σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόδου. Στον στόλο του νησιού εντάσσεται ένα υπερσύγχρονο σκάφος τύπου Ράφναρ, σχεδιασμένο να επιχειρεί ακόμα και υπό τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θωρακίζοντας την ασφάλεια στις παράκτιες περιοχές και τα γειτονικά νησιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινία

0: διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Γιατί ακόμη και του πιτσιρικά του Καράη το συμβόλαιο τελείωσε, ανανεώθηκε, δεν υπήρχε πρόθεση ούτως ή άλλως να συμβεί κάτι τέτοιο. Uh-huh. Οπότε έχει μείνει στην ουσία μόνο με το Διούδη που είχε και το θέμα με το χέρι του.
2: Ναι.
1: Το τελευταίο κομμάτι ζουν και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Uh-huh. Ακόμη, επομένως πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα τερματοφύλακα. Πρέπει να πάρει ένα αριστερό μπακ γιατί εκεί δεν έχει κανέναν αυτή τη στιγμή.
2: Παρεμπιπτόντως τώρα που λες αριστερό μπακ, πώς βλέπεις επιλογή με Ντιλ?
1: Τίποτα περίεργη μου φάνηκε εμένα, να σου πω την αλήθεια, ναι. Δεν το περίμενα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, προφανώς θέλει να μείνει στην Ελλάδα, πάλι το συμβόλαιο του έδωσε και θα συνεχίσει και ο Άρης. Μπορούσε να το κρατήσει το Μεντρί. Είχε την οψιόν για να το κάνει, ήταν στη διακριτική του χέρια, επέλεξε κυρίως λόγω τραυματισμών. Τάστο να μην το κάνει.
2: Mm-hmm.
1: Για να τον κρατήσει. Ναι, και να πάει σε μια άλλη επιλογή.
2: Mm-hmm. Για όσους δεν γνωρίζουν, συμφώνησε να πάει στον Βόλο.
1: Ναι, ναι, στον Βόλο. Μεντήλ. Άρα στην άμυνα νομίζω σίγουρα είναι και ένα στόπερ φυσικά, ξεκινήσουμε και από εκεί, ναι. Ένα στόπερ σίγουρα και από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή είναι καλά νομίζω με την προσήκη και του Μπασίρου, η μοναδική συμφωνία που έχει ανακοινωθεί. Ναι. Επίθεση στην επίθεση επίσης εκεί και αν είναι πλήρες, ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια στο μέλλον. Μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αλλά στην παρούσα φάση και εκεί είναι πλήρης. Εντάξει, και αν ανανεώσει και ο Ιαννιώτας, που είναι το πιθανότερο, στις πλευρές επιλογές υπάρχουν στην παρούσα φάση και επειδή δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Άρης δεν θα φτιάξει το ρόστερ του Τάσου τώρα μέχρι 15 Ιουλίου.
2: Ναι,
1: θα γίνουν κάποιες προσθήκες και μέσα στον Αύγουστο.
2: Αν μη τι άλλο, φέτος δεν έχει πίεση χρόνου.
1: Ναι, δηλαδή η βασική προτεραιότητα τώρα είναι να κλείσουν 2-3-4 τρύπες. Οι βασικές και από εκεί και πέρα ο Άρης έχει την πολυτέλεια να περιμένει φέτος. Να βρει κάποιες καλύτερες επιλογές αργότερα με τα συμβόλαια να μειώνονται, τα νούμερα, οι απαιτήσεις να είναι μικρότερες από τους παίκτες που έχουν βολιδοσκοπηθεί. Δηλαδή έχει το περιθώριο να περιμένει αυτή τη φορά ο Άρης και να μην τρέχει τώρα να τα κλείσει όλα. Δεν το βιάζει και κανένας και νομίζω δεν θα το κάνει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, να τις κλείσει τώρα όλες τις κινήσεις.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις που το έχεις επισημάνει πολλές φορές, υπάρχει κάποια πρόοδος από δεσμεύσεις μάλλον παικτών που δεν υπολογίζονται?
1: Τι κάνατε τώρα, εδώ αυτό το κομμάτι το διαχειριζόταν 99% σε ποσοστό 99% η σύλλογος του Μαζάτας.
2: Ναι.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει αυτό το κομμάτι. Πάρει ο Ρέγιες. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει. Ήταν υποθέσεις οι οποίες τις ήξερε, τις διαχειριζότανε και αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ καλός αυτό το κομμάτι ο Τομαζάτος, αλλά πλέον είναι στον ΠΑΟΚ συγκεκριμένος. Επομένως είναι και θέμα τώρα του ποιος θα τη διαχειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο πολύ έχουμε πει ποιοι είναι. Είναι ο Μάικιτς, είναι ο Μπουσαΐντ, είναι ο Αλφαρέλα. Οπότε δεν κολλάει το γυαλί νομίζω πια. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά ο Αλφαρέλα δεν είναι και καλή στάση, να σου πω την αλήθεια. Έχει μια συμπεριφορά λίγο επιθετική απέναντι στο κλαμπ για δικούς του λόγους με όλα αυτά που γίνανε. Και με αυτόν θα είναι το πιο δύσκολο νομίζω. Ο Γαλανόπουλος ενδεχομένως. Γιατί τώρα με Χόγκλα, με Ράτσιτ, με Μπασίρου, με Γένσεν. Εκεί νομίζω ότι ο Άρης έχει επιλογές. Με όλους αυτούς θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα. Τι θα γίνει και κυρίως όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, τι θα κάνει το κλαμπ. Αν είναι ακόμη εδώ, θα επιλέξει αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός με τους κομμένους για παράδειγμα. Θα τους αφήσει να προπονούνται μόνοι τους. Θα τους πάρει στην προετοιμασία. Τι θα κάνει σε περίπτωση που δεν έχουν λυθεί τα συμβολέα τους και δεν έχει βρεθεί τρόπος να πεμπλακεί ο Άρης.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλό
2: να είσαι
1: βράδυ.
2: Καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη. Ένα ακόμη διάλειμμα. Πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Mercedes-Benz.
3: Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Και σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας με τα τελευταία νέα του... Έλα. Με τα τελευταία νέα του... Θα τρόμαξω χάρη. Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ. ναι, ο Δημήτρης Τρομπατζόγλου είναι αδιούχος και σήμερα. Θα μεταφέρω εγώ τα τελευταία νέα του Δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, ο οποίος περιμένει αύριο το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό, τον Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος θα αποτελέσει την πρώτη προσθήκη για την νέα σεζόν. Μετά από μια δεκαετία απλά στην Real Sociedad, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του εκτός Ισπανίας. Θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει για 2 χρόνια στον Δικέφαλο του Βορρά. Επίσης ο ΠΑΟΚ στα της ημέρας ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας που το περιμέναμε μετά από 4,5 χρόνια με τον Σάστρε, τον οποίο και ευχαρίστησε για την παρουσία του στην ομάδα. Και επίσης υποδέχθηκε σήμερα, δεν το έδωσε η ομάδα, αλλά ο ίδιος ο Ελ Καντουρί, με μια φωτογραφία στα social media από κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Υποδέχθηκε λοιπόν τον Μαροκινό πρώην μέσω της ομάδας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εξαετία 2017-2023. Ο Ελ Καντουρί, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει άλλο πόστο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, είχε μια πρώτη επαφή σήμερα, διαζώσεις με τους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά, και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17.

λεπτά της προετοιμασίας στο ακολούθησαν μέρος του σημερινού προγράμματος ο Θημιάνης και ο Καμαρά. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Μιχαηλίδης και θεραπεία Ντεσπότοφ με ΙΤΕ και Σορετήρε. Αύριο το πρωί είναι η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Την Κυριακή υπάρχει ρεπό και την Δευτέρα η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η οποία θα γίνει στο Ζαλτ Μπόμελ, και από την ιστοσελίδα του αθλητικού κέντρου της Ολλανδίας, στην οποία θα βρίσκεται από την Δευτέρα έως τις 12 Ιουλίου η ομάδα του Αλέσιο Λύση, ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τεσσάρων φιλικών, όπως και οι ώρες σε τρία από αυτά. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την 1η Ιουλίου την Μπέβερεν στις 6 ώρα Ελλάδας. Τρεις μέρες αργότερα θα παίξει επίσης με βελγική ομάδα, αυτή τη φορά τη Βέστερλο, στις 3 ώρα Ελλάδας. 7 Ιουλίου πάω ΚΑΕΚ Λάρνακας στις 7 ώρα Ελλάδας και ολοκληρώνεται ο πρώτος, να το πω έτσι, κύκλος των φιλικών με αντίπαλο την Ολλανδική Τβέντε στις 11 Ιουλίου. Εδώ εκκρεμεί η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Αυτά σε γενικές γραμμές και σε τίτλους από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, σε άλλες ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του τραυματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Κηφισιά, και επίσης ενημέρωσε για την ανανέωση του συμβολαίου του Βαγγέλη Νικολάου έως το 2028. Επίσης, ο Λεβαδιακός ήρθε σε συμφωνία με την Στεώα Βουκουρεστίου, την πρώην ομάδα του νυν προπονητή του, εδώ και λίγες μέρες προπονητή της ομάδας Βιωτίας, του Ηλία Χαραλάμπους, για τον δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ του Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος συμφώνησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Και ο Αστέρας Άκτορ, ήταν κάτι που το ξέραμε, έγινε και επίσημο, ανακοίνωσε την επιστροφή, παύλα πρόσληψη του Χερόνιμου Μπαράλες στην θέση του team manager.

Και για να κλείσουμε για τα της Super League, νωρίτερα το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα θα υπάρξει, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού μέσω τηλεδιάσκεψης. Και το βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Πληροφορίες αναφέρουν, όπως έγραψε και νωρίτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr, ότι ο νυν Πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία για τέταρτη θητεία. Επίσης, θα έχουμε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης του πρωταθλήματος. Θα υπάρξει συζήτηση ως προς την δομή, το φορμά του πρωταθλήματος, η έγκριση του προγράμματος και η κλήρωση, όπως επίσης και θέματα VAR και εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6. Θυμίζω τον διαγωνισμό μέχρι τις 10 παρα 5 για να κάνουμε την κλήρωση μετά. Μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προβληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στη Σανέλ Αρένα. Μία προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού. Τον αριθμό τον έχετε μάθει πλέον, 6988-946-946. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και η κλήρωση θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Μια χαρά τον είδα στη φωτογραφία, τον κύριο Γιώβιτς.
1: Α, είδες τη φωτογραφία. Καταρχάς να πω καλησπέρα σε όλοι τον κόσμο από τη Νέα Πέραμο που προσχύει φίλους ΑΕΚ που δέχτηκαν το τρόπαιο της Πρωταθλήτριας Ένωσης και συνεχίζουν τις εκδηλώσεις εδώ. Είναι απίστευτο, εντάξει, μιλάμε και για ένα... για μια πόλη προσφυγική, να το πω έτσι εντός εικών τη λέξη. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Νέα Πέραμος βέβαια, για όσους γνωρίζουν. Που είναι πραγματικά κυπρινόμαυρη. Και ακόμα και τώρα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την παρουσία της Κούπας στην πόλη των φίλων Τσάικ, με πυροτεχνήματα, με καπνογόνα. Ένας μικρός ως μεγάλος, θα το έλεγα έτσι, πανικός, με πάρα πολύ κόσμο, προφανώς τα και από γύρω περιοχές και τα Μέγαρα και την Λεξίνα, αλλά με κύριο όγκο εδώ τη Νέα Πέραμο, όπου υποδείχθηκαν την Κούπα, συνεχίζονται όπως τα ακούσαμε καρικά, φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σου, όσο μακριά και να πάω, με την Μαρτώδη της πόλης, με τον Αντώνη Λιόπουλο να φέρνει το τρόπαιο και γενικότερα με πάρα πολύ κόσμο, παιδάκια, ηλικιωμένους, συγκινημένους πρόσφυγες. Πολύ όμορφες εικόνες πραγματικά. Τώρα η πολύ όμορφη εικόνα ήταν και αυτό που είπες για τον Λούκα Γιώβιτς, ήταν η αναφορά σου βέβαια για τη φωτογραφία στο ποδήλατο που έκανε το πρόγραμμα που έχει το ατομικό, ούτως ή άλλως κάνουν οι ποδοσφαιριστές όπως γνωρίζεις, παίρνουν από τις ομάδες τους προκειμένου να είναι σε κατάσταση να διατηρούνται. Ο ίδιος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο προσπερνάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, χωρίς να το θυμόμαστε. Γιατί κακά τα ψέματα έχουν και για τέτοια που υπάρχει λόγο να το αναφέρεις. Αλλά για την άκρη ένα πολύ μεγάλο όφελος, ότι έχει τον Λούκα Γιώβιτς με βασικό στάδιο προετοιμασίας του χρόνου.
0: Προετοιμασμένο.
1: Έτσι, προετοιμασμένο και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Αυτό λέω.
1: Εφόσον όλα εξελιχθούν όπως κυλούνται τώρα, έτσι, κυλούν τώρα, ενώ να μην παραχωρηθεί ή να μην προκύψει κάτι άλλο. Mm-hmm. Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, γιατί μιλάμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο για να ικανοποιηθεί πρέπει να πάει πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του, για παράδειγμα, κάτι το οποίο βλέπω δύσκολο. Άρα το πιο πιθανό σενάριο είναι να ασχοληθούμε στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι, το έχουμε ξαναπεί και χαίρομαι που πλέον σιγά τα ρεπορτάζ το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι δεν έχει γίνει κάτι για να πούμε ότι είναι οριστικότητα συμφωνία ή οτιδήποτε. Υπάρχουν και ενδείξεις για την προώρη επέκταση συνεργασία του ΣΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ, όπως έχει διαπιστώσει, υπάρχει μια ηρεμία στις εξελίξεις που αφορούν τις προσθήκες. Έχουμε 2-3 νέες, έτσι, νέα με δεδομένα και καλά από τους Ιταλούς για την περίπτωση Μπρινιόλη και τη Βενέτσια. Είπαμε και χθες, δεν έχει αλλάξει αυτό γιατί ρωτήσαμε. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει φτάσει ακόμα στην ΑΕΚ για τη Βενέτσια και τον Μπρινιόλη. Και υπήρξε και ένα δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου είδα τώρα για συμφωνία Rangers Pendrive. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Είναι όνειρο το είδανε.
1: Δημιούργημα φαντασίας. Δεν προκύπτει ούτε από τον ίδιο τον Σκοτσέζο. Γιατί με ρεπορτάζ το λέμε, μην το λέμε έτσι από το κεφάλι μας αυτό. Αλλά και από την ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επιμένω και συνεχίζω να θυμίζω ότι αυτό που έχουν σαν στόχο στην ΑΕΚ είναι να είναι κανονικά και φέτος. Και μάλιστα πολύ περισσότερο υπολογίζεται από ό,τι και πέρυσι. Γιατί θεωρούν ότι έχει προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο και θα βγάλει ακόμα πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που είδαμε πέρυσι. Ειδικά δηλαδή να δούμε τον καλύτερο πενεράκι από αυτού του τελευταίου διμήνου. Όπου ήταν πραγματικά πολύ καλός, πολύ ανταγωνιστικός και με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟ και γενικά στην διαδικασία των play-offs έδειξε ότι αν και εφόσον φτάσει στο 100% προσαρμογής μπορεί να είναι αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι έχουμε πορεία για να το διαπιστώσουμε, για να το προσδέσουμε αυτό. Ωστόσο δεν μπορώ να πάρω και σε άλλο άκρο να πούμε ότι πολύ το παίχτης, γιατί έχει γίνει πρόταση από τη Ρέιντερς και γιατί η ΑΕΚ τον δίνει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο ακόμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει πρόταση, τι θα απαντήσει και πώς θα λειτουργήσει, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και φυσικά δεν υπάρχει και συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τη Ρέιτζερ για 3 χρόνια, όπως ανέφερε, εντάξει, αμφιβόλυτο αξία μέσω στη Σκωτία. Για να είμαστε και ειλικρινοί, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε και ειλικρινοί, δεν πρέπει να μεταφέρουμε κάτι χωρίς να αναφέρουμε ότι πώς αξιόπιστο είναι, πώς αξιόπιστη είναι η πηγή.
0: Είναι η πηγή, μπράβο.
1: Σωστά.
0: Γιώργο Πεντράη, θύμισε μου, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο? Έχει άλλα 2.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει άλλα 2, ναι. Αν θυμάμαι σωστά, έχει υπογράψει για 3 ή 4 χρόνια. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα.
0: Αλλά ναι. Προφανώς, απλά...
1: Με την ανακοίνωση, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα το κουκλάρουμε, θα δούμε η ανακοίνωση μέσα από το ανέφερα. Αν και σε τελευταία χρόνια η ΑΕΚ δεν αναφέρει, ξέρεις, το χρονική διάρκεια.
0: Ναι.
1: Αν νομίζω όμως ότι ήταν ή για 3-4 χρόνια τόσο πολύ.
0: Ωραία. Γιώργο, κάτι άλλο.
1: Ό,τι θα θες.
0: Εν όψη και της, του πρώτου επίσημου αγώνα της ΑΕΚ.
1: Super Cup.
0: Μπράβο, που είναι το Super Cup.
1: Σωστά.
0: Με την αλλαγή και
1: ναι.
0: την υποχρέωση. Μπράβο, για την υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ποιους παίκτες έχει που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επειδή είναι το πιο άμεσο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, σίγουρα είναι ο καλός Κάμις. Όπως ήταν και πέρσι, έτσι και φέτος.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο κομμάτι είναι παιδιά που έχει από την Ακαδημία και τα έχει δουλέψει. Είτε αυτά πρόκειται να είναι από τον Καραγύρη, τον Αργυρίου, είτε ο Χρυστακόπουλος, ο Δεξιμπάκ, είτε ο Ψιόπουλος, ο Στόπερ, που είναι και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19 της εθνικής μας διεθνής. Υπάρχουν πρόσωπα, αυτή τη στιγμή μιλάμε δηλαδή, που μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα. Δεν προκύπτει από το δικό μου το ρεπορτάζ τουλάχιστον, μιας και αρέσει να είναι στον κόσμο να το πει, δεν προκύπτει.
0: Ναι.
1: Δεν μου προκύπτει ότι άκυνεται για ένα παίχτη γεννημένο το 2006, 7, 8, 5, ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν προκύπτει. Οπότε ναι. Η λογική λέει ότι θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό από τις ακαδημίες. Και ξαναλέω υπάρχουν και κολλημάτες, υπάρχει, δεν ξέρω τι θα θελήσει να κάνει ο κόσμος, για ποια θέση, αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα απαντήσει μόνο ο Μάρκο Νίκολιτς. Τι εννοώ, θα θέλουμε έναν παίχτη ο οποίος έχουμε έναν στη μεσοκριτική γραμμή, τον καλό Σκάμι, έτσι. Θα μπορούσε πολύ εύκολο να βάλει και τον Καραργύρη ή τον Αργυρίο που είναι επιθετική, δίπλα σε έναν Γιώβιτς ή Βάργα, για να έχει έναν έμπειρο και έναν πιο νέο. Θα μπορούσε να το πάει στο δεξιά άκρο της άμυνας να αξιοποιήσει τον Χρυστακόπουλο που μπορεί να παίξει εκεί. Προκειμένου να ξεκουράζει και το Ρώτα όπως αντιλαμβάνεσαι. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον Γεωργίεφ και θέλει να χρησιμοποιεί κάποιον, ξέρεις, που θα πληρεί την προϋπόθεση αυτή του 2004 και κάτω γεννηθείς. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο περιμένουμε να δούμε να το αποφασίσει ο κότς και νομίζω ότι θα γίνουμε και λίγο σοφότεροι με την αποστολή του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Εκεί θα δούμε ποιοι πιτσιρικάδες θα πάνε, ποιους υπολογίζει. Δεν είναι μόνο δύο στο δικό μου το μυαλό, Τάσο μου. Στο δικό μου το μυαλό είναι μια τετράδα που πρέπει να υπάρχει. Γιατί θυμίζω ότι όποιος βγαίνει από αυτούς.
0: Αντίστοιχα πρέπει να μπαίνει.
1: Μπράβο, μπράβο. Πρέπει Σωστά. να αντικαθιστάται από παίχτες της ίδιας ηλικίας.
0: Σωστά.
1: Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει στο Super Cup να έχει δύο στον πάγκο της και δύο βασικούς.
0: Όντως.
1: Μίνιμουμ.
0: Ναι, και αυτό.
1: Μπορεί να έχει τερματοφύλακας ο ένας, μπορεί να είναι. Γιατί αυτό είναι, ξαναλέμε, κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνεργασία με την διοίκηση και τον Χαβιέρη Μπάλτα. Όμως. Δεν βλέπω και δικαιολογώ και το ότι δεν βλέπω να εστιάζει σε κάποιον από τους, σε κάποιον Έλληνα. Το δικαιολογώ υπό την έννοια ότι δεν βλέπω να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το έχω ξαναπεί, εκτός από την υπεραξία της υπεραξίας, το έκανε περισσιακά με τον Καλοσκάμι. Δηλαδή έδωσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ατρόμητο για να πάει να παίξει ο οποίος, εντάξει, προφανώς έχει τις προϋποθέσεις και τα στατιστικά και τα χαρακτηριστικά για να πετύχει. Αλλά δεν ήταν βασικός και αντικατάστατο στην ομάδα του στο Περιστέρι. Είχε χρησιμοποιηθεί, αλλά όχι σε βαθμό να λογίζεται να λες ότι είναι, ρε παιδί μου, στο βασικό ρωτές των 14 παιχτών. Δεν ήτανε. Δεν βλέπω και άλλες περιπτώσεις. Εγώ το έχω ξαναπεί, αν ξερέσω λίγο το Θοδωρησουλάκη που μου άρεσε, λίγο τον Αλμυρά. Οι υπόλοιποι, ειλικρινά το έχω μεγάλο ερώτημα και το έχω κάνει και πολλές φορές προς το κοινό. Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δει κάποιον φέτος έστω, είτε στην Τρίπολη, είτε στις Σέρες, είτε στη Λιβαδιά, είτε σε όλες αυτές τις ομάδες, στον Βόλο. Εγώ δεν είδα παιδιά.
0: Ναι, όμως είναι λίγες οι περιπτώσεις.
1: Γι' αυτό υπάρχει και προβληματισμός. Έχω και τον Κώστα και τα λέγαμε και στους Γκαλάκτικους, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ρεπόρτερ. Και ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα γιατί έχει τον Μπουζακίδη και τέλος.
0: Σωστά.
1: Πρόβλημα. Πρόβλημα
0: είναι
1: αν
0: δεν
1: μπει στη διαδικασία να αξιοποιήσεις αυτό που έχει στην Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν.
0: Όντως.
1: Αυτό νομίζω πρέπει να κάνει η ομάδα, ότι πρέπει να πούσει διαδικασία. Αυτό υπάρχει,
0: αυτός είναι και ο λόγος. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης των Ακαδημιών.
1: Ακριβώς. Τώρα πάρα δόλει να δίνεις 1 εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύριο για να πάρεις απέχτη. Γιατί τα κύπελα και τα σύμπαρκα είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Τώρα μιλάμε για σούπερ ουάο ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον θέλει πολλές ομάδες, ξέρεις, είναι φαινόμενο, είναι στα 18 και θα πω και
0: εντάξει,
1: δεν το έχω δει να γίνεται πολλές φορές στην Ελλάδα.
0: Ναι, πόσο συχνά γίνεται κάτι τέτοιο, όντως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να απολαύσεις τη βραδιά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Βλέπω πριν πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, έχουν βγει εντεκάδες για τα παιχνίδια. Τον 10ο Νορβηγία-Γαλλία, τον ντέρμπι κορυφής του 9ου ομίλου και το Σενεγάλη-Ιράκ. Δεν είναι στο αρχικό σχήμα των Σκανδιναβών ο Χάλαντ. Δεν είναι ξεκάθαρο, συγγνώμη, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Σέλβικ στα goal post των Νορβηγών, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Άουρσενς, Φάλτσενερ, Όστεγκαρτ και Μπιόρκαν. Στην μεσαία γραμμή, στον άξονα, ο Μπέργκ με τον Θόρστβεντ. Και πίσω από τον Λάρσεν, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίδεσης, δεξιά ο Μπομπ, αριστερά ο Σίλντερουπ και ο Άσγκαρτ πίσω από τον προωθημένο Λάρσεν. Και από πλευράς Γαλλίας, με 9 στο τέρμα, με όλα τα αστέρια τους η Τρικολόρ, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά και Ερναντές τετράδα στην άμυνα, Κονέ και Τσουαμενή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ντεμπελέ δεξιά, Ντουέ αριστερά και ο Λίσε πίσω από τον προωθημένο Εμπαπέ. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
11: Διψά για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: αναφορά να γίλαμε Κώστα Νικολακόπουλο, θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί προέκυψε έκτακτη είδηση από, από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, όπως είσαι.
0: Καλά, καλά, είμαι εσύ.
1: Καλά, λίγο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι προέκυψε?
1: Είχαμε προειδεάσει τον κόσμο το απόγευμα για την επικείμενη μεταγραφή του Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, επιπληκτωριστική συμφωνία πλέον.
0: Α, έχουμε ήδη τέτοια εξέλιξη.
1: Ναι, τώρα βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός και η Βαρέλφια. Αλλά η ανακοίνωση θα πάει από Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται.
0: Okay.
1: Θα τον αποκαιρδίσει
0: πρώτα. Αυτό είναι το λιγότερο, προφανώς. Νομίζω.
1: Ναι, σωστά. Θα τον αποκαιρδίσει πρώτα Βαρέλφια, όπως συνήθως είναι δύο περιπτώσεις, και μετά θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Θα καταβάλει ο Παναθηναϊκός στην ρήτρα, αυτό το buyout ύψους 1,5.
0: Είναι 1,5 ή τελικά είναι παραπάνω, όπως γράφουν στην Ισπανία?
1: 1,5. Αυτό λένε και αυτό που ρώτησα εγώ. Θα μου ρωτήσει, επειδή ήρθα από τι τώρα φάνηκε η Ισπανία παραπάνω. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Ερώτησα, δηλαδή, επί τούτου. Και νομίζω και το συμβόλαιο του κάπου εκεί θα είναι του Μπαντιό, με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Τριετές να πούμε ότι θα είναι. Το συμβόλαιο που θα βγάλει με τους πράσινους. Είναι μια τώρα και νωρίτερα το απόγευμα ξεκάθαρα επιλογή ο Μπράντοβιτς. Αν ήθελε πάρα πολύ ο Θεόπος τεχνικός. Έλειπαν και κάποια χαρακτηριστικά από το παιχνίδι του από το ήδη υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού. Οπότε ο Παναθηναϊκός κάνει αυτή την κίνηση. Αποκτά τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος έρχεται για μια. Από μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, πήρε
0: πρωτάθλημα
1: στην Ισπανία. Ναι, και εκείνος, σωστά. Να ξέρει, όντως, μια και το πες, η Βαλένθια αποδεκατίστηκε.
0: Αποψηλώνεται, αποψήλωση πραγματικά, κυριολεκτικά. Ο Μοντέρο θα μας επισκεφθεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
1: Αντίπαλος του ο Μπαντιό.
0: Ο Μπαντιό
1: θα φύγει από ό,τι φαίνεται, ο Πραντίγια θα φύγει από ό,τι φαίνεται, ο Κι θα φύγει.
0: Ο Κι, για Φενέρ, Τόμσον, ναι, πραγματικά. Ναι. Του χρόνου θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα.
1: Πάρει καλά, παίρνει το σόρτ δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς και θα κάνουν και εκείνοι κινήσεις, αλλά ναι, θα είναι μια άλλη ομάδα.
1: Ναι. Άρα στα δικά μας και αυτά που
0: μπορούν,
1: δηλαδή το Παναϊκού, αυτό είναι το θέμα το σημαντικό της ημέρας.
0: Ωραία.
1: Από το πρωί δηλαδή και οι Ισπανοί το έδειχναν και λέγανε ότι είναι αρκετά προχωρημένο. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες ο Παναϊκός, αν μπορώ να το πω έτσι, αύξησε λίγο τις προσπάθειές του για να κάνει τον Μπαντιό παίκτη του. Ούτως ή άλλως ήταν μια επιλογή την οποία έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό. Έχει γραφτεί το όνομά του και έχει υποθεί και από τα δικά μας ρεπορτάζ πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες. Έχει ξεχωρίσει αυτά τα παιχνίδια των δύο ομάδων στα play-off, δηλαδή τον είχαν στα μπάρου συγκεκριμένο παίκτη, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και με βάση αυτό που είπα πριν, ότι έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, είναι και σε καλή ηλικία. Όλα αυτά δηλαδή, τα στοιχεία που οδήγησαν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να καταβάλουν την ρήτρα.
0: Μεγάλη ρήτρα,
1: Ναι, πολύ μεγάλο ποσό, αυτό πήγα να πω, πολύ ψηλό ποσό. Και καταλαβαίνουμε αυτό που λέγαμε τόσο και την προηγούμενη εβδομάδα, που θυμάσαι που σου έλεγα ότι για το budget ότι θα συζητηθεί κατακόρυφα και ήδη από τις πρώτες κινήσεις φαίνεται ότι πάμε για ένα ίσως και το μεγαλύτερο budget στην ιστορία, όχι ίσως, για το μεγαλύτερο budget στην ιστορία του
0: Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο, ναι.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις τι γίνεται, ήδη έχει 1,5-1,6 νομίζω έχει υπογράψει ο Φαλ.
0: Κοίταξε, όταν δίνεις αυτά τα λεφτά για τον τρίτο θεωρητικά center,
1: ακριβώς.
0: Κάτι δείχνει, αν μη τι άλλο. Κάτι δείχνει.
1: Του Μπαντιό πάνω κάτω το ίδιο συμβόλαιο, συν τη ρήτρα. Πιθανώς να σπάσει ο Παναθηναϊκός και άλλα συμβόλαια. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες στην αγορά, καλοί ελεύθεροι στην αγορά, οπότε θα χρειαστεί να σπάσει συμβόλαια. Έτσι. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, μιλάμε για ένα μπάντι το οποίο ίσως και στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, να είναι το υψηλότερο, το μεγαλύτερο στην ιστορία. Και δίνει και τη διάθεση του ανθρώπου του Παναθηναϊκού να δώσουν και του Δημήτρη Γιανακόπουλου και των ανθρώπων γενικά της ομάδας να δώσουν στον Μπράντοβιτς πολύ βαριά όπλα να έχει στη φαρέτρα του για την νέα σεζόν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο ενισχυμένος και να φτάσει στους στόχους.
0: Ωραία.
1: Το σημαντικό είναι ότι και αυτή η επιλογή όπως και του Φαλ φέρνουν τη σφραγίδα του Μπράντοβιτς, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Ζότς είχε ξεχωρίσει τους συγκεκριμένους δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε με το καλημέρα δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Μπράντοβιτς και παρουσιάστηκε όλα αυτά, κάνει δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός με παίκτες, επαναλαμβάνω, που το έλειπαν από το ρόστερ. Δεν είχε τέτοιους παίκτες. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Εννοείται. Γιώργο, κάτι άλλο. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το τεχνικό επιτελείο του ΖΟΤΣ, υπάρχει κάτι νεότερο, είτε για προσθήκες, είτε για παραμονή κάποιων από τους υπάρχοντες?
1: Ναι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, γιατί υπάρχουν και επαφές με την πλευρά του, του Μπατίς, να δούμε τι θα γίνει. Από τους υπάρχοντες, αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει ο Καμπερίδης, ο Βάσης Καμπερίδης, αυτός είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Υπάρχει και ένα σενάριο για τον Βασίλη Σίμτσακ, αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε λίγο τις επόμενες ημέρες, να τα ξεκαθαρίσει οριστικά ο Μπράδο, δηλαδή να πάρουν οριστικές αποφάσεις, γιατί τώρα ό,τι και να πούμε εμείς είναι καθαρά.
0: Όχι, ναι, αυτό λέω. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Ναι, το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι παραπάνω, ένα update, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτά που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Εκεί πέρα που βρισκόμαστε τώρα, νομίζω, θέμα ορών, θέμα ημερών, νομίζω και αυτό να ξεκαθαρίσει οριστικά, να ανακοινωθεί δηλαδή από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα έχει σίγουρα τους δύο που είχαμε πολλές φορές, τον Ισκέρδο και τον ένα το Σέρβο, τον Άντροιτς, που τους είχε δηλαδή πολλά χρόνια μαζί του.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτά τα δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να σου πω επίσης, πριν κλείσουμε, από την συνέντευξη την πρωινή του Δημήτρη Κοντού.
1: Α, μπράβο, ναι. Καλά και να σε το ξέχασα λίγο τελείως. Ναι.
0: Ναι. Τι έχουμε να κρατήσουμε?
1: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να...
0: Στο αγωνιστικό είπε συγκεκριμένα πράγματα, καμία πρόθεση για παραχώρηση, για αποδέσμευση Ερνάν Γκόμεθ, Όσμαν,
1: Γκραντ. Από αυτό έτσι εγώ, ναι. Από
0: ναι, γιατί διάβασα και ένα δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της Ρεάλ. Οκ, το να ενδιαφέρεται, από εγώ καλά κάνει.
1: Είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα και βλέπεις ότι κάθε μέρα προκύπτουν και από διαφορετική χώρα και από διαφορετικό, ξέρω εγώ, και από διαφορετική ήπειρο πλέον λόγος. Πραγματικά δηλαδή, και είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης Κοντός και γενικά το λέμε και εμείς, και έχει και ο Μπράντοβιτς την παρουσίασή του, ότι δεν γίνεται κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή να βγαίνει άνθρωπος της ΚΑΕ ή ΚΑΕ γενικότερα, οι άνθρωποι της ομάδας, να διαψεύδουν όλα αυτά τα σενάρια που προκύπτουν. Ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει σε κάθε ρόλο, το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές. Οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο, και ειδικά οι συγκεκριμένοι, δηλαδή Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ, δεν παραχωρούνται. Τώρα, εάν μέσα στο καλοκαίρι, σε ένα μήνα από τώρα, σε δύο εβδομάδες, δύο μήνες, πριν ξεκινήσει ο πλειολόγος, πει ένας παίκτης ότι δεν θέλω να συνεχίσω εδώ, θα κάνει το Παναγιώτη να το ζητήσει προφανώς, έτσι, θα σεβαστεί την επιθυμία του παίκτη, όπως έκανε και με το Σόρτς, είναι πρόσφατο το παράδειγμα, έτσι, γιατί και ο Σόρτς έχει συμβόλαιο, το αναφέρω αυτό για τον κόσμο που μπορεί να το ξεχνάει. Αλλά είναι ξεκάθαρο, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, και μιλάμε και για παιδιά τα οποία είναι απόλυτα επαγγελματία, δηλαδή Χουάντσο, αν ήταν στο χέρι του Παναθηναϊκού και θα προσπαθήσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θα τον έκανε και τον επόμενο αρχηγό της ομάδας και να τελειώσει την καριέρα του Παναθηναϊκού. Αυτό που είπε και ο Δημήτρης Κοντός, δηλαδή, και αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Όσμαν τα ίδια, απόλυτα ευχαριστημένοι από τη συμπεριφορά του, τον χαρακτήρα του. Από τον Γκραντ, τι να πει, τον Γκραντ παίζει στα μάτια και με τραυματίας έπαιζε, σου θυμίζει πάρα πολλά μάτια. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Δημήτρη Κοντού, νομίζω ότι τα ξεκαθαρίζει όλα, και καλό είναι και από την πλευρά της ομάδας δηλαδή, που τοποθετήθηκε έτσι ο Δημήτρης, για να μην τα λέμε μόνο εμείς, ξέρεις, να τα λέμε και από την ομάδα, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έτσι. Αν εμφανιστεί τώρα κάποια ομάδα και πει, σας δίνω 10 εκατομμύρια ευρώ για τον
0: καλά, εντάξει, okay.
1: Για τον Grand, καταλαβαίνεις, εντάξει, εκεί θα είναι διαφορετική ζήτηση, αλλά λέμε με λογικά δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Επειδή ήθελα να αναφερθώ και στην συνέντευξη, γιατί αναφέρθηκε και ο Δημήτρης πάρα πολλά ζητήματα, μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του και για το κομμάτι της κόντρας που υποτίθεται ότι υπάρχει με ΟΚ και ευρωλίγα κτλ. Ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πόλεμο με κανέναν, δεν βρίσκεται με κανέναν σε πόλεμο, και όσοι από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι έχουν πόλεμο τον Παναθηναϊκό, κάνουν κακό το κεφαλιού τους, έτσι. Ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός, και το αναφέρει, το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές στο θέμα του ΦΑΛ, δεν είχε κάνει καμία διαδικασία, δεν είχε κινήσει καμία διαδικασία για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο ΦΑΛ, και επίσης είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τις περιπτώσεις, να μην τυχαίουμε του ΦΑΛ με του ΟΚΑΠ, είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Και προφανώς αυτό ήταν μια υπόθεση και μια επιλογή του ΦΑΛ και του Ολυμπιακού, έτσι. Απλά ο Παναθηναϊκός, εφόσον ο ΦΑΛ έμεινε ελεύθερος, κινήθηκε τις τελευταίες ημέρες και τον απέκτησε ως τρίτο σέντερ. Αυτά θυμίζαμε. Νομίζω και για τον Εργίνα Ταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια, όπως δηλαδή τα ξέραμε, και με σεβασμό για τον Τουρκό προπονητή, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης, άλλαξε το ρούτο της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έχω κράτησει από τη συνέντευξη.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά τα μου, καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με την είδηση που αφορά την συμφωνία του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Μπαντιό. Είμαστε στην ανταλλαγή εγγράφων. Ανακοινώσεις από Δευτέρα. Χάρη, προλαβαίνουμε δελτίο ή όχι? Όχι, ωραία, πάμε σε διάλειμμα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότερες κορυφαίες επιδόσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στα μικρά νησιά έφεραν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς χαρακτήρισε την πρώτη εικόνα ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική. Στη Ρόδο καταγράφηκαν σπάνιες βαθμολογίες που αγγίζουν τα 19.700 μόρια. Την ίδια ώρα, μαθητές από απομονωμένα νησιά πέτυχαν το απόλυτο άριστα 20. Σε παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα όπως στη φυσική στην Κάσο και στα μαθηματικά στη Λέρο. Υψηλές βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων σημειώθηκαν επίσης σε Σίμι, Πάτμο, Κάλυμνο, Τύλο και Κάρπαθο. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, ενώ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας στη Ρόδο, όπου οι νέοι πλέον επιλέγουν μαζικά τις πανεπιστημιακές σπουδές αντί της άμεσης απασχόλησης στον τουρισμό. Οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα ιδρύματα αναμένονται στα τέλη Αυγούστου. Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παραδείσι. Ένας 45χρονος ημεδαπός έδωσε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τετραήμερη περιοδία στα

0: παιδιά καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση στη Ρόδο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Τάκης Πότσος, η απουσία κρατικής μέρημνας αναγκάζει τους εργαζόμενους του τουρισμού που δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα να πληρώνουν ιδιωτικά ΚΔΑΠ με κόστος έως και έναν μισθό. Η παράταξη ζητά δωρεάν δημόσιες δομές και άμεση επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων στον προφήτη Ηλία. Σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόδου. Στον στόλο του νησιού εντάσσεται ένα υπερσύγχρονο σκάφος τύπου Ράφναρ, σχεδιασμένο να επιχειρεί ακόμα και υπό τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θωρακίζοντας την ασφάλεια στις παράκτιες περιοχές και τα γειτονικά νησιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινίας διοργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλη στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Νομίζω ότι αν θέλουμε να τα πούμε επιγραμματικά, ουσιαστικά έκλεισε σήμερα η μεταγραφή του Πόποβιτς.

0: Αυτό που έλεγες ουσιαστικά από χθες.
1: Ναι, ναι, έκλεισε αυτή η μεταγραφή. Δεύτερον, κλείνει του Κάρμου η μεταγραφή. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται δηλαδή και η μεταγραφή του Κάρμου, αλλά και του άμεσα και του Ρόκα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, mm-hmm. μιλάμε για αυτές τις τρεις περιπτώσεις άμεσα και περιμένουμε να δούμε και θετική έκβαση της υπόθεσης του Στάνιτς.
0: Mm-hmm. Mm. Ωραία.
1: Και επίσης περιμένουμε από Δευτέρα να ξαναρχίσει η κουβέντα με τον Ντουάρτε, να δει ο Ολυμπιακός αν και ο παίκτης άμα καταλήξουν και συμφωνήσουν.
0: Ωραία.
1: Είναι δηλαδή, βλέπεις, πέντε μέτωπα ανοιχτά αυτή mm-hmm. τη στιγμή. Τα τρία, το ένα έκλεισε mm-hmm. ο Πόποβιτς, τα άλλα δύο κλείνουν άμεσα, του Κάρμο και του
0: Ρόκα,
1: και τα άλλα δύο είναι σε εξέλιξη, να το πούμε έτσι.
0: Θα προλάβουν τουλάχιστον οι τρεις πρώτοι που είπες να είναι στην πρώτη της Δευτέρας. Ή όχι, είναι νωρίς, να το πω έτσι.
1: Μπορεί να προλάβουν, μπορεί να πάνε την Τρίτη, ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: Ναι, είναι θέμα, ξέρεις, mm-hmm. καθαρά χρόνου.
0: Ωραία.
1: Είναι θέμα ορών. Ο Πόποβιτς είναι θέμα ορών να έρθει, ας πούμε, και ο ίδιος
0: mm-hmm. εδώ ιατρικά
1: να ξεμπερδέψει. Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αύριο λογικά ο Πόποβιτς θα κάνει ιατρικά, ξέρω εγώ. Πρέπει να περιμένουμε επίσημες, ξέρεις, ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Επίσημες ενημερώσεις.
0: Για το πότε θα έρθει ο καθένας. Ωραία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είχαμε την ανανέωση του Γκαρθία. Το περιμέναμε.
1: Στα επίσημα έχουμε την ανανέωση του Γκαρθία. Πραγματικά είχαν συμφωνήσει εδώ και μέρες. Mm-hmm. Τα είχαμε πει αυτά. Τώρα τελείωσε κιόλας η ιστορία. Ο Ντάνι Γκαρθία, τον ήθελε ο προπονητής. Σίγουρα τα χρόνια περνάνε και δύσκολο να έχει το χρόνο που είχε. Mm-hmm. Προπονητής όμως τον θέλει, το χρειάζεται να έχει μια ασφάλεια στη μεσαία γραμμή, να έχει ένα παίχτη που το ξέρει mm-hmm. και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Και θα αυτή πω εγώ και μια προσωπικότητα στα αποδυτήρια.
1: Σωστά, με όλους τους Ισπανόφωνους mm-hmm. ξεχνάμε που έχει, τώρα έρχονται και άλλοι, θα έρθει και ο Ρόκα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Οπότε χρειάζονται και έμπειροι παίκτες για τα αποδυτήρια, όπως ακριβώς το λες. Το Κάρμο το ξέρουμε και μας ξέρει, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Αυτό που μένει τώρα είναι να έρθει και να τελειώσουν και τυπικά τα πράγματα. Να υπογράψει δηλαδή, ναι, τέλος πάντων, να το πούμε αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Να υπογράψει. Και, και για τον Ρόκα υπάρχει συμφωνία με την Τζιρόνα. Σε ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω 4,3, κάτι mm-hmm. τέτοιο, 4,2, 4,3, και αυτός επίσης θα τελειώσει η μεταγραφή. Mm-hmm. Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις δεν έχουμε αμφιβολία, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τις άλλες δύο περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέποντας και κάνοντας στη συνέχεια. Είπες για το Στουρνάρα, ξέχασα να πω, mm-hmm. το παιδί θα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του Μπότη.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, όπως λες και εσύ, ο Ολυμπιακός έχει κενά κουτάκια, γιατί έφυγαν παίχτες mm-hmm. και πρέπει να καλυφθούν. Επίσης είναι κενό κουτάκι άφησε και ο Γιαζίτσι. Μπορεί να μην ήταν βασικός παίχτης ο Γιαζίτσι πέρσι,
0: ναι,
1: αλλά άφησε κουτάκι ανοιχτό. Ο Γιαζίτσι. Δηλαδή αυτό το κουτάκι του Γιαζίτσι κατά κάποιο τρόπο καλύπτει ο Φορτούνης mm-hmm. και από την πλευρά του ο Ρόκα καλύπτει το κουτάκι
0: Ποντένσε.
1: Που έχει αφήσει ο Ποντένσε. Mm-hmm. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει με τον Ποντένσε μέχρι τις 30 Αυγούστου, ποτέ δεν το ξέρει κανένας.
0: Okay.
1: Αλλά
0: ναι, για την ώρα ναι, είναι κενό.
1: Για το ίδιο όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και με τον Αντρέ Λουίς, αν εμφανιστεί καμιά ομάδα, αν ξανάρθει ο Γουλφς, αν το ένα ή το άλλο.
0: Γράφτηκε κάτι για τη Σαχτάρ,
1: Γράφτηκε, εγώ δεν ξέρω mm-hmm. να υπάρχει για τη Σαχτάρ, ναι, για τη Γουλφς, ξέρω, mm-hmm. για αυτή okay. λέω.
0: Το ποσό Με αφορμή το δημοσίευμα για τη Σαχτάρ το 15 με 17 είναι κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού.
1: Ένα ποσό σίγουρα 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έχει βάση ήταν, λέμε, αυτό λέω.
1: Θα ήταν δελεαστικό.
0: Ναι, okay.
1: Θα ήταν, δεν έχει όμως ο Ολυμπιακός καμία πρόταση τέτοια. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, όχι, καμία πρόταση τέτοια. Είχε τον το Γενάρη. Το Γενάρη προτίμησε να τον φέρει εδώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τώρα δεν έχει τέτοιες προτάσεις. Μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο.
0: Καλά, ναι. Ωραία. Μιας και είπες Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Θα είναι υποψήφιος. Ναι.
0: Okay.
1: Γράψαμε ένα κόμμα, θα είναι υποψήφιος για τις εκλογές της Λίγκας. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας.
0: Ωραία. Έχεις πληροφορίες
1: από τον Ολυμπιακό.
0: Αν θα παίζει μόνος του ή όχι.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και υποψήφιος.
0: Αντίπαλον δέος.
1: Αντίπαλος, ναι. Όπως ήταν και την περασμένη φορά, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Αλαφούζος την περασμένη, πριν 2 χρόνια ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ήταν 7-6 ήταν τότε η ψήφη.
0: Σωστά.
1: Αν θυμάμαι καλά. Ήταν 7-6, ναι.
0: Ρωτάει και ένας φίλος, η συνέντευξη πολυαναμενόμενη του Βαγγέλη Μαρινάκη και για το γήπεδο, έχουμε
1: λογικά,
0: κάτι νεότερο.
1: Λογικά την άλλη εβδομάδα.
0: Okay.
1: Την εβδομάδα που αρχίζει από Δευτέρα την περιμένουμε δηλαδή.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Επίσης ερώτημα. Κάπου διάβασα ότι ο Μοδέστο φεύγει από Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Θα συζητούσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτή την πληροφορία έχουμε κι εμείς.
0: Ενδεχόμενο επιστροφής.
1: Αν τα ξέρω καλά τα πράγματα, ο Μοντέστο θέλει να συνεχίσει στο Ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Α, okay.
1: Τώρα αν δεν και ξέρω εγώ, δεν μπορώ να τα υποθετικά, αλλά ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσει το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η προτεραιότητά του, ας πούμε, του αρέσει εκεί κλπ. Τώρα θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις πως είναι αυτά.
0: Καλά, ναι. Okay.
1: Πάντα,
0: το κρατάω.
1: Πάντα οι πόρτες, οι δύο Ολυμπιακός και ο Μοντέστο έχουν ανοιχτές πόρτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι...
0: Εγώ λέω όχι απαραίτητα για τον Ολυμπιακό, γενικά για τον Όμιλο.
1: Ήταν και στην Νότιχαμ, σωστά. Ναι. Ήταν και στην Νότιχαμ κάποια εποχή. Ήταν.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής, ρεαλιστής και αυτό δεν έχω εικόνα.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο τουλάχιστον από ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Για τους ποδοσφαιριστές που ήταν δανεικοί και δεν υπολογίζονται, ο Ολυμπιακός έχει κρούσεις για κάποιους από αυτούς.
1: Έχει, ναι. Έχει, για όλα τα παιδιά έχει. Εννοώ για, πώς το λένε, τον Παπακανέλο... Αυτούς δεν εννοείς, τους Έλληνες περισσότερο.
0: Ναι, Αθανασίου.
1: Ναι, ο Αθανασίου μάλλον δεν συνεχίζει στον Όφι.
0: Ο με την ίδια, με το ίδιο καθεστώς, δανεικός.
1: Πιθανόν, ναι.
0: Okay.
1: Ο Μάντσα θα πάει στην Ρίο Αβε, δανεικός πάλι νομίζω. Και τα άλλα τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που όπως λες και εσύ έπαιζαν και έχουν γυρίσει, έχουν προτάσεις. Έχουν και ο Λιάτσικούρας έχει προτάσεις επίσης. Έχουν προτάσεις, αλλά πρέπει να δούμε και άμα χρειαστεί κανέναν και
0: αυτό
1: για την
0: προετοιμασία. Αυτό πήγα να πω. Για το κύπελο, προετοιμασία,
1: για το κύπελο.
0: Κύπελο.
1: Σωστά τα λες.
0: Εκεί σωστά τι θα κάνουμε. Λες.
1: Εκεί έχουμε το Μουζακίτη μέχρι τώρα και στόπερ. Δύο στόπερ, τον Κουτσίδη και τον Τανούλη.
0: Α, ναι.
1: Αλλά και αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιον από τους δύο θα πάρει και αν θα πάρει κλπ. Νομίζω ότι ένα από τους δύο θα τους πάρει. Εκτός και αν προλάβει να κλείσει ο Ολυμπιακός και τον Ντουάρτε για παράδειγμα. Οπότε εκεί θα έχει 4.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλει 5. Πάντως έχει πει ότι θέλει 5 στόπερ. Δηλαδή θέλει 4 και ένα πιτσιρικά. Οπότε πιστεύω έναν από τους δύο θα τους πάρει, ούτως ή αλλιώς θα τον πάρει νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Κάτι άλλο από σένα?
1: Όχι, μωρέ. Ωραία. Αυτά. Εκεί είμαστε.
0: Ευχαριστώ Κώστα, να είσαι καλά.
1: Κι εγώ να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε διάλειμμα τώρα ή ξεμπερδέψαμε? Νομίζω πως όχι. Όχι, ωραία. Ευτυχία. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι για να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Την απόψινή, την τελευταία, με τα υπόλοιπα του μπάσκετ. Και να κάνουμε μετά και την κλήρωση για την πρόσκληση για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

0: Λοιπόν, ο Λουκάς Χατζής σήμερα στην παρέα μας για τα αρέστα από την καλαθοσφαίριση. Νομίζω η πιο σημαντική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την ομόφωνη απόφαση των μετόχων της Ευρωλίγας για την αντικατάσταση της Μονακό από την Μπεσίκτας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Όπως άλλες είχαμε πραγματάκια σήμερα από την Ευρωλίγα. Λίγο πολύ το περιμέναμε την απόφαση αυτή. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγας ομόφωνα, όπως είπες και εσύ, ψήφισαν ενέκριναν την είσοδο της Μπεσίκτας στην νέα σεζόν. Παίρνει τη θέση της Μονακό, η οποία με τα πολλά οικονομικά έτσι προβλήματα που αντιμετωπίζει θα συνεχίσει στο EuroCup. Έτσι λοιπόν συμπληρώθηκε το παζλ των 20.
0: Όπως και η Βαλένθια που θα δούμε μια άλλη ομάδα, έτσι και του χρόνου στη Μονακό.
1: Ακριβώς.
0: Θα δούμε επίσης μια εντελώς, ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ.
1: Η Μπεσίκτας, θα πούμε κιόλας, το κυνηγούσε όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Το εισιτήριο αυτό θα πρέπει κανονικά να το πάρει η Μπουργκ που είχε κατακτήσει το περσινό EuroCup, ωστόσο αρνήθηκε τη συμμετοχή αυτή και πήγε στην φιναλίστη Μπεσίκτας, η οποία βρίσκεται κιόλας σε διαπραγματεύσεις πολύ κοντά σε νέο διαιτές συμβόλαιο με τον προπονητή της, τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Να τονιστεί ότι υπήρχαν σκέψεις να διεξαχθεί νέα σεζόν με 19 ομάδες και σε κάθε Ακριβώς, με ρεπό. Θα ήταν λίγο πιο χαλαρά το καλεντάρι για τις ομάδες, αλλά τελικά προτιμήθηκε να μπει.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα μ' άρεσε.
1: Λίγο στη βαθμολογία πάντα θα παλεύαμε και να βγάλουμε.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Αυτό, ναι. Υπήρξαν κι άλλες όμως αποφάσεις.
0: Να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε και πολλά σε ό,τι είχε να κάνει με τις ομάδες τώρα.
1: Η κάθε ομάδα θα είχε δύο ρεπό. Ναι, παίζει μια διαβολοβδομάδα λιγότερη. Ναι, οκ, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Δεν θα άλλαζε και.
1: Δεν ατύχει, Γιάννη Διαννάκη.
0: Ναι. Μπράβο. Ναι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Το να μου έλεγες ότι θα αλλάξει το φορμάτ συνολικά, κάτι που διαφαίνεται στο μέλλον, να σου πω ναι, οκ, να το συζητήσουμε τώρα για μια ομάδα λιγότερη.
1: Και σε αυτά έχουμε εξελίξεις, ναι, τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οι ομάδες λοιπόν, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ενέκριναν την αύξηση των συλλόγων από 20 σε 24 από την αγωνιστική σεζόν 2027-28. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι θα αλλάξει και το format της διοργάνωσης. Οι ομάδες θα χωριστούν σε περιφέρειες, κάπου όπως το έχουμε δει λίγο πολύ στο NBA. Τώρα θα είναι Δύση Ανατολή, Βοράς Νότος, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Ακριβώς. Οι ομάδες από την ίδια περιφέρεια θα παίζουν δύο φορές μεταξύ τους και θα παίζουν μία με ομάδα από την άλλη περιφέρεια. Οπότε κάπου εκεί στα ίδια παιχνίδια θα είναι η regular season. Οπότε και αυτό το αναμένουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον, που θα αυξηθούν οι ομάδες, θα αλλάξει και το σύστημα διεξαγωγής που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η Real παράλληλα υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγα. Ήταν η τελευταία ομάδα μέτοχος της διοργάνωσης που δεν είχε υπογράψει. Φλέρταρε και λίγο με το NBA Europe. Τελικά και η Real θα μείνει στην οικογένεια της EuroLeague.
0: Η Real και Φενέρ ήταν στο τέλος, έτσι? Αυτές οι δύο δεν είχαν μείνει.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς. Παράλληλα είχαμε και τις ημερομηνίες. Τις ημερομηνίες διεξαγωγής της νέας Ευρωλίγκας. Πιο νωρίς από ποτέ ξεκινάει φέτος η νέα διοργάνωση, 24 Σεπτεμβρίου. Πέρυσι ήταν 30 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα μετά. Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί 15-16 Απριλίου. Τα play-in θα είναι 20-23 Απριλίου. Τα play-off στα τέλη εκείνου του μήνα. Ενώ και θα τελειώσουν κάπου εκεί στις 11 με 12 Μαΐου. Ημερομηνίες έχουμε και για τα υπόλοιπα έτσι, event της Ευρωλίγκας, για το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής. Ακούγεται το Abu Dhabi, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Όπως δεν ανακοινώθηκε ο τόπος διεξαγωγής και του Final Four, το οποίο θα λάβει χώρα 28 με 30 Μαΐου του 27. Εκεί πέρα η αρχική συμφωνία που είχαν κάνει με το Abu Dhabi οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας ήταν να πάρει του 2025 το Final Four που πήρε, του 27 και του 29. Αλλά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί, οπότε δεν έχει ανακοινωθεί και εκεί κάτι.
0: Βάζουμε ερωτηματικό.
1: Ακριβώς, ερωτηματικό, και θα το δούμε.
0: Εντάξει, χρόνος υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και για το EuroCup, αφού είναι και έτσι, βγήκαν και εκεί οι ώρες, οι ημερομηνίες, συγγνώμη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κάνουν τζάμπολ 29 με 30 Σεπτεμβρίου. Η κανονική περίοδος εκείνης της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 12 με 13 Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνει 4 ομίλους των 8 ομάδων, με τις 16 πρώτες να προκρίνονται στα play-off. Εκεί η φάση μετά πάει στο best of 3, φάση των 16, πρώτη τελική, μη τελική. Και πάει λέγοντας. Τώρα είχαμε και αρκετά διαζύγια μέσα στην ημέρα. Ο Έτορο Μεσίνα αποχώρησε από την διοικητική θέση που είχε στην Αρμάνι Μιλάνο. Θυμίζω ότι είχε φύγει και από τον πάγκο του Ιταλικού Συλλόγου το περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της νεοσύστατης ομάδας της Ρώμα, η οποία μπαίνει δυναμικά έτσι στο βασκετικό παζάρι εκεί της χώρας. Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε τον Άτας Μοτιεγιούνας, η Τενερίφη τον Πάτι Μίλς και η Βιλερμπάν τον Μπασφιά Βοτιέ. Είναι έτσι ωραία είδηση να πούμε και ότι η Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτα απέκτησε τον άλλο το παίκτη της ΑΕΚ του Προμηθέα Χάντερ Χέιλ, ενώ ο Γιωχάνες Τίμαν επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Τώρα να πάμε και λίγο και στην εθνική μας, η οποία έχει και τα προκριματικά, το πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ακριβώς. Θυμίζω παίζουμε στις 2 Ιουλίου εκτός έδρας με τη Ρουμανία και 3 ημέρες αργότερα, 5 του μήνα, με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. Εκεί πέρα σήμερα είχαμε προπόνηση στο κλειστό της Γλυφάδας. Ο coach Σπανούλης είδε τον μισολεπτό του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έδρασε το παρόν εκεί πέρα στο προπονητικό κέντρο. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να ισχύσει την χώρα μας στα αυτά τα παιχνίδια, στο αυτό το παράθυρο, καθώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει του τραυματισμού από τους τελικούς της στοίχημα TBL δεν το έχει ξεπεράσει και έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, ενώ ερωτηματικό παραμένει ο Ντίνος Μίτογλου. Αυτά τα αγωνιστικά.
0: Από εκεί και πέρα δεν επιβεβαιώνεται ακόμη, αλλά υπάρχει η πληροφορία ότι το ελληνικό, να το πω έτσι, Super Cup θα διεξαχθεί στην Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει μια πληροφορία, αλλά ακόμα δεν έχουν.
0: Επίσημα,
1: ακριβώς.
0: Το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά πρώτα θα κάνει τζάμπολη Ευρωλίγα και μετά θα έχουμε το ελληνικό Super Cup ανεξαρτήτως έδρας. Στο οποίο θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άκτορ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Λουκά, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Λουκά Χατζή. Μας μετέφερε τα υπόλοιπα νέα από τον χώρο του μπάσκετ. Είπαμε και νωρίτερα την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Μπαντιό, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές απολαβές που θα αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση, με τους πράσινους να καταβάλουν τη ρήτρα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Βαλένθια.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω από τον Χάρη να με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση για την διπλή πρόσκληση. Να μου πει μία ώρα από τις 8 και 5 που, είναι το, που ήρθε το πρώτο μήνυμα μέχρι και τώρα. Σήμερα είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή, μέχρι τις 10 παρα 10 είναι το τελευταίο. Πες μία ώρα, όποιος είναι είτε ακριβώς είτε πιο κοντινά. 9 και 25. Το πιο κοντινό είναι 9 και 13. Χρήστος Φιδάς. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 7.93. Θα ενημερωθεί από την γραμματεία για τον τρόπο που θα παραλάβει την διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία. Είπαμε Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Σανέλ Αρένα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινο Newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου και Κώστα Μιαόλη που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής Αντιστοίχος. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 13 Ιουλίου από Δευτέρα με Νίκο Ζέρβα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Top FM 102,4.

0: όχι τόσο στα ξαπλά ο Ντεμπελέ, το φάγε όρθιος ο άλλος.
1: Φάνηκε πολύ, πολύ δυνατό το σουτ. Φάνηκε τώρα. Από το replay, εξιτώνω στο replay. Οριακά προλαβαίνει η κάμερα την μπάλα στο replay. Φαίνεται ότι γράφει πολλά χιλιόμετρα. Οπότε. Αυτό σημαίνει 1-0 η Γαλλία την Νορβηγία.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Λίγο νωρίτερα έχει βάλει και γκολ η
0: Σενεγάλη.
1: Η Σενεγάλη στο Ιράκ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, να το πούμε και αυτό. Τι εντάξει.
0: Να το πούμε. Ο κύριο Σεκ το έβαλε αυτό το γκολ. Εντάξει, το περιμέναμε εδώ. Το θέμα είναι στα πόσα θα σταματήσει το κοντέρ. Αυτό που λέγαμε, γιατί η Σενεγάλη είναι στο μείον 3-2 πλέον στον συντελεστή. Και για να προκληθεί με 3 βαθμούς που θα έχει από το σημερινό παιχνίδι, θα πρέπει να φτιάξει συντελεστή θετικό.
1: Ναι.
0: Και αν τα καταφέρει. Αλλά τέλος πάντων αυτό μπορεί να κυνηγήσει. Το παιχνίδι αυτό της Γαλλίας με την Νορβηγία κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Ο πρώτος του ομίλου αυτού. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει. Θα παίξει με τον τρίτο, είτε του τρίτου, είτε του τέταρτου, είτε του έκτου, είτε του έβδομου, είτε του όγδοου ομίλου. Οπότε δεν ξέρω, ακόμα θα γίνει μαναφούκι εκεί πέρα. Ο δεύτερος όμως του ομίλου, που αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα.
1: Η Νορβηγία.
0: Είναι η Νορβηγία, ακριβώς, καλά τα λες. Αυτή παίζει με τον δεύτερο του πέμπτου ομίλου, δηλαδή με την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Να.
0: Άρα, αν η Νορβηγία δεν κερδίσει το παιχνίδι σήμερα. Γιατί ακόμα και η μισοπαλία είναι δεύτερη, θυμίζω. Mm-hmm. Πηγαίνει πάνω στην ακτή Ελεφαντοστού. Στη φάση των 32.
1: Δεν ξέρω αν τη χαλάει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν τη χαλάει, λέω.
0: Δεν ξέρω ούτε τους άλλους, γιατί και οι άλλοι δεν ξέρουν ποιο θα παίξουν. Οι άλλοι είναι λίγο δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Να σου πω τι γίνεται. Εδώ είναι η κλασική περίπτωση των ομάδων που σου λέει δεν με νοιάζει ποιον θα παίξω. Η Γαλλία, ας πούμε. Δεν θα μπει ποτέ σε καμία λογική.
0: Καλά,
1: να κοιτάξει αν τη συμφέρει να βγει πρώτη. Δεύτερη σου λέει Γαλλία είμαστε. Οι άλλοι πρέπει να φοβούνται. Εμείς, όποιον και αν έχουμε απέναντί μας, πάμε να το κερδίσουμε. Και αυτή είναι η σωστή νοοτροπία για μια ομάδα η οποία θέλει να πάει μακριά. Λες, εγώ θα κερδίζω και όποιος είναι να έρθει, ας έρθει.
0: Καλώς να έρθει. Καλώς να έρθει. Όχι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πονηρά που λέμε και το εύκολο μονοπάτι και το αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, δεν υπάρχουν.
1: Αφενός είναι μια μπούρδα, διότι δεν υπάρχει εύκολο μονοπάτι. Μπορεί να σου κάτσει να πατήσει την πανόφλα οπουδήποτε.
0: Να.
1: Αφετέρου είναι χαζομάρα και υποτιμάς τον εαυτό σου αν κάθεσαι να βλέπεις πού σε συμφέρει να πέσεις. Όταν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου και στα πόδια σου, λες: εγώ προχωράω, οι άλλοι να κοιτάνε, εγώ δεν κοιτάω κανέναν. Δεν βλέπω κανέναν.
0: Και είναι και αυτό που λέγανε, και αυτό που λέγανε παλιά και αυτό που λένε νομίζω αυτοί που το αντιμετωπίζουν σωστά. Ότι παιδιά, για να φτάσουμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε τρόπαιο, πρέπει να κερδίσουμε τους καλύτερους. Οπότε το θέμα είναι δεν μας νοιάζει που θα τους βρούμε.
1: Ναι. Και αν έχεις να κερδίσεις και πολλούς καλούς στο δρόμο σου και θα σου βρεθούν καλή συνέχεια από το νοκάουτ, την αρχή των νοκάουτ μέχρι το τέλος, ας έρθουν.
0: Ναι.
1: Είπαμε, αν είσαι καλός. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε κόκκινη για παίχτη του Ιράκ. Όχι.
0: Κίτρινη.
2: Θα μπορούσε πάντως.
1: Προφανώς δεν ήταν προφανής. Δεν ήταν σε προφανή θυσία γκολ. Έκρινε ο διαιτητής ότι υπήρχε και άλλος αμυντικός που μπορούσε να τον προλάβει.
0: Είχαμε ένα τράβηγμα φανέλας, να πούμε, Σουρτσακίου, ναι. Λίγο έξω από την περιοχή. Ναι. Αλλά προφανώς επειδή υπήρχαν και άλλοι παίχτες τριγύρω, ναι. Ενδεχομένως και κοντά, ο διαιτητής προτίμησε τη λύση της κίτρινης. Ήθελα να πω για τον γκολ της Γαλλίας. Για όσους δεν είχατε οπτική επαφή, ο Ντεμπελέ βγήκε ουσιαστικά μόνος του και ξεχασμένος από την άμυνα των Νορβηγών, ο οποίος έπαιζε πολύ ψηλά και έκανε μια κούρσα περίπου 30 μέτρων, εκ των οποίων τα 20 άνετα μόνος του για να μπει στην περιοχή. Και ήθελα να πω με αφορμή αυτό, ότι αυτό το Μουντιάλ λοιπόν, επειδή έχουμε συζητήσει το ένα του κομμάτι, αλλά δεν έχουμε συζητήσει το άλλο, λοιπόν, όπως παίζουν οι περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή στο αμυντικό τους κομμάτι, ή τέλος πάντων όπως είναι η οργάνωσή τους, ας το πω λίγο πιο γενικά, λέμε ότι ένα χαρακτηριστικό είναι όταν η ομάδα μείνεται, μαζεύονται όλοι κοντά στην περιοχή, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις, φτάνεις μεν κάπου κοντά, αλλά πρέπει μετά με αρκετές πάσες, ξέρεις, να σπάσεις την άμυνα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ένα ακόμα στοιχείο το οποίο εμφανίζεται αρκετά συχνά, το οποίο δεν εμφανιζόταν τόσο συχνά στο ποδόσφαιρο όταν ήταν, ας το πούμε, πολύ πιο απλό τακτικά. Ή όχι τόσο σύνθετο τέλος πάντων, ή δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη με τις συνεχείς πάσες, είναι ότι βρίσκονται πολλές φορές εκτεθειμένες οι άμυνες και παίχτες να κάνουν κούρσες ξαφνικά 20 και 30 μέτρων, σπάζοντας offside, το οποίο είναι επίσης μια ασυνήθιστη περίεργη εικόνα. Ενώ με την έννοια έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι των παιχνιδιών.
1: Λοιπόν, τελικά μάλλον είναι κόκκινη η φάση του Ιράκ. Το λέω γιατί ελέγχθηκε στο VAR, πήγε ο διαιτητής στο VAR και τώρα προφανώς πηγαίνει για να δούμε τι.
0: Τώρα πάει
1: στο VAR, ναι. Προφανώς λοιπόν ο βαρίστας του είπε ότι είναι κόκκινη και όχι κίτρινη που έδωσε. Άρα, το λέω γιατί δεν έχουμε δει καθαρά τη φάση για να δούμε αν υπάρχει άλλος αμυντικός κοντά. Ο Βαρ κρίνει.
0: Ναι, είναι κόκκινη.
1: Γιατί είναι κόκκινη.
0: Είναι κόκκινη.
1: Και νομίζω και ότι είναι και
0: κόκκινη.
1: Δίκιο.
0: Και είναι κόκκινη, ναι. Είναι κόκκινη. Πρέπει να το αφήσουμε το βρακίτομα, ναι, το μεταξύ.
1: Ναι, ναι, έπαθε τζέκο με Κωνσταθόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, όταν ανοίγει η πέλφε και η κάρχια δεν κρατιέται, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: οπότε ήταν, είναι που είναι 1-0, αν μείνει και με 10 παίχτες του Ιράκ.
0: Η αμυντική δεν είναι κοντά, ο Μανέ μπαίνει σε θέση τέτα τέτ. Πλέον νομίζω ότι, δεν ξέρω τώρα τι κοιτάει ο διαιτητής, τι μετράει, αν έχει βγάλει χάρακα για το πόσο κοντά είναι οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω όμως ότι είναι πιθανό να του βγάλει την κόκκινη, να αλλάξει δηλαδή την κίτρινη σε κόκκινη. Το οποίο είναι ένα από τα πράγματα στο οποίο το ΒΑΡ, θυμίζουμε, πλέον παρεμβαίνει και μπορεί να παρεμβεί. Για να δούμε τι θα αποφασίσει.
1: Το ΒΑΡ πάντα παρεμβαίνει. Αυτό δεν είναι αλλαγή των κανονισμών. Η δεύτερη κίτρινη είναι.
0: Ναι.
1: Η αναβάθμιση υπήρχε στο ΒΑΡ από την πρώτη στιγμή. Η αναβάθμιση δηλαδή από κίτρινη σε κόκκινη.
0: Α, δεν τα ακούμε τώρα. Κρίμα. Δεν τα ακούμε. Είναι τώρα που έχει γίνει και το έχει κάνει την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: παίρνει πίσω την κίτρινη και βγάζει κόκκινη. Οπότε. Με 10 παίχτες το Ιράκ. Αυτά. Σε αυτό το παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Ντεμπελέ.
0: Ναι. Τι θέλετε να σου πει για τον γκολ της Ιαπωνίας, θα σας πούμε για όλα τα.
1: Τι είπατε.
0: Ο Κούλης το ζει, δηλαδή. Δεν έχω δει άνθρωπο να το ζει σαν τον Κούλη.
3: Τι τρίπλα ρε που κάνει. Πού άδειασμα.
0: Έκανε.
3: Πακούλια.
0: Τυχερό ήταν βασικά, γιατί κόντραρε άλλο πράγμα πήγε να κάνει και κόντραρε. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν.
3: Φάνηκε μαγεία.
0: Ωραίο ήταν. Ναι.
3: Τι φάση είναι αυτή από χθες που βάζει το κεφάλι κάτω και ζητάνε φάουλ. Γιατί και με το Εκουαδόρ το είπε.
0: Και συγγνώμη, ο παίχτης του Εκουαδόρ δεν έβαλε το κεφάλι κάτω. Το κεφάλι το είχε κανονικά ψηλά. Ο Γερμανός, ο Παύλοβιτς, σήκωσε το πόδι του. Συγγνώμη, δεν είναι φάση.
1: Εντύπωση που δεν δόθηκε φάουλ σε αυτή τη φάση, να σου πω την αμαρτία μου.
0: Εμένα όχι.
1: Πολύ ψηλά το πόδι. Μόνο και μόνο για το πολύ ψηλά το πόδι.
0: Ναι, πολύ ψηλά το πόδι.
1: Άρα,
0: πολύ ψηλά το πόδι, μεν.
1: Και,
0: αλλά,
1: και υπάρχει
0: πολύ ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα του Ιράκ στο φάουλ που κέρδισε η Σενεγάλη μετά την κόκκινη. Είναι εξαιρετική επέμβαση του τερματοφύλακα του Ιράκ. Πρέπει να πω. Εγώ συγγνώμη σε αυτές τις φάσεις γενικώς. Μπορεί να χτύπησε κιόλας ο Αχμέντ λίγο στην εκτείναξη που έκανε. Μα δεν έχει βγει κανένας όμως. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο έχω πει σε αυτές τις φάσεις, πολύ πολύ ωραία επέμβαση. Σε αυτές τις φάσεις, προσωπικά λίγο δυσκολεύομαι, γιατί, πώς να σου πω, θεωρώ ότι βάζοντας το κεφάλι σου σε οποιοδήποτε ύψος πάει ο άλλος να βάλει το πόδι του, είναι μια διεκδίκηση και κατά κάποιο τρόπο πηγαίνεις γυρεύοντας. Δηλαδή δεν είναι.
1: Μου, δεν ξέρω αν δυσκολεύεσαι. Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του κεφαλιού ενός ανθρώπου, είναι φάουλ. Είτε δυσκολεύεσαι είτε όχι.
0: Γιατί.
1: Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του κεφαλιού, είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι φάουλ. Το λέω κανονισμός, δεν είναι θέμα ερμηνείας. Είναι θέμα κανονισμού. Είναι επικίνδυνο παίξιμο.
0: Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του
1: κεφαλιού. Όχι όταν σκύβει το κεφάλι.
0: Και χτυπάει το κεφάλι. Ναι, αυτό λέω, γιατί είναι η διαφορά με αυτή την περίπτωση που είχαμε εδώ. Το είχαμε σκύψει το κεφαλιού.
1: Όχι όταν σκύβει. Όταν σηκώνει το πόδι τόσο ψηλά που είναι στο ύψος του κεφαλιού του άλλου ανθρώπου, είναι επικίνδυνο παίξιμο. Δεν είναι θέμα ερμηνείας κανονισμού. Είναι θέμα που μπορεί να τραυματίσει τον άλλον, να του πετύχει το ξαπατρί. Απορώ για ποιο λόγο δεν δόθηκε αυτό.
0: Για να μην δόθηκε προφανώς είναι εντός των κανονισμών. Τι εννοεί. Προφανώς. Κάπου είναι εντός των κανονισμών. Είναι προφανώς κάποια ερμηνεία του κανονισμού.
1: Είναι εντός των κανονισμών.
0: Θα μιλήσω αν ήταν ανάποδο.
1: Των Γερμανών.
0: Το γερμανικό.
1: Είναι σαν το γερμανικό ποιμενικό. Είναι γερμανικός κανονισμός αυτός. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ανάποδα θα είχε δοθεί μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό λέω.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Παρ' αυτά εντάξει. Τον ερούφηξαν. Δεν έχει να κάνει.
0: Του την έκατσε το Εκουαδόρ των Γερμανών. Πολύ καλά. Ο Νόιερ μπήκε στη λίστα δεύτερος με τα χειρότερα ρεκόρ μουντιάλ. Τερματοφύλακας που έχει φάει γκολ σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Εντάξει,
0: θυμάσαι γιατί συζητούσαμε για τον Νόιερ και τελικά αποδεικνύεται ότι ρε παιδί μου, μερικές φορές καλό είναι να τη σπάς την επιτηρίδα που και που. Λέω εγώ γιατί. Εντάξει, στη Γερμανία η επιτηρίδα πάει πίσω από την εποχή, ξέρω εγώ, και πριν από τον Ζεπ Μάγερ ενδεχομένως.
1: Δεν πάει έτσι. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι, ο Νόιερ είχε αποσυρθεί από την εθνική. Αν είχε παραμείνει στην εθνική όλα αυτά τα χρόνια, να σεβαστούμε την επιτηρίδα. Ο Νόιερ αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική για 2 χρόνια. Μπήκαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να παίξουν επιτέλους και φτάνουμε στο Μουντιάλ του 26 και επιστρέφει ο Νόιερ. Και αυτό είναι άδικο για όλους τους υπόλοιπους που έχουν φάει, ας πούμε, τα προγραμματικά, τα Σαν Μαρίνο, τα τέτοια, τα άλλα κτλ. Και περιμένουν να παίξουν στο Μουντιάλ. Ξαφνικά σκάει κονιόρδος ο κύριος Νόιερ 40 και λέει: Παιδιά, εγώ θα παίζω γιατί είμαι ο Νόιερ. Ναι, δεν έχει σταματήσει η κυρία μου από την εθνική. Θέλω να πω, την επετηρία να τη σεβαστούμε όταν άλλος παίζει ανελιπώς.
0: Ναι, αλλιώς είναι τα μας μας και τα σας μας.
1: Δηλαδή, αν πήγαινε εσύ σκλάβε να παίξει στα προγραμματικά, να έρθω εγώ, ας πούμε, στο high profile Mundial. Δεν είναι ωραίο για τους. Γενικά στη Γερμανία το έχουμε συζητήσει, ξέρεις, το θέμα της επετηρίδας, ότι φτάνουν τερματοφύλακες να μην παίζουν ποτέ. Αξιόλογοι τερματοφύλακες, γιατί ο άλλος πρέπει να αφήσει τα ποδοσφαιρικά του κόκαλα, ας πούμε, μέχρι τα 40. Α, τέλος πάντων, οκ, λες. Αλλά το να λείπεις δύο χρόνια, να γυρίζεις και να είσαι ο βασικός. Δεν ξέρω, χτυπάει άσχημα. Χτυπάει άσχημα.
0: Τέλος πάντων, βγήκε και δεν βγήκε σε. Τέλος πάντων, βγήκε. Δεν βγήκε σε καλό για την. Δεν βγήκε σε καλό για τη Γερμανία. Αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω, με συγχωρείτε, τι θα γίνει και, στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως και εδώ η Γερμανία με τρίτο θα σταυρώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ μεσοεπιθετικά η Γερμανία δεν είναι κακή και δεν συζητάμε, δεν μιλάμε για τα 7 γκολ στο Κουρασάο, έτσι, συζητάμε για τα δύο άλλα παιχνίδια περισσότερο. Αχ, αυτό οι ποδοσφαιριστές το έχουν, παιδί, με αυτό τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Γιατί άμα δώσεις κόκκινη σε ένα δικό τους, μετά στο επόμενο φάουλ που θα είναι κάπως θα διαμαρτυρηθούν όλοι για κόκκινη. Είδες, μερικές ανθρώπινες αντιδράσεις δεν μπορείς να τις σταματήσεις ποτέ τελικά. Αυτό συμβαίνει παντού. Παντού και πάντα. Για να δούμε. Ναι, σπρώχνει κάποιος το ένας. Ναι, τον σπρώχνει, παίρνει κίτρινη, καλός παίρνει κίτρινη. Αλλά αυτό λέω, οι Σινεγαλέζοι ζητάνε κόκκινη. Οι Ιρακινοί, οι Μισχωρίτες ζητάνε κόκκινη.
3: Είναι πλάγια, δεν είναι καθαμέτωπο που ήταν πριν ο άλλος.
0: 2-0 η Γαλλία μόλις, ξανά ο Ντεμπελέ. Στην ίδια γωνία, εύκολα, ωραία, ήρεμα, απλά. Έτσι να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζω με την τι.
1: Έχουμε ξαναπεί για την προστινή γραμμή της Γαλλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιον για να μαρκάρεις, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει η συμφορά. Αν δεν λες να κλέσω κάπως τον Εμπαπέ, γιατί έχει ξεκινήσει όπως έχει ξεκινήσει. Και κοιτάς παραδίπλα και είναι, ξέρω εγώ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, ξέρω εγώ, Ντουέ. Δεν είναι τώρα, αλλά. Δεν ξέρω, γύρισε ο Ντουέ. Θα γυρίσει, τέλος πάντων, το άνθρωπος γεννήθηκε.
0: Η τετράδα αυτή της Γαλλίας, συγγνώμη που θα το πω, θα γραφτεί, πιστεύω, στο βιβλίο η καλύτερη τετράδα όλων των εποχών μπροστά.
1: Αν το κατακτήσει η Γαλλία. Αν δεν το κατακτήσει η Γαλλία.
0: Λέω.
1: Ναι,
0: στα
1: λέω.
0: Χρόνια που θα ακολουθήσουν, ναι, okay. Αν παραμείνει, ναι. Είναι τέτοια η ποιότητα και η ηλικία
1: είναι,
0: των ποδοσφαιριστών.
1: Πρέπει να κατακτήσουν πράγματα όμως. Με
0: οπωσδήποτε,
1: την εθνική εννοώ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί η θεωρία
0: οπωσδήποτε.
1: Να λέμε, ξέρεις, α, τι φοβερή και τρομερή, αν δεν κατακτήσουν τίποτα, θα είναι μια χαμένη.
0: Το καταπληκτικότερο όλων, ναι, είναι ότι από αυτούς οι τέσσερις παίκτες έχουν. Πώς να πω, συνολικά σε επιθετικά στοιχεία τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο Λίσε και ο Ντουέ, ας πούμε, είναι πιο εξτρέμ. Ο Ντεμπελέ και ο Μπαμπέ μπορούν να παίξουν και σε τερφόρ που να παίξουν και εξτρέμ, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μα τα πάντα. Λοιπόν, μία συνορβηγία γρήγορα.
1: Τι ματσάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Να.
1: Τι ματσάρα ωραία είναι αυτή.
0: Είδες, είναι αυτά που υποτίθεται ότι τα βλέπουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Για να μας πει ο Άγγελος
0: κάποιος που
1: τα βλέπει, είναι λίγο πιο προσεκτικά. Καλησπέρα, Άγγελε.
4: Χαίρετε, κύριε, χαίρετε. Γενικά λίγο χαμούλης τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Γαλλία μπήκε φορτσάτη στο παιχνίδι και είχε, όπως φαντάζομαι είπατε και εσείς, ένα δοκάρι στα πρώτα 22 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Ντεμπελέ στο 7 έκανε το 1-0 και στο 20 διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και έκανε το 2-0 με μια επίσης υπέροχη γκολάρα όπως ήταν και η πρώτη, με καταπληκτικό φαλτσαριστό πλασέ. Με το αριστερό άφησε τον Σέλβικ ανίκανο να αντιδράσει και έγραψε το 2-0. Βέβαια οι Νορβηγοί δεν το παρατάνε. Ο Άσγκαρτ ισοφάρισε στην αμέσως επόμενη φάση και στο 21 έγραψε το 2-1 για τους Νορβηγούς, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν μια εντελώς διαφορετική δεκάδα από αυτή που έχουμε συνηθίσει, με 10 διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρησή τους με τη Σενεγάλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ ωραίο το γκολ της Νορβηγίας, πρέπει να πω. Και λίγο και ξεβράκωμα λίγο της άμυνας της Γαλλίας εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Παίζει και ο αντίπαλος που λέμε.
0: Οπωσδήποτε. Ξέρεις, είναι λίγο παγίδα να ξέρεις πόσο καλός είσαι μπροστά και να πιστεύεις ότι με αυτό θα κερδίσεις τα πάντα. Είναι λίγο παγίδα, είναι η αλήθεια.
1: Κοίτα, σου πω, η τέλεια ομάδα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει.
1: Έτσι που να είναι τέλεια μπροστά και τέλεια πίσω και όχι, καλύτερα αμυντική. Δεν υπάρχει. Και ευτυχώ που δεν υπάρχει, γιατί δεν θα είχε ενδιαφέρον.
0: Αν είχαμε του μπροστινού και είχαμε πίσω, ξέρω εγώ, Μπλάντε Αγί, εντάξει, θα σου λέγανε, δεν έχουμε. Έχουμε Κουντέ που είπαμε κανό. Τι να κάνει. Τώρα δεν αυτή η φουρνιά, όχι, δεν είναι κακή.
1: Έτσι, αλλά δεν συγκρίνεται το επίπεδο τη άμυνα τη Γαλλία με την μπροστινή γραμμή. Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή ο Ντεσάν είναι δίκαιος άνθρωπος, όταν βάζει και το Ραμπιό στο κέντρο, δίνει ευκαιρία και στους αντιπάλους.
0: Να.
1: Δηλαδή λέει, κοιτάξτε, έχω αυτός μπροστά, αλλά τουλάχιστον βάλω το Ραμπιό στο κέντρο, να έχετε και εσείς την ευκαιρία σας να κάνετε, ας πούμε, τις κατεβασιές σας. Γιατί είμαι fair. Είμαι fair τύπος.
0: Για το Ριβάλντο Ροναλντίνιο Ρονάλντο, που ήταν προφανώς κορυφαία. Ήταν τριάδα, δεν ήταν τετράδα, ήταν άλλο πράγμα. Σοπολάψαμε στο Μουντιάλ του 2002. Εννοείται αυτό, ήταν εκείνο το Μουντιάλ. Και εδώ απολαμβάνουμε αυτούς. Απλώς λέμε ότι λόγω ηλικίας, δηλαδή σκεφτείτε, ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο. Πώς είναι, ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ πρέπει να είναι.
1: 28 είναι ο Ντεμπελέ, 29, κάτι τέτοιο, ναι.
0: 26 είναι ο Εμπαπέ, δηλαδή
1: 27, ναι.
0: Έχουν ακόμα μπροστά τους ένα με δύο Μουντιάλ αυτή η ομάδα. Οπότε με αυτή τη λογική λέω ότι μπορεί και να τους ξαναδούμε. Και φυσικά τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο, έτσι από το άλλο. Ναι, προφανώς και θυμόμαστε αυτή τη τριάδα. Εδώ θυμόμαστε παιδιά τριάδες από πολύ πιο παλιά. Έχουμε δει. Εννοείται. Λοιπόν, να κάνουμε ανακοίνωση. Αυτό που λέει, χθες το βράδυ ξέχασε σε ταξί, στο οποίο ο οδηγός άκουγε το Sport FM, μία τσάντα που είχε το απολυτήριο του γιού του σε κούρσα από το ψυχικό προς του ζωγράφου. Σε κούρσα από το ψυχικό προς του ζωγράφου. Χθες λοιπόν, βράδυ, έχει ξεχάσει κάποιος κύριος μία τσάντα που έχει το απολυτήριο του γιού του. Εάν τυχόν μας ακούει ο οδηγός, τον παρακαλούμε να
1: επικοινωνήσει με εμάς για να το φέρουμε εδώ σε επαφή με τον άνθρωπο. Ναι.
0: Στα 95-79-283-4-5 για να μπορέσουμε να το φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, επειδή μπήκαμε φουριόζι τώρα με τα μάτς, ξεχάσαμε λίγο να πούμε δύο κουβέντες για τα χθεσινά.
1: Έχουμε hydration breaks και στα δύο, οπότε μπορούμε να είμαστε όλοι ήρεμοι, όλα κυλάνε λοιπόν κανονικά.
0: Τώρα που λες τα hydration breaks, θα ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε στα χθεσινά. Γιατί καλό είναι να λες και είναι ακόμα καλύτερο να το λες με νούμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πλέον και τα νούμερα για τα hydration breaks. Χωρίς να σας κάνω πολύ, πολύ μπλα μπλα και πάρα πολύ ανάλυση. Τα δικαιώματα των διαφημίσεων των hydration breaks τα έχει το Fox, όπως έχει και τα δικαιώματα του.
1: Της μετάδοσης του Μουντιάλ.
0: Ωραία. Λοιπόν, το Fox έδωσε στην FIFA 485 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει τα δικαιώματα.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί η FIFA είπε ότι εμείς δεν είχαμε κανονίσει τίποτα για εμπορικούς σκοπούς.
0: Περίμενε, άλλο είναι αυτό που το είπε Φαντίνο. Εγώ λέω για να πάρει τα δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Τον λέω τι.
1: 485 έδωσε για να πάρει.
0: Για να μεταδώσει το
1: Μουντιάλ.
0: Για να μεταδώσει. Λοιπόν, και από τα hydration breaks.
1: Ναι.
0: Βγήκανε και κάνανε την ανάλυση με όλες τις τιμές αγοράς, με το πικ που πιάνει για την ακριβότερη τιμή διαφήμισης φυσικά στα hydration breaks. Το Fox και ενδεχομένως και η FIFA, θα λέγει κάποιος, αλλά ίσως όχι, θα έχει έσοδα, παιδιά, ακριβώς 250 εκατομμύρια δολάρια.
1: Άρα τα μισά περίπου αυτά που έδωσε για να το πάρει βγαίνουν μόνο από αυτά τις διαφημίσεις, αυτά τα 2-3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
0: Ακριβώς, και συνολικά η εκτίμηση για Fox και Telemundo, γιατί είναι δύο εταιρείες τέλος πάντων που έχουν τα δικαιώματα, η συντηρητική εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουν και θα κλείσουν το Mundial με έσοδο 850 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Το Fox
0: και το Telemundo μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τα οποία είναι, για να καταλάβετε, τα δύο κανάλια είχαν συνασπιστεί και στο προηγούμενο Mundial του Κατάρ και είχαν κάνει την ίδια ιστορία. Μου βγάλανε εκεί 384 εκατομμύρια. Κατάλαβε πόσο άλλαξε σε 4 χρόνια. Υπερδιπλασίασαν τα έσοδα. Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτή τη λογική, είναι καθόλου απίθανο ότι σήμερα διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ λένε, γιατί δεν μας δίνετε και του 38 το Μουντιάλ, ήδη τώρα που
1: γυρίζει.
0: Που γλυκαθήκαμε. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, για να μην ξανασυζητηθεί αυτό το κομμάτι, ούτε να λέμε για αυτές τις τραγικές γελιότητες που λέει ο Ινφαντίνο, ούτε να εμφανίζουμε ήρωα τον Κλοπ από τη στιγμή που, ξέρεις, ούτε ο ένας πρόκειται να αλλάξει την άποψή του για να προχωρήσει, ούτε ο Κλοπ δυστυχώς μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι όταν, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό στον ύστερο καπιταλισμό που ζούμε, όταν εμφανίζεται μια νέα ροή εσόδων ξαφνική, η οποία είναι τόσο μεγάλη και τόσο πολύτιμη, τότε δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Δηλαδή είναι δεδομένο. Τώρα, το πότε θα το κάνει η UEFA, πότε θα το κάνει η UEFA 7 ή αν θα μείνει μόνο στα παγκόσμια κύπελλα, δεν το ξέρω. Εγώ λέω αυτό που συμβαίνει.
1: Όχι μόνο δεν θα εξαφανιστεί, αλλά κάπου πήρε ταυτί μου ότι υπήρξε ιδέα, παύλα, πρόταση, παύλα, διερευνητική. Μήπως μπορούμε να βάλουμε και άλλα διαλύματα μέσα στο.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή να το κάναμε ήδη μπάστο, το κάναμε 4 περιόδους ναι. το παιχνίδι. Ναι. Πόσο να το κάνουμε.
1: Να υπάρξει άλλο ένα hydration. Αλλά έπεσε αυτή τη στιγμή αυτό. Γλυκαθήκαν δηλαδή από τα χρήματα.
0: Μα πολύ γλυκαθήκανε.
1: Και είπανε πως κάνουμε κι άλλο ένα. Δεν πέρασε. Ναι. Όμως το κρατάμε ως ιδέα, παύλα πρόταση, παύλα διερευνητική. Καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί.
0: Προσέξτε. Με λίγα λόγια είναι σαν να λέμε ότι η FIFA δημιούργησε ξαφνικά μια αγορά 250 εκατομμυρίων δολαρίων από το πουθενά, εισβάλλοντας στον πυρήνα της ροής του παιχνιδιού. Ναι. Αυτό έκανε. Αυτό είναι. Με δύο προτάσεις. Σου λέει δεν πάει να παίζετε 1,5 αιώνα, ας πούμε, να λέμε το πόσο είναι παιχνίδι 2 μηχρόνων. Δεν είναι από εδώ και πέρα. Είναι παιχνίδι 4 περίοδων. Πάρε το χαμπάρι. Τελείωσε.
1: Πάντως το marketing, παιδί μου, στο φετινό μοντιάλ.
0: Δελτίο. Ναι. Θα πούμε αμέσως μετά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα. Επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Η Κομισιόν απάντησε ότι τα κράτη-μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ επιρρύπτει στη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότερες κορυφαίες επιδόσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στα μικρά νησιά έφεραν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς χαρακτήρισε την πρώτη εικόνα ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική. Στη Ρόδο καταγράφηκαν σπάνιες βαθμολογίες που αγγίζουν τα 19.700 μόρια. Την ίδια ώρα, μαθητές από απομονωμένα νησιά πέτυχαν το απόλυτο άριστα 20. Σε παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα όπως στη φυσική στην Κάσο και στα μαθηματικά στη Λέρο. Υψηλές βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων σημειώθηκαν επίσης σε Σίμι, Πάτμο, Κάλυμνο, Τήλο και Κάρπαθο. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, ενώ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας στη Ρόδο, όπου οι νέοι πλέον επιλέγουν μαζικά τις πανεπιστημιακές σπουδές αντί της άμεσης απασχόλησης στον τουρισμό. Οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα ιδρύματα αναμένονται στα τέλη Αυγούστου. Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παραδείσι. Ένας 45χρονος ημεδαπός έδωσε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τετραήμερη περιοδία στα 12.30 ξεκινά από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι η Ρόδος. Το αυριανό πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη περιλαμβάνει το πρωί επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του νησιού για συνομιλίες με παραγωγούς και πολίτες, ενώ στις 11 και 4 το πρωί θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλο. Το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου. Η περιοδία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στην Κάσο, ενώ θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στην Κάρπαθο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία, εστιάζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Έλλειψη δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση στη Ρόδο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Τάκης Πότσος, η απουσία κρατικής μέρημνας αναγκάζει τους εργαζόμενους του τουρισμού που δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα να πληρώνουν ιδιωτικά ΚΔΑΠ με κόστος έως και έναν μισθό. Η παράταξη ζητά δωρεάν δημόσιες δομές και άμεση επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων στον προφήτη Ηλία. Σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόδου. Στον στόλο του νησιού εντάσσεται ένα υπερσύγχρονο σκάφος τύπου Ράφναρ, σχεδιασμένο να επιχειρεί ακόμα και υπό τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θωρακίζοντας την

0: Ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Όχι ότι τους σκοτώνει τη Γαλλία. Σε αυτό το παιχνίδι έχουμε το εξής καταπληκτικό. Έχουν γίνει 4 σουτ στο τέρμα και έχουν μπει γκολ και τα 4.
5: Ναι.
4: 3 από τους Γάλλους και 1 από τους Νορβηγούς. Αυτά.
5: Πάντως η Γαλλία κατέβηκε με ό,τι καλύτερο είχε να κατεβάσει.
4: Ναι.
5: Είναι και ο Ντουέ. Επειδή είχα την απορία νωρίτερα, γύρισε ο άνθρωπος από το γέννησε το παιδί του, η γυναίκα του γεννήθηκε το παιδί του, γύρισε. Οπότε είναι η τετράδα μπροστά. Δηλαδή η Γαλλία δεν κάνει κανένα rotation. Ναι. Το μόνο rotation που έκανε ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι που είπε ο Ντουέ. Θέλω να πω αναγκαστικό rotation.
4: Σωστά, σωστά.
5: Κατά τα λοιπά είναι η καλύτερη δυνατή εντεκάδα που μπορεί να κατεβάσει.
4: Αξιά κάνει, αλλά εγώ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο χαλαρό.
5: Και χωρίς τον το Ραμπιό. Άρα η καλύτερη εντεκάδα μπορούσε να κατεβάσει.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Μη και ποιος παίζει, ο Κονέ παίζει σήμερα.
5: Ο Κονέ, ναι. Ο Κονέ με τον Τζαμενί.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
5: Γεια σας.
4: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση και μελέτη της παραγωγής. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε, να φτάνουν σε εμάς με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο μπάνερ που γράφει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player. Ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα ζωντανά. Ή ενότητα on demand για να, να βρείτε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές. Και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας. Τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα το γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, στα μικρόφωνα.
5: Και να σας πούμε ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπεις στο nation.stoichima.gr. 21 Plus ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
4: Πολύ καλά. Θέλω να πω ότι έφυγε ο Ντοκού.
5: Ο Ντουέ είπα.
4: Πού πήγε ο Ντουέ?
5: Είχε πάει για το παιδί του.
4: Ο Ντοκού είχε πάει.
5: Ο Ντοκού. Ζητώ συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
4: Η Ντόκου, νομίζω Ντόκου είναι. Ο Ντόκου είχε πάει. Που γεννούσε η γυναίκα
5: του. Ναι, ναι, ναι, δικό μου το λάθος.
4: Τρεις διαφορετικοί τι?
6: Ντόκου, Ντόρκου, Ντόκου.
4: Α, καλά. Και ο Ντεσάν να πούμε είχε φύγει γιατί πέθανε μητέρα.
5: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
4: Μες στον πάγκο Χάλα. Δείξαν πλάνο στο Χάλα στο 40 και σκάλιζε τη μύτη του. Και ήταν πλάνο Λεύ. Πώς το καταφέραν αυτό το πράγμα?
5: Όχι, συγγνώμη, θα πάρει και την άδεια από ότι θα σκαλίσει τη μύτη του. Θα είναι όλο, θα τον τρώει όλο το ημίχρονο και θα λέει: κάτσε, μην τη βάλω το δάχτυλο μέσα γιατί μπορεί να με δείξουν. Κάτσε, μπορεί να με δείξουν. Α, δείχτε με. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
4: Λοιπόν, σήμερα μας θύμισαν επίσης οι φίλοι. Όλοι μας συζητήσουμε τα παιχνίδια και δεν. Αυτό θα το κάνουμε όμως σε λίγο. Αλλά πρέπει να πούμε. Χρόνια πολλά στον κορυφαίο αμυντικό όλων των εποχών, τον Πάολο Μαλντίνι. Ο οποίος κλείνει τα 58, ο Μπέλο Πάολο.
5: Ο οποίος όταν το βλέπεις εμφανισιακά, σε πιάνει ένα δέος.
4: Ναι, ναι, ναι. Πραγμα,
5: φίλε,
4: πραγματικά.
5: Εντάξει, φτάνει, ας πούμε. Πραγματικά. Ήσουνα κούκλος όταν έπαιζες. Στυλάτος, ωραίο πρόσωπο, ωραίο σώμα. Πεθαίναν οι γυναίκες. Λες μεγάλος, εντάξει, μεγάλος τώρα. Κοιτάς τώρα και λες, χάσω από εδώ πέρα.
4: Πραγματικά.
5: Κομμάτια είναι δηλαδή. Είναι τζόβενος, επειδή είναι 58 χρονών, τζόβενος. Εντάξει, είναι για αυτό που βάζει διαφημίσεις, που βάζουν κάτι τύπου διαφημίσεις που είναι λίγο έτσι λεβέντες, μεγαλύτερο. Αυτό.
4: Απίθανος, απίθανος.
5: Μπράβο του. Και παιχτάρα ολικής. Να. Ολικής.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χθεσινά παιχνίδια. Που βλέπω κάτι από αυτές. Σβηστό διπλό των ΗΠΑ. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Σβηστό διπλό των ΗΠΑ με γκολ στο 97. Τι σβηστό διπλό.
5: Τι εννοείς?
4: Το σβηστό διπλό έγραψε των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού είναι το σβηστό διπλό?
5: Έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν λέμε.
4: Ναι. Πότε ναι. Έχασαν?
5: Στο 97.
4: Αυτό λέω. Τι σβηστό διπλό?
5: Δεν λοιπόν. Ήταν νίκη σε κάθε περίπτωση τόσο. Δεν ήταν νίκη. Δεν κερδίζαν. Ισοπαλία θα έμενε στην καλύτερη περίπτωση.
4: Α, και αυτό που είπα εγώ, ας πούμε. Ναι.
5: Ναι. Χάσαν κιόλα τελικά.
4: Εντάξει. Ναι. Χάσανε, ναι.
5: Μπράβο στο δίδυμο του Fight Club, του αλλουνού Fight Club, του παραρτήματος της Αμερικής που ήταν στην εξέδρα, έτσι όχι του δικού μας. Δεν ήμασταν εμείς εκεί, αλλά ήταν ο Brad Pitt και ο Edward Norton. Ήταν οι συνάδελφοι του Fight Club στην Αμερική.
4: Βγήκαν μίμους ατελείωτα, ναι.
5: Ναι. Ότι γιατί μιλάει στον εαυτό του ο Norton, βάλαν φωτογραφίες που σβήσαν τον Brad Pitt από το δίδυμο και δείχναν τον Norton να μιλάει στο κενό.
4: Πιο λογικό.
5: Ναι.
4: Πιο λογικό.
5: Γενικά είχε πλάκα αυτό το reunion, ωραία ήταν. Μπράβο στην Paris Hilton επίσης. Η οποία έδωσε το έναυσμα για το παιχνίδι. Με κάποιον τρόπο βγήκε από την ανυπαρξία της και εμφανίστηκε.
4: Τι έδωσε το έναυσμα για το παιχνίδι?
5: Ήταν αυτή που έβαλε την μπάλα στην ειδική θέση για να δοθεί έναρξη του αγώνα.
6: Τοποθέτησε την μπάλα με επιτυχία.
5: Βγήκε με κάτι μπότες ή κάτι τέτοια. Χαμογέλασε.
4: Still better than Diana Ross, αυτό
5: ναι, ναι.
4: Τώρα,
5: δηλαδή. Χαμογέλασε η διπαθός.
4: Ναι.
5: Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει, ας πούμε, η Paris Hilton. Μία από αυτές τις ανθιποσελέμπριτες οι οποίες έκαναν καριέρα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν, ποιο ακριβώς είναι το ταλέντο τους πέρα από το επώνυμό τους.
4: Ναι.
5: Αν έχουν κάποιο ταλέντο, ασχοληθήκαμε με τους συντρόφους τους, με τις αποτυχημένες προσπάθειες, την υποκριτική, με όλα αυτά. Ξαφνικά από την ναφθαλήνη της δημοσιότητας εμφανίστηκε η Paris Hilton.
4: Ναι.
5: Η μοναδική που φέρει το εξής, να φέρει ένα τέτοιο επώνυμο και να μην έχει καμία σχέση με την κληρονομιά των ξενοδοχείων. Επίσης είναι τρομερό κατόρθωμα γι' αυτό. Δηλαδή είναι ένα άβρακο ο Νάσης, είναι αυτό το πράγμα. Εντελώς. Δηλαδή είσαι ο Χίλτον, είσαι του Σογιού, αλλά είσαι εκτός του κάδρου των ξενοδοχείων, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα κατόρθωμα. Λέτε, ούτε καν αυτό δεν κατάφερες να κάνεις. Για κάποιο λόγο τη βγάλανε μπροστά. Ποιος ασχολείται με την Paris Hilton, δηλαδή είναι αυτή η κατηγορία των ανεπάγγελτων celebrities, ας πούμε, τύπου Kardashian, που οι Kardashian τουλάχιστον καταφέρουν να φτιάξουν ένα μαγαζί πάρα πολύ μεγάλο, ένα πολυκατάστημα, τη ζωή τους, τις γκόμενούς τους, αλλαγές φίλων, τα παιδιά τους, η τσακωμή τους, τα διαζύγια, οι πλαστικές. Δηλαδή οι άνθρωποι τον κάνουν το πολυκατάστημα,
4: ναι, ναι, ναι,
5: η Paris Hilton.
4: Ναι, ναι.
5: Ποιον απασχολεί αυτή τη στιγμή για να δώσει, να βάλει την μπάλα στο ειδικό stand και να σηματοδοτήσει την έναρξη του αγώνα με την Τουρκία, λες. Χριστός και Παναγία, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
4: Θα λέγαμε, ας πούμε, το αντίστοιχο, θα ήταν, ξέρω, τι να βγαίνει, ποιος ο πρόδρομος Καθηνιώτης, ας πούμε. Ποιο θα ήταν,
5: σεβασμός
4: θα ήταν,
5: στον πρόδρομο.
4: Εντάξει, όχι, με κάθε σεβασμό, αλλά
5: σεβασμό.
4: Στο χρόνο πηγαίνω πίσω τώρα.
5: Ναι.
4: Να.
5: Ναι.
4: Ο speaker της ΕΡΤ, όταν τους έδειξε, είπε μόνο τον Brad Pitt. Εντάξει, απ' την άλλη μπορεί κάτι να ξέρε. Κάτσε τώρα.
5: Ή να μην ήξερε τον Νόρτον. Μπορεί να τύχει ο άνθρωπος να μην είναι φαν της ταινίας.
4: Ναι. Εντάξει, και να μην είσαι φαν της ταινίας δεν σημαίνει ότι δεν ξέρεις τον Νόρτον, απ' την άλλη.
5: Εντάξει.
4: Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω. Έχουμε δεύτερη βουτιά παίκτη της Γαλλίας. Πολύ πιο κομική από την πρώτη του Ντουέ, η δεύτερη του Κονέ, και από όλο δεν βγαίνει καμιά κάρτα. Είχαμε δύο βουτιές παίκτων της Γαλλίας μέσα σε, ξέρω εγώ, 5-6 λεπτά.
5: Ναι.
4: Συγγνώμη.
5: Εγώ λέω ότι μπορεί να έχουν αφιθατωθεί για να θέλουν ένα hydration break και αυτό να πέφτουν κάτω.
4: Εντάξει, τώρα έχει ημίχρονο όμως.
5: Ναι, δεν πειράζει.
4: Άμα το χρειάζεται τα παιδιά, έχουν και κάτι περισσευούμενα να παίξουμε.
5: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι αυτό που λες, εγώ είμαι στον δρόμο για το νοσοκομείο και δεν νιώθω καλά. Αν ξοριαστεί στη μέση του δρόμου, δεν θα στείλουν ένα ασθενοφόρο να σε πει, επειδή πήγαινε στο νοσοκομείο, θα σου πούνε έλα μόνο σου.
4: Σωστό.
5: Δεν είναι λογική αυτή. Αισθάνθηκε μια διαδικασία.
4: Σωστό.
5: Ας είναι το 43ο λεπτό. Κάντε ένα hydration break. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
4: Ευχαριστώ. Όπως βλέπω, ασχολούνται οι Αμερικάνοι παιδιά. Και πολύ μάλιστα με τη
5: Χίλτον. Με ποιον?
4: Με τη Χίλτον.
5: Βεβαίως, παιδιά, ασχολούνται. Ναι. Βεβαίως. Πάρα πολύ ασχολούνται. Συνέχεια. Είναι relevant η Paris Hilton.
4: Βέβαια. Λοιπόν. Οπότε, τι είχαμε χθες, ξεκινήσαμε με.
5: Είναι ερώτηση τώρα, ποιος θες να δώσει την μπάλα, η Αθηνά Οικονομάκο. Δηλαδή, μιλάμε για την Αμερική. Αν πετάξει μια κοτρόνα στην Αμερική, θα πετύχει celebrity.
4: Να.
5: Ενεργό celebrity, όχι παλέμαχο.
4: Ναι.
5: Όχι.
4: Πραγματικό.
5: Ναι. Όχι το Ντότι Φυλακούρι, το celebrity, ας πούμε, που είναι η Paris Hilton. Ένα κανονικό ενεργό celebrity που είναι, ξέρω εγώ, 30 χρονών, 25 χρονών, 20 χρονών, 35. Έναν άνθρωπο ο οποίος κάτι κάνει αυτή την εποχή. Όχι κάτι έκανε κάποτε, που και πάλι δεν θυμόμαστε τι είναι αυτό που έκανε κάποτε. Δεν θυμόμαστε. Θυμόμαστε, ξέρω εγώ, κάναν σύντροφο που είχε. Αυτή δεν έβγαινε με τον. Ναι. Είχε παίξει μια ταινία, είναι μια βλακία, ξέρω εγώ. Τι άλλο είχε κάνει, κάτι με τους γκόμενους που ασχολούμασταν με τα ρούχα του. Ωραία. Άλλο τι έκανε, τίποτα. Αυτά. Και τη λένε Χίλτον.
4: Ναι. Αυτό βασικά, τελευταία.
7: Παρίστανε και την τραγουδίστρια.
5: Παρίστανε, ναι, παρίστανε. Όχι, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλήθεια.
4: Τραγουδίστρια.
5: Έχει δοκιμάσει, είναι από αυτές που μου δοκιμάσει τα πάντα. Γιατί όχι.
4: Έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
5: Και μας φταίξανε Έμιλι Βανίλη, κατάλαβα. Όλοι οι υπόλοιποι πήγαν να τραγουδήσουν με το τιούν και με τέτοια μας φταίξανε Έμιλι Βανίλη. Τέλος πάντων.
4: Λοιπόν, ξαναλέω. Την νησία Ολλανδία, πάμε να τα ξεπετάξουμε. Την νησία Ολλανδία, εντάξει, όμως, κανένα αναμενόμενα, όλα καλά, κερδίσαν Ολλανδοί, προχωράμε. Ιαπωνία, Σουηδία.
5: Όμορφα ήρθαν τα πράγματα.
4: Όμορφα
5: ήρθαν.
4: Όλα βολικά. Ωραία. Δεύτερη Ιαπωνία, τρίτη Σουηδία. Σέβασε τον γκολ των Ιαπώνων, το οποίο πήγε πολύ Ιαπωνικά, όπως έπρεπε. Αλλά καταπληκτικό τον γκολ του Ελάνκα. Καταπληκτικό. Το γκολ του Ελάνκα είναι καταπληκτικό. Είναι από αυτές τις φάσεις που τις βλέπεις και έχεις συνηθίσει και λες, α, εντάξει, έκανε μια, ξέρω εγώ, ρομπενιά ή ολισιά, ας το πούμε τώρα. Όχι, είναι ακριβώς από τη γωνία της περιοχής. Όταν είμαι ακριβώς, είναι ακριβώς πάνω από τη γωνία. Και εάν έχετε βρεθεί, μπορείτε να το βάλετε στο μυαλό σας. Η γωνία για να βάλεις γκολ από ακριβώς τη γωνία της μεγάλης περιοχής είναι πολύ δύσκολο.
5: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πραγματικά. Λοιπόν, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που, όπως το διαβάζετε στα site, σήμερα οι Τούρκοι φύγανε ψηλά το κεφάλι κτλ. Το παλέψει το παιχνίδι. Η Τουρκία, αλήθεια είναι ότι.
5: Αδείξει τον εαυτό
4: μπορεί της να φύγει, να πει ότι ξέρει. Έπρεπε να έχουν πάρει κάτι καλύτερο.
5: Δεν τις έφταξε κανείς. Οι ίδιοι φταίξαν. Είπαμε, κάναν στα δύο πρώτα παιχνίδια 62 τελικές. Στα δύο παιχνίδια 62. Δεν είναι 62 κλασικές ευκαιρίες, είναι όμως 62 τελικές, εκ των οποίων υπάρχουν τουλάχιστον 5-10 και στα δύο παιχνίδια. Τις βάζω μαζί, 10 ευκαιρίες καλές για γκολ. Δεν σου φταίει κανείς αν δεν πάει να βάλει ένα γκολ τώρα με 10 ευκαιρίες.
4: Και βάλε τρία χθες. Και το, και το κόσμο Μουρτζούκου, καταπληκτική προσποίηση στο, στο τερματοφύλακα. Το πούμε αυτό. Πολύ ωραίο.
8: Το Γκιουλέρ.
4: Ναι, το Γκιουλέρ.
5: Γκιουλέρ είπε. Το Γκιουλέρ. Τι άκουσες, κάτι άλλο.
4: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν. Παραγουάη, Αυστραλία. Τα λέγατε, σας το είπα. Είναι χ. Είναι χ αυτό το παιχνίδι από εδώ μέχρι εκεί που έγινε. Όπου έγινε τέλος πάντων. Ήταν χ αυτό το παιχνίδι.
5: Ναι.
4: Επίσης, δηλαδή, σαν το Ιαπωνία-Σουηδία. Πάει ο ένας δεύτερος, πάει ο άλλος τρίτος.
5: Κάπως βόλεψε, θες να πεις.
4: Βολευτήκαμε, ναι. Προχωράμε. Περιμένει τώρα ο καθένας τον, τον αντίπαλό του.
5: Ναι.
4: Και προχωράμε. Έτσι έγινε. Τώρα. Αυτά ήταν τα χθεσινά. Τα σημερινά φαίνεται να είναι καθαρισμένα. Τα είπαμε και πριν, θα κερδίσει η Γάλλια, θα βγει πρώτη. Θα κερδίσει η Σενεγάλη, περιμένουμε να δούμε βέβαια πόσα γκολ θα βάλει.
5: Δεν νομίζω. Υπάρχουν αρκετοί με 4 βαθμούς, τρίτη.
4: Η Σενεγάλη στους 3, δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά.
5: Αυτό σου λέω. Υπάρχουν πολλοί, λέω, ήδη με 4 βαθμούς που είναι στην τρίτη θέση ομίλων.
4: Ναι.
5: Η Σενεγάλη θα έχει 3 βαθμούς.
4: Ναι.
5: Αυτό λέω ότι είναι δύσκολο ούτως ή άλλως.
4: Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να περάσουν, μπορεί να περάσουν και ομάδες. Ακόμα και με 3. Γιατί δεν μπορούν να, να περάσουν. Δεν θα φτάσουν όλοι στους 4.
5: Okay.
4: Ενδεχομένως. Περιμένουμε να δούμε σε αυτή τη φάση τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα δούμε στο τόσο. Μην κάθομαστε τώρα και κάνουμε, πώς το λένε, υποθέσεις. Ας αφήσουμε να τελειώσουν τα παιχνιδάκια και βλέπουμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα πάμε στα επόμενα παιχνίδια. Έχουμε και κάποια παιχνίδια πρώτα για τη φάση των, των 32. Τα ξέρουμε. Έτσι, δηλαδή, ξέρουμε Καναδά, Νότιο Αφρική. Μυστήριο ζευγάρι.
5: Πολύ.
4: Εγώ πρέπει να δώσω για ένα προβάδισμα Νότιο Αφρική, μικρό. Πρέπει να σου πω. Τώρα
5: μετά το παιχνίδι το τελευταίο, νομίζω και εγώ θα δώσω ένα τσίκ στην Νότιο Αφρική. Ναι.
4: Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται πολύ ωραίο. Το Ολλανδία-Μαρόκο.
5: Ναι. Ένα προβάδισμα στην Ολλανδία θα δώσω εγώ εδώ.
4: Οπωσδήποτε προβάδισμα στην Ολλανδία. Και έχουμε και το πολύ περίεργο ζευγάρωμα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία.
5: Ναι. Βραζιλία θα πω εγώ εδώ.
4: Βραζιλία οπωσδήποτε. Θέλω πολύ να δω τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει.
5: Ναι.
4: Γιατί θα είναι ζόρικος.
5: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο δρόμος της Βραζιλίας είναι ζόρικος. Έχουν αποφασίσει ο Αντσελότη.
4: Έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
5: Ο Αντσελότη έχει αποφασίσει ότι προπονητικά πρέπει να πάει από το ένα παιχνίδι στο άλλο γονιπετής. Αυτό είναι, ξέρεις, το τάμα του Αντσελότη αυτή τη στιγμή. Ότι πρέπει στα παιχνίδια να βασανιστούμε, πρέπει να υποφέρουμε, πρέπει να λαχταρίσουμε, πρέπει να φτιάξουμε επικές ιστορίες. Πρέπει, ξέρεις, να το κάνουμε όλο να είναι. Να είναι δύσκολο, να είναι ένα πράγμα που θα αποδειχθεί μεγαλειώδες, αλλά μέσα από τη δυσκολία του μεγαλειώδες. Αυτό θα κάνει ο Αντσελότη και θα προχωράει δύσκολα, αλλά θα προχωράει.
4: Μ' αρέσει γιατί ο τρόπος είναι τρόπος Γιάκουμπ Νίστρουπ. Μ' αρέσει, γιατί έχεις μπει και εσύ στο κλίμα, που μ' αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος του Νίστρουπ και όλη αυτή η φάση.
5: Αντάβουμε μετά όμως, γιατί ο Άγγελος Κρεμαστός θα μας κάνει μία σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Νορβηγία. Έλα, Άγγελε.
9: Ναι, λοιπόν, Νορβηγία-Γαλλία στο 1-3. Με τους Γάλλους να κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο, πέρα από μια μικρή παρένθεση στο γκολ της Νορβηγίας στο 21ο λεπτό. Η σύνοψη κάθος του ημιχρόνου, θα έλεγα εγώ, είναι ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι εδώ πέρα και σε ένα 25 λεπτό κατάφερε να κάνει χατρίκ με γκολ στο 7, στο 20 και στο 32. Πραγματικά υπέροχα γκολ και τα τρία. Με πλασέ, πολύ δυνατά βολέ, ήταν πραγματικά τρομερός ο επιθετικός της Paris Saint-Germain. Ίσως η μόνη αδυναμία της Γαλλίας μέχρι στιγμής στο τουρνουά, από τα μεγάλα αστέρια των τρικολόρ, ήταν ο μόνος που δεν έχει καταφέρει να δείξει λίγο την ποιότητά του, όπου σε αυτό το μάτς μας αποδεικνύει γιατί είναι και ο κάτοχος της χρυσής μπάλας μέχρι στιγμής. Στο 32 λοιπόν έκανε και το ολοκλήρωστο χατρίκ του μετά από μια μπαλιά του Τσαμενί, με ένα όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή από λίγο πλάγια θέση, έγραψε το 3-1. Και η Γαλλία συνεχίζει να πυροβολάει, ψάχνει σίγουρα κι άλλο γκολ. Σίγουρα και ο Μπαπέ ψάχνει ακόμη ένα γκολ για να πλησιάσει ακόμη και το Μέση στο πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Να δούμε αν θα καταφέρει να το προσπεράσει και από αυτό το τουρνουά. Λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρει αυτό τον τίτλο από τον Αργεντινό. Goat.
4: Νομίζω ότι...
10: Καλό, ε.
9: Εντάξει, όχι, ήθελα να το πετάξω λίγο.
10: Το καταλάβαμε. Έτσι, το πέταξε λίγο μολοχτά στο τέλος.
9: Εγώ πήγα να το κλείσω κιόλας το τηλέφωνο απευθείας. Αλλά δεν λέω εντάξει.
10: Εντάξει, το πέταξαν κάτι κούφιες που πετάει κάποιος και πήγαν το δωμάτιο τώρα. Έτσι το πέταξε μολοχτά. Ευχαριστούμε, Άγγελε.
9: Να είστε καλά.
10: Λοιπόν.
4: Μάλιστα.
10: Για μικρά παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα μεγαλώσω, θα καταλάβω. Έχω μικρά παιδιά. Πάνε με τη μόδα. Ό,τι βλέπω στο social media. Γράφει μια βλακιά στο social media, βγαίνουν μικρά παιδιά, σου λέει α, Messi God και τέτοια ησυχία και ξέρω
11: εγώ. Πώς θα έχω άδεια να του φάω το φαΐ.
10: Αυτό ήταν.
11: Ναι.
10: Μην το αφήσει και το δικό σου την άλλη φορά. Όχι απλά να του φας το φαΐ, να φας και το δικό σου και το δικό του, να μην είναι νηστικός. Α, δεν θυμόμουν ότι είναι αυτό. Ωραία. Τίποτα. Σωμωτή, να προσφαΐσει καμιά ελιά, άμα έχει ξεμείνει από κανένα. Να προσφαΐσει. Που είναι αγαπημένη λέξη το προσφαΐσει.
4: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, προφανώς με το φορμά του Μουντιάλ και με 12 ομίλους, προφανώς θα παίζαν και δεύτεροι με δεύτερους. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, δεν πάει να παίξουν. 12 είναι οι πρώτοι. Και πρέπει να έχουμε 16 ζευγάρια. Πώς θα γίνει, να παίξουν δεύτεροι μεταξύ τους. Πρέπει να παίξουν δεύτεροι μεταξύ τους.
10: Οι 12 πρώτοι θα παίξουν με πόσους τρίτους. Πόσοι τρίτοι προκύπτουν.
4: Τρίτους, ξέρω εγώ.
10: Ναι.
4: Αλλά προφανώς θα υπήρχαν και δεύτεροι με δεύτερους.
10: Mm-hmm.
4: Τι να κάνουμε.
10: 48 ομάδες θέλατε.
4: Στον κύριο Τζιάννη τώρα απευθύνει τα μόδες σας αρέσουν.
10: Γι' αυτό το κάνουμε 64 μετά σε μελλοντική
4: θα
10: φάση.
4: Μια ισορροπία, ωραία.
10: Ναι, γιατί με 64 μετά δεν θα χρειάζεται να λέμε δεύτερος με δεύτερο, θα βγαίνουν τα κουκιά. Με 64.
4: Τώρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
10: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι μισές ομάδες που είναι γραμμένες στη FIFA.
4: Θα
10: οι μισές.
4: Και πάνω. Με 8 ομίλους των 8.
10: Πάρα
4: και
10: πολύ
4: θα
10: ωραία.
4: Περνάνε οι δύο πρώτοι. Τέλος. Αυτό. Και θα παίζουν πρώτοι δεύτεροι.
10: Όχι, μετά πας σε.
4: Ε?
10: Δύο, περίμενε. Όχι.
4: Τι.
10: Λίγες λες. Πώς θα πάμε στο 32.
4: Δεν θα πάμε στο 32.
10: Όχι.
4: Ρε, είναι πολλά τα μάτς.
10: Μα αυτό θέλουμε. Κοροϊδοίσαι.
4: Πόσα μας λέω μίλη των 8.
10: Κοροϊδοίσαι.
4: 7 μάτς.
10: Όχι. Πρέπει να είναι τα μάτς περισσότερα γιατί είναι περισσότερα τα έσοδα.
4: Να φτιάξουμε 16 ομίλους των 4.
10: Ωραία. Και θα περνάνε μόνο οι δύο πρώτοι.
4: Πόσοι να περνάνε. Στους 32 θα πάμε.
10: Ναι, παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει μια τέτοια, μια νοστιμιά ο τρίτος να περιμένει να έχει τζόγο. Κατάλαβες τι γίνεται.
4: Δεν γίνεται όμως. Θα περνάνε οι δύο πρώτοι.
10: Θα το βρει ο κύριος Τζιάννη. Όλα γίνονται. Ο κύριος Γιάννη θα δουλεύει αυτά τα πράγματα. Θα το βρει.
4: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν. Τι κατάφερα, Αντσελότη, δεν ξέρω. Δηλαδή, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να καταλήξουμε κάπως αυτό που λέγαμε, έχουμε μπροστά μας τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής, τα οποία θα συζητήσουμε. Γιατί μετά την Κυριακή, από την Κυριακή το βράδυ και Δευτέρα, μπαίνουμε πια στη φάση των 32. Εντάξει, οπότε θα το πάμε μέχρι το κλείσιμο ουσιαστικά της φάσης των ομίλων και της τρίτης αγωνιστικής. Πάμε λοιπόν τώρα, ξημερώματα εδώ, τώρα Σαββάτου, 3 η ώρα. Έχουμε και λέμε, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Θυμίζω εδώ,
10: ναι.
4: Στον όμιλο έχουμε 4 η Ισπανία, 2 η Ουρουγουάη, 2 το πράσινο ακροτήρι, 1 η Σαουδική Αραβία. Ο όμιλος είναι ανοιχτός για τα πάντα.
10: Ναι. Η καρδιά μου είναι με το πράσινο ακροτήρι, το μυαλό με τη Σαουδική Αραβία.
4: Λες δηλαδή ότι η Σαουδική Αραβία θα κερδίσει.
10: Ναι.
4: Όχι, δεν θα κερδίσει η Σαουδική Αραβία. Θα κερδίσει το πράσινο ακροτήρι.
10: Μακάρι.
4: Το οποίο πράσινο ακροτήρι, θέλω να σου πω, έχει καλές πιθανότητες να περάσει και με ισοπαλία.
10: Ναι. Με τρεις ισοπαλίες.
4: Ναι. Τρεις ισοπαλίες, μηδενικό συντελεστή, γιατί όχι. Why not? Παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι θα την κερδίσει τη Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι.
10: Λέω μακάρι.
4: Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα πολλά ερωτηματικά είναι για το άλλο παιχνίδι.
10: Ναι.
4: Είναι για το παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Ισπανία, η οποία βγάζει και αντίπαλο της Αργεντινής, θέλω να θυμίσω.
10: Ναι.
4: Η οποία βγάζει και αντίπαλο της Αργεντινής. Κάποιος τώρα θα πει μόνος μου το σκέφτηκα, το λέω από μόνος μου πριν το πείτε εσείς. Ότι είσαι απατεώνας τώρα, θες να πεις να κερδίσει η Ισπανία την Ουρουγουάη, να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι για να παίξει το πράσινο ακροτήρι με την Αργεντινή. Αυτό το λέτε. Δεν το σκέφτηκα όμως μόλις τώρα. Ότι δεν είναι άσχημο.
10: Ναι, μόλις τώρα.
4: Ότι δεν είναι άσχημο, έτσι.
10: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, όχι, επειδή την αγαπάω την Ουρουγουάη, θα ήθελα να κάνει κάτι. Το θέμα ότι διαβάζουμε από το πρωί.
10: Ναι, έχει γίνει μαναφούκι μεγάλο.
4: Ότι έχει γίνει ένα μαναφούκι μεγάλο. Διότι υπάρχει, λέει, μια τετράδα ποδοσφαιριστών και μάλιστα με Βαλβέρδε μέσα, με Ουγκάρτε, με Μπετανκούρ δηλαδή, παλιού. και ηγέτες της ομάδας, οι οποίοι πήγαν εδώ τον Μπιέλσα και του λένε: εντάξει, μας έχει λιώσει την προπόνηση. Αγόρι μου, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ο Μπιέλσα λέει: τους μάζεψε και τους έκανε μια ομιλία 50 λεπτών, αλλά φύγανε διάφοροι στη μέση της.
10: Ωραίο είναι αυτό να μιλάει προπονητής και να φεύγει ο κόσμος.
4: Ναι,
10: ωραίο
4: ναι,
10: είναι, ξέρεις, πρωτότυπο το βρίσκω.
4: Ναι, ναι. Και μετά βγήκε ο Μπιέλσα και είπε: προσπαθήστε να με διώξετε, λέει, ήδη όταν υπήρχε ιστορία του Σουάρες. Δεν εξήγησε περισσότερο, επειδή δεν πήρε το Σουάρες.
10: Ναι, επειδή δεν πήρε το Σουάρες.
4: Προφανώς αυτό εννοεί. Είπε: χτίζω καριέρες για μερικούς παίχτες. Παραδέχομαι, λέει, ότι έφερα κάποιους παίχτες τραυματισμένους, λέει εδώ. Αλλά μου είναι πιστή και γι' αυτό τους έφερα. Αυτό τώρα.
10: Αυτό είναι φάουλ.
4: Αυτό είναι φάουλ.
10: Ξέρεις πώς τον αγαπάμε τον, ναι, τον Μπιέλσα. Ναι. Αυτό είναι φάουλ. Δηλαδή, αν πήρε τραυματίες παίχτες με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή μπορεί να παίξουν και άφησε παίχτες οι οποίοι ήταν σε καλή κατάσταση, τους άφησε πίσω, είναι φάουλ. Ναι. Όταν βγαίνει και το παραδέχεται.
4: Ναι, δεν ξέρω. Δύσκολο. Τέλος πάντων.
10: Αγωνιστικά δεν σε πείθει
4: όχι,
10: η Ουρουγουάη.
4: Δεν πείθει. Εγώ λέω Ισπανία Μάρς το παιχνίδι. Και βλέπουμε μετά ανάλογα τα αποτελέσματα. Κοίταξε, αν είναι έτσι, το πράσινο κροτήρι. Θα πω ότι αν κερδίσει η Ισπανία, το πράσινο κροτήρι με ένα βαθμό μόνο περνάει δεύτερο.
10: Ναι.
4: Αντίστοιχα η Σαουδική Αραβία με νίκη προκρίνεται δεύτερη. Δηλαδή, όταν με τον μίλησαν ανοιχτό, είναι ανοιχτό για όλα, πραγματικά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
10: Αν περάσει η Σαουδική Αραβία, παίζει με την Αργεντινή.
4: Ναι.
10: Με την έμεση τη από το 2022.
4: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
10: Μάλιστα.
4: Ωραίο.
10: Επίσης, παιδιά.
4: Ωραίο, ωραίο και να έχουμε Γιώργο Δόνη
10: ναι,
4: δηλώσει τύπου. Εντάξει, εντάξει καλό παίκτη ο Μέση, αλλά εμεί ετοιμάζουμε το πλάνο μα.
10: Επίσης, παιδιά, ναι, ο κύριος Γιάννη όρισε ως αγώνα Pride του Μουντιάλ
4: ναι,
10: το
4: ναι,
10: μάτς
4: ναι,
10: Αίγυπτος-Ιράν, το οποίο, ξέρεις, δεν ξέρω τι
4: έγινε. Και έγινε γκρίνια μέχρι. Θα πάμε σε δελτίο, ναι,
10: θα πάμε ένα λεπτό. Το οποίο, ας πούμε, ξέρεις, είναι σαν να τους πατάς τον κάλο, ας πούμε, και να καρφώνεις και ένα καρφί από κάτω στο πόδι ναι, για να είσαι σίγουρος θα πονέσουν.
4: Ναι, ναι.
10: Θα γιατί δεν βάζει ο κύριος Γιάννη επίσης ένα παιχνίδι Pride, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε τι θα έχει να πει και ο πρόεδρος.
4: Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις παρότι και οι δύο χώρες διαμαρτυρήθηκαν επισήμως έξω από το γήπεδο. Εγώ σου το έχω πει με τις ιστορίες αυτές του Ιράν και με αυτά που κάνουν στα πηγαίνελα του Ιράν, με τους πρώτους να λένε, αυτό το πράγμα είναι. Να σου πω, είναι σκέτη κακία. Είναι σκέτη κακία.
10: Λέω ρε παιδί μου, okay, με το ζόρι να βάλουμε δύο χώρες οι οποίες έχουν ταχθεί κατά. Yeah. Δεν συζητάμε το γιατί. Το,
4: όχι,
10: γιατί
4: όχι,
10: το καταλαβαίνουμε.
4: Είναι
10: μουσουλμανικές χώρες.
4: Είναι προκλητική κακία. Ρε.
10: Αλλά και οι προοδευτικές Ηνωμένες Πολιτείες, yeah, η κυβέρνησή της αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση που είναι απέναντι στην ΛΟΑΤ κοινότητα.
4: Yeah.
10: Κύριε Τζιάννη μου, γιατί δεν βάζεις Pride παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτείων που θέλω να δω κάτι. Που είναι και δυτική κοινωνία, δυτικός πολιτισμός, ανεκτικότητα, συμπερίληψη. Γιατί ναι, το βάζεις εκεί και το βάζεις σε δύο χώρες μουσουλμανικές που γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι θα αντιδράσουν σε αυτό.
4: Το δουσού που κάναμε, αυτό αποφασίσαμε.
10: Αυτό, με, την Αίγυπτο με το Ιράν.
4: Καλά,
10: να γίνει.
4: Ναι. Εκεί για να τους συγκλίνουμε.
10: Τους τιμωρούμε για κάτι. Δηλαδή.
4: Τι είναι, είναι κακία. Είναι σκέτη κακία.
10: Ναι,
4: κακία
10: γιατί τους τιμωρούμε, δεν συμμετείχαν στα προγραμματικά, δεν προχρήθηκαν. Γιατί τους τιμωρούμε.
4: Γιατί είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και αφού τους έχουμε εδώ θα έχουμε
10: ωραία, θα πονέσουμε.
4: Έτυχε. Η Αίγυπτος μας έκατσε καλά να το κάνουμε μαζί. Έλα, εντάξει, ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που μου έκανε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.
4: Κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών, τερματοφύλακα Πόποβιτς, του Στόπερ Κάρμο και του Εξτρέμ Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός που κάνει προσπάθεια και για του Στάνιτς και Ντουάρτε. Ανακοινώθηκε ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία, η επιστροφή του τερματοφύλακα Στουρνάρα και το διαζύγιο με Πασχαλάκη. Δεν έχει βάσει δημοσίευμα στο εξωτερικό περί συμφωνίας Rangers και Pen Rice, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Αγρινίου απέστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της περιοχής με αφορμή την ακύρωση της έλευσης του τροπαίου του πρωταθλήματος στην πόλη της Ετώλα Καρνανίας. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Ρίτσε Λουστόνδο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρε, στην πόλη βρίσκεται ο Λικαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών στην προετοιμασία έδωσε ΠΑΕ. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί σε άριθμα μπαν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θέμα χρόνιου πώληση του Σούντμπεργκ στην Κεστέπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Συνεδριάζεται την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Τύχημαν Super League με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, το χρήσμα θα διεκδικήσει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμάτ όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αντιμετωπίζει η εθνική τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ερωτηματικό με Μήτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη Μωραΐτης. Το παρόν στη σημερινή προπόνηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Άκτορ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η ΚΑΕ Μαρούση γνωστοποίησε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρία των μετοχών η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 27-28. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη και στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με την Νορβηγία να έχει κέρδισει πέναλτι, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Λάρσεν, με σκοπό να μειώσει το παιχνίδι, να το πάει στο 2-3. Να δούμε αν θα το κάνει κιόλας. Ή θα το βγάλει ο Μενιάν. Σταμάτησε. Σούταρε, το έβγαλε ο Μενιάν.
1: Δεν σε χάλασε.
0: Ναι, τελικά δεν έχει γλιτώσει κανείς από αυτή την κατάρα.
1: Δεν έχει γλιτώσει κανείς.
0: Εννοείς από καμία χώρα, ξέρω. Κακό πέναλτι.
1: Το ψάρεψε καλά ο Μενιάν, όμως έκανε κίνηση προς την άλλη μεριά, πάτησε και γύρισε προς τη μεριά που φαντάζομαι ότι ο εκτελεστής πίστεψε ότι ο Μενιάν θα πέσει δεξιά. Πάτησε όμως τελικά, άλλαξε τελευταία στιγμή κατεύθυνση και έπεσε από τη σωστή γωνία, οπότε παραμένει το 3-1.
0: Λοιπόν, εμείς ήμασταν λοιπόν στα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν τώρα ξημερώματα, πρόσεχε να κρατήσει Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία. Με την ευκαιρία είδαμε ότι τα παιχνίδια της Δευτέρας τώρα, Δευτέρα 8 η ώρα ακριβώς πριν την εκπομπή, έχουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11, 11 και μισή για την ακρίβεια της Δευτέρας, το παιχνίδι της Γερμανίας με όποιον είναι να παίξει η Γερμανία. Μέχρι τότε όμως έχουμε και άλλα παιχνίδια. Πάμε τώρα, εδώ Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής, στις 6 ώρα το πρωί έχουμε το παιχνίδι στο οποίο αναφερόμασταν λίγο πριν κλείσουμε δηλαδή για το δελτίο ειδήσεων. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι, κατά τι είναι αυτή.
1: Τι έπαθες πάλι.
0: Μπορώ ρε εσύ, μες στην περιοχή, 10 παίχτες μες στην περιοχή, προσπαθούν να κάνει μια πασούλα, ένα μέτρο ένα στον άλλον, 52 παίχτες. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε τον όμιλο λοιπόν του...
1: Τι θες να κάνουν οι παίχτες, να μην αμυνθούν.
0: Του Βελγίου. Είναι 15 παίχτες μες στην περιοχή.
1: Ναι, είναι 15 παίχτες στην περιοχή. Έτσι συνηθίζεται το να μείνεται μια ομάδα. Να είναι 15 παίχτες από τη μία και από την άλλη ομάδα μέσα στην περιοχή. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, να βάλουμε όριο.
0: Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2, Νέα Ζηλανδία 1.
1: Ναι.
0: Απολύτως ανοιχτός.
1: Ναι.
0: Επίσης εδώ ο όμιλος. Έτσι. Για όλες τις θέσεις. Εντάξει. Η Νέα Ζηλανδία λογικά δεν θα προσπεραστεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρητικά όλα είναι ανοιχτά. Μπορούν να γίνουν. Και τα παιχνίδια μας είναι Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
1: Βέλγιο. Βέλγιο.
0: Βέλγιο, οκ. Okay. Στους 5 λοιπόν το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Με ισοπαλία τι έχουμε εδώ.
0: Με ισοπαλία. Με ισοπαλία θα έχουμε Βέλγιο και Αίγυπτος στους 5, αλλά το Βέλγιο πρώτο, την Αίγυπτο δεύτερη και το Ιράν με 3 βαθμούς και μηδενικό συντελεστή να περιμένει.
1: Ισοπαλία.
0: Ισοπαλία λες.
1: Ναι.
0: Όλο διπλό.
1: Οκ. Okay. Ιράν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Και περνάνε και οι 3. Δεν θα περάσει το Βέλγιο ή το Ιράν πρώτο, αναλόγως τα γκολ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικό συντελεστή και οι δύο. Δηλαδή Ιράν-Βέλγιο ή Βέλγιο-Ιράν και η Αίγυπτος με 4 βαθμούς ως τρίτη. Αυτό λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Κυριακή, τώρα. Τα μεσάνυχτα, ακριβώς. Α, να πούμε και στο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 1-0. Το Ιράκ έκανε, άλλαξε το μοτοφυλάκα του,
1: ναι,
0: από εκείνη τη φάση που χτύπησε. Κάνοντας μια ωραία επέμβαση στον φλάκα του Ιράκ, προφανώς πονούσε και άλλαξε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Κλείνουμε τον όμιλο της Αγγλίας. Στον οποίο όμιλο της Αγγλίας θυμίζω ότι έχουμε εδώ πέρα 3 ομάδες και ένα μικρό χαμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Αγγλία στους 4. Με συν 2 συντελεστή αυτή τη στιγμή. Γκάνα στους 4 με συντελεστή συν 1. Εντάξει, και το λέω αυτές τις δύο ομάδες γιατί και το μεταξύ του συνεχεί. Την Κροατία στους 3 και τον Παναμά χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Και τα παιχνίδια μας είναι Παναμά-Αγγλία.
1: Διπλό.
0: Είναι διπλό και η Αγγλία πάει στους 7 και βγαίνει πρώτη. Συμφωνώ μαζί σου. Και Κροατία-Γκάνα. Δεν ξέρω μια απάντηση.
1: Και εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Θες να μου πεις πες οπωσδήποτε. Μα οπωσδήποτε.
1: Αν πρέπει οπωσδήποτε θα πω Κροατία.
0: Και εγώ οπωσδήποτε.
1: Αν πρέπει να πω οπωσδήποτε.
0: Και εγώ θα πω Κροατία στο οπωσδήποτε. Δηλαδή με τη σειρά, αν ήταν ας πούμε πιθανότερο, λέγανε στα 100, θα έλεγα στο Κροατία Γκάνα 40-30-30.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Εκεί. Και βλέπουμε, παιδιά, όπου κάτσει με τα εμπίλια στο τέλος. Λοιπόν, πάμε 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Πάμε να κλείσουμε τον όμιλο της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Στον οποίο θυμίζω ότι έχουμε Κολομβία με 6, Πορτογαλία με 4, Κονγκό με 1 και Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Εδώ δεν μπορεί να αλλάξει κάτι για τους δύο πρώτες. Δεν μπορεί το Κονγκό να μπει μέσα στη διάδα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί η Πορτογαλία είναι στο συν 5, το Κονγκό είναι στο μείον 1.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θέλω να πω. Εδώ. Τα παιχνίδια μας είναι Κονγκό Ουσμπεκιστάν, το οποίο είναι άσος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το Κονγκό θα πάει στους 4.
1: Mm-hmm.
0: Και θα προκριθεί πιθανότατα ως καλύτερη τρίτη ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ πέρα. Και έχουμε και το Κολομβία Πορτογαλία.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Λες μεγάλο διπλό.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Λες μεγάλο διπλό.
1: Πήραμε μπροστά. Η μηχανή πήρε μπροστά. He is back.
0: Λοιπόν, ο πρώτος αυτού του ομίλου θα πρέπει παίξει με κάποιον τρίτο που θα περιμένουμε να δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος θα είναι. Στις 4 Ιουλίου θα είναι το μάτς αυτό. Αργή. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει της φάσης των, της φάσης των 32. Ενώ ο δεύτερος του ομίλου αυτού θα παίξει με τον δεύτερο του ομίλου της Αγγλίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλεις να είσαι δεύτερος λόγος στον ομίλο αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: με Κροατία δηλαδή, ας πούμε, ή Γκάνα.
0: Ναι, μπορεί να πούμε, μπορεί να είναι Πορτογαλία από αυτή τη στιγμή δεύτερη βγή. Δεν μπορεί να είναι Πορτογαλία, Κροατία, Πορτογαλία, Γκάνα στο 32. Δεν είναι εύκολο ζευγάρωμα.
1: Όχι. Α. Αλλά άμα θες να πας παραπάνω για να κάνουμε μια κουβέντα που κάναμε και νωρίτερα, θα περάσεις και από τέτοιες ομάδες. Αν δεν μπορεί να περάσεις, δεν είσαι για παραπάνω.
0: Ναι. Θέλω να πω τώρα το εξής. Έχουμε δει δύο συμπαθητικές εμφανίσεις της Κολομβίας.
1: Ναι.
0: Και δύο αντιθετικές, ας το πούμε, εμφανίσεις της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, δεν είναι κριτήριο προφανώς το εμφάνιση με το Ουσμπεκιστάν. Δεν είναι κριτήριο, δεν ήταν ο αντίπαλος τέτοιος που.
0: Δεν είναι, όχι. Δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Τουλάχιστον έδειξε μια ομάδα ξέρεις, με καλύτερη λειτουργία από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή έδειξε ότι είχε μια καλύτερη συνεργασία, ναι. Έχανε ρόλους, ότι ξέρεις, βρεθήκαν μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Το πραγματικά πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό, ναι. Με την Κολομβία, ούτως ή άλλως.
0: Στα καλά της, προφανώς η Πορτογαλία είναι καλύτερη ομάδα από την Κολομβία. Δεν νομίζω ότι, ότι συζητάμε αυτό το πράγμα. Αυτό που συζητάμε είναι τι θα γίνει σε αυτό το, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ δεν σου κρύβω, το βλέπω χ αυτό το παιχνίδι. Με ψιλοκαλή εμφάνιση, δηλαδή που σε κάποια φάση θα το πάρουν απόφαση ότι κάπου εκεί θα, ότι κάπου εκεί θα, θα κλείσουμε. Πέρασμα, το βλέπουμε. Λοιπόν, ευκαιρία για τη Σενεγάλη για δεύτερο γκολ. Το βγάζει όμως ο τερματοφύλακας του Ιράκ. Και πάμε να κλείσουμε τη φάση των ομίλων οριστικά με τον όμιλο της Αργεντινής. Στον οποίο όμιλο θυμίζω ότι έχουμε την Αργεντινή με 6, την Αυστρία με 3 και μηδενικό συντελεστή. Την Αλγερία με 3 και μείον 2 στο συντελεστή. Στα τέρματα δηλαδή. Και την Ιορδανία χωρίς βαθμό.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Και τα παιχνίδια μας. Τα τελευταία αυτά είναι η Ορδανία-Αργεντινή. Είναι στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η Ορδανία-Αργεντινή. Το οποίο θα είναι διπλό, ακόμα και αν αλλάξει και τους 11 παίκτες.
1: Εντάξει, μπράβο στους Ιορδανούς, θέλω να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Διότι στο παιχνίδι με την Αλγερία, όχι απλά άφησαν τα αποδυτήρια λαμπίκο. Αυτό το έχουμε ξαναδεί, το κάνουν και οι Ιάπωνες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αφήσαν μέσα και σιροπιαστά γλυκά παραδοσιακά.
0: Oh.
1: Και ένα ευχαριστήριο γράμμα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και λες. Εντάξει, πρώτο του Μουντιάλ είναι. Χάσαν το παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Α, καθαρίσαν τα αποδυτήρια, μπράβο. Τα λέμε εδώ πέρα, γιατί τα λέμε για τους Ιάπωνες, τα λέμε για ποιον τα κάνουν. Δεν έχω ακούσει καμιά ελληνική ομάδα να φεύγει και να αφήνει αποδυτήρια. Που να, ναι, αλλά αφήσαν και γλυκά οι τίμοι. Δηλαδή, αφήσαν σιροπιαστά παραδοσιακά γλυκά. Και λες, ναι, ρε φίλε.
0: Yeah.
1: Ναι. This is Mundial.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι διπλό παρόλα αυτά το μάτς. Έχεις κάποια άλλη άποψη?
1: Τι εννοείς?
0: Για την Ιορδανία-Αργεντινή.
1: Τι να είναι
0: δηλαδή. Δεν ξέρω, και το λέμε.
1: Πολλά κάνουμε.
0: Και Αλγερία-Αυστρία.
1: Με ένα χιναράκι βολευόμαστε καθόλου.
0: 2-0 είναι Σενεγάλη, μόλις.
1: Με ένα χιναράκι δεν βολευόμαστε. Πολύ ωραία και οι δύο ομάδες.
0: Η Αυστρία βολεύεται σίγουρα. Η Αλγερία.
1: Δεν πάμε στους τέσσερις.
0: Ναι, τέσσερις θα μπορέσει να περάσει.
1: Δεν θα μπορέσει.
0: Κοίτα, α! Επειδή είναι το τελευταίο χρονικά, θα ξέρει ακριβώς. Θα ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Οπότε μπορεί, ναι, ακόμα και με μείον δύο συντελεστή.
1: Αλλά με τέσσερις βαθμούς να περνάς.
0: Ναι. Το πιάνω λίγο, τι εννοείς.
1: Δεν λέω θα το κάνω, λέω θα μπω ατύχει. Μπω ατύχει μια σοπαρά. Δεν λέω ότι θα έχουμε τώρα. Άλλη μόνο. Ατύχει.
0: Ναι. Οκ. Ωραία. Ωραία. Τα αφήνουμε εκεί λοιπόν. Τα αφήνουμε εκεί. Το θέμα όταν θα δούμε πια εδώ τη Δευτέρα θα έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ το πραγματικό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Δεξιά θα έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ. Από εδώ και πέρα μόνο νοκάουτ. Τίποτα άλλο. Ούτε υπολογισμοί, ούτε βαθμοί, ούτε αλλαγές, ούτε rotation, ούτε τίποτα. Παιχνίδια ξερά εδώ. Κερδίζεις, προχωράς, χάνεις, γεια σας.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φάση.
1: Ό,τι είχαν να δουν οι προπονητές είδανε, ναι. Ό,τι να φορμαριστούν φορμαρίστηκαν, ό,τι πειράματα ήταν να κάνουν τα κάνανε. Τώρα πάμε στα σίγουρα. Τι έχουμε σίγουρο εδώ, αυτό. Πάμε για τα σιγουράκια τώρα.
0: Εσύ θα έχουμε και τα ζευγάρια να τα πούμε και ολοκληρωμένα. Τι νομίζουμε τόσο ότι θα γίνει. Ο Χαμπίμ Διαρά, να πούμε. Συγγνώμη, ο Χαμπίμ Διαρά ήταν σκόρερ του πρώτου γκολ. Ο Ισμαήλ Ασάρο σκόρερ του δεύτερου. Γκολ για τη Σενεγάλη, η οποία κάνει και τρεις αλλαγές τώρα. Θα κυνηγήσει και άλλα γκολ η Σενεγάλη. Λογικό είναι να το κάνει. Λοιπόν, θέλω πολλά αυτά πριν κλείσουμε να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρεις, για τις μπάλες του Μουντιάλ γίνεται πάντα, ρε παιδί μου, μια κουβέντα. Έτσι. Είτε για την ομορφιά τους, βλέπε παλιά τάγκο, ξέρω εγώ, ή την καταπληκτική μπάλα στο Μουντιάλ του 1974. Πρέπει να σου πω ότι είναι αγαπημένη μου μαζί με την τάγκο. Κλασική με τους άσπρους και τους μαύρους ρόμβους, αυτή εννοώ, αυτή η αγαπημένη μπάλα. Για την Τζαμπουλάνη, ξέρεις που συζητάγαμε τότε το 2010, τι μυστήρια που είναι, τι τερτύπια κάνει και πώς κάποιοι την κατάφεραν και την είχαν στην κατοχή τους πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και λίγο τη μάθανε όπως ο Φορλάν. Καλή ώρα. Λοιπόν. Αυτή τώρα η μπάλα, είχαμε συζητήσει λίγο η τριόντα αυτού του Μουντιάλ, είχαμε πει ότι είναι ξεχωριστή μόνο και μόνο για το λόγο ότι είναι η πρώτη μπάλα χωρίς ραφές.
1: Ναι.
0: Είναι τέσσερα κομμάτια κολλημένα ουσιαστικά μεταξύ τους. Βγήκαν λοιπόν σε μια εκπομπή του BBC ο Τζο Χαρτ και ο Κάσπερος Μάιχελ. Εντάξει, δύο αξιοσέβαστοι τερματοφυλάκες. Και είπανε λίγο πολύ το εξής. Έχει παρατηρηθεί. Τι, Γκολαρά, τρίτο.
1: Όχι, όχι. Πήγε να κάνει μια τρίπλα.
0: Γκολάρα, λέμε, τρίτο. Το Σενεγάλη.
1: Α, κοίταγα την άλλη την τρίπλα του παίχτη της Γαλλίας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε να κάνει ένα κουατεμόκ μπλάνκο, αλλά ναι, δεν
1: ναι,
0: του βγήκε.
1: Ναι. Δεν του βγήκε, ναι, αλλά έχει πλάκα από το δοκίμασε.
0: Λοιπόν. Συγγνώμη, ναι, να δούμε το τρίτο γκολ της Σενεγάλης. Να το δούμε, αφού το είδα και ήταν τόσο ωραίο, θα είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
2: Σπύριξε.
0: Ε?
2: Σπύριξε.
0: Ο Ελχατζή ο Μαλίκο Ντιούφ, το σκόραρε. Ή ο Πάπε και η ποιος.
2: Δεν ξέρω, αλλά...
1: Είμαστε.
0: Α, πολύ ωραίο. Ωραίο. Έξω από την περιοχή, αρκετά γκολ έξω από την περιοχή. Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είπαν λοιπόν οι δύο τερματοφύλακες.
0: Ναι, παρατηρήθηκε ότι έχουν μπει γκολ με τερματοφύλακες να ακουμπάνε μπάλες, τις οποίες κατά την άποψή τους θα τις βγάζουν, αλλά να μην μπορούν να τις κρατήσουν.
1: Ναι.
0: Και να τους φεύγουν. Και να μπαίνουν στα δίχτυα. Και είπαν λοιπόν το εξής. Γιατί αυτό συνέβη, ξέρω εγώ, και στον Πίκφορντ και στον Μεντί και στον Ζιντάν. Συνέβη. Στον Μπασίλ, τον είχε τον κόλλο από τον Εμπαπέ, δηλαδή είδαν διαφορετικά και είπαν το εξής. Κοίτα, βλέπω κάτι περίεργο, λέει, πρέπει να παίζει με την μπάλα. Γιατί επειδή είναι, λέει, έτσι αυτή η μπάλα, είναι τέσσερα πάνελ ουσιαστικά που είναι κολλημένα. Αν το συνδυάζει λίγο με τις καιρικές συνθήκες, λέει, εμείς τροφές καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λιγότερη αντίσταση όταν δεν έχει ραφές. Άρα η μπάλα δεν περιστρέφεται πολύ, δείχνει λίγο πιο γρήγορη. Και έχουν την αίσθηση ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης μπάλας, πέρα από το να εξυπηρετήσει, πέρα από τους σκοπούς της marketing ή άλλους τεχνολογικούς, να εξυπηρετήσει το σκοπό του να μπαίνουν περισσότερα παιχνίδια. Την μπάλα φεύγει με μεγαλύτερη δύναμη και δυσκολεύει τους τους τερματοφύλακες. Εντάξει, αυτό το είπαν οι δυο τους και εγώ ξέρω, απλώς έτσι το αναφέρω. Θέλω να κλείσουμε το ημίωρο αυτό με μια πραγματικά στενάχωρη ιστορία που διαβάσαμε σήμερα, η οποία αφορά το Ραφίνια.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια κουβέντα
0: με
1: αυτά που λέγει ο Βαμπέτα για το Ραφίνια, για τα προβλήματά του και τα οικονομικά προβλήματα, και μας φάνηκε μεγάλο μπακαλιάρο όλο αυτό το πράγμα.
0: Και όμως...
1: Και τελικά πρέπει να έχει βάση. Εντάξει, εμένα πάντα με ξεπερνάει όταν, ας πούμε, πες την ιστορία καταρχάς για να τη σχολιάσουμε.
0: Η ιστορία είναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Βραζιλία, ότι ο ίδιος το πατέρας, ο κύριος Ραφαέλ Μπελόλι, τον εξαπάτησε και ουσιαστικά του έχει πάρει, χωρίς να το γνωρίζει ο Ραφίνια, το 80% των χρημάτων του από δικαιώματα, εικόνες και εμπορικές συμφωνίες τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι αυτός που υπέγραφε συμβόλαια κτλ. Και πότε το αντιλήφθηκε ο Ραφίνια? Βγήκε και βρει ένα σπίτι στη Βαρκελόνη, το οποίο κόστιζε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ραφίνια πιστεύω ότι έχει 10 εκατομμύρια ευρώ, και όταν πήγε να πάρει σπίτι του, πάνε. Πώς λέει, χτυπάει η κάρτα σας, δεν έχει υπόλοιπο. Λέει, δεν έχετε, συγγνώμη, λέει, δεν έχετε χρήματα, λέει, για να το.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο στενάχωρο, από έναν πατέρα ο οποίος εξαπατά το γιο του και παίρνει τα λεφτά που βγάζει ο γιος του και τα βάζει στη δική του τσέπη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελεηνό, πιο τρισάθλιο, πιο χυδαίο από αυτό το πράγμα.
2: Μιλάμε για το Ραφίνια της Μπαρσελόνα.
0: Ναι, είναι η Ραφίνια της Μπαρσελόνα. Το Ραφίνια της Μπαρσελόνα, ναι, καλά, και να το διευκρινίσουμε. Δεν το χωράει το κεφάλι μου, αλήθεια. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Τι να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 63 λεπτό Σενεγάλη, Ιράκ 3-0, 67 λεπτό Νορβηγία, Γαλλία 1-3. Εμείς και ρίσκε και νέτα και εμείς πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε παρέα με τα μηνύματά σας και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας: αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Ορμούζ, αναφέροντας ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχηρίας. Εν τω μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού ούτε η αιτία της έκρηξης. Στους 920 ανέλθει ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών παντινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότερες κορυφαίες επιδόσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στα μικρά νησιά έφεραν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς χαρακτήρισε την πρώτη εικόνα ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική. Στη Ρόδο καταγράφηκαν σπάνιες βαθμολογίες που αγγίζουν τα 19.700 μόρια. Την ίδια ώρα, μαθητές από απομονωμένα νησιά πέτυχαν το απόλυτο άριστα 20. Σε παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα όπως στη φυσική στην Κάσο και στα μαθηματικά στη Λέρο. Υψηλές βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων σημειώθηκαν επίσης σε Σίμι, Πάτμο, Κάλυμνο, Τήλο και Κάρπαθο. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, ενώ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας στη Ρόδο, όπου οι νέοι πλέον επιλέγουν μαζικά τις πανεπιστημιακές σπουδές αντί της άμεσης απασχόλησης στον τουρισμό. Οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα ιδρύματα αναμένονται στα τέλη Αυγούστου. Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παραδείσι. Ένας 45χρονος ημεδαπός έδωσε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τετραήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα ξεκινά από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι η Ρόδος. Το αυριανό πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη περιλαμβάνει το πρωί επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του νησιού για συνομιλίες με παραγωγούς και πολίτες, ενώ στις 11 και 4 το πρωί θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλο. Το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου πρώην δημάρχου του νησιού Φώτη Χατζηδιάκου. Η περιοδία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στην Κάσο, ενώ θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στην Κάρπαθο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία, εστιάζοντας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι. Έλλειψη δημοτικών δομών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση στη Ρόδο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Τάκης Πότσος, η απουσία κρατικής μέρημνης.

0: οργανώνει διήμερο μεσαιωνικό φεστιβάλ στο επιβλητικό κάστρο της Κρητινίας στη Ρόδο. Η εκδήλωση που υπόσχεται να ζωντανέψει θρύλους της υποτικής εποχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου με έναρξη στις 7 το απόγευμα. Κλειστές σήμερα και αύριο οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 35 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ωραία, γίνομαι ήλωτας και πάω ή κάθομαι να σας ακούσω αξιοπρεπώς?
3: Αφού σου είχε πει να πας.
2: Είχε πει, ναι.
3: Ναι. Θέλω να πω. Τι θέλω στη λεωστή επανάληψη. Πήγαινε, ξέρω εγώ τώρα αν δεν έχεις πάει ήδη. Πήγαινε.
2: Λοιπόν, 4-0 είσαι μεγάλη, γιατί είσαι θετικό συντελεστή.
3: Ναι.
2: Πλέον.
3: Η κοπέλα με τις πατούσες ήταν Ελληνίδα, λέει κάποιος. Είχε και την ελληνική σημαία στο πανό που το έγραφε. Μπράβο, ναι, μπράβο Ελλάδα.
2: Την ελληνική σημαία, μπράβο Ελλάδα. Μπράβο πατρίδα.
3: Έτσι. Το να είναι Pride Game το Αίγυπτος Ιράν είναι σαν να είναι υποψήφιοι για τη χρυσή μπάλα ο Φακούντο Πελίστρη, ο Μίλος Πάντοβιτς και ο Αλίος Σαμάτα. Εντάξει, λίγο σεβασμός παιδιά για τον Αλίο Σαμάτα όμως κάποια στιγμή. Έτσι. Τον Μέση της Τανζανίας όπως τον αποκαλούν οι Τανζανοί δημοσιογράφοι.
2: Βεβαίως.
3: Κάπου λίγο, και πολύ καλά λίγο σέβας.
2: Ο Καλέντρο Κουάπα παρά του Ρέλε, καλύτερος αμυντικός όλων των εποχών ο Μαλντίνι, ας γελάσω μαζί με τον Αμπτεσλάμ Αντού σε μια γωνιά. στην ίδια σωματοξία με την Paris Hilton μπαίνει η Lindsay Lohan και δεν είναι επιχείρημα ότι αν ξεκλάψει την Ιερά Οδό.
3: Παιδιά, προφανώς. Προφανώς.
2: Ναι. Το Σάββατο το πρωί έδειξε στο Μάνεση live μετάδοση από Σκόπελο τον πρόδρομο να τραγουδάει για να χορεύει στους δρόμους και ένιωσα λίγο 2000.
3: Ο Κουπέπε πλέει λες τον έτο σε μία ώρα. Πρώτα ακούμε Fight Club και μετά πηδάμε. Να τον ακούσει τον Κουπέπε. Έχει βάλει τα πράγματα στην σωστή διάσταση. Mm-hmm. Έχει βάλει σωστές προτεραιότητες στη ζωή. Πατούσα από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένη, λέει κάποιος. Συγγνώμη, ναι.
2: Αμόρφωτη η Πάρις είχε εκτροφείο Τσιουάουα. Mm-hmm. Από το οποίο είχε ψωνίσει και ο εθνικός μας στάρ.
3: Βεβαίως. Αυτός είναι ένας καλός λόγος να ανοίξει το μάτι των Ηνωμένων Πολιτείων με την Τουρκία.
2: Βεβαίως.
3: Ως εκτροφέας Τσιουάουα.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Ουμπέρτο Τζέκο έχει στείλει το εξής. Παλιό γνωμικό που είχε υποθεί στο Fight Club για την Paris Hilton.
3: Ναι.
2: Την έκλεισαν σε κελί για να σταματήσει η νυμφωμανία της. Αυτό είναι κρίμα. Θα σπάσει τα δόντια της.
3: Μάλιστα. Κύριε Κώστα, πίνω σαγκριά με φρούτα με τον εθνικό στάρ Ανδρέα Βαγγελόπουλο και έχει θυμώσει πολύ με όσα λέτε για την παιδική του φίλη Paris Hilton, λέει ο Ράπο με τον Πόλη.
2: Λογικό.
3: Ναι.
2: Να έχει θυμώσει. Ναι. Στις 64 ομάδες στο Μουντιάλ μπορεί να δουλέψει το φορμάτο όπως Τσούλου, απλά θα διαρκεί 9 μήνες.
3: Ίσως είναι η Ιεροσιλία, αλλά το να είναι Pride Game το Αίγυπτος Ιράν είναι σαν να αγωνίζονται για το All Valley Champion ο Γιος Λαρούσο και ο Κρις Φέτας. Είναι η Ιεροσιλία. Δεν το κατάλαβα τα γέλια μας ενδεχομένως, αλλά είναι η Ιεροσιλία. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Ανατολάκη και δεν του αρέσουν καθόλου τα σχόλια σας περί Μαλντίνη και καλύτερου αμυντικού. Mm-hmm. Στην τελική ανάλυση, ο Πάολο Μαλντίνη ήταν βουλευτής.
2: Όχι, ποτέ.
3: Θέλω να πω, ποτέ. Ήδη ποτέ, είναι ποτέ, λίγο ποτέ, πιο
2: ήδη,
3: πίσω.
2: Ήδη ένα μηδέν.
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα που θα γελάνκιτσι με το κολόνες της Μπαρανκίγιας με τον αρχιρέζιλο της Σελνάσσερ που έρχεται σεξ και βία από την Κολομβία, mm-hmm. τώρα θα κοπούν τα γελάκια του κυρίου Κώστα για τον αποτριχολαδωμένο. Mm-hmm.
3: Ο Στάιλ σταμάτησε τη συναυλία για να την ρωτήσει και εκείνη είπε ότι λένε Φένια. Εξάγουμε πολιτισμό, έτσι.
2: Ναι,
3: και πατούσες.
2: Αλίμονο. Παιδιά, ο Ντεμπελέ είναι δύο πόδια.
3: Είναι τρομερό αυτό.
2: Είναι μεταξύ μας μπορεί να είναι και ο μετά τον Πελέ, γιατί πάντα είναι πρώτος ο Πελέ, ο καλύτερος δύο πόδια που έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο.
3: Ο Πελέ, ο Ντεμπελέ και ο Τσέριν.
2: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος για τη σειρά, θα μου δώσει λίγο χρόνο να το σκεφτώ.
3: Και ο Τσέριν.
2: Όχι, όχι, δύο πόδια. Και τα δύο.
3: Δύο πόδια.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Όχι. Άλλον έχουν
3: βάλει. Το 90% των περιπτώσεων με το καλό του πόδι.
2: Είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό ότι ο Ντεμπελέ έξω από την περιοχή μπορεί να σου με το αριστερό και δεν θα το σκεφτεί. Θα σου τα είτε με το ένα είτε με το άλλο. Ο Μέση θα σου τα με το αριστερό.
3: Ναι.
2: Ο Μέση θα σου τα με το αριστερό. Τελεία. Τελεία. Μην το συζητάμε τώρα. Ξέρει πολύ καλά, Κούλη, τι είναι δύο πόδια. Δύο πόδια ήταν ο Νίκο Τσιαντάκη.
3: Και ο Άνταμον Τσέριν, ξαναλέω.
2: Και ο Άνταμον Τσέριν.
3: Το οποίο με έχει εντυπωσιάσει, το έβλεπα πέρυσι και ρώταγα όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα. Χτύπησε ένα κόρνερ με το δεξί πόδι και μετά πήγε απέναντι και χτύπησε με το αριστερό πόδι κόρνερ.
2: Ναι. Ναι. Δεν είδα τη μεταμορφωθούμε σούτο ζήλησε μουσκουλάτο στα χνάρια του Team του Visa.
3: Ναι, καιρό τώρα. Καιρό τώρα.
2: Έχει δει.
3: Ναι. Πολύ καιρό τώρα.
2: Μάλιστα.
3: Έχω κάνα δύο χρόνια.
2: Μένω και δουλεύω Ολλανδία. Οι Ολλανδοί ανησυχούν για το μάτς με το Μαρόκο για φασαρές με Μαροκινούς. Ναι, αυτή είναι μια διάσταση του παιχνιδιού. Είναι η αλήθεια που υπάρχει θέμα γιατί το Ολλανδία, Μαρόκο, κάποιος θα έλεγε ότι είναι, πώς το λένε, γειτονικό ντέρμπι με την έννοια ότι περισσότεροι Μαροκινοί είναι γεννημένοι στην Ολλανδία.
4: Είχαμε βέβαια και στο προηγούμενο μου ότι είναι Ισπανία Μαρόκο.
2: Ναι, σωστά και το Ισπανία Μαρόκο. με τη διαφορά ότι οι Μαροκινοί μπορεί να μην θέλουν να. Ας μην το επεκτείνω.
3: Είναι η Πάρις Χίλτον για τον κύριο Κώστα ό,τι και το μοντέρνο ποδόσφαιρο για τον κύριο Γιάννη. Δεν θα ήταν ωραίο να κάνει η Πάρις Χίλτον και το τζάμπολ του επόμενου πέμπτου τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος. Βεβαίως, παιδιά. Βεβαίως.
2: Ο τρίλημα από τον ένα Σαϊτόρ καθότανε. Της Χίλτον άγνωστο σοκάδ στην ΑΔΕ τον είπα. Κρασί παράγκα δεν θα πιω, μα μόνο τον ταπίπα. Ή του modern football οι αλλαγές ίχνος δεν έχουν τσίπα. Πολύ ωραίο τρίλημα, εξαιρετικό.
3: Μίλησε ποτέ ο Πάολο Μαλντίνι για αεροψεκασμούς στα ιταλικά ΜΜΕ ή στην Ιταλική Βουλή και για το ότι μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας.
2: Τα λέτε εσείς για να μην τα λέμε εμείς και μας λέτε μετά.
3: Αναρωτιέται ο Χρυσοχολίδης. Η Πάρις Χίλτον, λέει κάποιος, έχει παίξει μεταξύ άλλων και στην ταινία The Hottie and the Naughty, η οποία στο ελληνικά, στα ελληνικά αποδόθηκε ως η κούκλα και η πανούκλα. λέει ο Ζηταβή νεκρή.
2: Σέβας το μεταφραστή.
3: Ναι.
2: Σέβας. Με κλάματα ως Μπακαλιαροπόλης άρχισε την καριέρα του το 4 πριν τις πλαστικές επεμβάσεις ο Κονιόρδος του Φούτσαλ. Με κλάματα θα την κλείσει ο Καμιλιέρης της Συμφοράς, διαβάζω. Κουρδίστε τον κύριο Κώστα.
3: Τι να με κουρδίσουν εσύ.
2: Είναι το βέλη για το Μουντιάλ ότι ο μικρούτσικος με τον μπάσο στο Σαμπένι άνοιξε στο Eurovision. Τον μπάσο χωρίς καλώδιο, έτσι να θυμίσουμε. Το airbase. Ναι ρε, θεός ρε.
3: Είναι κάποιος μισό εκατομμύριο Μαροκινοί ζουν στην Ολλανδία, θα γίνει μακελελέ. Παιδιά, μην προτρέχουμε. Μπορεί να μην γίνει τίποτα. Το Μουντιάλ μέχρι τώρα έχει πάει τόσο ωραία σε επίπεδο παδών. Μην το ματιάζουμε.
2: Ναι. Αν οι φήμες για μπισκοτάκια ήταν αληθινές, δεν θα είχε βάλει ο Φαντίνο χορηγός στην τρίτη αγωνιστική, τα όρεο.
3: Σωστό και αυτό, βεβαίως.
2: Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα να λες.
3: Δεν θέλω μήνυμα τύπου ο Τσέριν είναι κανένα πόδια. Δηλαδή λίγο πια, λίγο ντροπή να υπάρχει, ας πούμε. Λίγο ντροπή.
2: Μα τώρα είναι πράγματα τώρα αυτά που λέτε. Σοβαρά τώρα.
3: Και ο Λουκάς ο Βίντρα λέει είχε δύο αριστερά πόδια και ήταν δεξιοπόδαρος.
2: Ντροπή σας.
3: Κατάλαβες τώρα τι ξεκίνησε τώρα.
2: Ντροπή σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η Χότη και η Νότη ακούγεται σαν παροδία πορνό του εμφυλίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Άνταρχ Φαφούτης λέει ψέματα. Δεν έλεγαν φένια, αλλά φέι. Φωτεινούλα τη φωνάζαν στο χωριό όταν κυκλοφορούσε ξυπόλυτη στην αυλή και γύμνα στην πατούσα της. Γενικά η Τετάρτη Ιουλίου λέει κάποιος δεν είναι και η καλύτερη μέρα για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια. Μαθαίνουμε ότι τη μέρα εκείνη.
3: Και ο Ζιντάν λέει παιδιά δύο πόδια.
2: Όχι.
3: Εντάξει.
2: Ο Ζιντάν έχει βάλει ένα από τα ωραιότερα του γκολ με το αριστερό, αλλά δεν ήταν δύο πόδια. Ήμασταν εκεί.
3: Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ, ό,τι και ο Χολίδης για τους Μετάλλικα. Όχι, το Der Fryer δεν είναι πιασμένο καθόλου. Λέει εδώ πέρα, η πάρη σχέτη με το ποδόσφαιρο είναι ό,τι και το παγωτό αστακός για τη ζαχαροπλαστική.
2: Ποιο?
3: Τι είναι το παγωτό αστακός? Τα λέει ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Αλλά έχουμε πει τι είναι το παγωτό αστακός.
2: Τι είναι το παγωτό αστακός?
3: Δεν ξέρω. Περιμένω διευκρινιστικό μήνυμα.
2: Τέλος. Λοιπόν, το διαβάζω το mail του Ντέσσερς πήγε. Μου είπαν πάλι φύγε. Λοιπόν, πριν από κάνα μήνα άρχισε να μου πατάει like σε φωτογραφίες και stories συναδέλφου με την οποία δουλεύαμε μαζί πριν 1,5 χρόνο και από τότε και έπειτα δεν είχαμε καμία επαφή.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Έτσι και εγώ άπλωσα τα φτερά μου και έστειλε ένα μήνυμα με σκοπό να βρέξω. Η συζήτηση πήγαινε καλά και σύντομα κανονίζουμε ραντεβού για ποτό. Την ημέρα του ραντεβού μου λέει: είμαι λίγο κουρασμένη γιατί έτρεχα από το πρωί. Και εκεί που σκέφτηκα πήγαμε κουβά, συμπληρώνει με μήνυμα. Θα σε πείραζε αν αντί για ποτό πήγαινα μια ήρεμη βόλτα κάπου με τα μάξι. Όπως καταλαβαίνετε, το να ρωτάς κάτι τέτοιο έναν άντρα είναι σαν να το ρωτάς: αγάπη μου, θα σε πειράζει να σε κεράσω πίτσες, μπύρες, να εξαφανιστώ από το σπίτι, να μείνετε με τα παιδιά να δείτε μουντιάλ και να επιστρέψω μετά για να κάμω με τον έρωτα. Οπότε εννοείται δέχτηκα, πήγαμε μια βόλτα με τα μάξι μια ερημική παραλία, γίνεται ό,τι γίνεται και επιστρέφουμε σπίτια μας. Ακολούθησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα δύο ραντεβού και τα δύο κατόπιν δικής της επιθυμίας ήταν πάλι βόλτες με το αυτοκίνητο. Για τις επόμενες 10 μέρες της είχα στείλει να βρεθούμε ξανά και είχα φάει 3 πανωτά άκυρα. Οπότε τη κάνω μια ανοίξη του τύπου: αν δεν ψήνεσαι, μεγάλα παιδιά είμαστε. Κανένα πρόβλημα, πες το μου ξεκάθαρα. Για να λάβω την απάντηση: όχι, απλώς έχω κάτι οικογενειακά θέματα και τρέχω συγγνώμη. Δύο μέρες μετά, ανακάλυψα από κοινή μας γνωστή στο Instagram που είχε ανεβάσει story πως τα οικογενειακά θέματα ήταν το bachelor party της γιατί παντρεύεται. Η ίδια δεν ξέρει ότι ξέρω και μου έστειλε πάλι να βρεθούμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Τι κάνω?
3: Κανονικά δεν κάνει τώρα. Εντάξει, εκείνη μπορεί να κάνει ό,τι κάνει. Εσύ δεν χρειάζεται τώρα να. Λέω εγώ. Δηλαδή, άμα δεν έχει εκείνη αξιοπρέπεια, ας έχεις εσύ και για τους δύο.
4: Πέντε.
3: Πέμπτο.
2: Πέντε συνεγάλη.
3: Μάλιστα.
2: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ότι η ντομάτα στην ποικιλία κρεατικών, αναρωτιέται ο Στίβ Παόκη.
3: Κοίτα να σου πω, υπάρχουν περιπτώσεις κρεατικών που βάζει την ντομάτα και στάζει το ζουμάκι λίγο πάνω στα κρεατικά και δίνει κάτι. Δηλαδή, μην την καταδικάζουμε την ντομάτα. Είτε αυτή που ψήνεται μαζί στο ταψί μέσα με, το, ξέρω εγώ, με την πριζόλα, αν βάλει ντομάτα, είτε σε κάποια μαγαζιά που σου σερβίρουν εξής με την ντομάτα, πέφτει το ζουμάκι όπως είναι ζεστό το κρεατικό, του δίνει κάτι.
2: Ναι.
3: Οπότε θα πω εγώ όχι για την ντομάτα. Έχω σε μεγάλη πόλυψη την ντομάτα.
2: Λοιπόν, ο Better Call Mehmet Sol λέει το εξής. Ειλικρινής απορία μου. Όλοι θυμούνται το μπλουζάκι της Στέλλας Μπεζαντάκου. Κάποιοι μίστες ξεχώρισαν από τον ίδιο δίσκο το Τραλαλά. Ελάχιστοι όμως αναφέρονται στον χάος ύμνο. Ψέμα είσαι με πουλάς. Ερώτημα. Με αυτή τη σειρά έπαιζε στη διαφήμιση και στο Sport FM για κάποιο λόγο τα εγκεφαλικά μου κύτταρα αρνούνται να το διαγράψουν και ας μην το έχω ακούσει ξανά από τότε. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Επίσης, κύριε Κώστα, αναμένω σχόλιο για τη χθεσινή ανάρτηση από Ήμπιζα της Ντιλέτα, στην οποία μάλλον κατά λάθος πατήσατε like.
3: Γιατί κατά λάθος να πατήσω like? Στηρίζω τον οικογενειακό θεσμό.
2: Ναι.
3: Έτσι, την Τιλέτα έκανε και δεύτερο παιδάκι με τον Γκάριους. Στηρίζουμε τις όμορφες οικογένειες. Για ποιο λόγο δηλαδή να έγινε κατά λάθος?
2: Μάλιστα. Δεν θέλω να σας σοκάρω, λέει ο Τρίσκιο Κούκοτς. Λέει, αλλά από το 1988 στην πολιτεία του Μέιν, στις ΗΠΑ, σε παγωτατζίδικο, σερβίρουν μπάλα βανίλια με ψύχα στακού. Όχι. Όχι, όχι. Δεν το διάβασα.
3: Κάτι μάδες είναι αυτό. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το κύπελο Ράπαν για την ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων, αναρωτιέται ο Άιντραχτ Φαφούτης. Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ ό,τι οι Τσαουσοβαϊμάκηδες για τις δικαστικές υποθέσεις.
2: Καλό.
3: Δεν πήγαμε εκεί.
2: Δεν πήγαμε.
3: Εκεί δεν πήγαμε. Πήγαμε οικογενειακές ιστορίες.
2: Πάλι θα πω Ιεροσιλία. Αλλά είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ ότι ο Ανδρέας Κολέτης για τον Μπρους Ντίκινσον.
3: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και τα τηλέφωνα μέσα στο σανσέρ.
2: Ναι. Λοιπόν.
3: Η κοπέλα είναι ειλικρινής, όντως έχει οικογενειακά θέματα, οπότε συνέχισε, φίλε, λέει ο Χρήστος Πικροχολίδης.
2: Ο Ρώτα Ουάρτα και Φοφάνα μας έχει στείλει μια φωτογραφία από επιχείρηση, της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει μικρό όνομα Άρχον. Εντάξει. Λέει επίσης, σας ευχαριστώ για την πληροφορία του νέου τραγουδιού Κοκλώνη Μπαγκαράγκα και ταυτοχρόνω σας εκτίρω για τον ίδιο λόγο. Με αυτή την αφορμή, είναι τα τραγούδια του Κοκλώναρου χωρίς ήχο το αντίστοιχο του να μυρίζει το σουρ στρώμινγκ και αντίστοιχο του να το τρως κιόλας ή να τον ακούς, ας πούμε, αντίστοιχα. Και τέλος χαρίζω τα ψευδόνυμα.
3: Σουρ στρώμινγκ.
2: Ναι, για μια ιδέα που είχαμε πει από ένα φαγητό, νομίζω ένα Ισλανδικό που ήταν.
3: Α, οκ.
2: Νομίζω ότι είναι αυτό, να θυμόμαι καλά. Και χαρίζει τα ψευδόνυμα με μαντουέ και αλίμονό σου. Καλό. Με μια πυρόλα φεύγεις και γυρίζεις, οκ. Και Τάκης Τσίφσας.
3: Είμαστε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πολύ καλά και συνεχίζουμε. Το πέμπτο γκολ της Σενεγάλης δεν έχουμε πει εδώ μεταξύ, θα σας το πούμε τώρα. Εγώ δεν το είδα καν με τα μηνύματα, να σου πω την αλήθεια, ο Κούλης τα βλέπει. Λοιπόν, το τέταρτο γκολ επίσης ο Παπεγκέι και το πέμπτο γκολ ο Ιλιμάν ο Εντιαγέ.
3: Το παγωτατζίδικο λέει μάλιστα στο Main, λέγεται Ben & Bill's Chocolate Emporium. Να το ξέρουμε για να μπαν ποτέ, λέει ο Τρίσιο Γούκοτς. Έστω ότι πας και βλέπεις το κατάλογο παγωτό με αστακό. Μία που το βλέπεις, γελάς, τους κοροϊδεύεις με στα μούτρα τους, τους πετάς και δύο τις ελληνικές κουβέντες που είναι διεθνείς και θα τις καταλάβουν και φεύγεις. Δηλαδή θα πας, σημαίνει, θα αγοράσεις κιόλας. Παγωτό με αστακό, με ψύχα αστακού. Γιατί.
2: Ναι. Ο Κουπέμπ έχει στείλει ένα μήνυμα αγάπης για τον Neymar.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω. Να είναι τελευταία προσπάθεια στην καριέρα του να κατακτήσει κάτι και να εξηλωθεί για τα τελείωτα καρναβάλια και τους τραυματισμούς που είχε. Συγκινήθηκα και εγώ με τα δάκρυά του κατά την είσοδο και κατά τη λήξη του αγώνα. Μην κρύβομαι. Mm-hmm. Ένας ποδοσφαιριστής μπορούσε να έχει καταφέρει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει καταφέρει, αλλά κανείς δεν μπορεί να του στερήσει την αγάπη του για τη χώρα του. Αυτό το μέλι δεν είναι ερωτικό, είναι μια οδή στον τελευταίο χώρο του σπουδαίου του Νεϊμάρ, του πρίγκιπα που δεν έγινε ποτέ βασιλιάς.
3: Μάλιστα. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και το αισθησιακό χαλί του τελευταίου ημιώρου για τον κύριο Κούλη που πάλι δεν έβαλε. Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ ό,τι και ο Γιάννης Βόγλης για τη διαφήμιση των τρακτέρ Στάγερ Ελλάς, λέει ο Άιντερ Φαφούτης.
2: Λοιπόν, έχει στείλει φίλος από χθες, δεν ξέρω να το θυμάστε, ένα mail το οποίο το διαβάσαμε. Και χθες ενώ σας άκουγα, έστειλα μήνυμα το chat του Σπορεφέμου ότι υπάρχουν εξελίξεις και προβλήματα, αλλά δεν προβλέπετε σεξ. Και συνεχίζω τώρα. Θα ενημέρωνα αν υπήρχε κάτι. Και έγινε κάτι την επόμενη μέρα, μάλλον τα εξηγεί όλα και ακόμα περισσότερα από όσα περίμενα.
3: Είναι ιστορία με την κόρη του φιλού, αυτό λέμε. Ποια ιστορία είναι. Που φιλοξενούσε την κόρη του γνωστού, τέλος πάντων, στο σπίτι. Είναι αυτή η ιστορία,
2: ναι,
3: ή κάποια άλλη.
2: Ναι, αυτή.
3: Αυτή. Για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που
2: είναι
3: τα αφήσαμε.
2: Αυτή, ναι,
3: ωραία,
2: ναι,
3: ωραία.
2: Ναι, ναι. Έχω ξαπλώσει σχετικά νωρίς και συνήθως κλείνω την πόρτα στο δωμάτιο, επειδή για να πάει στο μεγάλο μπάνιο πρέπει να περάσει από μπροστά. Παίρνω μάτι έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να το προκαλώ. Ακούω θόρυβο ότι μπαίνει στο μπάνιο και μετά τον ήχο του ντουζ. Περνάνε πολλά λεπτά με το νερό, να ακούγεται να πέφτει και αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα πράγματα, όχι ανησυχητικά πάντως. Το αφήνω λίγο από το μυαλό μου, μετά από μερικά λεπτά ακόμα ακούγεται το νερό. Τότε άρχισα να ανησυχώ και πάνω στη σκέψη και την απόφαση σκοθώ να τσεκάρω, μήπως να περιμένω λίγο, το νερό σταματάει να πέφτει. Όλα καλά, φυσιολογικά. Η πόρτα του μπάνιου ανοίγει και υποθέτω πως θα πάει στο δωμάτιό της. Λάθος. Η δική μου πόρτα ανοίγει γιατί βλέπω να στέκεται εκεί χωρίς να κινείται. Ανασηκώνομαι να δω τι συμβαίνει και αφήνει την πετσέτα κάτω. Έλα, εντάξει, ας σταματήσουμε. Κάπου εδώ ας σταματήσουμε. Κάπου εδώ. Δηλαδή την πήγαμε φιλότιμα. Είδε την ιστορία. Την πήγαμε, είχαμε κάθε καλή διάθεση να σε πιστέψουμε και κάπου εδώ. Και κάπου εδώ τέλος.
3: Είναι ο Κουπέπεπ ο Νεϊμάρ του κεράσματος. Αν είναι τόσο θεαματικός, φαντάζομαι πως ναι. Και τριπλαδόρος. Θα έλεγα πως ναι.
2: 1-4 η Γαλλία με γκολ του Ντουέ. Στις καθυστερήσεις.
3: Κούλι, κούλι, γλυκούλι, σε θαυμάζω για την καριέρα σου όντας παλαιός μαθητής στο 6ο γυμνάσιο Νίκαιας. Λοιπόν, να πάρω ένα βερμούτ και να σε περιμένω στα πυροβόλια Κορυδαλού.
5: Πυροβολία.
2: Πυροβολία.
3: Πυροβολία, ναι.
5: Σχιστό είναι.
3: Μάλλον πέσιμο πρέπει να είναι αυτό,
2: ναι, ναι.
3: Και όχι παλιός μαθητής όντως.
5: Πήγαινα εκεί γυμνάσιο.
2: Τέλος πάντων, θα είναι με το άσπρο νησιάν κουλί. Εντάξει, εκεί θέλω να καταλήξω.
3: Αν θες να συνευρεθείς.
5: Δεν ξέρω.
2: Άμα σου πει θα πας, δηλαδή. Είναι το Βέλγιο ότι και Paris Hilton, τελεία. Είναι ικανό να τα χρησιμοποιείς εξίσου καλά και τα δύο πόδια σου πιο υποτιμημένο στο ποδόσφαιρο, ναι. Ξεκάθαρα ναι. Λέω εγώ. Τριαντάφυλλος Τσαπρατσίδης το έστειλε αυτό. Είναι ο Ντεμπελέ για τη Γαλλία, ότι είναι ο Μπαϊρακτάρης για την εστίαση στην Ελλάδα, να ρωτήσει ο Λεωνάρντο Ντικόπριο.
3: Τόσο σημαντικός εννοείς, ναι. Φυσικά.
2: Λέγατε με ένα παπατζή και ρατάδες. Πάρτε τώρα την ιστορία του αρχιπαπατζή, λέει ο Κουπέμπλε.
3: Ο κανίβαλος Ρήλος λέει πιο εύκολο, λέει, θα τρώγα παγωτό μπάλα βανίλιας με ψυχή αυγοτάραχου παρά μπάλα βανίλιας με αστακό. Ψυχή αυγοτάραχου είναι κι εγώ. Σε σχέση με αστακό, ναι. Γιατί και είναι ψυχή αυγοτάραχου, καταλάβες. Εκεί είναι διαφορά.
2: Έτσι, έτσι.
3: Δεν τον γεύεσαι με τους γευστικούς, χάρη. Το γεύεσαι με την ψυχή.
2: Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ ότι αυτό το κουμπί στο καντράν που δείχνει τα μάξι να αναποδογυρίζει για, για τα αυτοκίνητα, λέει ο Κουκουέγια. Λοιπόν, τελείωσε το Νορβηγία-Γαλλία. 1-4 ολοκληρώθηκε η πρώτη ομάδα της Γαλλίας με τη δεύτερη ομάδα της, της Νορβηγίας. Το Σενεγάλι, Ιράκ είναι 5-0, 6 λεπτά καθυστερήσεων, είμαστε στο δεύτερο.
3: Είμαστε.
2: Εκεί είμαστε. Αυτά.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιαούλη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα. Με τα νοκάουτ πλέον, με τη φάση των νοκάουτ. Ερχόμαστε πολύ.
2: Μουντιάλ, ερχόμαστε.
3: Πολύ εγκαζομένοι. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια σας.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Γαλλία νίκησε 4-1 την Νορβηγία και κατέκτησε την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας τη δεύτερη τους Σκανδιναβούς. Την τρίτη θέση θα καταλάβει η Σενεγάλη, που προηγείται 5-0 του Ιράκ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα μεσάνυχτα παίζουν για τον 8ο όμιλο Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, και για τον 7ο στις 6 τα ξημερώματα Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Η φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ θα φοράει για την επόμενη τριετία ο Μπράνκου Μπαντιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια, καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και βρίσκονται στη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονος στόπερ απάντησε θετικά στην πρόταση για 1+1 χρόνια και οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα, όταν θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να τελειώσει και η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθαρίζει το θέμα Γένσεν, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα και οι εξελίξεις στην περίπτωση Κρίστιανσεν. Κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών του τερματοφύλακα Πόποβιτς, του στόπερ Κάρμο και του εξτρέμ Ρόκα, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που κάνει προσπάθεια και για τους Στάνις και Ντουάρτε. Ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία, η επιστροφή του τερματοφύλακα Σουρνάρα και το διαζύγιο με τον Πασχαλάκη. Δεν έχει βάση δημοσίευμα στο εξωτερικό περί συμφωνίας Rangers και Penn Rice, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Αγρινίου απέστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της περιοχής με αφορμή την ακύρωση της έλευσης του τροπέου του πρωταθλήματος στην πόλη της Ετωλοακαρνανίας. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται σήμερα ο 32χρονος στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρε στην πόλη βρίσκεται από χθες ο Ελκαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί εισάριθμα μπάν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θέμα χρόνου η πώληση του Σούντμπεργκ στην Γκέστεπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Υπέρ τη σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος στάχθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτη κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής παρουσίασης για το VAR στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο της ΚΕΤ Στεφάν Λαλουά και τους συνεργάτες του, αναφέροντας ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά για τη βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας. Συνεδριάζει την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου. Το χρήσμα θα διεκδικήσει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμάτ όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Άκτορα και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας Αντίτης Μονακό στην Ευρωλίγα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 2027-28 στις 18-19 Σεπτεμβρίου του Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα το πρώτο τζάμπολ. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα η αναμέτρηση της Σενεγάλης με το Ιράκ. Σενεγάλη νίκησε 5-0 και κατέκτησε την τρίτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στα νοκάουτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
11: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 12 πάντα στον Ισπέρα στον πήγουν στο FM 94,6 ημέρα κλείσα αντίπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 πάρα με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Δεν νομίζω ότι να πάμε πάλι γιατί το πρώτο μήνυμα είναι Καλλίδης. Έτσι και ξέρετε. Είναι το πρώτο μήνυμα που ήρθε στην εκπομπή. Και θα βγάλουμε τις γραμμούλες στο 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνύματα και πρώτα στέλνετε μέσα του site του σταθμού sportfm.gr στην ενότητα live, όπου και ακούτε και την εκπομπή. Και βέβαια στέλνετε και το μηνυματάκι σας. Θα έχουμε το Διονύση, τον έχουμε ήδη το Διονύση. Και μετά από 20 χρόνια στο σταθμό, έχω μάθει να περνάω γραμμές. Εντυπωσιακό. Εντάξει. Τελικά ήταν εύκολο με το καινούργιο εκεί τηλεφωνικό, είναι μπαμ γίνεται. Είναι πανεύκολο. Το άλλο ήταν τώρα ρεμπούς. Πάτα από εδώ, πάτα εκείνο, τράβα αυτό πίσω, βγάλε τη νύχτα, βάλε τη μέρα. Αλλά, λοιπόν, για να δω, τα έχω καταφέρει ή λέω μεγάλες κουβέντες.
1: Εδώ είμαι, χαίρετε.
0: Έτσι, αυτά είναι.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου Νιόνιο.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Μια χαρούλα.
1: Πώς πάμε.
0: Ηρεμία. Εντάξει, ασφαλεία. Είμαι φρεσκαδούρα. Πιστεύω θα δω πολύ Μουντιάλ. Το 3-5 θα το δω όλο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ήταν δεύτερη σερή ημέρα με αντίπιο ύπνο, να ξέρεις.
1: Πόσο?
0: Κοντά στις 4 ώρες.
1: Ωραίος.
0: Αυτά είναι.
1: Τι δώσεις να καταλάβει. Καλά έκανες.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε.
1: Εμείς και εσύ πάθαμε εδώ, στη χειρότερη μέρα.
0: Ναι, χάλες το air conditioning.
1: Ναι.
0: Διονύση, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολύ σοβαρά το να συνεχιστεί το δίδυμο το βράδυ μαζί.
1: Τι? Έχει ξαναγίνει αυτό, όχι σε εμάς, έχει γίνει μια φορά στο ψωνοδοχείο της ομάδας. Τώρα έγινε στο δικό μας ψωνοδοχείο και λέω δεν γίνεται, δηλαδή θα γονατίσουμε.
0: Δεν μπορώ.
1: Μιλάμε τώρα να έχει 37 βαθμούς, έτσι.
0: Και δεν είχε air condition. Ναι, αλλά είδα όμως ότι...
1: Ήθελα να το φτιάξουν και υπήρχαν κάτι νέα, δεν κατάλαβα τι κάνανε. Δεν έχω καταλάβει. Ας ελπίσω να το έχουν φτιάξει γιατί έχω φύγει. Δεν παλευόταν παιδί μου, σου λέω δηλαδή τώρα...
0: Κάτσε να δεις, αυτό πότε έγινε τώρα, έσκασε το βράδυ?
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
1: Το απόγευμα, ναι. Το απόγευμα.
0: Εντάξει, Διονύση μου.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, από αύριο δροσίζει λένε.
0: Πιστεύω το χειμώνα όταν θα παίζει στο εξωτερικό κάπου Παναθηναϊκός που μπορεί να έχει μείον 10, πιστεύω να χαλάσει το καλοριφέρ, να τελειώσει το πετρέλαιο, κάτι να μπλοκάρει.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Λοιπόν.
0: Όχι, θέλω.
1: Καταρχά να πούμε ότι το είπαμε και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τον Τεφράη. Ένα συν ένα. Τη Δευτέρα θα υπογράψει στην Ολλανδία, θα τη δω να ενσωματωθεί, να υπογράψει. Και να ανακοινωθεί και επισήμως από τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Τεφράδο, επόμενος ήταν ο Ράσοντερ. Mm-hmm. Τον οποίο πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι στην τελική ευθεία το θέμα. Για να αποκτήσει και αυτό τον παίκτη. Και μετά να δούμε τη συνέχεια. Να δούμε τη συνέχεια. Mm-hmm. Θα γίνει με χαφ, θα γίνει με αριστερό μπακ. Με τον Κρίστιανσεν που έχει πολλές πιθανότητες. Χαφ περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση η οριστική του Κρίστιανσεν. Μέχρι Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, το πολύ, δεν νομίζω να κρατήσει παραπάνω. Και να δούμε τι θα κάνει τελικά ο Παναθηναϊκός και με τα υπόλοιπα θέματα, θέμα στόπερ και τα λοιπά. Ο άλλος στόπερ για το ένα σημείο, ο Ντεφράη. Σήμερα προπόνηση φουλ απαιτητική. Μία ώρα 45 λεπτά, αν βάλουμε και την ενεργοποίηση που κάνουν κανένα 20 λεπτό υπέκτες στην αρχή, πάνω από 2 ώρες. Έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο που έχουμε στείλει που δείχνει την κούραση των παικτών μετά την προπόνηση που ξαπλώνουν στο χορτάρι. Είναι ένα στιγμιότυπο που μας μένει. Μια προπόνηση η οποία είχε αρκετά πράγματα στο κομμάτι της τακτικής, στην επιθετική τακτική. Είχε στο τέλος της προπόνησης, εκεί κουράστηκαν οι παίκτες πολύ, γιατί μετά τη μια μισή ώρα που είχε ένταση η προπόνηση, είχε άσκηση με ταχύτητες και εκτέλεση. Έπρεπε να πάνε ταχύτητες σχεδόν στο maximum παίκτες για να εκτελούν. Τους φώναζαν η βοηθεία, ας πούμε, συνέχεια σε εκτελέσεις, πους, πιέστε. Ή τους κάποια στιγμή, σαν δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, τους είπαν ότι δεν είναι τζόκινγκ, είναι σπριντ, την αποεκτελούσαν. Είπαμε, είναι απαιτητικές οι προπονήσεις, δουλεύει πολύ σε υψηλούς ρυθμούς ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, και σήμερα νομίζω ήταν η πιο απαιτητική προπόνηση σε αυτό το κομμάτι. Και άλλες ήταν, αλλά η σημερινή νομίζω ήταν περισσότερο από όλες. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει ρεπό. Το απόγευμα έχει μπάρμπεκιου για τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Για την ομάδα. Αύριο υπάρχει ρεπό και υπάρχει και προαιρετική βόλτα για όσους θέλουν να πάνε με το πούλμαν της ομάδας στο Άρνεμ, που είναι ένα μισά ώρα από εδώ. Λίγο έτσι να χαλαρώσουν, να δουν κάτι διαφορετικό, να περπατήσουν, να πιούν ένα καφέ, ο καθένας ό,τι θέλει τέλος πάντων. Και την Κυριακή πάλι προπόνηση. Αυτά εν ολίγης. Με τα γραφικά τα είπαμε. Και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Δηλαδή από εβδομάδα θα έχουμε νέα πρόσωπα εδώ, τον DeFry και εκτός συγκλονιστικού απροδόκτου, το Rastoder. Για να προχωράει ο σχεδιασμός. Η αλήθεια είναι ότι Ιούνιο μήνα.
0: Ναι.
1: Και έχει και ολοκληρώσει 4 μεταγραφές πάνω.
0: Πολλές κινήσεις. Είναι πολλές κινήσεις.
1: Είναι πολλές. Ναι, ναι. Δηλαδή και εγώ.
0: Δεν είναι συνήθες.
1: Κοίταξε, έλεγα, θυμάμαι, είχα πει όταν ήμασταν στην Αθήνα ακόμα ότι μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ. Περίμενα over μισή μεταγραφή ή over μια μισή. Και τότε έπρεπε για γλέντι γιατί πήγαμε κουβά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε μια τέτοια εικόνα ότι έχει γίνει προεργασία και προχωράει ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε αυτό όταν ήρθε ο Νίστρουπ, έγινε στην πορεία. Αλλά αυτό δεν το βγάζαμε από την κοιλιά μας, παιδί μου. Υπήρχε μια προεργασία. Το μαθαίναμε ότι προχωράνε τα θέματα. Αλλά δεν είναι σύνηθες όντως. Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι κάπου πολύ, πολύ πίσω.
0: Μπορεί, τι να σου πω τώρα, και εγώ δεν θυμάμαι γενικά.
1: Δεν το θυμάμαι. Ιούνιο μήνα τόσο πολλές κινήσεις.
0: Ναι. Συνήθως, ξέρεις, πολλές φορές όταν μπήκε στη ζωή μας ότι μπορούσε κάποιος παίκτης να μένει ελεύθερος στο τελευταίο εξάμεινο
1: του συμβολίου.
0: Τότε υπήρχαν πολλοί που κλείρανε παίχτες. Θυμάμαι, εγώ που είχε γίνει και πει Σόλι τότε που είχε κλείσει ο Ολυμπιακός αρκετούς όπως ο Ζευλάκο, αυτό το μήνα. Τους έπαιρνε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούσα να μιλήσω με τον παίχτη. Αλλά Ιούνιο μεταγραφές πρέπει να το ψάξουμε αυτό για να το. Δηλαδή και εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Εντάξει. Και να δούμε και την πορεία.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι ολίγης.
0: Γνωρίζεις την αποθέωση να ξέρεις. Στα μηνύματα
1: πριν. Για τα ερωτήσεων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Άλεξ από την Νίκαια λέει ότι για όλα σε βλέπει και κάνει το σταυρό του.
1: Τι.
0: Ο διάολος λέει σε βλέπει, Διονύση μου και κάνει το σταυρό του, σου λέει μακριά.
1: Άστορες.
0: Για ποδαρικό σε εδώ θέλει ο Αναστάσης να πάει σε κάτι φιλαράκια.
1: Πάντα σε μια μεγάλη. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή έξω.
0: Ναι.
1: Το πρωί δεν ήταν τόσο πολύ. Είχε, αλλά το απόγευμα περισσότερο ζέστη. Έγινε, παιδί μου έγινε σε αυτό το ξενοδοχείο και λες τι γίνεται. Και μόλις χάλασε και δορκοντήσω, λες ωραία θα περάσουμε. Και έχει υγρασία καταλαβαίνεις, οπότε είναι. Αλλά αλλάζει αυτό τις επόμενες μέρες.
0: Κοίτα, εγώ δεν νομίζω ότι θα περάσω χειρότερα όταν έβγαινε έξω από το ξενοδοχείο στο Βιετνάμ. Μετά το Βιετνάμ δεν νομίζω ότι θα φτάσει ποτέ. Δηλαδή τα χειρότερα και από την Κύπρο.
1: Εντάξει, άλλο κλίμα. Εκεί τώρα, άλλα πράγματα.
0: Αλλά τώρα στην Ολλανδία 37 βαθμούς.
1: Έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Ή θυμάμαι πέρυσι στην Αυστρία.
0: Ναι.
1: Τις πρώτες ημέρες είχε 32, είχε τις πρώτες 3-4 μέρες μετά.
0: Ναι, άλλο το 32, όλο το
1: 37. Μετά πήγε 14.
0: Ναι, άλλο το 32, όλο το 37.
1: Έχει ξαναγίνει το μεδόνιο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία πάλι,
0: ναι.
1: Που είχε καύσωνα, είχε 37-38 βαθμούς και τότε είχαν λίγο, όχι λίγο, την είχαν ακούσει σε παιδί μου να το πω εκλαγευμένα. Αλλά πες, τι να κάνεις, δεν μπορείς, αυτό είναι ένας αυτάθμητος παράγοντας.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Όταν πιάσω κάψωνα σε αυτές τις χώρες.
0: Άστο.
1: Είναι χειρότερα από την Ελλάδα.
0: Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, εκεί τι γονάτισες. Βέλγιο και είναι χειρότερα.
1: Ήρθε φίλος από τη Γερμανία. Ο Λουκάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γερμανία σήμερα να μας δει.
0: Ναι.
1: Φίλος που πάνε, ναι. Που πάει σε προετοιμασίες, πάει στα ταξίδια, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Και στη Γερμανία όταν έφυγε 40 βαθμούς. Το απόγευμα.
0: Καλά, καλή νύχτα.
1: Το Ντίζελντορφ.
0: Καλή νύχτα. Δεν είναι, ναι. Αυτές δεν είναι συνθήκες. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν σε ρωτώ αν είδες Μουντιάλ, δεν είδες Μουντιάλ. Δηλαδή όχι, θα μιλάμε με ελλοντικά για το Μουντιάλ και δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι. Το τι
1: πρέπει γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι και με τις ώρες και με τις εκπομπές, με τα διαφορά ώρα, τα γραψίματα, περνάει μέρα και δεν το καταλαβαίνεις. Το έχεις ζήσει, παιδί μου, το ξέρεις. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει, εγώ θα λείψω μεγαλύτερο διάστημα από σένα, οπότε να δούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ θα με. Ουσιαστικά την 23η μέρα θα γυρίσω από Ολλανδία. Δηλαδή ναι. είναι hardcore. Δηλαδή γιατί έχει τα δύο στάδια Ολυμπιακός. Πάντως και πέρυσι πέρασε. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι είχα κουραστεί τις τελευταίες 5-6
1: μέρες. Όχι, εμένα μου αρέσει, εντάξει. Εμένα, κοίτα, επειδή μου αρέσει να βλέπω προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω, δηλαδή.
0: Εννοείται, ωραία. Καλά, δεν σου. Βεβαίως. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, όταν είσαι όμως και μακριά από τους δικούς
1: σου. Ναι, έχω κάνει διπλή την πρώτη. Που είχαμε πάει, θυμάμαι, Αυστρία τότε, Ετερκάτε. Ψέματα, Ελβετία πρώτα και μετά γυρίσαμε και πήγαμε Αυστρία. Έκτοτε δεν έχουμε κάνει διπλές.
0: Ο διπλές είχαν ξεκινήσει στον Ολυμπιακό οι διπλές. Την πρώτη χρονιά Βαλβέρδε, επί Κόκαλη, ναι. Που ναι. Είχαμε πάει και Ζέφελτ και μετά επιστρέψαμε πίσω για ένα μικρό χρονικό διάστημα και φύγαμε για δεύτερο άδειο στο Έρμελο.
1: Ναι.
0: Το οποίο Έρμελο είχε μείνει για κάποια χρόνια. Που ναι. Πήγαινε. Αλλά και επειδή θα πας εσύ στο Έρμελο, θυμίσω άμα μπορείς να βρεις κανένα μαγνητάκι. Γιατί δεν έχω, τα μαζεύω από πόλεις που έχω πάει και δεν είχα πάρει. Θα σου ξανα. Θυμίσω, Διονύση. Ναι. Λοιπόν, ναι. Να πω εγώ στα του Ολυμπιακού ότι έκλεισε ο Πόποβιτς όπως ήταν αναμενόμενο. Έχει οριστικοποιήσει και η επιστροφή του Κάρμου. Και είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο να αποκτήσει τον Ρόκα. Πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή θα είναι η επόμενη κίνηση. Και περιμένουμε, ξέρεις, μέχρι. Είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες 6 μέρες μέχρι να φύγει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να πάει με 30 ή 32 παίκτες στην προετοιμασία, δεν το κάνει ποτέ.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Δηλαδή, το ότι ο Κάρμου, ας πούμε, έρχεται. Παίρνει, ας πούμε, τη θέση του Καλογερόπουλου. Ότι τη θέση του Μπιαρκόν θα την πάρει. Πιθανότατα, είναι πιθανό, για να μην λέω ο Ντουάρτε. Ο Πόποβιτς πήρε τον Πασχαλάκη, ο οποίος τον αποχαιρέτησε και ο Ολυμπιακός, που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, ήταν δεδομένο. Ο Στουρνάρας που ήρθε το παιδί για τρίτο θεματοφύλακα ξανά στον Ολυμπιακό στα 25 του, μετά τη χρονιά που έκανε και στον Ηρακλή, πήρε τη θέση του Μπότη. Έτσι λειτουργεί. Τώρα, θα δούμε, γιατί δεν βγαίνουν και ακριβώς τα κουκιά για να φτάσει με 25-26 παίχτες. Μπορεί κάποιοι να μην ακολουθήσουν, εγώ δεν βλέπω να ακολουθεί π.χ. ο Μπετανκόρη, ο Καμπελά. Στην προετοιμασία. Θα δούμε γιατί και τι άλλες κινήσεις θα γίνουν και πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Μουντιάλ, Νορβηγία, Γαλλία 1-4. Φύξανε χωρίς το Χάλαντ την Νορβηγία. Το πρώτο μήχρονο είδα, αλλά το πρώτο μήχρονο ήταν 1-3. Μαγικός Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ που λέγε και μια ψυχή εδώ στην εκπομπή.
1: Πόσο είχε?
0: 1-4. Χάτρικο. Ο Ντεμπελέ. Με φοβερά σουτ δηλαδή στην απέναντι γωνία. Ωραίο παιχνιδάκι, δηλαδή το βλέπεις, ευχάριστα πολύ ανοιχτό μάτς, πολύ ψηλά η άμυνα των Νορβηγών, δηλαδή βούτυρο στο ψωμί των Γάλλων ήταν αυτό ο τρόπος παιχνιδιού. Το θέμα ήταν ότι σαν παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν τώρα, η Σενεγάλη, εκεί που ήταν τελειωμένη, είχε 0 βαθμούς, 3-6 αν δεν κάνω λάθος, συντελεστή τερμάτων, ναι 3-6 είχε, κέρδισε 5-0 το Ιράκ. Και έφτιαξε τη διαφορά τερμάτων της. Δηλαδή το 3-6 έγινε 8-6, πήγε στο συν 2. Και πλέον έχει ελπίδες να μπει στις καλύτερες τρίτες. Σημαντικές.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Είδες με μία νίκη. Και κυνηγούσε, ρε παιδί μου, ακόμα και εκ των γκολ είχε και μια καλή ευκαιρία στο τέλος, όπου ήρθα εδώ για να κάνει το. Για να γίνει το 6-0. Αλλάζουν τα δεδομένα. Έχει ωραία ματσάκια στις 3, Διονύση μου.
1: Πάρα.
0: Ένα λεπτάκι. Έχει Ουρουγουάη, Ισπανία.
1: Α, ωραίο.
0: Έχει, τώρα θα σου το πω να μου ανοίξει εντελώς, γιατί θέλω και τη βαθμολογία. Γιατί κοίτα να δεις τι γίνεται. Στις 3 η ώρα παίζει Κάπο Βέρδε με Σαουδική Αραβία. Και Ουρουγουάη, Ισπανία. Το θέμα σε αυτόν τον όμιλο, φίλε, είναι ότι όλοι έχουν ελπίδες. Όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η βαθμολογία είναι η Ισπανία, έχει 4 βαθμούς. Έχει περάσει. Έχει περάσει η Ισπανία. Η Ουρουγουάη έχει 2. Το Κάμπο Βέρντε 2. Και η Σαουδική Αραβία 1 πόντο.
1: Οπότε είναι ανοιχτά όλα.
0: Δηλαδή, κοίτα να δεις, υπάρχει το Ισπανία-Ουρουγουάη. Η ομάδα η οποία, ας πούμε, λες ότι έχει τις λιγότερες πιθανότητες είναι η ομάδα του Γιώργου του Δόνη.
1: Του Δόνη, ναι.
0: Εάν κερδίσει η Σαουδική Αραβία το Κάμπο Βέρντε, θα φτάσει στους 4 βαθμούς. Και αν η Ουρουγουάη δεν κερδίσει την Ισπανία, τερματίζει δεύτερη.
1: Ναι.
0: Τερματίζει δεύτερη. Αν κερδίσει, δηλαδή αν έρθει άσοχη το Ισπανία-Ουρουγουάη, που δεν το λες και τρελό αποτέλεσμα, περνάει. Προκρίνεται. Ένα μάτς είναι.
1: Είναι ανοιχτά όλα.
0: Ναι, όπως και η Ισπανία μπορεί, ας πούμε, από το πουθενά να τερματίσει τρίτη, να χάσει από την Ουρουγουάη και να κερδίσει το Κάπο Βέρντε τη Σαουδική Αραβία. Πάει 5 το Κάπο Βέρντε, 5 η Ουρουγουάη, 4 η Ισπανία. Δηλαδή σου λέω είναι παρουσίαση μεγάλο ενδιαφέρον και θα κάτσω να τα χαζεύω τα μάτς. Θα τα χαζέψω δηλαδή το βράδυ. Και έχει και πιο αργά να ξέρεις Διονύση, άμα σε ενδιαφέρει. Που επίσης είναι ένας όμιλος που μπορεί να σε βούνε πολλά πράγματα. Είναι στις 6 ώρα είναι Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς την ίδια βαθμολογία. 4 βαθμούς η Αίγυπτος, 2 βαθμούς το Ιράν, 2 το Βέλγιο και 1 η Νέα Ζηλανδία. Αν γίνει, ας πούμε, το θαύμα, καλά έτσι όπως είναι και το Βέλγιο, δεν το λέω και θαύμα, και κερδίσουν οι Νεοζηλανδοί, πολύ πιθανό να περάσουν. Δεύτερη. Καταλαβες. Έχει, είναι ανοιχτά πολλά. Ουτρέχτη πήγες τελικά που μου λέγες.
1: Αύριο λέμε.
0: Α, θα πας πανέμορφο.
1: Αύριο.
0: Οπότε, πόση ώρα είναι η Ουτρέχτη από εσάς?
1: Καμιά ώρα.
0: Δηλαδή η Ουτρέχτη είναι κανένα μισάρα από εκεί που είναι εδώ, που θα είμαι εγώ, οπότε κατάλληλα δεν είναι πολύ μακριά. Είναι, να πας Ουτρέχτη. Να πάτε και ως Αργεντίνικο. Θα το δεις.
1: Λέμε για δουλειά.
0: Να κατέβετε. Είναι ωραία η Ουτρέχτη. Ωραία και Σάββατο θα έχει και κόσμο. Αφού έχετε και ρεπό, μείνε και λίγο. Μπορεί να έχει και ένα φεστιβάλ εκεί στην εκκλησία.
1: Τι να σου πω. Θα το δούμε. Ναι.
0: Έγινε ρε Νιόνιο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό air condition.
1: Έχει μια χαρά.
0: Ναι, λέγε. Λοιπόν. Αν σε ποια χώρα πιστεύεις, Ηρακλή μου λέει το Χρωσέτο Μουντιάλτο. Το Χρωσέτο Σεργόν, το πρώτο διστρόπαιο. Οι Ολλανδοί στην Ολλανδία. Εντάξει, οι Ολλανδοί θα μπορούσαν να είχαν πάρει ένα. Και οι Άγγλοι θα μπορούσαν να πάρουν ένα δεύτερο. Θεωρώ εγώ ότι το 90 είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα οι Άγγλοι. Καλή ομάδα είχαν και τότε που αποκλείστηκαν από την Αργεντινή, τότε στα πέραλτ στο 2-2. Καλή ομάδα. Με Κάμπελ, Λόουεν, Μπέκαμ. Είχε Σκόουλς μέσα ή ήταν Σίρερ, Σέντερφορ. Ήταν ομαδάρα. Λοιπόν, όταν ξέρεις από τη Μυτιλίνη πρέπει λέει, να γράψει ένα βιβλίο Διονύση με το τι έχει περάσει. Οκ. Κάπου έξω θα είναι, στο χωριό θα είναι, εκεί στην περιοχή. Εύκαιρε να έχει κόσμο τέτοια ώρα που ρωτάς. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Βασίλη από τα Πετρέλαινα. Μηδέν κριτική μου λέει η Ηρακλή. Μεταγραφές λέει και μεταγραφάρες και φέτος. Και δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Μεταγραφή το Μαφέο έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Και τον Πόποβιτς για δεύτερο τερματοφύλακα. Θα τα δούμε. Την καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Στον Αλεξανδρίνικη από το Πα, στο Γέρι από το Κουκάκι. Αυτό δεν το θυμάμαι ότι πριν 3 χρόνια είχε καεί το λάπτοπ του Δεσίλα. Αλλά για να το γράφεις το πιστεύω. Στο φίλο μας εδώ, του Γιάννη από τη Σαλόνικα, ο οποίος έβαλε φωτιά σε χθεσινή εκπομπή με την αφιέρωση, με το τραγούδι που την παραγγελιά την οποία έκανε, με τον Γαλήρη. Και μάλιστα μας κάνει και χιούμορ και λέει: αν γίνει η εκπομπή όπως θέλει, θα μας δώσει το δικαίωμα να σε λέμε Μερακλή αντίπα. Εντάξει, ότι Μερακλής γενικά είμαι, να ξέρεις. Σε πολλά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Ένα φίλο έχουμε. Ωραία, πάμε να βγάλουμε αυτόν τον φίλο και πάμε μετά στο διάλειμμα που έχουμε και στη
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι γίνεται?
0: Γεια χαρούλα.
2: Ωραία. Εκεί στον Ολυμπιακό τι γίνεται, φίλε, στο ποδόσφαιρο?
0: Είναι
2: γίνεται τίποτα ή βλέπω είναι ήσυχη, είναι...
0: Κινείται.
2: Το έχουμε...
0: Κοίτα,
2: το έχουμε σύστημα. Θα τρέχουμε τελευταία στιγμή πάλι.
0: Καλά, ότι πάντα τον Αύγουστο θα γίνουν οι κινήσεις, θα γίνουν συνήθως. Και μάχη, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τι έχει κλείσει? Έχει κλείσει τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, δηλαδή τη θέση του Κωστίνια την πήρε ο Μαφαίο. Τα έλεγα πριν. Ο Κάρμο παίρνει τη θέση του Καλογερόπουλου, λέω, από θέση αριστερό στόπερ. Το άλλο το στόπερ που θα έρθει θα πάρει τη θέση του Μπιανκόν που έχει αποχωρήσει. Ο Πόποβιτς έρχεται για την Πασχαλάκης. Δεύτερος θερματοφύλακας, ο Σουνάρας έρχεται τρίτος για την Πότη και έρχεται και είναι πολύ κοντά και ο Ρόκα, το εξτρέμ, ο Ισπανός, 21χρονος, τον οποίο τον θέλει είναι πρώτα στην
2: Πότη. Αυτούς τους παίχτες,
0: ναι.
2: Αυτούς τους παίχτες, έτσι, γιατί δεν τους έχουμε κλείσει ήδη και είμαστε σε συζήτηση. Δηλαδή τι είναι, τίποτα τρελά λεφτά τα οποία ζητάνε, τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Ο Πόποβιτς έχει κλείσει, ο Κάρμπο έχει κλείσει, ο Μαφέο έχει κλείσει, ο Ρόκα είναι το θέμα και με τον Ντουάρτε γίνονται συζητήσεις αυτή την περίοδο. Γιατί ζητάει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, επειδή έχει κάνει μια γεμάτη χρονιά στην Ισπανία με τη Χετάφε. Μα, και ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν έχει μαζευτεί. Η Δευτέρα θα είναι η πρώτη συγκέντρωση.
2: Ναι, ωραία. Mm. Δηλαδή ζητάει 1,5 εκατομμύριο, γιατί τι κάνει, κάνουμε συζήτηση τώρα.
0: Έλα.
2: Αυτό που ανησυχώ, λέω, ζητάει να παίξει 1,5 εκατομμύριο. Εγώ σου λέω ζητάει 2, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Ωραία, και τι κάνουμε, θα περάσει κανένας μήνας και στο τέλος θα δούμε και ίσως μπορεί
0: Κάτσε ρε.
2: Οι παίκτες που κυνηγάει, γιατί τους έχει πάρει ήδη, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μα σου είπα ποιες γίνανε οι κινήσεις. Περιμένει ακόμα, θέλει παίκτες στα χαφ. Θέλει ακόμα παίκτες στα χαφ.
2: Η κίνηση είναι αυτή που ανακοινώθηκε, τα άλλα είναι συζητήσεις.
0: Δεν είναι συζητήσεις, είναι τελειωμένες μεταγραφές τώρα, σου λέω Πόποβιτς, Κάρμπο. Θα ανακοινώσουμε.
2: Και
0: επίσης, κοιτάξτε, όταν ας πούμε μπορεί εσύ ως ποδοσφαιριστής να θέλεις 2 εκατομμύρια το χρόνο. Το δικαίωμά σου είναι να θέλεις και 2 και 2,5 και 3, ό,τι θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι αν μπορείς να τα βρίσεις αυτά τα λεφτά. Δεν μπορεί πάντα να ξέρεις να πηγαίνεις και να πεις ότι ό,τι θέλει σου το δίνουμε. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι θα έρθει ο Ντουάρτε, δηλαδή γιατί πρέπει να δώσουμε 2 εκατομμύρια. Για παίχτη 30, που είναι στα 31 του και αμυντικό.
2: Ναι, στα 31 του, άμα είναι καλός, 2 εκατομμύρια θα δώσει.
0: Ναι, σου λέω, μπορεί να δώσει και 1,5.
2: Άμα θες, πάρε ένα παίχτη με 500 χιλιάρια.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι ανάλογα το πώς μπορεί να κοστολογήσει μια ομάδα.
2: Δεν είναι αυτά τα ποσά, δεν είναι μεγάλα.
0: Και δεν είναι μεγάλα.
2: Για μια ομάδα που κάνει προκριματικά Champions League και που την προηγούμενη χρονιά έχει παίξει Champions League, ωραία.
0: Ναι.
2: Το να μιλάει τώρα με παίκτες με 1,5 και 2 εκατομμύρια, αυτούς τους παίκτες θα πάρει για να μπορέσει να παίξει.
0: Ναι.
2: Τι να συζητήσουμε τώρα με ένα παίκτη 1,5 εκατομμυρίου.
0: Τι είπα να πει δηλαδή.
2: Τι να συζητήσουμε, άμα σου κάνει τον παίρνεις, το αδίνεις και τον παίρνεις.
0: Είναι μικρό συμβόλαιο το 1,5 εκατομμύριο.
2: Για μένα, για μια ομάδα η οποία παίζει Champions League, η οποία έχει και αποκριματικά Champions League, ναι, είναι μικρό. Δηλαδή είναι ένα ποσό λογικό, είναι ένα ποσό λογικό, ναι. Δηλαδή άμα παίζεις ας πούμε, να σου πω τώρα, παίζεις το conference, έτσι, παίζεις το conference, ωραία. Και ζητάς κάποιο παίκτη και σου ζητάει 2 εκατομμύρια. Και πάλι είναι λογικό, όταν παίζεις τα κύπελλα της Ευρώπης, θα πρέπει να πληρώσεις κάποιο καλό παίκτη για να έχεις και ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Δεν είπα να μην πληρώσεις.
2: Δηλαδή
0: δεν είπα να μην πληρώσεις. Το θέμα είναι να μην πληρώσεις υπεραξίες.
2: Για μένα αυτά τα ποσά οι παίκτες που συζητάει, έτσι, έπρεπε ήδη να έχουν ανακοινωθεί με τα ποσά αυτά.
0: Δηλαδή με ποια γιατί ποσά δεν έπρεπε να τα συζητήσουμε, στα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν μπορεί να δώσει η ελληνική ομάδα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβολέου, ούτε 3.
2: Για ποιο θέμα λες.
0: Για ποιο βλέπω, για εξτρέμ. 3,5 εκατομμύρια και 4. Πότε έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά σε ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα? 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με Champions League.
2: Εγώ νομίζω ότι άμα θες να πάρεις ένα extreme για να προχωρήσεις, πρέπει να δώσεις 4 εκατομμύρια. Έτσι νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, σου λέω όμως, Γιώργο, δεν έχει έρθει παίχτης με 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
2: Φίλε, για Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει έρθει κάπου ποτέ, πουθενά δεν έχει έρθει.
2: Τέλος πάντων.
0: Πώς θα το κάνουμε.
2: Οι παίκτες αυτοί που μιλάει τώρα είναι κανείς που παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν νομίζω.
0: Όχι, αλλά εσύ που μου λες, ας πούμε, για τα τέτοια. Δεν μπορεί να
2: δει. Ακόμα μιλάει.
0: Ναι, και μιλάει. Καλά κάνει και μιλάει. Και ας πούμε, στέλνετε εδώ, δεν δικαιολογώ. Σας την έχω πει την άποψή μου για τα οικονομικά.
2: Το τέλος χάνουμε στόχους. Ναι. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι βλέπω. Χάνουμε στόχους. Πάμε σε άλλους. Μετά φτάνουμε τελευταίες 10 μέρες των μεταγραφών.
0: Άλλο αυτό το να πεις ότι μπορεί να έχει καθυστερήσει που θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω ότι μπορούσαν
2: αυτό,
0: να έχουν.
2: Αυτό
0: είναι άλλο κομμάτι. Και άλλο να λέμε πόσα θέλεις, κύριε, ένα 800 πάρτα, 200-300 πάρτα. Αυτό είπες.
2: Δεν είπα αυτό. Εγώ λέω ότι τα ποσά αυτά τα οποία ζητάνε αυτοί οι παίκτες, έτσι, και οι παίκτες που πας να πάρεις, έπρεπε ήδη να τους έχεις ανακοινώσει. Ήδη. Θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Δηλαδή τώρα θα πας στον άλλον που θέλει 1,5 εκατομμύριο και δεν του πεις. Ένα 200.
0: Ναι, και δεν του πεις ένα 200.
2: Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Δηλαδή και στο τέλος ξέρεις θα γίνει. Θα φτάσουμε τελευταίες και πάντα έτσι γίνεται. Θα φτάσουμε τελευταίες 10 μέρες, τελευταίες 5 μέρες.
0: Έχει άλλα θέματα στο οποίο ο Ολυμπιακός, θα σου πω, δεν είναι το θέμα για τις μεταγραφές και το τι μπορεί να έχει έρθει. Εκεί που έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός είναι όσον αφορά τους παίχτες που δεν υπολογίζει. Ο Καμπελά έχει συμβόλαιο 1.300. 1.300.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Ο Καμπελά, το πιο πιθανό είναι να μην ανέβει στην προετοιμασία ή μπαίνεται στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου του. Τι θα το κάνει αυτό το 1.300. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Ωραία. Ο Ολυμπιακός, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αύριο μπορεί να είναι άλλα, αλλιώς τα δεδομένα, τη Δευτέρα να είναι πάλι διαφορετικά, ακόμα έχει 7 ξένους στο ρόστερ.
2: Πρέπει να ξεφορτώσει ξένους.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ. Εκεί θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, ας πούμε, πιο γρήγορα. Αλλά βέβαια, προτάσεις, ας πούμε, είχε έρθει μόνο για τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός ζητούσε 6 και ο Ντινέζ έδινε 2, 2,5, κάπου εκεί. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα. Γιατί, ας πούμε, σου φέρα παράδειγμα τον Καμπελά. Ο Καμπελά μπορεί να σου πει: όχι, εγώ θα κάτσω εδώ, θα προπονούμε μόνος μου, αφού δεν είμαι υπολογιστής.
2: Να ρωτήσω κάτι. Η ομάδα,
0: ναι,
2: από τη στιγμή που παίρνει ξένους, έτσι, παραπάνω από ό,τι δικαιούται. Ωραία.
0: Ναι.
2: Όταν κάποιοι δεν πάρουν μεταγραφή, μείνουν στα συμβόλαιά τους κτλ.
0: Ναι.
2: Και δεν τους δηλώνει. Ναι, έχει πρόβλημα.
0: Δεν έχεις πρόβλημα και να δηλώσεις και 15 ξένους. Και 15 ξένους να δηλώσεις, 15 δηλαδή μη κοινοτικούς.
2: Δεν θα περιμένουμε πότε θα φύγει ο Καμπελά για να φέρουμε αυτόν που θέλουμε.

0: αυτό.
1: Κατάλαβε. Αυτό λέω εγώ. Και άσε με εδώ που με λένε υπάλληλο και να γίνω γραφειοτύπου. Δεν θέλω να γίνω γραφειοτύπου ποτέ στη ζωή μου. Δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, εντάξει, αυτό που λες είναι σωστό.
1: Αυτό
0: εμένα πρόσεξε όσο πάω.
1: Καταλαβαίνω ότι σε ενέχεια το ποιο θα έρθει και δεν σε νοιάζει τι θα γίνει με τον Καμπελά. Το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Δεν έχω καμία. Δεν είμαι δεύτερο.
0: Α, πάει να του πει του παίκτη, ξέρει κάτι, φίλε μου.
1: Θα του πει.
0: Θα σε έχουμε στην εξέδρα και τελείωσε. Δεν θα υπάρχει καν. Βρε ομάδα, φέρε χρήματα να φύγει. Μέχρι όμω να γίνει αυτό, μέχρι να γίνει αυτό, πάρε αυτού που πρέπει. Δηλαδή σαν τον Καμπελά έχουμε άλλους 2-3, έτσι. Ωραία. Και τι θα περιμένουμε ένα μήνα. Του μπορεί να πάνε μέχρι την τελευταία μέρα.
1: Δεν έχει.
0: Σου λέει κύριε εγώ θέλω να δω μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών τι πρόταση θα έχω. Ωραία. Τι θα κάνεις. Θα περιμένεις μέχρι την τελευταία μέρα για να πάρεις άλλους 3.
1: Άλλο σου είπα. Δεν σου είπα ότι περιμένουν να φύγει ο Καμπελά ή οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής για να πάρουν παίχτη. Δεν σου είπα τέτοιο πράγμα. Σου λέω όμως ότι πρέπει να λυθούν και αυτά τα ζητήματα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Ωραία. Αυτό λέω, αυτό είπα. Δεν ήμουν ξεκάθαρος. Δεν σου είπα εγώ ότι, ότι πρέπει να φύγει το να γλιτώσει το 1-300 Ολυμπιακός του Καμπελά για να το δώσει στο Ρόκα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Ωραία.
0: Ναι, αλλά έτσι το βλέπω ότι πάει.
1: Μα το Ρόκα θα τον κλείσει το εξτρέμ.
0: Κάνω.
1: Οκ. Έγινε, ρε Γιώργη μου.
0: Πρόσεξε, μην τον χάσει και μετά μου πει ψάχνω άλλον. Όχι εσύ, όχι ότι φταίει εσύ.
1: Ναι, ρε,
0: όχι ότι φταίει εσύ. Αλλά στο τέλος αυτό το μπίρι-μπίρι, ένα μήνα με κάτι παίχτες οι οποίοι πρώτες έχουμε πάρει εχθές, πρόσεξε μην τους χάσεις και μετά μου πεις ξέρεις άργησα γιατί ψάχνω. Δεν λέω εσύ, Σαν οργανισμός λέω.
1: Παίχτες υπάρχουν.
0: Ναι, δεν μου φταίει ποτέ δημοσιογράφος.
1: Παίχτες υπάρχουν. Ας πούμε πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έδωσε 5 για το Στερφέτσα, γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν τα μπόνους για να φτάσει στα 8. Ήταν λίγα χρήματα. Ο Στρεφέτσα επίσης είναι μια περίπτωση και με υψηλό συμβόλαιο πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Επίσης, ναι.
1: Ωραία. Ο οποίος επίσης θα είναι στην προετοιμασία. Αν δεν κλείσει εκεί με την Πάρμα μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω εγώ ότι μέχρι τις 3 του Ιουλίου που θα φύγει ο Ολυμπιακός και θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, είναι ένα κρίσιμο διάστημα. Και για αυτούς που θα έρθουν και για αυτούς που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Γιατί μετά.
0: Εμένα τα ποσά. Οι παίκτες που κυνηγάει. Για μένα. Οι παίκτες που κυνηγάει τα ποσά που ζητάνε, έπρεπε ήδη οι παίκτες να είναι εδώ. Δεν έχει χτυπήσει κάποιο παίκτη που ζητάει ομάδα 10 και αυτός δίνει 8 κτλ. Έπρεπε ήδη να είναι εδώ, γιατί το Μίτιλιμπαρ, προσέξτε τώρα. Ο Μίτιλιμπαρ, φίλε, μετά θα τον χρεώσουν. Θα παίρνουν τηλέφωνο οι οπαδοί και θα λένε. Και τι έγινε εκεί και τι έγινε με εκείνο το αποτέλεσμα και η ομάδα δεν πάει καλά. Πώς θα πάει η ομάδα. Η ομάδα πρέπει να έχει ένα προγραμματισμό και να έχει τους παίκτες και να δουλέψει και να προχωρήσει.
1: Okay.
0: Άμα η ΠΑΕ κάθεται, φίλε μου και συζητάει η ΠΑΕ 2 μήνες, χάνει τους στόχους, βρίσκει άλλους στόχους, μετά τους χάνει και τους άλλους στόχους, και άρθει η ώρα μετά που το ταμείο θα το πληρώσει ο προπονητής. Θα πούνε, η ομάδα δεν παίζει, δεν βάζει γκολ. Τρώει εύκολα η ομάδα γκολ.
1: Κοίτα, η περίπτωση στην οποία πλήρωσε ο Ολυμπιακός και πήρε είναι ο Μαφαίο. Που δέσε 3 εκατομμύρια εκεί στη Μαγιόρκα. Που υποβάζεται και τον πήρε τον παίχτη. Αυτό που είχε το πήρε.
0: Το Δεκέμβρη που πέρασε δεν έπρεπε να πάρουμε στόπερ. Δεν μπορούσε δηλαδή ο οργανισμός του Ολυμπιακού να βρει ένα στόπερ.
1: Τσα έπρεπε.
0: Τρώγαμε γκολ σε παιχνίδι και μετά τρέχαμε να το βγάλουμε.
1: Περίμενε. Και αν είχαμε πάρει στόπερ δεν σημαίνει ότι δεν θα τρώγες γκολ, αλλά ήταν επιλογή με τη Λίμπρα να συνεχίσει με τους 4. Δεν ήθελα άλλον.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εγώ σου λέω αυτό. Πού ξέρεις ότι εγώ είμαι με τη Λίμπρα μέχρι θάνατο δηλαδή. Οκ. Έγινε.
0: Καλώς.
1: Έλα μου, γεια. Λοιπόν, δεν είμαι ήδη. Και ο κάθε Καμπελά μου λέει είναι επιλογή κάποιον Ηρακλή. Αυτοί θα έχουν και οι Ρώσες, μου λέει είπα. Μα φυσικά και σε έναν οργανισμό, σε μια ομάδα, αν π.χ. αυτός που προτείνει ή φέρει παίχτες και αυτοί οι παίχτες δεν βγαίνουν, κάποια στιγμή θα πληρώσει το μαρμαρό. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ρίξε το διάλειμμα, ξεφύγαμε.
2: Το FM 102,6.

0: στον αγώνα. Bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ωραία μηνύματακια. Έτσι επιθετικά. Γιατί να πούμε και παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε εδώ μισό λεπτά και ένα λεπτό. Μου γράφει ένας φίλος ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι σαν κάγκελα και δικαίως. Οκ. Okay. Μετά. Μου γράφει ένας άλλος. Τι οκ, okay, ρε άντυπα και Καραγκιόζη κιόλας άντυπα. Ήταν λαϊκός ήρωας ο Καραγκιόζης, αλλά τώρα άστο. Το λες και με ύφος. Άμπαλε. Εσείς Ολυμπιακός ρε, πονάς εσύ για τον Ολυμπιακό, επαγγελματίας είσαι. Είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Και στο λέω και χήμα για τον αέρα. Όταν σου λέω βαθιά ανοιχτωμένος, μαύρα μεσάνυχτα και όχι το σύριαλ. Ξεκάθαρα στο λέω αυτό. Και άμα με συναντήσεις πουθενά, γιατί κυκλοφορώ και στην Αθήνα και στην Ερυθρέα και οπουδής, έλα να μου το πεις, να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε κανονικά, όχι, δεν είναι, μην είμαι, μου στείλει κανείς ότι απειλώ και τέτοια. Όχι, κάνω τέτοια. Να το συζητήσουμε, ναι, να δούμε, να βγάλουμε και το Ολυμπιακό μέτρο που στο συχαίνομαι. Λοιπόν, ρε αντίπα, γιατί λες ανακρίβεις το συμβόλαιο του Καμπελά είναι 800 χιλιάρια και όχι 1.300. Για το δεύτερο χρόνο ξέρω εγώ ότι είναι 1.300. Να ξέρεις, φίλε μου. Ναι, ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Το θέμα αμυντικού, ρε φίλε. Έχετε, που ξέρετε ότι εγώ το γουστάρω το τρελά το Μεντιλίμπαρ και δεν ήθελα να φύγει. Που έβγαινε εδώ κόσμος όλο το χειμώνα στα τέλη και έλεγε ότι έκλεισε το κύκλο το Μεντιλίμπαρ και έκλεισε το κύκλο το Μεντιλίμπαρ και να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά δεν μου λέγανε περισσότεροι. Άλλες εκπομπές θυμάμαι και τι έλεγα. Εγώ, όχι να μείνει. Λοιπόν. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο, το φίλο του Ολυμπιακού από τη Γερμανία. Τη βλέπεις με Γιάρεψου. Με Γιάρεψου, και επίσης είναι ένα ερωτηματικό. Ακούγεται ότι μπορεί να μπει η Λιόν, να αναφέρει πρόταση τις επόμενες μέρες. Με τη Λίμπαρ, στις πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει με τους δικούντες και είπε ότι θέλει πίσω το Γιάρεψου, νομίζω θα μιλήσω με τη Λίμπαρ με τον Ουκρανό επιθετικό. Γιατί ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία δεν θα έχει η Ελκαμπή και τα Ρέμι που είναι στο Μουντιάλ. Και σέντερ φορ θα έχει το Γιάρεψουκ και τον Κλέιτον και πιθανότητα και το Ραγκελάκι, τον Πιτσιρικά. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιούρι.
1: Έλα, γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις.
0: Μια χαρούλα.
1: Χαίρομαι. Ήθελα να πω στα γρήγορα. Για το όσον αφορά το Μουντιάλ,
0: ναι.
1: Έχει για τους 32, δεν ξέρω, σε 2-3 μέρες ένα τρομερό μάτς. Ό,τι ώρα και να είναι, θα το δω οπωσδήποτε.
0: Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία. Σαν νοκάουτ.
0: Μα, ναι.
1: Γιατί είναι τρομερό μάτς αυτό.
0: Και το Ολλανδία, Μαρόκο θα είναι καλό.
1: Και αυτό, εντάξει, το Ολλανδία, Μαρόκο θα είναι σκληρό μάτς. Το άλλο θα είναι πολύ μπαλάτο μάτς, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια από πριν, εκ των προτέρων, δεν μπορώ να πούμε. Απλώς λέω ότι συμπαθώ και τις δύο ομάδες πάρα πολύ και τη Βραζιλία. Βέβαια πρώτη έρχεται η Αργεντινή, μην την ελθούμε. Αλλά και Βραζιλία και η Ιαπωνία που παίζει πολύ ωραία μπαλίτσα. Τη συμπαθώ και είναι κρίμα μία από τις δύο θα φύγει νωρίς.
0: Κοίτα και η Βραζιλία είναι σοβαρή η Βραζιλία φέτος.
1: Ναι, είναι. Επαγγελματική πιο πολύ, μαζί με την ικανότητα που έχουν παίκτες. Είναι και ο προπονητής Γατά, έτσι, πολύ εμπειρός. Ναι.
0: Πώς δεν είναι, δυνατόν ο Αντσελότη.
1: Βέβαια, μετράει και αυτό.
0: Πώς δεν μετράει, εγώ το έχω πει και στην αρχή του ζωής.
1: Βέβαια. Θα δούμε. Ένα άλλο που ήθελα να πω, αυτό που είπες για την Αγγλία την παλιά με τους πάρα πολύ καλούς παίκτες που είχε. Αυτό συμβαίνει στο σημερινό ποδόσφαιρο στην Αγγλία και κυρίως στην Ιταλία που έχουν γεμίσει αυτές οι χώρες με ξένους παίκτες με αποτέλεσμα το εθνικό τους ποδόσφαιρο να έχει μεγάλη πτώση. Δηλαδή ποιοι είναι παίκτες naturalizé κάπως που παίζουν, αλλιώς οι καθαρόιμοι Άγγλοι, οι καθαρόιμοι Ιταλοί δεν έχουν ευκαιρία να παίξουν και με αποτέλεσμα οι ομάδες αυτές να μην είναι οι πολύ δυνατές ομάδες που ήταν στο παρελθόν, έτσι νομίζω. Επίσης το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ, ειδικά το ελληνικό μπάσκετ που παίζουν όλο ξένοι. Δεν βγάζει, δεν έχουν ρε παιδάκι με ευκαιρία και δυνατότητες να αναδειχτούν Έλληνες ταλέντα. Άντε να βγει ένας, να βγουν δύο. Και βλέπεις ότι το μπάσκετ το ελληνικό έχει πέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και εγώ, όπως θα ξέρεις, δεν πολύ βλέπω μπάσκετ πια, γιατί ειδικά η Euroliga έχουν έρθει, ας πούμε, 100 Αμερικάνοι και άλλοι 30 Ευρωπαίοι, οι οποίοι κάθε χρόνο αλλάζουν ομάδες. Αυτοί παίζουν σε κάθε ομάδα, σε κάθε πεντάδα παίζουν 5-4 Αμερικάνοι, ένας Σέρβος, λέω τώρα, ή ένας Γάλλος.
0: Όπως λες, όπως παίζει ένας Σέρβος, ή αν παίζει ένας Γάλλος, ή αν παίζει ένας Ολλανδός, έτσι μπορεί να παίζει και ένας Έλληνας αν αξίζει. Και δεν νομίζω ότι δεν θα τους βάλουν, δηλαδή, αν υπήρχαν Έλληνες που μπορούν να παίξουν. Επίσης φεύγουν πολλά παιδιά σε νεαρή ηλικία πλέον, γιατί δίνουν και τρελά χρήματα. Το να πάνε στο κολέγιο στην Αμερική, σε κολέγιο στην Αμερική, στο NCAA, και παίρνουν και πληρώνονται και εκεί οι μπασκετμπολίστες.
1: Οπότε για Έλληνες τώρα.
0: Αφεβαίως. Που έχουν πάει στο εξωτερικό, στην Αμερική, στο κολέγιο. Δεν είναι έτσι απλά. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ακόμα και σε Ολυμπιακό και σε Παραθηναϊκό Έλληνας που να είναι πολύ καλός και δεν θα τον πάρουν για να παίξει.
1: Τέλος πάντων. Και τι, κάτι άλλο ήθελα να πω, το ξέχασα τώρα, δεν πειράζει. Κάτι άλλο να σε ρωτήσω εδώ και πολύ καιρό. Πες ότι μια ομάδα, ας πούμε Ολυμπιακός, έτσι, έχει ένα παίκτη με ξένο. Ξένο, Έλληνα, δεν έχει σημασία, με ένα συμβόλαιο τάδε.
0: Για πού μιλάμε τώρα?
1: Για την Ελλάδα.
0: Όχι, για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ?
1: Για ποδόσφαιρο.
0: Για ποδόσφαιρο, ναι.
1: Αυτό να θέμα στο άλλο.
0: Έχει λοιπόν το Γιάρεμτσου Κορέα.
1: Όχι, θέλω να πω, έχει ένα παίχτη με ένα συμβόλαιο. Και τον άλλο χρόνο τον δίνει δανεικό σε μια ομάδα. Ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
0: Ωραία.
1: Από ποιον πληρώνεται το μισθό του? Από τον Ολυμπιακό.
0: Κάτσε όσο όρις.
1: Για την καινούργια ομάδα.
0: Να σου απαντήσω. Αν μιλάμε τώρα για παίκτη εξωτερικού και ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής, δηλαδή για να σου το πω και διαφορετικά, ο Ποντένσε που ήρθε στον Ολυμπιακό που είχε συμβόλαιο 6 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός πλήρωνε ένα ποσό από τα 6 εκατομμύρια. Ένα ποσό κοντά στα 3. Δηλαδή, ας πούμε, γλιτώνει η ομάδα του 3 εκατομμύρια για ένα παίκτη που θεωρητικά για να το δίνει δανεικό δεν τον υπολογίζει και πληρώνει 3 εκατομμύρια από εκεί που θα πλήρωνε 6. Σου φέρει και παράδειγμα ακριβώς. Στην Ελλάδα, άμα θα πάει ένα πιτσιρικά, τις περισσότερες φορές, γιατί έχουν βελτιωθεί πολύ τα οικονομικά και των μικρότερων ομάδων, θα καλύψουν το συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή θα υπάρχει. Θα δανείσουν οι ποδοσφαιριστές που είναι 700 και 800 χιλιάδων.
1: Μάλιστα, ναι, το κατάλαβα. Ναι, το κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία, Ηρακλή. Πότε θα πήγε την Παρασκευή, είπες?
0: Ναι, σα σήμερα θα βγω εγώ τον Πισάρο από Ολλανδία.
1: Α, ωραία. Αν δεν μιλήσουμε καλά, εντάξει, θα ξαναμιλήσουμε, αλλά αν δεν μιλήσουμε,
0: ναι, Γιούρι μου,
1: καλά να περάσεις, να δεις πράγματα και θάματα από την ομάδα μας, έτσι, και καλή συνέχεια και να βλέπουμε καλό μουντιάλ, εντάξει.
0: Πιστεύω ότι όσο περνάει και... Καλά, δεν είναι και άσχημο. Δεν είναι και άσχημο.
1: Όχι, παραδόξως είναι καλύτερο από το Κατάρ.
0: Όχι, διαφωνώ. Βέβαια, δεν μπορώ να σούμε και δίκαιος, θα περιμένουμε και τη συνέχεια. Το Κατάρ όμως ήταν normal ώρες και το ευχαριστιόμαστε γιατί βλέπαμε όλα τα παιχνίδια. Ενώ τώρα, ας πούμε, έχεις πει για την Ιαπωνία, εγώ δεν την έχω δει την Ιαπωνία. Δηλαδή, πώς να δω το παιχνίδι στις 3 τη νύχτα, σήμερα, άσχετο που είναι ξημερώνει Σάββατο. Και να έχω να πάω στο μοναστηράκι στη.
1: Έχεις δίκιο. Οι ώρες είναι πολύ, πολύ ακατάστατες. Εντάξει, Ηρακλή.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Λοιπόν. Πήγε και εκείνη και ακτήλε, φανταστούμε, Νορβηγία. Ολλανδία, Μαρόκο. Βραζιλία, Ιαπωνία. Η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Οι Γάλλοι με ποιον που είναι ο πρώτος του. Οι Γάλλοι είναι ο πρώτος του. Περίμενα να δούμε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου και πάμε στον επόμενο φίλο. Δίκατος πρώτος ενά του. Α, με τρίτο, έχει πολύ ακόμα για να βγει. Πάμε. Οπα. Τι γραμμή ήταν αυτή? Πρέπει να έχει πέσει, Ναι, πάμε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ?
2: Παναγιώτης Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Α, καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
2: Τι γίνεται, πώς πάει?
0: Καλά λέω.
2: Αυτά που έλεγε ο πιο προηγούμενος συνοπαδός για τις μεταγραφές, εγώ τα λέω εδώ και 3 χρόνια. Η ομάδα για μένα δεν έχει τεχνικό διευθυντή σωστό. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βλέπεις το Μοντιάλ.
0: Ναι.
2: Το μέλλον είναι οι Αφρικανοί.
0: Ναι.
2: Ας το πάρουμε χαμπάρι. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα πάλι με τους Σέρβους. Γιατί ο Κοβάσεβιτς δυο παίκτες Σέρβους ξέρει, αυτούς πάει να φέρει.
0: Αλλά και Ιταλούς ξέρει και η Ισπανία, και στην Ισπανία και την Ισπανική αγορά ξέρει.
2: Στην Ισπανία είναι με τη Λίμπα, εντάξει.
0: Αλλά ξέρει και ο Κοβάσεβιτς ήταν και στη Σοσιεδάδ χρόνια και στην Ιταλία από την Γιουβέντους. Κοίτα, ο Κοβάσεβιτς έχει φέρει και παίκτες οι οποίοι δεν έπιασαν, Σέρβοι. Έχει φέρει και, και τον Πιρόλα που βγήκε.
2: Να μας ο Πιρόλα καλή, εντάξει, ισχύει. Ναι. Για μένα πάντως Ηρακλή, λεφτά δεν πέφτουν. Αυτό που έλεγε ο προηγούμενος οπαδός έχει δίκιο. Ναι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός πέρσι να έχει 100 εκατομμύρια έσοδα μετρημένα και να μην μπορεί να κλείσει τέτοιες μεταγραφές της πλάκας.
0: Ποιες είναι οι μεταγραφές της πλάκας?
2: Τώρα θα πάρεις το εξτρέμ της Τζιρόνα που έχει πέσει, ο οποίος δεν είναι καν βασικός εκεί. Ο καλός ήταν ο άλλος ο Κρανός. Και... άμα είσαι μάγκας, πάρ' τον εκείνο να σε δω. Έτσι δεν είναι.
0: Και ποιο είναι, και από πού να πάρει παίχτες?
2: Βρε, πάρε από όπου θέλεις.
0: Το θέμα είναι πρέπει να πες απαλού. Άμα παίξει, δεν έπαιξε. Δεν τον ξέρω το ρόκα.
2: Ποιος είναι από την Τζιρόνα ο καλός παίχτης? Δεν πας εκεί, δεν μπορείς. Έτσι, δεν πληρώνεις. Πληρώνουν άλλες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς πήγαμε Champions League με το σκεπτικό όλων των οπαδών ότι ξέρεις κάτι, ανεβαίνουμε οικονομικά πολύ. Τι ανεβαίνουμε? Εδώ ο Παναθηναϊκός, επειδή λέτε για συμβόλαια, δίνει 3 εκατομμύρια στα τότε φρέει. Που λέμε τα συμβόλαια δεν δίνονται και δεν δίνονται. Δεν χαρά δίνονται, άμα θέλεις.
0: Φυσικά, άμα θέλεις, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να την
2: ευθύσει. Αυτό αποδεικνύεται.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
2: Ο Μαρινάκης δεν θέλει να πληρώσει.
0: Ο Ολυμπιακός έχει. Είχε μπάτζετ πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή, ο Ελκαμπή είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια το συμβόλαιο του. Περίμενε με. Όχι, έχει και μπόνους πολύ εφικτά. Πάει πάνω από 2,5 ο Ελκαμπή. Επίσης, ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια στο Ποντένσε για τον δανεισμό του. Ωραία. Δεν μπορεί να φτάσει στα 4 που μου λες εσύ, Παναγιώτη μου. 4 εκατομμύρια και 4,5 δεν έχει πληρωθεί η συμβόλαιο στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι μπορεί να έρθουν 3 παίχτες? Δηλαδή όλα στα 3 εκατομμύρια, 24 εκατομμύρια ευρώ, μόνο τα συμβόλαια. Εντάξει, καθαρά. Δεν γίνεται.
2: Το θέμα είναι τι θες να κάνεις. Να πάρεις ένα νεαρό που θα πληρώσει την ομάδα 5, 6, 10 ή θα πάρεις ένα παίχτη γερασμένο και καλά, ο οποίος θα είναι ελεύθερος και να το δελεάσει με χρήματα.
0: Εσύ τι θες?
2: Εσύ που τα ξέρεις. Εγώ θέλω νεαρό. Αλλά όχι να πάω να πάρω το Μάντσα 4,5 εκατομμύρια και να τον διώξω σε ένα μήνα.
0: Σε 6 μήνες.
2: Που τον έβαλε με τον Άρη και τον έπιασε τον άλλο από το λαιμό. Αυτό το στόπερ ποιος το έφερε δηλαδή? Αυτά να λέμε.
0: Ο Εντού.
2: Αυτά δεν τα λέει κανένας.
0: Ο Εντού σου λέω.
2: Ο Εντού, έτσι. Λοιπόν, όλες οι μεταγραφές που κάναμε πέρσι, καμία δεν βγήκε. Έτσι είναι, δεν βγήκε καμία.
0: Είναι δυνατόν τώρα... Κοίτα να δεις, είχε συμμετοχές αρκετές, αλλά δεν πήρε και χρόνο πάρα πολύ, γιατί πήγαινε πολύ μέσα Γκαρθία, να πεις για το Σιπιώνη. Ωραία, που είχε κάποια στοιχεία.
2: Που αξίζει ποιον είναι, ναι.
0: Λοιπόν, που έδειξε κάποια στοιχεία. Ο Νασιμέντο σε ένα διάστημα πήγε να δείξει πράγματα.
2: Τα 4 εκατομμύρια. Και εδώ σε κάνω το ερώτημα. Γιατί δεν πήρε τον Όρτα? Αυτά είναι τα λάθη του Μαρινάκη.
0: Ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Ναι, τι έτσι είναι. Τον... Θα δίνει 2 εκατομμύρια να πέρει τον Όρτα. Πεχταρά.
0: Άντε πάλι και θα μου πει. Τώρα πεχταρά το λε εσύ. Ο Όρτα, α πούμε, παίζει στη Β' Ισπανία. Όρτα λοιπόν δεν σου έχει προκαλέσει ποτέ εντύπωση? Και την πρώτη φορά και μετά τη χρονιά του Conference που ήταν ένα που είχε φτάσει μέχρι τη Λισαβόνα, έτσι να μπει στο αεροπλάνο, τον Όρτα δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ. Και στο λέω εγώ αυτό. Που σας έχω πει ότι εγώ είμαι με τη Λίμπαρ μέχρι θανάτου. Και δεν αλλάζω άποψη. Και φέτος να χαθεί το πρωτάθλημα πάλι με τη Λίμπαρ είμαι. Λοιπόν.
2: Είναι, λοιπόν καθένας κρίνει με αυτούς που θέλει.
0: Εσύ εξηγώ. Αλλά να έρθουν όμως και παίχτες και ποδοσφαιριστές. Γιατί είχε δώσει και το Βιθέντε, είχε δώσει με τη Λίμπαρ για να έρθει, δεν ήρθε. Άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα αυτή.
2: Έτσι είναι. Ο άνθρωπος πρότεινε 4 παίκτες, όλοι βγήκαν παιχταράδες. Ο Βιθέντε, ο Μίγια, το άλλο το Σέντερ Μπακ που πήγε στη Βιγιαρεάλ και ακόμα ένα τώρα δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ποιος από αυτούς πήρες? Κανέναν. Και πήγες μετά, έδωσαν λίγο 8 εκατομμύρια Στρεφέτσα. Ποιος τον ζήτησε Στρεφέτσα? Τι να του κάνεις Στρεφέτσα?
0: Ο Στρεφέτσα, κοίτα να δεις. Ο Στρεφέτσα ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήγε στην Ιταλία, έπαιξε πίσω από τον επιθετικό, στην Πάρμα και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Περίμενε μισό λεπτό. Δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
2: Ξέρω, Ηρακλή, τα ξέρεις. 5-3-2 δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Θέλει, ο Μεντιλίμπαρ θέλει το δεκάρι να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια, ο Στρεφέτσα. Τον πήραμε για εξτρέμ.
2: Ωραία. Λοιπόν, σε κάνω και μια άλλη ερώτηση. Πήραμε αυτό το ψηλό του Αντρέ Λουίζ. Αυτό ο παίκτης. Κάνει σε Σαχτάρ, κάνει στη Γουλς.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, πέρυσι μας έλεγε ότι ο Βίλιαμ είχε 4 εκατομμύρια συμβόλαιο και τώρα μας λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο. 4 εκατομμύρια θα έφτανε ο Βίλιαμ αν τερμάτιζε το συμβόλαιο με όλα τα μπόνους που μπορεί να υπήρχαν. Δεν τερμάτιζε, δεν έφτασε ποτέ. 4. Πάμε.
2: Λοιπόν, ο Άντρε Λουίζ.
0: Πώς δεν απαντώ στα μηνύματα, στα περισσότερα έχω απαντήσει. Πάμε παρακάτω.
2: Μα ακούσε Ρακλή.
0: Έλα, ο Άντρε Λουίζ, ναι.
2: Λοιπόν, κάνει τη Σαχτάρ, κάνει τη Γουλφ και εμείς τον έχουμε ήδη 5 λεπτά και θέλουμε να τον διώξουμε.
0: Να σου απαντήσω, και, να σου απαντήσω και για τον Άντρε Λουίζ.
2: Ναι.
0: Να σου απαντήσω. Ξέρεις ποια είναι η άποψη με τη Λίμπαρ. Για... Κάτσε να σου πω, Ρουμπάνιωτη. Λοιπόν, για τον Άντρε Λουίζ και τον Κλέιτον. Ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν μάθει όλο αυτό το διάστημα να παίζουν στην κόντρα, δηλαδή σε ανοιχτές άμυνες, γιατί η Ρίο Αβε δεν ήταν μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, πίεζε στα περισσότερα παιχνίδια και θα αντιμετώπιζε κλειστές άμυνες και θέλουν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής. Αυτή είναι η άποψη του Μεντιλίμπαρ σε σχέση. Και γι' αυτό δεν έπαιξε περισσότερο τρελούς πέρυσι. Και ο Κλέιτον, όταν υπήρχε ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, γιατί και ο Κλέιτον. Όταν υπήρχε ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή, για πες μου εσύ που θα βρει ο χρόνο, δεν τον βρήκε ο Γιάννη και φύγε.
2: Ναι, συμφωνείς. Ναι, εντάξει, άστον εκείνο. Okay. Εγώ τι θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν.
0: Ναι, και να κλείσουμε. Έλα.
2: Ναι. Σε ζήτησε ο άνθρωπος 4 παίχτες. Ισπανούς πέρσι δεν πήρε κανέναν. Μετά τι έγινε, στρεφέτα όλοι αυτοί. Τώρα πάλι τα ίδια. Όπως έλεγε ο κύριος. Δηλαδή δεν μπορείς να κλείσεις το ρότα, ρε φίλε. Το ρόκα, πώς λέγεται.
0: Α, τον κλείνει το ρόκα.
2: Και 200 χιλιάρικα διαφορά. Άκουγα τον Νικολακόπουλο σήμερα και είπε, λέει, 200 χιλιάρικα διαφορά.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, δεν έχω ακουστεί. Ο
2: Ολυμπιακός των 100 εκατομμυρίων εισόδων.
0: Ναι.
2: Η
0: μεταγραφή είναι στα 4 με 4,5. Αν θα γίνει του ρόκα.
2: Θα αγοράσουμε τόσο πολλά.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Θα φανεί από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν.
2: Να σου πω καμιά ερώτηση.
0: Έλα.
2: Το Μάντσα πιστεύεις τον πήραμε 4,5 εκατομμύρια.
0: Α, ναι, γιατί δεν το πιστεύω. Εσύ γιατί δεν το πιστεύεις.
2: Γιατί είναι Λατινική Αμερική και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Τι είναι ό,τι κάνουν. Ξέχεις μπορεί να προσπαθείς να πάρεις παίκτη Λατινική Αμερική, πόσοι ατζέντες εμφανίζονται. Μόνο εσύ δεν εμφανίζεσαι κι εγώ.
2: Τι είδαν δηλαδή σε αυτόν τον παίκτη και τον πήραν. Πού έπαιξε.
0: Ήταν ένα πρώτο. Ο Εντού, ο λόγος για τον οποίο έκανε συνεργασία με όλες τις ομάδες, δεν ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό και τον επέλεξε από τον Ρόδο στο Ολυμπιακό, ήταν για να βρίσκει και ταλέντα από τη Λατινική Αμερική και κυρίως από τη Βραζιλία. Και τον πρότεινε το Μάντσα. Ο οποίος Μάντσα μετά στη Ρίο Αβε εξαιρέσει ένα αυτογκόλ που έκανε. Έπαιξε 8-9 παιχνίδια βασικό σερί. Δηλαδή και κάτι έδειξε. Τώρα δεν ήταν έτοιμος για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί.
2: Ούτε πρόκειται να είναι.
0: Δεν το ξέρεις αυτό ποτέ. Έγινε. Έγινε.
2: Το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός...
0: Έγινε Παναγιώτη μου, τα πες όλα. Έγινε Παναγιώτη. Λοιπόν, ο Ζέλσο με τις 3 ασίστες στα 9 εκατομμύρια προσπάθειες, του αρέσει με τη Λίμπαρ. Φυσικά και του αρέσει με τη Λίμπαρ. Ένας άλλος φίλος... από το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ πέρυσι ικανοποιούμε σε Ηρακλή, γιατί δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ριζικά του χρόνου. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ πέρυσι η εικόνα του Ολυμπιακού μετά το Champions League, γιατί στο Champions League έκανε καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, στην Ελλάδα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή και που μπορεί να άλλαξε και τρόπο και δούλεψαν κιόλας και στο Ρέντι και τα είχαμε πει και σταμάτησαν οι πάρα πολλές έντρες και ο Ολυμπιακός και πατούσαν περισσότερο τα εξτρέμια στην περιοχή, τα μπακ, δεν είχε καθόλου καλά τελειώματα, δεν δημιουργούσε. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Ωραία. Αλλά από το Μεντιλίμπαρ της χρονιάς του Νταμπλ, φυσικά και είμαι ικανοποιημένος και εσείς θα ήσουν ικανοποιημένος. Όπως και το εξάμηνο που ήρθε σε μια χρονιά που περιμέναμε πώς και πώς να τελειώσει για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης και βρεθήκαμε να πάρουμε ευρωπαϊκό. Ωραία. Όταν έχεις έναν προπονητή και τον πιστεύεις, θα τον πιστεύεις και στις στραβές. Και αυτά που ότι έκλεισε ο κύκλος, έκλεισε ο κύκλος. Και είναι και επίφοβα αυτά. Γιατί και ο κύκλος του Μαρτίνης έκλεισε και κάναμε 2 χρόνια να βρούμε σχεδόν προπονητή. Πόσοι πέρασαν. Και τη χρονιά που πήραμε το conference είχαμε φάει 5 από τη Φράιμπουργκ. Τι γινόταν εδώ στις εκπομπές μετά το 5-0 από τη Φράιμπουργκ. Είναι η ίδια χρονιά. Δεν ήταν πρόπερση και μετά οι άλλοι ήταν μετά από ένα χρόνο. Έχεις έναν προπονητή, ο οποίος θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Πέρυσι όμως και με τις κινήσεις που έγιναν το Δεκέμβρη, του δυσκολέψαμε τη ζωή. Με τους 7 ξένους. που έπρεπε να αφήνει και δεν ήξερε τι να αφήσει. Και έκοβε πάντα ένα μπακ και ένα center for ή τον Αντρέ Λουίς. Γιατί μου λέει ο Παναγιώτης, δεν τον είδαμε, λέει καθόλου. Πώς να έπαιζε, ποιους να αφήνει έξω από τους ξένους πέρυσι για να, παίξω, να πάρει περισσότερο χρόνο ο Αντρέ Λουίς. Θα έχει συγκεκριμένα extreme, θα έχει συγκεκριμένα back, θα έχει συγκεκριμένους στην επίθεση. Όταν ας πούμε στην επίθεση οι δύο σου ξένοι ήταν ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δύο ξένοι. Ήταν ξένος ο Ροντινέη που έπαιζε που τον θεωρεί και φέτος τον θεωρεί για extreme. Τρεις και δύο τα αριστερά back, πέντε. Δεν έβγαινε, βάλει και τον Αντρέ Λουίς, έξι. Βάλει και τον Κλέιτον, 7. Πώς θα βγούνε. Λοιπόν, όλο δικαιολογίες. Εγώ καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, από μικρό παιδί ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό και ξέρω και την κρίνια και ότι μπορεί να τρυπήσει ταβάνι. Και μπορεί να μείνει και ικανοποιημένη και με τις κινήσεις και οτιδήποτε. Τα καταλαβαίνω όλα. Και τα συζητάω και όλα. Ωραία. Μην φτάνουμε όμως και σε ένα σημείο δηλαδή της τρομερής ισοπαίδωσης. Μου έχουν έρθει εδώ μηνύματα, δεν κάνει με τη Λίμπαρ, αφήγει με τη Λίμπαρ. Δεν κάνει κανείς παίκτης, δεν κάνει διοίκηση. Όλα. Τα δικαιολογώ, μου λες όλα, δεν δικαιολογώ τίποτα. Την άποψή μου λέω. Δεν είμαι εδώ για να δικαιολογήσω, ούτε να επιβραβεύσω. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και άμα δεν βγουν και φέτος μεταγραφές, θα πούμε δεν βγήκαν και φέτος μεταγραφές. Τι θα κάνουμε, και κάποιοι θα φταίνε γι' αυτό. Όπως μπορεί να φταίνει και για πέρυσι. Μα τώρα. Μα δεν τις κάνει τις μεταγραφές ο Μαρινέκης. Ο Μαρινέκης μπορεί να πήρε παιδί μου να προτείνουν σε κάποιον. Γιατί του δυσκολεύσαμε τη ζωή, αντίπα. Ναι, το έχω πει και πέρυσι, να ξέρεις αυτό. Τις μεταγραφές λέει τις κάνει ο Μαρινέκης. Πες το μας, Όχι, δεν σου λέω ότι τις κάνει ο Μαρινέκης. Ο Μαρινέκης θα μπορεί να πάει ένας από τους μεγάλους ατζέντες με τους οποίους έχει το Μέντες, ας πούμε, και να του πει: ο Μέντες έχω τον τάδε ποδοσφαιριστή. Αυτό γίνεται αυτό. Και φυσικά και θα γίνει. Δηλαδή, είδε ο Μαρινέκης το Μάντσα ή τον Ασημέντο. Δεν ξέρω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μιλτιάδη από το Σόνση. Λοιπόν. Και τι λέτε, λέει Φελίνε, την ισοπαίδωση στην ΕΜΟ, ρε, εντάξει. Ναι, θα πάω εγώ από αυτό να κάνω. Μετά. Άμα θες, έλα να δεις. Άντε. Πάμε στον επόμενο. Όχι, πάμε διάλειμμα.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Άκρα, έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά. Πάμε δεύτερη ώρα. Ριζικά την ομάδα, αλλά θα κατεβάσουμε στην Ευρώπη την περσινή ομάδα. Βρες λογική σε αυτό, σε παρακαλώ. Φυσικά και έχει λογική. Δηλαδή, μέχρι στιγμή έτσι. Καλά, έχει ένα μήνα βέβαια. Και παραπάνω μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, ο Ολυμπιακός έχει ξεμάθει στη διαδικασία των προκριματικών. Γιατί δύο χρόνια κατευθείαν σε league face. Μία στο Europa League και μία στο Champions League. Ωραία. Και οι ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει δεν είναι και τίποτα καφενεία. Union Saint-Louis ή Nijmegen που ήταν ευχάριστη έκπληξη τη Ολλανδία, α πούμε, πέρυσι. Σα το φέρω σαν παράδειγμα. Σαν παραδείγματα. Λοιπόν, το να πα προκριματικά με 8 νέους παίκτες στην ενδεκάδα, οι πιθανότητες που έχεις για να αποκλειστείς είναι σαφώς περισσότερες, που να είναι και καλύτεροι. Όλοι να είναι και καλύτεροι παίκτες. Γιατί δεν θα έχει δέσει αυτή η ομάδα. Στα προκριματικά, συνήθως, θυμηθείτε, ας πούμε, και όταν είχε έρθει ο Μαρτίνης, που είχε έρθει κοινό από νωρίς το καλοκαίρι, όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός τότε στην Τσεχία με την Πλιζέρ, με την Κράσνονταρ, με την Βασά Ξεχύρ. Στο πρώτο μπάτσα, ας πούμε, που είχε παίξει στην Τσεχία, η πρώτη χρονιά ήταν τότε του Μαρτίνης, στη δεύτερη. Πάντως, γενικά πήγε με τη. Με τη δεύτερη. Πάει στα προκριματικά, κυρίως πηγαίνουν με τους συνήθως, με τους παίχτες που υπάρχουν στην ομάδα. Που έχουν μια χημεία μεταξύ τους. Έτσι γίνεται, αυτή είναι η λογική. Θα είχα μεγάλη λογική να παίζουμε τους ίδιους. Δεν σου είπα ότι θα παίξουμε και κόφτεται τους χαρακτηρισμούς, γιατί δεν έχω και εγώ σε τίποτα να απασφαλίσω. Ωραία. Δεν το αλήθεια σου λέω, δεν το έχω και σε τίποτα. Δεν σου είπα ότι θα παίζει με τους ίδιους Ολυμπιακός. Λέω στα προκριματικά θα πάει, ναι, με Τσικίνιο, θα πάει με Ζέλσον, θα πάει με Ελκαμπή στην κορυφή, θα πάει με Έσε στα Χαφ, με Ρέτσο Πιρόλα στην άμυνα. Ο Μαφέο θα είναι καινούριο πρόσωπο, με τον Τζολάκη τερματοφύλακα, με Μουζακή την μπορεί, στα Χαφ. Μπορεί να, ας πούμε, να μπει άλλη μια μεταγραφή. Αν θα είναι ο Ρόκ, αν θα είναι το άλλο, ξέρουμε, μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι θα πάει στα προκριματικά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, δεν ζορίζομαι. Ένα λεπτό, φίλε. Δεν πάω προετοιμασία και ζορίζομαι. Να ξέρεις, δηλαδή, και με χαρά πηγαίνω στην προετοιμασία. Αλλιώς δεν θα πήγαινα στα 51 μου στην προετοιμασία. Καθόμουν εδώ να περνάω μετά να πάρω την άδειά μου και να ήμουν μια χαρά και τι ώρα που είναι η ζωή. Ωραία, πηγαίνω προετοιμασία γιατί το γουστάρω. Γιατί πηγαίνω στα εκτός έδρας μάτια του Ολυμπιακού να τα περιγράφω γιατί το γουστάρω. Δεν το κάνω δηλαδή για ζορίζομαι. Ούτε ζορίζομαι αν θα μου πούνε τίποτα στην προετοιμασία. Εγώ έχω μάθει να μου λένε, να ξέρεις. Από όλα τα χρόνια που ασχολούμαι. Από το. Πότε βγήκε η Sport Day? Το 4. Το 4.
2: Το Μάρτιο του 5, τη μέρα που παίξαμε με την Newcastle στο Καραϊσκάκι.
0: Όχι, τότε και το 4 είχε βγει η Sport.
2: Α, εσύ λες τη Free Press.
0: Όχι, η κανονική 4 αφού είχε μέσα το Euro, αφού έγραφα τα μάτς. Όχι, Sport Time ήταν. Ναι. Από τότε που όταν βγήκα και από τη Sport, πάντα άκουγα αυτά. Γιατί γράψατε αυτό, γιατί είπατε εκείνο, γιατί είπατε το παράνομο. Ξέρετε πόσες φορές τα έχω ακούσει εγώ αυτά. Αμέτρητες. Λοιπόν. Έλα, φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Ναι, γονίνα μου. Το όνομά σου.
1: Γεια σου, Ηρακλή μου. Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργος.
1: Αθήνα. Ολυμπιακός, εννοείται.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γενικότερα σε ακούω αρκετά βράδια. Mm-hmm. Δεν βολεύει λόγω προγράμματος. Κοιμάμαι λίγο πιο νωρίς. Απλά τώρα που είναι
0: παραπάνω. Ακοιμάσαι, αγόρι μου, ωραίο.
1: Έχω, εντάξει, θέλω να τοποθετηθούμε σε δύο θεματάκια. Το ένα αφορά τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και το άλλο τον μπασκετικό. Επειδή σ' ακούω και μιλάς αρκετή ώρα για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, καταρχάς έχω να σου πω, σαν άνθρωπος και σαν φίλαθλος και οπαδός πολλές φορές, mm-hmm. προσπαθώ οι συζητήσεις που κάνουμε πάντα να μην είναι αυτοκαταστροφικές mm-hmm. και για την ομάδα μας, γιατί την ομάδα την αγαπάμε mm-hmm. και είναι πάνω απ' όλα η ομάδα και όχι τα πρόσωπα.
0: Εννοείται αυτό.
1: Απ' την άλλη βέβαια να έχουν και μια ουσία με την έννοια.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις, υπάρχει κόσμος που δίνει τα χρήματά του για να πηγαίνει στο γήπεδο από το εστέρημά του και στερείται πράγματα και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν από χόμπι, κατάλαβα.
0: Δεν συζητιέται, φίλε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν διαρκείες και ψάχνουν να βρουν ένα εισιτήριο και να μπορούν να δουν την ομάδα από κοντά. Τα ξέρω και τα ξέρω πολύ καλά. Και από φίλους μου και από γνωστούς μου. Τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Συμφωνώ. Οπότε τι θέλω να πω, ότι συζητάμε προφανώς το κάνει παραγωγικό τρόπο για να έχει και μια ουσία.
0: Όταν υπάρχει ένα πάθος με κάτι, Γιατί ναι, με τον αθλητισμό παθιαζόμαστε. Εμείς τώρα οι Ολυμπιακοί παθιαζόμαστε με τον ναι, Ολυμπιακό. Οι άλλοι οπαδοί ναι, με τις δικές σου ομάδες. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ναι. Θα πεις και μία και δύο και πέντε κουβέντες παραπάνω. Μην φτάνουμε όμως σε σημεία δηλαδή, τα οποία είναι πραγματικά δηλαδή. Ναι. Που εμένα με ξεπερνούν πια. Στα 51. Ναι. Στα 30.
1: Να,
0: το, ναι. Και εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, απασφάλιζα εύκολα. Μετά δώσα ανόρθωση. Τι να κάνω, γιατί. Okay. Απασφάλισα. Τι να κάνουμε, είδαμε τα πρώτα διπλά και μετά να χάνουμε 3-0 από την ανόρθωση. Που μου λέγατε, α, δεν είσαι Ολυμπιακός και γιατί έκανε τέτοια μετάδοση. Γιατί όλοι εσείς που βλέπατε εκεί το μάτς, όσοι το βλέπατε, γιατί κάποιοι σας γίνουν νεαροί, λέγατε από πού δεν πειράζει, θα βελτιωθούμε στην πορεία εκείνη την ώρα. Ναι, έλα ρε αδερφέ, έλα πες μου.
1: Εντάξει, τώρα τα παλιά είναι παλιά, τώρα κοιτάμε το παρόν. Για το παρόν θα να σου μιλήσω. Βλέποντας, εντάξει, καταρχάς θα να σου πω ότι και εγώ αγαπάω πάρα πολύ το Μεντιλίμπαρ. Δεν θεωρώ ότι ένας προπονητής κρίνεται στο τέλος ότι είναι κακός ή καλός προπονητής, αλλά σίγουρα μπορεί κάτι να έχει χαλάσει και επειδή όλοι μαζί είμαστε εξωτερικοί παράγοντες και δουλεύουμε εξωτερικά, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν φέτος ποιο ήταν, και στο μετράμε νούμερα τα οποία λένε την αλήθεια τα νούμερα. Το αποτέλεσμα φέτος ήταν να έχουμε συμβόλαια παικτών οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα στην ομάδα, να γνωρίζουμε από την αρχή
0: και χρήματα, και χρήματα σε μεταγραφές. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία έδωσε ο Ολυμπιακός ήταν περίπου στα 20-22 εκατομμύρια για μεταγραφές. Δεν μπορώ να πεις ότι βγήκαν. Δεν μπορώ να σου πω αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγήκε, όχι, όχι. Εγώ από αυτά που είδα, δηλαδή και όχι μόνο εγώ επειδή που παρακολουθώ, ας πούμε, αθλήματα και ένας άνθρωπος να τα βάλει κάτω, δεν είδαμε ούτε την Καρσία, δεν είδαμε ούτε τον Ονιέμα έτσι να παίζει, δεν είδαμε ούτε τον Ασημέντο να παίζει, δεν είδαμε ούτε τον Τσιπιόνι να παίζει, δεν είδαμε αυτοί όλοι οι παίκτες οι οποίοι σου περιγράφω είχαν συμβόλαια οι δύο τελευταίοι, να Ασημέντο και Τσιπιόνι, από 0,500 μέχρι 0,700 και 0,800, δηλαδή αντί να δώσει για αυτούς τους 2,5 εκατομμύρια 1,600 που έδωσε στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να πάρει ένα παίκτη που και εσύ πολύ σωστά λες ότι με 2 εκατομμύρια με ένα προηγούμενο τηλεθεατή που μιλάγατε, θα μπορούσε να προσφέρει. Δεν προσέφερε.
0: Φίλε μου, όλα να ξέρεις, ας πούμε, πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ είχε πρώτη επιλογή το Μίγια. Βεβαίως είχε το Μίγια πρώτη επιλογή. Που αποδείχθηκε και κάθε φορά που. Γιατί εγώ δεν βλέπω εύκολα παιχνίδια, ξέρεις, τα Σαββατοκύριακα, κάνω μια αποφόρτηση οτιδήποτε. Και όλοι οι φίλοι μου μου στέλνανε μηνύματα που να δεις τι κάνει ο Μίγια και που να δεις τι κάνει ο Μίγια και γενικά είχε κάνει και φοβερή σεζόν ο Μίγια πέρυσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έδωσε εκεί τα χρήματα που είχαν φτάσει, που ζητούσε ο πρόεδρος, νομίζω 9 είχε φτάσει, τώρα δεν τα θυμάμαι και καλά. Αλλά και προτίμησε και πήρε, ας πούμε, και Σιπιόνι και ένα Σιμέντο, το οποίο έδωσε, ας πούμε, χοντρικά γύρω στα 7 εκατομμύρια, 7,5 και για τους δύο. Και για τους δύο. Δηλαδή, δεν θα πει, μπορεί να πει ότι βγήκαν, μπορεί να σου πει κάποιος σας έδινε αυτά τα 7,5 και κάτι παραπάνω και να παίρνει το Μίγια. Οκ, το δέχομαι, το ακούω εγώ αυτό. Αυτό το ακούω. Δεν θα σου πω όχι.
1: Για παράδειγμα, με συγχωρείς που διακόπτω, Στρεφέτσα και κάτι ακόμα παίχτες, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν προσέφεραν τίποτα στον Ολυμπιακό. Το σημείο το οποίο βγαίνει ένας από πρώτους...
0: Για το Στρεφέτσα, συγγνώμη που σε διακόπτω και συνεχίζεις, αδερφέ μου, δεν θα σου πω ούτε το χρόνο, θα σου φάω οτιδήποτε, γιατί παραλύσεις κουβέντα που κάνουμε. Απόψη μου, εγώ θεωρώ ότι ο Στρεφέτσα, αν παρέμενε στον Ολυμπιακό, που θα είχε προσαρμοστεί και καλύτερα, μπορεί να δίνει περισσότερα πράγματα. Γιατί θυμίζω την εικόνα που είχε όταν είχε μπει αλλαγή στο μάτς με τη Ρεάλ. Ήταν καλός ο Στερφέτσα σε αυτό το διάστημα. Ίσως είναι και η καλύτερη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Είχε μια κίνια με τα γκολ που δεν έβαζε γκολ. Είχε έχανε τις ευκαιρίες και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ο Στερφέτσα δεν ήταν και είχε και κοινοτικό διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι όταν έφερε τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς, είχε φύγει ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ.
1: 3,3 εκατομμύρια.
0: Άλλο θα σου πω. Ήρθαν αυτοί οι δύο. Ήρθε ο Κλίτον και ο Αντρέ Λουίς. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και έφυγε ο Γιάρεμτσουκ και ο Στρεφέτσα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι συνέβη. Ο Ολυμπιακός έχασε 4 παίχτες. Γιατί.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είχαν διαβατήρια, δεν μπορούσαν να παίξουν σε όλα τα μάτς. Δεν γινότανε. Κάποιοι έπρεπε να κοπούνε. Κοβόντουσαν.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Έλα, πάμε.
1: Συμφωνώ. Έχεις δίκιο στην τοποθέτηση αυτή.
0: Ναι.
1: Θεωρώ είναι άλλο το θέμα. Καταλαβαίνω πώς το περιγράφεις ακριβώς. Απλά με το θέμα διαβατηρίων πάει σε δεύτερο χρόνο.
0: Ναι, πάει σε δεύτερο χρόνο. Αλλά σου λέω ότι δημιούργησε πρόβλημα στο rotation της ομάδας.
1: Ισχύει. Απλά εγώ ήθελα να πω ότι για μένα που παρακολούθησα τον Ολυμπιακό πέρυσι και είδα τι συνέβαινε, είδα ότι με τη Λίμπαρ και σχέση την Άρη ήταν δεμένη και με τους Πορτογάλους και Αργεντίνους που έχουμε στο κέντρο και πίσω, με τη χρονιά του Κόνφερντ, για παράδειγμα, που είναι, είμαστε όλοι πολύ συναισθηματικά δεμένοι αυτή τη χρονιά και πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Μαντιλίμπαρ. Απλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν απέδιδε και δεν μπορεί να προστατήσει κάτι είναι ο Ελκαμπή. Γιατί μετά από το, μετά το Κόπα Αφρικα, ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω, βουντού του κάνανε. Κουρασμένος ήτανε, ξενερωμένος ήτανε. Δεν το ξέρω. Θέλω να πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό.
0: Συνδυασμός ήταν. Συνδυασμός ήταν από το και κουρασμένος από το Κόπα Αφρικα. Μα σκέψου το πόσο ανάγκη το, είχαμε τον Ελκαμπή που έγινε ο τελικός στο Κόπα Αφρικα και στο καπάκι κάθισε στον πάγκο με τη Λεβερκούζεν.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε λογική ένα παίκτη που έπαιζε σε μια διοργάνωση να μην μπορεί πούμε, να αποφροντιστεί μια εβδομάδα. Αλλά αναγκαστικά ξέρεις, ήταν στον πάγκο Ελκαμπή σε αυτό το παιχνίδι. Αν κάτσεις και το δεις και με αριθμούς που σου αρέσουν οι αριθμοί, φίλε μου, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό και στο διάστημα στο οποίο δεν ήταν καλός και είχε πρόβλημα στο να, στο να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ότι δεν δημιουργούσε ευκαιρίες. Μπορεί να μας άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού που πολλές φορές ήταν οι σέντρες, το οποίο βελτιώθηκε στην πορεία, άλλαξε στην πορεία. Αν εξαιρέσουμε το μάτς με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, το play-off, στα υπόλοιπα play-off ο Ολυμπιακός έκανε καλές εμφανίσεις. Το μεγάλο του πρόβλημα. Καλύτερες από αυτές που έβλεπες το διάστημα το προηγούμενο. Ωραία, στην Ελλάδα μιλάμε. Δεν σου μιλάω για τα μάτς της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, άμα τους δεις και με τους αριθμούς και άμα το ψάξεις, δημιουργούσε τις ευκαιρίες, αλλά ήταν τρομερά αναποτελεσματικός.
1: Ναι, πριν βγάζαμε καθαρή τελική η αλήθεια. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια και στον Άγιαξ, εγώ μέσα ήμουνα και από την τηλεόραση που είδα τη στιγμή, είπα και μετά που γύρναγα, γιατί έχασα και τα τρένα και περπάταγα σαν τον τρελό, περπάταγα στα χιόνια με κοντομάνικο.
0: Με κοντομάνικο.
1: Ναι, μέσα στα χιόνια.
0: Κύριε, και μακριά το γήπεδο του Άγιαξ, από το κέντρο.
1: Ναι, Ουτρέχτη σκέψη. Είχα πάρει το αφήνιο Ουτρέχτη και πήγαινε. Τέλος πάντων, άστα, έφαγα, περπάταγα μια μισή ώρα το βράδυ μόνος μου. Θέλω να πω ότι ήμασταν και τυχεροί, έτσι. Δηλαδή το ότι κερδίσαμε και τον Άγιαξ, δεν ξέρω αν μας έκανε να επαναπαυτούμε, αλλά κάναμε τρεις αν δεν κάνω κλασικές ευκαιρίες και βάλαμε δύο γκολ, έτσι. Που το ΕΣΕ, το γκολ δεν νομίζω ότι ήταν μια κομπίνα η οποία συμβαίνει συχνά στην προπόνηση, απλά...
0: Όχι, ήταν και κομπίνα. Και ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα. Ναι. Δεν έπαιρνε γκολ από τις στατικές φάσεις. Ναι. Καθόλου. Καθόλου. Ναι. Δεν βάζαμε γκολ. Δηλαδή κερδίσαμε τα κόρνερ και που τα κερδίσαμε. Ναι. Καλύτερα να μην τα κερδίζαμε, που λέει ο λόγος. Ναι. Αλλά... είχε πει ο Μεντιλίβαρ και σε δηλώσει, τώρα δεν θυμάμαι μετά από ποιο παιχνίδι, ότι πάντα είχαμε θέμα, ότι έχουμε ένα θέμα, ξέρεις, και στον τρόπο με το αλλάζουμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο γιατί δυσκολευόμαστε με τις κλειστές άμυνες. Είχε δουλέψει και στις στατικές φάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πάμε παρακάτω, έλα.
1: Ναι. Οπότε λοιπόν, εγώ τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι. Και αυτό κρατάμε δύο σημεία από αυτό. Είναι ότι το ένα ήταν ότι πιστεύω ότι επαναπαυθήκαμε και το δεύτερο που προσθέτει βάρος για την επόμενη χρονιά είναι ότι μόνο και μόνο από την πρόοδο που κάναμε και από το Champions League και από την νικησιά την πρόκριση, πάμε και άλλο πήραμε κοντά στα 25 με 30 εκατομμύρια. Αυτά τα 25 με 30 εκατομμύρια για συμβόλαια τα οποία συζητάμε, που π.χ. σου λέω ένα νούμερο, ο Κλέιτον έπαιρνε 1,7 και ο Αντρέ Λουίζ άλλο 1,6 και ο Ζαζίτσι άλλο 1,6. Θα πω είναι συμβόλαια τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις και να πάρεις παίκτες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η νοοτροπία του Ολυμπιακού, και αυτή θα είναι, το ξέρω, αλλά δεν θεωρώ ότι η νοοτροπία του Ολυμπιακού, όντας η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι, και όχι επειδή την υποστηρίζουμε, αλλά επειδή στατιστικά και με τα χρόνια αυτό είναι. Δεν μπορείς να πας να πάρεις 5 μεταγραφές. Βλέπεις η ΑΕΚ πηγαίνει και κάνει κάποιες μεταγραφές. Mm-hmm. Τώρα είναι θέμα ατζέντη. Λεφτά πολλά δεν έδωσε, αλλά επέσεις πέταγαν. Δεν νομίζω ότι.
0: Το ξέρω από την πρωινή εκπομπή, το ο Άκης ο Μάριν είχε στοιχήσει. Όχι, μα κόστησε στην ΑΕΚ 800.000. Δεν είναι δηλαδή μια μεταγραφή που. Την άχτηκε η μπάγκα στον αέρα. Όταν λέω, ας πούμε, εγώ ότι εμένα δεν με απασχολεί αν ο Ολυμπιακός θα δώσει 8 εκατομμύρια ή αν θα δώσει 8 εκατοστάρικα ή 4 ή θα τον πάρει ελεύθερο τον παίχτη, αρκεί να είναι καλός. Το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν με ενδιαφέρει. Αλήθεια το λέω, δηλαδή δεν καίγομαι. Δεν θα βγω να πανηγυρίζω. Ούτε και με τον Ντιόγκο πανηγύριζα από όπου δώσαμε 9 εκατομμύρια. Τι φοβερή μεταγραφή, θα έρθει εδώ ο Ντιόγκο και θα βάλει 72 γκολ. Δεν με νοιάζει αυτό. Μένα με νοιάζει να έρθει Μαζουακού. Μπορεί να έρθει Μαζουακού. Μπορεί να έρθει ο Μαρ. Ελεύθεροι ήρθαν. Αυτό με νοιάζει.
1: Ισχύει. Έχει δίκιο, απλά ξέρει το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να δέσουν και επειδή η προετοιμασία η αρχή είναι το εμείς του παντός και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, ένας λόγος παραπάνω να κάνουν όλοι αυτοί οι παίκτες προετοιμασία γιατί κρίνονται και στο όλη τη σεζόν και τα κίνητρά τους. Θα διαφημίσουν να παίξουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει η ομάδα γρήγορες κινήσεις. Αυτό που λες δηλαδή κιόλας ότι μα το ξέρω, έχει κλείσει ένας παίχτης. Εντάξει, μπορεί εσύ να το ξέρεις, δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση τη δουλειά σου και είσαι επαγγελματίας, αλλά μέχρι και ο κόσμος να τα ακούσει και να μάθουμε τελικά ότι έκλεισε και ότι πέρασαν τα πάντα. Ξέρεις, παίρνει λίγο χρόνο. Και επειδή σε δύο εβδομάδες κλείνουν οι διακοπές των παιχτών και θα κληθούν να μαζευτούν, εμείς θα πάμε με ένα-δύο center four. Με τον Clayton δεν ξέρω καν αν τον υπολογίζει για φέτος. Μπορεί να ακούσουμε τελευταία στιγμή ότι φεύγει.
0: Ποιος πει, για ποιον είπες?
1: Για τον Clayton, δεν ξέρω αν έχει συμβόλαιο.
0: Όχι, έχει συμβόλαιο. Εγώ θα σου πω άλλο πράγμα. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στην προετοιμασία με Γιάρεψου Clayton. Αυτό είναι το σενάριο. Οι άλλοι είναι στο Μοντιάλ, δεν μπορούν να έρθουν. Ο Ταρέμι και ο Ελκαβί, και μπορεί να έχει ακουστεί ότι μπορεί να έρθει πρόταση για τον Ταρέμι, αλλά μέχρι να έρθει, μέχρι να γίνει αποδεκτή και μέχρι και να φύγει, να. Δεν ξέρω. Αυτά παίρνουν χρόνο. Να. Και μπορεί όμως και ο Γιάρεψου και ο Κλέτο να μην μείνουν εν τέλει στο ρόστερ. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Να σου λέω, κατάλαβες τι γίνεται. Απλά τώρα δεν μπορεί να πέσει στην προετοιμασία χωρίς επιθετικούς Ολυμπιακός.
1: Ισχύει, αλλά να σου πω κάτι εδώ που τα λέμε. Okay, είναι αποφάσεις διοίκησης, είναι αποφάσεις μανατζαρέων. Εγώ εκεί το θέλω το Μεντιλίμπαρ. Γιατί καλώς και ακόμα το μάρμαρο το πληρώνει ο προπονητής. Όπως και
0: στις ίδες.
1: Έτσι και στις ίδες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, okay, το πιστώνουμε και το κόφουμε στο Μεντιλίμπαρ, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Εγώ φιλιά του δίνα προχθές που είχαμε πάει ας πούμε σε έναν αγώνα στο τέλος. Γιατί το βγάζει κιόλας και σαν άνθρωπος, είναι πολύ ήρεμος. Αλλά θέλω να πω ότι όταν βλέπεις να μην ρολάρει ομάδα, δεν μπορεί να φταίει κάθε παίκτη μεμονωμένα. Να τις πει και στην ομάδα. Δεν δουλεύει η ομάδα σωστά. Δεν έχουν δέσει παίχτες. Σίγουρα πρέπει να λάβει και τις μεγαλύτερες ευθύνες σε αυτό το κομμάτι ο προπονητής. Και δεν είμαστε τοξικοί και λέμε.
0: Μα δεν θα σου πω εγώ ότι δεν μπορεί να δει ή να μην κάνει κάποιο λάθος ο Μεντιλίμπερ σε κάποια αλλαγή, να μην διαβάσει ένα μάτι σωστά. Εγώ βλέποντας τον προπονητή, κοιτάζω τη μεγάλη εικόνα. Ωραία, τι έχουμε κερδίσει με τον Μεντιλίμπερ στα 2,5 χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, τι έχουμε χάσει με τον Μεντιλίμπερ. Μπορεί και εμείς να θέλουμε το δεκάρι, το βιρτουόζο, δηλαδή το έτσι, αυτά που μας αρέσουν. Εγώ που μεγάλωσα με τον Τέταρη, εσύ μπορεί να μεγαλώσει με τον Γιωβάνι, με τον Ριβάλτο και πάει λέγοντας. Ωραία. Με τα δεκάρια αυτά ψάχναμε, τους υδραυλικούς, τον παίχτη που να σηκώσει το Καραϊσκάκι, που να παίρνει στην πλευρά και να πηγαίνει όλο το γήπεδο μαζί με τον ποδοσφαιριστή. Τα έχω ζήσει και από το παλιό Καραϊσκάκι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι βάζεις τη μεγάλη εικόνα και τι έχεις κερδίσει, είναι περισσότερα τα θετικά. Κερδίζεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή θες να σου πω και κάτι άλλο. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, γιατί μου αρέσει και η κουβέντα που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όταν έφυγε ο Μαρτίνς, πού έφυγε ο Μαρτίνς? Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Ναι, ότι έκλεισε ο κύκλος, ότι δεν πάει άλλο. Το λάθος μπορεί να ήταν ότι ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μαρτίνς. Μπορεί να πεις εκεί ότι υπήρχε εγκρίνη, ότι πάλι με το Μαρτίνς, τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε πάρει 3 πρωταθλήματα σε 4 χρόνια, που στο τελευταίο πρωτάθλημα δεν είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο. Και είχαμε αρχίσει και την κρίνια και τι μας νοιάζει που πήραμε το πρωτάθλημα. Και εδώ ήμουν και αυτά άκουγα. Λοιπόν, δεν νομίζω δηλαδή να κάνω κάπου λάθος. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς, ξέρεις πόσοι παίχτες ήρθανε. Ξέρεις πόσους παίχτες είχε χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν? Πάνω από 40. Ερχόταν ο Ζιγκερνάγκελ, έφευγε ο Ζιγκερνάγκελ. Παίξαμε στη Χάιφα στο πρώτο μάτς με τον Κανέ. Το θυμάται κανείς τον Κανέ? Με το Μεντιλίμπερ, όταν λέγαμε ότι είναι σφιχτός, πώς έλεγα εγώ τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια, με το Μεντιλίμπερ στον πάγκο, δεν έλεγα εγώ ότι είναι σφιχτός στις μεταγραφές, δεν θέλει πολλές μεταγραφές και μου λέγατε, μα είναι δυνατόν, δεν κάνει μεταγραφές η διοίκηση, τις θέλει ο προπονητής? Σας έλεγα ότι δεν τις θέλει. Φέτος σας είπα, ο ίδιος από μόνος του δεν είπε σε δηλώσεις ότι φέτος θα το δούμε διαφορετικά και πρέπει να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην ομάδα? Το είπε ο ίδιος. Δεν το πάγω.
1: Ναι.
0: Και αυτό φέτος θα πάει σε 8 με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Φίλε μου, πάρε και αύριο, αν είναι, όχι αύριο δεν γίνεται, από Δευτέρα, να ξαναμιλήσουμε αν είναι, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα.
1: Εντάξει.
0: Έλα,
1: έγινε.
0: Έλα, να είσαι καλά. Έλα. Έχουμε break, πάμε. Ναι.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Δεν έχουν γίνει γνωστά, εκτός αν δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι και σου ζητώ συγγνώμη, το που θα διεξαχθούν τα φιλικά με τη Ράκοφ και τη Λέοβεν. Με τη Ράκοφ νομίζω ότι θα γίνει στο Βλαρντίνγκεν, αλλά άστο να το ρωτήσω πρώτα και να σου απαντήσω τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Σίγουρα το φιλικό με την Αντβέρπ θα γίνει στην Αμβέρσα. Αυτό το ξέρω. Γιατί είναι και απόσταση σημαντική από το έξω από το Ρότερνταμ που θα είναι Ολυμπιακός το καλοκαίρι για να παίξει με την Αντβέρπ. Νομίζω είναι κανένα δυομισάωρο, τρίωρο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κάπου εκεί. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, υπάρχει και κάποιοι που συμφωνούν μαζί μου όσον αφορά το θέμα με τα χρήματα. Ναι, το καλύτερο σκάουτινγκ είναι αυτό που παίρνει τον καλύτερο παίκτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Βεβαίως. Και ποιο λόγο να ρισκάρεις, ας πούμε, 7 ή 8 εκατομμύρια και να μην σου βγουν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός παραπάρει το Στάνιτ. Okay. Και είναι και σε πολύ καλό δρόμο η διαπραγμάτευση. Έχει φτάσει στα 7 εκατομμύρια, 7,5. Μακάρι να έρθει εδώ και να κάνει παπάδες. Το εύχομαι. Ωραία. Αλλά δεν είναι να πάει μια μεταγραφή στράφη επειδή τον πήραμε 8 εκατομμύρια από τη Λουτογκόρετς. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 20, θα κάνει 15 γκολ και 15 assist. Μακάρι να κάνει 20 και 20. Να γράψει ιστορία. Και να μου βγαίνετε εδώ και να μου λέτε, άμα ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Υπάρχει αυτή η άποψη. Αλλά είναι προτιμότερο το να ψάχνεις και να βρεις ποδοσφαιριστές που μπορεί να σου κάνουν τη διαφορά. Που το έκανε ο Ολυμπιάκος. Ακόμα και με παίχτες οι οποίοι δεν γεύζαν το μάτι και είχαν περάσει μεταγραφές τους στα ψηλά. Αδί, ο Σισε και ο Μπα. Δεν θα σου πω ότι ήταν τα καλύτερα στόπερ τα οποία είχε ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αλλά το διπλό, ας πούμε, στο Λονδίνο με την Άστρα, μας τους δύο το κάναμε στο κέντρο της άμυνας. Με Σισε και Μπα. Και ο Σισε είχε φτάσει και σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί και πολύ μεγάλη πρόταση, γιατί θεωρούσε ότι θα φτάσει η αξία του πολύ περισσότερο. Άστρα δεν έφτασε. Ακολούθησε αυτήν την απορία. Ο Μπα πήγαινε μετά και μου έπαιρνε κόκκινη με τη Λουτογκόρετς, είχε κίτρινη και μου κάνει το μαρκάρισμα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εγκληματικό. Αλλά ήταν όμως παίκτης που έπαιξε ο Μαντί, ο Καμαρά. Το ίδιο πράγμα, έτσι είχε έρθει. Ο Ακιμπού, ο οποίος στη Λουτογκόρετς είχαμε πλήστερα εκατομμύρια. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Δεν σου λέω ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα βγουν. Δεν γίνεται να βγουν. Αλλά αν δεν σου βγει ο Ακιμπού ή ο Μαντί Καμαρά ή ο Σισε ή ο Μπα, δεν έχεις καταστραφεί. Δεν έχεις καταστραφεί. Δηλαδή δεν έχεις δώσει 6 εκατομμύρια για ένα στόπερ και τώρα ψάχνεις να βρεις να το κάνεις. Περίπτωση στραφέτσα που λέμε τώρα, φρέσκα κουλούρια. Έχει 5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός έχει δώσει. Θα μπορέσει να τα πάρει πίσω. Όπως μου στέλνει κάποιος, ναι, μου λέει, αλλά έτσι είναι, μου λέει και το ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές είναι μετοχές. Σωστό. Ανεβαίνουν και πέφτουν. Ωραία. Το θέμα είναι να προσπαθείς όταν δεν θα σου βγουν οι παίχτες να μην έχεις ματώσει. Αυτό λέω εγώ. Εάν το δανείσει η Μπράιτον τον Κοστούλαβα, ναι, είμαι βέβαιος ότι θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχεις, μου λέει, Μοντέστο και όχι Κοβάσεβιτς. Okay, ο Μοντέστο το έχει αυτό. Το είχε αυτό. Ομολογουμένως το είχε. Ο Σιπιόν και ο Νασιμέντο θα έχουν ρόλο. Για τον Νασιμέντο είχε ακουστεί. Για τον Νασιμέντο είχε ακουστεί ότι θα πίνει κάπου δανεικό στην Πορτογαλία για να παίζει. Και μάλλον ίσως και στη Ρίο Αβέ. Ο Σιπιόν θεωρώ ότι μάλλον θα μείνει. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, δεν έχω βαρεθεί. Γιατί ούτε παπάντζα πουλάω, ούτε σάνο να ξέρεις. Πάμε. Όπα από το ραδιόφωνο φίλε.
1: Καλησπέρα,
0: το ραδιόφωνο από βρίζα χαμηλώσει.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, αν χαμηλώσει και το ραδιόφωνο θα ακούγεις καλύτερα.
1: Νομίζω είμαι okay τώρα.
0: Τώρα είμαστε, λες και είσαι εδώ στο στούντιο.
1: Γεια σου Ηρακλή.
0: Έλα φίλε. Όνομα.
1: Βαγγέλη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Δεν θα πω πολλά. Να αρχίσω και για τον μπάσκετ.
0: Πάμε.
1: Αν έχεις νεότερα με Μοντέρο και με κοιτάει τι γίνεται, πότε θα ανακοινώσει.
0: Όχι, όταν τελειώσουν τα συμβόλαιά τους με τις ομάδες τους. Τέλος του μήνα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει κάποια μεταγραφή.
0: Όχι. Όχι, αυτό ξέρω και το έχει πει και ο Νίκος. Ναι, γιατί δεν ξέρω από το ρεπορτάζ μπάσκετ είναι τελειωμένοι οι υποθέσεις και οι δύο.
1: Okay. Και όσον αφορά τώρα το ποδόσφαιρο. Εμένα άποψή μου είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή ότι η διοίκηση ασχολείται πιο πολύ με το θέμα το γηπεδικό παρά με το τι γίνεται στην ομάδα.
0: Όχι, και αν αυτό συμβαίνει για μένα είναι λάθος, αλλά δεν συμβαίνει. Δηλαδή είναι άλλο κομμάτι το ένα, άλλο κομμάτι το άλλο.
1: Εγώ το βλέπω πολύ στο οικονομικό, γιατί όσο να είναι μεγάλη επένδυση, έτσι είναι πάρα πολλά λεφτά τα οποία θα πέσουν για το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι δεν θέλει να δαπανίσει τόσο πολύ στις μεταγραφές και να διατηρήσει ένα ορμό με παίκτες που γνωρίζει, γι' αυτό και γίνεται αυτή η ανακύκλωση πάλι με Φορτούνη, Κάρμο και ιστορίες. Δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει μια safe επιλογή, ας πούμε.
0: Κοίτα, ο Κάρμο, για να σου είμαι ειλικρινής και όπως το βλέπω εγώ, safe. ο κάρμο του πρώτου εξαμήνου, όχι απλά παίζει στον Ολυμπιακό, παίζει και βασικός τη χρονιά του conference. Ο κάρμο της επόμενης σεζόν που είχε το μυαλό του αλλού, δεν είναι για να έρχονται ξανά στον Ολυμπιακό. Αυτό σου λέω, αυτό λέω.

0: Και πέρασε και από τον όμιλο του League Face. Αυτό του Champions League. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια σταθερότητα στην Ευρώπη.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δεν μπορεί να τα περνάμε όλα στα ψηλά. Δεν είναι εύκολο να περάσει τη League Face του Champions League. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν σου λέω για την περσινή ομάδα. Η περσινή ομάδα για αυτό το υλικό που είχαμε και με ό,τι μεσολάβησε με τον LKB, το κύπελο δηλαδή Αφρικής και όλα αυτά, θεωρώ ότι κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια και απλά υπήρχε θέμα κούραση τώρα μετά το Γενάρη και γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή
0: η καθίζηση
1: στο ποτάμι.
0: Συμφωνώ και έπαιξε και ρόλο αυτό που σου είπα εγώ και με τις αποχωρήσεις που έγιναν και με τις μεταγραφές που ήρθαν.
1: Αλλά
0: που,
1: σίγουρα,
0: που μειώθηκε, το, μειώθηκε το, μειώθηκαν οι επιλογές. Και όταν έχουν τραβήξει ένα κουπί οι παίχτες, ας πούμε, τα παιχνίδια του Champions League, με όποιον ποδοσφαιριστή και όποιον βρείτε και τον πετύχετε στον δρόμο, σε μια καφετέρια και το ρωτήσετε, θα σας πει ότι τα μάτια από τα παιχνίδια του Champions League θέλουν 2 με 3 μέρες να συνέλθουν από την ένταση. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, και απλά θεωρώ ότι δεν βοήθησε το χειμώνα με τα γραφικά η διοίκηση. Δηλαδή οι παίχτες που ήρθαν δεν προσφέρανε κάτι.
0: Δεν προσέφεραν γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Αντρέ Λουίς να παίξει ή ο Κλέιτον και να βοηθήσει. Ο Κλέιτον δεν γινόταν να βοηθεί. Επειδή αν βγει ο LKB από την ενδεκάδα, το καταλαβαίνουμε, υπήρχε και ο Ταρέμι, πώς θα παίξω. Με τον Αντρέ Λουίς να μπορούσε να έχει παίξει. Αλλά είπα πριν σε άλλο φίλο που βγήκε ότι η άποψη με τη Λίμπαρ γι' αυτό είναι για τους δύο παίξεις συγκεκριμένα ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά είχαν μάθει να παίζουν σε έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα και αυτό παίζει σαν ένα έτσι. Τέλος πάντων, και ήθελα να σε ρωτήσω για τον Γιάρεμτσουκ, αν έχεις εικόνα τι θα γίνει.
0: Κοίτα, ο Γιάρεμτσουκ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τον δανεισμό του στη Λιόν. Το θέμα είναι η Λιόν, αν και έχει ακουστεί από τη Γαλλία ότι θα κάνει πρόταση τελικά στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα φτάσει στα 5 τα οποία ήταν η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο. Ο Γιάρος, ναι, θα σκεφτόταν να ξαναπάει στη Λιόν. Δεν θα είχε κανένα θέμα. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πει στις πρώτες επαφές που είχε με τη διοίκηση ότι τον θέλει το Γιάρεμτσουκ. Ότι είναι να επιστρέψει και να είναι κανονικά στην ομάδα. Το τι θα συμβεί θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, αλλά στην προετοιμασία εγώ βλέπω τον Γιάρεμτσουκ να ανεβαίνει.
1: Μακάρι, γιατί εντάξει, εμένα προσωπικά είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες και θεωρώ ότι ήταν λάθος επιλογή κιόλας και ο δανεισμός του.
0: Το ζήτησε ο ίδιος, γιατί και στο διάστημα στο οποίο έλειπε ο Ελκαμπή στο Κόπα Αφρικα, είχε παίξει περισσότερο Ταρέμι.
1: Ναι.
0: Άμα δεις, το διάστημα που έλειψε, και αυτό το μήνα που έλειπε ο Ελκαμπή, βασικός ήταν σε όλα τα μάτια ήταν ο Ταρέμι.
1: Τέλος πάντων, οκ, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να βγει πια την χρονιά καλύτερη σίγουρα από την περσινή.
0: Βεβαίως, κι εγώ αυτό εύχομαι. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Έγινε, αγορίνα μου.
1: Έγινε, Φιερακλή.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που πήρες. Μου λέει το Τράσμαν, λέει ο Στρεφέτσα, έκανε 8 εκατομμύρια ευρώ. 8 ήταν συνολικά μεταγραφή με τα μπόνους. Αυτό ξέρω εγώ. Ήταν 5 συν 3, πήρε πολλά μπόνους και εφικτά μπόνους. Αλλά έφυγε και έγινε ο δανεισμός και πήγε στην Πάρμα, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν να συμπληρωθούν τα μπόνους ή συμμετοχές ή τα γκολ ή ασίστ ή οτιδήποτε τα οποία μπορεί να είχαν βάλει μέσα. Ναι, αποκλείστηκα από την Bodo Glimt, η οποία είναι μια χαρά ομάδα. Που νομίζεις ότι που γελάς και όλες, από ποιον αποκλείστηκες από το Europa. Δεν την έχουμε εύκολη την Bodo Glimt. Η οποία μπορεί, αν ο Ολυμπιακός περάσει τον πρώτο γύρο τα προκριματικά του Champions League, να παίξει με την Bodo. Άμε να τα λες. Όλοι είχαμε παραμυθιαστεί και εγώ. Και εγώ είχα παραμυθιαστεί τότε, που όταν περιμέναμε για τις κληρώσεις, έλεγα ρε παιδί μου, όχι, δεν μπορούμε να περάσουμε πάλι τη Φενέρ τρίτη φορά. Ωραία. Δε. Ο Μεντιλίμπαρ Φενέρ ήθελε, να ξέρετε. Και είχε πει κιόλας, για να το πω δηλαδή, ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός στην Πόντο, έχει πολλές πιθανότητες να ξαναφτάσει και τελικό. Μετά ήταν η Λάτσιο. Τη Λάτσιο την είχαμε, το πιστεύω. Δεν ξέρω τι θα κάναμε με την Τότεναμ. Στον ημιτελικό. Δεν ξέρω τι θα κάναμε με την Τότεναμ. Αλλά όλοι λέγαμε πια Πόντο και πια Πόντο και πια Πόντο.
2: Το είχα δει το 7-2 με την Ρώμα.
0: Ναι.
2: Κάτι χρόνια πριν. Ναι. Το είχα δει και του είχα προσέξει.
0: Ναι, η Bodo Glimt, ας πούμε. Η Bodo Glimt. Ναι. Η οποία πέρυσι έκανε παπάδες και στο Champions League. Ωραία.
2: Ωραία.

0: κάνει τίποτα μεταγραφές 12 εκατομμυρίων και δίνει συμβόλαια 4. Όχι, δίνει 4 συμβόλαια το χρόνο. Σε παίχτες. Και πουλάει κιόλας. Και μια μικρή πόλη στο τέλος της Ευρώπης.
1: Αρκτικό κύκλο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι η μοναδική, ας πούμε, από το κέντρο της πόλης που πήγαμε. Μας είχαν πει να μας πάει μια πούλμαν στο γήπεδο και πήγαμε τα πόδια. Δηλαδή, μια σου πω τώρα, μια απόσταση. Α, χιλιόμετρο.
1: Εντυπώσεις από την πόλη.
0: Εντάξει, φίλε, είχε πολύ κρυό, μαζεμένη, δεν τη ζήσαμε και. Ναι, τι να πηγαίναμε για ξέφρενο κλάπινγκ στον πόντο με τους μείον.
1: Παιδί μου, πώς φαινόταν ενδιαφέρον ή ανυπόφορο.
0: Νόρμαλ. Δεν μου κάνει, ξέρεις, κάτι, ούτε κλικ να πω όπου να ξαναπεάω. Πού μπορεί να τύχει.
1: Αλλά κανονική ζωή, έτσι, κανονική άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ναι, τι.
1: Όχι, πω.
0: Ναι.
1: Μην τύχω και αυτό το κίνητο.
0: Λοιπόν. Γιάννη μου, να σας αποδεχτώ. Λοιπόν. Πάμε. Ναι.
2: Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, το όνομά σου, φίλε μου.
2: Μίλτος.
0: Έλα ρε, Μίλτο.
2: Σ' είχα χαιρετήσει και στην Ολλανδία, μια μέρα πριν το ΜΑΤ.
0: Με τον Άγιαξ.
2: Που είχαμε βγει και τραγουδούσαμε στην πλατεία εκεί πέρα.
0: Να.
2: Είναι εκεί πέρα ο Κυριακός.
0: Εδώ είναι.
2: Χαιρετίσματα να δώσεις. Φίλε, έχω ένα πρόβλημα. Θέλω να το μοιραστώ λίγο μαζί σου, να μου πεις άμα υπάρχει λύση. Εγώ σήμερα πληρώθηκα.
0: Ναι.
2: Και προσπαθούσα να βγάλω το διαρκείας για φέτος στο πέταλο.
0: Ναι.
2: Και μου βγάζει, σήμερα είδα ότι βγήκε ανακοίνωση ότι τελείωσαν οι κάρτες μέλους. Ενίσχυση στον ερασιτέχνη. Ενώ έχει άδειες θέσεις στο πέταλο.
0: Αποκλείται να τελειώσουν. Yeah. Γιατί κάρτα μέλους παίρνεις και χωρίς να πάρεις διαρκείας.
2: Δεν με αφήνει καν. Άμα δεις τώρα στις ενημερώσεις που βγάζει το επίσημο site, λέει αυτό το πράγμα, ότι τελείωσαν οι κάρτες μέλους.
0: Αδερφέ μου, αυτό τώρα για να στείλω μήνυμα 2 παρατέταρτο δεν το κάνω.
2: Όχι, εντάξει, δεν το λέει αυτό.
0: Θα σου πω, επειδή από σένα το ακούω πρώτη φορά. Τώρα.
2: Εγώ έχω αποθεί φαντάζομαι, γιατί εγώ με δικάβαλε κιόλας, είμαι με ένα παιδί κιόλας και εγώ τον είχα πρίξει, βγάλε, ναι. Αυτός έβγαλε 2 μέρες πριν και τώρα είδα αυτό το πράγμα και έχω σκαλώσει και θα πάω αύριο από
0: εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, με ακολουθείς που, ας πούμε στο Instagram έχεις.
2: Ναι.
0: Ωραία. Κάναμε Χέρκουλες κάτω Παύλα Τύπας.
2: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί το έχω Χέρκουλες, όχι Ηρακλήσεις. Δηλαδή είναι Χέρκουλες κάτω Παύλα Τύπας.
2: Άμα
0: έχεις. Πολύ ωραία. Στείλε μου αύριο ένα μήνυμα για να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνιέμαι εγώ, έχω αυτό το κακό. Για να πάρω ένα τηλέφωνο και να σου απαντήσω στο.
2: Αν μπορείς.
0: Θα στο κάνω, στο λέω γόρι σου. Θα στο κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
2: Για να ενημερωθώ, γιατί στη χειρότερη θα πάρω δίπλα, ξέρω εγώ. Σας έσπουνε στο πλάι και λογικά θα σκαρφαλώνω, δεν ξέρω τώρα, θα
0: δει. Άσε τα σκαρφαλώματα, εντάξει. Απλά σου λέω ότι στείλ το μαύρο κατά τις 11 το πρωί για να το δω εγώ και να πάρω ένα τηλέφωνο. Γιατί να μην στείλω τώρα 2 παρατέταρτο. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Και πάμε και για ομάδα, έλα.
2: Ναι, για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, εγώ πιο πολύ μπασκετικός είμαι γενικά. Αλλά εννοείται πάω και γήπεδο, επειδή το γήπεδο στην μπάλα είναι αλφα τελείως και είναι γουστάρο. Ρε φίλε, στην μπάλα απλά εμένα αυτό που με έχει ξενερώσει λιγάκι, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι νιώθω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ότι θέλω να παίξει, πάω και τον παίρνω και τον κλείνω και τελείωσε. Χωρίς πολλά. Δηλαδή όταν βλέπω ότι έγινε αυτό με τον ΤΕΤΕ και το Παντελή το χειμώνα.
0: Φίλε μου, αυτό
2: με τον Τσάπρα.
0: Ναι, για να σε πω σε άλλες περιπτώσεις. Αν εξαιρέσουμε τις μεταγραφές. Τώρα αν κάνω λάθος θα με διορθώσει εδώ Κυριάκος που σε αυτά είναι κάμερα, τα θυμάται όλα. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε μεταγραφές π.χ. Γιωβάνι Ζάχοβιτς που πλήρωσες ας πούμε τότε extreme, ακόμα ο Ζάχοβιτς είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα, παίχτες τους οποίους θέλαμε πάρα πολύ ήτανε και για τον Διόγο δόθηκαν αυτά τα χρήματα μετά λόγω του αποκλεισμού από την ανόρθωση. Είμαι βέβαιος αυτό. Να. Παίζει ρόλο. Δόθηκαν χρήματα για το ένα πόδι του Μπελούτσι, τα 7,5 εκατομμύρια.
1: 6,5
0: ναι. Αλλά από τότε, ρε παιδί μου, που έχουν περάσει και πόσα χρόνια τώρα μιλάμε, δεν είναι τόσο απλό ότι πας να πεις ότι θέλω αυτόν, πάρτε 8 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει.
2: Όχι, απλά να σου πω αυτό κι εγώ τώρα. Επειδή ακολουθώ όλες τις σελίδες, μεταράδες, τα πάντα όλα. Και βλέπω, ας πούμε, από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μια ομάδα η οποία δεν έχει δεύτερη ευκαιρία και θα βγει για να παίξει την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Βλέπεις ότι όσοι παίχτες δεν ήθελε, δεν τους πήρε καν στην προετοιμασία και παίχτες τώρα βαριά ονόματα. Μπακασέτας, αρχηγός εθνικής και άλλους παίχτες. Κατευθείαν τους είπε ότι δεν έχει προετοιμασία. Ναι. Γιατί θέλει να προετοιμάσει την ομάδα ακριβώς έτσι όπως θέλει.
0: Και εγώ, ξέρω,
2: εγώ, ναι. Ναι, και εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός,
0: ναι.
2: Που για μένα είναι λάθος, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται, θα πάει με Γιάρεμτσουκ, θα πάει με τον Κλέιτον, ο Ταρέμι είναι στο κόπα, στο Μπιάλ. Δεν μου φαίνεται λογικό να ξεκινάει η προετοιμασία, να θέλει να πει «Μαγκές, φέτος θα παίξουμε έτσι και έτσι, θα αλλάξουμε αυτό και το άλλο». Και παίχτες να έρχονται κατά τη διάρκεια, να φεύγουν κατά τη διάρκεια, να συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται σωστό. Καλύτερα να το κορμό, να κάνει μια κουβέντα με τον Γιάννη. Μου πει, φίλε, ό,τι κι αν έρθει, εγώ φέτος υπολογίζω. Φέτος θέλω να μου βγεις.
0: Ένα λεπτό να σε απαντήσω. Πρώτο κομμάτι των επιθετικών είναι διαφορετικό, γιατί παίζουν στο Μουντιάλ 2. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός αυτό το κομμάτι. Παίζουν στο Μουντιάλ οι δύο βασικοί. Τώρα, αν θα φύγει ο Ταρέμι στην πορεία, θα το δούμε. Λοιπόν,
2: η περίπτωση
0: Γιάρεψου, και εγώ είμαι υπέρυσι, και εγώ είμαι σε αυτού που θέλουν να είναι ξανά ο Γιάρεψου στην ομάδα. Γιατί το δεύτερο εξάμεινο του Γιάρεψου στον Ολυμπιακό, που και τότε ήταν να φύγει, και με είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ, και του λέω: εγώ υπολογίζω, και όλα γύρισαν από το μάτσο κυπέλλου με τον Παναθηνικό και τον γκολ που είχε βάλει στο ΑΚΑ. Κλείνει η παρένθεση που είχε μπει αλλαγή. Είναι άλλο κομμάτι. Όσον αφορά που μου λε τον κορμό. Το κορμό. Θα σου πω αυτό. Τζολάκης, βασικός. Θα παίζει. Θα είναι στην προετοιμασία. Μαφέο το δεξιμπακ, που θα είναι το βασικό δεξιμπακ του Ολυμπιακού, έχει έρθει, θα αποκτήσει, θα είναι. Το κέντρο της άμυνας, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, είναι. Θα έχει έρθει και ο Κάρμο, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει τη θέση από τον Πυρόλα, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Δεν ξέρω
2: που εννοείται, εντάξει, είναι αναβάθμιση.
0: Άλλο σου λέω, που μου λες για τον κορμό.
2: Είναι αναβάθμιση.
0: Ναι. Ναι. Τα αριστερό μπακ που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει, που έκανε την προσπάθεια και τα έχει βρει με την Άξπουρ για τον Γιαννούλη, και ο Γιαννούλης, ας πούμε, ζήτησε. Άλλο θέλω να σου πω. Τουλάχιστον όμως ότι στην προετοιμασία θα είναι Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Θα μου αρχίσουν εδώ τα μηνύματα ποιο Ορτέγκα και ποιο Μπρούνο, αλλά είναι οι παίχτες που ήταν και πέρυσι. Και ο Ορτέγκα είναι τρίτος, θα είναι τέταρτος χρόνος. Είναι κορμός της ομάδας. Αν θα φύγει μελλοντικά ή δεν θα φύγει, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά είναι κορμός. Ο ΕΣΕ είναι κορμός της ομάδας. Ο Μουζακίτης είναι κορμός της ομάδας. Σου βγάλα και τον άξονα. Ωραία. Πάμε. Τσικίνιο είναι κορμός της ομάδας. Ελκαμπή είναι κορμός της ομάδας. Και γίνεται τώρα κουβέντα για τα δύο εξτρέπ και την ποιοτική αναβάθμιση στη μεσαία γραμμή, που χρειάζεσαι ένα πολύ καλύτερο χαφ. Συμφωνώ εγώ μαζί σου. Και με τους παίχτες, και αν θα έρθει και άλλο εξτρέμ. Δηλαδή τα δύο εξτρέμ. Αυτή είναι η κουβέντα. Άμα το βρούμε
2: από την ψυχή. Απλά νιώθω ότι πάντα όταν ο Ολυμπιακός χάνει ένα πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά πάει με τα όλα. Δηλαδή δεν υπολογίζει τίποτα. Εγώ βλέπω ότι πουλάμε πολύ ακριβά και καλά κάνουμε, γιατί έχουμε γίνει όντως καλό selling club. Αντικειμενικά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Παλιά λέγαμε να γίνουμε, γιατί δεν γίνουμε σαν την Πόρτο. Ναι.
2: Ναι, σωστό. Έγινε καλό selling club, δηλαδή παίρνει παίχτες σε καλή ηλικία, τους πουλάει ακριβά. Ναι. Αλλά όταν είναι να αγοράσει, νιώθω ότι πλέον σαν να δυσκολεύει. Δηλαδή, εντάξει, όχι αστείο, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο, ας πούμε, για να ακούω, όπως άκουσα και εγώ από τον Νικολακόπουλο το πρωί, για 200 χιλιάρικα ή για τέτοιο, όταν πας για τη χρονιά να τα θάρρωσεις πάλι, να το πάρεις πίσω. Γιατί αυτό, όταν ο Ολυμπιακός κάνει ένα πρωτάθλημα, πάντα την επόμενη χρονιά. Όχι πάει απλά να το πάρει, πάει να το ισοπεδώσει. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό...
0: Ναι, αλλά τη χρονιά, ας πούμε, που είχε έρθει ο Μεντιλίμπαρ, τη χρονιά που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, την προηγούμενη πάλι δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακού, δεν την πρώτη χρονιά του Μεντιλίμπαρ το πήρε. Δεν πήγε να τα ισοπεδώσει. Έκανε κινήσεις πολλές, οι οποίες δεν βγήκαν οι περισσότερες. Ντελαφουέντε, Μπόουλερ που ερχόντουσαν τότε, Λάιτνερ.
2: Ναι, αλλά
0: εντάξει, το παιδί είχε τραυματιστεί, αλλά ναι, αγόραζε. Που καταλήξαμε. Γιατί αν δεν υπήρχε το conference, Δεν θα θυμόμαστε αν εμείς. Δηλαδή, πες ότι ο Ολυμπιακός έμενε έξω από τη Μακάμπη. Δεν γινόταν η ανατροπή του Θεού. Δεν έγινε η ανατροπή του Θεού. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Το 1-4 να γίνει 1-6. Τι θα λέγαμε εκείνο το καλοκαίρι, εδώ πώς θα ήταν οι εκπομπές. Η σημερινή θα ήταν παιδική χαρά. Στο λέω εγώ, παιδική χαρά θα ήταν η σημερινή.
2: Εγώ απλά πιστεύω ότι και εμένα οι παίχτες αυτοί που λες εσύ τους λατρεύω, που έρχονται φθηνά, τύπου Φουστέρ, τύπου Τσικίνιο, που έρχονται
0: βεβαίως
2: με νορμάλ λεφτά και καταλήγουν θρύλοι της ομάδας. Απλά νιώθω ότι ένα, έχει μια ανάγκη, παθινοπαίνει στο Γιαννούλη, ας πούμε, ή το Τσάπρα.
0: Μα στο Γιαννούλη ο Ολυμπιακός θα είχε βρει με την Άουξμπουργκ. Τα 5 εκατομμύρια.
2: Ναι,
0: ο Γιαννούλη ζήτησε περισσότερο χρόνο. Εντάξει, μπορεί. Και εγώ το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Δεν σου είπα ότι όλα τα παιδιά είναι γεννημένοι ξέρεις, Ολυμπιακοί.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Έχει του φίλου στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το δέχεται να σκεφτόταν μήπως κερδίσει λίγο χρόνο και ανεβάσει προσφορά και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός είπε όχι. Όσο όμως δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ δεν την κοιότησα αυτή την περίπτωση. Αλήθεια σου λέω. Έγινε φιλαράκι, στείλε μου αύριο μήνυμα να το θυμηθώ.
2: Σας στείλω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γορινά μου. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί.
3: Έλα, Ηρακλή, είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, εγώ θα σου πω πρώτα για το Μοντιάλ.
0: Πάμε.
3: Όπως είσαι εσύ Αργεντινή, είμαι εγώ Αγγλία. Από Πολ Γκασκόιν και τον Chris Waddle και αυτούς.
0: Ο Waddle ήταν πιο παλιά.
3: Ναι, ήταν
0: και, και ο Waddle στο 90.
3: Ναι.
0: Μπράβο, ήταν.
3: Ήταν,
0: με τυχέτη. Και ο...
3: Έτσι, με τυχέτη, ναι, σαν το Ζινολά.
0: Ναι, τι...
3: Ίδιο σου λούπι.
0: Παιχτάρα και ο Waddle, αλλά είχε και το Lineker τότε, ήταν...
3: Γκάρι Lineker, ναι.
0: Κοίτα, η Αγγλία το 90 θεωρώ ότι μπορούσε να το είχε πάρει. Έπρεπε να έχει πάρει στους
3: Γερμανούς. Το έχω παίξει να το πάρει. Μέληξα και ένα κοσάρικο άμα βγει.
0: Πότε
3: λοιπόν,
0: φέτος.
3: Για
0: τώρα λες.
3: Ναι, ναι.
0: Ο Δεσίλας το πιστεύει πολύ αυτό να ξέρεις.
3: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Και έχω βάλει στην τετράδα κιόλας και την Αμερική. Ότι μπορεί
0: καλό
3: να
0: ρίσκο.
3: Φτάσει στους τέσσερις.
0: Καλό ρίσκο. Δυνατό ρίσκο.
3: Καλό ρίσκο, ναι. Ένα κοσαρικάκι. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τον Ολυμπιακό.
0: Έλα.
3: Φέτος δεν έχει διαρκείας. Δηλαδή πέρυσι ήμασταν για οφθαλμίατρο. Φέτος δεν έχει διαρκείας, θα πάμε στο μπάσκετ και στο βόλι.
0: Τι δεν έχει διαρκείας, αφού έχουν φύγει.
3: Δεν θα πάρω δηλαδή.
0: Α, δεν θα πάρεις, γιατί ναι, έχουν ναι. φύγει πάνω από 20.000.
3: Όχι, ναι, έχουν 20.000 αυτοί. Ας πάνε να δουν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω μια θύρα 7 που δεν παίρνει θέση. Έχει πάθει μάλλον Χουάν Καρ. Κάποτε
0: τι,
3: το.
0: Κοίτα, Γιάννη, κάνεις πάντα. Θες να συζητήσουμε να πεις ό,τι θες.
3: Όχι να συζητήσεις.
0: Να το πεις με ωραίο τρόπο. Άσε τώρα το Χουάν Καρ και τι να κάνει η θύρα 7, ας πούμε, που θες εσύ.
3: Η θύρα 7 δεν πιέζει σε κάτι. Κάποτε πίεσε να φύγει ο Χάση και έφυγε σε ένα βράδυ.
0: Ναι.
3: Κάποτε το, αν θυμάσαι στα πέτρινα χρόνια τον Αντώνη Γεωργιάδη δεν τον άφησε.
0: Στα πέτρινα χρόνια τώρα μου πας τις ιστορίες που πήγαινε
3: ναι, στο Ρέντι. Επειδή είμαι Ολυμπιακός το λέω.
0: Ναι, ρε αδερφέ, αλλά τα πέτρινα χρόνια που μιλάς είναι έχουν περάσει 30 χρόνια.
3: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει οι γενιές, όμως, έχουν αλλάξει όλα. Τι
3: έχουν αλλάξει
0: τώρα.
3: Και γενιές, αλλά
0: πώς 40,
3: το λένε, έχουν γίνει εγκλήματα στην πλάτη του Ολυμπιακού.
0: Ποια είναι τα εγκλήματα που έχουν γίνει στην πλάτη του Ολυμπιακού.
3: Δηλαδή,
0: αν είχε πάρει τώρα ο Ολυμπιακός τρεις παίχτες, θα έβγαινε και θα μου λέγε ότι θα τα σαράσουμε όλα.
3: Όχι, θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
3: Από την περσινή ομάδα, όταν έληξε δηλαδή το καλοκαίρι που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα,
0: ναι.
3: το Μάιο, πότε ήταν,
0: ναι.
3: έπρεπε να φύγουν 12 παίχτες. Συμφωνείς.
0: Ποιοι είναι οι 12, πες μου.
3: Λοιπόν,
0: Μέλα.
3: Πασχαλάκης.
0: Έφυγε. Δεν έπαιζε κιόλας Πασχαλάκης, αλλά πάμε παρακάτω.
3: Ωραία, ναι. εγώ θα σου βάλω τους 12.
0: Πες τους μου, έλα, πάμε. Πασχαλάκης.
3: Ωραία. Πασχαλάκης, Μπρούνο Ορτέγκα.
0: Δεν έχουν φύγει αυτοί. Ωραία.
3: Μπράβο. Ρέτσος. Μπιαγκόν.
0: Έφυγε ο Μπιαγκόν, δύο φύγανε.
3: Ναι. Γκαρθία.
0: Έμεινε.
3: Νασιμέντο.
0: Είναι να φύγει.
3: Ναι.
0: ναι.
3: Στρεφέτσα Καμπελά.
0: Φύγανε και δύο.
3: Ο Στρεφέτσα, ναι.
0: Και
3: ο Καμπελά είχε φύγει.
0: Είχε φύγει, ναι.
3: Ο Κλέιτον.
0: Μα καλά, δεν τον έχει δει, αλλά πες πάει το παλιά μέλο, 7, ναι.
3: Ναι. Και... Τέλος πάντων, τις είχα βάλει 10, δεν μπορώ να τις βρω τώρα.
0: Πώς θα τους λέω, να φύγει ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό.
3: Να φύγει, ναι.
0: Ο Ρέτσος.
3: Να σου ετελεγγύσω δύο μάτς. Φέτος ο Καρασκάκης.
0: Και πέντε να έκανε ρε σε άσχημες εμφανίσεις.
3: Όχι, όχι, όχι. Στα ντέρμπι κολλάει το κεφάλι.
0: Καλά. Δεν κολλάει κανένα κεφάλι. Γιάννη, ο Ρέτσος.
3: Να σου πω, με τον Ελίασον ξέχασα να κάνει φάουλ.
0: Ο Ρέτσος. Αδερφέ, δεν υπάρχει αλάνθαστο ποδοσφαιριστή. Ένα. Και δεύτερον, μιλάς τώρα για ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παίξει με κάταγμα στο χέρι. Με το μεσπασμένο κεφάλι. Δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Είναι για να βρεις αμυντικό με τα στοιχεία του Ρέτσου, ο οποίος είναι γρήγορος με την μπάλα, είναι αλτικός, είναι δυνατός. Κάνει λάθη. Κάνει λάθη. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει αυτό που πρέπει να βελτιώσει είναι πολλές φορές κάτι διαγώνιες μπαλιές που προσπαθεί να βγάλει που γίνεται λάθος. Αυτό γίνεται. Αλλά τώρα να φύγει ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό σε μία χρονιά. Δηλαδή, να σου πω και τ' άλλο, δηλαδή, ωραία, δεν σου κάνει ο Ρέτσος. Okay.
3: Ναι.
0: Δεν έχουμε Έλληνες, δεν έχουμε παιδιά από τις ακαδημίες να βάλουμε Έλληνες. Δεν θέλουμε 8 να δηλώσουμε στην Ευρώπη. Πού θα τους βρούμε και να φάμε και τον βασικό στόπερ. Για πες μου.
3: Τον Κοστούλα του Όφη, που είναι δικό μας παιδί.
0: Ναι, ωραία, να, δηλαδή.
3: Πολύ ωραία.
0: Να παίξουμε του χρόνου με Κοστούλα Τανούλη.
3: Όχι. Όταν πουλάς.
0: Περίμενε, ο Τανούλης είναι στην Ακαδημία. Ο Τανούλης είναι στην Ακαδημία. Πώς θα πάμε με Κοστούλα και Τανούλη να παίξουμε.
3: Εκατομμύρια.
0: Ναι, 200, ναι.
3: Έτσι, και τα βάλαμε στην τσέπη.
0: 200, ναι, τα βάλε στην τσέπη. Πάμε. Τα 200, τι να τα κάνουμε τα 200. Παίζουμε.
3: Να πάμε ποιον.
0: Να μιλάμε για
3: Έλληνες. Έχουν γίνει εγκλήματα.
0: Να μιλάμε για Έλληνες που μου λες ότι δεν έχουμε. Ποιους Έλληνες θα πάρουμε με 200 εκατομμύρια.
3: Τι με 200 εκατομμύρια,
0: εσύ
3: με Έλληνες.
0: Ναι.
3: Η K19 που πήρε το Champions.
0: Αν θα παίξει Γιάννη Ολυμπιακός που πήρε το Champions που πήρε το Youth League. Όλα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, βασικούς.
3: Όχι, 4 σου λέω.
0: 4. Ωραία. Από αυτή την ομάδα έπαιξε ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης. Μπαμ, μπαμ. Παίξανε.
3: Ναι.
0: Και οι δύο.
3: Το ξέρει τώρα ότι υπάρχει ένα μπακ, ο Σιώζος, που τον κοιτάνε όλοι.
0: Ο Σιώζος λοιπόν, επειδή μην μου τα λες εμένα για το Σιώζο, γιατί όποιος βλέπει τις πρωινές ας πούμε εκπομπές που με έχουν ρωτήσει
3: ποιος είναι. Είναι από τα μέρη σου.
0: Δεν ξέρω από πού είναι το παιδί.
3: Λοιπόν, ξέρω εγώ.
0: Τι από τα Γιάννενα είναι, από την Κεφαλονιά, από πού είναι, από τα Γιάννενα, από την Κεφαλονιά.
3: Από Γιάννενα είναι.
0: Ωραία, θα σου πω λοιπόν.
3: Και άμα θες σου λέω και το χωριό που είναι πολύ κοντά στα Γιάννενα. Είναι από τα Μάρμαρα.
0: Από τα Μάρμαρα. Θα σου πω
3: μετά
0: ότι...
3: το Σταυράκι.
0: Έστε να σου πω ρε παιδί μου ότι για το Σιώζο. Γιατί με έχουν ρωτήσει και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού και στην πρωινή εκπομπή, νομίζω ότι το έχω πει και εδώ. Ότι λέω τα παιδιά που υπάρχουν στις ακαδημίες, αυτός μου για το Σιώζο μου έχουν πει εξαιρετικά λόγια, που δεν το ξέρω κι εγώ στο παιδί, που μου το προσωπικά, γιατί το κλείνουμε. Και είναι πολύ πιθανό να ανέβει στην προετοιμασία ο Σιώζος.
3: Να ανέβει. Ο Χάμζα, ξέρεις που αυτό που έχουμε
0: Κλείσαμε, αδερφέ. Δεν έχω, κλείνουμε. Είναι, θέλει 30 δευτερόλεπτα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο έχετε. Πήγαμε πιο ωραία τη δεύτερη ώρα. Ομολογουμένως. Και θα...
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Πηγουίν, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: λεπτάκια μετά τις 8. Ήδη κερδίσαμε 9 λεπτά εργασίας. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης σιγά σιγά καραφλιάζει από τη στιγμή που ήρθε.
1: Μάτα ρε, μην το λες αυτό τώρα για το παιδί.
0: Αλήθεια.
1: Έλα μωρέ το.
0: Και εγώ έβαλα. Από τη στιγμή που ήρθε εδώ το παιδί, παχαίρει και καραφλιάζει. Καλώς όρισες στον κορυφαίο σταθμό 30 χρονών.
1: Καλοπερνάει.
0: Εδώ που πεθαίνουν οι ελπίδες και τα νιάτα. Εδώ που πέφτουν δόντια και μιλάμε όλοι σιγά σιγά.
1: Εδώ... τι εδώ και εδώ και εδώ. Εν τω μεταξύ το λέει ο Τσούβι που έχει έρθει 9 χρόνια τώρα και έχει πάει πίσω το χρόνο. Μας είχες έρθει κυραλέκος κανονικός.
2: Βεβαίως.
1: Και μου έχεις γίνει τώρα Gen Z αυτό.
0: Αυτό
1: και...
0: μας μάρανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό μας μάρανε.
1: Μόνο με δίχαλη δεν μας έχεις έρθει.
0: Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος για σπριτσερία.
1: Άρα γιατί τα λες αυτά.
0: Το λέω για τους ηχολήπτες. Οι ηχολήπτες δεν βελτιώθηκε κανένας. Οι ηχολήπτες πλην του Μπουλή, όπου απλά έβαλε βρακή, δεν βελτιώθηκε κανένας. Ναι, ναι, ναι. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Απλά το ανοσοποιητικό το φτιάξε. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Ήρθε η καταστροφή, ένας πήγε Σαλαμίνα, άλλος Σταθερόπουλος έβαλε γυαλιά, δεν βλέπεις το ένα μέτρο. Ο Παλουότολο έγινε ένα χάλι, κατάλαβες, από κυριλέ γκόμενος. Είναι εδώ πέρα δεν παίζει με τις μπάλες. Εδώ είναι μεσημέρι στη Σαλαμίνα.
1: Ο Ιταλός, έτσι.
0: Ναι, ρε. Ναι, ρε, ο Ρήλος παίζει στις παράγκες. Ο Ρήλος παίζει στις παράγκες. Πάει σε δικαστήρα με δεξιούς. Τι θες, θέλω να σου βάλω κάτω τους ηχολήπτες. Θες να βάλω κάτω ηχολήπτες. Για τους ηχολήπτες, λέω. Παντελής έχει κάνει μια κοιλιά μέσα και κάνει το πρόγραμμα πάνω στην κοιλιά. Με ένα παχύ μουστάκι του Αστερίξ.
1: Παίρνω τις αποστάσεις μου.
0: Καμία απόσταση δεν παίρνω εγώ.
1: Τις αποστάσεις μου από τους ηχολήπτες γιατί τους χρειαζόμαστε.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται τους χρειαζόμαστε.
1: Ο Χάρης τι, ο Χάρης τι.
0: Ο Χάρης από ράπερ.
1: Ο Χάρης είναι εδώ.
0: Ο Χάρης απλά δεν είναι εδώ.
1: Απλά μας αποφεύγει.
0: Ο Χάρης απλά δεν ξυπνάει πρωί.
1: Μπορεί και 6 μήνες να έχουμε να κάνουμε με τον Χάρη.
0: Δεν ξυπνάει πρωί ο Χάρης. Θα βαράει κάποιο τάτσο βράδυ.
1: Όρος συμβόλαιο.
0: Δεν ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν, και δεν ασχολήθηκε και πολύ με το γεγονός ότι ήταν outsider. Ο Ισημερινός εχθές. Τι έγινε, κυρία Γερμανία.
1: Τι έγινε.
0: Το ευρωπαϊκό στο ποδοσφαιράκι το γλέντισε ο Άξιλ Ρόουζ, ο προπονητής. Έτσι είναι τα μαλλιά. Ο Κανίγια από τα τέμου. Τι έγινε, ο Τσετσελέτσε.
1: Είναι έτσι όπως τα λες, ή πάθανε, ξέρω εγώ, ζηλέψανε την ομορφιά και τα κάλλη μας, ξέρω εγώ, μικρότερων κατηγοριών. Δεν ξέρω.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Γιατί το λες, άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Εντάξει, δεν είναι το θέμα σου ημίχρονο διπλό τελικό. Το θέμα είναι. Ποιο ημίχρονο ήταν, νομίζω.
1: Αν ήταν.
0: Ποιο ημίχρονο, ένα-ένα δεν ήταν. Δεν είχα τους άχαστους. Τέλος πάντων, προηγήθηκαν οι Γερμανοί. Όχι, ποιο ημίχρονο.
1: Ποιο
0: ημίχρονο ή διπλό ή άσο, όπως το βλέπεις.
1: Ναι, μωρέ, όπως μπαίνει ή όπως βγαίνει.
0: Λοιπόν. Και στα ίσια ο Ισημερινός,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχασε και πολλές ευκαιρίες. Ρούφα Γερμανία. Κακή Γερμανία και κακή αυτή η πράσινη εμφάνιση. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Να σου πω, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Απλά δεν είναι γερμανική. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα ούτε εγώ ξέρω τι χρώμα είναι
0: τι
1: αυτό.
0: Τι είναι, άμα γιατί δεν ξέρεις εσύ.
1: Είναι μπλε, αλλά είναι μπλε μεταλλικό.
0: Okay.
1: Και λέω μήπως το αλλάζει η κάμερα, γιατί πολλές φορές είναι άλλο στην πραγματικότητα και άλλο το
0: περνάει
1: η διαφορά. Μπαίνω όμως στην επίσημη σελίδα της εταιρείας να δω πώς είναι και είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένα μπλε που έχει μέσα και μαύρο.
0: Ήταν λίγο λεβαδιακός δεύτερη εμφάνιση, κάτι τέτοιο μου θύμιζε.
1: Δεν έχω δει το λεβαδιακό
0: με
1: αυτό.
0: Με πράσινο, κάπως διαφορετικό.
1: Μπλε ήταν.
0: Δεν τα ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Δεν το ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Εμένα για πράσινο μου φαίνονταν. Πράσινο με μαύρο, ξέρω, χάλια ήταν. Χάλια.
1: Εμένα
0: και μόλις προηγήθηκε.
1: Και μάλιστα, συγγνώμη, μ' άρεσε τόσο πολύ που μπαίνω να δω 150 ευρώ. Λέω, άστο κι άλλο. 150 ευρώ θα δώσω. Όχι. Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα. Είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα, γιατί λέω σιγά με τόσο 100 ευρώ. Για να πάρω την εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας, ας πούμε, τι, την μεθυσμένη είμαι. Όχι. Αυτό. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, πρώτη πέρασε η Γερμανία. Να, δεν την ένοιαζε καθόλου. Στο κάτω-κάτω.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς. Είχαμε, τη χάσαμε.
0: Να πω ότι οι άχαστοι έχουν ποδοσφαιρικό, έτσι, ποδοσφαιρική χρειά, γιατί μου έρχονται ποδοσφαιριστές αλφα-εθνικής στο κοινό και εκεί μαθαίνω πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πολλά. Δεν θα πω τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα πεις.
0: Απλά θα μείνουν συντονισμένοι. Αυτά και ράπτη με μαλλιά της να διαβάζει την 11η της Γερμανίας. Ξεκίνησε με τον Νάουερ. Ο Νάουερ είναι ο Νόουερ. Νόιερ χωρίς δικαιώματα. Στο προ. Μιράντα και Καστέλο. Μιράντα και Καστέλο. Πράσινες ωραίες ήταν οι φανέλες της Δυτικής Γερμανίας. Λέει κάποιος παλιός, πριν το τείχος.
1: Έχει και πράσινη. Εν τω μεταξύ είδα ότι έχει και μία πορτοκαλί. Καλό, είσαστε με τα καλά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος το πρότεινε στο CEO και είπε ναι, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνουμε και πορτοκαλί εμφάνιση της Δυτικής Γερμανίας. Στο χωνί τι έφαγα.
0: Έφαγες. Η Γερμανία ήταν το χωνί.
1: Λοιπόν, όταν θα πάτε στο χωνί.
0: Παρένθεση, ετοίμασε το Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Χωνί είναι μια ταβέρνα μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου, πάνω στη διασταύρωση.
0: Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Όταν θα πάτε, λοιπόν, θα πάρετε οπωσδήποτε.
0: Τι έπαθε, ναι.
1: Το μπιφτέκι χωνί.
0: Για να λες εσύ μπιφτέκι να πάρει κάποιο που δεν είσαι φαν του κιμά,
1: ναι,
0: έξω.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι είναι πολύ δυνατό.
1: Εκπληκτικό.
0: Τι έχει το μπιφτέκι χωνί σε σχέση με τα άλλα μπιφτέκια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Είναι σαν ούφο.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Σαν αυτά τα βίντεο βγάζει ο Τραμπ.
1: Ναι. Πολύ ωραίο, έτσι έχει πολύ ωραία μυρωδικά μέσα κτλ. Έχει μια πάρα πολύ ωραία σαλτσούλα. Έχει καταρχάς λίγο γιαουρτάκι και λίγη μια ωραία καυτερή σαλτσούλα και πατατούλες.
0: Ωραίο.
1: Βέβαια πρέπει να πάρετε και το ζυγούρι.
0: Αυτό θα το περνάει κι άλλο.
1: Ζυγούρι κοκκινιστό. Με γκόγκλιζες.
0: Ο γκόγκλιζες παιχτάρα.
1: Ο γκόγκλιζες είναι.
0: Είναι παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Είναι χειροποίητα, ναι, ζυμαρικά. Ναι. Εντάξει, πέφτουν λίγο βαριά. Δηλαδή μην το φάτε βράδυ. Δεν θα ξημερώσετε.
0: Πηγαίνετε στο χωνί το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, καλύτερα εκεί γύρω στις 3 η ώρα. Μια χαρά.
0: Και χαρά είναι 3 η ώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Κάτι 3 η ώρα έχω πεθάνει στην Πιναρέα. Ξυπνάω 6.30.
1: Σωστά.
0: 1 και 25.
1: Θα πάτε στην κυρία Ολυμπία.
0: Ωραία.
1: Εκεί είναι η μάστερ. Και θα φάτε μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Εγώ θα πάω στη φίλη, στη Τρισμπιό τη σήμερα, στην κυρία Γιώτα το μεσημέρι. Εκεί έχω ραντεβού.
1: Φανταστικό.
0: Να πάμε διάλειμμα λίγο με Εκουαδόρ.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αρχικά δεν είπα ότι έχει 50% έκπτωση η φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον ημέρα του αγώνα. Είπα ότι έχει 50 ευρώ έκπτωση. Γιατί κάποιος μου λέει 50% έκπτωση είναι 75 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου λύσει εμένα για εκπτώσεις.
1: Έχει ζήκιο επίσης.
0: Που κάνω τον υπολογισμό πριν καν έρθει η έκπτωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα έχει όλα έτοιμα και έχει βάλει, ξέρω εγώ.
0: Στο καλάθι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Ειδοποίηση. Την πήρα στον αδερφό μου όταν ήμουν Γερμανία αυτή την εμφάνιση.
0: Δεν είναι πράσινη. Δεν έχει πράσινη.
1: Αν είναι αυτή.
0: Δεν.
1: Έχει εδώ ένα θαλασσί.
0: Ένα θαλασσί, το οποίο είναι πολύ αμερικάνικο χρώμα.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: πάρα πολύ ωραία. Τη ζήλεψα κι εγώ. Επειδή είναι Γερμανία ο αδερφός μου, του την πήρα. Αλλά τη ζήλεψα κι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα.
0: Κάποιος λέει το πορτοκαλί βγαίνει από το κόκκινο και το κίτρινο. Α, μίξ.
1: Τα μπερδεύω, δεν θέλω.
0: Okay. Σωστά, αν βάλεις κόκκινο και κίτρινο, βγάζεις πορτοκαλί. Καλημέρα σας από την Καλσρούη τη Σαχάρα, πλάς 40 σήμερα. Λέει, λιποθυμάμαι, λέει ο Τίμος.
1: Εγώ έχω πέσει πάνω σε ένα βίντεο, Μαρία, που προσπαθεί απλά ο Μέση να πάει να φάει στην Αμερική και αυτό που γίνεται έξω από το εστιατόριο είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
0: Να φάει πάει ο άνθρωπος.
1: Αδιανόητο. Έχουν μαζευτεί 500 άτομα και σπρώχνουν την πόρτα. Και τους βλέπει αυτό το τζάμι. Τον είχαν βάλει και στο τζάμι, ξέρεις, στο εστιατόριο, τυχαία.
0: Ναι.
1: Αυτό είχα
0: μαζευτεί. Σαν ψαροφυγιάρι, τέλος πάντων. Ένα τέτοιο χρώμα αυτοκίνητο στον Baden-Baden. Έχει κάποιος μία BMW Taurus. Taurus με το ξώτη μάλλον. Ναι. Είπα 50%. Βάλε το VAR. Βάλε το VAR τώρα.
1: Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι καν στην προμηθεία.
0: Βάλε το VAR.
1: Τι ώρα το πες για να το βρει ο Γιάννης?
0: Πριν το
1: VAR.
0: Break.
1: Πριν το break. Τι ήταν αυτό? Και πάμε τώρα να πούμε ότι ακούμε Billy Ocean.
0: Πριν το break.
1: Καλημέρα. Από εξωτικό Γαλατά Τριζινίας, λέει κάποιος.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και η Ολλανδία πέρασε. Ο Ανδρέας Οχταπόδη έπεσε έξω χθες, έχω να
1: με
0: πω.
1: Με την Ιαπωνία.
0: Εντάξει, του έχουμε δώσει όλα
1: το
0: τα έψημα. Το έπαιξε γκολ-γκολ και πολύ καλά έκανε.
1: Λέω, δεν μπορεί και η Σουηδία θα το κάνει τον μπαλάκι. Λέω, για να έρθει over θα πρέπει να βάλει ένα γκολ και η Σουηδία. Βάλ το γκολ-γκολ.
0: Πίστευα ότι θα μπουν περισσότερα γκολ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και ο Αρκούδας, ξαδερφός μου, αυτό έχασε over.
0: Βέβαια, τη στιγμή που είχε αρπάξει 5 στο προηγούμενο παιχνίδι, η Σουηδία είπε, να μαζευτεί λιγάκι.
1: Μαζεύτηκε
0: κιόλας. Μην ξεφτυλιστούμε εδώ
1: μαζεύτηκε. Η Τουρκία, μεγάλη νίκη με την Αμερική. Αδιάφορη βέβαια, είπα. 3-2 η Τουρκία στο τέλος. Το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.
0: Ιαπωνία λοιπόν και. Έλα. Και Ολλανδία.
1: Και Ολλανδία
0: πέρασαν. Τι άλλο, ποιος άλλος πέρασε, περίμενε. Το Κουρασάο έχασε από την ακτή εντεφαλωστού.
1: Εύκολα
0: κιόλας. Είναι, εντάξει. Αλλά
1: και επίσης,
0: δεν νομίζω ότι είχαν έτσι και καμία φιλοδοξία να περάσουν. Ήταν ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Ότι
1: και μεγάλη επιτυχία και για την Αυστραλία πέρασε στους 32.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Πέρασε στους 32 η Αυστραλία. Και τώρα ποιος ξέρει. Νοκάου, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, τώρα είναι. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Λοιπόν.
1: Τώρα θα ασχοληθώ πιο πολύ.
0: Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Έχουμε Νορβηγία-Γαλλία.
1: Αυτό είναι ματσάρα. Θα ήθελα να το δω. Τι ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία? Είναι 10 το βράδυ. Ένα μάτσα έβλεπα, αλλά έχω παράσταση.
0: Νορβηγία-Γαλλία είναι δύο τα ξημερώματα.
1: Α, δύο?
0: Ναι.
1: Are you sure?
0: Όχι, διαβάζω το site του Big Wings for FM. Περίμενε. Θα σου πω αμέσως όμως, γιατί θα μπούμε τώρα στο live score. Today.
1: Ναι.
0: Today λοιπόν, Σενεγάλη Ιράκ 10 η ώρα.
1: Και Νορβηγία-Γαλλία.
0: Και Νορβηγία-Γαλλία επίσης 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί εμείς το έχουμε βάλει τα
1: 10 η ώρα. 10 η ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία. Έχω την παράσταση στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το sold out. Θα το χάσω.
0: Μπορείς όμως να δεις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, Κάπε Βέρντε, Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό περίμενα να δω.
0: Ουραγουάη, Ισπανία.
1: Ναι, θα κάτσω 3 η ώρα να βλέπω πάσες. Να βλέπω πάσες 3 η ώρα.
0: Θα το δεις όμως το τέλος.
1: Όχι, θα πέσω για ύπνο. Γιατί το πρωί πρέπει να πάω στο Καλαμάτα.
0: Αν έχεις και Καλαμάτα. Και μετά έχεις τη λίδα. Έχουμε VAR.
1: Πάμε VAR.
0: Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα. Τι έγινε.
1: Ρουφάτε.
0: 2-2 το VAR. Δικαιώθηκα.
1: Δικαιώθηκε.
0: Εγώ
1: δεν το θυμόμουν καν.
0: Εσύ δεν άκουσες καν τι
1: είπε. Όχι, το άκουσα τι είπε, αλλά δεν θυμόμουν. Δεν μπόρεσα να εστιάσω στο τι θέλει να πει ο φίλος.
0: Να, ένα το λέει. Όχι, 50 ευρώ είπε.
1: Όλεστε.
0: Έτσι. Καλά, με έχει σώσει το VAR. Έχει σώσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και εμένα το VAR.
1: Σιγά τη ματσάρα, η Γαλλία δεν χάνει την πρώτη θέση. Θα είναι ωραίο μάτσερ, φίλε. Χάλαντε εναντίον Γάλλων. Ωραίο παιχνίδι θα είναι. Γιατί πέρασε η Αυστραλία, αν και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Αυστραλία, πέρασε
0: η Αυστραλία. Είναι όλοι στο ποιητή.

0: Εγώ είμαι τραυλίκο στη ζόρτα, τραβάτε. Είναι από χτες, μάλλον. Ίσα-ίσα σε υπερασπιστήκαμε χθες πάρα πολύ. Α, καλώστε και τον Πέτρο τον Έτσι από Ηρακλιά Κυκλάδων. Πού ήταν αυτό, πού είσαι εσύ?
1: Πολύ άνετος, ναι. Χαλαρός. Δεν είχε καιρό να... είχε καιρό μάλλον να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τώρα, διαβάζω, Μαρία, λίγο πριν πάμε, πάντα έχουμε μια τραγική είδηση. Διαβάζω ότι, εντάξει, συνελήφθη ο τύπος που είχε όμοιρο τη γυναίκα του στη Λάρισα, 50 ετών. Απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό. Ήταν αποφασισμένος να βάλει και φωτιά στο σπίτι του. Υπάρχει και έχει βγει ένα βίντεο τώρα. 41 λεπτά ήταν το βίντεο αυτό, το live, αφαιρέθηκε ο ήχος. Έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση πίστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
0: Άρα, έτσι. Σε όλη αυτή την τρέλα, ευτυχώς δεν είναι τελικά τραγική.
1: Αυτή λοιπόν η υπόθεση που είχε γίνει ο χαμός, τώρα θα έχουμε την εκδίκαση και θα δούμε πού θα πάει αυτό.
0: Τίποτα, εντάξει, να δώσουν ένα panic button στη γυναίκα.
1: Έχει βγει τώρα το βίντεο, έτσι, έχει βγει το βίντεο. Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Αυτό. Το panic button να κάνει τι?
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι ironic.
1: Το ξέρω, αλλά γενικά, οκ, έχει βοηθήσει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην αστυνομία που τα παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Απλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι πιο γρήγοροι από το panic button.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που σχολιάζουν πιο γρήγορα γιατί δεν έφευγε από κάτω.
0: Σωστά,
1: στο
0: γυναίκες κυρίως.
1: Μεγάλος ρατσισμός γυναίκα σε γυναίκα. Ναι, το αναφέρω.
0: Το έχω δει.
1: Τεράστιο.
0: Το έχω δει και έχω σταματήσει να διαβάζω τα σχόλια γιατί λέω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να, ξέρεις, γιατί ποτίζεσαι και εσύ μέσα σου και αρχίζεις και μπαίνεις στη διαδικασία. Μα γιατί να το είπα αυτό, μα δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Και όλο αυτό το γιατί είναι, είναι απίθμενο και απλά εσύ σε βουλιάζεις σε ένα σκοτάδι.
1: Κινούμενη άμμος, σε τραβάει προς τα κάτω. Στο Βάρκα ακούγεστε καλύτερα από το ζωντανό, λέει κάποιος. Το δέχομαι. Να πω καλημέρα και στον Γίγαντα Ταμπάκο που έχει έρθει με ένα βυσσινή ωραίο μπλουζάκ. Βυσσινή δεν είναι αυτό? Μάθε με λίγο τα χρώματα.
0: Α, είναι καρπουζί.
1: Γιατί είναι καρπουζί?
0: Γιατί είναι καρπουζί, δεν είναι βυσσινή. Το βυσσινή είναι πιο σκούρο. Αυτό είναι έντονο. Δεν το βλέπεις ότι είναι έντονο. Είναι το καρπούζι, το καλό. Το αυγουστιάτικο.
1: Είναι αυγουστοκαρπουζί αυτό.
0: Αυγουστοκαρπουζί είναι που αν έρθει μέσα στο στούντιο του Sport FM θα γίνει ένα με το στούντιο. Θα χαθεί.
1: Να μας πει ο κόσμος να
0: βγάλει. Όχι, η κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει επακριβώς το τέτοιο.
1: Έχουμε ένα κρυβούτσικο κινητό. Και εσύ καλύτερα. Βγάζει καλύτερα γιατί με έχει λάβει προβατίνες.
0: Είναι, αλλά τα φώτα εδώ πέρα.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ωράκι, ζαφυρά του λέει κάποιος. Σκέτο. Μόνο αυτό.
0: Αχ, πρέπει. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, τι γίνεται? Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορέσουν έτσι να τα ζήσουν όλα για πολύ πολύ περισσότερο.
1: Πριν πάμε στο άλλο, Μαρία, εντάξει, ότι είναι άσχετη η Αμερικάνια από ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε, όχι η ομάδα. Ο κόσμος.
0: Ο κόσμος, ναι.
1: Οι Χολιγουντιανοί αστέρες πήγαν όλοι σε ένα μάτς που δεν είχε. Ήτανε πρώτη Αμερική. Είχαν διαλέξει το Τουρκία, είπα να πάνε. Μπρατ Πιτ, Λεωνάρντο Ντικάπριο χθες στην εξέδρα. Έντουαρντ Νόρτον, Πάρις Χίλτον, Σκότι Πίπεν. Πήγαν όλοι χθες.
0: Εντάξει, τότε μπορούσαν να πάνε. Τότε βρήκανε προσκλήσεις, μωρέ και εσύ.
1: Τι τώρα.
0: Θα τους κατηγορήσουμε και γι' αυτό. Δηλαδή, άμα σε καλούσαν, εσύ θα έλεγες. Δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πάω. Σαν ξέρουν τι έγινε.
1: Δεν το βλέπω ούτε σε σκετσάκι. Αν συνεχίσουμε έτσι εμείς. Δεν το βλέπω ούτε σε σκέτς. Τσούβι, για κάνε ότι είσαι στο Μουντιάλ. Δεν μου βγαίνει. Έχω ξεχάσει πώς είναι. Αλλά έχεις φίλους που έρχονται σπίτι. Έτσι. Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζονται για την απόλυτη food festival βραδιά. Γεμίζεις το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο chicken wings bucket dip. Μπουκές με τυρί νάτσο και μπέργκερ μπάνς που καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Είναι το τσιμπολόγημα το ωραίο. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer pong δίνει το σύνθημα. Πάρε και ζαχαρωτά σε μπουκάλι. Πάρε και φρούτα σε επικάλυση σοκολάτας. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν. Το μωρόν, το μωρόν, το μωρόν. Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ.
1: Τους τα από εκεί.
0: Έχουμε διάφορα μηνύματάκια περίεργα. Τσούβι, δεν παρακολουθείς Μοντιάλ. Τι σχολιάζεις ότι να είναι. Και στα άλλα δύο παιχνίδια τον είπα πήγαν διάσημοι. Θέλω να σου πω ότι έχω ανανεώσει μέχρι το 2030 εδώ πέρα. Πρώτον.
2: Το ότι παρακολουθείς Μοντιάλ, τι σχέση έχει αν παρακολουθείς να πήγε ο Μπράντλεϊ Κούπερ στην.
0: Πήγαν σούπερ διάσημοι αυτή τη φορά.
2: Πήγε ο Έλλον
0: Μάσκ. Ντικάπριο και Μπρατ Πιτ, αυτή είναι διάσημη. Ναι. Δεν είναι διάσημος ο ένας ηθοποιός που έχει παίξει μια σειρά που δεν έχω δει ποτέ. Ο Μπρατ Πιτ και ο Ντικάπριο, ανέβασε με λίγο Σταθερόπουλε, είναι Γιάννηση, είναι σούπερ διάσημη. Άσε μας τώρα που θα μου πεις και εσύ για μπάλα, τίποτα έτσι δημιουργώ πρόβλημα. Ναι. Κάτι άλλο, θέλω να το πω. Όχι, θα το πω στο ένθετο.
2: Μετά από 10 χρόνια λέει. Περιμένε, γύρισα στην Ελλάδα και βλέπω χρεώνουν για το ελαιόλαδο 2 ευρώ και 2 ευρώ για το ψωμί. Ρε παιδιά, από πότε πληρώνουμε έξτρα για το ελαιόλαδο και το ψωμί? Από τότε που ήταν τσάμπα και το πίναμε και δεν λες και ήταν νεράκι. Επειδή το κάναμε λίγο λύσα και επειδή ανέβηκε και το ελαιόλαδο τα τελευταία, αφού λείπεις 10 χρόνια, δεν το ξέρεις. Λογικό είναι.
0: Από πού και που σχολιάζει το ελαιόλαδο?
2: Με τι δικαίωμα λέτε?
0: Με τι δικαίωμα λέτε τη City, μεγάλη ομάδα? Όντως, η δεύτερη εμφάνιση της Αργεντινής είναι καταπληκτική, που έχει κάτι κυματιστές λεπτομέρειες. Είναι καταπληκτική.
2: Έχεις δίκιο.
0: Μου έχει κολλήσει.
2: Γενικά μου αρέσουν οι φετινές εμφανίσεις των ομάδων.
0: Λοιπόν, βάζουμε ένα στοίχημα εγώ και εσύ.
2: Εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στη γη.
0: Έτσι ένα στοίχημα. Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο?
2: Α, είχα ιδέα να σου πω.
0: Ναι.
2: Τώρα από τη φάση των νοκάουτ και μετά να κάνουμε τις προβλέψεις μας.
0: 100%.
2: Ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, ποιος θα πάρει τώρα? Αχ, δεν μπορώ, θα παίξω με συνέστημα.
0: Παίξε με συνέστημα, τζάπα είναι. Αλλά 100 ευρώ στοίχημα, έλα, δώσ' το.
2: Λοιπόν.
0: Έδωσε. Γιάννηση, σε σένα θα πάει το παράδειγμα.
2: Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
2: Ναι, είπα θα παίξω με συνέστημα, δεν έπαιξα γιατί έβαλες 100 ευρώ μέσα.
0: Πώς άλλαξε ο δίδυμος το συνέστημά του? Το συνέστημα ήταν Αργεντινή.
2: Ήταν Αργεντινή. Ναι.
0: Και εγώ Βραζιλία είμαι, αλλά πιστεύω θα το πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ναι.
0: Το παγκόσμιο.
2: Άμα χάσουμε και οι δύο, τίποτα, θα πάμε να φάμε.
0: Ναι, έτσι κι άλλως θα πάμε να φάμε.
2: Σωστό.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Αλέξανδρε, στο διαφημιστικό που λέει μόνο ένας άνθρωπος που λέει για 2 ώρες αστεία, μήπως είναι λίγο υπερβολικό. Έπρεπε να βάλω και βρισχές. Καθόλου υπερβολικό δεν είναι.
2: Γιατί βρισχές καμιά φορά είναι αστείες. Είναι ο τρόπος που καλέσαι.
0: Ο τρόπος το delivery.
2: Ναι.
0: Έχει κάνει μια συγκεκριμένη μάρκα. Έχει κάνει όντως τρομερή δουλειά και σε τζάκετ.
2: Ναι.
0: Και είναι φανταστική η άσπρη της Ιαπωνίας.
2: Αυτή την συγκεκριμένη μάρκα τη θέλω για χορηγό.
0: Α, okay.
2: Ναι. Έχω κάνει το manifestation. Την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παπούτσια τους. Μ' αρέσουν γενικά. Τρομερή δουλειά. Τρομερή.
0: Ο Πίτερ Παν λέει: θέλει να μας πει κάτι. Όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε έννοιες και λέξεις, καλό είναι να μην εκφράζεστε δημόσια. Φίλε, οι λέξεις είναι πληθυντικός, είναι με εψιλονγιώτα. Λοιπόν. Αφού θέλεις να μας κάνεις και γλωσσική.
2: Ρε παιδιά, κάνετε μια παρατήρηση.
0: Γράψεις τις λέξεις σωστά, ρε φίλε. Θες να μου κάνεις γλωσσική παρατήρηση? Οι λέξεις με ήττα, με λένε λέξεις, σε λένε Σοφία. Σου άρεσε το τσουκαλά που έχει νεύρα? Εγώ είμαι. Άντε, γεια! Και εγώ είμαι, εγώ και εσύ. Άντε να πούμε.
2: Πρέπει να το παίξω. Είχα σύστηκα, το έκλεγα.
0: Ήταν πολύ γρήγορος ο τσουκαλάς αυτό. Ήταν
2: πάρα πολύ γρήγορος. Πρέπει να το βρω τώρα όμως. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν.
3: Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, δεν θα πάω.
0: Βάλω πάλι την αρχή.
3: Που δεν σε ξέρω.
2: Περίμενε. Θα το βάλω από την αρχή. Έλα καλέ.
0: Δεν θες.
2: Θέλει.
3: Ναι, εγώ είμαι.

0: Μάνος και η Ραλία.
1: Μάνος και η Ραλία.
0: Ναι. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση στο φέρι που είσαι, τέλος πάντων. Πάνε στη Μύκονο για σουκού.
2: Έλα, εσύ
0: θα το έλεγα, μα ήταν.
1: Ωραία.
0: Πάνε με άλλους, κατάλαβες.
1: Πάνε Μύκονο για σουκού, ε.
0: Μπράβο, καλά να περάσετε. Πολύ ωραία. Θα σας πάνε τα μποφόρ για να ξέρετε.
1: Έχει 9 μποφόρ. Ναι. Αυτή ήταν η ζωή
0: πολύ,
1: σου, έξω.
0: Πολύ, ναι, ναι, ναι. Μύκονο έχει ούτως ή άλλως. Από μοναχή της έχει 7 μποφόρ, έτσι, για πλάκα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Από 19 χρόνια έλεγα να πάω και φτάσα 45.
0: Στα 46 θα πας.
1: Λες, ε.
0: Να πας για Πάσχα στη Μύκονο, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω την Κέρκυρα, ρε Μαρία, θα πάω στη Μύκονο.
0: Εντάξει, έχεις πάει όλα τα Πάσχα, τα έχεις πάει στη Κέρκυρα.
1: Δεν συγκρίνεται, ρε Μαρία.
0: Οχου.
1: Δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Σέβα.
1: Μα δεν συγκρίνεται, όχι, μα δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Πάρε μια στάμνα και πήγαινε στη Μύκονο.
1: Όχι, δεν συγκρίνεται. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ασύγκριτο. Δεν γίνεται αυτό, είναι αδιαπραγμάτευτο. Αντικειμενικά είναι αδιαπραγμάτευτο. Όλα τα άλλα τα ακούω.
0: Πήγαινε το Αγίου Πνεύματος.
1: Ωραία, τα γιώνα.
0: Να είμαστε καλά. Τι αισιοδοξία είναι αυτή.
1: Θα βάλω και στήθος και θα πάω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Α, δεν νόμιζα ότι ήταν υποχρεωτικό.
0: Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Εντάξει. Θα είχα παραπάνω
0: τύπου. Έχεις νεύμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λέει.
0: Καλημέρα στον Κάρε Αμπτούλ Ταρτάρ. Καλημέρα. Μόνο ο Τσουβέλλας και ο Άισο Σπιντ πιστεύουν ότι θα το πάρει ο Κριστιάνο.
3: Μόνο και μόνο που αντί για Πορτογαλία λες Ρονάλντο, ό,τι να είναι. Δεν το παίρνουν παίχτες στο Μουντιάλ, το παίρνουν οι ομάδες.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Ήρθε μήνυμα εδώ πέρα τώρα.
0: Το προηγούμενο όμως λέγαμε το πήρε ο Μέση.
1: Ναι, είδες. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημά του τώρα. Το πρόβλημά του είναι ο Κριστιάνο.
0: Εξαρτάται την ομάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή όταν το πήρε η Γερμανία, δεν είπε ότι το πήρε, δεν θυμάμαι ποιο έπαιζε τότε.
1: Ο Μίλλερ.
0: Αυτό ο Μίλλερ. Ναι, ναι, ναι. Τρεις ηλίθιους έχω δει. Εσένα, εμένα και τον Μίλλερ. Που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Ντουράν, Ντουράν, τι λες τώρα, ναι.
1: Πάμε στο ένθετό μας. Πάμε στο ένθετό.
4: Η B-Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Κομματά, δεν θέλω να μιλήσω εδώ πάνω. Ρε, με μας κατέστρεψε.
0: Τώρα. Ναι, ρε,
1: η Ευρύθμιξ, που το λέγει ένα DJ. Να σου πω κάτι. Ναι. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα που λατρεύω, τη Βραζιλία. Θέλω να μιλήσω για τη Βραζιλία. Ήμασταν Βραζιλιάνοι όλα τα χρόνια. Απλά παίρναμε τα τρόπαια και παίζαμε μπαλάρα.
0: Βραζιλιάνοι είμαστε.
1: Μπεμπέτο, Ρωμάριο. Δεν είμαστε κατσιβέλ. Εδώ ζούμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πατηρόψη. Τι θα γίνει με αυτά τα κλάματα για τη συγκίνηση, ρε παιδιά. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Ρε ταμπάκο. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Έκλαιγε ο Νεϊμάρ, έκλαιγε ένα συγγενής του στην εξέδρα κοντινό. Έκλαιγαν τα παιδιά του, τον πήραν αγκαλιά, έκλαιγε. Και χθες είδαμε ένα νέο βίντεο, το κλάμα του μπαμπά του Έντρικ που μπήκε με την φανέλα της Σελεσάου στο γήπεδο, λιγμούς και δίπλα έκλαιγαν, λέει, και ο παδί που έκλαιγε ο πατέρας του Έντρικ και έκλαιγε και στον ήχο στο βίντεο μέχρι και ο κάμεραμάν.
0: Εντάξει,
1: τι θα γίνει με
0: όταν
1: το κλάμα,
0: κάποιον να κλαίει.
1: Και... μα τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
0: Συγκινήσε ρε εσύ, λίγο
1: μπάλα, μπάλα παίζουμε.
0: Μια χορδή δηλαδή, δεν σου πατάει μια
1: μπάλα χορδή. Παίζουμε όλη την ώρα, κλαίμε.
0: Μα δεν κλαίνουνε, δεν κλαίνουνε. Δεν κλαίνουνε,
1: κλαίνουνε ρε Μαρία.
0: Ρε δεν κλαίνουνε ρε την ώρα που παίζουνε ρε.
1: Το κλαίνουνε. Και τον κλαίγανε.
0: Τον κλαίγανε.
1: Ναι ρε παιδιά, παίξτε ποδόσφαιρο να δούμε ρε παιδιά. Ωραίο, χαρά είναι.
0: Να δεις μετά που θα κλαίνε, που θα αποκλειστούν. Να δεις
1: μετά
0: τα κλάμα που θα πέσει.
1: Τραβάμε κάρμα κλάματος. Τραβάμε τραγωδία στη Βραζιλία. Ο μόνος που δεν θα κλάψει ποτέ είναι ο Αντσελότη. Κλάψτε όσο θέλετε, θα σας έχει σαν πατέρα σαν αγκαλιά.
0: Γέλασα τόσο πολύ. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του Βινίσιους, ήταν νομίζω στο 1-0 ή στο 2-0. Και λέει ο σπίκερ. Και εδώ βλέπουμε την αντίδραση του Αντσελότη. Παιδιά, δεν κούνησε, βλέφαρο.
1: Αυτό.
0: Βλέφαρο. Ευτυχώς τίποτα.
1: Κρατάει συναισθηματική ισορροπία ο Αντσελότη στην κλάμο Βραζιλία που έχει δημιουργηθεί.
0: Δεν είναι ο Αντσελότη τώρα για να. Ο Αντσελότη είναι
1: γίγαντας.
0: Είναι...
1: αυτό.
0: Μηδέν συναισθήματα.
1: Αυτό
0: τι λες τώρα.
1: Διάλεξα από χθες.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω.
0: Καλά
1: αυτή
0: έκανες.
1: Ήταν η στιγμή για το παγκόσμιο κύπελλο.

0: άχασα χθες και γενέθλια αυτό το παιδί. Ας μην μελαγχολήσω.
1: Για τα χρόνια που περνάνε, λες.
0: Όχι, είσαι χθες και γενέθλια George Michael.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Από τις 6 στη δουλειά σήμερα, ώστε να τους προλάβω όλους μαζί και τη ζέστη. Ήδη ονειρεύομαι διακοπές και βουτιές και κελαδίτικα νησιά. Αλλά ως τότε, παρηγοριά μου, είστε εσείς. Καλή εκπομπή, φιλιά πολλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα σας, θέλει το Metal Heart.
1: Κλαίνε γιατί φοράνε τα κίτρινα της κλάψας. Λέει κάποιος, Μαρία, ξέρεις τι είναι ο ΑΕΚ. Καλημέρα, παιδιά. Αυτός έχει κάνει βλακιά. Εγώ να πω στη γυρεκάρα μου την ελπίδα, καλή δουλειά. Να μην τη ζαλίζουν τόσο πολύ που δουλεύει σε μπαρ στο καράβι του τάδε. Γεια σου, γυναικάρα μου. Γεια σου, γυναικάρα μου. Σε αγαπάω πολύ, ο Γαύρος.
0: Λοιπόν, είναι και ένας, είναι, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Είπαμε, ξέρω εγώ, για το Γαλλία-Νορβηγία. Και λέει κάποιος, σιγά το μάτς. Είπαμε για το, για τη Μύκονο. Δεν χάνεις και τίποτα. Είπαμε για τον Ντουράν. Χάλια από κοντά. Πρέπει να είναι ο ίδιος.
1: Ναι, νομίζω είναι ο
0: ίδιος. Πρέπει να είναι ο ίδιος. Αν δεν είναι ο ίδιος, να κάνετε παρέα, παιδιά, μεταξύ σας. Θα περάσετε ζάχαρη. Ζάχαρη. Εντάξει. Πάντα υπάρχει αυτός που σου το ισοπεδώνει όλο, ναι, παιδί μου, ό,τι και να πεις. Κέρδισα τον Τζόκερ, θα σου πάρουν 20%. Δεν πειράζει, θα μου μείνουν 3,5 εκατομμύρια
1: με τη δικαίωμα. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο. Σαν τον Σο Σπίτ τον βρίζει. Είναι περιφερόμενος κλόουν ο Ρονάλντο. Φίλε, θέλω να σου πω ότι...
0: Μήπως λέει το show speed περιφερόμενο.
1: Ναι, το... εντάξει, οκ. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετα από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν βλέπεις αυτή την Πορτογαλία και δεν καταλαβαίνεις τι ρόστερ έχει η Πορτογαλία, αν σκαμπάζεις λίγο από ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνεις, ή μπορεί να μην βλέπεις, ρε παιδί, μπορεί να βλέπει μία στο τόσο. Κάποιος ξέρει, ακούει Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι, έλα.
1: Βλέπει μία στο τόσο. Κορυφαίες παίκτες στο θέση τους. Διαπλανητικά. Κορυφαίες παίκτες.
0: Του Βιτίνια.
1: Βιτίνια. Πάρε Νέβες. Πάρε, τι θα σου πω, Δίας πίσω. Ο Κριστιάνος Σέντερφορ είναι χαρά.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δηλαδή ξεκινάμε από τα βασικά.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορώ να καταλάβω, αν δεις το ρόστερ, δηλαδή μπαίνει ο Λεάο, μιλάμε για παιχταράδες τώρα. Φερνάντες, μπαίνει ο Σίλβα, Τρικάο, δηλαδή μιλάμε για παιχταράδες, παιχταράδες. Και είναι δύο μάτσα η υπόθεση, έτσι. Θα περάσει 16. Είναι δύο ματσάκια για ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Δύο μάτσα είναι. Περνά δύο μάτσα 8 και 4. Τα λέμε μετά. Μετά τα λέμε. Κράτα αυτό το μήνυμα, αν εγώ είμαι άσχετος, που λέω για την Πορτογαλία. Δεν σε φοβίζω που βρήκα που θα πάω για να σπίνει 6 μήνες. Κράτα το λίγο. Σου θυμίζω κάτι. Ότι ο Μέση λιδωρήθηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν έχασε από τη Σαουδική Αραβία από όλο τον πλανήτη. Ποιο Μέση.
0: Η πρεμιέρα και
1: όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τελειωμένος,
0: ναι,
1: ναι. Μαραντόνα δεν είναι. Πάει, ξόφλησε.
0: Έπρεπε να είχε σταματήσει νωρίτερα.
1: Έκανε,
0: τελικά, έπρεπε να, γιατί δεν σταμάτησε το
1: τάξη
0: και τέτοια. Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι έδαρος, λέει, θα το σηκώσει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και σα θέλω το, το Metal Heart με άρωμα The Walking Dead.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, δεν το ξέρω. Εννοείται σε το Serial.
1: Δεν είναι. Δεν ξέρω.
0: Αυτός είναι.
1: Δεν εσύ, βλέπω εσύ,
0: εσύ, εσύ. Ναι, αυτός είναι.
1: Αυτός είναι ο Walking Dead.
0: Είναι ηθοποιός.
1: Ο ίδιος.
0: Είναι ηθοποιός. Μαζί με το Στέλι. Λοιπόν. Καλημέρα και στον Αντώνη. Από πάντα είχε, λέει, η Γερμανία πράσινη εμφάνιση. Θυμάμαι Μπέκενμπάουερ. Ναι, ρε παιδιά, την πράσινη. Όχι αυτό το μπλε, το ωραίο. Τώρα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: κατάλαβα.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό από την, από τη Γερμανία. Καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Ωραία, πολύ ωραία σήμερα στο Μόχλο. Καλημέρα και στον Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει Τσούβι, και τα δύο είναι υπέροχα για Πάσχα, λέει, και η Μύκονος και, και η Κέρκυρα. Αλλά δεν μπορείς, λέει, να συγκρίνεις κάτι εφόσον δεν το έχεις ζήσει. Έχουν την ιδιότητα. Εντάξει, ρε Νίκο, εντάξει. Είναι το Πάσχα στη.
1: Μα έρχονται από τη Μύκονο στην Κέρκυρα στο Πάσχα.
0: Θέλω να σου πω ότι το Πάσχα δεν έχουμε δει ποτέ ρεπορτάζ Πάσχα στη Μύκονο.
1: Εντάξει, το
0: μόνο ξέρεις όταν πηγαίνουν.
1: Έχω όρεξη να κάνουμε, να βλέπω τα μαντήλια να κάνουμε. Μη με. What are you looking at? Μόνο το φιδί έβγαλα.
0: Σωστό ο Ηλίας, ποιο Μέση, ρε παιδιά, δεν έχει πάρει ούτε ένα γιούρο. Δηλαδή, στο αγοράκι το έχει σηκώσει, ο Μέση τι έχει κάνει. Εντάξει. Δηλαδή, και όντω και έχει δίκιο, Ηλία. Έχει δίκιο.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γκότ των κτηνοτρόφων, λέει κάποιος.
1: Όπα.
0: Αρμέγω πιο γρήγορα από όλους. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπα! Μπα! Μπα! Μ' αρέσει, τα είναι πολλά μαζί. Μπα! Μπα!
1: Όταν λες αρμέγεις πιο γρήγορα από όλους, δηλαδή έχετε μπει σε διαγωνισμό.
0: Εδώ υπάρχει τουρνουά μπυρίμπα στα χωριά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Υπάρχει τουρνουά δηλωτής, αγαπημένο, γιατί έχει ταχύτητα.
1: Λοιπόν, όταν πήγα στη Λέρο.
0: Έχεις αρμέξει?
1: Όχι.
0: Μπορεί να έχει τύχει, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ αγχολητικό, ναι, σε πληροφορώ. Είναι δηλαδή χαλαρώνεις,
1: ναι.
0: Χαλαρώνεις και...
1: Δεν έχει τύχει, γιατί δεν είχε ζώα ο πατέρας μου. Δεν είχε, είχε μόνο εμάς. Άλλα ζώα δεν είχε.
0: Καλημέρα, Τσούβι. Ο φάδερ θα τσιμπήσει κάτι? Μόνο οι μητροπολίτες θα πάρουν τα λιράκι. Μόνο οι προπονητές. Ο πατέρας μου δεν δικαιούται.
1: Δεν...
0: Κόψαν δώρα αυτά, μισθούς τότε, μνημόνια, τέλος.
1: Ναι, μετά δεν
0: δικαιούται. Δεν δικαιούται. Ο φάδερ είναι φτωχό παπάς. Δεν δικαιούται. Δεν μπόρεσε να βγάλει τη UEFA το προ.
1: Το προ. Είναι μόνο στο ΣΥ τώρα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε πρωτοπρεσβύτερος. Άντε και αρχιμανδρίτης του πηγαγιά μου, πρέπει να αφήσει την οικογένεια. Δηλαδή, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήμασταν, έχουμε φτιάξει τα
1: βάρη. Δεν παίρνει άλλο βαθμό τώρα.
0: Όχι, πήραμε σύνταξη. Τώρα καταθέσαμε, είμαστε κομπλέ.
1: Μια χαρά.
0: Το...
1: Καρότα, κρεμμύδια, πατάτες.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνεις ότι θα γυρίσουμε στη γη. Έτσι κι αλλιώς. Του λέω, πατέρα, τι εννοείς? Αυτό που κατάλαβες. δεν τσιμπήσαμε κάτι. Καλημέρα στο Βαγγέλη, να ζήσει το Αγρίνιο. Μαρία, ο φίλος σου, ο Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να ζήσει το Αγρίνιο.
1: Λείπεις, Βαγγέλη.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας. Δεν λείπει και τόσο
1: το πήρα. Εντάξει, λείπει. Γιατί, πώς δεν λείπει?
0: Σα φίλος, ναι. Σα,
1: ναι,
0: σα παρουσία, ναι. Δείχνω αντιραδιοφωνικά στη Μαρία τα κρεμμύδια μας.
1: Ναι. Εντάξει, μιλάμε... Μιλάμε για γήπεδο.
0: Πασόκ παλιά στην Αριστοτέλους.
1: Μιλάμε για γήπεδο. Δηλαδή έχουν παίξει
0: και πολλοί
1: ποδοσφαιριστές σε τέτοια χωράφια.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Σε τέτοια χωράφια έχουν παίξει πάρα πολύ.
0: Και οι άλλοι εκεί παίζανε.
1: Β' Εθνική, ου.
0: Εγώ άρμεγα κάθε μήνα τους δικούς μου. Ωραία.
1: Α, ναι. Επίσης.
0: Ναι.
1: Να καλημερίσουμε και τους φοιτητές τώρα που το έφερε η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τη διαφορά του Μέση και του Ρονάλντο.
0: Τα έχουμε πει ένα
1: εκατομμύριο. Μας έχουν ξεβαφτίσει αρκετά αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουν
0: μιλήσει. Δεν εξαντλείστε αγαπητικοί.
1: Ναι, ότι τα παίρνουμε από το Μέση, ότι μας πονάει ο Ρονάλντο. Εν τω μεταξύ, πότε μας πόνεσε ο Ρονάλντο?
0: Ναι, και πότε μας πόνεσε ο Μέση, δηλαδή.
1: Η Μέση, ναι, η Μέση με ένα
0: μεταφράσει τελευταία. Το Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση.
1: Με μεταφράσει τελευταία.
0: Μέση. Ναι, δεν ξέρει γιατί εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο με πονάει η Μέση. Την είχαν τεντώσει το ταβάνι να παίξει τον εξοργιστή το 3 και τι λένε. Λοιπόν, τώρα βάλε τα χέρια κάτω στη σκάλα και γύρνα ανάποδα. Save me. Δεν ξέρω γιατί με πονάει η Μέση.
1: Δεν
0: ξέρω.
1: Ναι. Κάτι θα αστραβοκοιμήθηκα.
0: Όχι, έτσι που δεν έχω κάνει κάποια βλακία για τη γυναίκα μου. Απλά δουλεύει από τις 5.30 το πρωί και γυρνάει σπίτι 10 το βράδυ και απλά κάθεται μία ώρα διάλειμμα στην Πάρο. Φίλε, να είναι καλά το κορίτσι, δυνατή και κυρίως να μην έχει την ατυχία να έχει αγενείς πελάτες. Γιατί πολλές φορές κάποιος νομίζει ότι είναι υπηρέτης του ο σερβιτόρος, ο μπαρίστα, ο μπάρμαν και είναι αγενείς, ανυπόμονος, βγάζει τα μπουνιά με τη λαβίδα. Όχι τη λαβίδα! Μπουνιά με τη λαβίδα, αν γίνεται.
1: Συμφωνώ, αυτό που πιάνει τι ρόπιτες, ναι.
0: Ναι, καυτό να είναι, καυτό να είναι, καυτό. Σε μια εποχή όμως που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή το αντίθετο, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις, εταιρικά κινητά έχεις. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και πάρε και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται. Σίγουρα επιχείρησή σου. Πρόσεξε, τι είναι αυτές οι υπηρεσίες?
1: Για πες.
0: Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, με ριγέ που κάμισο, έτοιμος, Μύκονος έτοιμος.
1: Μυκονιάτης
0: τον Ιούλιο.
1: Έχει έρθει με, με τα μελτεμάκια του. Πριν πάμε όμως στον Κεφαλά, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Masters στο Mundial με 40.000 ευρώ μετρητά. Αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.